0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλτ Τραμπ υποστήριξε κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής του στη ΣΥΠΑ ότι μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν γνωρίζει αν η Τεχεράνη αξίζει μια τέτοια εξέλιξη. Νωρίτερα από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ είχε ανακοινώσει το τέλος της εκεχηρίας. Η υποστήριξη ότι τα πλήγματα αποτελούν αντίπεινα για το βομβαρδισμό πλοίων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα προκαλέσει πολύ χειρότερη αμερικανική απάντηση. Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές των ιρανικών ακτών, μεταξύ άλλων στο στρατηγική σημασίας Μπαντάρ Αμπάς και στο Μπουσέρ, διευκρινίζοντας ότι ο πυρηνικός σταθμός της περιοχής δεν υπέστη ζημιές. Από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ισναχάρ σκοτώθηκε ένας πυροσβέστης, ενώ αναφέρθηκαν και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Το αρχηγείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι ισχυρή. Επιστρέφοντας, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε στάση σε βάση της ΡΑΦ στη Βρετανία, όπου επιβιβάστηκε στο νέο Air Force One, το οποίο του έχει δωρήσει το Κατάρ. Δήλωσε ότι οι ανησυχίες για απειλή κατά τη ζωή του από το Ιράν δεν επηρέασαν την επιστροφή με δύο αεροσκάφη στη ΣΥΠΑ. Υποστήριξε ότι ο ίδιος αποτελεί διαρκή στόχο απειλών από την Τεχεράνη, διευκρινίζοντας πως το νέο Air Force One στάλθηκε στη Βρετανία για παρουσίαση στους Αμερικανούς στρατιωτικούς. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και ιατρικές πηγές. Παράλληλα, 2 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόν στην Αμπατία του Νοτίου Λιβάνου, παρά την ισχύουσα εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ. Μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος στάθηκε στη Συμφωνία των Συμμάχων για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον προετοιμάζει κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να βρεθούν στο εμπάργκο μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη, με αφορμή την άρνηση να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5%. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Άγκυρα χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέλι, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αποτελέσει παρελθόν. Μιλώντας στην Αιχαμπέρ, τόνισε ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, η οποία πρέπει να επιληθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αγοράς F-35 από την Τουρκία, επεσήμανε ότι υπάρχει νομικό ζήτημα, ενώ η Ελλάδα συνεχίζει κανονικά το εξοπλιστικό της πρόγραμμα με F-35, F-16 Viper και Rafale. Ο Ντόναλτ Τραμπ σημείωσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει βοηθήσει τη ΣΥΠΑ με πολλούς τρόπους, αλλά δεν έχει λάβει τελική απόφαση για τα F-35. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της Συνόδου, αποκαλύπτοντας συνομιλίες με τον Τραμπ για συνεργασία Τουρκία-ΣΥΠΑ στην αυπήγηση φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών. Υποστήριξε ότι τα θέματα του Αιγαίου είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών, ζητώντας διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη τελείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και δημιουργία ισχυρού ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της επιχειρηματικότητας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι σε Εύβοια και ανατολική Στερεά. Άνεμοι βορειοανατολική μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βρόχες και σύντομες καταιγίδες στα βόρεια με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Συνεχίζει ο κύριος Μαυριδόπουλος να είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με Μανώλη Μητσιά, ο Αλίτης. Την καλημέρα μου στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης, ο οποίος μας ακούει. Την καλημέρα μου στο Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Και μετά τον Αλίτη του Μητσιά, να μην έχουμε και τις Δόκισσας, έχουμε και τις Μοσχολιού. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Δόκισσα.

Λοιπόν, η φίλη μας η Μέρη από το Γιάρακα λέει: ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα κύριε Γιάννη από το Μαρουσάκι μεριά. Όλα τα άσματα στα ραδιοπαρέα μας και ειδικότερα στο Βασίλη, το Μιχάλη, στη μαγευτική πιανία και στο Γιώργο, στην ακόμα μαγευτικότερη Λούτσα. Μάλιστα, ωραία είναι και παραθαλασσίως. Αν μπορούμε... Τώρα τι έλεγα προηγουμένως, ρε φίλε Γιάννη. Κάτι δεν έλεγα για το θέμα του, των τραγουδιών. Αν είναι, λέει, και ακόμα περιμένω αν ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου... Δεν καταλαβαίνω τι με ρωτάς. Γιάννης Νυχτοφύλακας από το Μαρούσι. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Βίκυμο σχολείου, ο Αλίτης.

0: Ακούσε Θανάση. Ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία δικιά του.
1: Πες μου την.
0: Ήμουνα στην Αμερική και γυρνούσα κάποιο φθινόπωρο του 1972. Γύρισα κουρασμένος, ήμουν λίγο. Θα σταματάω στο Λονδίνο να κάτσω 2-3 μέρες να ξεκουραστώ και μετά πάω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα ήξερα ότι ο Λουταχός θα βρεθεί στη δουλειά. Κατέβηκα, πήγα στο ξενοδοχείο. Παρκάρισα, παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά μου στην Αθήνα. Λέω τι κάνετε καλά, τι μου δίνει το μαντάτο. Μπαμπά, πέθανε ο κύριος Μπάμπης ο Βασιλιάδης. Ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης είναι ο άνθρωπος που μου είχε γράψει τα καλύτερα τραγούδια. Την αγωνία, τον Αράπη, τον μαθητή. Του ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Τα Δειλινά. Και πολλά άλλα. Τρελάθηκα, την ψώνησα. Πολύ λέω, πρέπει να πάω στο σπίτι. Την άλλη μέρα φύγαμε, Πολοταχώς. Μια και δύο να πούμε, πάω στο σπίτι του, βρίσκω τη γυναίκα του. Με υποδέχτηκε με κλάματα η φουκαριάρα. Με λέει, κύριε Γιώργο μου λέει, πρώτο πεθάνει μου λέει, μου έδωσε αυτό το τραγούδι, να σας το δώσω. Και μου είπε, αυτό το τραγούδι το κάνει δώρο σε εσάς. Το τραγούδι ήταν ο Θανάσης.

Και όμως, είτε θέλουμε δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, έχουν περάσει 34 χρόνια από τότε που γράφτηκε αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, ίσως και 35, νομίζω ήταν το 91, γιατί το 92 έφυγε ο Ζαμπέτας από τη ζωή το Μάιο. Λοιπόν, πέρασαν 35 χρόνια, σαν νεράκι. Τα ακούω, μερικές φορές ακούω και τη φωνή μου που ήταν εντελώς διαφορετική τότε, πιο παιδική, πιο τσιριχτή. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, πάμε μια βόλτα μέχρι το Βιετνάμ να ακούσουμε τη Μέρη τη Μαράντη την ώρα που κατεδάφιζαν το μαγαζί. Καλά, εγώ είπα Μαράντη να βάλω. Πώς μπήκε η Σακελαρίου τώρα, ένα τραγούδι, θα την ακούσουμε μετά, δεν πειράζει.

0: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα, μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί, ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
1: 30.
2: Και το καινούργιο δικό σου, μεγάλε.
1: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

εμφανίστηκε και ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, άρχοντα, λέει, βάλε ένα τραγουδάκι. Στην αρχή ο Μπαρμπαρέζος, μετά ο Τσακίρης και τώρα ο Σταμάτης.

0: Λοιπόν, για πάμε και μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα, Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχε από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε για δουλίτσα, λέει, στο Βοτανικό. Καλημέρα στον Κώστα από τους Τρόμπονες. Χαρίζω όλη τη ραδιοπαρέα.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με Στράτο. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα μαζί μας και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας. Εγώ έκανα φαντάρους εκεί. Στο Λουδία. Πω, Παναγία μου. Κουνούπι. Και το καλοκαίρι σκόνη. Το χειμώνα λάσπη και το καλοκαίρι σκόνη. Από το χώμα που σπέρναν τα τέφτλα. Λοιπόν, γιατί ήταν το εργοστάσιο Ζαχάριος εκεί τότε. Λοιπόν, κλείνουμε με Στράτο και την Αλίτισσα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. «Δεν ξέρω αν την αξίζει», δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν πριν λίγο σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν με σφοδρότητα στα αμερικανικά πλήγματα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν νωρίτερα πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων το στρατηγικής σημασίας λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, το Μπουσέρ, όπου αναφέρουν ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν έχει υποστεί ζημιές, καθώς και σιδηροδρομική γέφυρα στα βορειοανατολικά της χώρας. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιρανσάχρ στα νοτιοανατολικά. Στο Λίβανο δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόν στην Αμπαντία στα νότια της χώρας παρά την εκεχηρία. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι εξολόθρευσε οικογένειες στα χτυπήματά του στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου του με τη Χεζμπολάχ, ζητώντας να διερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις ως εγκλήματα πολέμου. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς την ως ιστορική ανορθογραφία. Τόνισε ότι είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω το κάζους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμησε ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αυτά. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα, αλλά είπε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ, μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8.30 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμισε οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση απίφθηνε χθες ο ΟΗΕ για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 3.811 σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τους 16.740, ενώ οι άστεγοι ανέρχονται σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανεμή βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα και μετά τη Διαμάντη και το αναγκάζουμε. Τι έχουμε, να βάλουμε ένα Καζαντζίδι. Να βάλουμε Καζαντζίδι. Λοιπόν, για πάμε.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα ξημερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ.
4: Σταθημάρης είναι Γιάννης Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Δεν υπάρχουν γυναίκες, δεν υπάρχουν. Α, τώρα γιατί σταμάτησε αυτό. Ερωτευμένος με τη νύχτα.

πάρτι μαζί μου. Δε μου είπες πως κουράστηκες. Σε λέω αγάπη γιατί ξέρω θυσιάστηκες. Γιατί στις δύσκολες

0: γύρισε να καθώ και αγκάλιασε. Και μη μ' αφήνεις να καθώ και αγκάλιασε.
1: '85 στα Διγινά, Στράτος Διονυσίου, Βίκυμο Σχολείου, με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου. Για πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Earth News Radio 105,8.
4: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόβαθα.
5: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
4: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
6: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
6: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
7: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
2: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Στράτος έφυγε και καλά έλεγε ο Νότης τότε. Θα κλείσουμε την ώρα με Στράτο, με Λίτσα, με Αντίπα και Κέτη Γαρμπή. Θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Ρισβάς Αβασπίδη, δελτίο ειδήσεων. Μετά έχουμε το φίλο μας το Γιάννη, έχει εκπομπή. Και μετά τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. «Δεν ξέρω αν την αξίζει», δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικές ρυθμίσεις και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε πριν λίγο μέσω εξ κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε πολλές τοποθεσίες κατά μήκος της νότιας ακτής. Πολεμικά αεροσκάφη ακούστηκαν πάνω από το νησί Κις και εκρήξεις συγκλώνησαν τα λιμάνια Μπαντάρα Μπάς, Κανοαράκ και Τραχαμπάρ και το Μπουσέρ, όπου υποστηρίζουν ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν έχει υποστεί ζημιές. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ινρασάραχ. Ο ιστότοπος Άξιος αναφέρει ότι ο αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ και πρόκειται για πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε πριν λίγο ότι αναχαιτίζει εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, ενώ εκρήξεις ακούγονται σε Μπαχρέιν και Κατάρ μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης ότι θα απαντήσουν με σφοδρότητα στα αμερικανικά πλήγματα. Στο Λίβανο 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόν στην Αμπαντία στα νότια της χώρας παρά την εκεχηρία. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι εξολόθρευσε οικογένειες στα χτυπήματά του στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου του με τη Χεζμπολάχ, ζητώντας να διερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις ως εγκλήματα πολέμου. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Νέα Γκύρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη σύνοδο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας την ως ιστορική ανορθογραφία. Τόνισε ότι είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω το κάζους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αυτά. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα, αλλά είπε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση. Ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8:30 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίθυνε χθες ο ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 3.811. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740 και οι άστεγοι σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανεμή βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8 και αυτή ήταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ, πολλή εικόνα με τους ηγέτες να μετέχουν στο σοου του Τούρκου Προέδρου, πολλά λόγια, πολλές υποσχέσεις για να μπορούν όλοι να φύγουν ευχαριστημένοι και κυρίως ο αμερικανικός παράγοντας. Τώρα μένει να δούμε στην πράξη αν για παράδειγμα οι αποφάσεις για την Ουκρανία, οι υποσχέσεις για την Τουρκία θα μπουν σε φάση υλοποίησης ή η προσαρμογή στη σκληρή πραγματικότητα των διπλωματικών ισορροπιών θα μετριάσει εξαγγελίες στο μέτρο του εφικτού. Σε 12 μήνες θα ξέρουμε, καθώς πάλι στη γειτονιά μας θα πραγματοποιηθεί η επόμενη σύνοδος στην Αλβανία, αν και τα υψηλά κλιμάκια της συμμαχίας κάνουν δεύτερες σκέψεις. Πλησιάζουμε σε απόσταση αναπνοής από το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του μήνα. Οι δημοσκοπήσεις κάπου την επόμενη εβδομάδα θα μας αποχαιρετήσουν και όλο και πιο συχνά θα έρχονται στο προσκήνιο οι σκέψεις ή οι αποφάσεις του Οικονομικού Επιτελείου για τη ΔΕΘ. Φέτος, λόγω προεκλογικής χρονιάς, είναι δεδομένο πως η ΔΕΘ θα εξελιχθεί σε βήμα παρουσίαση των οικονομικών προγραμμάτων των κομμάτων, με τις αντιπαραθέσεις ήδη να έχουν ξεκινήσει για το ποιος είχε πρώτος την πρόταση και πόσο κοστολογείται, αλλά και το από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Όρεξη να έχετε, θα ακουστούν προτάσεις και μέτρα για κάθε τάξη, για κάθε ηλικία και επάγγελμα. Βέβαια, μετά από 15 χρόνια εναλλασσόμενων κρίσεων, τα κόμματα θα έπρεπε να εστιάζουν σε μέτρα που θα βοηθήσουν κυρίως τους ανθρώπους της εργασίας και της οικογένειας, δίνοντας ακόμη περισσότερα κίνητρα στους πολίτες που φορολογήθηκαν σκληρά τα προηγούμενα χρόνια, ενώ αντιμετωπίζουν το τέρας του πληθωρισμού που εξασθενεί όλο και περισσότερο την αγοραστική τους δύναμη. Αλλά αυτά είναι μάλλον ψηλά γράμματα σε μια προεκλογική περίοδο, καθώς επικρατούν εύκολες λύσεις που εντυπωσιάζουν το φιλοθεάμον κοινό, χωρίς να δίνονται πάντα λύσεις ουσίας. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Πάμε λοιπόν για ένα πακέτο στους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Οι συνταξιούχοι από το 2023 και μετά είτε δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, είτε πήραν ένα ποσοστό που σε καμία περίπτωση όμως δεν έφτανε να καλύπτει τον πληθωρισμό. Έτσι λοιπόν θα έχουν ένα σημαντικό μερίδιο από το πακέτο της ΔΕΘ με το Οικονομικό Επιτελείο να αναζητά τρόπους να συμπεριλάβει την κοινωνική ομάδα που έχει πληγεί στα χρόνια του πληθωρισμού λόγω της αρνητικής μεταβολής του διαθέσιμου εισοδήματος. Το 2027 θα φέρει ούτως ή άλλως την κατάργηση προσωπικής διαφοράς, ενώ θα έχει προηγηθεί από τον Νοέμβριο η ετήσια ενίσχυση που φέτος αφορά περισσότερους συνταξιούχους και θα είναι μεγαλύτερο το ποσό, θα είναι 300 ευρώ αντί 250 που ήταν πέρσι. Επίσης, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, το ποσοστό αύξηση των συντάξεων δεν θα περιοριστεί στο 2,6% που έχει προϋπολογιστεί, αλλά θα πάει τουλάχιστον στο 2,9%. Καθώς η χρονιά δύσκολα θα κλείσει με πληθωρισμό χαμηλότερο του 3,7% σε μέσο ετήσιο επίπεδο. Και όπως έχει ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑ, το μέσος πληθωρισμός στο πρώτο εξάμηνο θα διαμορφωθεί περίπου στο 4%. Αλλά εκτός από αυτά τα μέτρα, στα οποία προσθέθηκε πρόσφατα και η θωράκιση των συντάξεων χείριας, η οποία έχει ένα δημοσιονομικό κόστος της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, αναζητείται και το κάτι παραπάνω. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τα εξής σενάρια. Το ένα είναι να αυξηθεί περαιτέρω η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ. Οικονομικά το μέτρο έχει το πλεονέκτημα ότι απευθύνεται στην ενίσχυση των πολιτών με το χαμηλότερο εισόδημα, κάτι κρίσιμο σε περιόδους ακρίβειας. Πολιτικά δίνεται ένα στίγμα ότι η κυβέρνηση θέλει σταδιακά να χτίσει μια 13η σύνταξη έστω για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Ένα δεύτερο σενάριο είναι η διόρθωση στην εισφορά αλληλεγγύης που μειώνει το εισόδημα των συνταξιούχων που εισπράττουν πάνω από 1.400 ευρώ. Μπορεί το μέτρο να αφορά λιγότερους, όμως η εισφορά αλληλεγγύης κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ουσιαστικά καθιστά μη ελκυστική την ασφάλιση με μεγαλύτερα ποσά, ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σύνταξη. Το πρόβλημα λοιπόν για το Οικονομικό Επιτελείο συνίσταται ότι οι παρεμβάσεις για τις συντάξεις έχουν μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Μόνο η αύξηση από την 1η-1η του 2027, η οποία θα δοθεί για πρώτη φορά σε όλους λόγω κατάργησης προσωπικής διαφοράς, θα χρειαστεί αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα ξεκινήσει με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, από το μεσημέρι, στα κεντροανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ο καιρός θα καταστεί άστατος με μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο υπόλοιπο Αιγαίο, ο καιρός θα είναι καλός και με ηλιοφάνεια. Μόνο στα όρεινα της Κρήτης ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές μπόρες. Στην Αττική, η μέρα θα ξεκινήσει καλά, αλλά από το μεσημέρι θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις, θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στις ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, κατά διαστήματα, αναμένεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, ακόμα και τοπικές καταιγίδες, στα γύρω ημιορεινά τμήματα μέχρι και την νότια Χαλκιδική. Θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Πρωινό Πέμπτης 9 Ιουλίου γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές των Κυπρίων, απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. Το 1955 νέα επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέντρατ Ράσελ, ο Άλμπερτ Άινστάιν, που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο, και τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. 1956 έχουμε ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνει στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Το 1959 άρχισε στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών, τέτοια μέρα, η δίκη του Μανώλη Γλέζου για δικήματα στρεφόμενα κατά της ασφάλειας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Το 1771 έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνανάς, ο Κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Ο δρόμος στον Νέο Κόσμο και στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Το 1932 ο King Cab Gillette, ο Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με τη λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας κυριστικών ειδών Ζιλέτ, φεύγει από τη ζωή, ενώ το 2000 ο Απόστολος Βακαλόπουλος, ο διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Το 1935 έρχεται στη ζωή η Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra. Το 1956 ο Tom Hanks, ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός, καθώς πλέον έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα. Και το 1959 ο Jim Kerr, ο σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη που ετοιμάζονται για μια σύντομη απόδραση. Καλό ταξίδι να τους ευχηθούμε. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα Φραντζέσκα. Λοιπόν, είχαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τη δέσμευση της συμμαχίας για στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία, σχέδια για παραγωγή συστημάτων Patriot, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας προς την Ουκρανία. Με αυτά ολοκληρώθηκε η παρουσία του Ζελένσκι στην Σύνοδο Κορυφής. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν τη μακροπρόθεση στήριξη τους στην Ουκρανία την ώρα που η Μόσχα κατηγορεί το ΝΑΤΟ ότι οδηγεί την Ευρώπη σε στρατιωτική κλιμάκωση. Η τελική διακήρυξη Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα αποτύπωσε τη στρατηγική επιλογή της συμμαχίας για διατήρηση της υποστήριξης προς το Κίεβο σε βάθος χρόνου με οικονομική ενίσχυση, στρατιωτικό εξοπλισμό, εκπαίδευση και επέκταση παραγωγής όπλων. Τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση για την Ουκρανία το 2026 και επιβεβαίωσαν ότι θα διατηρήσουν τουλάχιστον τα αντίστοιχα επίπεδα στήριξης και το 2027. Άρα το συνολικό ποσό αναμένεται να φτάσει στα 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι σύμμαχοι τονίζουν στο κείμενο της διακήρυξης ότι οι ενωμένοι συνακλώνουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Χαρακτηρίζουν τη Ρωσία μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική κοινότητα και υπογραμμίζουν ότι η βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να είναι δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη σε βάθος χρόνου. Τι άλλο μας έμεινε από τις χθεσινές δηλώσεις που έγιναν μετά τη Σύνοδο Κορυφής? Κυρίως οι ειδήσεις βγήκαν από την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Απαντώντας σε όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι το κάζους Μπέλι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε ένα μάλλον απίθανο σχόλιο που ευνηδίασε σε πολλές περιπτώσεις και τους δικούς του ανθρώπους. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους Μπέλι. Αν τους ρωτήσει τι είναι, δεν θα ξέρουν, και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες, ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Σε άλλο σημείο τώρα, όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, είπε: ρωτήσαν ποτέ τον κύριο Μητσοτάκη για το αμυντικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα? Γιατί τα αγοράσατε αυτά? Αναρωτήθηκε σε άλλο σημείο των δηλώσεων και πρόσθεσε: θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Είναι ελεύθεροι να αγοράζουν και να πωλούν όπως επιθυμούν. Όσον αφορά την Τουρκία, εμείς ήδη παράγουμε αυτά τα συστήματα μόνοι μας. Σε άλλο σημείο, λοιπόν, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε και τις αντιρρήσεις Ελλάδας και του Ισραήλ για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία. Είπε ότι ο Νετανιάχου είναι γνωστός σε τι νερά κινείται. Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει το λάθος να ακολουθήσει το ίδιο λάθος, είπε, και να ακολουθήσει τις δηλώσεις του Νετανιάχου. Ο Τούρκος Πρόεδρος διεμήνυσε ότι συμμερίζεται την άποψη του Έλληνα Πρωθυπουργού για το Αιγαίο. Και εγώ μοιράζομαι, είπε, την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου. Ελπίζω πρώτα οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και μετά, αν χρειαστεί, να καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ξεκάθαρα και ανοιχτά: η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Τώρα, ο Πρωθυπουργός είχε στείλει το μήνυμα από νωρίς το πρωί ότι το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Χωρίς να σχολιάσει ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο για όσα είπε στην συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του, ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Μια συμμαχία θα πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, ανασχίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη, ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους Μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της συμμαχίας. Βεβαίως οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού δεν έγιναν δεκτές με ευχαρίστηση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, ήταν φιλοξενούμενος και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, ήταν ένας τίτλος από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως από το τουρκικό δίκτυο Al-Haber, το οποίο χαρακτήρισε μάλιστα υπέρβαση των ορίων της δηλώσης του και σκανδαλώς δηλώσει της δηλώσης του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, το θέμα είναι τι θα γίνει με τα F-35. Ήταν άλλες οι δηλώσεις του κυρίου Τραμπ την πρώτη ημέρα, άλλες τη δεύτερη ημέρα. Άλλος
ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος την πρώτη ημέρα όσον αφορά την σιγουριά του για τα F-35. Διαφορετικός εμφανίστηκε την δεύτερη ημέρα. Χθες δεν είπε ότι δεν έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις για την παράδοση των F-35 στην Τουρκία, στο συνέντευξη τύπου που ακολούθησε το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Και όταν του τέθηκε το ερώτημα αν έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις, επεσήμανε ότι η πρόθεσή του είναι να πει ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει κάνει τα πάντα, μας έχει βοηθήσει με τόσους διαφορετικούς τρόπους. Συνέχισε τα καλά λόγια βεβαίως για την Τουρκία, είπε ότι είναι ισχυρή χώρα, η δεύτερη πιο ισχυρή στο ΝΑΤΟ, ενώ έκανε και σχόλιο όσον αφορά την κακή σχέση ανάμεσα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, είπε ο Τραμπ, δεν είναι μεγάλος φίλος του Μπίμπι και του Ισραήλ. Έμεινε έξω από αυτό τον πόλεμο, θα μπορούσε να μπει πολύ εύκολα, αλλά μείνε έξω με δική μου παράκληση. Λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις, είχε τονίσει ο κύριος Τραμπ σε φίλους μας. Θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Τώρα, αν το δούμε ψυχρά το θέμα, σε πρώτη φάση ο κύριος Τραμπ έκανε ένα βήμα παραπάνω, υποσχέθηκε επί της ουσίας τα F-35 και τους κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό. Από την άλλη πλευρά, είναι συχνές οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί προς την Τουρκία. Άλλωστε και οι Τούρκοι ακολουθούν μια παρόμοια πολιτική. Μην ξεχνάτε ότι όταν είχε επισκεφθεί τον κύριο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, του είχε υποσχεθεί ότι θα ανοίξει η σχολή της Χάλκης, η οποία βεβαίως μέχρι τώρα έχει περάσει στις καλένδες. Το συζητάμε το θέμα, αλλά εκεί έχουμε μείνει, δεν έχει υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Τώρα στα παραλυπόμενα θα έχετε δει διάφορα από τη χειραψία εκεί, το χειροφύλημα που επιχείρησε να κάνει ο κύριος Μακρόν, που δεν του βγήκε, που δημιούργησε μια άβολη στιγμή. Χθες ο κύριος Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ενώ δήλωσε ότι ήταν μια εξαιρετική εμπειρία η σύνοδος του ΝΑΤΟ, μίλησε για την τεράστια αγάπη και όλες τις συζητήσεις που είχαν με τους εταίρους στο ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν που μιλούσε, συνέκρινε τον εαυτό του με τον Βλαντιμίρ Λένιν. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον κομμουνισμό, είπε ότι ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Εγώ θα ήμουν μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία, θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Έχεις τσάμπα ενίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου, αυτό δεν σου λένε όμως ότι θα ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Και έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή. Δεν είναι το μόνο έτσι παραλυπόμενο το οποίο ξένησε κάπως στο τέλος της συνόδου. Έχει διάφορα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάντως το ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει το πρωί ότι πάμε σε ένα τέλος στην εκεχηρία και ότι ξεκίνησαν ξανά τα χτυπήματα, τα εκατέρωθεν χτυπήματα με το Ιράν, έφερε επιπτώσεις στην όλη υπόθεση. Είχαμε άλμα 6% για το πετρέλαιο, εκτινάχθηκαν αμέσως οι τιμές του πετρελαίου πριν καλά αποκλιμακωθούν από την προηγούμενη πολεμική εμπλοκή. Τα συμβόλαια του Αμερικανικού αργού έφτασαν στο 74,90 το βαρέλι, και το Brent για το Σεπτέμβριο είχε επίσης άνοδο 6,10%, φτάνοντας στα $78,6 το βαρέλι. Οι αναλυτές τώρα εκτιμούν ότι η Τεχεράνη δεν έχει ισχυρό κίνητρο να καταλήξει άμεσα στη συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι η διαπραγματευτική της θέση έναντι του Τραμπ ενδέχεται να ενισχύεται όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, οι τελευταίες επιθέσεις συνέβησαν χρονικά και με τις τελετές για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεϊ. Άρα αυτό είναι το πακέτο, αυτό είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο να σταματήσει να διακοπεί η εκεχηρία και να αρχίσουν τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Μια δεύτερη επίπτωση από αυτό το κλίμα είναι ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο Χέξεθ των Ηνωμένων Πολιτειών, ακύρωσε την επίσκεψη που αναμενόταν να πραγματοποιήσει στο Ισραήλ, όπως επιβεβαιώθηκε και από Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο Χέξεθ πρόκειται να έχει συνάντηση με τον Νετανιάχου, χωρίς βεβαίως να έχει γίνει γνωστή ατζέντα, αλλά μετά τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ για τα F-35, τα χτυπήματα που υπήρχαν, και μην γνωρίζοντας ακριβώς ποιες θα είναι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών, κρίθηκε ότι ήταν πιο φρόνιμο να μην πάει ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ότι ακυρώθηκε δηλαδή αυτή η επίσκεψη,
και είπε ότι όμως το είδε διαφορετικά αυτός. Είπε ότι δεν διευκρίνησε για το λόγο της επίσκεψης, ούτε για το λόγο της ακύρωσης, και είπε ότι γιατί πιστεύετε ότι με απογοητεύει αυτή η εξέλιξη, ίσως σημαίνει κάτι άλλο. Μυστήριο από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο ότι υπάρχουν μερικές πιθανότητες. Τώρα, το τι ήθελε να πει, το τι ήθελε να κρύψει, θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο Νετανιάχου φάνηκε να θέλει να τρολάρει τους επικριτές του. Έφτιαξε ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη και μιμείται τον Τραμπ στο τρολάρισμα. Δημοσίευσε λοιπόν ένα σατυρικό βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, έβαλε στο στόχαστρο τους επικριτές του, δηλαδή τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Στο βίντεο, ο Νετανιάχου ακολουθεί μια ιδέα που είχε χρησιμοποιήσει πρόσφατα και ο Ντόναλντ Τραμπ για να σατυρήσει τους δικούς του αντιπάλους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός παρουσίασε τον εαυτό του ως Dr. Bibi, ένα γιατρό που προσφέρει θεραπεία σε ασθενείς που, όπως αναφέρει, υποφέρουν από αιμονή, άγχος και παρακολουθούν ασταμάτητα τηλεοπτικά πάνελ και ενημερωτικές εκπομπές. Στο ίδιο ύφος, ο Νετανιάχου παρουσιάζουν, σύμφωνα με τον Νετανιάχου λοιπόν, αυτοί παρουσιάζουν κάθε επιτυχία ως αποτυχία και βλέπουν τα πάντα θλιβερά και αρνητικά. Πρόσφατα ο Τραμπ είχε κάνει μια αντίστοιχη ανάρτηση που εμφανιζόταν ως Dr. Τραμπ προσφέροντας θεραπεία για το λεγόμενο σύνδρομο διαταραχής Τραμπ και διακομωδώντας γνωστούς επικριτές του από το χώρο των διασημοτήτων.

Λέγαμε προηγουμένως για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είπαμε για τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά να πάμε και στο άλλο, στην άλλη πλευρά, στη Ρωσία, όπου υπάρχει από τις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων που είναι αντιμέτωπη τώρα η Ρωσία, και από τις συνεχές ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν στα δηληστήρια, στις αποθήκες και στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν σε σχέση με πριν από μερικούς μήνες που φαινόταν η Ουκρανία να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Τώρα σε πολύ δύσκολη θέση έχει αρχίσει να βρίσκεται η Ρωσία, με σημαντικά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, με την κατάσταση να έχει οδηγήσει σε πολύ ωραίες ουρές στα κρατήρια καυσίμων, με την εκτόξευση των τιμών αλλά και περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών που περιμένουν να προμηθευτούν βενζίνη και ντίζελ. Πέφτει ξύλο στις ουρές για τη βενζίνη στην Ρωσία. Όλα αυτά φαίνονται σε βίντεο που έχουν κάνει την εμφάνισή του στα social media. Δείχνουν πολίτες να ανταλλάσσουν ρωτιές έξω από βενζινάδικα, ενώ σε άλλα καταγράφονται έντονες λογομαχίες για τη σειρά αναμονής. Σε ένα από αυτά τα περιστατικά, μάλιστα, μια γυναίκα φαίνεται να παίρνει βία την αντλία του καυσίμου από μοτοσυκλετιστή, που κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να παρακάμψει την πολύ μεγάλη ουρά που είχε σχηματιστεί. Ενώ αλλού, μια αντιπαρέθεση κατάληξε σε τραυματισμό μιας γυναίκας, ενώ σε ένα τρίτο βίντεο υπάρχει ένας άντρας που απειλεί με όπλο οδηγό για τον ίδιο λόγο. Όλα αυτά βεβαίως έχουν προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες από τα πλήγματα σε δηληστήρια και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, την ύπαρξη των προβλημάτων στον νεφοδιασμό καυσίμων επιβεβαιώνουν και Ρώσοι δημοσιογράφοι που μιλούν στην ρωσική κρατική τηλεόραση. Δεν υπάρχει βενζίνη, λένε χαρακτηριστικά. Καλούν τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην αντιδράσουν, όπως για παράδειγμα αντέδρασαν στη Ρωσία πριν την ανατροπή του τελευταίου τσάρου το 1917. Και μάλιστα προτρέπουν τους Ρώσους να αποδεχτούν τις δυσκολίες που προκαλεί ο πόλεμος, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει ξεπεράσει αντίστοιχες κρίσεις στο παρελθόν. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αυτή τη στιγμή μόνο το ενεργειακό και κυρίως τα καύσιμα. Είναι οι ανησυχίες που δημιουργούνται για τη ρωσική οικονομία και κυρίως σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, τον αυξημένο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα για να έρθει μια τραπεζική κρίση εξαιτίας της αύξησης των επισφαλών δανείων, της υπερχρέωσης των οικοκυριών και της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης. Η έκθεση αναφέρει ότι 500.000 Ρώσοι κήρυξαν πτώχευση το προηγούμενο έτος, ενώ εκατομμύρια πολίτες έχουν ταυτόχρονα πολλαπλά δάνεια και υπάρχει έντονη ανησυχία. Το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομίας αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της οικονομίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Άρα όλες αυτές οι κυρώσεις που επέβαλαν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι τα προηγούμενα χρόνια σιγά σιγά δείχνουν ότι επηρεάζουν τη ρωσική οικονομία. Επιστρέφουμε σύνοδο κορυφής. Λέγαμε και προηγουμένως ότι ήταν πολλά έτσι τα χαρακτηριστικά περιστατικά που συνέβησαν μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής και κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας Δανός δημοσιογράφος ντρόπιασε το Ρούτε. Πού είναι αυτός ο σεβασμός σου, του είπε όταν κάθεσε αμήλυτος δίπλα στον Τραμπ που λέει ότι θα κατακτήσει τη Γκριλανδία. Ένα άλλο είναι ότι η 38χρονη πρωθυπουργός της Ισλανδίας τράβηξε τα βλέμματα στη σύνοδο της Άγκυρας. Η 38χρονη πρωθυπουργός, η οποία έχει λίγους μήνες στην ηγεσία της Ιρλανδίας, καθώς προέρχεται από την εταιρεία Morgan Stanley. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έτσι θα κάνει εντύπωση και θα συζητηθεί αρκετά είναι το δώρο που έκανε ο Ερντογάν προς τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Συνηθίζονται αυτά, είναι συμβολικά δώρα προς τους συμμετέχοντες σε μια σύνοδο ηγετών, είναι κανόνας και αυτής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν ήταν εξαίρεση. Η επιλογή βεβαίως του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς ηγέτες. Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσφερε σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες, όπως ανέφεραν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, την ίδια αποκάλυψη έκανε και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Είπε ότι δεν μπόρεσε να φέρει το δικό του στη Βρετανία γιατί η εισαγωγή όπλου θα ήταν παράνομη. Έτσι, το περιστροφό του θα παραμείνει στην Άγκυρα, προκειμένου να αποσυρθεί από την κυκλοφορία, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν είχε παράσχει μια προσωπική επιστολή με την οποία έρονται οι περιορισμοί εξαγωγής από την Τουρκία. Ο ίδιος ο Στάρμερ εξέφρασε την έκπληξή του για την επιλογή
έκπληξη εκ μέρους του Προέδρου, του Προέδρου του Τουρκού, του κυρίου Ερντογάν. Υπήρξε και ένα άλλο δώρο βεβαίως από τον κύριο Ερντογάν, ήταν περισσότερο συμβατικό, ήταν για το έργο «Η πολιτική του θάρρους, ο Ερντογάν και η άνοδο της Τουρκίας, δεμένο με πολυτέλεια, αλλά και ένα σημειωματάριο και μία πένα με το όνομα κάθε ηγέτη». Τώρα, σας έλεγα στην αρχή ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει να ακυρώσει την Σύνοδο Κορυφής του 2027 που ήταν να πραγματοποιηθεί στην Αλβανία για δύο λόγους. Η πρώτη είναι ότι θεωρούν ότι δεν πρέπει, κάποιοι ηγέτες θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνεται να η Σύνοδος ετήσια, να γίνεται σε περισσότερα χρόνια και είναι να εγκαταληφθεί λοιπόν αυτή η πρακτική των ετήσιων συνόδων και συγκεντρώνει σιγά σιγά όλο και περισσότερη υποστήριξη. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Αλβανία είναι μία από τις χώρες με τις χαμηλότερες δαπάνες του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο έβαλε με πολύ ένταση ο κύριος Τραμπ σε αυτή τη σύνοδο, κυρίως μιλώντας για τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη πλευρά τώρα ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, θέλει να διατηρηθούν οι ετήσιες σύνοδοι, αλλά θα το δούμε τώρα εάν τελικά επιτευχθεί να γίνει στη γειτονιά μας, να γίνει εδώ στην Αλβανία, αν θα γίνει τελικά τον επόμενο ή το μετεπόμενο χρόνο. 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή: πρόκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο, πρόσκληση, συγγνώμη, από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο, ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το Καζουμπέλι ο Μητσοτάκης. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας, περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη τη δουλειά του διαχειριστή. Επιθέσεις από τη ΣΥΠΑ στο Ιράν, κατάλευση της εκεχηρίας, έλεγχη εξπρές από την ΑΔΕ εν όψη παραγραφών. Υπόθεση υποκλοπών, όχι στο αίτημα για κλήση του Ντίλιαν, για κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω, με μια πολύ έτσι φωτογραφία χαρακτηριστική που είναι ο κύριος Ρούτε, ο κύριος Τραμπ και ο Ταγίπ Ερντογάν. Σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist και μεγαλώνουν την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο. Διαγωνισμό για την επέκταση της ακτής στο ναυάγιο Ζακύνθου με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα, προκειμένου να προστατευτεί το κουφάρι του πλοίου, προκήρυξε το υπερταμείο. Αυτά από την απογευματινή. Πάμε στα νέα. Οι υποκλοπές, μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών. Αλέρτα 117 ημερών. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Γιατί η Ελλάδα ανησυχεί για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Είναι πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του Κάζους Μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε στους ελληνικούς εξοπλισμούς. Και γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το διήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Οι Αμερικανοί χτύπησαν πάλι χθες το βράδυ στο Ιράν. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, αντίδραση στα F-35. Ανελκυστήρες, παράταση στην απογραφή χωρίς πρόστιμα, ανοίγουν και πάλι δηλώσεις για τα σανσέρ. Μάρι Λεπέν, γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Πάρκινγκ, τιμές από χρυσάφι έως 18 ευρώ για μία ώρα. Αυτά όλα από τα νέα και η ομάδα. Ολυμπιακός Ρακόφ 2-1, ο Φορτούνης επέστρεψε με ζωγραφιές. Πόλεμος των άστρων στο μπάσκετ, Ερυθρόλευκος Μοντέρο και πράσινος Γιαμπουλεσλέ. Γίνεται ενίσχυση των ομάδων. Όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε στη μεταγραφική περίοδο. Ελεύθερος Τύπος. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το Κάζους Μπέλι, βρισκόμαστε στη μεταγραφική περίοδο. Ελεύθερος Τύπος. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ, στη σύνοδο του

0: Ο Αϊστράτης, πρότυπο πράσινο νησί. Πάμε στη Δημοκρατία. Εθνική ντροπή. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Αποκλειστικό η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες. Εφημερίδα των Συντακτών. Απόφαση ΝΑΤΟ. Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. ΣΥΡΙΖΑ Πολεμική Συμμαχία, πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Και ΕΔΕ, οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Λοιπόν, φωνική καταδίωξη στο Άργος, αστυνομική γάζωσαν 20χρονο, χωρίς κανένα λόγο, εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός, ανεγκέφαλη η δικαιολογία στο Σερίφιδον. Κόντρα, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτινάσσονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το τουρκικό κάζου Μπέλι, χέρι-χέρι με τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλέξης Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να τα αναγνωρίζουμε. Κυριάκος Πυρακάκης, χρειαζόμαστε ένα σαφές δόγμα και Ευρωπαίους πρωταθλητές στην τεχνολογία. Ριζοσπάστης, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου, υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις. Πάμε στον Ποντίκι. Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσεις θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στο χαβαλέ. Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μπουρίνι γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές. Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό. Εκτείναξη της τιμής του Brent στα 80 δολάρια ανά βαρέλι.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στη Φραντζέσκα στην πολύ όμορφη Ρόδο, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Στα πολιτικά, ακούσατε προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα, παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι χθες. Τη θέση της θα πάρει ο Γιάννης Αμανατίδης. Ο Γιάννης Αμανατίδης που έχει ταχθεί υπέρ του ο ΣΥΡΙΖΑ να κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές. Ίσως ο Γιάννης Αμανατίδης να είναι και ένα κρίσιμο, μια κρίσιμη ψήφος στη μάχη που δίνεται στην Κεντρική Επιτροπή, που θα δοθεί στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο, για το αν θα κερδίσει οι υποστηρικτές της ηγεσίας του Σοκράτη Φάμελου, είτε η Τριάδα υπό τον κύριο Πολάκη, που ζητά να υπάρξει αλλαγή στρατηγικής, αλλαγή πορείας και αλλαγή αρχηγού.

Μάλιστα, ο κ. Πολάκης το ζητά ευθέως, ζητά αφισβητή τον Σωκράτη Φάμελο και ζητά να υπάρξει εκλογή νέου αρχηγού. Τώρα, χθες είχαμε, εκτός από την παρέτηση της κυρίας Νοτοπούλου, που ίσως είναι προάγγελος και παρέτηση και άλλων βουλευτών και άλλων στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να γίνει και πριν την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Το πιο πιθανό είναι όμως αμέσως μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να υπάρξουν αρκετά στελέχη και βουλευτές, ίσως και 4 και 5 βουλευτές, οι οποίοι σε πρώτη φάση θα αναξιωτοποιηθούν και σε δεύτερη φάση θα παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, οδεύοντας προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για τον Αλέξη Τσίπρα, πάντως, που είχαν ακουστεί αρκετά και για τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς, χθες μίλησε η κυρία Έφη Αξιόγλου. Είπε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία εδώ και καιρό με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν με έχει καλέσει το τηλέφωνο, δεν τον έχω καλέσει και εγώ. Όλα αυτά τα είπε στο πρώτο θέμα, βάζοντας τέλος στα σενάρια ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τον αρχηγό της Ελλάς για τη μετακίνησή της στο κόμμα. Συμφωνούμε πολιτικά και ιδεολογικά, αλλά δεν έχουμε επαφή για να συμφωνήσουμε κάτι, είπε η πρώην βουλευτής και νυν μάχημη δικηγόρος. Η κυρία Αξιόγλου, η οποία θυμίζω παραιτήθηκε από βουλευτής της Νέας Αριστεράς και παρέδωσε την έδρα της, επέστρεψε στη δικηγορία. Αστείευθηκε λίγο χθες, είπε ότι διαφωνεί με τον σύζυγό του, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο οποίος δεν έχει παραδώσει την έδρα του και έμεινε ανεξάρτητος βουλευτής. Διαφωνώ μαζί του, είπε, αλλά δεν μπορώ να του επιβάλλω τη γνώμη μου, όπως δεν μπορεί να μου επιβάλλει τη δική του. Δεν κρύβει ότι μάλιστα ότι έγινε και οικογενειακή καυγάδες για το θέμα και δίνει και μάλιστα και μια συμβουλή για τις σχέσεις, λέγοντας με χιούμορ ότι δεν θα πρότεινε σε καμία να βρει σύντροφο που να είναι πολιτικός της αριστεράς, γιατί τα αναλύουν πολύ όλα. Χαρακτηρίζει την επιστροφή Τσίπρα ως λογικό αποτέλεσμα μιας πορείας κεντροαριστεράς που δεν κατάφερε να αναδείξει άλλον ηγέτη. Δηλαδή κάτι το οποίο χθες παραδέχθηκε και ο Μάκης Βορύδης από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι είχε δημιουργηθεί ένα κενό στην κεντροαριστερά, δεν καλύφθηκε από κανένα από τα κόμματα που προέκυψαν από το ΣΥΡΙΖΑ ή τα κόμματα αυτά που προήρθαν από το ΣΥΡΙΖΑ σε προηγούμενη φάση, ούτε κατάφερε το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση να καλύψει το κενό και έτσι με αυτό το πολύ απλό σχήμα ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στο προσκήνιο. Βεβαίως έχουμε πολύ υψηλούς τόνους, συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Άδωνη Γεωργιάτη, του Υπουργού Υγείας, με τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες υπήρξε μια ανάρτηση που έβαλε φωτιά στα τόπια, είπε απαντήσεις για όσους ευαίσθητους και κομιλφό από τον πολιτικό κόσμο τον κατηγόρησαν για τοξικότητα, επειδή κατήγγειλε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει πονικής κώδικες, έδωσε με αυτή του την ανάρτηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παραφράζοντας το παραμύθι του Hans Christian Andersen, αναήλυσε ότι κατά τον ίδιο Τσίπρας είναι γυμνός. Είπε ότι όλα αυτά που αποκάλυψε τότε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής χαρακτήρισε στίγμα και όνειδο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών, αργότερα με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας ως ακραίο σημείο διαπλοκής. Δεν είπε για χρήματα ο κ. Κοντονής. Ναι, αλλά όταν λες για διαπλοκή, τι ακριβώς εννοείς? Δηλαδή αντάλλαγμα? Εγώ ως αντάλλαγμα θεωρώ τα χρήματα. Και για να σου το πω πιο απλά, λέει ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Κοντονής είπε ότι υπήρχε αντάλλαγμα για να γίνει αυτό και ο κ. Τσίπρας ποτέ δεν είπε για όλα αυτά. Από την πλευρά της Ελλάς λένε ότι δεν θα μπούμε στην ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γεωργιάδη, δεν θα μπούμε στη λάσπη, γιατί δεν θα μπούμε στην τοξικότητα, όπως λένε χαρακτηριστικά. Είναι μακροσκελέστατη η ανάρτηση του κύριου Γεωργιάδη, που συζητήθηκε πολύ έντονα χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ και μάλιστα δόθηκε περισσότερο ένταση στην όλη υπόθεση από την ενέργεια του κυρίου Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, να πάει να ζητήσει την παρέμβαση της δικαιοσύνης για την καταγγελία του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί η πολιτική αντιπαράθεση τις επόμενες ημέρες. Τις τελευταίες εβδομάδες δηλαδή του Ιουλίου, νομίζω ότι μόλις σταματήσουν οι δημοσκοπήσεις, θα συνεχιστούν αυτές οι παρεμβάσεις, επικοινωνιακές παρεμβάσεις που θα δώσουν τον τόνο. 2 λεπτά πριν τις 6, είναι η ώρα η πολύ πρωινή παρέα να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. «Δεν ξέρω αν την αξίζει», δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα μέσω X ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα εκρήξεις σε πολλές τοποθεσίες συμπεριλαμβανομένου του Μπουσέρ, όπου βρίσκεται το συγκρότημα πυρηνικών σταθμών του Ιράν, και των νότιων λιμανιών Μπαντάραμπας, Καναράγ και Τσομπαχάρ. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ενρασάρ. Παραλληλά, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν από λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο το Μάρτιο, τα οποία στήγησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών ως τέτοια, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Με συμφωνία για αύξηση δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας την ως ιστορική ανορθογραφία. Τόνισε ότι είναι ώρα να αφήσουμε πίσω το καζους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμησε ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αυτά. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8.30 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε χθες ο ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για 3.811 νεκρούς. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740 και οι άστεγοι σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανεμή βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Πέμπτη, επιτέλους. Παρασκευή μοιάζει. Πέμπτη 9 Ιουλίου, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως και τις 8, όπως κάθε πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, το Ιράκι μας διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Λοιπόν, 5η 9 Ιουλίου και σήμερα είναι πιο ζεστά νομίζω από χτες. Έχει αρχίσει πάλι και ζεσταίνει. Εντάξει, δεν θα παραπονεθώ. Εντάξει, μην το παρακάνουμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δύο οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News. Ένα κενό radio, το γράφετε αυτό για την αναζήτηση, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι μέσω Facebook, θα μας βρείτε, πρωινή παρέα επασφαλισμένη και θα μας λέτε τα μηνύματά σας στο Messenger. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μας ακούτε, εκτός από τον παραδοσιακό, τον κλασικό, δηλαδή το ραδιόφωνο. Μπορείτε να μας ακούτε από το AirTeco, να κατεβάσετε δηλαδή το application, να το έχετε στο κινητό σας και το earthnews.gr.

Και τελείωσε η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Καταρχήν να πω και να πω τι έγινε το βράδυ. Το βράδυ είχαμε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με εκρήξεις στα λιμάνια του Μπαντάρα Μπάς και του Σιρίκ. Είχαμε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Στόχος είναι να μην επιτρέπουν στο Ιράν να επιτίθεται σε πλοία τα οποία κινούνται στα στενά του Ορμούς, έτσι τουλάχιστον λένε οι Αμερικανοί. Οι Ιρανοί απειλούν με αντίπεινα και νομίζω ότι σιγά σιγά, το απεύχομαι βέβαια, πάμε να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν.

Λοιπόν, σήμερα που είναι 5η 9 Ιουλίου, αναμένονται κάποια φαινόμενα κατά τόπους. Θα έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά θα έχουμε και έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά να σας πω ότι θα έχουμε συννεφιά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Από τώρα το πρωί θα έχει συννεφιά κατά τόπου στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και στα υπόλοιπα ορεινά υπηρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιά το μεσημέρι. Μπορεί να πέσει και χαλάζει στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα. Και τα φαινόμενα σιγά σιγά θα εξασθενήσουν όσο θα πέφτει ο ήλιος. Τώρα, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 21 έως 33, στη Θεσσαλία από 24 έως 35, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιωνίου από 20 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 32 και στην Κρήτη από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Με συγκίνησε τώρα ο Τσιπλάκης, θέλω να σας πω, διακόπτω τον καιρό στη μέση γιατί άκουσα το David Byrne και αυτό το τραγούδι ήταν συγκλονιστική ερμηνεία του, ήταν δηλαδή πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα φυσάει πάρα πολύ, παιδιά. Θα έχει στο Βόρειο Αιγαίο, βόρειο από βορειοανατολικές διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ ανέμους. Θα πέσουν από το απόγευμα και μετά. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από εδώ και από εκεί, 2 με 4 μποφόρ. Αλλά σιγά σιγά θα γίνουν βορειάδες. Στο νότιο Αιγαίο δυτική η άνεμη 3 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτική η άνεμη 2 με 4 μποφόρ. Αλλά από το πρωί θα ενισχυθούν και θα φτάνουν κατά τόπους στα 5 έως 6 μποφόρ. Γιατί τα λέω αναλυτικά τα μποφόρ? Γιατί παίζει ρόλο όταν έχεις να πας να κάνεις το μπάνιο σου. Να ξέρεις, άμα ξέρεις και την παραλία και ξέρεις τι καιρός την πιάνει και τα λοιπά, έχει σημασία.

Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα έχει συννεφιά από το πρωί και μάλιστα μπορεί να βρέξει. Μπορεί να έχουμε και κάποια καταιγίδα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες, δεν το κατάλαβα εγώ αυτό, είναι βοριάδες. Από 2 μέχρι 4 από φόρ, θα μου πεις 2 με 4 δεν φυσάει. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 26 έως 33. Από 25 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Βοριάδες και εκεί 2 με 4 από φόρ. Και μπορεί να βρέξει και εκεί από το μεσημέρι.

Το πόσο είναι επηρεασμένος και όλες από πολλά την ακούσματα ο David Byrne είναι απίστευτο. Λοιπόν, καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. 16 βαθμούς έχει, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Μισό λεπτό τώρα, γιατί πήγα πολύ πίσω Κυριακή και θα έλεγα ότι έχει 22 βαθμούς. Δεν έχει. 13 βαθμούς έχει τώρα στην Καλαμάτα. Α, απίστευτο. Λοιπόν, ο Ιερώνυμος. Καλημέρα από τις Σέρες. Με βροχή τη νύχτα και θερμοκρασία 22 βαθμούς. Δεν πήγα πίσω, όχι. Η νύχτα πάντως αρχίζει και μεγαλώνει. Την καλημέρα μου στο φούρνο στην Άνω Καμήλα Σέρων Χρυσόστομο και σε όλους τους ερωτοποιούς, λέει ο Ιερώνυμος.

γίνεται να έχει τόσο χαμηλή θερμοκρασία στην Καλαμάτα, ρε Κυριακή, και έχει τώρα, βλέπω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, μας λέει ο Σολομών, 20 βαθμούς. Και βρέχει κιόλας. Βροχούλα, ε. Καλημέρα στη Νέα Πολύ Λακωνία, στον Παναγιώτη, 25 βαθμοί. Α, ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Απ' την Ελαφώνησο. Τι ωραία, ρε παιδιά, που είναι η Ελαφώνησος. Στο Σουφλί έχει 24 βαθμούς, μας λέει ο Απόστολος. Τι είναι, βράζεται στα βόρεια, τι συμβαίνει. Προσέξτε, έχει 23 στην Ορεστιάδα, 24 τώρα στο Σουφλί.

Καλημέρα και στη φίλη μου τη Μόρφο. Τη φίλη μου τη Μόρφο, τι ωραία φωτογραφία, ρε παιδιά. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω αναλυτικά τις φωτογραφίες αυτές που στέλνουν οι φίλοι μας όλοι. Χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στην Παγκράτη, που λέει και μια πρωταγωνίστρια σειράς. 19 βαθμοί και αεράκι στην Ελασσόνα, τώρα που μιλάμε, μας λέει ο Θοδωρής. Και η Φωτεινή λέει και εδώ βρέχει από χτες. Το εδώ δεν είπα, Ξάνθη. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία στις 9 Ιουλίου βεβαίως του 1816. Η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν. Λοιπόν, η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν. Το 2011 έγινε αυτό, πρόσφατα, να ξέρετε. Το χάσα. Η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει επίσης σήμερα τον Άγιο Αγιλούλφο της Κολωνίας, τους μάρτυρες του Γκόρκουμ, την Αγία Ευερίλδη και των μαρτύρων Αγίων της Κίνας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Όπως σας είπα, το 1816 η Αργεντινή κήρυξε την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες διοργανώσεις, τα τέσσερα Grand Slam τέλος πάντων στον πλανήτη.

Διακόπτω εδώ να σας πω ότι τα ξημερώματα είχαμε ένα συναγερμό στο Σεισμανόγλιο εδώ. Γιατί ξέσπασε φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Την έσβησαν άμεσα τη φωτιά, δεν κινδύνευσαν ασθενείς, αλλά έγινε προληπτικά εκένωση επειδή είχε καπνούς. Ο καπνός δηλαδή, επειδή επεκτάθηκε τέλος πάντων στον πρώτο όροφο, γι' αυτό οι άνθρωποι προτίμησαν να βγάλουν έξω τον κόσμο. Έχει άπλα εκεί στο Σεισμανόγλιο, απλά είναι ταλαιπώρια τώρα. Αν είσαι στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται, ξαφνικά να σου λένε σήκω και βγες έξω, είναι θέμα.

Πού είχα μείνει λοιπόν, σας έλεγα για το Wimbledon. Το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Άινστάιν, ο οποίος είχε πεθάνει. Τι λέει, πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις μέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητα που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Το 1956 ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι το 1956, το τονίζω, να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο πολυρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο και την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Σουνάμι δηλαδή. Το 1959 αρχίζει το διαρκέ στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Έλα βρε Κυριακή και τρελάθηκα. Λάθος, κατά λάθος έστειλε ότι έχει 12-13 βαθμούς στην Καλαμάτα, 23 έχει. Μα είπα κι εγώ. Κερδίζουμε συνήθως στην Καλαμάτα. Στην Κύπρο 23 βαθμοί και συννεφιά μας, λέει ο Κώστας. Καλέ, ακουγόμαστε παντού. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά έχει φύγει από τη ζωή, έφυγε το 2009, η σπουδαία Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια, η Αργεντίνα, την αποκαλούσαν και η La Negra. Το 1956 γεννήθηκε ένας Έλληνας σπουδαίος ηθοποιός, ο Τόμο Χάνκς. Τον έχουμε κάνει Έλληνα, τον έχουμε κάνει, ναι. Το 1959 ο Jim Kerr, ο σκοτσέζος τραγουδιστής και η φωνή των Simple Minds. Λοιπόν, 1771 πεθαίνει ο Μιχαήλ Πακρανάς, κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμος στο νέο κόσμο έχει πάρει το όνομά του, η στάση του τραμ έχει το όνομά του, πάμε που θα συναντηθούμε στην Πακρανά, έτσι λένε. Το 1932 πεθαίνει ο King Cam Gillette. Τι σας λέει το επιθετό? Είναι αυτός που εφήβερε το ξεραφάκι με τη λεπίδα ασφαλείας. Ίδρυσε τη βιομηχανία εκθυριστικών ειδών την ομώνυμη και από τότε οι απόγονοί του τρώνε με χρυσά κουτάλια. Και το 2000 πεθαίνει ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Αυτό που φεύγουν οι αδιούχοι του Αυγούστου και πρέπει να χαρώ κι εγώ, του Ιουλίου, συγγνώμη, και πρέπει να χαρώ κι εγώ. Είναι, ναι, είναι αρκετοί ξένοι από ό,τι βλέπαμε εδώ με τη Βασιλική την Κολτσίδα στις ουρές, που κάθονται και περιμένουν το να επιβαστούν στα πλοία μας για να πάνε στα νησιά. Να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα όμως δεν το βλέπεις. Και είναι φάτε μάτια ψάρια, θα διαμαρτυρηθώ αργότερα στον Παπακλήμητζο και στη Δούκα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί είσαι εσύ στο σπίτι σου, ετοιμάζεσαι για τη δουλειά και με κρύβει, είμαι πολύ χαρούμενη. Πάω 15 μέρες στην Μύκονο. Και εσύ έχεις να πας για δουλειά, έχεις μετά να πας στο σούπερ μάρκετ, έχεις μετά να μην κάνεις διάφορες δουλειές, να κυνηγήσεις κατσαρίδες, καλή ώρα. Παιδιά, είμαι ανέμελη χτες στον καναπέ και βλέπω τηλεόραση το βράδυ. Ανέμελη όμως. Και κάτι αισθάνομαι στο χώρο. Τότε τις αισθάνομαι, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και αισθάνομαι κάτι. Και είναι, παιδιά, μια κατσαρίδα η οποία έκοβε κάτι βόλτες ανέμελες. Λες και ήταν μόνη της στο σπίτι. Λες και δεν υπήρχα. Αισθάνθηκα και λίγο προσβολή, ας πούμε, που δεν μου δίνει καμία σημασία, γιατί συνήθως φοβόνται. Αυτοί φοβόταν πιο πολύ από μένα, τέλος πάντων. Φυσικά και δεν τη σκότωσα εγώ. Ευτυχώς που έχω συγγενείς στον από κάτω όροφο και μένουν. Και παρότι ήταν αργά το βράδυ, δεν υπήρχε περίπτωση. Ήρθε το πυροβολικό και εκτελέστηκε η κατσαρίδα και έχει γεια και ήταν και μεγάλη, ρε παιδιά. Αλλά γιατί να παίρναμε τις λακτάζες βραδιάτικο? Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια.

καλημέρα στο Μάνο. Θα βγω τώρα σε λίγο από το στούντιο. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος μας ακούει κάθε πρωί. Έχει, λέει, ένα συλλαλητήριο σήμερα στην Κοζάνη. Ναι, κάτι διάβαζα χθες, θα το ψάξω και θα πω λεπτομέρειες σε λίγο.

Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει πιο συχαμένο πλάσμα από αυτό. Δεν υπάρχει, νομίζω. Δεν υπάρχει σαν την κατσαρίδα. Δεν υπάρχει. Εγώ δηλαδή τη λαχτάρα που πέρασα αυτό το βράδυ. Λοιπόν, καλημέρα στο μαγευτικό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Θα πω κι άλλα όταν θα επιστρέψω σε λίγο, γιατί θα πάμε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων. Τώρα που έβαλε Simple Minds ο φίλος μου ο Τσιπλάκης, θυμήθηκα, ασχετό αλλά είναι της ίδιας εποχής, ότι έβγαλαν καινούργιο άλμπουμ YouTube. Επίσης άκουσα όλη τη Μαντόνα, θα σας πω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, η Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Ιστορική ανορθογραφία, το κάσους μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της Α παθολογικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο και κατασβέστηκε. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μπήκαμε με Black Keys. Επιλογή του Τσιπλάκη είναι αυτή, να ξέρετε. Ο Νικολόπουλος, ο φίλος μου, διαλέγει τα τραγούδια. Μπερδεύτηκα, δεν είναι το Ιράκι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Ότι εκτός από τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, είχαμε νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ, αργά δηλαδή τα ξημερώματα. Ότι το Ιράν θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Αυτά είναι αντίπεινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι χειρότερα, έγραψε στο Truth Social. Και έβαλε και μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν μια εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά. Κάθε φορά που θα μας πείτουν θα τα αποδίδουμε 20 φορές πιο δυνατά, είπε ο Τραμπ. Έφυγε τρελαμένος, μου φαίνεται, από την Άγκυρα. Είχε όρεξη. Έκανε ένα μικρό πλήγμα την Τετάρτη, αλλά πρόκειται μάλλον για αντίπεινα για τα πλήγματα της προηγούμενης, έγραψε. Απ' τη μία έλεγε ότι η κατάβαση του πυρός τελείωσε. Μετά έλεγε ότι οι νέες αυτές συγκρούσεις θα πάρουν πολύ γρήγορα τέλος. Θα μου πεις, ο άνθρωπος αυτός έδωσε 5 συνεντεύξεις τύπου ή 6. Έχασα το μέτρημα κάποια στιγμή στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 5 ή 6 συνεντεύξεις τύπου έδωσε.

Για να καταλάβετε τι γίνεται στην περιοχή. Ο στρατός του Κουβέιτ λέει ότι αναχαιτίζει εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Γαλιμπάφ, είπε στις, αυτός που είναι συνομιλής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθετήσεις. Η Αμερική να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά. Αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε, είπε ο, είναι και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γαλιμπάφ. Πάει και το στενό του Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Πολύ ωραία πάμε, πάρα πολύ ωραία πάμε 9 Ιουλίου.

Η Φωτεινή σχολιάζει αυτά που έλεγα για αυτούς που φεύγουν, που τους βλέπουμε να φεύγουν, που μπαίνουν στα πλοία. Και λέει: δεν πειράζει, λέει, και η καθημερινότητα έχει την ομορφιά της. Και όπως λέει και ο Κότσιρας, κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε τη Δευτέρα Κυριακή, κάνε τον μπαλκόνι σου νησί. Να σας πω κάτι. Και μετά μου λέει: οι κατσαρίδες είναι σχαμερές. Ναι, σχαμερές είναι οι κατσαρίδες. Σκεφτείτε τώρα να κάθεσαι ανέμελος στο μπαλκόνι σου που να το έχεις κάνει νησί και να σου περάσει ξύστα καμιά υπτάμενη. Δεν είναι ωραίο.

Ο Ξενοφών λέει: Έλα, Κατερίνα, πες. Αναπάντηχα καλή ήταν η Μαντόνα. Το άκουσα κι εγώ ολόκληρο, ενώ περίμενα ότι θα το πάω στο γρήγορο ή θα το διακόψω. Καλησπέρα από την Ιαπωνία. Λοιπόν, κι εγώ αυτή την τέτοια είχα. Το είχα βάλει, παιδιά, που ήμουν μια ώρα στο αυτοκίνητο στην κίνηση κολλημένη και το και έβαλα να το ακούσω και το άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν προσπέρασα κανένα τραγούδι. Είναι Μαντόνα κλασική, Μαντόνα από τα παλιά. Η Μαντόνα όμως που έχω την αίσθηση ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι πια έχει περάσει τα 60. Αυτό δηλαδή κατάλαβα μέσα από τη μουσική της και μέσα από τους στίχους που άκουγα. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Καλημέρα στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Ξέρω, Άγιε Ξεβέστη Χορδή, λέει: Ευχαριστώ πολύ για την συντροφιά που μου κρατάτε. Πράγματι, δεν υπάρχει πιο συχαμένο πράγμα από την Κατσαρίδα. Ναι, παιδιά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο συχαμένο από την Κατσαρίδα. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. Καλημέρα Κατερίδα. Κατερίνα λέει ο Μιχάλης. Στην Κατσαρίδα το παίζει Τσαμπουκάς μέχρι να βγάλει φτερά και να απογειωθεί. Μετά όπου φύγει, φύγει. Παιδιά, χτες, δηλαδή άμα με βλέπατε το βράδυ, μια κρυφή κάμερα. Είχα ανέβει πάνω στον καναπέ και την έβλεπα να κόβει βόλτες και έψαχνα να βρω το κινητό μου για να καλέσω σε βοήθεια. Δηλαδή, τέτοια αγωνία, ούτε σε βομβαρδισμούς να ήμουνα. Ναι, παιδιά, έτσι και βγάλουν φτερά και έρχονται κατά πάνω σου. Δεν πάνε αλλού, δεν πάνε αλλού. Δεν πάνε σε μια κουρτίνα, να πάνε σε έναν τοίχο, να πάνε να φύγουνε, να τους ανοίξεις το παράθυρο, να φύγουν μακριά, αν μπορείς να κουνηθείς και δεν έχεις παραλύσει από το φόβο. Εκεί κατά πάνω σου έρχονται. Έχω δει βέβαια, είμαι με παρέα σε μπαλκόνι. Τώρα τι θυμάμαι, είμαι με παρέα σε μπαλκόνι. Και συζητάμε ανέμελι και τα λοιπά και πίνουμε και τις μπύρες μας, είναι καλοκαίρι και χαλαρή και έτσι και αλλιώς και όλα τα ωραία. Και ξαφνικά φεύγει αυτό που λέει ο Τσιπλάκης, ένα stealth. Και σκάει παιδιά πάνω στη Βιολέτα καλή της ώρα. Η οποία ατάραχη λέει, ακίνητη έτσι, δηλαδή μιλάμε για ατρόμητο άνθρωπο, είναι να τη στείλει στο μέτωπο τη Βιολέτα. Λοιπόν, τη σκάει παιδιά πάνω στο μέτωπο η Κατσαρίδα και λέει, α, Κατσαρίδα. Η Κατσαρίδα έχει λίγο ψιλοζαλιστεί, έχει πέσει κάτω, μεγάλη τέρας τώρα, έτσι, Πειραιάς, Πασαλιμάνι, δυνατά μιλάμε τώρα. Και σηκώνεται, χρακ, την πατάει κάτω. Και συνεχίζει να μιλάει. Εγώ μόνο που δεν φορεί να ηχήσουν οι σιρήνες, οι ναγερμοί δηλαδή. Α, για το. Ο κύριος Δημολέων λέει για μένα συχαμερά είναι τα ποντίκια. Όχι, τα ποντίκια δεν τα φοβάμαι. Δεν τα φοβάμαι, εντάξει, δεν τα θεωρώ και τα πιο καθαρά πράγματα. Τα ποντικάκια του αγρού δεν είναι. Κάτι άλλα. Γκουμούτσια, ναι, δεν είναι. Δεν πω πώς και να το κάνουμε. Μου έλεγε εδώ ο Τσιπλάκης που βλέπει πολλά ντοκιμαντέρ και διαβάζει πάρα πολλά πράγματα ότι λέει τους κόβει το κεφάλι και ζουν μετά μια εβδομάδα. Παιδιά, έχουμε καταστραφεί, το έχετε καταλάβει έτσι.

Ορίστε, άλλοι φοβούνται τις ακρίδες. Διαβάζω εδώ ότι ο πολύ καλός ηθοποιός, ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα, σύζυγός του, έπαιζαν το έργο που κάνουν και περιοδεία οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και έπαιζαν στο έργο «Θέλω να σκροτάω το χέρι» και ξαφνικά εμφανίστηκε στη σκηνή μια τεράστια ακρίδα. Τεράστια όμως. Το έχουν ανεβάσει και βίντεο αυτό. Προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν με χιούμορ και ψυχραιμία, γιατί τους είδα λίγο να κάνουν όπως εγώ με την κατσαρίδα.

Η Φρανσέσκα λέει: καλημέρα. Όποιος δεν έχει βγει γυμνός από το σπίτι του να φτάσει μέχρι ανοιχτό μαγαζί να ζητήσει βοήθεια, δεν έχει φοβηθεί κατσαρίδες. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά ωραίο.

Λοιπόν, γίνω λίγο ειδησιογραφική, γιατί με πολύ με τις κατσαρίδες. Θα επιστρέψω βέβαια, μας στείλετε τα μηνυματάκια σας. Ο Ιούνιος του 2026, να ξέρετε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά. Ο δεύτερος θερμότερος σε υπηρετική και παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το λέει το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μπει σε νέο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μας τα λέει η Κιθωμάης χθες εδώ, ότι άρχισαν πάλι να χτυπάνε σαραντάρια και τους φαίνονται κανονικά όμως τα πλέον. Δηλαδή από 40 και πάνω αρχίζουν και ταράζονται. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο. Με άλλα λόγια, ήταν 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991-2020, αναφέρει το Ινστιτούτο Κοπέρνικος. Η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος αφηρημένου και στατιστικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή. Η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σε ένα πιο θερμό κόσμο. Θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Πρέπει να υπάρξει, λένε οι ειδικοί, ουδετερότητα ως προς τις καθαρές εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου το συντομότερο, χτες δηλαδή. Τον Ιούνιο οι θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα ξεπέρασαν κατά 1,39 βαθμούς Κελσίου τον εκτιμόμενο μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής από το 1850 μέχρι το 1900, λέει η έκθεση αυτή, και ήταν, όπως σας είπα, ο δεύτερος πιο θερμός Ιούνιος στα χρονικά, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Ευρώπη.

Φοβερό θέμα. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Δεν μπορείς και να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, πρέπει να πάρεις μέτρα, πρέπει να πείσεις κάποιους να πάρουν μέτρα. Και δεν μπορείς να τους πείσεις όλους να πάρουν μέτρα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, για τον Τραμπ, ας πούμε, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Καλή ώρα. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ λοιπόν ολοκληρώθηκε χθες με πάρα πολλές συνεντεύξεις τύπου, όπως σας είπα, από τον Ντόναλντ Τραμπ, με μία συνέντευξη τύπου με την οποία έκλεισε όλο αυτό το υπερθέαμα που είχε στήσει ο Ταγίπ Ερντογάν με δική του συνέντευξη τύπου. Με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να το παίζει ουδέτερος όπως πάντα. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι θα το πω και πέστε να με φάτε άμα δεν συμφωνείτε μαζί μου, το θεωρώ λίγο για τη θέση αυτή. Καλά, χθες στη συνέντευξη τύπου την τελευταία που έδωσε ο Τραμπ, που ήταν μόνος του με τους δημοσιογράφους, που μίλαγε δεν ξέρω εγώ πόση ώρα και που επίσης πραγματικά λυπόμουν, είχα στενοχωριόμουν για τη μεταφράστρια. Δηλαδή πρέπει να παίρνουν επίδομα βαρέων και ανθυγινών οι μεταφραστές και οι μεταφράστες που μεταφράζουν Τραμπ, διότι πολλές φορές είχα στενοχωριόμουν για τη μεταφράστρια. Δηλαδή πρέπει να παίρνουν επίδομα βαρέων και ανθυγινών οι μεταφραστές και οι μεταφράστες που μεταφράζουν Τραμπ, διότι

Εγώ θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία. Θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με το Λένιν. Αν ήμουν, θα έλεγε κανένα παρακατιανό. Έχεις τζάμπα ενίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου. Αυτό που δεν σου λένε όμως είναι ότι θα ζούσες σε άθλιες συνθήκες. Ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή.

Ταγί Περντογάν έκανε πολλά δώρα στους ηγέτες. Έκανε από ένα στυλό με το όνομά τους, για παράδειγμα, πολύ πρωτότυπο. Στα συμβολικά δώρα όμως που έκανε σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ ήταν και ένα περίστροφο. Το ξαναλέω. Τους έκανε δώρο ένα περίστροφο με χαραγμένο επίσης το όνομά του και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες. Αυτό το γράφουν τουρκικά μέσα. Και το είπε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους, όταν είναι στην πτήση επιστροφής. Και μάλιστα ο Στάρμερ είπε ότι εγώ δεν μπόρεσα να το φέρω πίσω, να το έχω μαζί μου, γιατί η εισαγωγή του όπλου στη Βρετανία θα ήταν παράνομη. Αυτό το πράγμα που κρατάνε και καλά τους τύπους. Είσαι Βρετανός Πρωθυπουργός, σου έχουν κάνει ένα δώρο. Το δηλώνεις, το περνάνε. Τι είπα να πει, η εισαγωγή του όπλου θα ήταν παράνομη. Και το βάζεις εκεί που βάζουν τα δώρα που δίνουν στους ηγέτες. Μα όλους θα τους έκανε δωρό όπλο, ρε παιδιά. Σκεφτείτε ότι ο καημένος ο Ερντογάν, που ήταν πολύ τόσο γλυκούλης που σκέφτηκε να κάνει δώρο ένα περίστροφο σε κάθε ηγέτη, είχε εδώ, το συνόδευε και μια προσωπική επιστολή με την οποία έρονται οι περιορισμοί εξαγωγής από την Τουρκία. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε ότι τους έκανε δώρο, παιδί. Το λέω και το πιστεύω αυτό πράγμα.

Είχε διάφορα ευτράπελα αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, γιατί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε και αυτός μετά το τέλος της συνόδου, ένας δανός δημοσιογράφος που πήρε το λόγο έκανε και λίγο σχόλιο. Του λέει, επηρεάζεται ο αυτοσεβασμός σας όταν κάθεστε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στη Γροιλανδία και ασκεί και κριτική σε συμμάχους όπως η Ισπανία? Θέλετε να μάθετε τι απάντησε ο Ρούτε? Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, τίποτα.

Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Προχθές έκανα την κρεβατοκάμαρα θάλαμο αερίων από το Τέζα. Κλείδωσα, κοιμήθηκα 2 μέρες στο σαλόνι και μετά ξαναμπήκα να βρω το πτώμα. Εγώ θα άλλαζα σπίτι. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Γιατί τώρα για κάποιες μέρες, αν δεν εμφανιστεί καμιά φίλη της Τερέζας και τα λοιπά, για κάποιες μέρες θα μπαίνω. Και θα μπαίνω, πώς μπαίνουν για να κάνουν, να ελέγξουν ένα εγκαταλελειμμένο παράπηγμα ή κομάντος, ας πούμε, ή πώς το λένε, οι πεζοναύτες που ψάχνουν να βρουν την απαχθή

Τα κόρη του διπλωμάτη, έτσι, έτσι θα μπαίνω στο σπίτι. Καλημέρα, σύγχρονος νέρων ο Τραμπ, λέει ο κύριος Νίκος. Ο νέρων αυτοκτονώντας για να μην συλληφθεί, είπε τι καλλιτέχνη χάνει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι αυτοπενεύεται αυτό, δεν θέλω το κακό του Ντόναλντ για όνομα του Θεού. Αλλά όλη την ώρα αυτό αποθεώνεται. Το άξιζε φουλ το άδειασμα του Ρούτη από το Δανό δημοσιογράφο, λέει ο Ξενοφών. Ο τύπος είναι εντελώς ασπόνδυλο. Ο Ρούτε που είχα γνωρίσει και είχα παρακολουθήσει και είχα καλύψει και τις δηλώσεις του όσο ήταν πρωθυπουργός, δεν έχει καμία σχέση με τον Ρούτε, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Το συχαμερές είναι εφημισμός για τις ακατανόμαστες.

0: Ο Δημήτρης λέει δεν είναι μόνο ο Ρούτε και ο προηγούμενος ήταν εκδίκητος. Ήταν πρέπει να τους περνάνε από ειδικές συνεντεύξεις. Μάλλον τους περνάνε.
1: Μουσική.

Λοιπόν, έχουμε και άλλα βεβαίως που έχουν γίνει. Θα σας τα πω στη συνέχεια, γιατί είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 7. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Θα πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ένας-ένας φεύγουν. Γιατί λέει έχει, θα αρχίσουν, θα έχει κι άλλους που θα φύγουν στη συνέχεια. Δεν βάζουν ένα πουλμανάκι να πηγαίνουν όλοι μαζί, να πούνε να φεύγουμε και όλα αυτά. Βέβαια, διάβαζα χθες μια συνέντευξη της κυρίας Αχτσιόγλου, η οποία που δεν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν την έχει πάρει τηλέφωνο. Σας θυμίζω ότι η κυρία Αχτσιόγλου παραιτήθηκε κιόλας, έτσι, και από βουλευτής. Δεν έφυγε απλά από το κόμμα που ήταν. Ποιο ήταν στο τελευταίο? Στην αριστερά ήταν το τελευταίο. Γιατί έχω χάσει την μπάλα. Γιατί χτες μου λένε παραιτήθηκε να το πούλω. Λέω από ποιο κόμμα της αριστεράς? Λέει το ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδάκι μου. Λέω συγγνώμη παιδιά, με κοιτάτε έτσι. Το ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδιά, αφού είναι ένα πράγμα πάνω από εδώ και από εκεί.

Ωραία εκτέλεση του Άσης του Άσης από τους Θείας Σοφίας. Μπράβο, Νίκο. Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα η Θείας Σοφίας. Είναι πιο ελαφριά έτσι η εκτέλεση, είναι για πρωί, καταλάβατε. Με αυτή θα πάμε στις 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός. Όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο Νότιο Ιράν μετά την εκήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπανταραμπάς, το νησί Σιρίκ, το Μπουσέρ και τις επαρχίες Κοναράκ, Σιστάν και Βαλουχιστάν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί αντίπεινα για τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιράν Σαχ. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και δύο στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Τρία από τα πλήγματα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εντολή του Αμερικανού Προέδρου για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στον στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες του 5% του ΑΕΠ. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτο Μέτσολα, στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη δημιουργία ισχυρού ομίλων απτυξιακής τράπεζας, την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, αλλά και του τέλους επιδιδεύματος, η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως εξυμποφόρε, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: πολύ. Καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Όπως σας είπα νωρίτερα, να έχετε το νου σας σήμερα, γιατί θα είναι λίγο κάπως περίεργος ο καιρός. Δηλαδή θα είναι λίγο άστατος, θα είναι λίγο βροχερός. Κατά τόπους θα έχει και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Οπότε μην εφηδιαστείτε δηλαδή από αυτό. Τώρα, αν είστε διακοπές, δεν θα σας νοιάζει τίποτα. Το μόνο που σας συνιστώ είναι το εξής. Αν δείτε ότι βρέχει, αρχίζει και βρέχει και είσαστε στην παραλία, επιλέξτε να μην κολυμπάτε την ώρα της βροχής. Ξέρω ότι είναι πολύ ωραίο να κολυμπάς με βροχή, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο, έως πολύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει όχι ολόκληρο πούλμαν για να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα μηνύματά σας έχω έρθει τώρα. Ένα μίνι μπάς και πολύ είναι, που έλεγα πριν να βάλουν ένα πουλμανάκι. Θα επιστρέψω στα μηνύματά σας, αλλά πριν επιστρέψω θα συνδεθούμε με τη Χρυσή Τερνικητάκη, γιατί από το πρωί έχει κάνει τις βόλτες της στο λιμάνι του Πειραιά που φεύγετε και πάτε διακοπούλες και έχει μιλήσει και με πάρα πολύ κόσμο. Είδα και ξένους, είδα και από το εξωτερικό δηλαδή που επέλεγαν να ταξιδέψουν στα νησιά μας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να πηγαίνεις διακοπές. Δεν είναι πολύ ωραίο να είσαι στο λιμάνι και να τους βλέπεις να φεύγουν? Καλημέρα Χρυσίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Καταρίνα. Πραγματικά είναι στενάχωρο. Κάναμε τις βόλτες μας εντός του λιμανιού. Το θέμα είναι ότι δεν φύγαμε όμως.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Τους επιβιβάσαμε όλους, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αναχώρησε το πλοίο, το Blue Star Naxos, με προορισμό την Πάρο, την Άξο, την Ηρακλειά, τη Σκηνούσα, το Κουφονήσι και την Αμοργό, με μια πολύ μικρή καθυστέρηση, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί ταξιδιώτες συγκριτικά με τη χθεσινή ημέρα. Ακόμη έχει κίνηση γύρω από το λιμάνι στους δρόμους του Πειραιά. Φυσικά υπάρχουν τροχονόμοι προκειμένου να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομένων, αλλά και εκείνων που πάνε στις δουλειές τους. Εντάξει, αδειούχοι του Ιουλίου έχουν έφυγει από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει ξεκινήσει έξοδο σε μεταπλένα αναχωρούν και από όλα τα λιμάνια και από τις Ραφίνες και από του Λαβρίου με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Είδαμε και πολλούς ξένους, ξένες για την ακρίβεια, οι οποίες πήγαιναν μόνες τους διακοπές. Και όχι μόνο αυτό, δεν πάνε σε ένα μόνο νησί, κάνουν αυτό το tour στα νησιά, πήγαιναν Πάρο, Νάξο για περίπου μία εβδομάδα και όλες από ό,τι μας είπανε. Δεν θα εστιάσουμε μόνο στο συγκεκριμένο πλοίο. Πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια προς δημοφιλείς προορισμούς, ναι, προς την Κρήτη, τα νησιά των Κυκλάδων, των Σποράδων και τα Δωδεκάνησα. Και φυσικά όσοι μας ακούνε, είναι καλό τώρα οι επιβάτες να είναι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα και ιδίως αν έχουν και όχημα, αυτό που τονίζουν κιόλας στο λιμανικό να είναι μία μισή ώρα νωρίτερα. Και φυσικά πρέπει να σου πω, Καταρίνα, πως σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε της θερινής περίοδου, της καλοκαιρινής σεζόν, η τουριστική κίνηση αναμένεται αυξημένη με τις προσδοκίες έτσι για μια ιδιαίτερη παραγωγική καλοκαιρινή περίοδο να παραμένουν υψηλές.
0: Έχουμε και ωραίο καλοκαίρι φέτος εμείς, έχουμε ωραίο καιρό. Δηλαδή έρχονται για να δροσιστούν πάρα πολύ από τη Δυτική Ευρώπη. Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, τι να σου πω, Χρυσίτα μου, δύσκολη δουλειά και αυτή που κάνουμε και αυτή που κάνεις εσύ, αλλά τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή θα φύγουμε κι εμείς. Πού θα πάει.
1: Έρχονται και οι δικές μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Και από τη Χρυσίτα Νικητάκη πάμε στον Κώστα το Στάμου. Είχαμε τα ξημερώματα μια φωτιά στον πρώτο όροφο, αν δεν κάνω λάθος, του Σισμανογλίου. Και υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. Έσβησε η φωτιά. Καλημέρα, Κώστα μου.
2: Καλημέρα, Κατερίνα. Θα σου πω τέλος καλό, όλα καλά. Ωστόσο, από τις περιγραφές των ασθενών, οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο, την ώρα δηλαδή που ξεπήδησαν οι φλόγες από το δωμάτιο του πρώτου ορόφου, δείχνουν ότι ενδεχομένως γλιτώσαμε τα χειρότερα χάρη στην δικιά μας κινητοποίηση. Δεν ενημερώθηκαν από τα μέλη. Μόνο μία σκέφτηκε, όπως περιγράφω, μετά στου διαδρόμου και φόβαζε φωτιά. Και έτσι κατάφεραν οι άνθρωποι με του ορού στα χέρια να περιοριστούν μόνοι του. Λοιπόν, μετά το 5 λοιπόν, γύρω στι 5 το πρωί, σήμερα στο λογαριασμό στο κέντρο τη κυρίω Αυσπεροδεσική, καθώ υπήρχε αναφορά ότι από ένα δωμάτιο τη παθολογική χρονική στον πρώτο όροφο του ασφαλογλίου νοσοκομείου έβγαλαν καπνό. Υπήρχε λοιπόν εδώ το δωμάτιο Αυσπεροδεσική, το οποίο διαπίστωσε ότι από το μέσα στο δωμάτιο είχε προκληθεί μια φερκαγιά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 28 πυροσβέστε με 7 οχήματα, το ειδικό πνευματοφόρο και το ειδικό γραφειοφόρο του Αυσπεροδεσική. Και τα δάφανα μέσα στην δυνάμει τα λεπτά να φέρουν το νοσοκομείο. Δεν είναι ξαφνικό, άμεσα πάνε στον έλεγχο. Ωστόσο, το νοσοκομείο είχε καλυφθεί και λύση από ένα επισημό καπνό, μαύρο καπνό, με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα η εκένωσή του από όλους τους ασθενείς. Και όπως περιγράφουν, ακόμη και αυτοί που ήταν στα δικαιωμένα δωμάτια δεν είχαν ενημέρωση από κανέναν, ούτε από τους κυβερνήτες, ούτε από το προσωπικό του νοσοκομείου. Αντιλήφθηκαν ότι από το δωμάτιο 10 βγαίνει έντονος καπνός, είδα τις πλόγες και μόνοι τους σηκώθηκαν, ξύπνησαν όσους κοιμόντουσαν. Επαναλαμβάνω, Κατερίνα, ήταν 5 τα ξημερώματα.
0: Λαχτάρισαν οι άνθρωποι, ρε παιδί.
2: Ηλικιωμένοι, αν μπορεί, άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα. Τους ρωτήσαν οι υπόλοιποι ασθενείς στα δωμάτια, πήραν λοιπόν τους ορίους στα χέρια και κατάφεραν να κατέβουν τους διαδρόμους οι οποίοι είχαν καλυφθεί από το μαύρο καπνό και να βγουν στο προάβλιο. Κενώθηκε λοιπόν προληπτικά το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, υπάρχουν και δύο ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω του έντονου καπνού. Αυτή την ώρα δέχονται τις πρώτες βοήθειες από τους διατήρους του νοσοκομείου. Ωστόσο, όπως είπαμε, ήταν πολύ μεγάλη η κινητοποίηση και πολύ μεγάλος ο πανικός που προκλήθηκε, καθώς το προάβλιο έχει γεμίσει από ασθενείς, αστυνομικούς οι οποίοι κλήθηκαν εδώ προκειμένου να συνδράμουν τόσο στο κομμάτι της κατάσταση αλλά κυρίως στην εκένωση του νοσοκομείου και φυσικά το προσωπικό, σαν ασθενειακό προσωπικό, το οποίο βοήθησε όλοι οι ασθενείς να απομακρυνθούν με ασφάλεια και να εγκαινώσουν το νοσοκομείο. Άγνωστο παραμένει το πώς ξεκίνησε η φωτιά. Οι μαρτυρίες λένε ότι από το δωμάτιο 10 στον πρώτο όροφο ξεπήγησαν κάποιες φλόγες, έντονος καπνός. Υπήρχαν και ακριβώς δίπλα στο δωμάτιο κάποια έφλεκτα υλικά, ιατρικά υλικά. Ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών. Και έτσι γλυκόσαν τα χειρότερα, γιατί παραλαμβάνω το τελείω, λένε και ένα συνασφάλεια. Ωστόσο οι περιγραφές λένε πως οι ουσίοι ασθενείς μόνοι τους ύπνησαν, πήραν τα χέρια τους στους ορούς, με τα ρούχα τα οποία
0: και βγήκαν έξω οι άνθρωποι.
2: Και βγήκαν έξω προκειμένου
0: να γλιτώσουν. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Κώστας Σωστάμου, ο οποίος βρέθηκε στο Σεισμανόγλιο για αυτή τη φωτιά στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου. Έχουμε έναν απολογισμό πρώτο από την κεντρική διοίκηση της ENTCOM από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα πλήγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έπληξαν, λέει, κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράκτων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Και αυτός είναι ο πρώτος απολογισμός, 90 στόχοι, και αυτό γίνεται σε αντίπεινα, το είχε προαναγγείλει και ο Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίπεινα για τα πλήγματα που είχαν γίνει σε πλοία που έπλεαν στο στενό του Ορμούζ.

Καλημέρα στα κορέστια Καστοριά, στο κύριο Τρίφωνα. Υπέροχη και λιόλου στη μέρα, χωρίς καύσωνες και υγρασίες. Έχουμε 820 μέτρα υψόμετρο, βέβαια. Α, κύριε Τιμωρέα, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή.

Φρανσέσκα λέει: στο μεταξύ σκέφτομαι ότι σε λίγα χρόνια θα διαβάζουμε τα απομνημονεύματα πολλών που θα αναφέρουν πολλά υπέροχα για τον Ντόναλτ της καρδιάς μας και κάνω υπομονή. Ναι, θα είναι πολύ ωραία αναγνώσματα. Ο Αλέξανδρος είναι λίγο φορτωμένος και λέει, μισό λεπτό για δεν ανοίγει, ναι, δεν υπάρχει χειρότερο πλάσμα από τον πρώην Σιριζέ, ο οποίος είναι ικανός να πουλήσει τη δίδα του τη μάνα. Εντάξει τώρα, είσαι σκληρός, πολύ σκληρός. Λοιπόν, για μια καρέκλα δίπλα στον πιο κατάλληλο πρωθυπουργό που πέρασε από τη χώρα, θα κάνουν ό,τι τους πει ο Αλέξης. Πιστεύω γελάει και ο ίδιος κάθε φορά που κάποιος ή κάποια δηλώνει παραίτηση για να τον πάρει μαζί του.

Καλημέρα κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Πάτρα που βρίσκεται στη Λεμεσό. Έχετε ζέστα στη Λεμεσό? Γιατί στη Λεμεσό από ό,τι ξέρω κάνει ζέστα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Μητσοτάκης. Διάλογο για ζητήματα του Αιγαίου. Το είπε συνέντευξη τύπου ο Ερντογάν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και εν συνεχεία σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι η σημαντική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Έθεσε επίσης το ζήτημα του κάζους μπέλι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ιστορική ανορθογραφία. Ο κύριος Ερντογάν πάντως υποβάθμισε το κάζους μπέλι, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Σιγά μωρέ, εντάξει, μας απειλούμε πόλεμο. Οκ, τι έγινε? Ναι, πάμε παρακάτω. Επισήμανε ακόμη ότι ότι για την Τουρκία είναι πολύ σημαντικός ο όρος Γαλάζια Πατρίδα και θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί όποτε κρίνει απαραίτητο. Για να σας περιγράψω το σκηνικό, γιατί την παρακολούθησα και αυτή τη συνέντευξη στην πόλη. Είναι ο Ερντογάν λοιπόν ψηλά σε ένα βάθρο και από κάτω είναι οι δημοσιογράφοι, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι του κάνουν τις ερωτήσεις αφού πρώτα τοποθετήθηκε εκείνος, αλλά τους κοιτάει από ψηλά, σαν το Θεό είναι. Φανταστείτε το, κάντε το εικόνα τώρα αυτό. Και κάποιες στιγμές, παιδιά, σε κάποια πράγματα που έλεγε, περίμενε χειροκρότημα και χειροκροτούσαν οι δημοσιογράφοι από κάτω. Αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι συνέντευξη τύπου, το καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, αλλά σε κάποια πράγματα που έλεγε, που τους έδειχνε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που είπε, οι άλλοι από κάτω χειροκροτούσαν. Λοιπόν, πας συνέντευξη τύπου και χειροκροτάς. Δηλαδή, όχι. Λοιπόν, στα άλλα θέματα που έχει στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή, περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας, είναι για το νέο κώδικας ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο, επιθέσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν, κατάρρευση της εκεχηρίας, έλεγχοι εξπρες από την ΑΔΕ εν όψη παραγραφών, χιλιάδες υποθέσεις που είναι ανοιχτές και θα παραγραφούν ως το τέλος του χρόνου θα ελέγξει κατά προτεραιότητα η ΑΔΕ. Επίσης, σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist. Την Κοπενχάγη έστεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο, το Ινστιτούτο Economist, το οποίο εξέτασε 173 πόλεις του κόσμου για να τις βαθμολογήσει ανάλογα με την ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών, του εκπαιδευτικού συστήματος και των υγειονομικών υποδομών. Στη δεύτερη θέση αναδείχθηκε η Βιέννη και στην τρίτη η Μελβούρνη.

Λοιπόν, θα σας πω τη δεκάδα. Λοιπόν, σας είπα ότι είναι πρώτη η Κοπενχάγη, δεύτερη η Βιέννη, τρίτη η Μελβούρνη, τέταρτο το Σίδνεϊ, πέμπτη η Ζυρίχη, έκτη η Γενέβη, έβδομη η Οσάκα, όγδοη η Αδελαϊδα, ένατο το Βανκούβερ και δέκατο το Τόκιο. Δηλαδή έχει δύο πόλεις της Ιαπωνίας, τρεις στην Αυστραλία, τέσσερις είναι στην Ευρώπη, εκ των οποίων οι δύο είναι στην Ελβετία, και στην Αμερικανική Ήπειρο μόνο το Βανκούβερ στον Καναδά.

Ωραίος ο Καναδάς, δεν έχω πάει. Είναι αυτεμπορική. Μπουρίνη γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές, η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε, επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό. Πάνω που πήραμε μια, προσπαθήσαμε να πάρουμε μια ανάσα τέλος πάντων. Λοιπόν, το ποντίκι. Βολεύει η πόλωση Κυριάκου και Αλέξη, αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσεις θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ. Ο ριζοσπάστης, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Η κόντρα αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, εκτινάσσονται και πάλι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Η εφημερίδα των συντακτών, απόφαση του ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό. Δεν είναι υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, συγγνώμη που το λέω αυτό. Οι αμυντικοί εξοπλισμοί στη χώρα μας είναι για την άμυνά μας. Δεν είναι. Έχει εξηγηθεί κιόλας αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουμε μόνο για το ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένας στόχος, ο οποίος τέθηκε τώρα από το ΝΑΤΟ. Εμείς αυτόν τον στόχο τον έχουμε επιτύχει εδώ και καιρό, ακριβώς λόγω της γεωγραφικής θέσης που βρισκόμαστε και λόγω του κάζους μπέλι. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, και δε οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Φωνική καταδίωξη στο Άργος. Αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανέναν λόγο. Εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός. Ανεγκέφαλες οι δικαιολογίες των σερίφιδων. Η Δημοκρατία. Σάλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Εθνική ντροπή. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Άλλη διαστρέβλωση. Αυτά που πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα τα πεάνιζε για όλους τους ηγέτες. Οι γενίτσαροι που ήταν εκεί δεν ήταν μόνο για το Μητσοτάκη, ήταν για όλους τους ηγέτες. Και όπως είπε και ο Ερντογάν για τον Ρότσαν, του είπε πως φάνηκε, λέει, στους ξένους ηγέτες που είχατε τους γενίτσαρους. Λέει, τους άρεσαν πάρα πολύ, λέει, οι γενίτσαροι που είχα, λέει, εκεί πέρα βάλει έξω από το Λευκό Παλάτι. Κάποιοι τους ήξεραν κιόλας, τους ξέραν. Ο ελεύθερος τύπος. Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους μπέλι, ιστορική ανορθογραφία η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35, ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πιλότοι. Υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35. Απίστευτος Ερντογάν, ας μην απασχολούμε τους λόγους μας με τα θέματα αυτά. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Επίσης, 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αϊστράτης, πρότυπο πράσινο νησί. Ανατροπή θρίλερ, στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση αυτή, παιδιά. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Και για το Μουντιάλ, πώς το Μουντιάλ έγινε Euro. Όντως, σιγά-σιγά. Και τα νέα, σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα, αλέρτ 117 ημερών, γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το Δήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, η αντίδραση στα F-35. Δεν αντέδρασε ακριβώς. Παράταση στην απογραφή χωρίς πρόστιμο. Ανοίγουν πάλι οι δηλώσεις για τα σανσέρ. Μαρίν Λεπέν, γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Αυτά από την πρώτη σελίδα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής της αυτονομίας. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλιου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 στη συντονισμένη. Ο φίλος μου ο Γιώργος έστειλε το καθιερωμένο αστιάκι μας. Ένα φρέντο καπουτσίνο μέτριο, ένα φρέντο εσπρέσο γλυκό και ένα φραπέ σκέτο. Να δώσω βάση? Δώσε βάση, θα στα πω άλλη μια φορά. Αυτό το πράγμα, παιδιά, που παίρνεις τρεις καφέδες και σε ρωτάνε αν θα σου δώσουν βάση, είναι να σου πεις όχι, είμαι ταχυδακτυλουργός. Είναι όπως πας, ας πούμε, και ψωνίζεις πέντε ρούχα σε ένα μαγαζί και σου λέει σακουλίτσα θέλετε? Όχι, θα τα φορέσω και θα φύγω. Αλλά νομίζω ότι το πιο εξωπραγματικό για μένα είναι που πας σε ζαχαροπλαστείο. Πας στο ζαχαροπλαστείο και παίρνεις μία τούρτα, ένα κουτί σοκολατάκια, ξέρω εγώ, παίρνεις 3-4 κουτιά. Άμα είναι για να πας, γιατί έχεις γιορτή, γιατί έχεις και τα λοιπά, για, να και, για κεράσματα και αυτά. Και σου λέει, σακουλίτσα θέλετε? Φυσικά και θέλω, τι είμαι? Είναι, λέει, υποχρεωτικό να το ρωτάνε αν θέλουμε σακούλα, γιατί τη χρεώνουνε. Αυτό το πράγμα τώρα πάλι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια πολύ περίεργη ιστορία, πολύ πολύ ιδιαίτερη. Ήταν το απόγευμα του προηγούμενου Σαββάτου. Μία 22χρονη έκανε μάθημα, ήθελε να γίνει πιλότος και έκανε μάθημα με ένα ιδιωτικό μικρό αεροσκάφος. Ο εκπαιδευτής της, ένας 42χρονος. Απογειώνονται λοιπόν, ξεκινάνε με ένα τσέσνα ήτανε. Και την ώρα της πτήσης ο εκπαιδευτής λέει στην 22χρονη, ξέρεις τι να κάνεις, και πήδηξε στο κενό, αυτοκτόνησε και την άφησε μόνη της μέσα στο αεροπλάνο. Είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Η κοπέλα κατάφερε και το προσγείωσε το αεροπλάνο, ενημέρωσε τις τοπικές αρχές, βρήκαν τη σωρό του εκπαιδευτή σε ένα χωράφι. Τι τρέλα ρε παιδιά είναι αυτή. Έχει πολλά αφιερώματα σήμερα στις εφημερίδες. Να παίρνετε εφημερίδες, να τις διαβάζετε τις εφημερίδες, να τις στηρίζουμε τις εφημερίδες. Είναι πολύ καλό να διαβάζουμε εφημερίδες γενικότερα. Μας βοηθάει σε πολλά πράγματα και για να ενημερωνόμαστε κυρίως. Λοιπόν, και έχει πολλά αφιερώματα για τους καύσωνες στην Ευρώπη και για, για το πώς είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχει διάφορες μαρτυρίες. Διαβάζω, ας πούμε, για παράδειγμα, μια μαρτυρία ενός ανθρώπου του Ίδρυτε Σένα, ο οποίος ζει και εργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια στο Λονδίνο, και λέει: η μεγαλύτερη θερμοκρασία που είχα δει όταν ήρθα εδώ ήταν περίπου 32 βαθμοί. Τώρα ξεπερνάμε τους 35 και με την υγρασία η αίσθηση είναι πολύ χειρότερη. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά στα περισσότερα σπίτια, ούτε στους χώρους εργασίας, ούτε στα μέσα μεταφοράς. Ακόμα και οι συζητήσεις μας περιστρέφονται γύρω από τον καύσωνα. Μιλάμε για τις ακυρώσεις των τρένων, για την τηλεργασία, για το πώς μπορεί να γίνει βιώσιμη αυτή η κατάσταση. Οι ανεμιστήρες έχουν εξαντληθεί και τα φορητά κλιματιστικά είναι δυσέβρετα και πανάκριβα. Ταυτόχρονα, πολλά βικτοριανά κτίρια δεν μπορούν να αποκτήσουν εξωτερικές μονάδες κλιματισμού επειδή προστατεύονται αρχιτεκτονικά. Στη δουλειά πλέον επιτρέπονται σόρτς και κοντομάνικα, ενώ έχουν αυξηθεί τα μικρά διαλύματα. Το πιο δύσκολο όμως είναι να αποδεχτείς ότι ίσως αυτή είναι πλέον η νέα πραγματικότητα για το Λονδίνο. Στη γαλλική πρωτεύουσα, ο εκπαιδευτικός ο κύριος Νίκος Γκρεκός ζει εκεί εδώ και 42 χρόνια και λέει ότι η πόλη αποδείχθηκε λιγότερο έτοιμη από όσο πίστευε. Μένω σε ένα παλιό διαμέρισμα με τσίγκινη στέγη και χωρίς μόνωση. Αυτό μας το λέγει και η Θωμαΐς, ότι υπάρχουν πολλά τέτοια. Παρά τις προετοιμασίες του Δήμου, η κατάσταση αποδείχθηκε πάρα πολύ δύσκολη. Οι θερμοκρασίες μέσα στο σπίτι ήταν αφόρητες, εκδηλώσεις ακυρώνονται, εξετάσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια διαταράσσονται και ολόκληρος ο εκπαιδευτικός κόσμος προσπαθεί να προσαρμοστεί. Εκείνοι όμως που δυσκολεύονται περισσότερο είναι οι οικονομικά ασθενέστεροι. Ζουν σε παλιά διαμερίσματα, δεν μπορούν να αγοράσουν φορητό κλιματιστικό και σε πολλές περιοχές όπως η δική μου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εξωτερικών μονάδων. Για 2 ημέρες φιλοξενήθηκα σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δημαρχείου που είχε ανοίξει ειδικά για τους κατοίκους. Πριν από λίγα χρόνια κάτι τέτοιο θα έμοιαζε αδιανόητο για το Παρίσι. Μία φίλη και συνάδελφος, η οποία ζει στις Βρυξέλλες, μου έλεγε ότι αναγκάστηκε να πάρει τα παιδιά και να πάνε με βόλτα ένα Σάββατο σε ένα εμπορικό κέντρο και τελικά αρρώστησαν από το πολύ ζέστη, πολύ κρύο. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα.
το ανέκδοτο που μας είπε ο Γιώργος με τη Βάση, που λέει Βάση, να δώσω Βάση. Υπάρχει και άλλη εκδοχή και λέει Βασούλα, θέλετε. Βασούλα, έλα λίγο, σε ζητάνε. Άλλη μια μαρτυρία θα σας πω, είναι ο κύριος Δημήτρης Παυλόπουλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Ολλανδία 23 χρόνια. Τα σπίτια εδώ είναι φτιαγμένα για να κρατούν τη ζέστη μέσα και όχι έξω. Επιστρέφεις στο σπίτι και αισθάνεσαι ότι μπαίνεις σε σάουνα. Δεν βιώνουν όλοι το ίδιο την κατάσταση. Όσοι μένουν σε μικρά διαμερίσματα χωρίς μπαλκόνι υποφέρουν περισσότερο, ενώ όσοι διαθέτουν δικό του σπίτι μπορούν ευκολότερα να κάνουν παρεμβάσεις. Κλιματισμός δεν υπάρχει παντού και ακόμα και όταν υπάρχει δεν είναι πάντα αρκετός. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ακόμη και αν θέλει κάποιος να βάλει κλιματιστικό, στις περισσότερες πολυκατοικίες απαιτείται η έγκριση όλων των συνδιοκτητών. Πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες. Αυτό που μας απασχολεί πλέον δεν είναι αν θα ξανάρθει ο καύσωνας, αλλά πότε. Τώρα σταματάω για να ακούσουμε την κομματάρα.

0: Μπαλίτσα, θα παίξουμε μπαλίτσα τώρα. Λοιπόν, προσέξτε. Διάβαζα, Δημήτρη Καϊμά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ότι ήδη 12 προπονητές εθνικών ομάδων μας έχουν κουνήσει μαντήλι.
1: Έχουν δει ακόμη 14.
0: Α, 14. Είχα μείνει στους 12 εγώ.
1: Ναι.
0: Τι λες, ρε παιδί μου. Φοβερό πράγμα.
1: Ναι. Το πιο συγκλονιστικό απ' όλα, όταν τελειώσει το Μοντιάλ, okay, αποτύχαμε ή τελειώσαμε ως εδώ, τελειώσαμε, δεν φτάνει. Αλλά η Τινησία και τη διάρκεια των πρώτων αγώνων, μετά τον πρώτο αγώνα, τον απέλυσε το προπονητή της.
0: Μετά τον πρώτο, ρεκόρ.
1: Αυτά είναι αστεία πράγματα, έτσι, πραγματικά. Ναι, ναι. Το να τελειώσει η διοργάνωση, κάνουμε σούμα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει,
0: ναι,
1: δεν πετύχαμε ή εγώ ίδιος αποχωρώ. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά στα μέσα μιας διοργάνωσης που έχει τουλάχιστον 3 αγώνες και είσαι η Τινησία, δεν είσαι η Βραζιλία, η Αργεντινή, δεν ξέρω ποιος, και να πεις πρέπει να κάνω κάτι να τους ανατινάξω σε εισαγωγικά
0: τους
1: παίκτες μου για να παίξουν καλά. 14 προπονητές. Είναι, έφυγε ο προπονητής Ουρουγουάης. Εδώ ήταν ο Μπιέλσα, μια χαρακτηριστική περίπτωση που είχε σχεδόν πλακωθεί με τους παίκτες του. Άδειαζαν ο ένας τον άλλο με δηλώσεις. Όταν λέω, αν αυτό ήταν στην πολιτική, θα λέγαμε ότι είναι τρίζει μια κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Άδειαζαν κάθε μέρα με δηλώσεις επίσημες, έτσι, ο ένας τον άλλον. Ο προπονητής με παίκτες.
0: Φοβερό πράγμα.
1: Αποχώρησε ο Μαρτίνεθ της Πορτογαλίας, νομίζω δίκαια. Θα μπορούσε να πάει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα. Ο Χαβιέρ Αγκύρε από το Μεξικό,
0: ναι.
1: Όχι λόγω αποτυχίας, ήταν πολλά χρόνια, οπότε λες όσο εδώ φτάνει. Ο προπονητής του Σιπερινού, της Γερμανίας, απόλυτα δίκαια, καθώς απέτυχε παταγωδός.
0: Παταγωδός όμως, ναι.
1: Ναι, ο Γιούργεν Κλοπ, μεγάλος προπονητής, μου κάνει μεγάλη εντύπωση που αναβάλλει την εθνική ομάδα. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Γερμανία. Ο Κούμαν.
0: Προφανώς θέλει να τη βάλει σε νέα εποχή, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, έτσι. Γιατί εδώ και χρόνια δεν υπάρχει Γερμανία προσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Οπότε με τον Κλοπ νομίζω θα υπάρχει. Της Ολλανδίας ο Κούμαν. Από την Γκάνα και η Ρόζ, περισσότεροι Ευρωπαίοι, έτσι. Νότια Κορέα, το είχαμε πει νομίζω και όχι μαζί.
0: Ήταν ανεπιθύμητο σε αυτό το πράγμα.
1: Απορώ αν έχει διαβατήριο, κορεατικό ή όχι.
0: Είχαν σβήσει το πρόσωπό του να μην φαίνεται και τέτοια.
1: Να θες να πάρεις, να ψωνίσεις κρεατάκι να πει ότι δεν παίρνει μέσα.
0: Ναι.
1: Της Τσεχίας, η Ορδανία και της Κροατίας. Οι δύο πρώτοι που ανέφερα ήταν οι τελευταίοι που έμειναν συλλογικά άνεργοι. Έχει πολλά ωραία το Μοντιάλ. Καταρχήν είναι σε 3 χώρες. Έτσι, αυτό ξέρουμε, θα μου πεις τι μας λες τώρα.
0: Ναι.
1: Όμως είναι ομάδες που κάνανε όπως η Αγγλία 20.918 χιλιόμετρα αυτό το μήνα. Δεν έκανε περπατώντας, έτσι.
0: Απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Αλλά, το λέγαμε και χθες στο γραφείο με τα παιδιά, ταξιδάκι πηγαίνουμε, επιστρέφουμε από την κεντρική Ευρώπη με το αεροπλάνο και θέλουμε μία μέρα που λέει ο λόγος για να ξεκουραστούμε από την πτήση. Όταν είσαι μέρα παραμέρα, ανεβαίνεις στο αεροπλάνο για να πετάξεις, παίζεις αγώνα και ξανά μανά, πάλι να επιστρέψεις τη βάση σου.
0: Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά, όχι, δεν είναι. Όπως είναι ένα Μουντιάλ το οποίο αντικατοπτρίζει και την παγκόσμια κατάσταση, αλλά και την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όπως η αδικία του Ιράν, που έπαιξε μόλις 3 παιχνίδια βέβαια, αλλά ενώ ήταν τα παιχνίδια της, η ποδοσφαιρική έδρα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ξενοδοχείο της ήταν στο Μεξικό. Ναι, και δεν είναι το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Λάρισα, Αθήνα, να μπαίνεις στο λεωφορεία και λες σε 2 ώρες είμαι στο γήπεδο. Είναι αποστάσεις. Είναι Αθήνα, να μπαίνεις στο λεωφορεία και λες σε 2 ώρες είμαι στο γήπεδο. Είναι αποστάσεις.

0: Αν ξεκινάμε το
1: Άντε
0: μοντέλο.
1: Τώρα γιατί ξεμάθαμε και μας κακοφάνηκε χτες.
0: Ένα μήνα είχαμε κλείσει έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε επίσης ωραίο παιχνίδι. Γαλλία-Μαρόκο είναι στις 11 η ώρα. Στη Βοστόνη θα γίνει το παιχνίδι. F2 σπορ. Είναι καλό παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Η Γαλλία ήταν και είναι το ιδελαιό, ήταν πριν να ξεκινήσει και είναι και τώρα το φαβορί για να σηκώσει την κούπα και να πάει τελικό. Τα προγνωστικά μοντέλα σχεδόν με βεβαιότητα τη δίνουν ότι θα πάει τελικό. Αλλά από την άλλη, όμως, υπάρχει το Μαρόκο που έχει δείξει, όχι φέτος, εδώ και 4 χρόνια από το προηγούμενο Μουντιάλ, είχαν παίξει πάλι δυο τους, Γαλλία-Μαρόκο, στα ημιτελικά τότε στο Κατάρ, κέρδισε η Γαλλία 2-0. Όχι άνετα, δυσκολεύτηκε. Και τώρα οι Μαροκίνοι θέλουν πρώτο ρεβάνς εκείνο το παιχνίδι, αλλά και εθνικά, έτσι. Ναι, μεν γαλλοαναθρεμένοι, αλλά ήταν και η γαλλική αποικία, όχι ότι είναι εχθροί. Αλλά θέλουν να κερδίσουν έτσι το πρώτο.
1: Θα τους άρεσε, ναι.
0: Και γενικότερα είναι και δύο καλές ομάδες και οι Μαροκίνοι ψάχνουν και αυτοί το μεγάλο μπαμ. Οπότε ξεκινάμε απόψε 10 η ώρα με αυτό το παιχνίδι. Όλα εδώ που τα λέμε πώς έχουν απομείνει είναι καλά, αλλά το πρώτο είναι νομίζω ορόσημο, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μετά πάμε την Παρασκευή, Ισπανία-Βέλγιο,
1: και αυτό
0: είναι ευρωπαϊκή μονομαχία. Έχει δείξει και το Βέλγιο ότι δεν αστείευεται στα δύσκολα και που το περιμέναμε ότι θα φύγει εύκολα από τους Αμερικανούς. Του δείξαν 4 και τελείωσε.
1: Με το Βέλγιο ξεκάθαρα είμαι.
0: Και μετά πάμε Κυριακή, αλλά ουσιαστικά είναι Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα. Είναι μεσάνυχτα Νορβηγία-Βέλγιο. Και αυτό κι αν είναι ωραίο παιχνίδι. Η Νορβηγία έχει δείξει ότι όχι απλά αξίζει.
1: Η Νορβηγία με την Αγγλία δεν παίζει.
0: Ναι. Είναι ακριβώς στα μεσάνυχτα και τα ξημερώματα. Αργεντινή-Ελβετία. Ίσως το λιγότερο έτσι αμφίρο παιχνίδι, αλλά και η Νορβηγία, αλλά και η Ελβετία, αλλά πολύ περισσότερο η Αργεντινή. Έχουμε πει πολλά. Αλλά δεν έχει δείξει ότι είναι αυτό που λέμε. Η ανίκητη ομάδα.
1: Έτσι με λέγαμε για την Αίγυπτο.
0: Αυτό λέω.
1: Και γι' αυτό και οι άνθρωποι πανηγύριζαν σαν τρελοί στην Αργεντινή. Δηλαδή είδα απίστευτες σκηνές. Αυτή που μου έχει μείνει ήταν αυτή με τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος όταν βάλανε το τρίτο, τράβηξε χειρόφωνο και άρχισε να αγκαλιάζεται με τους επιβάτες. Δηλαδή. Εντάξει, αυτοί έχουν γεννηθεί και από την κοιλιά της μάνας τους είναι με μια μπάλα τώρα.
0: Μπορεί να βλέπουμε κι εμείς, αλλά εμείς έχουμε όρια. Αυτοί δεν έχουν όρια, όχι αρνητικά. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι για μένα, όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, είναι το σημαντικότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Δευτερεύον λέω εγώ, για αυτούς
1: είναι. Ναι, ζουν και αναπνέουν γι' αυτό.
0: Πρωτεύον πράγμα στη ζωή τους. Μια που λέμε για Αργεντινή, χτες το βράδυ κυκλοφόρησε αρχικά, το είδα σε ελληνική ιστοσελίδα και νόμιζα πως είναι λάθος συναδέλφου, ότι το FBI έχει κάνει έρευνα προς την Ομοσπονδία της Αργεντινής για διασπάθηση χρημάτων. 300 εκατομμύρια δολάρια νομίζω.
1: Πολλά τα λεφτά, ναι.
0: Ναι, αλλά όχι, το βασικό δεν μου κάνει εντύπωση εμένα άλλο. Είναι άλλο να κάνεις έρευνα στην Αμερικάνικη Ομοσπονδία και άλλο στην Ομοσπονδία της Αργεντινής.
1: Ναι, είναι περίεργο, πολύ περίεργο.
0: Να κάνουμε, να δει αν κάτι δεν αφορά τη δική μας ομοσπονδία, θα γίνει μια αντίστοιχη έρευνα, ναι, αλλά την κάνουν οι Αμερικανοί.
1: Να την κάνει το ελληνικό FBI.
0: Αυτό, η ελληνική ομοσπονδία, ναι. Οποιαδήποτε υπηρεσία υπάρχει να κάνει την έρευνα που υπάρχει.
1: Είναι λίγο περίεργο, ναι, όντως.
0: Δεν ξέρω βέβαια πώς απλώνεται και τι σχέση έχει με την Αμερική, με τράπεζες κλπ. Αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και έλεγα χαρτολογώντας με συναδέλφους, είναι το Αργεντινή, είναι για τα μάτια του κόσμου, αύριο θα φορθούν το Βέλγιο, λέω, μετά την 4 θα πούνε το Βέλγιο. Φταίει και θα φτάσουν μέχρι το Λεοπόλδο, λέω, μακρινά το τι έκανε το αστείο μου, έτσι, το Βέλγιο. Οπότε κάπως έτσι είναι το πράγμα, συνεχίζει το ενδιαφέρον και μεγαλώνει, θα έλεγα. Και διάβασα τώρα και νωρίτερα στο Earth Sports για τις τηλεθεάσεις έτσι, που έχει και η τηλεόραση και το Netflix. Τουλάχιστον είναι 6 εκατομμύρια.

0: Οι μοναδικοί τηλεθεατές Έλληνες ήταν το Μουντιάλ. Και λογικό είναι, όπως
1: αλίμονο. Αλίμονο είναι ένα υπερθέαμα. Έχουμε φοβερή κάλυψη. Η αλήθεια είναι. Και μπράβο και συγχαρητήρια και στους αδέρφους που βρίσκονται και εκεί και σε εσάς που ένα μήνα τώρα ξενυχτάτε. Μας μεταδίδετε τα πάντα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Δημητράκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τίποτα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Λέει ο κύριος Κώστας ότι και στην Ελλάδα ο νόμος λέει ότι δεν μπορείς μονομερός να αλλάξεις την εμφάνιση της οικοδομής κρεμώντας κλιματιστικά. Αλλά απλά το λέει, δεν σημαίνει ότι θα εφαρμόζεται κιόλας. Στην κεντρική Ευρώπη έχουν πρόβλημα με τους νόμους, συνήθως τους εφαρμόζουν. Λοιπόν, καλημέρα Ζαν. Τι έχει στείλει εδώ, έχει κολλήσει παιδιά λίγο, συγγνώμη, το τάμπλετ. Όταν ο ανεμοδείκτης με τη σκιά του λέει μια ιστορία, λέει και έχει στείλει μια φωτογραφία. Καλημέρα στον Γρηγόρη, ο οποίος είναι στην Κοπενχάγη, 15 βαθμοί μετράει μέρες αντίστροφα που θα έρθει στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Γιώργο από την Ξάνθη που έχει ψηλό βροχο, 19 βαθμούς και μέτρια κίνηση. Φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές καταργείται η δωρεάν διέλευση από τα πλευρικά διόδια για τους μόνιμους κατοίκους. Γιατί, ποιος το αποφάσισε, λέει. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να σας πω ότι η κίνηση είναι μέτρια προς αυξημένη. Δηλαδή, τι εννοώ? Τα κλασικά στο ποτάμι, δηλαδή έχουμε προβλήματα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα καθόδου μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Έχουμε πολύ αργές ταχύτητες από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και το ύψος των Άνω Πατησίων, εκεί σε εκείνο το σημείο. Έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα, να ξέρετε, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, και γι' αυτό έχει κίνηση, ούτως ή άλλως έχει κίνηση από το Παλατάκι πάντα προς τα έξω, αλλά έχει γίνει και ένα ατύχημα βλέπω εδώ. Να πάω στην παραλία, περιμετρικά του λιμανιού, εντάξει, έχει αυξημένη κίνηση γιατί έφυγαν και τα πρωινά πλοία και υπάρχει και μεγαλύτερη κίνηση. Έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι μποτιλιάρισμα, στην λεωφόρο Ποσειδών στην παραλιακή, από το ύψος της Αλίμου μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσμου στο ρεύμα προς Πειραιά, και από τη Μαρίνα Φλίσμου μέχρι τη λεωφόρο Αλίμου. Το κέντρο δεν είναι τόσο σκούρα τα πράγματα, να ξέρετε πάντως. Δηλαδή δεν είναι τόσο άσχημα όσο είναι άλλες μέρες. Δεν βλέπω πολύ κοκκινίλα. Βλέπω όμως ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο γνωστό σημείο, στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων, από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και μετά το Πεντάγωνο. Και στην Κηφισίας είναι κατά τόπους αυξημένη κίνηση, αλλά όχι τίποτα φοβερά πράγματα.

Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε με Morrissey, έτσι αποφάσισε ο Νίκος Τσιπλάκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ και την Μαρία Κόντου και τη Βασιλική Κολτσίδα να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Στον αέρα η διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κήρυξε ουσιαστικά το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τα νέα σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο νότιο Ιράν μετά την κήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν εξίσου σκληρή, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εξέλιξη αυτή, που έρχεται ως απάντηση σε κατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, πυροδότησε άμεσο στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσε ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, ξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων, όταν οι τιμές είχαν επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στοίχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων, απευθυνό ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα, τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά.
0: ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν

Κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα πια.

Λίμνης αρχαίους χάρτες, η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη, και το κορίτσι έγινε

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μέσω μηνύματος από το 112 κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι ισχυρές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί. Θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Ο Υπουργός εξήγησε μάλιστα ότι ένα κρεβάτι σε θάλαμο της παθολογικής, όπου δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έπιασε φωτιά. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα και όπως μάθαμε, τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σε νέα φάση έντασης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εύθραστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Οι εξελίξεις πυροδότησαν άμεσο άλμα στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσαν ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα 80 δολάρια το βαρέλι, εξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκη, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στη Τουρκία, δήλωσε ο Τάγκη Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, είπε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίθυνε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς.
0: Ο καιρός.
1: βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του Κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτρες και ακροατές της Ερπίργου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε εδώ, στους 102,5 στα FM. Βρισκόμαστε εδώ, στο Earth News, στην κατηγορία Περιφέρεια και με ένα κλικ στο περιφερειακό σταθμό του Πύργου. Εδώ με τον Χάρη Παπαδέα, στη ρύθμιση του ήχου, με την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στη μουσική επιμέλεια, με τη Γεωργία Γεωργοπούλου στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής, στη διοικητική, με συγχωρείτε, υποστήριξη, την τεχνική, είπα, είναι ο Χάρης Παπαδέας. Και εγώ, ο Γιώργος Μαρινόπουλος, βρίσκομαι στο μικρόφωνο για ακόμη μία Πέμπτη. Ναι, εδώ και πολλά χρόνια τα λέμε τις Παρασκευές, το τελευταίο χρονικό διάστημα τα λέμε και τις Πέμπτες. Πόσο έχει ο μήνας? 9 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, 9 του Ιούλη. Ήρθε το καλοκαίρι και σιγά σιγά περνάει χωρίς καλά καλά να το καταλάβουμε, με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, με την επικαιρότητα, με τους πολέμους εκεί στο Ιράν, με τις εκδηλώσεις στις οποίες θα αναφερθούμε. Αυτό είναι από την καλή άποψη. Οι πόλεμοι, βλέπουμε επιθέσεις, βλέπουμε γκαζάκια, τρομοκρατικές, βλέπουμε συνέχεια, βλέπουμε γκάλουπς, πάρα πολλά. Δεν ξέρω γιατί τόσα πολλά έχουμε πήξει το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι μόνο το τελευταίο, όλο τον καιρό που έχει περάσει εδώ και πολλούς μήνες. Βλέπουμε κουβέντες και παραφιλολογίες και φιλολογίες για εκλογές. Βλέπουμε να γίνονται συμβάντα που βγάζουν από το προσκήνιο την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και όλα αυτά που ταλαιπωρούν στην καθημερινότητα τον Έλληνα πολίτη. Βλέπουμε πάρα πολλά. Στον νομό Ηλίας, στον οποίο απευθυνόμαστε εμείς κυρίως, γιατί απευθυνόμαστε στον νομό Ηλίας, διότι αυτή είναι μια εκπομπή τοπικού ενδιαφέροντος κυρίως, και επειδή όχι όλα τα θέματα μας δεν προβάλλονται από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, αυτό γίνεται όταν έχουμε κάτι εξαιρετικά κακό και στέλνουν εδώ τον κυρίως τον συνάδελφό μου τον καλό, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, να το καλύψει τηλεοπτικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ασχολούνται με εμάς όταν έχουμε κάποιο αστυνομικό τύπου κυρίως θέμα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά θέματα για τον νομό Ηλίας, τα οποία προσπαθούμε εμείς μέσα από αυτή εδώ τη συχνότητα να αναδείξουμε, φιλοξενώντας συζητήσεις αρκετές φορές μέσα στο πρόγραμμα της εκπομπής μας, φιλοξενώντας ειδησιογραφία, επικαιρότητα, όχι μόνο των τελευταίων ωρών, αλλά επανερχόμενη και σε θέματα από τα οποία όταν συνέβησαν μπορεί να έχουν περάσει τα γεγονότα αυτά όχι μόνο ώρες αλλά και ημέρες αλλά και μήνες, ίσως εβδομάδες, μήνες, χρόνια, αλλά παραμένουν για εμάς στο προσκήνιο, τα επαναφέρουμε κάθε φορά για να μην ξεχνιόμαστε και να έχουμε μια εικόνα για το τι γίνεται στον τόπο μας και στους όμορους, γιατί όχι, οι νομούς που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοί τους τα ίδια προβλήματα, τα ίδια ζητήματα όπως και εμείς. Άλλωστε, είναι μια εκπομπή, το αιτιολογώ όλο αυτό, κυρίως τοπικού ενδιαφέροντος. Για αυτούς που μας ακούνε, μην νομίζουν ότι θαύουμε τα θέματα ή τα λογοκρίνουμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση που δεν είναι ποτέ να πράξουμε κάτι τέτοιο. Αλλά κυρίως, όπως είπα, ασχολούμεθα με ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας. Είτε μέσα από συζητήσεις που έχουμε μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα, αρκετές φορές θα έχουμε και σήμερα μια συζήτηση, είτε μέσα από την ανάδειξή τους και το σχολιασμό τους, και εμείς άνθρωποι κάτι και αυτού εδώ του τόπου είμαστε, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος συνομιλούμε και όλες τις ημέρες συνομιλούμε με ανθρώπους συγχωριανούς, κοντοχωριανούς, συμπολίτες, συντοπίτες εδώ της περιοχής, οι οποίοι μας μεταφέρουν και αυτοί θέματα που θεωρούν ότι αξίζει τον κόπο να αναδείξουμε. Μέσα από αυτά είναι και οι ενημερώσεις που έχουμε, τα δελτία τύπου αν θέλετε, που λαμβάνουμε μέσα σε όλες αυτές τις ημέρες από διάφορους φορείς, είτε πρόκειται για αυτοδιοικητικούς, άλλους θεσμικούς, συλλογικότητες, πρωτοβουλίες που γίνονται και λαμβάνουν χώρα, τα οποία τα αναδεικνύουμε μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Και αύριο, συγκεκριμένα Παρασκευή, θέλω να ρίξω μια αναλυτική ματιά, δεν θα το κάνω σήμερα, το κάνω αύριο. Αλλά το λέω από τώρα, το προαναγγέλλω. Μια αναλυτική ματιά στα φεστιβάλ που μας έχουν ενημερώσει για τις δράσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και θέλω αύριο να μπούμε σε αυτό λίγο περισσότερο, να πάρουμε δηλαδή στυλό και χαρτί για να σημειώσουμε παραστάσεις ή εκδηλώσεις που μας ενδιαφέρουν και σας ενδιαφέρουν. Ίσως μπορούν να σας ενδιαφέρουν. Σήμερα φυσικά και θα έχουμε αναφορά στις ενημερώσεις αυτές και στα δελτία τύπου τα οποία αφορούν τις προσεχείς ημέρες. Θα έχουμε και εδώ μία αναφορά σε αυτά, εννοείται, αλλά και τα φεστιβάλ συγκεκριμένα που λαμβάνουν χώρα. Θέλω αύριο να τα κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά, να τα σημειώσουμε και γιατί όχι και εμείς και εσείς να παρακολουθήσουμε κάποια από αυτές τις εκδηλώσεις που θα γίνουν, θα λάβουν χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τέλος Αυγούστου στον νομό Ηλίας, όπως αυτές μας έχουν έρθει από τους φίλους συναδέλφους που εργάζονται στα γραφεία τύπου των Δήμων συγκεκριμένα. Όσοι είχαν την ευγενή καλοσύνη να μας αποστείλουν,
τότε και εμείς σου ευχαριστούμε και θα προχωρήσουμε και σε μια έτσι πιο αναλυτική ματιά αύριο, όπως είπα, Παρασκευή. Σήμερα Πέμπτη, όπως είπα, θα περάσουμε και σε σημερινές ενημερώσεις για θέματα που είναι να γίνουν, για εκδηλώσεις, για δράσεις, για προθεσμίες, για οτιδήποτε ολοκληρώνεται μέσα στα επόμενα 24 ώρα ή θα λάβει η χώρα στα επόμενα 24 ώρα, αλλά αυτά σε λίγο. Στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά. Λοιπόν, πώς να ξεκινήσω μετά από την πολυλογία μου? Να ξεκινήσω με το εορτολόγιο. 5η 9 Ιουλίου σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιον φίλο ή φίλη που γιορτάζει του Αγίου Παγκρατίου. Παγκράτη, Αθήνα. Ναι, θυμηθήκαμε τώρα. Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταυρομενίου. Γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία σήμερα. Αν έχετε κάποιον φίλο που φέρει αυτό το όνομα, με αστερίσκο, γιατί μπορεί να γιορτάζει κάποια άλλη ημέρα του χρόνου, αλλά είναι και σήμερα η εορτή του. Ανατολή Ηλίου 6 και 10 το πρωί, Δύση Ηλίου 9 παρα 10 το βράδυ. Μικραίνει η μέρα σιγά σιγά. Το καλοκαιράκι μας πέρασε θερινό ηλιοστάσιο, οπότε είχαμε στις 21 του Ιούνιου και σιγά σιγά η μέρα κλείνει, η νύχτα μεγαλώνει και η μέρα πάει προς το μικρότερο. Φυσικά είναι πάρα πολλές οι ώρες της ημέρας, ούτως ή άλλως έχουμε και την καλοκαιρινή ώρα ακόμα, που δεν την επιλέγω και πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει και πάρα πολύ. Η χειμερινή ώρα θεωρώ ότι είναι καλύτερη για τις επιχειρήσεις και τα μαγαζιά κτλ. Αλλά φυσικά η καλοκαιρινή είναι καλύτερη για όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Περισσότερες ημέρες, περισσότερη ηλιοφάνεια έξω, περισσότερη ώρα που θα κάτσει κάποιος σε κάποιο μαγαζί καλοκαιρινό ή θα κάθεται στην παραλία ένας τουρίστας κτλ. Το καταλαβαίνω και αυτό. Εντάξει, δεν θα έχω τώρα αντιπαραθέσεις. Θα δούμε για πόσο θα διαρκέσει, πόσα χρόνια θα διαρκέσει ακόμα, γιατί έχουν υπάρξει και σχετικές συζητήσεις να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια ώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και να μην έχουμε χειμερινή και καλοκαιρινή. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό στα επόμενα χρόνια, πώς θα καταλήξει. Αυτό λοιπόν από το εορτολόγιο μας, και πάμε να δούμε, όπως συνηθίζουμε άλλωστε, μία ματιά για κάτι που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, για κάτι που αφορά πάρα πολλούς ακροατές και ακροάτριες, ιδιαίτερα τους αγρότες, αλλά και όσους προγραμματίζουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να εκδράμουν προς κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας, είτε προς να έρθουν, μας ακούνε από το διαδίκτυο, και να έρθουν προς τα Πάτρια Εδάφη ή να έρθουν ως τουρίστες εδώ και ήθελαν να τους ενημερώσουμε εμείς. Λοιπόν, ακούσαμε μια γενική πρόγνωση πολύ σύντομη καιρού πριν από λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων από την Αθήνα. Σήμερα τα χαρακτηριστικά του καιρού, λοιπόν, σήμερα. Νησιά Ιωνίου Πάου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, αφού στη Δυτική Πελοπόννησο είμαστε. Καιρός λοιπόν για σήμερα, Πέμπτη, μην μπερδεύουμε την Παρασκευή. Γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πριν ρίξω μια σύντομη ματιά για την πρόγνωση αύριο Παρασκευή, γιατί έχουμε, θα πούμε και την Παρασκευή, αύριο που είναι Παρασκευή, θα πούμε και του Σαββατοκύριακου. Ή μάλλον, για να δω, μήπως με ένα κλικάρισμα μπορούμε να δούμε από τώρα αναλυτική πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο, να ρίξω μια ματιά σε αυτό, λοιπόν, μιας και μιλάμε για αυτό. Αλλά όχι, δεν βλέπω πρόγνωση καιρού, είναι η σημερινή, σήμερα Πέμπτη, εμείς θα πούμε μόνο της Παρασκευής. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο καιρός είναι αλλούπαρδος, παλιά έκφραση αυτή, λαϊκή. Τι εννοώ? Είχαν την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες, μια ωραία συνάντηση μοτοσυκλετιστές, κάτοχοι ιστορικών μοτοσυκλετών κυρίως, κλασικών θα τους έλεγα. Είχαν λοιπόν μια συνάντηση στον Αλισό. Λέω, θα ξεκινήσω από τον Κάμπο Τσίλιας. Ο Αλισός δεν είναι και πολύ μακριά, δεν χρειάζεται να μπούμε στην Πάτρα, είναι πριν την Πάτρα, σε ένα κάμπινγκ εκεί. Πήγα και εγώ να συναντήσω φίλους οι οποίοι θα έπαιζαν και μουσική στη συγκεκριμένη εκδήλωση, συγκεκριμένη συνάντηση. Εκεί λοιπόν που καθόμασταν, πολύ ωραία ηλιοφάνεια, ωραίος ο καιρός, δεν είχε ακόμα νυχτώσει. Ξεκίνησα από το σπίτι, από τον Κάμπο, με ωραίο καιρό. Έφτασα εκεί, ξάφνου πιάνει ένας αέρας και ρίχνει μια βροχή, ένα μπουρίνι, δεν έμεινε τίποτα, δεν μείνανε ηχητικά, δεν μείνανε καλώδια, δεν έμεινε τίποτα. Ακούς χάρη εσύ που είσαι και του χώρου, τέλος πάντων, έτσι, δεν έμεινε, χάρη μου, εσύ που είσαι και γνωρίζεις και πολύ καλά από τα της χοληψίας ιδιαίτερα, δεν έμεινε απόλυτος τίποτα, σηκωθήκαν όλα, χαμός, ο κακός χαμός, δεν υπήρχε
τη συγκεκριμένη ημέρα. Υπήρχε μόνο για το μεσημέρι, ότι το μεσημέρι μπορεί να ρίχνει κάποιες τοπικές βροχές ίσως. Δεν υπήρχε όμως ότι θα γινόταν αυτό το κακό. Όπως αντιλαμβάνεστε, καμία, η εκδήλωση έλαβε χώρα, έλαβε τέλος νωρίτερα από την ώρα της. Έτρεχε εκεί, τρέχαν οι χολύπτες και οι υπόλοιποι που είχαν λάβει τη διοργάνωση της συναυλίας και τα ηχητικά να μαζέψουν τα πράγματά τους να μην καούν. Θέλω να πω ότι ό,τι και να λέει η πρόγνωση του καιρού, υπάρχουν και κάποιες στιγμές οι οποίες δεν υπάρχει πρόγνωση για αυτές και στις οποίες μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρές ζημιές και να είναι και επικίνδυνα. Γιατί εκεί στο κάμπινγκ που βρισκόμαστε, σας είπα ότι εκτός από την βροχόπτωση σηκώθηκε και ισχυρός αέρας. Πάντα να έχουμε την προσοχή μας, οι καιροί έχουν αλλάξει, ακόμα και καλοκαιριάτικα μπορεί να τυχιό μπουρίνι να κάνει την εμφάνισή του. Υπήρχαν κεραυνοί πολύ κοντά στην παραλία, εκεί, πολύ κοντά στη θάλασσα. Θέλω να πω δηλαδή και ότι για τους λουόμενους και όσους αρέσκονται στο να πηγαίνουν να κάνουν και τον μπανάκι τους, προσοχή όταν δείτε ξαφνικά να έρχεται μαυρίλα από τη θάλασσα, μπουρίνι. Το αντιληφθείτε έξω γρήγορα γρήγορα και σπίτι μας. Δεν να το ρισκάρουμε. Είναι επικίνδυνα πολλές φορές τα φαινόμενα και μπορούν να προκαλέσουν εκτός από ζημιές και χτύπα ξύλο, το χτύπησα, και να είναι επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών. Το λέω αυτό με αφορμή δικό μου βιωματικό ρεπορτάζ όπως το βίωσα πριν από λίγες ημέρες. Δεν πάει να πει ότι επειδή υπάρχει μια πρόγνωση ότι όλα θα πάνε καλά ή την τάδε ώρα θα βρέξει λιγάκι, πάει να πει ότι θα πέσουν απόλυτα και μέσα και να κινούμαστε με βάση αυτή. Υπάρχει μια ευστοχία 80% όταν είναι πριν από λίγες ώρες η πρόγνωση, το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν υπάρχει απόλυτη ευστοχία στο τι ακριβώς καιρό θα κάνει και το τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, να πω όμως και την πρόγνωση Παρασκευή, είναι γενικά για την Ελλάδα, δεν είναι μόνο για εμάς δυτικά. Γενικά έθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα, με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Τις μεσημβρινές ώρες και απογευματινές αύριο Παρασκευή, στα επιρροτικά και στα ορεινά της Κρήτης, για όσους φτάσετε μέχρι εκεί, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά λοιπόν για αύριο Παρασκευή, φίλες και φίλοι, όσοι μας ακούτε από μακριά ή όσοι θέλετε να πάτε προς μια περιοχή άλλη της Ελλάδας, σας μεταφέραμε, όπως αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ποια είναι η πρόγνωσή της και για αύριο γενικά, συνοπτικά. Αύριο φυσικά θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε διάφορα πράγματα που έχουν γίνει και στο νομό μας σε θέμα επικαιρότητας. Έχουμε ένα, να σας πω στα γρήγορα, ένα αρχηγικό μέλος της Πύρας που ανατείναζε ATM να έχει συλληφθεί, να έχει πέσει στα χέρια των αρχών. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είναι ούκο λίγες οι φορές που ATM που έχουν ανατιναχθεί και έχει κλαπεί το χρηματικό μέσα από αυτά και έχει αναστατωθεί όλος ο κόσμος με εκρήξεις και με τροχούς και με το ένα μετάλλο. Ένα από αυτά ήταν στην Κυλλήνη το 2025 που είχε γίνει αυτή η όχι απόπειρα, ήταν επιτυχημένη η προσπάθεια, θυμάμαι εγώ από το ρεπορτάζ τότε, που είχε γίνει σχετικά, ήταν επιτυχημένη η προσπάθειά τους των ληστών αυτών και είχαν καταφέρει να κλέψουν το ATM, να γίνει η διάρρηξή του και να μπορέσουν να φύγουν με πολλά χρήματα από εκεί. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ένα μέλος από αυτά, με σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, έχει συλληφθεί και αναζητούνται και άλλα. Φυσικά ακούσατε και τις προηγούμενες ημέρες το ρεπορτάζ για τα σαβάλια, αυτό που έγινε στην παραλία, όπου άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε θαμώνες εκεί, στοχοποιημένους προφανώς της περιοχής που βρισκόντουσαν σε ένα κατάστημα. Είχαμε ξυλοδαρμό, είχαμε επιθέσεις, είχαμε το ένα, είχαμε το άλλο. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει δίωξη για κακούργημα σε αυτούς που συνελήφθησαν, γιατί έχουν ταυτοποιηθεί 2 άτομα και 3 παραμένουν ακόμα άγνωστα. Και όπως μας ενημερώνουν και οι συνάδελφοι στο ρεπορτάζ τους, ασκήθηκε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για σκοπούμενη σωματική βλάβη και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Όλα αυτά συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής που μας πέρασε και υπήρχε
Υπήρχε έντονη αναστάτωση. Μάλιστα, μάθαμε ότι υπήρχαν άνθρωποι εκεί στο κατάστημα με οικογένειες, με τα μικρά τους τα παιδιά. Είχαν έρθει από την παραλία, καθόντουσαν να τσιμπήσουν κάτι, οτιδήποτε, και έφυγαν ακόμα και προς τη θάλασσα για να μπορέσουν να φύγουν από αυτό, από αυτή την επίθεση και από αυτή τη συμπλοκή που έλαβε χώρα εκείνη τη στιγμή. Δεν θα το πούμε συμπλοκή, γιατί δέχτηκαν επίθεση κάποια άτομα, ενώ οι άλλοι σχετίζονται, φέρεται να σχετίζεται και με προηγούμενα επεισόδια στην περιοχή της Πάτρας και αλλού. Δεν θα μεταδώσουμε κάτι άλλο αν δεν ξέρουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη και πού σχετίζεται αυτό. Ακόμα και με τα γκαζάκια που είχαν μπει στην Αμαλιάδα, στις ισοδομίες πολυκατοικίας, φαίνεται ότι σχετίζεται και αυτή η επίθεση, μέρος δηλαδή μιας, δεν θα πω διαμάχης, μια ιστορίας που πάει όμως πίσω αρκετές τουλάχιστον ημέρες. Τώρα τα υπόλοιπα φανταζόμαστε θα έχουμε ενημέρωση επίσημη και από τις αρχές κατά πόσο αυτά ευσταθούν και κατά πόσο αυτά έχουν συσχέτιση μεταξύ τους. Εμείς αναφέρουμε αυτά που αναφέρουν και αστυνομικές πηγές μέχρι αυτή την ώρα, στα πλαίσια της περιγραφής της επικαιρότητας, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, με αυτά τα δύο που είπαμε μόνο και μόνο, δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστη ούτε εδώ στο νομό μας. Έτσι, συνοπτικά, να δούμε και το τι συμβαίνει. Θα επανέλθουμε, φίλες και φίλοι, θα επανέλθουμε με το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής σε λίγη ώρα από τώρα. Ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα και πάμε σε ειδήσεις που βλέπω εδώ βρίσκεται ήδη ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος για να τις οργανώσει και να τις εκφωνήσει. Τα λέμε πάλι σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Στα αρχέρια των αρχών βρίσκεται αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε ανατινάξει το ATM με τη χρήση εκρηκτικών υλών στην Κυλλήνη τα ξημερώματα της 1ης Μαρτίου του 2025. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια Μαλλιάδας οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση ξυλοδαρμού σε παραλιακή περιοχή. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για σύσταση συμμορίας με σκοπό την άσκηση σωματικής βίας. Νέο σύγχρονο λαπαροσκοπικό πύργο αξίας 200.000 ευρώ απέκτησε το νοσοκομείο Μαλλιάδας. Η προμήθεια έγινε μέσω του ΕΣΠΑ 2127 και ενισχύει τις χειρουργικές υποδομές του νοσοκομείου. Ευρεία σύσκεψη για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έγινε χθες το πρωί στο νέο Δημαρχείο Ανδρίτσανας Κρεστένων υπό τον Δήμαρχο Σάκη Μπαλιούκο. Στη διάρκεια της σύσκεψης επισημάνθηκε η ανάγκη καθαρισμού όλων των ιδιωτικών οικοπαίδων για να αποτραπεί η επιβολή υψηλών προστήμων. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων ζήτησε με επιστολή του στους αρμόδιους υπουργούς του Επιμελητήριου Ηλίας. Όπως τόνισε ο πρόεδρος Κώστας Λεβέντης, η συσσόρευση όγκου εργασιών στα λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και ενδέχεται να επιφέρει δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση. Συνελήφθη χθες το πρωί στο Αρκούδι από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ποινιού ένα ημιδαπός, διότι λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αυθαίρετη χρήση και κατάληψη δημόσιας έκτασης σε γυαλού και παραλίας. Είχαν καταληφθεί με 25 ομπρέλες, θαλάσσες και 50 ξαπλώστρες, χωρίς να έχει τη σχετική άδεια εκμίσθωσης. Εκδήλωση για το κτηματολόγιο στην ψηφιακή εποχή υλοποιεί σήμερα σε 7 η ώρα το απόγευμα ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

0: ο καιρός. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
2: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
1: Πώς?
2: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
3: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26 21 0 23 881.
2: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επαναρχόμαστε φίλες και φίλοι στην κανονική ροή του προγράμματός μας. Έχουμε Χάρη Παπαδέα στη ρύθμιση του ήχου, στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής, Γιώργο Μαρινόπουλο στο μικρόφωνο. Και να ρίξουμε μια ματιά, δεν το κάνουμε στο πρώτο ημίωρο, στις τοπικές μας εφημερίδες καθημερινής κυκλοφορίας, που είναι η Εφημερίδα Πατρίς και η Εφημερίδα Πρώτη. Πάμε συνοπτικά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των δύο εφημερίδων. Στην Εφημερίδα Πατρίς, και αλφαβητικά τις παίρνουμε τις εφημερίδες, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, έχουμε κεντρικό θέμα. Εξιχνιάστηκε μετά από πολύμηνη έρευνα υπόθεση ανατίναξης ATM στην Κυλλήνη. Αρχηγός στις εκρήξεις, 32χρονος ομογενής. Με βαρύ οπλισμό, συστηματικός τρόπος δράσης της τετραμελούς εγκληματικής οργάνωσης, στην επαρχία εμπλοκή σε 9 περιπτώσεις με όφελος πάνω από 440.000 ευρώ. Στα άλλα θέματα της εφημερίδας, επιλέγουν τις λαϊκές οι πολίτες, είτε οι τιμές προσιτές. Σε άλλο θέμα, από το δούσιο της ΚΕΔΕ που συνεδρίασε στη Ζάκυνθο μήνυμα αποκέντρωσης με την κοινωνία επαφή Κοροβέση, κύριος Καλαματιανός ερώτηση για λιμένα κατά κόλου, και έχουμε, το είπα για τις έρευνες εξέλιξη, δεν το είπα, έρευνες εξέλιξη τα γκαζάκια και τα σαβάλια, εμπλοκή 4 ατόμων. Και σε ακόμα ένα θέμα της εφημερίδας διαβάζω κυρία Μπεβούδα που μιλάει για λάθη στο κτηματολόγιο και για τις περιουσίες. Αυτό το θέμα αφορά πολύ κόσμο, φίλες και φίλοι, που αναφέρει η εφημερίδα, και θα επανέλθω εντός ολίγου για να ενημερώσουμε και το κοινό. Αφορά πολύ κόσμο. Πραγματικά χθες με τον πατέρα μου το κουβεντιάζαμε, τι ακριβώς γίνεται και τι συμβαίνει. Δεν έχουμε τη μεγάλη περιουσία, αλλά μην χάσουμε και αυτά τα λίγα που έχουμε. Λοιπόν, 15 συν 2 ερωτήσεις στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πρώτη. Απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Τα λάθη στο κτηματολόγιο. Το έχει κεντρικό θέμα αυτό το θέμα η εφημερίδα. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων διαπιστώνουν καθημερινά πως τα περιουσιακά τους στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά στο κτηματολόγιο. Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλίας, απαράδεκτη και επικίνδυνη η ανομοιογενής πρακτική των κτηματολογικών γραφείων. Σε άλλο θέμα, ΠΑΣΟΚ, μικρός εμφύλιος με φόντο τις μετεκλογικές εξελίξεις, επιστολή του Επιμελητηρίου Ηλίας προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, έτοιμα παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, Δήμος Αντρίτσανς Κρεσθένων, προτεραιότητα η έλεγχη για καθάριστα οικόπεδα, νοσηλευτική μονάδα Μαλλιάδας, προσθήκη με υπερσύγχρονο λαπαροσκοπικό πύργο, Δήμος Αντραβίδας Κυλλήνης, νέος πρόεδρος ο Πέτρος Ανιφαντής, ΚΕΔΕ, πειρά κατά ΥΠΕΣ για κώδικα. Και σε άλλο θέμα, παρουσίασε θρησκευτικές, επαιτειακές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις ο Αντιπεριφέραρχης Ηλίας σε Μαραθιά, Λέπρεο και Κακόβατο. Δεν έχω άλλο θέμα από την εφημερίδα. Για να πάμε λίγο όμως σε αυτό. Δεν μας αρέσει να κλέβουμε τη δουλειά των συναδέλφων και προσπαθούμε και δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε και το αποφεύγουμε, δηλαδή να διαβάζουμε ολόκληρα τα θέματα που έχουν στο πρωτοσέλιδο τους, γιατί πρέπει και αυτές να στηριχθούν, πρέπει και αυτές να έχουν την όποιος θέλει να διαβάσει περισσότερα για το θέμα που έχουν στο πρωτοσέλιδο τους, να πηγαίνει να τον αγοράζει, να καταθέτει τον όβολό του και έτσι να στηρίζει και τη δουλειά των συναδέλφων. Και έτσι και εμείς αποφεύγουμε να μπαίνουμε στα αναλυτικά σε όλα τα θέματα. Αλλά αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και θέλω να δω τη δουλειά των συναδέλφων που έχουν ασχοληθεί με το ρεπορτάζ. Αναφέρεται και στην εφημερίδα Πατρίς και στην εφημερίδα Πρώτη. Και θέλω να το δούμε λίγο παραπάνω, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο και στον νομό Ηλίας. Και πάω στην εφημερίδα Πρώτη και στους καλούς συναδέλφους, μιας και το έχουν κεντρικό θέμα αυτό, και μιας και σήμερα στις 5η που είπαμε, 9 Ιουλίου και ώρα 7, θα γίνει σχετική συζήτηση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυργού με εισηγητή τον Ζωή Σταυρόπουλο, που είναι δικηγόρος Αθηνών και αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου εκεί και εκπρόσωπος για ζητήματα κτηματολογίου. Το θέμα θα είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες, εξοδικαστικές και δικαστικές διορθώσεις. Και πάμε λίγο να το δούμε στην εφημερίδα που το έχει πρωτοσέλιδο, στην εφημερίδα Πρώτη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο τίτλος του θέματος είναι ότι πέρα από ότι πραγματοποιεί αυτήν την εκδήλωση ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας, η κυρία Μπεβούδα θεωρεί και λέει στη δήλωσή της ότι είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη η ανομοιογενής πρακτική των κτηματολογικών γραφείων. Και αναφέρει στο ρεπορτάζ των συναδέλφων, των καλών μου συναδέλφων και φίλων εκεί, του Μιχάλη Δημητρόπουλου, της Άννας Αγγελίδου και των υπολείπων παιδιών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας πραγματοποιεί σήμερα 5η μια σημαντική ενημερωτική εκδήλωση για την ψηφιακή διαχείριση της ιδιοκτησίας και τη διαδικασία δικαστικής
και εξοδικαστικής διόρθωσης κτηματολογικών εγγράφων με εισηγητή τον κύριο Ζωή Σταυρόπουλο, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συλλόγου Αθηνών, υπεύθυνο για θέματα κτηματολογίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7, σήμερα θυμίζω φίλες και φίλοι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο. Όπως αναφέρει στην εφημερίδα Πρώτη, η πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου Ηλίας Μάρινα Μπεβεβούδα, οι διαδικασίες του ψηφιακού κτηματολογίου, τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγράφων, η κτηματολογική διαμεσολάβηση είναι σχετικά καινούργιες και στην πράξη εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα. Τα κτηματολογικά γραφεία, όπως διαπιστώνουμε, αδυνατούν να ασκήσουν εγκαίρως και προσηκόντως τις αρμοδιότητές τους, λέει η κυρία Μπεβούδα, είτε διότι είναι υποστελεχωμένα, είτε γιατί αντικειμενικά ο όγκος πράξεων που προστίθεται λόγω συγχώνευση με άλλα κτηματολογικά γραφεία και δεν το επιτρέπει. Και υποθηκοφυλακία δεν το επιτρέπει. Σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα επιδεινώνεται διότι μερικοί προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων επιλέγουν να δώσουν λύσεις στη διόγκωση των εκκρεμωτήτων, αξιοποιώντας την εξουσία που τους παρέχεται στα πλαίσια του ελέγχου νομιμότητας και επιδεικνύουν τυπολατρεία, αναφέρει η πρόεδρος. Επιδεικνύουν τυπολατρεία σε βαθμό που αντιστρατεύεται το πνεύμα και το νόημα των σχετικών διατάξεων και τελικά δυσχεραίνουν τη διαδικασία με απορριπτικές πράξεις, θέτοντας σε δυσμένεια τον πολίτη, τον επαγγελματία και την ασφάλεια των συναλλαγών. Έχουμε την πεποίθηση ότι η μόνη αποτελεσματική άμυνα σε αυτά και σε άλλα αντίστοιχα προβλήματα είναι η σωστή και συνεχής ενημέρωση των δικηγόρων συναλλαγών.

λόγω ύπαρξης του κτηματολογίου που θεσπίστηκε για να εξασφαλίσει ενιαία, διαφανή και προβλέψιμη δημοσιότητα των εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Ο δικηγορικός σύλλογος αναφέρει με την ενημερωτική εκδήλωση που έχει προγραμματίσει για σήμερα, 5η, επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, 9 του μηνός, επιδιώκει την επιμόρφωση των νομικών και την ανάδειξη πτυχών των ζητημάτων που εμφανίζονται στην πράξη, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτητα επίλυσης και η ασφάλεια των συναλλαγών. Φίλες και φίλοι, εγώ βλέπω ιδιαίτερα χρήσιμη τη σημερινή εκδήλωση, όχι μόνο για τους δικηγόρους που θα είναι εκεί για να ενημερωθούν, αλλά και πολίτες. Θέλω να πιστεύω μπορούν να παραστούν και να ενημερωθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τον τρόπο επίλυσής τους. Είναι το κεντρικό θέμα, είναι θέμα στην εφημερίδα Πατρίς, είναι και το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πρώτη, από όπου το διαβάσαμε μόλις τώρα τις δηλώσεις της κυρίας Μπεβούδα, και ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους που έκαναν, τους φίλους μου που έκαναν εκεί το ρεπορτάζ. Μπήκαμε και μία φορά μέσα να διαβάσουμε λίγα περισσότερα για το πρωτοσέλιδο, γιατί όπως σας είπα, αφορά πολύ κόσμο. Χθες είχαμε τον πατέρα με αυτή τη συζήτηση. Τι γίνεται με το κτηματολόγιο και πώς μπορούμε να βρούμε άκρη. Σας λέω και ένα προσωπικό παράδειγμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά από αυτήν την σύντομη ανάγνωση, φίλες και φίλοι, με να σας πω κάπου εδώ. Το έχω αναφέρει και άλλες φορές, αλλά το αναφέρω γιατί είναι θέμα και της επικαιρότητας, ότι ερχόμενος από τα βόρεια του νομού προς τα νότια, διανύοντας μία απόσταση 40 χιλιόμετρων, για ακόμη μία μέρα έχουμε αυξημένη κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό. Εθνική Οδός, λέω, αυτή με τις κορίνες, για να συντονιζόμαστε. Η παλαιά, για μένα, παραμένει η παλαιά Εθνική Οδός που περνάει μέσα από τα χωριά. Εθνική Οδός, αναφέρω αυτή με τις κορίνες, στο δρόμο, το αυτοδρόμο που ξέραμε ως Εθνική Οδό όλα αυτά τα χρόνια, και αυτοκινητόδρομο, αναφέρω τον καινούριο δρόμο που μας κατευθύνει πλέον, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να πάμε προς Πάτρα και προς Αθήνα. Και το λέω αυτό γιατί είναι γεγονός ότι καινούριος δρόμος, ο αυτοκινητόδρομος, εξυπηρετεί κυρίως στις μετακινήσεις μας και είναι πολύ ωφέλιμος για τις μετακινήσεις μας προς Πάτρα ή προς Αθήνα. Συνήθως, οι κάτοικοι που μένουμε σε χωριά του νομού Ηλίας ή και σε πόλεις του νομού Ηλίας, για να επικοινωνήσει μία πόλη με την άλλη, δεν μας συμφέρει να πάμε από τον αυτοκινητόδρομο. Μας συμφέρει και μας βολεύει να πάμε από την Εθνική Οδό, διότι είναι λιγότερα τα χιλιόμετρα και είναι κοντινότερες οι αποστάσεις, όπως είναι φυσικό, και είναι και λιγότερα τα λεπτά που θα χρειαστούμε να κατευθυνθούμε μέχρι εκεί. Αλλά αυτός ο δρόμος εξακολουθεί να παραμένει ακραία επικίνδυνος. Υπάρχουν φανάρια κατά τη διάρκεια του, υπάρχουν πάρα πολλές κορίνες ξεβιδωμένες και κομμένες σε διάφορα σημεία του δρόμου, που τα οχήματα στρίβουν αριστερά ή προς δεξιά, προς χωματόδρομους ή προς άλλες οδούς. Υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει οι αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν να επιλαμβάνονται, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, και να επιδιορθώνουν τον δρόμο και τις πινακίδες σήμανσης, και αν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στους φωτεινούς σηματοδότες, και αν υπάρχουν κομμένες κορνές καθόδων του δρόμου, και αν έχουν ξεβάψει, λέω τώρα ξεβάψει, αυτές, και δεν έχουμε τα αντανακλαστικά καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Εγώ δεν βλέπω πλέον αντανακλαστικά στις κορνές. Βλέπω ένα σκοτάδι. Τα αντανακλαστικά, ξέρετε, που φωτίζουν τα φώτα του αυτοκινήτου, και βλέπουμε εκεί πέρα ότι υπάρχει κορίνα. Βαράει το φως πάνω στο αντανακλαστικό. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει μια ενδελεχής και συνεχή συντήρηση στο δρόμο αυτόν που χρησιμοποιούμε χιλιάδες πολίτες στην καθημερινότητά μας. Εγώ τα θέλω να πω από το ένα χωριό και προς το άλλο. Δεν θα ανέβω από Κόρυβο, Ρουπάκι, και θα βγω στην Εθνική Οδό για να πάω Αμαλιάδα, να στρίψω μετά από Γεράκι προς τα κάτω. Θα πάω από την Εθνική Οδό όπως τη γνωρίζω, γιατί είναι πολύ πιο σύντομα από το να ανέβω πάνω προς τα Ημιορεινά. Σχεδόν ημιωρινά, δεν είναι ημιωρινά, καταλαβαίνετε ποιο δρόμο εννοώ, που περνάει κοντά στα ημιωρινά, τέλος πάντων. Λοιπόν, και πρέπει να υπάρχει μια συνεχή συντήρηση αυτού του δρόμου, πέρα από το αυτοκινητόδρομο που φυσικά χρειάζεται συντήρηση, αλλά και αυτού του δρόμου, γιατί τον χρησιμοποιούμε εκατοντάδες, χιλιάδες πολίτες στην καθημερινότητά μας, αυτόν που δεν έχει διόδια. Υποτίθεται ούτε ο άλλος θα έχει διόδια ο αυτοκινητόδρομος όπως μας είχαν τάξει, αλλά θα ξεχάσουμε αυτά, ως και οι εταιρείες πήρανε μπόνους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για να τον παραδώσουν εντός του χρόνου. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ ήταν το μπόνους που έλαβαν για να ολοκληρωθεί ο δρόμος. Τα έχουμε σχολιάσει και τα έχουμε πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ερχόμενος από τον κάμπο, πάω σε αυτό που ξεκίνησα να λέω, είδα αυξημένη την κίνηση για ακόμη μια φορά. Δεν λέω ότι πηγαίναμε με 20 χιλιόμετρα με 40, πηγαίναμε πιο σύντομα, αλλά υπάρχει κίνηση. Πρέπει να έχουμε την προσοχή μας, ειδικά οι οδηγοί που κινείται αυτή τη στιγμή στο οδικό δίκτυο. Να σας πω ότι αυτό το αντίκρισα 8 παρά το πρωί όταν ήρθα εδώ. Υπάρχει συνεχής ροή των οχημάτων. Να έχετε το νου σας, να έχετε προσοχή, να προσέχετε στο δρόμο. Και επίσης, όταν κατέφτασα πριν από μία ώρα περίπου, υπάρχει στον κόμβο του Αγίου Γεωργίου, εκτελείται ένα έργο. Καλώδιο, περνάνε κάποιο ανάλογο. Εγώ περνάνε, δεν πρόσεξα και εγώ πολύ καλά, δεν σταμάτησα στη μέση του δρόμου για να ρωτήσω. Όπου εκεί γίνεται ένα επικίνδυνο ζιγ-ζακ στο φανάρι. Οπότε προσέξτε, όπως κινούσετε, φτάνουν το αμάξια σχεδόν το ένα απέναντι από το άλλο σε πολύ κοντινή απόσταση εκεί που γίνεται το έργο. Μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάω να έχει ολοκληρωθεί, να έχει τελειώσει, να μην υπάρχει μετά από μία ώρα αυτή η εικόνα, αλλά

όπως και να έχει, εγώ που το έζησα, που το είδα, σας προειδοποιώ φίλες και φίλοι που κινείστε επί της εθνικής οδού όπως τη γνωρίζουμε με τις κορίνες, κάποιοι τη λένε παλιά, να έχετε το νου σας και την προσοχή σας. Ο καινούργιος δρόμος, ο αυτοκινητόδρομος, όπως είπα και πριν από λίγο, χρησιμοποιείται κυρίως από εμάς τους πολίτες της Ηλίας να πάμε με ασφάλεια σε προορισμούς που βρίσκονται πιο μακριά συνήθως, να πάμε με ασφάλεια σε προορισμούς, να ξεκινήσουμε από τον Πύργο Φερρυππίν, να πάμε στην Πάτρα. Να μην περνάμε Σαγέκα και όλα τα χωριά Αλισό και Δόστου Κάντου από την Εθνική Οδό. Παλιά πείτε τι, άμα θέλετε, ή όπως υφίστατο μέχρι πριν από λίγο καιρό. Πείτε τι. Λοιπόν, προσοχή φίλες και φίλοι οδηγοί, ειδικά εσείς ή εσείς που είναι να ταξιδέψετε μέσα στις επόμενες ώρες σε αυτά τα δύο που σας ανέφερα μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι συντηρημένος όπως θα έπρεπε ο δρόμος. Έχουμε έργο αυτή τη στιγμή που μπορείτε να ξεκινάτε την νοτιότητα της Ηλίας στον κόμβο Αγίου Γεωργίου. Έχουμε μια κίνηση η οποία θα τη χαρακτηρίζα εγώ αυξημένη. Έχουμε και καλοκαίρι σε σχέση με προηγούμενες μήνες. Έχετε το νου σας. Έχουμε κατεστραμμένα, όπως είπα, ναι, διάφορα σημεία που μέρα είναι ο Θεός να βάλει να τα βλέπουμε και να τα ξεχωρίζουμε. Τη νύχτα όμως, κατά τη διάρκεια της νύχτας και αργά το απόγευμα, δεν είναι εύκολα διακριτά και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα και σοβαρούς κινδύνους. Φίλες και φίλοι, σε 3 λεπτά σχεδόν από τώρα θα συνδεθούμε με την Αθήνα για να ακούσουμε από εκεί το δελτίο ειδήσεων, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τους συναδρέφους που εργάζονται εκεί εις τας Αθήνας. Και μετά θα επανέλθουμε με μια ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συζήτηση στην κανονική ροή του προγράμματός μας. Τα λέμε πάλι σε λίγα λεπτά. We'll be right back.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948.
4: Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 6 άτομα τραυματίστηκαν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 3 έχουν διασωληνωθεί. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με προπάνιο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο και έκαψε την πρώτη παθολογική κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμο, καθώς στο δωμάτιο δεν υπήρχαν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθηκε και θα παραληφθεί από κλιμάκιο των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος που ένα άτομο που θεωρείται ότι έβαλε τη φωτιά στο στρώμα. Το ανακριτικό θα μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης διάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπαντάρ Αλ Αμπάς, το νησί Σιρί, το Μπουσέρ και άλλες επαρχίες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα τεράστιο καζάνι με πολλά πράγματα, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Έχουμε ένα συμβολικό, σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής, πρόσθεσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μία σύμμαχος αξιόπιστη, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της, δήλωσε ο υπουργός. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη, κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Ο καιρός.
4: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι πιθανώς τοπικά έντονα, άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας για σήμερα. Τα έχουμε πει και νωρίτερα, τα έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, να τα επαναφέρουμε στο προσκήνιο, γιατί δεν ασχολούμεθα μόνο με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τελευταία στιγμή, με την επικαιρότητα των τελευταίων ώρων, αλλά και με θέματα που θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνουν και να παραμένουν στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω έναν άνθρωπο με έντονη κοινωνική και πολιτιστική, θα έλεγα, δράση. Έχω την πρόεδρο της Συμπολιτείας Ολυμπίας, τη Σοφία Χίτζιου Κοντογιάννη, και φίλη τη Σοφία Χίτζιου Κοντογιάννη. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κύριε Μαρινόπουλε. Ευχαριστώ
0: πολύ. Ας μείνουμε στο Γιώργο.
1: Τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε, ναι.
0: Ακριβώς. Και μέσα από τα ρεπορτάζ γνωριζόμαστε, εκτός από την διαπροσωπική σχέση που έχουμε καλύψει πολλές φορές τις δράσεις της συμπολιτείας. Είναι μερικοί, Σοφία, που νομίζουν ότι οι δράσεις αυτές περιορίζονται, όσοι δεν γνωρίζουν, στον δρόμο της εγχειρίας που γίνεται κάθε χρόνο στο νομό Ηλίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Όχι, οι εκδηλώσεις ξεκινάνε είτε με την έκθεση στο Πολεμικό Μουσείο, είτε με το δρόμο, ο οποίος είναι τρεις δράσεις στην ουσία. Είναι ο δρόμος της Εκεχηρίας, που γίνεται πάνω στο μονοπάτι της Εκεχηρίας και συγκεντρώνει περίπου 500 μετέχοντες, θα σου πω μετά γι' αυτό.
0: Να.
1: Είναι ο δρόμος του Κλεοσθένη, που είναι από την αρχαία Πίσα στην αρχαία Ολυμπία, 5 χιλιόμετρα και γίνεται συνήθως την Παρασκευή. Mm-hmm. Ο δρόμος του Ήφιτου, που είναι για παιδιά μέσα στην Ήλιδα. Ο δρόμος αυτός ο μεγάλος που είπαμε. Ο δρόμος του Ηρακλή, που γίνεται κάθε 4 χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από το Αγραπιδοχώρι μέχρι την Ήλιδα. Γιατί από το Αγραπιδοχώρι, γιατί εκεί στην περιοχή της Αρμάτωβας, φαντάζομαι το έχεις ακούσει. Έχεις έρθει μάλλον και πρόπερσι και το κάλυψες.
0: Σωστά, εσύ με ενημέρωσες. Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, μία μικρή τελετή αναπόθεσης του οπλισμού, όπως γινόταν στην αρχαιότητα, γιατί η Ηλία ήταν ιερά του Διός και μπαίνοντας στην Ηλία, πριν να φτάσουν στην Ήλιδα, εναπόθεταν τα όπλα τους εκεί. Από εκεί λοιπόν ξεκινάμε και κάνουμε και το δρόμο του Ηρακλή. Αυτές είναι οι δράσεις που γίνονται κάτω. Πάνω στην Αθήνα τώρα, κάθε χρόνο, στο Πολεμικό Μουσείο, και είναι συμβολικό αυτό με το Πολεμικό Μουσείο, θέλουμε να γίνεται εκεί, γιατί η Εκεχηρία, τι σημαίνει, κρατώ στα χέρια μου την ειρήνη. Και το μουσείο αυτό εκφράζει αυτό που θα έπρεπε. Καταλαβαίνεις το συμβολισμό.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα, ναι, ναι.
1: Ναι. Φέτος κάναμε την έκθεση και την εκδήλωση μέσα και ήταν αφιερωμένη στο άλογο και στην υπασία. Ο τίτλος ήταν «Ήπος γάρευ πρεπέστη εστίν». Το άλογο είναι πράγματι κάτι το ευπρεπές. Είναι μια ρίση του Ξενοφόντα από το έργο του «Περί Υπικής». Και ήταν ένα αφιέρωμα στην υπασία γενικά και στο άλογο. Γιατί θέλαμε μέσα από αυτό να αναδείξουμε και τις δύο φυλές της Ηλίας. Μάθαμε πάρα πολλά, ήταν πάρα πολύ καλοί καθηγητές και η κυρία Γογκάκη και ο κύριος Μενεγάτος, ο οποίος χρόνια είναι πρόεδρος της υπηκής έκθεσης της Ανδραβίδας. Mm-hmm. Μας είπε πώς διασώθηκε η φυλή της Ανδραβίδας.
0: Η μία μεγάλη εκδήλωση, η οποία περιλάμβανε και εικαστική έκθεση, έτσι.
1: Πάρα πολύ μεγάλη εικαστική έκθεση, με ιδιωτικές συλλογές, με έργα του κυρίου Μιχάλη Σκούλου, της οικογένειας του Μιχάλη του Σκούλου, με έργα από το 16ο αιώνα, του Φώτη του Ζάχου, ο οποίος είναι, μπορώ να πω κοσμηματοπόλης, αλλά έκανε ένα άλογο, τη Σιωπηλή Συμφωνία, που ήταν από Λαρδικήτη και με πολύτιμους λίθους, να σου πω, και το φοβηθήκαμε, γιατί άξιζε και 2 εκατομμύρια το άλογο.
0: Μάλιστα.
1: Που είχαμε στην έκθεση. Όλα τα έργα ήταν πάρα πολύ ακριβά, πάρα πολύ σημαντικά. Πολλά από αυτά δεν είχαν ξαναβγεί στο κοινό να παρουσιαστούν.
0: Ναι.
1: Με πολλούς μεγάλους Έλληνες εικαστικούς, πολύ της Ελένης Προσαλέντη. Αυτό που σου είπα το άλογο ήταν από μια γραβούρα, όπου το άλογο προσκυνάει, έχει σκοτωθεί ο αναβάτης του και είναι πάνω και είναι αυτό το άλογο. Το έχει κάνει ο κύριος Ζάχος από την γραβούρα αυτή, είναι αντίγραφο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά είναι της Προσαλέντη που επίσης έχει σκοτωθεί ο υποκόμης και το άλογο είναι από πάνω. Δηλαδή θέλαμε να δείξουμε και τη σύνδεση του ανθρώπου με το άλογο. Ήταν οι κυρίες της θεραπευτικής υπασίας, γιατί μέσα στην έκθεση όταν έγινε η εκδήλωση, όπως κάνουμε τα 11 τελευταία χρόνια που τιμούμε το άθλημα, βραβεύουμε κάποιους αθλητές, κάποιους που έχουν συμβάλει πολύ σημαντικά στο να αναδειχθεί αυτό το άθλημα. Έτσι φέτος λοιπόν είχαμε κάποιους αθλητές, κάποιους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να αναπτυχθεί και γίνανε οι βραβεύσεις.
0: Για να γίνει αυτή η εκδήλωση, Σοφία, και για να γίνουν και οι εκδηλώσεις που γνωρίζουμε και εμείς πολύ καλά, που λαμβάνουν χώρα εδώ στον τόπο μας, υπάρχει...
1: Και δεν έχουν συμμετοχή, είναι όλες δωρεάν.
0: Ναι, ακριβώς, επειδή είναι όλες δωρεάν και όλα αυτά προσφέρονται στον κόσμο που συμμετέχει, υπάρχει και μια αλφα επιβάρυνση, η οποία αλφα επιβάρυνση μπορεί να στηρίξουν με την η οικονομική τους δυνατότητα, αυτή που παρέχονται από τους νόμους, κυρίως οι θεσμικοί φορείς και ιδιαίτερα οι αυτοδιοικητικοί και τοπικοί φορείς, όχι μόνο αυτοδιοικητικοί, ευρύτερα. Αυτή η ανταπόκριση, γιατί βλέπουμε σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες δεν έχουν ανάλογο πολιτιστικό ή κοινωνικό αποτύπωμα, να δίνονται αφιδώς ενισχύσεις και βοήθειες στο να λάβουν χώρα, ακόμα και στα πανηγύρια αναφερόμαστε, γιατί να κρυφτούμε άλλωστε, καλοκαίρι έχουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Εσείς είχατε ανάλογη ή έχετε όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα που δραστηριοποιείστε και παρουσιάζετε όλες αυτές τις δράσεις στο νομό Ηλίας, την ανάλογη υποστήριξη από τους αρμόδιους?
1: Κοίτα να δεις. Δεν είναι η βοήθεια στο μέγεθος που θα το θέλαμε. Και για όσους έχουν απορία, μπορούν να μπουν στη διάβγεια και να δούνε τι ενισχύσεις παίρνουμε για όλο αυτό το έργο που κάνουμε. Είναι όλα αναρτημένα στη διάρκεια.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω έχουν γίνει σημαντικά βήματα και υπάρχουν άνθρωποι που βοηθούν, ιδιώτες. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί, νομίζω ότι από πέρυσι θα είχαμε πολύ σοβαρό πρόβλημα στη διοργάνωση.
0: Ιδιώτες λες.
1: Πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Αλλά το έργο έχει ένα τέτοιο συμβολισμό και τέτοια αναπτυξιακή προοπτική που δεν μπορεί να συντηρίζεται κάθε χρόνο, κυρίως στο φιλότιμο, στον εθελοντισμό, στην προσωπική προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Πολλές φορές μιλάμε για την ανάγκη να αναπτυχθεί ο εναλλακτικός τουρισμός στην Ηλία. Εδώ έχουμε μια έτοιμη βάση, με ιστορία, με διαδρομή, με διεθνές μήνυμα, με συμμετοχές από το εξωτερικό. Πέρυσι ήταν από 25 χώρες, από 16 ήταν φέτος. Από χώρες που έχουν το κοινό να το φέρουν εδώ, να φέρουν τον τουρίστα.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο δεν είναι να διαπιστώνουμε κάθε χρόνο τι είναι σημαντικό και ότι είναι σημαντικό. Το ζητούμενο είναι να βρούμε, να στηριχθεί ανάλογα και να δούνε τη σημασία του. Είναι ένα, δεν το είπαμε από την αρχή, δεν είναι μόνο οι δράσεις, είναι αυτά που έχουμε κάνει πάνω στο μονοπάτι. Γιατί στο μονοπάτι έχουν γίνει έργα, έχουμε κάνει τα...
0: Για να μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος, προφανώς και έχουν γίνει κάποια έργα εκεί, για να μπορεί να είναι καθαρή και η διαδρομή εντός εισαγωγικών το καθαρή.
1: Κοίτα να δεις, έχουμε βάλει πάρα πολλές πινακίδες, κατευθυντήριες, και προς την Ήλιδα και προς την Ολυμπία.
0: Μάλιστα.
1: Με διαφορετικό χρώμα και με ακριβή αναφορά επάνω χιλιομετρική, ώστε να μην χάνεται ο περιπατητής, να βγει έξω και να μπορεί να καταλάβει πού βρίσκεται. Ενημερωτικές πινακίδες έξω από τα χωριά. Έχουμε κάνει έργα παρέμβασης, έχουμε κάνει χώρους αναψυχής και ανάπαυσης. Τους έχουμε ονοματίσει τα δύο από αυτά σε Ολυμπιονίκες. Αυτός είναι και ο σκοπός μας, να συνεχίσουμε αυτό. Οι θέσεις θέασης και ξεκούρασης να ονομάζονται είτε σε Ολυμπιακές αξίες είτε σε Ολυμπιονίκες. Όλη η περιοχή να συνδέεται με αυτό το όραμα, με τον Ολυμπισμό. Γιατί τι είναι, δεν είναι όταν μιλάμε για τον Ολυμπισμό, δεν είναι απλά μια αθλητική δράση. Μιλάμε για μια πράξη μνήμης εκεί, για μια υπενθύμηση ότι ο Ολυμπισμός δεν είναι μετάλλια και αγώνες. Είναι αξίες, είναι το εφαγωνίζεται, η εκεκυρία, η ευγενής άμυλα, η ειρήνη, ο σεβασμός, η φιλοξενία των ανθρώπων που είναι εκεί, που βγαίνουν στα χωριά και υποδέχονται τους περιπατητές, γιατί δεν μπορεί να τους πεις και αθλητές. Περπατάνε 50 χιλιόμετρα. Δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Τιμούνται και βραβεύονται όσοι ολοκληρώσουν τη διαδρομή. Γιατί? Γιατί εμείς λέμε ξεκινάς από την Ήλιδα που για μας εκπροσωπεί την εκεχηρία. Για να ολοκληρώσεις την εκεχηρία και για να φτάσεις στην ειρήνη πρέπει να την ολοκληρώσεις την εκεχηρία. Και τότε αυτοί όσοι ολοκληρώνουν τη διαδρομή των 50 χιλιόμετρων παίρνουν το αριθμημένο μετάλλιο. Είναι σαν να είναι όλοι πρώτοι. Υπάρχει πάντοτε ένας προπομπός που πολλές φορές έχει συμβολικό χαρακτήρα. Έχουμε βάλει έναν Έλληνα του εξωτερικού, τον Κώστα το Χατζή, που έρχεται κάθε χρονιά από την Ολλανδία. Μαζί του και ένα Τούρκο. Θέλαμε να δείξουμε την εκεχηρία και την ειρήνη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν φεύγανε οι Κύρικες, σταμάταγαν οι εχθροπραξίες, σταμάταγαν τα πάντα για να μπορέσουν όλοι να έρθουν στην Ήλιδα και στην Ολυμπία να κάνουν... Να τιμήσουν τους θεούς τους. Οι μελέτες, Γιώργο, για να τα λέμε λίγο με το όνομά τους, ξεκίνησαν, γιατί εμάς μας δώσαν αυτές τις μελέτες. Ξεκίνησε επί Δημητρουλόπουλου, οι ακροατές ξέρουν πότε ήτανε, με τον Νίκο τον Αλεξανδρόπουλο από τη Ζαχάρο, έναν εξαιρετικό αρχιτέκτονα, μηχανικό που έχει κάνει την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, το πολεοδομικό σχέδιο της Ολυμπίας, πολλά έργα που υπάρχουν στον ομό είναι συνδεδεμένα μαζί του. Μετά τις φωτιές της Ηλίας, τη μελέτη που έκανε ο ΕΟΤ με τον Νίκο τον Αγριαντώνη, τον αείμνηστο, εκεί η μελέτη έλεγε ότι όταν θα ολοκληρωθεί το μονοπάτι θα το περπατάνε 600 άτομα τη μέρα. Εγώ δεν σου λέω να το περπατάνε 600, 100 να το περπατάνε. Να έρχονται από τη μία άκρη, να σταματάνε στο ένα χωριό, να σταματάνε στο άλλο. Όταν περπατάς το μονοπάτι, θέλεις να το ζήσεις, να το αναπνεύσεις, να θυμηθείς, γιατί είναι πολύ σημαντική η μνήμη. Η μνήμη της σύνδεσης του αρχαίου με το σύγχρονο. Εμείς λέμε είναι γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο. Περπατάς και σου έρχονται οι μνήμες εκείνες. Αυτό θέλουμε να δώσουμε στον περιπατητή και να έχει τον τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Για να γίνει αυτό, η διανέωση που έκανε τη μελέτη λέει για το μονοπάτι μέσα. Και λέει και ένα αξιοσέβαστο ποσό που νομίζω ότι θα ήταν στην πλήρη ανάπτυξή του. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποια επικοινωνία με κάποιον τι ακριβώς εμείς ονειρευόμαστε και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί θα χτυπήσουμε πάλι πόρτες, ότι θα έχουμε ευήκο αότα, ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί αυτό που χρειάζεται είναι να το δούμε όλοι πιο σοβαρά, όχι ως μια ετήσια εκδήλωση, αλλά ως ένα θεσμό και ένα αναπτυξιακό εργαλείο που αξίζει μεγαλύτερη, σταθερότερη και πιο ουσιαστική στήριξη. Δεν λέω, βοηθάνε, αλλά πολύ λίγο. Για το έργο που κάνουμε και αυτό που παρουσιάζουμε, είναι πολύ λίγη η στήριξη.
0: Δεν ξέρω να αναγκάζεται η Σοφία να χτυπάτε πόρτες κάθε χρονιά για να γίνουν τα αυτονόητα, για να γίνει μια ελάχιστη στήριξη. Αυτό, δηλαδή, την ώρα που ακούμε συνεχώς βαρέκδοπες δηλώσεις από διάφορους φορείς για ανάπτυξη του ήπιου τουρισμού, τέλος πάντων, ή ήπιων παρεμβάσεων. Εδώ έχουμε στα πόδια μας, στα χέρια μας, μια εξαιρετική προσπάθεια που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν δίνουμε σημασία σε αυτό ή τουλάχιστον κερνάμε το πολύ πολύ τα σουβλάκια και τα αναψυκτικά, λέμε τώρα. Εντάξει, κάπως αυτό είναι λίγο εκνευριστικό. Δηλαδή κάθε χρονιά να πρέπει να πηγαίνεις και να λες βρε παιδιά τα αυτονόητα δηλαδή τώρα. Εντάξει, εγώ το αντιλαμβάνομαι.
1: Θέλω να σου πω ότι έχουμε τη στήριξη και κάθε φορά το γράφω γιατί θέλω να το δούνε ότι έχουμε τη στήριξη όλης της Ολυμπιακής Οικογένειας. Ναι. Της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, της ΕΧΝΟΑ, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, των Ελλήνων Ολυμπιονικών, του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού. Λαμβάνουμε μέρος σε δράσεις του. Mm. Αυτό, μετά την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, είναι η μεγαλύτερη αθλητική οργάνωση, το ΣΥΣΜ, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισμού. Mm. Κάνουμε δράσεις μαζί τους. Είναι το Be Active, που είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είναι το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Όλα αυτά... Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Τουρισμού, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Βέβαια, καλές οι αιγίδες, αλλά δυστυχώς δεν έχουν στήριξη.
0: Ναι, απόλυτα κατανοητό.
1: Και ένα άλλο, εμείς όταν στέλνουμε και ζητάμε την οικονομική τους υποστήριξη, γιατί κάτω οι φορείς νομίζουν ότι είναι μόνο ό,τι γίνεται στην Ηλία. Mm. Για πάνω για την Αθήνα δεν έχουμε καμία στήριξη. Εγώ γράφω τους πάντες εδώ, γιατί και το πιο μικρό που δίνεται είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς που έρχονται κάτω, που γνωρίζουν αυτή τη φιλοξενία. Υπάρχει, θα αναφέρω 2-3 ανθρώπους, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Φέτος, ας πούμε, ήταν ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος με την Turbomet που έκανε τις μπλούζες. Δεν θα μπορούσαμε να τις κάνουμε, δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα. Ευτυχώς είναι η Avance που δίνει τα αυτοκίνητα. Τελευταία στιγμή μας έδωσε τα νερά η Θεόνη. Υπάρχει ο Καραβίας, Αρτίσουρας, που ασφαλίζει τα έργα. Είναι πολύ μεγάλη χορηγία η ασφάλεια των έργων. Ναι. Από κάτω υπάρχει ο Νίκος ο Παρασκευόπουλος, ο οποίος βοηθάει. Υπάρχει ο Καρνάρος, αχ να είναι καλά άνθρωπος, μας έδωσε τα κριτσίνια, μας έδωσε το ψωμί που μας κάνανε τις φέτες οι άνθρωποι στη Δαφνιώτισσα. Δεν είναι πλούσια χωριά, θέλουν βοήθεια για να κάνουν αυτή τη φιλοξενία.
0: Σωστά.
1: Γιατί όταν παίρναν 500 άνθρωποι, όσο και να βγάλεις τα κέικ, βρε Γιώργο, όσο και να βγάλεις τα γλυκά, πώς θα να φτιάξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: Ακούω ιδιώτες. Κυρίως ονόματα ιδιωτών, γιατί εκεί που θα έπρεπε να έχουν τη στήριξη οι φορείς.
1: Ο Καλομύρης που μας δίνει τα ριζόγαλα, τις κρέμες που είναι στο τέλος. Ευχαριστούμε το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας που μας δίνει τα σουβλάκια, όπως είπες και πριν.
0: Ναι, αλλά οι Δήμοι όμως θα έπρεπε. Εντάξει. Οι Δήμοι που διαφημίζονται κιόλας θα έπρεπε να δίνουν κάτι παραπάνω από σουβλάκια, η άποψή μου, έτσι. Θα έπρεπε να δίνουν κάτι παραπάνω. Ναι. Γιατί δεν μιλάμε τώρα. Εδώ βλέπουμε ιδιώτες και χάρη στους ιδιώτες, όπως είπες και στην αρχή, μπορεί και στηρίζεται αυτός ο θεσμός ακόμη. Και είναι κρίμα να χαθεί ο θεσμός, γιατί δεν υπάρχει η πρέπουσα. Δεν θα πω η απουσία πλήρως, αλλά θα πω η πρέπουσα υποστήριξη όλης αυτής της προσπάθειας. Δεν υπάρχει. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, έτσι, από αυτά που λέμε.
1: Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτό που σου είπα, ότι το μονοπάτι είναι η σύνδεση, η γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο. Είναι η μνήμη. Είναι αυτό που θα μας φέρνει κόσμο 365 μέρες
0: πριν. Ακριβώς. Ναι. Έτσι αυτό είναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Δεν είναι μόνο για την Ήλιδα που πολλοί νομίζουν ή για μόνο για την Ολυμπία. Είναι για όλο τον νομό. Αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν, και ο σκοπός μας είναι κάθε μικρό χωριό να έχει το δικό του το παλιό σχολείο. Να είναι ένα μικρό μουσείο πάνω στα αθλήματα αυτά που κάνουμε. Αυτά δηλαδή που κάνουμε εμείς στην Αθήνα. Οι εκδηλώσεις αυτές που είναι αφιερωμένες κάθε φορά σε ένα άθλημα, θέλουμε στο παλιό σχολείο που είναι κλειστό, που καταραίει, που δεν είναι τίποτα, να έρθουμε εκεί, να βάλουμε αυτά τα πράγματα, να αναδείξουμε αυτό το άθλημα, να έρχεται ο άλλος να περπατάει πάνω στο μονοπάτι, να βλέπει δρόμους σε Ολυμπιονίκες. Έχουμε κάνει μια πρόταση και περιμένω την απάντηση στην Ήλιδα.
0: Για να δούμε.
1: Να είναι στα ονόματα των τριών που έκαναν την εκεχηρία. Κλεοστήνης, Ήφητος, Λυκούργος.
0: Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Να ας κρατήσουμε μια αισιόδοξη στάση, γιατί γενικά όταν είμαι αισιόδοξος δεν πέφτω μέσα, αλλά ας κρατήσουμε μια αισιόδοξη στάση να δούμε πώς θα πάει αυτό το καινούργιο, η καινούργια προσπάθεια. Για τα αυτονόητα, η αίτηση στήριξης. Αυτό.
1: Γιώργο, και εγώ θέλω να ελπίζω. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες που είναι καθοριστικοί για το μονοπάτι, θα είναι πολύ καλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θέλω να πιστεύω, γιατί πάνω από όλα που σου είπα, είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο που αξίζει μεγαλύτερη, σταθερότερη και πιο ουσιαστική στήριξη.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Η κυρία δεν είναι μια λέξη του παρελθόντος, είναι ανάγκη του παρόντος.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ για το βήμα που μου έδωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τη Σοφία Χίτζιου Κοντογιάννη, την πρόεδρο της Συμπολιτείας Ολυμπίας, και δεν μείναμε μόνο στα τυπικά, όπως αντιλαμβάνεστε και το ακούσατε, δηλαδή ποιες είναι οι δράσεις, πώς γίνεται, τι έγινε φέτος, τι θα γίνει του χρόνου κτλ. Αλλά περάσαμε και σε πράγματα δεν θα πω πιο ουσιαστικά, και τα πρώτα είναι ουσιαστικά. Περάσαμε και σε πράγματα που θέλαμε να λάβουμε κάποιες απαντήσεις για τη στήριξη που παρέχουν οι δικοί μας εδώ οι φορείς σε δύο προσπάθειες. Τα ακούσατε. Μην τα επαναλάβω και στεναχωρηθούμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, λίγο μουσική και επανερχόμαστε με το τελευταίο τμήμα της σημερινής εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε ανατινάξει ATM στην Κιλίνη τα ξημερώματα της 1ης Μαρτίου του 2025. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ακρίτρια Μαλλιάδας οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση ξυλοδαρμού σε παραλιακή περιοχή του Δήμου Ήλιτας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για σύσταση συμμορίας με σκοπό την άσκηση σωματικής βίας. Νέο σύγχρονο λαπαροσκοπικό πύργο αξίας 200.000 ευρώ απέκτησε το νοσοκομείο Αμαλιάδας. Η προμήθεια έγινε μέσω του ΕΣΠΑ 2021-27 και ενισχύει τις χειρουργικές υποδομές του νοσοκομείου. Ευρεία σύσκεψη για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έγινε χθες το πρωί στο νέο Δημαρχείο Ανδίτσενας Κρεσταίνων υπό τον Δήμαρχο Σάκη Μπαλιούκο. Στη διάρκεια της σύσκεψης επισημάνθηκε η ανάγκη καθαρισμού όλων των ιδιωτικών οικοπαίδων για να αποτραπεί η επιβολή προστήμων. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων ζήτησε με επιστολή του στους αρμόδιους υπουργούς το Επιμελητήριο Ηλίας. Όπως τόνισε ο πρόεδρος Κώστας Λεβέντης, η συσσόρευση όγκου εργασιών στα λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Συνελήφθη χθες το πρωί στο Αρκούδι ένα σημεδαπός, διότι λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχοντας προβεί σε αυθαίρετη χρήση και κατάληψη δημόσιας έκτασης αγιαλού και παραλίας. Είχαν τοποθετηθεί 25 ομπρέλες θαλάσσης και 50 ξαπλώστρες, χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια εκμίσθωσης. Εκδήλωση για το κτηματολόγιο στην ψηφιακή εποχή πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα στις 7 ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου. Ο καιρός. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Επιρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, προβλέπεται για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα. Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

οδεύουμε, φίλες και φίλοι, στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM και στην ΕΡΤ Πύργου. Πάμε να δούμε δράσεις που είναι για σήμερα, Πέμπτη. Αύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικά με τα προγράμματα, αν προλάβουμε φυσικά, τον φεστιβάλ που μας έχουν αποσταλεί στο marino.ert@gmail.com, που είναι το ειδησιογραφικό μου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και ευχαριστώ όσους μας ενημερώνουν, με ενημερώνουν και έχουμε τη δυνατότητα έτσι να ενημερώσουμε και εσάς για εκδηλώσεις, για δράσεις, για προθεσμίες, για το ένα και το άλλο. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Για σήμερα, η Αρχαία Ολυμπία υποδέχεται την τελετή λήξης του 28ου Διεθνούς Συμποσίου της Σίμης. Ένα κορυφαίο διεθνές γεγονός διαλόγου, δημοκρατίας και ειρήνης. Έχει τον τίτλο το συγκεκριμένο δελτίο τύπου που μας έρχεται από την Αρχαία Ολυμπία, από το Δήμο εκεί. 5η 9 Ιουλίου, ώρα 9 το βράδυ, στον αύριο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας. Και σας διαβάζω. Η Αρχαία Ολυμπία, η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και παγκόσμιο σύμβολο του Ολυμπισμού, της ιερής εκεχηρίας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, θα αποτελέσει την 5η 9 Ιουλίου. Το 2026, το επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας την τελετή λήξης του 28ου Διεθνές Συμποσίου της Σίμης, μια από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνείς διοργανώσεις πολιτικού και στρατηγικού διαλόγου, που πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 9 στον αύριο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας, παρουσία διακεκριμένων προσωπικότητων από ολόκληρο τον κόσμο, επισφραγίζοντας την ολοκλήρωση του φετινού συμποσίου, το οποίο διεξάγεται στη Δυτική Πελοπόννησο με θέμα Άκυλες, Growth and Cassandra's War. Τα λέω στα αγγλικά όπως τα γράφει. Empowering Democracy and Taming Power. Εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, το Διεθνές Συμπόσιο της Σίμης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πλατφόρμες ανταλλαγής ιδεών και πολιτικού διαλόγου, συγκεντρώνοντας ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, υπουργούς, βουλευτές, υψηλόβαθμους αξιωματούχους διεθνών οργανισμών, κορυφαίους ακαδημαϊκούς, διακεκριμένους επιστήμονες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, ανθρώπους του πολιτισμού και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από ολόκληρο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν περισσότερες από 100 εξέχους προσωπικού από περισσότερες από 35 χώρες και 5 επίρους, επιβεβαιώντας τον διεθνή χαρακτήρα και το υψηλό κύρος του θεσμού. Μεταξύ των συμμετεχόντων συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων ο ύπατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συμμαχία των Πολιτισμών Μιγκέλ Άγκελ Μονατίνος, ο πρόεδρος της Recording Academy Grammy Awards Πάνος Πανάη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Ινδίας Σάσιτ Θαρούρ, ελπίζω να διαβάζω σωστά στα αγγλικά τα ονόματα, ελπίζω. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Τινησίας Μέντι Τζομά, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου και πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτους Αμρ Μούσα, καθώς και δεκάδες ακόμη κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς πολιτικής, της διπλωματίας, της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας. Η επιλογή της Αρχαίας Ολυμπίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμποσίου δεν είναι τυχαία. Αντιθέτως, αποτελεί μια βαθιά συμβολική επιλογή, καθώς τον τόπο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και αναδείχθηκαν οι οικουμενικές αξίες του Ολυμπισμού, της ειρήνης, της ευγενούς άμυλας, της δημοκρατίας και της συνεργασίας των λαών, κορυφώνεται ένας διεθνής διάλογος αφιερωμένος στις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Αρχαία Ολυμπία, οι σύνεδροι θα επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και θα συμμετάσχουν σε ειδική συνεδρίαση στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, συνδέοντας ουσιαστικά με τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις με τις διαχρονικές αξίες που γεννήθηκαν στον ιερό αυτό τόπο και εξακολουθούν να εμπνέουν τη διεθνή κοινότητα. Συνεχίζει το δελτίο τύπου. Να πω μόνο ένα κομμάτι ακόμα για να προλάβουμε και τα υπόλοιπα. Σε μια περίοδο κατά την οποία ο κόσμος δοκιμάζεται από πολεμικές συγκρούσεις, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, κλιματική κρίση, κοινωνικές ανισότητες και πρωτόγνωρες τεχνολογικές εξελίξεις, η Αρχαία Ολυμπία εξακολουθεί να εκπέμπει ένα ισχυρό και διαχρονικό μήνυμα ειρήνης, δημοκρατίας, συνεννόησης και αλληλεγγύης, υπενθυμίζοντας ότι ο διάλογος και η συνεργασία αποτελούν τη μόνη σταθερή βάση για το μέλλον. Λοιπόν. Να μην το ολοκληρώσω για να προλάβουμε να αναφερθούμε και σε κάποια άλλα θέματα. Είπαμε σήμερα, 5η 9 Ιουλίου, στις 9 πραγματοποιείται αυτή η δράση στον αύριο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου της Αρχαίας Ολυμπίας. Έχω και κάτι άλλο για 5η, να το εντοπίσω αμέσως τώρα. Για βάλε μου λίγο σήμα εκπομπής.

Πάμε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, γιατί έχουμε μια ενημερωτική εκδήλωση για την ανταγωνιστικότητα, τις δεξιότητες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λοιπόν, μέσω του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα ανταγωνιστικότητα με ανθρώπινο πρόσωπο. Βιώσιμη ευημερία, δεξιότητες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα. Την 5η, 9 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, από τις 6 έως τις 8, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, με δυνατότητα ταυτόχρονης διαδικτυακής συμμετοχής. Μας ενδιαφέρει και εμάς, γιατί αφορά και τον νομό Ηλίας, εννοείται, και ας γίνεται στην Πάτρα, και υπάρχει και δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής για όσους δεν μπορούν να πάνε. Η εκδήλωση επικεντρώνεται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και τη διασφάλιση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακής πορείας για τη Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν σύγχρονες ευρωπαϊκές προσεγγίσεις και πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα με έμφαση στον άνθρωπο, την κοινωνική συνοχή και την καινοτομία. Η πρωτοβουλία απευθύνεται, πού απευθύνεται τώρα, σε εκπροσώπους επιχειρήσεων, φορείς αυτοδιοίκησης, επαγγελματικούς και αναπτυξιακούς οργανισμούς, ακαδημαϊκή κοινότητα, στελέχη του δημοσίου. Σε εκπροσώπους επιχειρήσεων, φορείς αυτοδιοίκησης, επαγγελματικούς και αναπτυξιακούς οργανισμούς, ακαδημαϊκή κοινότητα, στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Europe Direct EER, EER, Project COR, είναι η συγκεκριμένη πλατφόρμα που μπορεί να υποβάλλεται και εσείς στη διαδικτυακή συμμετοχή, αλλά μπορεί να επικοινωνήσετε επίσης και με την περιφέρεια. Καλό θα ήταν, το επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, επειδή δεν είμαστε όλοι αποδέκτες των email όπως είμαστε εμείς, ας πούμε, των ηλεκτρικών ταχυδρομείων, καλό θα ήταν και το βλέπουμε να γίνεται, αλλά δεν γίνεται πάντα, να υπάρχει και ένα τηλέφωνο. Να υπάρχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, οπότε κάποιος που είναι στην Ηλία και θέλει να δηλώσει συμμετοχή για μια εκδήλωση που γίνεται σήμερα στην Πάτρα, να μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά και να δηλώσει συμμετοχή και να πάει και αυτός να το παρακολουθήσει. Και στη τελική ανάλυση θα πρέπει να υπάρχει και ένα τηλέφωνο. Τι εννοώ? Από τη στιγμή που η εκδήλωση αυτή είναι για όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και όχι μόνο για συγκεκριμένα μόνο στελέχη, όπως διαβάσαμε και πριν, τότε να μπορεί κάποιος να πάει και χωρίς να δηλώσει συμμετοχή. Ενδιαφέρθηκε, σηκώθηκε, πήγε. Απλά πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, δεν ασκούμε κριτική τώρα. Ή μάλλον είναι καλοπροαίρετη κριτική μας για να μπορεί να εξυπηρετείται και ο κόσμος πιο εύκολα. Ένα τηλέφωνο ή ελεύθερη, αφού καλείται όλους δωρεάν, και κάνει ένα τηλέφωνο να μπορεί κάποιος άνθρωπος να το παρακολουθήσει ακόμα και αν δεν έχει δηλώσει συμμετοχή, για να ενημερωθεί. Λοιπόν, αυτό. Πάμε λίγο για να περάσουμε σε κάτι άλλο στο σήμα εκπομπής.

Έχουμε λοιπόν κάτι που σχολιάζαμε και πριν και έχουμε μια ενημέρωση τώρα. Μπαίνω στο Elida Campos για να ρίξω μια ματιά στους φίλους μου εκεί, τους συναδέλφους, τον Δημήτρη Γιάκα, τον Κώστα Γιάλπα, για να ρίξω μια ματιά στο τι γίνεται, τη Μαρία Καραμπάτση, στο τι γίνεται και αν έχω χάσει καμία ενημέρωση της τελευταίας στιγμής που μου έχει διαφύγει. Την απόφαση να απαγορευτεί, τα λέγαμε πριν, την απόφαση να απαγορευτεί η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Χαΐα για λόγους βελτίωσης οδικής ασφάλειας, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος από το Βήμα της Βουλής. Ο Υφυπουργός, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, επεσήμανε την ανάγκη διατήρησης του υψηλού επίπεδου ασφαλείας στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων οδικής ασφάλειας που έχουν υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια των διαδοχικών κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέει ο Υπουργός. Όπως είπε, οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στον οδικό άξονα περιόρισαν στο ελάχιστο τόσο τα ατυχήματα όσο και τα δυστυχήματα. Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να αποτραπεί το φαινόμενο της παράκαμψης του αυτοκινητοδρόμου μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού, το οποίο ελοχεύει κινδύνους για την ασφάλεια των μετακινούμενων και των κατοίκων των οικισμών, έχει ολοκληρωθεί σχετική μελέτη κατά εντολή των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και επίκειται η έκδοση του ΦΕΚ με υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με την απόφαση, λοιπόν, θα απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, όπως είπαμε, που, για να διαβάσουμε, εμείς που μετακινούμαστε συνέχεια, στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, από τη συμβολή των οδών Καλαβρίτων και Ακτής Δημαίων μέχρι τη συμβολή της Περιφερειακής Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου και της Επαρχιακής Οδού Κάτω Χαΐας Ελαιοχωρίου. Στην Επαρχιακή Οδό Κάτω Χαΐας Ελαιοχωρίου, από τη συμβολή Πατρών Πύργου με την Επαρχιακή Οδό Κάτω Χαΐας Ελαιοχωρίου μέχρι τη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Κάτω Χαΐας Ελαιοχωρίου με τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, από τη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Κάτω Χαΐας Ελαιοχωρίου με τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου έως τη συμβολή. Τα λέμε και αναλυτικά, τι να κάνουμε. Αυτοί που μετακινούνται συνεχώς αντιλαμβάνονται για ποια σημεία μιλάω. Έως τη συμβολή της Νέας Εθνικής Οδού με κλάδο του ανισόπεδου κόμβου Κάτω Χαΐας. Στην Επαρχιακή Οδό Γαστούνης Αυγείου, από τη συμβολή της με κλάδο του ανισόπεδου κόμβου Γαστούνης μέχρι τη συμβολή της Νέας Εθνικής Οδού στην Επαρχιακή Οδό Αμαλιάδας Μουζακίου, από τη συμβολή της με τον ανισόπεδο κόμβο Αμαλιάδας μέχρι την Οδό Καλαβρίτων και στην Επαρχιακή Οδό Αμαλιάδας Κουρούτας, από τη συμβολή της με την Οδό Γεωργίου Παπανδρέου μέχρι και τη συμβολή της με την Νέα Εθνική Οδό. Οι απαγορεύσεις, ανέφερε ο κ. Σταχιάος, θα ισχύσουν πολύ σύντομα αμέσως μετά την τοποθέτηση σχετικής σήμανσης. Ακούστε, φίλες και φίλοι, μιλάμε για αυτή τη στιγμή, όπως σας ανέφερα και πριν, αβαραίων οχημάτων απαγόρευσης κυκλοφορίας άνω των 3,5 τόνων. Και επανέρχομαι να φτάσω στο σημείο που ήθελα να συνεχίσω. Σχετικά με την αποκατάσταση των φθορών στο δόστρωμα της παλαιάς Εθνικής Οδού, οι οποίες έχουν προκληθεί κατά τη φάση της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου και ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προσωρινές τοπικές εργασίες επιδιόρθωσης, ο Υφυπουργός Υποδομών ανέφερε ότι έχει ήδη ζητηθεί από τον παραχωρησιούχο να προβεί σε απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασή τους στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και να ενημερώσει για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Ναι. Πήραν κάποια δεκάδες εκατομμύρια παραπάνω. Ας βάλουν και εκεί να υπάρξει και εκεί λύση, γιατί το παρέδωσαν γρήγορα. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους. Ας φτιάξουν λίγο το στρώματα που από τα πολύ βαρέα οχήματα διαλύθηκαν σε πολλά σημεία. Δεν είναι κακό

Και συνεχίζω. Απαντώντας στην κριτική για το ύψος διοδίων, ο κύριος Ταχιάος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ύψος διοδίων. 3,60 στην Πάτρα, πόσο έχει, και 2,10 στον πύργο, για να κάνεις να φτάσεις μέχρι τον πύργο από κάπου. Είπαμε, δεν θα έχει διόδια, ναι. Απαντώντας λοιπόν στην κριτική για το ύψος διοδίων, ο κύριος Ταχιάος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του παραχωρησιούχου και πολύ περισσότερο του δημοσίου να επιβάλλει μείωση των διοδίων, καθώς το κόμιστρο καθορίζεται βάσει των συμβάσεων παραχώρησης σύμφωνα με το χρηματοδοτικό μοντέλο που χρησιμοποιείται. Δεν βλέπω μείωση, φίλες και φίλοι. Αύξηση, μην δούμε. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην Ολυμπία Οδό, εφαρμόζεται το υβριδικό σύστημα, το οποίο θα εφαρμοστεί και στο τμήμα Πατρών Πύργου, μόλις εγκατασταθούν οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων αναλογικής χρέωσης κομίστρου. Όταν θα εφαρμοστεί το σύστημα της αναλογικής χρέωσης, δεν θα υπάρχει πλέον κανένα άλοθη, λέει ο κύριος Ταχιάος, σε όσους χρησιμοποιούν σήμερα το παράπλευρο δίκτυο προκειμένου να αποφύγουν τα διόδια. Τι άλοθη. Μα δεν θα τα πληρώσουμε τα διόδια. Ακόμα και λιγότερα χιλιόμετρα να χρησιμοποιούμε, δεν θα πληρώσουμε. Αναλογικά, λέω εγώ, διόδια όμως. Τι άλοθη, για άλοθη ψάχνουμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Μην γίνομαι, με κατηγορούν ότι γίνομαι έτσι επιθετικός και επικριτικός. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω πολλές ακόμη ενημερώσεις που θα μπορούσα να σας διαβάσω. Έχω και τα φεστιβάλ να ρίξουμε μια ματιά. Σας το είπα, θα γίνει αύριο. Έχω και άλλα όμως που γίνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο και αύριο Παρασκευή. Αύριο όμως το πρωί, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, έχουν μείνει μόλις 3 λεπτά για το ολοκλήρωση της εκπομπής. Είπαμε για τις Πέμπτης τις ενημερώσεις που είχαμε και ευχαριστούμε όσους μας τις απέστειλαν. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε πληθώρα νεότερων ενημερώσεων για να ξέρετε να προγραμματίσετε κι εσείς με βάση τι έχετε αξιολογήσει. Το Σαββατοκύριακό σας θα υπάρχουν και εκδηλώσεις πολλές πολιτιστικές που θα μπορείτε να πάτε, να επισκεφτείτε, να διασκεδάσετε, να ενημερωθείτε, να περάσετε όμορφο, ποιοτικό χρόνο, είτε μόνος, μόνοι, είτε με την οικογένειά σας ή με φίλους και φίλες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Ήταν ο Χάρης Παπαδέας στη ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε πάλι, Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος, αύριο Παρασκευή. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο και έκαψε την Α Παθολογική Κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη 74χρονος από τη φωτιά, το κρεβάτι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε στο σταθμό μας, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Έχουμε ένα συμβολικό επίπεδο. Σε επίπεδο έγκλη στην Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονή, σημείωσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας, πρόσθεσε, αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία πιθανώς να είναι τοπικά έντονα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
1: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
2: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
1: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
2: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
1: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
4: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρός ανέρας στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και οι αγάπες, σιαμές αυταπάτες, όμοιες σαν άσπρα πλήκτρα, σαν φωτάκια μες τη νύχτα.
5: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις

Εδώ είμαστε, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και είμαστε μαζί και σήμερα για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας. Όταν λέω είμαστε μαζί δεν είμαι μόνος μου. Ο Παναγιώτης Μαργιόλος και η Μαρία Ντάντουλη η τεχνική μας. Ο Παναγιώτης στο τιμόνι, με δύο τεχνικούς θα πορευτούμε. Και τον Παναγιώτη όπως είπα στο τιμόνι της ηχοληψίας, Γεώργιος Γαλανός. Ένας και μοναδικός μοναχικός. Είδες το μοναδικός πάει και μοναχικός, έτσι η απάρτη σου που λέμε Γεώργιε Γαλανέ. Στις μουσικές επιλογές και όχι μόνο ο Γιώργος, σε πολλά θέματα γνώστης και αναλυτής. Γεώργιος Γαλανός, το όνομα έχει ιστορία μεγάλη αυτό, τέλος πάντων, και το επίθετο. Γελάς Γιώργο. Εμείς είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, τα λέμε καθημερινά, αλλά μπορεί κάποιοι τώρα να μπήκατε στην παρέα μας ή να θέλετε να μπείτε, κάτι ακούσατε, κάτι μάθατε και μπορεί να σας κεντρήσουμε το ενδιαφέρον. Στην ΕΡΤ Τρίπολης λοιπόν όπου παράγεται η εκπομπή και ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτα, στο ίδιο πράγμα είναι δηλαδή, αυτή την ώρα 11 και 14 πρώτα λεπτά, να πούμε και τι ώρα είναι. Αν ανοίξετε ΕΡΤ Τρίπολης ή ΕΡΤ Καλαμάτας ή κάνετε ένα κλικ στο διαδίκτυο, γιατί και από εκεί μπορείτε να μας βρείτε, ή στα FM για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 και στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4, και να πω και για την ΕΡΤ Καλαμάτας στους συναδέλφους τεχνικούς που μας βγάζουν στον αέρα και είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Θα δούμε λοιπόν την αθλητική επικαιρότητα έτσι απλά, ή αν θέλετε και θέλετε, γιατί έχει μια ονομασία, ένα όνομα η εκπομπή μας, μπάλα είναι και γυρίζει, και παλιά έλεγε και την τσέπη σας γεμίζει, έτσι Γιώργο, γιατί είπαμε μπάλα, τι έχει μέσα? Δεν έχει αέρα, έχει λεφτά, έτσι, μπράβο, έχει λεφτά η μπάλα μέσα, όχι μόνο η ποδοσφαιρική μπάλα, οι μπάλες γενικά. Μάλιστα, αρχίζει και φαίνεται καλοκαίρι ο καιρός. Δεν είχαμε, αν και το απόγευμα πάλι είχαμε συννεφιά εχθές, έπεσαν κάποιες σταγόνες, όχι βροχή, αλλά ήρθαν κάποιες στάλες. Το έχουμε αυτό το απόγευμα από νωρίς νομίζω, γιατί το είχαμε συνήθως Αύγουστο. Μετά τον 15 Αύγουστο αρχίζαμε κάθε απόγευμα να έχουμε τις βροχοπτώσεις εδώ στην Τρίπολη. Τώρα έχει ξεκινήσει πιο νωρίς, θα σταματήσει, δεν ξέρω. Η ζέστη είναι υποφερτή πάντως και τις πρωινές ώρες και τις μεσημεριανές. Και για το βράδυ χάρμα ιδέστε είμαστε, κοιμόμαστε άνετα, άνετα, ανετότατα, δεν έχουμε ακόμα αισθανθεί ζέστη το βράδυ, άρα είμαστε καλά εδώ στην Τρίπολη. Στη Μεσσηνία σίγουρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, πιο υψηλή θερμοκρασία, υπάρχει και υγρασία εκεί αρκετή, είναι η θάλασσα κοντά και τα λοιπά και τα λοιπά, όχι κοντά, είναι μέσα στα πόδια τους η θάλασσα. Εντάξει, ο καθένας και η κάθε πόλη έχει τα ωραία και τα δύσκολα. Εξάλλου δεν είμαι πολύ μακριά, ούτε η Καλαμάτα ούτε το παραλιακό μέτωπο, να το πω έτσι, της Αρκαδίας, στην Κινουρία βόρεια και νότια, αρκετές παραλίες, ο κόσμος έχει αρχίσει και πηγαίνει, βρίσκεται ήδη στις διακοπές του κάποιο κομμάτι και σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι υπόλοιποι να πηγαίνουν στις διακοπές, κυρίως στις περιοχές που έχουν πρόσβαση και με αυτοκίνητο, να πω, γιατί δυσκολεύουν και τα ακτοπλοϊκά και όλες οι τιμές με τα αεροπλάνα και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, ο καθένας κάνει το κουμάντο του, τον προϋπολογισμό του και υπολογίζει τα έξοδά του. Βλέπω ότι ο Παγκράτιος εορτάζει σήμερα και η Παγκρατία, αφού λέει Αγίου Παγκρατίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταυρομενίου. Το εορτολόγιο μας σήμερα για 9 Ιουλίου είναι 5η, αύριο Παρασκευή, και σήμερα 5η επιστρέφουμε και στις ρυθμίσεις τις κανονικές μας, θα πω γιατί. Γιατί έχει παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν είχε χθες, ξεκουραστήκαμε, είδαμε άλλα πράγματα και στην τηλεόραση και γενικά στα σχολεία, βγήκαν κάποιοι έξω, κάποιοι άλλαξαν και το μυαλό τους, καθάρισε, αλλά σε κάποιους μας έλειψε. Παρότι δεν το παρακολουθούμε πισταμένος, ακούστε τι συμβαίνει με όσους είναι ποδοσφαιρικοί. Όσοι είμαστε και του αθλήματος, μπορεί να μην παρακολουθούμε όλα τα παιχνίδια που είχε και τις πρωινές ώρες και νωρίς και στις 12 και στις 8 και στις...
Άλλο αυτό. Ξέρουμε τι γίνεται, το ξέρουμε. Παναγιώτη, εννοείται, όμως μας έλειψε η μία μέρα που δεν είχε. Είναι πρόβλημα τελικά. Έχει σήμερα και δεν είναι έτσι ένα απλό παιχνίδι. Είναι ένα μάτς προημιτελικός, Γαλλία-Μαρόκο. Και καταλαβαίνετε όλοι πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον, γιατί θα έχει πρόκριση στους τέσσερις όποιος από τους δύο επικρατήσει. Άσχετα αν η Γαλλία, θα τα δούμε συνέχεια, αυτά είναι το μεγάλο φαβορί. Είναι στις 11 η ώρα το βράδυ το μάτς. Καλή ώρα νομίζω, έχεις τελειώσει τις δουλειές σου, έχεις πάει και τη βόλτα σου, έχεις γυρίσει στο σπίτι ή αν θες κάθεσαι και έξω να το δεις και βλέπεις το παιχνίδι μέχρι τη μία η ώρα, εκτός και υπάρξει παράταση, πέναλτι και τα λοιπά. Νομίζω καλή ώρα, είναι η 10 είναι η ιδανικότερη θα έλεγα εγώ, αλλά και το 11 δεν είναι άσχημο. Θα δούμε και τα του παγκοσμίου κυπέλου που έχουμε σήμερα. Θα δούμε όμως και τα του Αστέρα Άκτορ, που συνεχίζει την προετοιμασία του έως την αναχώρηση για την Ολλανδία που θα γίνει 18 Ιουλίου. Έκλεισε και έναν παίκτη για τη Β' ομάδα, από ό,τι μαθαίνουμε και λέει το ρεπορτάζ. Στην Καλαμάτα, μετά τις ανακοινώσεις των παικτών Βασίλιεβιτς, Γκνιάτοβιτς και Πέρες, αλλά και Χάμζα, θέλει να κλείσει και επιθετικό, όπως σας είπαμε και χθες, έχει πολλές επαφές εκεί η ομάδα της Καλαμάτας για επιθετικό περιοχής. Στη Super League 1 τα νέα είναι για τον Ολυμπιακό. Εχθές είχαμε ένα φιλικό το πρώτο με τη Ρακόβ, την ομάδα από την Πολωνία, την κέρδισε με 2-1, με ανατροπή μάλιστα και με σκόρερ Φορτούνι και Γιάρεμτσουκ, συγγνώμη. Ο Ρέαμτσουκ ήταν αριστερός μπακ. Ο Γιάρεμτσουκ είναι επιθετικός, ο Ουκρανός. Ο Γιάρεμτσουκ λοιπόν, που και αυτός επέστρεψε όπως και ο Φορτούνης, ήταν δανεικός και δεν τον χρησιμοποίησε με την οψιόν η Λιόν. Επέστρεψε ο Γιάρεμτσουκ. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει στον Ολυμπιακό. Αυτό θα το κρίνει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Φορτούνης από τα παλιά πήρε και το περιβραχιόνιο, πέτυχε και γκολ και γύρισε το παιχνίδι. Θα πει κάποιο φιλικό, ναι, αρχίζει να δείχνει ο Ολυμπιακός τις προθέσεις που έχει και πώς θέλει να κινηθεί. Ο Ηρακλής ήρθε, ο Ματσάρη, ο Ιταλός, τον υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο χαμηλών τόνων, τον είδα, δεν θέλει ενθουσιασμούς. Και σίγουρα ο Ηρακλής κινείται μεθοδικά, έχει ανακοινώσει κάποιους παίκτες, θα δούμε τι γίνεται και με τον Ηρακλή. Και το λέμε γιατί ήρθε ο Ματσάρη χθες και έχει έτσι μια προτεραιότητα. Θα δούμε την κλήρωση στο EuroCup που είχαμε για Πάο και Άρη, και πλέον Πάο και Άρης δεν είναι απλά για να είναι στην κλήρωση του EuroCup, πάνε για να το κατακτήσουν. Θα δούμε ποιες ομάδες θα είναι αντίπαλοι για τις δύο μεγάλες ομάδες της Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης, εννοείται Άρη και Πάο στο ποδόσφαιρο. Θα δούμε και τα υπόλοιπα νέα των ομάδων στη Super League 1, τι κινείται στα μεταγραφικά, τι γίνεται με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ και πού βρίσκονται οι προετοιμασίες των ομάδων γενικά. Και ο Ηρακλής δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, έτσι. Είναι λίγο πίσω ο Ηρακλής. Αυτό δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν εκεί. Γιατί πέρα ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την προετοιμασία του, πρέπει να ενισχυθεί και άλλο το ρόστερ που έχει πολλές απώλειες, πολλές απουσίες που πρέπει να συμπληρωθούν, αφού λέγαμε για τον Ηρακλή. Και έχουμε και νέο ιδιοκτήτη στην ΑΕΛ. Νέο ιδιοκτήτη στην ΑΕΛ πλέον, και αρχίζουν να παίζουν και τα πρώτα ονόματα που είναι για τη θέση του προπονητή στην ΑΕΛ, που θυμηθείτε το, όχι για την ΑΕΛ, ότι φέτος θα έχουμε ένα φοβερό πρωτάθλημα Super League 2. Φοβερό πρωτάθλημα, πραγματικά, με μεγάλο σασπένς. Ξεκίνησε η Κηνίκη Βόλου, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και εκεί, με πολλές μεταγραφές, πολλούς παίκτες. Υπάρχει ο Πανσεραϊκός με πολλές μεταγραφές και πολύ οργανωμένο έτσι team, και τον Αλέκο Βοσνιάδη, τον προπονητή των ανώδων. Υπάρχει ο Πανιόνιος, υπάρχουν ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο, η Καλλιθέα, και όλες αυτές που σας λέμε είναι πολύ δυνατές ομάδες και με χρήματα. Δηλαδή μπορούν να στηρίξουν μέχρι το τέλος το να κυνηγήσουν τον πρωταθλητισμό. Δύο ομάδες ανεβαίνουν, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα είναι εφικτός ο στόχος και πολλοί θα τον κυνηγήσουν. Εφικτός σε εισαγωγικά. Θα δούμε και τα της Super League 2.

Η ώρα είναι 11:23 πρώτα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε αναλυτικά τα θέματα μας με τον Αστέρα Άκτορ που συνεχίζει την προετοιμασία του και πρωινές προπονήσεις και απογευματινές και με ένταση που σιγά σιγά ανεβαίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Σταδιακά πάει η κατάσταση. Να δούμε πώς θα αναπτυχθεί αυτό το στυλ που θέλει ο Αστέρας Άκτορ πλέον να περάσει και γενικά και με τον προπονητή τον νεαρό, τον Γιώργο Αντωνόπουλο, νεαρός αφορά τις προπονητικές του παραστάσεις, έτσι μην μπερδευτούμε. Νέα παιδί, μια χαρά είναι και ηλικιακά και όλα, στα 45 του, και προσπαθούμε να δούμε και να βρούμε πράγματα μέσω με παικτών που θα αποκτηθούν, γιατί ψάχνουμε και εμείς να δούμε αν υπάρξει κάποια μεταγραφική κίνηση. Σας έχουμε πει, όπως ανέφερε και ο προπονητής, ότι 2 με 3 παίκτες θα έρθουν ακόμα τουλάχιστον, λέω εγώ το τουλάχιστον, δεν το είπε ο προπονητής, γιατί ο Γιώργος Αντωνόπουλος μας είπε ότι βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή θα αποκτηθούν παίκτες, αλλά αν χρειαστούμε και κάτι άλλο, ίσως το προσθέσουμε στην ομάδα με τα φιλικά παιχνίδια αλλά και τις προπονήσεις στην διάρκεια της προετοιμασίας, που φαίνεται προς τα που πάει ένας ποδοσφαιριστής, αν κάνει, δεν κάνει, να βγάλεις κάποια συμπεράσματα, να του δώσεις χρόνο, πίστοση, να τον δεις και στα φιλικά, να βγάλεις 100% τα συμπεράσματά σου για το αν μπορεί να ανταποκριθεί ή όχι. Θέλουμε να δούμε και τον Αργεντινό, τον Ορόσκο. Κάποιοι λένε ότι έχει εξαιρετική ποιότητα. Εγώ δεν μπόρεσα να δω καν ούτε την προπόνηση, γιατί στο παιχνίδια που παίξαν εκεί αποχώρησα, γιατί είχα μια υποχρέωση και δεν μπορούσα να δω λίγο από τα χαρακτηριστικά των παικτών. Κάποιους τους ξέρω πολύ καλά βέβαια, γιατί ήταν και την περσινή χρονιά, αλλά και τους ξέρουμε γενικά. Για τον Ορόσκο λέγεται και ακούγεται ότι έχει ποιότητα, όμως το πρωτάθλημα το ελληνικό έχει ιδιαιτερότητες και η προσαρμογή είναι δύσκολη. Αν το καταφέρει και προσαρμοστεί ώστε να προσφέρει πράγματα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, θα είναι μια πολύ δυνατή λύση ο Ρόσκο. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο, χωρίς να το ξέρω το παίκτη. Έχει γεννηθεί το 2002 στην Αργεντινή και είναι παιδί των Ακαδημιών της Λανούς. Ένας σύλλογος η Λανούς, η ομάδα της Αργεντινής, που φημίζεται ότι έχει καλές ακαδημίες, παράγει, βγάζει παίκτες, ταλέντα και πραγματοποίησε με τη φανέλα της Λανούς, της πρώτης ομάδας, είναι δηλαδή 24 ετών και έχει πραγματοποιήσει 100 συμμετοχές. 100 συμμετοχές με τη Λανούς, δεν τις λες και λίγες, και είναι στα 24 του. Και μετά, αφού έπαιξε στην Λανούς και είχε μια πορεία εκεί, έφυγε και ήρθε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Ρωσία, στην Κρίλια Σοβέτοφ, Σαμάρα. Σαμάρα λοιπόν στην Κρίλια, εκεί τη ρωσική ομάδα. Έπαιξε στην Ευρώπη λοιπόν και έχει εμπειρία από κατάσταση και πώς είναι η προσαρμογή από μια χώρα που είναι με αλέγκρο έτσι κόσμο και ιστορία, η Αργεντινή, η Λατινική Αμερική κτλ., να πηγαίνεις στην ψυχρή Ρωσία να παίξεις και να έρχεσαι τώρα στην Ελλάδα που μοιάζει με την Αργεντινή και στη φιλοσοφία και στα πρέπει και στον εγωισμό που έχουν και οι Αργεντίνοι αλλά έχουν και οι Έλληνες, και ίσως είναι πιο εύκολη η προσαρμογή, θα έλεγα εγώ, στις συνθήκες. Και μετά, αφού πήγε στη Ρωσία, ο Ρόσκο επέστρεψε στην πατρίδα του και έπαιξε στη Newell's Old Boys και έπαιξε έτσι και εκεί στην πρώτη κατηγορία, επιστρέφοντας στην ομάδα της, σε ομάδα της Αργεντινής. Και τα βίντεο που έχουμε δει δείχνουν για ένα παίκτη που μπορεί και να σκοράρει αλλά και να δημιουργήσει. Εντάξει, το σκοράρισμα μην περιμένετε τίποτα φοβερό, περισσότερο είναι στο δημιουργικό κομμάτι και στο ατομικό, αλλά περιμένουμε έτσι κάτι το ξεχωριστό. Έχουμε καιρό να δούμε έναν Αργεντινό. Είχαμε έτσι πολλούς παίκτες παλαιότερα που μας είχαν κάνει εντύπωση. Ο Φράνκο Ρόσκο παίζει όμως και δεξιά και αριστερά, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει στην άκρη, στη μέση σαν δεκάρι οκτάρι, αλλά στις δύο πλευρές που παίζει μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα, μπορεί να κάνει
έτσι ζημιά και να πάει στο ένας εναντίον ενός, βλέποντάς τον και από τα βίντεο που υπάρχουν από τις ομάδες που έχει αγωνιστεί. Τελευταίος Αργεντινός ήταν ο Μιριτέλο που έπαιξε εδώ και ήταν σεντερφόρ και ήταν πράγματι σεντερφόρ ο παίκτης αυτός. Και επειδή λέμε για προσαρμογές, λέμε για το ένα για το άλλο, από την πρώτη μέρα που ήρθε εδώ ο Μιριτέλο φάνηκε ο παίκτης, ο άνθρωπος, ο σεντερφόρ, ότι εγώ είμαι για να βάζω γκολ. Φάνηκε από την πρώτη προπόνηση, τέλος. Τον βλέπεις τον άλλον και λες εντάξει παιδιά, δεν χρειάζεται να δω τίποτα παραπάνω. Αν είναι γυμνασμένος, προπονημένος, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Με ένα παίκτη που αυτούς, ξέρω εγώ, δεν τους αφήνεις εύκολα. Όμως είναι και τα οικονομικά θέματα, έχουμε πει, με τις ομάδες κυρίως, που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη στην Αργεντινή και με τους δανεισμούς, γιατί και ο Μιριτέλο δανεικός είχε έρθει και μετά δεν μπορούσε να τον αποκτήσει ο Αστέρας για να τον κάνει δικό του, να δώσει ένα ποσό. Δεν ήταν πολλά τα λεφτά βέβαια, γύρω στο 1 εκατομμύριο ήταν. Αν θέλεις να επενδύσεις και να το έχεις και για μελλοντικά, μήπως γίνει μεταπόληση, τέλος πάντων. Μένουμε εκεί και περιμένουμε, τουλάχιστον αφού ήταν καλός ο Μιριτέλο, να είναι καλός και ο Ρόσκο και να μπορέσει να δώσει πράγματα στον Αστέρα Άκτορ. Πάμε σε διαλυματάκι, ώρα είναι 11:30 και επιστρέφουμε.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. 11 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Είμαστε μαζί σας από τις 11 και κάτι. Θα ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας στην αθλητική εκπομπή. Μπάρανε και γυρίζει 12 παρά 10 περίπου. Λέγαμε για τα του Αστέρα Άκτορ. Δεν υπάρχει κάτι όσο αφορά όνομα παίκτη. Για τον Ορόσκο είπαμε μία άποψη και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία με τον Αργεντινό επιθετικό. Παίζει Winger δεξιά και αριστερά, έτσι. Όπως μου είπε και ο φίλος μου εχθές που σας είπα ότι μίλαγα, μου λέει εσύ έπαιζες Winger. Του λέω τι είπες τώρα, ρε άνθρωπε, αυτό δεν το λέγανε τότε. Ναι, μου λέει τώρα είναι καινούριο. Έχουμε τα καινούρια, βλέπεις, τα Winger. Γιατί εμείς ήμασταν εξτρέμ πάνω στη γραμμή, λέει ασβέστη, ασβέστη. Πατάς ασβέστη. Ο Αστέρας Άκτορ που δεν παίρνει παίκτες μόνο για την πρώτη ομάδα. Το έχει κάνει 9 μεταγραφές και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες. Τουλάχιστον άλλες 3 θα πάμε στις 12 μεταγραφές. Άρα μιλάμε για μια καινούργια ομάδα για τον Αστέρα Άκτορ. Με ένα βασικό κορμό συν το χτίσιμο που θα γίνει με τους υπόλοιπους, να δούμε πώς θα ανταποκριθεί στη φετινή χρονιά. Πάντα για την πρώτη ομάδα. Για τη Β, τον Αστέρα Β έχει συμφωνήσει με έναν καλό παίκτη για τη Β κατηγορία, τον Άγγελο Κόλλα. Είναι 26 ετών, παίζει και αυτός στις πλευρές και δεξιά και αριστερά. Ήταν στην Ελλάς Σύρου, ενώ έχει παίξει και στα Χανιά. Την περσινή χρονιά ήταν στην Ελλάς Σύρου, ήταν πολύ καλός, έπαιξε 31 παιχνίδια, έβαλε 9 γκολ με την Ελλάς Σύρου, και ήταν και στα Χανιά, όπου ήταν 4 χρόνια στα Χανιά, παίκτης των Χανίων. Έχει παίξει παλιότερα νομίζω και στο Εγάλεο, αλλά και στα Χανιά και στην Ελλάς Σύρου ήταν οι τελευταίες παρουσίες του. Και νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση, πιστεύω, ο Άγγελος Κόλλα, παίκτης πλέον του Αστέρα Άκτορ Β, όχι επίσημα, έχει γίνει συμφωνία, περιμένουμε την ανακοίνωση.

Την καλημέρα μας και στο φίλο μας, τον Βασίλη από τη Λακωνία, που μας στέλνει το μήνυμά του, μας έχει στείλει δηλαδή το μήνυμά του. Περιμένει και αυτός να μάθει, να ακούσει μεταγραφές. Δεν ήταν, όχι, δεν έδωσε το παρόν. Είχες απουσία, έλλειψες. Είχες απουσία, έλλειψες από το γήπεδο. Το είπαν όλοι, το σχολιάζανε εκεί. Συζητάω ο Βασίλης που είναι, τον είδαμε. Όχι, ήρθε, δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε, έλεγε ένας. Άλλος άναβε καπνογόνο. Έλεγε, γιατί δεν ήρθε ο Βασίλης, έμαθες, όχι. Τι έγινε, Βασίλη, δεν μας είπες.

Πάμε στη γειτονική μας Μεσσηνία και την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, την ομάδα της Μεσσηνίας, το καμάρι της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας, εννοείται η Μαύρη Θύελλα. Μετά τις ανακοινώσεις επίσημες για Βασίλιεβιτς, Γινάτοβιτς, Πέρες και Χάμζα, ψάχνει και κινείται για επιθετικό. Σας έχουμε πει από προχθές ότι συζητάει με έναν επιθετικό από την Βενεζουέλα και είναι έτσι σε πολύ κοντινή απόσταση στο να συμφωνήσει. Είναι ένας παίκτης από τη Βενεζουέλα, λοιπόν, center for, που έχει παίξει και στην Ισπανία σε β' κατηγορία ομάδα. Έπαιξε στη χώρα του, τον είδαν και τον πήραν σε ομάδες στο εξωτερικό όπως η Ισπανία, αλλά και στην Αμερική όπου έπαιξε και εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν θα τελειώσει θετικά. Πάντως το ότι ψάχνει επιθετικό είναι δεδομένο και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις για την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που δουλεύει εντατικά από ό,τι μαθαίνουμε. Δεν μπορεί να έχουμε και ρεπορτάζ από τα Χάνια Πηλίου, δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο δικό μας εκεί να μας μεταφέρει πράγματα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Εγώ στα Χάνια Πηλίου, έχω κάνει προετοιμασία. Θα σε στείλουμε να κάνεις ρεπόρτερ. Άντε, θα στείλουμε τη Μαρία την Τάντουλη. Είναι ωραία εκεί. Έχει ωραίο γήπεδο κάτω, χορτάρι. Μετά κατεβαίνεις και πιο κάτω, πας και για μπάνιο. Πρέπει να προχωρήσεις λίγο όμως να κατέβεις. Τα Χάνια είναι τέρμα πάνω, είναι ψηλά. Και τα γήπεδα βελτιωμένα, γιατί εμείς είχαμε πάει τώρα, μιλάμε για 1995. Τώρα τα ακούνε και θα λένε τι γίνεται εδώ, τι εποχές είναι αυτές. Τέτοια 94-95, τέτοια χρόνια. Τέλος πάντων, δεν έχουμε λοιπόν άμεση πρόσβαση και εικόνα από την προετοιμασία. Δεν έχει βγει κάτι αρνητικό. Πάνε πολύ καλά οι προπονήσεις, λένε οι άνθρωποι της ομάδας εκεί, με κάποιους που έχουμε μιλήσει, και όλα βαίνουν καλώς προς το παρόν. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και το ρόστερ με τις μεταγραφές, τις υπόλοιπες που θα κάνει για να ενισχύσει το ρόστερ της η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα. Αυτά για την Καλαμάτα, δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι συγκλονιστικό, κάτι άλλο που υπάρχει. Αν υπάρχει και δεν το γνωρίζουμε, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και όλα. Οι ρεπόρτερ που είσαστε εσείς στις εκπομπές μπορείτε να μας το πείτε και να το μάθουμε κι εμείς.

επιστροφή στο παγκόσμιο κύπελλο, στο Μουντιάλ. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τα του παγκοσμίου κυπέλλου, με τις ομάδες που αγωνίζονται σήμερα για το πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης. Είναι ένα απλό παιχνίδι, είναι ένα τεράστιο μάτς, γιατί παίζει η Γαλλία με το Μαρόκο. Εντάξει, οι Μαροκινοί γαλλικά μιλάνε, έτσι, και έχουν και δική τους γλώσσα. Τώρα το ότι έχει προβάδισμα ότι η Γαλλία είναι η μεγάλη αντίπαλος και η μεγάλη ομάδα, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το Μαρόκο έχει δείξει ότι δεν καταλαβαίνει από ονόματα, έχει και μεγάλα ονόματα και στη σύνθεσή της το Μαρόκο, και θα γίνει μια μεγάλη μάχη στις 11 η ώρα το βράδυ απέναντι στις δύο αυτές ομάδες για την διεκδίκηση θέσης στην τετράδα. Είναι 11 η ώρα το παιχνίδι, φυσικά μπορείτε να το δείτε στην R2 Sport. Γαλλία-Μαρόκο λοιπόν για μια θέση στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλλου, και νομίζω ότι η σημερινή μέρα θα τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο βλέποντας αυτό το παιχνίδι. 11 η ώρα, Γαλλία-Μαρόκο, πρώτο παιχνίδι για την προημιτελική φάση στην R2 Sport, ζωντανά η τηλεοπτική μετάδοση.

Διαβάζω εδώ ένα φοβερό στατιστικό για τον Λιονέλ Μέση. Τι να πεις δηλαδή, ό,τι υπάρχει το έχουν βρει σε στατιστικό. Ό,τι υπάρχει. Στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, ας πούμε, έλεγε: έχει σκοράρει στο πρώτο λεπτό, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο, στο δωδέκατο, στο εικοστό. Ψάχναν να βρουν σε ποια λεπτά σκοράρει και ποια λεπτά δεν έχει σκοράρει για να τα συμπληρώσουν όλα αυτά. Αν καταφέρει να τα συμπληρώσει και αν τα έχει συμπληρώσει τα 90 ή τις καθυστερήσεις. Γενικά, απίθανα έτσι, πράγματα στατιστικής. Εδώ βλέπω για το μάτσο τελευταίο με την Αίγυπτο, που δεν ήταν και ο καλύτερος μέχρι ενός σημείου. Γιατί από το 78 και μετά. Ήταν λες και μπήκε εκείνη την ώρα αλλαγή ο Μέση. Άλλαξε τελείως. Είχε την κατοχή της μπάλας από όλους τους άλλους παίκτες. Ακούστε την κατοχή μπάλας. Είχε από το 78 και μετά είχε 10,7. Ξέρετε τι θα πει να είχε 10,7% κατοχή της μπάλας ένας παίκτης από τους 22. Λέμε τεράστιο το ποσοστό. 10,7 λοιπόν της κατοχής της μπάλας κόντρα στην Αίγυπτο από το 78 και μετά. Ήταν για τον Λιονέλ Μέση που φάνηκε εκεί και στις στατικές φάσεις και στον γκολ που έβαλε και στις ασίστ που έδωσε και όλα αυτά. Είναι φανταστικός πραγματικά στα 39 του χρόνια να είναι σε αυτή την κατάσταση ο διαχρονικός, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα, ότι είναι διαχρονικός. Δεν λέμε για το Μέση έπαιξε καλά φέτος ή του χρόνου ή σε 2-3 χρόνια. Έχουμε τώρα 20 χρόνια που είναι number one, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, παίζει το ίδιο στυλ, κάνει τα ίδια πράγματα και είναι ο Λιονέλ Μέση ο κορυφαίος όλων των εποχών. Διαβάζω εδώ, επειδή είπαμε για την ΑΕΛ, ότι έχουν βγει και ονόματα για τα φαβορή για τον Πάγκο, την αλλαγή ιδιοκτησίας, τώρα βγήκαν αυτά, γι' αυτό τα μεταφέρουμε. Είναι και ο Βόκολος υποψήφιος, από ό,τι γνωρίζω, αλλά ο Ζήσης Τηλιανού, έτσι λέγεται ο νέος ιδιοκτήτης, έχει στις επιλογές και το Σοκράτη Οφριδόπουλο, διαβάζω εδώ, θέλουν και τεχνικό διευθυντή, ή Κυριάκος ή Μπελεβόνης, είναι εκ τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν εκεί στην ΑΕΛ. Έχει σήμερα στη μία η ώρα, είναι σημαντικό αυτό, ενδιαφέρει πολύ κόσμο η ΑΕΛ, στη μία η ώρα συνέντευξη τύπου, όπου εκεί θα υποθούν πολλά για τη νέα εποχή που μπαίνει η ομάδα και την καινούργια ιδιοκτησία της ΑΕΛ. Ο άνθρωπος που πλέον είναι ο διοκτήτης της ΑΕΛ είναι ο Ζήσης Στυλιανού, που πήρε έτσι την ομάδα στα χέρια του και μπαίνει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός και όλα τα υπόλοιπα.

Όπως είπα, πρώτο φιλικό εχθές για τον Ολυμπιακό και έδειξε έτσι τις προθέσεις του με τη Λίμπαρ και το ρόστερ που όσο πάει και μεγαλώνει και γίνεται ποιοτικότερο. Κέρδισε με 2-1, εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα δείχνει ότι είναι σοβαρός, θέλει να επιστρέψει στην κορυφή, αυτό που δεν κατάφερε τη σεζόν που τελείωσε, και βέβαια και με, την ενίσχυση που γίνεται και τους παίκτες που παίρνει, να το καταφέρει το συγκεκριμένο επίτευγμα, γιατί η επιστροφή και να κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι πάλι ένα σημαντικό επίτευγμα, που όμως ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένες οι ομάδες αυτές να το κάνουν κάθε σεζόν, να παλεύουν για τον τίτλο, αυτό που κάνει και ο Ολυμπιακός. Τώρα κοιτάω και βλέπω για την ΑΕΚ που προσπαθεί εκεί να κλείσει το θέμα με τον επιθετικό της, δεν είναι και πολύ εύκολο, για τον Γιώβιτς μιλάω. Γράφεται ότι είναι κοντά στην ανανέωση, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, θα είναι αρκετά τα χρήματα, ως πάρα πολλά, και μάλλον θα γίνει και ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Γιώβιτς, με την ανανέωση του συμβολαίου του. Έχει την πρόταση στα χέρια του, βρίσκεται με την ομάδα στην Ολλανδία κανονικά και περιμένει έτσι να ολοκληρωθεί και να κλείσει η υπόθεση αυτή με τα χρήματα που ζητάει ο Γιώβιτς και το χρόνο του συμβολαίου. Αυτά είναι και τα της ΑΕΚ, τα περισσότερα από αυτά που έχουν βγει προς τα έξω. Για τον Παναθηναϊκό, κάπου είδα ένα όνομα ότι θέλει ο Παναθηναϊκός και το συζητάγαμε με τον Γιώργο Γαλανό, να δω ποιος είναι ο παίκτης αυτός, για το ποδόσφαιρο μιλάμε. Ο Μάνγκας είναι ο παίκτης, όχι ο Μάγκας, ο Μάνγκας. Να δω ποιος είναι λοιπόν αυτός ο Μάνγκας. Α, είναι Sporting Λισαβόνας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, Ρικάρντο Μάνγκας, πρωταρχικός στόχος για αριστερό μπακ. Και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τη Sporting Λισαβόνας ο Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του. Σε περίοπτη θέση είναι και ο Καμπίνι. Καμπίνι, να δω ποιος είναι ο Καμπίνι. Ο Ρικάρντο Μάνγκας λοιπόν, και ο Καμπίνι που ενδιαφέρει, και ο Καμπίνι είναι ο Σαμουκέλε Καμπίνι, ο οποίος απασχόλησε και τον Ιανουάριο τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας μπακ από τη Μόλντε και ήταν στο Μουντιάλ, αυτό που είναι σε εξέλιξη, με την ομάδα της Νοτίου Αφρικής, ο Σαμουκέλε Καμπίνι, που ενδιαφέρει και αυτός αριστερός μπακ τον Παναθηναϊκό από την Μόλντε, την νορβηγική ομάδα. Αυτά τα διαβάζουμε τώρα, γιατί είχα δει έτσι κάποια στο διαδίκτυο θέματα και τώρα πλέον τα βλέπουμε αναλυτικά. Να δούμε και τα μπασκετικά του Παναθηναϊκού, γιατί ο Μπόγκα στο διαδίκτυο θέματα και τώρα πλέον τα βλέπουμε αναλυτικά. Να δούμε και τα μπασκετικά του Παναθηναϊκού, γιατί

είναι εκεί και συνεχίζει με μεταγραφές, χρειάζεται και άσος. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τη χορηγία από στοιχηματική εταιρεία και θα πάρει 55 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ μεγάλη χορηγία, η μεγαλύτερη στην ιστορία των ελληνικών ομάδων είναι τέτοια χορηγία, έχει ξαναγίνει, αποτυπώθηκε και βέβαια παρουσίασε και τον Μοντέρο και είπαν και κάποια πράγματα για τους παίκτες που δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει να συνεχίσουν. Μιλάμε για Ντόρσεϊ και για Γουόκαπ που έχουν δικαίωμα σαν Ολυμπιακό, έχει δικαίωμα ο Ολυμπιακός να ανανεώσει συνεργασία μονομερώς και να συνεχιστεί το συμβόλαιό τους, αλλά και ο Παπα-Νικολάου, ο Κώστας Παπα-Νικολάου αρχηγός, που και εκεί υπάρχει εκκρεμότητα, θέλει 2 χρόνια ο Παπα-Νικολάου συμβόλαιο, του δίνουν 1, θα τα βρούνε νομίζω, δεν υπάρχει θέμα, θα κάνει 2 χρόνια και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι και θα συνεχίσει να είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Για Γουόκαπ και για Ντόρσε υπάρχει έτσι ένα θέμα και να δούμε αν θα βρει λύση, γιατί είναι και Έλληνες παίκτες αυτοί, είναι ελληνοποιημένοι και δεν παίζουν σαν ξένοι και είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Αυτά και με τα μπασκετικά μας. Θα πω και γρήγορα και να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, γιατί σας το είχαμε προαναγγείλει ότι για το EuroCup και την κλήρωση που είχαμε χθες, πάω και Άρης. Ο Άρης θα παίξει στο EuroCup με Λεμάν, Χάπουελ, Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Ντερτόνα, Ροστόκ, Ρίγα. Είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Άρης, ενώ ο ΠΑΟΚ για το EuroCup θα παίξει με τις Μονακό, Μπαχσεσεχίρ, με τη Μαρένσα, την Ούλμ, τη Ρώμα, τη Λετκαμπέτης και την Μπόντεβγκαρντ. Αυτές είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup. Η ομάδα που θα κατακτήσει το EuroCup μπορεί να παίξει στην Ευρωλίγκα, έτσι. Με την κατάκτηση του EuroCup σου ανοίγει η πόρτα για να αγωνιστείς στην Ευρωλίγκα και δεν ξέρω αν μπορέσουν και το καταφέρουν μία από τις 2 ελληνικές ομάδες και έχουμε και 3η ελληνική ομάδα την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Αυτά και για σήμερα, 5η-9η Ιουλίου. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση. Αύριο λίγο μετά τις 11 θα τα πούμε, Παρασκευή αύριο, έτσι, δεν το ξεχνάμε, και μπροστά μας Σαββατοκυριακό. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που άρχισε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, η οποία καταστράφηκε εντελώς, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εύθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 5 επαρχίες της χώρας μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάσα Ραγατσί, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, όπως πρόσθεσε, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριακός Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Ενώ ο Υπουργός πρόσθεσε ότι αναγνωρίζεται, ο Υφυπουργός αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η Τουρκία, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπώνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ακούσαμε το πρώτο από τα 8 τραγούδια που περιλαμβάνει το άλμπουμ που παρουσιάζουμε σήμερα. Στον αιώνα της σιωπής είναι ο τίτλος του. Ο Πάνος Ζώης ερμηνεύει αυτά τα κομμάτια. Μάλιστα σε δύο έχει γράψει στίχους και μουσική. Και στα υπόλοιπα έχει γράψει τη μουσική η Σοφία Νάτσιου και είπα πολλά να τον καλωσορίσουμε. Πάνος Ζώης κοντά μας. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για το δίσκο και προσωπικά. Είναι σημαντικό να μπορέσει να φτάσει μουσική παντού και να φτάσει και στον πύργο.
0: Είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός δίσκος και το σημαντικό επίσης είναι να κυκλοφορούν σήμερα τέτοια τραγούδια. Διάβασα στο σημείωμα λοιπόν ότι τα τραγούδια, ότι υπάρχουν τραγούδια που χρειάζονται χρόνο για να οριμάσουν. Πόσο καιρό κυοφορούνταν αυτά τα 8 κομμάτια πριν πάρουν τη μορφή που τα ακούμε εμείς σήμερα?
1: Αυτά τα κομμάτια, το κάθε κομμάτι έχει τη δική του ιστορία και το δικό του χρόνο ζύμωση. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία κουβαλάμε πολύ καιρό με τη Σοφία, διότι τα έχουμε μεταβολήσει μέσα σε μια συνεργασία και μέσα σε μια φιλία χρόνων. Εγώ το 2017 κάποια στιγμή χτύπησα την πόρτα της Σοφίας για να κάνουμε ένα δίσκο μαζί και ξεκίνησα από τότε αυτό το ταξίδι και επειδή κάναμε πολλά πράγματα μαζί, συναυλίες, συνεργασίες και άλλα πράγματα μουσικά και προσωπικά, νομίζω ότι αυτός ο δίσκος χαρακτηρίζει μια εποχή και μια σχέση και μια φιλία δύο ανθρώπων που όλα αυτά τα τραγούδια είναι ένα puzzle πραγμάτων, στιγμών και της δικής μου εξέλιξης, γιατί μέσα σε αυτά τα χρόνια μου γεννήθηκε η επιθυμία να γράψω κι εγώ. Δεν ήταν εξ αρχής αυτός ο στόχος. Δεν ήταν η πρόθεση. Οπότε πολλά χρόνια. Νομίζω τώρα θα κλείσουμε σε λίγο καιρό περίπου 7 χρόνια που το ετοιμάζουμε, αλλά ήταν και ο COVID μέσα, οπότε κάπως εκεί όλα είχαν μια μικρή παύση.
0: Ναι. Και είναι ο πρώτος. Ο πρώτος,
1: είναι ο πρώτος μου προσωπικός δίσκος. Με κάνει συμμετοχές. Και αυτό κάπως άργησε να συμβεί στη ζωή μου, αλλά όλα για κάποιο λόγο γίνονται σίγουρα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος διπλά και τριπλά για αυτό το δίσκο, γιατί όντως είναι ένας δίσκος που σε όποια αυτιά έφτασε τουλάχιστον ένιωσαν αυτή τη ζεστή μας προσπάθεια. Αυτό δηλαδή φάνηκε η προσπάθειά μας για αυτό το δίσκο.
0: Αυτό διακρίνουμε και εμείς, καταλαβαίνουμε και εμείς. Και μάλιστα μιλάμε για έναν δίσκο ο οποίος περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο ερωτικά τραγούδια. Είναι, επειδή έχετε γράψει κι εσείς στα δύο τους στίχους, πρόκειται για τραγούδια βιωματικά, πρόκειται για τραγούδια τα οποία έχουν και ένα κοινωνικό στίγμα?
1: Από όσο γνωρίζω και για τη Σοφία, γιατί προφανώς έχουμε πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτά τα κομμάτια, πάντα είναι βιωματικά, δηλαδή και η Σοφία με αυτόν τον τρόπο γράφει. Και εγώ τα δύο τραγούδια που έγραψα είναι βιωματικά σίγουρα. Η πρόθεση και η αφετηρία του να γράψει ένα κομμάτι από κάπου ξεκινάει. Ναι. Μπορεί να μην είναι ακριβώς δική σου εμπειρία προσωπική. Δηλαδή αυτά τα δύο που έγραψα εγώ είναι εντελώς προσωπική. Αλλά μπορεί να είναι και ένα ερέθισμα το οποίο μπορείς να πάρεις και να το μεταβολήσεις με έναν τρόπο μέσα σου που να σου λέει κάτι, που να σου περιγράφει κάποιο συνέστημα και να σου γεννάει μια ανάγκη. Από ό,τι ξέρω όμως για όλα τα κομμάτια και η Σοφία με έναν τρόπο πολύ βιωματικό το έζησε και ήταν γι' αυτό και είναι με την υπογραφή της Σοφίας Νάτσου, γιατί πραγματικά έβαλε την ψυχή της σε αυτό το δίσκο και την φυσική της παρουσία, το χρόνο της, τα πάντα.
0: Και να πούμε βέβαια ότι συμμετέχουν και στιχουργικά ο Πόλης Κυριάκου και ο Νίκος Παπακώστας στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Ναι, βέβαια. Θέλω να ρωτήσω το εξής, ποια μουσικά ηχοχρώματα συνυπάρχουν στο δίσκο και των συμπληρώνουν, γιατί και στο κομμάτι που ακούσαμε μόλις, διακρίνουμε παραδοσιακά στοιχεία, διακρίνουμε σύγχρονα στοιχεία, εγώ ακούγοντας το άλμπουμ αυτό πριν διέκρινα ακορντεόν, ηλεκτρική κιθάρα, μπουζούκι.
1: Σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι προσπαθήσαμε να περιγράψουμε την ψυχοσύνθεση, τη μουσική και των δύο, και της Σοφίας και της δικής μου. Η Σοφία προέρχεται σίγουρα από έναν κόσμο της παράδοσης και ένα κόσμο της λαϊκής μουσικής. Εγώ προέρχομαι από μια πολύ ταξιδεμένη πορεία στο κομμάτι της μουσικής επιλογής. Ξεκίνησα με το κλασικό τραγούδι, τραγούδισα pop, jazz, μετά λαϊκό, τώρα πλέον είμαι στο παραδοσιακό λαϊκό.
0: Ναι.
1: Οπότε προσπαθήσαμε να κάπως να περιγράψουμε όλα αυτά τα στοιχεία, να συγκεράσουμε επίσης το ηλικιακό, το ηλικιακό μικρό χάσμα που έχουμε με τη Σοφία, γιατί είναι λίγο μεγαλύτερη από μένα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε όλα αυτά νομίζω ότι αυτόρμητα μας έδωσαν ένα παζλ πραγμάτων και στιγμών, γιατί αυτό είμαστε πολλά πράγματα, και εγώ χρόνια ψάχνω να βρω που νιώθω πιο ασφαλής, και νομίζω ότι το έντεχνο λαϊκό παραδοσιακό είναι αυτό που με χαρακτηρίζει, οπότε είναι προς τα εκεί όλος ο δίσκος, με πολλές άλλες πινελιές και ερμηνευτικές και ενορχιστρωτικές.
0: Ναι, ναι. Έχει κυκλοφορήσει το άλμπουμ, πριν 2 μήνες κυκλοφόρησε. Έχει γίνει...
1: Ναι.
0: Το Μάιο, τέλος τέλη Μαΐου, εκεί. Έχει παρουσιαστεί το άλμπουμ αυτό ζωντανά?
1: Όχι, θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία αυτή από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα κάνουμε παρουσιάσεις και στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Επειδή ήταν καλοκαίρι, είπαμε να το κρατήσουμε για το φθινόπωρο, που είναι μια πιο οργανωμένη περίοδος. Mm-hmm. Για την ώρα κάνουμε κάποιες συναυλίες προσωπικά ο καθένας που έχουμε κλεισμένες, mm-hmm. και οργανωμένα θα το κάνουμε από Σεπτέμβριο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Μαζί με ένα πρόγραμμα το οποίο ούτως ή άλλως με τη Σοφία έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές.
0: Προς το παρόν, στα Σκαρία δεν υπάρχει κάτι άλλο δισκογραφικά, κάτι ξεχωριστό?
1: Όχι, σίγουρα, επειδή δεν θέλω να κάνω πάλι άλλα 7 χρόνια να βγάλω το δεύτερο δίσκο, από τώρα ξεκινάμε για τις συζητήσεις για το δεύτερο δίσκο.
0: Ναι.
1: Και με το καλό, όταν αυτό ρημάσει, να βγει.
0: Mm-hmm.
1: Για την ώρα είμαστε σε αυτό τον δίσκο, σε αυτό τον αιώνα, όπως λέει και το άλμπουμ. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί έχει ανταπόκριση και όλα τα κομμάτια έχουν αγαπηθεί και έχουν αποκτήσει το χώρο τους.
0: Έχετε σπουδάσει και θέατρο. Έχετε mm-hmm. ασχοληθεί και με το θέατρο. Πόσο σας βοήθησε αυτό όσον αφορά στο να δουλέψετε τα τραγούδια στο στούντιο και να βγει αυτό το αποτέλεσμα, και το ηχητικό και όσον αφορά δηλαδή το χρώμα της φωνής, αλλά και το συναίσθημα?
1: Σίγουρα το θέατρο με βοήθησε, επειδή το έχω σπουδάσει, αλλά έχω υπάρξει και σαν ηθοποιός, δηλαδή έχω βρεθεί και πίσω και μπρος, και έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που μου δώσανε και την ψυχή τους και τις γνώσεις τους. Νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ για να μπορώ πιο εύκολα να μπαίνω σε μια συνθήκη, να φαντάζομαι καλύτερα. Δηλαδή το θέατρο σου οξύνει τη φαντασία, και αυτό είναι το πιο βασικό, να μπορείς να μπαίνεις στην ψυχοσύνθεση ενός άλλου ήρωα, ενός ρόλου, να γνωρίζεις τους ανθρώπους. Επίσης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συνεργάστηκα και βρέθηκα κοντά τους ήταν άνθρωποι με έντονη ψυχολογική, πώς να το πω, ότι ζούνε τη ζωή, ότι απολαμβάνουν τη ζωή, mm-hmm. οπότε αυτό για μένα είναι πολύ εύκολο να πάρω πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους, είναι πολύ εκφραστική. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό το ταξίδι στο θέατρο, και δουλεύοντας και με παιδιά, γιατί πολλά χρόνια δουλεύω και με παιδιά,
0: mm-hmm.
1: νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα ταξίδι που σίγουρα ρουφάω τρομερή ενέργεια και πολύ εκφραστικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι πολύ θετικό στην ερμηνεία.
0: Ναι. Συνεχίζετε να κάνετε θέατρο?
1: Τώρα το τελευταίο διάστημα σταμάτησα να κάνω παιδικό θέατρο. Έκανα παιδικό θέατρο κυρίως. Και είμαι στο κομμάτι του θεατρικού παιχνιδιού. Κάνω διάφορα project με διάφορες εταιρείες που είναι για παιδιά. Οπότε είμαι πάλι στα παιδιά με έναν τρόπο λίγο τώρα πίσω από τη σκηνή.
0: Mm-hmm. Δύσκολο πάντως το παιδικό θέατρο, έτσι δεν είναι, σε σχέση με το θέατρο?
1: Είναι δύσκολο, γιατί έχει μεγάλη ευθύνη.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να γνωρίζεις το παιδί, θα πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα για να μπορείς να το κάνεις. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το παιδί είναι μια κατηγορία λίγο δύσκολη, γιατί όλοι θέλουν να το προσεγγίσουν, απλά με έναν τρόπο που ίσως είναι λίγο πιο εύκολος από ό,τι θα έπρεπε.
0: Mm-hmm.
1: πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να, για να κάνεις τρομερή μελέτη, να ξέρεις την ψυχοσύνθεση του παιδιού, να ξέρεις και το θέατρο και μετά να προσεγγίσεις για να γίνει σωστά η δουλειά σου.
0: Εσείς γράφετε και μουσική, έχετε γράψει και τους στίχους λοιπόν σε δύο από τα τραγούδια σας. Οι επιρροές σας ποιες είναι?
1: Νομίζω ότι το παραδοσιακό στοιχείο σίγουρα με και το λαϊκό. Εγώ έχω λαϊκά ακούσματα και από την οικογένειά μου.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το μουσικό μου DNA. Και ο Χατζηδάκης, Θεοδωράκης και μετά η Λοΐζος, Κουγιουμτζής, όλοι αυτοί οι μεγάλοι λαϊκοί θα τους χαρακτήριζα συνθέτες, είναι ερεθίσματά μου. Οπότε και πιο σύγχρονοι σίγουρα, αλλά είναι εκεί κοντά στο λαϊκό παραδοσιακό.
0: Επομένως τα τραγούδια που γράφτηκαν για σας στο πρώτο άλμπουμ σας εκπροσωπούν απολύτως,
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι αυτός ο δίσκος έγινε έτσι ούτως ώστε και εγώ και η Σοφία να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Δηλαδή να μην είναι κάτι που να μην μας χαρακτηρίζει, γιατί αν δεν πιστεύεις στο υλικό σου και αν δεν πιστεύεις στο δημιουργημά σου, νομίζω ότι δεν μπορείς και να το παρουσιάσεις σωστά, να το πιστέψεις και να το δώσεις και στους άλλους να το πιστέψουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για μας να πάρουμε χρόνο, ώστε να είμαστε σίγουροι για το υλικό που θα βγάλουμε.
0: Και νομίζω θα έχει και την ίδια ανταπόκριση στο κοινό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τα επόμενα τραγούδια του άλμπουμ Πάνω Ζώης, τον αιώνα της σιωπής. Η Σοφία Νάτσιου λοιπόν υπογράφει τα περισσότερα από τα τραγούδια. Δύο έχετε γράψει εσείς, στίχο μουσική. Και είπαμε συμμετέχει ο Πόλης Κυριάκου και ο Νίκος Παπακώστας στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Να δώσουμε ραντεβού λοιπόν για το νέο άλμπουμ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

Κοντά σας να πούμε ότι είναι πάντα η μουσική εγκυκλοπαίδεια από την ΕΡΤ Πύργου, τους 102,5, ο Χάρης Παπαδέας και η Αθανασία Καρούμπαλη θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι και τη μία.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

ημέρες από χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται αύριο οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό ενός 20χρονου μετά από καταδίωξη στο Άργος. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που έκανε βουτιά στα ριχά από τη σκάλα Περέας. Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου αλιέα που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Διακοπή εργασιών επέβαλε σε πάνω από 10 οικοδομές η επιθεώρηση εργασίας στο Βόλο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς αύριο απολογούνται για οι δύο αστυνομικοί που διώκονται για τους πυροβολισμούς μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Απολογούνται διότι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως είπες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς μετά την καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδικού. Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Οι ίδιοι φέρονται να έφεραν και να ανέφεραν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν με προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Διασωληνωμένος βέβαια ο 20χρονος και νοσηλεύεται στη ΜΕΤ του ΚΑΤ σε πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού έχουν εντοπίσει 13 κάλικες, συμβαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Αυτό θα αποδειχτεί από τη βαλιστική εξέταση. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, Ανδρέας Μπράγκας, τοποθετήθηκε για την επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και συνεχίζει να τη συγκλονίζει, αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς την πολιτεία για την άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων της ελληνικής αστυνομίας, όπως συσκευές ηλεκτρικής ακινητοποίησης, φορητά μέσα διάτρησης ελαστικών και κάθε άλλο σύγχρονο επιχειρησιακό μέσο που μειώνει τον κίνδυνο για τους πολίτες και τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επικίνδυνων καταδιώξεων. Αναμένουμε αύριο την απολογία λοιπόν και να δούμε τι θα συμβεί με τους αστυνομικούς. Αλλά σίγουρα τι θα συμβεί με τους αστυνομικούς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Εκτός φυλακής είναι ο James Δελαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοσή του στην Αυστραλία. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης είχε κατατεθεί από τον δικηγόρο του James Δελαμάγκα. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό, όπως είπες και εσύ, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα. Ο 56χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατήθηκε μέχρι την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχουν αιτηθεί οι Αυστραλιανές αρχές. Αυτά μας ανέφερε και χθες ο δικηγόρος του Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι έγινε αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεώς του. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχουν διάφοροι νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι υποστηρίξε ότι αφορούσαν και στην παραγραφή αλλά και στη δυνατότητα αυτή καθ' αυτή της εκδόσεως, και το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της πλευράς του ήταν βάσιμοι, γι' αυτό και έκανε δεκτή την αίτηση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο James Δελαμάγκας κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης. Το θύμα είχε χάσει τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες, και ο Δελαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές ότι του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Περιμένουμε τώρα πλέον και την οριστική απόφαση περί εκδόσεως ή όχι του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου Αλία, που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Μετά από πολύ ωραίες έρευνες των αρχών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, καθώς βρέθηκε η σωρός του 65χρονου σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερτχανίων θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, Βίκη, καθώς χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, βρέθηκε δυστυχώς η σωρός του 65χρονου Αλιέα, υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αναζητούνταν από την Τρίτη το βράδυ από τις αρχές, μετά τη δήλωση της συζύγου του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από το μεσημέρι της ίδιας μέρας, όταν και ο Αλίας είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Φραγκοκάστελου. Δεν είχε δώσει σημεία ζωής μέχρι το βράδυ και στη συνέχεια η σύζυγός του ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά δήλωσε αρχές την εξαφάνισή του. Από εκεί πέρα είχε ξεκινήσει μια διαδικασία εντοπισμού του 65χρονου Αλιέα από τις λιμενικές αρχές, και όχι μόνο από τις λιμενικές αρχές, αλλά και από ιδιώτες που χρησιμοποίησαν αλιευτικά σκάφη, αλλά και άλλους ναυαγοζώστες. Επίσης υπήρχε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και στην στεριά, όχι μόνο δηλαδή δια θαλάσσια, αλλά και στην στεριά, αλλά και δια αέρος, με αεροσκάφος της Frontex, εννοώ αεροσκάφος drone της Frontex. Εν τέλει, μετά από πολλές ώρες, βρέθηκε η σωρός του 65χρονου Αλία μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Δυστυχώς, στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ότι ήταν ο 65χρονος Αλίας και φυσικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ο συγκεκριμένος ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Αξίζει να πούμε ότι ο 65χρονος πήγαινε κάθε χρόνο, ερχόταν κάθε χρόνο στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην νότια Κρήτη, στα Σφακιά δηλαδή, για να κάνει τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του. Ο ίδιος είχε καταγωγή από την Πελοπόννησο, ενώ η σύζυγός του είχε καταγωγή από τα Χανιά. Δυστυχώς αυτές ήταν και οι μοιραίες διακοπές για την ζωή του, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Να πάμε τώρα στην Κοζάνη, όπου κυβεύεται η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα φυσικά εκεί είναι πολύ βαρύ. Βρίσκεται και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία είναι τραυματίας, ενώ το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κοζάνη βρίσκεται και ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η εξόδου ακολουθία, η είσοδος για στα κημητήρια του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη, για να ταφεί η Βάγια Νέστορα να δοκιμάσει την τελευταία της κατοικία. 12 η ώρα ξεκίνησε η εξόδου ακολουθία και ένα μεγάλο γιατί πλανάται πάνω από την πόλη της Κοζάνης. Αυτό είναι το μόνιμο το οποίο ακούς σε όλη την πόλη εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Ένα γιατί το οποίο είναι σπαρακτικό, δεδομένου ότι μιλούμε για μια γυναίκα η οποία ήταν αγαπητή και την είχαν αγκαλιάσει όλοι οι συμπολίτες. Στη παρουσία του Πρωθυπουργού τελέστηκε η εξόδου ακολουθία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στελεχών από υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τοπικοί φορείς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπουργοί, βουλευτές. Όλοι μαζί της είπανε το τελευταίο αντίο. Σπαρακτικός, ο επικίδιος του αδερφού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από άνανδρα χέρια. Και ήταν συγκλονιστική η στιγμή, την οποία είπε το τελευταίο αντίο και αυτός στην αδερφή του. Πλέον όλοι μεταφέρονται προς τα κινητήρια, εκεί όπου θα είναι η τελευταία κατοικία της Βάγιας Νέστορας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. 2 ολυνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που χθες το απόγευμα τραυματίστηκε όταν έκανε βουτιά στα ριχά από τη σκάλα Περέας. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Λία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ο 17χρονος λοιπόν βρισκόταν ανήλικο το παιδί, βρισκόταν στη σκάλα Περέας όταν έκανε μια βουτιά. Και ξαφνικά οι λουόμενοι εκεί παρατήρησαν ότι κάτι σοβαρό τρέχει. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν έξω από το νερό και κάλεσαν σε βοήθεια. Καταλαβαίνουν ότι επικράτησε πανικός. Ήρθε πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ, που μας είπαν και αυτόπτες μάρτυρες. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε σφιγμό, του έκαναν καρδιοαναπνευστική και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Εκεί χρειάστηκε να γίνει μάλιστα και επέμβαση, χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παιδί φέρει πολύ σοβαρά τραύματα, έχει κάκωση στον αυχένα και στο κεφάλι, γιατί βούτυξε όπως φαίνεται με το κεφάλι και είναι διασωληνωμένος. Οι γιατροί πραγματικά κάνουν τα δυνατά, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι υπάρχει και σε εξέλιξη έρευνα για να βρεθούν στοιχεία για το παιδί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία περαιτέρω, δηλαδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Γνωρίζουμε ότι είναι αγόρι φυσικά και είναι πολύ νεαρό, σχεδόν ανήλικο, κοντρέλε στην ανηλικότητα. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουν βρεθεί άλλα στοιχεία. Τώρα στην περιοχή και στη σκάλα Περέας δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Να σας πω ότι όλοι εκεί, και εγώ έχω καλύψει στο παρελθόν, πέρυσι συγκεκριμένα, ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό, που ένας Ρουμάνος 48 ετών βούτυξε με αποτέλεσμα να χάσει μάλιστα τη ζωή του μπροστά στα μάτια της κόρης του και της γυναίκας του. Εκεί υπάρχει μια σήμανση ότι απαγορεύεται να βουτάς και είναι πολύ ριχά τα νερά. Τώρα κάποιοι μάλλον φαίνεται να την αγνοούν. Θα πρέπει ίσως να πάρθουν περαιτέρω μέτρα, δεν ξέρουμε. Πάντως εκεί η γειτονιά λέει, ο κόσμος δηλαδή, οι καταστηματάρχες, ότι είναι συνεχή αυτά τα περιστατικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, τα νερά εκεί είναι πάρα πολύ ριχά. Ή το ξέρουν φυσικά, όπως και η Θεσσαλονίκη. Ίσως να μπει κάποια μεγαλύτερη σήμανση για να αποτραπεί από όλους δηλαδή κάτι τέτοιο.
0: Να είναι ιδιαίτερα ορατό και να γίνει πολύ ιδιαίτερα γνωστό. Όπως είπες εσύ, ίσως μια μεγαλύτερη σήμανση να χρειάζεται εκεί. Δεν ξέρω, πάντως καλό θα είναι να το ξαναπούμε αυτά, ότι τα νερά εκεί είναι ριχά, όπως είπες, Λία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, διακοπή εργασιών σε περισσότερες από 10 οικοδομές στο Βόλο έχει επιβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα η επιθεώρηση εργασίας για έλλειψη μέτρων ασφαλείας των εργατών. Πρόσφατα, ένας 62χρονος εργάτης οικοδομής έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών από μπαλκόνι που δεν είχε κάγκελα και ευτυχώς γλίτωσε με κάταγμα στο πόδι του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι σε περισσότερες από 10 οικοδομές στην πόλη έχει ήδη επιβληθεί διακοπή εργασιών μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχημάτων. Αφορμή για την εντατικοποίηση των ελέγχων αποτελεί και το πρόσφατο, όπως είπατε και εσείς, εργατικό ατύχημα σε ανεγυρώμενη πολυκατοικία. Ο εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων σε μπαλκόνι χωρίς προστατευτικά στάθηκε τυχερός καθώς τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό, να πω ότι διερευνά κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν ακριβείς συνθήκες. Οι έλεγχοι γενικότερα επικεντρώνονται κυρίως στην τήρηση των μέτρων προστασίας από πτώση σε ύψος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε ανοίγματα οικοδομών, όπως μπαλκόνια, σκάλες και άλλα σημεία που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Κατασκευαστών Μαγνησίας, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 οικοδομές στο Βόλο, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Ωστόσο, η έλλειψη εργατικών χεριών και η πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση των έργων αυξάνουν τους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ήταν τέτοιου βαθμού ώστε να οδηγήσουν, όπως είπαμε, από την αρχή σε άμεση διακοπή εργασιών, ενώ σε ορισμένες οικοδομές επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις. Οι εργασίες, να πω ότι μπορούν να συνεχιστούν μόνο μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο βέβαια ότι τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας πραγματοποιεί στάσεις και για την προστασία των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς οι οικοδόμοι και τα συνεργεία τεχνικών έργων εργάζονται σε ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες. Ενώ με την οικοδομική δραστηριότητα πράγματι να βρίσκεται σε τόσο ανωδική πορεία, οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο βέβαια να αποτραπούν νέα ατυχήματα και να διασφαλιστεί ότι το μεροκάματο των εργαζόμενων δεν θα μετατρέπεται σε κίνδυνο για τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ξημερώματα λιμενική στην Αλεξανδρούπολη μετά από έλεγχο που έγινε σε όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκαν χιλιάδες παράνομα αλλιευμένοι αχινοί. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερθορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πάνω από 3.500 αχινοί ήταν και το συνολικό τους βάρος 181 κιλά. Είχαν αλλιευτεί και τους μετέφεραν αυτοί οι τρεις νεαροί Έλληνες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν, 24, 28 και 23 ετών. Τα ξημερώματα έγινε αυτό. Συνελήφθησαν από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και τη ΣΟΠ και Ροδόπης. Υπήρξε μια συνεργασία εκεί των δύο αρχών. Το όχημα μεταφοράς έγινε αντιληπτό κοντά στα διόδια της Μέστης, πάνω στην Εγνατία Οδό. Οι αρχές το σταμάτησαν και το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να γίνει έλεγχος και τα παράνομα αλλιεύματα βρίσκονταν μέσα σε 4 σάκους που βρέθηκαν μέσα στο όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά με σκοπό την παράνομη εμπορία. Το μεγαλύτερο μέρος των αχινών, Βίκη, υπολείπονταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Η ποσότητά τους ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται να αλλιεύεται και η μεταφορά τους προφανώς γινόταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Τώρα, οι 3.584 αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα και οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες παράβασης των ρυθμιστικών μέτρων για την αλλιεία αχινού, άρθρων του αλλιευτικού κώδικα και άρθρων που αναφέρονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
0: Χρυσούλα, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, στη Σαμοθράκη. Καθώς έγινε γνωστό ότι έφτασαν με φουσκωτό στο νησί 24 μετανάστες, ανάμεσα τους μάλιστα 11 ανήλικοι.
4: Ναι. Είναι συγκεκριμένα για να σας πω, είναι 6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι, όπως είπες, που επέβαιναν στο φουσκωτό αυτό που έφτασε το πρωί της Τρίτης, έφτασε αυτό στη Σαμοθράκη, αλλά το περιστατικό έγινε χθες γνωστό, χθες το απόγευμα από το λιμενικό. Το οποίο αναφέρει ότι ενημερώθηκε για μία λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Άγκιστρο, έφτασε εκεί ένα περιπολικό σκάφος και από ξηρά ταυτόχρονα κινήθηκε και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού για τον εντοπισμό αυτών των ατόμων. Οι 24 μετανάστες πρόσφυγες βρέθηκαν τελικά στην παραλία Λαγκαδιώτη και μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα της Σαμοθράκης που διενεργεί και την προανάκριση για το περιστατικό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως, Βίκη, και να σημειώσουμε είναι ότι σύμφωνα τουλάχιστον με το αρχείο των ειδήσεών μας, γιατί το αναζήτησα λίγο, η τελευταία φορά που βάρκαμε μετανάστες έφτασε στη Σαμοθράκη ήταν πριν από 2 χρόνια, το καλοκαίρι του 2024. Κανείς δεν μπορεί μπορεί να ξέρει ακριβώς βέβαια αν αυτό το περιστατικό της Τρίτης είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή εάν οι διακινητές ξαναβάζουν στο χάρτη των διαδρομών τους και το νησί της Αμοθράκης, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τώρα από αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να ακολουθήσει σταδιακή ανωδική πορεία, ενώ σήμερα μάλιστα η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, να ξεκινήσουμε πρώτα με τα του καιρού. Θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο επόμενο διάστημα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, από αύριο σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Θα έλεγα όμως σε λίγο παραπάνω από την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάσουμε την Κυριακή και τους 36 με 37, ίσως και τοπικά τους 38 σε πολύ τοπικό επίπεδο. Από Δευτέρα όμως θα πέσουμε και πάλι κατά 2 με 3 βαθμούς, την ίδια ώρα που στη Δυτική Μεσόγειο θα αρχίσει από Δευτέρα να ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία και ίσως πάμε σε ένα σημαντικό κύμα ζέστης. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη για από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη ζέστη, φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου πλέον υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να έχουμε κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα και στη χώρα μας. Οι θερμότερες αέριες μάζες θα μας επισκεφθούν από τη Δυτική Μεσόγειο. Και σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς που αναφέρθηκε, σήμερα πράγματι είμαστε σε υψηλό κίνδυνο. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχει βρέξει τόσο στο Κυρκή, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, οπότε έχει μειωθεί κάπως αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε βέβαια κάποιους ανέμους βόρειο-δυτικούς σχετικά ισχυρούς. Αύριο θα πέσουν οι άνεμοι, ωστόσο από την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ξαναστραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενταθούν σε 5 με 6 μποφόρ ένταση. Οπότε Κυριακή και Δευτέρα θεωρώ ότι θα είμαστε και πάλι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε μία ένταση των βοριάδων Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, στο γνωστό μας Μελτέμι δηλαδή, που πρόσκαιρα θα φτάνει και τα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα, Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έντομο φαίνεται ότι καταστρέφει τις δενδροκαλλιέργειες στην περιοχή της Φαλάνης, στη Λάρισα. Μιλάμε για δενδροκαλλιέργειες οι οποίες είχαν καταστραφεί και από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
6: Έτσι είναι. Μιλάμε για τον Καπνώδη, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο έντομο, που καταστρέφει δενδροκαλλιέργειες, ροδακινιές, βερικοκές αλλά και δαμασκινιές. Αυτό το έντομο εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ροδακινοπαγωγούς, κυρίως της περιοχής της Φαλάνης, γιατί εκεί εντοπίστηκε δίπλα από τον ποινιό ποταμό σε δενδροκαλλιέργειες που είχαν καταστραφεί από τον Ντάνιελ και μάλιστα είχε για ανασύσταση των καλλιεργειών. Είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί, αρχικά τρώει τα φύλλα, στη συνέχεια όμως θα έλεγα ότι γίνεται σκουλίκι όταν γεννεί στα αυγά και το σκουλίκι αυτό τρώει και το ίδιο το δέντρο, που σημαίνει ότι η ζημιά είναι ολική και αυτό είναι που έχει ανησυχήσει και αρχίζει σιγά σιγά και εξαπλώνεται. Σήμερα κλιμάκιο θα έλεγα από τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας μαζί με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη επισκέφτηκαν αυτή την περιοχή και συνομίλησαν με τους παραγωγούς. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι προσπαθούν να εντοπίσουν, γιατί δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα, να το πω έτσι, φυτοφάρμακα. Υπήρχαν κάποια παλιά τα οποία όμως δεν έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες οι αγρότες. Αναζητούν μαζί με την περιφέρεια τώρα το πώς μπορούν να καταπολεμήσουν και να σταματήσουν την εξάπλωση. Γιατί έτσι και εξαπλωθεί, μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στις δενδροκαλλιέργειες και κυρίως στα ροδάκινα, που στην περιοχή είναι μία από τις δυναμικότερες καλλιέργειες. Άλλωστε υπάρχουν και τα σχετικά εργοστάσια στην περιοχή, αυτός είναι και ο λόγος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό το έντομο, που είναι όπως το σκαθάρι, έτσι για να το δούμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά έτσι για τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι, όπως έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Τσέτσελας, ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει μόνο την παραμόρφωση των προϊόντων, την μικροκαρπία που είχαν στο ξεκίνημα της άνοιξης και της ανδοφορίας. Τώρα προσθέθηκε και αυτό το πρόβλημα, αλλά από την άλλη, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τη λύση και να σταματήσουν εδώ την εξάπλωση του εντόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. την ανησυχία του για την πορεία της ζωονόσου και την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Λέσβου, Στρατής Κόμβος, στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Όπως επισήμανε, η εμφάνιση νέων θετικών κρουσμάτων σε εκτροφές της ζώνης όπου είχε πρωτοεμφανιστεί η νόσος εντείνει την αβεβαιότητα των κτηνοτρόφων, ενώ κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τα θανατωμένα ζώα, αλλά και για το κατεστραμμένο γάλα. Η Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας, επαναφέρει το αίτημα για εξέταση της εφαρμογής εμβολιασμού και διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη βήμα για τη θωράκιση ενός από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της Ηπείρου γίνεται με την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης για τη Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Προστασίας στις πηγές Αγίου Γεωργίου. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες πηγές συνδέονται με την ίδρυυση περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ το ζήτημα είχε απασχολήσει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο μετά κατά την προηγούμενη περίοδο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η παρέμβαση αφορά αυτή την εκπόνηση της εξειδικευμένης μελέτης, που στόχο έχει την προστασία των σημείων και των πεδίων της υδρομηξίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου, που εντάσσονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την υδροδότηση, καθώς το νερό των πηγών προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση και συνδέεται με κρίσιμες υποδομές ύδρευσης. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται σε 855.000 ευρώ. Μέσα από τη μελέτη θα εξεταστούν οι γεωλογικές και οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι ζώνες προστασίας γύρω από τα σημεία υδροληψίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και των δεδομένων, με τρεις πεδίου της συλλογή δεισμάτων, εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και την επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον καθορισμό των συγκεκριμένων ζωνών προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας. Οι ζώνες αυτές αναμένονται να αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν πιθανούς κινδύνους ερήπανσης και θα διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ίδρυψη. Το έργο βέβαια συνδέεται και με την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία του νερού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων απαιτήσεων σε υποδομές ύδρευσης. Το θέμα, να σας πω ότι στις πηγές του Αγίου Γεωργίου είχε βρεθεί και παλαιότερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με αφορμή το μεγάλο έργο ύδρευσης που αφορά τις περιφερειακές ενότητες Λευκάδας, Τρέβεζας και Άρτας. Στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα είχε παραστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τότε τη σημασία των έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού. Το νέο δίκτυο της ύδρευσης, όπως έχει αναφερθεί, αξιοποιεί το νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και το μεταφέρει προς τη Λευκάδα, εξυπηρετώντας ευρύτερες ανάγκες υδροδότησης. Η εξέλιξη αυτή είχε αναδείξει το στρατηγικό ρόλο των πηγών, όχι μόνο για την τοπική περιοχή, αλλά και για το ευρύτερο γεωγραφικό σύνολο. Με τη σημερινή μελέτη, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην προστασία της ίδιας της πηγής. Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των υδρευτικών υποδομών και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού σε βάθος χρόνου δίκη σε σένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι μάλιστα να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να δοθούν και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, και δεν είναι ένα μόνο. Είναι αρκετά και αφορούν την καθημερινότητα, την καθημερινότητά τους. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
9: Κινητοποιήσεις. Λοιπόν, η πρώτη από αυτές, τις συγκεντρώσεις, έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή, 11 το πρωί, έξω το Δημαρχείο της Πύλου, στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Την πρωτοβουλία έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς πολλοί δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν και το πρόβλημα της συγκοινωνίας, όπως αναφέρουν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν μπαίνουν πλέον στα χωριά μετά τον χαρακτηρισμό ως επικίνδυνο του δρόμου από Σουλινάρη και μετά, για όποιον ξέρει την περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ιδιωτικό αυτοκίνητο, να δυσκολεύονται ακόμα και στις βασικές μετακινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων σημειώνουν ακόμη ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί σχετικό ραντεβού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αρμόδιες αρχές. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε ένα απίστευτο περιστατικό αμέλειας και τραγικής ειρωνίας, το οποίο εκτυλίχθηκε στις Σέρρες, βυθίζοντας το πένθος και στην απόγνωση μια οικογένεια. Τι έγινε? Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σέρρων, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει το νεκρό συγγενή της, αλλά της παρέδωσαν λάθος πτώμα. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την ΕΡΤ Σέρρων. Βασίλη.
11: Δίκη, πραγματικά απίστευτο, βέβαια πάρα πολύ σοβαρό, αυτό το περιστατικό που εκτελήθηκε στις Σέρρες. Τώρα, η κόρη ενός 86χρονου από τις Σέρρες που έφυγε από τη ζωή, κλήθηκε να πάει στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σέρρων και να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της. Εκεί λοιπόν, σοκαρισμένη, είδε τη σωρό και τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Καταλαβαίνεις πώς ένιωσε η γυναίκα αυτή, ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση, ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από την εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που πέθανε την ίδια μέρα με τον πατέρα της και κυδεύτηκε στην Ξάνθη. Βέβαια να πούμε και η οικογένεια έχει βάσει με τις υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Τώρα, βγήκε ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Σέρρων. Πρώτα απ' όλα η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στις δύο οικογένειες. Όπως λέει, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τι λέει το νοσοκομείο, Βίκη, κυρίες και κύριοι? Λέει ότι την ίδια μέρα έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Ένας 86χρονος, 5 και 20, και μετά τα μεθάνυχτα 2 παρατέταρτο, ένας 79χρονος από την Ξάνθη. Όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη ήρθαν στις Σέρρες, στηρίχθηκε το πρωτόκολλο, έκαναν αναγνώριση του ανθρώπου τους και παρέλαβαν τη σωρό, έφυγαν στην Ξάνθη και μάλιστα εκεί προχώρησε και η συνταφή. Όπως λέει η ανακοίνωση, μετά από λίγες ώρες ήρθε και η κόρη του 86χρονου, Σεραίο, από τη Σέρρες, η οποία τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα από το νοσοκομείο επικοινώνησαν τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη. Αυτοί είπαν ότι εμείς τον είχαμε αναγνωρίσει, μάλιστα προχωρήσαμε στην ταφή του. Σήμερα ήρθαν εδώ στις Σέρρες οι συγγενείς του 79χρονου, έκαναν δεύτερη αναγνώριση και είδαν ότι αυτός τελικά ήταν ο άνθρωπός τους. Τώρα έγινε μήνυση για τον υπάλληλο του νεκροτομείου από την οικογένεια του 86χρονου θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για να γίνει εκταφή του νεκρού. Και όπως είπε και το νοσοκομείο, όπως λέει και ο δικηγόρος οικογένειας, θα προσπαθήσουν να βρουν ποιος έφυγε για αυτό πραγματικά το ολέθριο λάθος που καταλαβαίνεις τώρα πόσο έχει επηρεάσει τις δύο οικογένειες. Ιδιαίτερα όταν πάει μια γυναίκα για να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της και βλέπει ότι δεν είναι αυτός. Πραγματικά ένα ολέθριο λάθος, ένα πολύ πολύ σοβαρό.
0: Όπως επίσης και αυτό που είπες, Βασίλη, το ότι η συγγενής του ανθρώπου από την Ξάνθη, ότι φέρεται σύμφωνα πάντοτε με την ανακοίνωση του νοσοκομείου ότι αναγνώρισαν τον άνθρωπό τους, αλλά
11: αυτό
0: τελικά
11: είναι,
0: δεν πήραν τον άνθρωπό τους. Εκεί και αυτό επίσης είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο θα τα βρουν μέσω της ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενδεχομένως, εάν γίνει στο νοσοκομείο, μέσω της ΕΔΕ.
11: Ναι, το νοσοκομείο, όπως πολύ σωστά είπες, Βίκη, ξέχασα το αναφέρω, ότι διέταξε κατευθύνωσα ένορκη διοικητική εξέταση για να αποδοθούν ευθύνες
0: του
11: υπευθύνων αυτού του τραγικού περιστατικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αντίθετη στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας από την περιοχή της Σορονής που βρίσκεται σήμερα καλύπτοντας τη Δυτική Ρόδο, εκφράζουν πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων της περιοχής Καμήρου και το τοπικό εργατικό κέντρο. Η Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
12: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι. Θεωρούμε ότι μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες κατώτερης στάθμης και δεν μας υπολογίζουν, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Σορονής, όπου εδρεύει η βάση του ΕΚΑΒ στην Δυτική Ρόδο, Γιάννης Μαρίνος. Κάλεσε τους βουλευτές της Δωδεκανήσου να ενεργήσουν ώστε να ανακληθεί άμεσα η απόφαση, σημειώνοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ανεπιθύμητη στα χωριά. Οι 7 πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου θα συναντηθούν αύριο, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Να πούμε πως την έντονη αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Σορονής στο αεροδρόμιο εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Διαμηνύει ότι δεν θα δεχθεί να αφαιρεθεί ούτε ένα ασθενοφόρο από την κοινωνία για να καλυφθούν ανάγκες που οφείλει το κράτος και οι διαχειριστές του αεροδρομίου να καλύψουν. Και καλεί το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση. Θα πρέπει να πω ότι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μίλησε και ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, ο Γιάννης Βασιλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η απόφαση για τη μεταφορά του σταθμού του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο ήταν απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ήταν μια γενναία απόφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνησε δε ότι το σκεπτικό είναι να καλύπτεται και τις βραδινές ώρες στο αεροδρόμιο, έστω και με διασώστες, καθώς ο γιατρός και η νοσηλεύτρια καλύπτουν μόνο τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο. Χαρακτήρισε επιβεβλημένη την παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, όπου καθημερινώς διακινούνται 30 με 40 χιλιάδες τουρίστες, ενώ αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση, είπε αλίμονο αν πιστεύουν ότι είμαστε εναντίον τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Η δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού άνω των 3.800.000 ευρώ, αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τη Ζακύνθο, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την αρτιστή Ζακύνθο. Σάκη.
13: Βίκη, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Εδώ κοντεύει να ναυαγίσει η όλη διαδικασία, γιατί έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα είμαστε στο επίπεδο της δημοσίευσης του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού, όπως ανέφερες και εσείς, 3.800.000 ευρώ. Είναι βέβαια μια σημαντική εξέλιξη και ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα και εννοείται χθεσινή. Έτσι λοιπόν έχουμε τη σχετική δημοσίευση. Το έργο αφορά την αποκατάσταση της ακτής, την τεχνητή αναπλήρωση, την προστασία από τη διάβρωση, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη ενός παγκόσμιου συμβόλου της Ακύνθου. Παράλληλα, σύντομα θα ακολουθήσει και η παρέμβαση για τη συντήρηση του ιστορικού πλοιαρίου Παναγιώτης, ώστε η προστασία του ναυαγίου να είναι συνολική. Το πλοιάριο Παναγιώτης, το οποίο έχει καταλήξει εκεί, εδώ και πολλές δεκαετίες πίσω, το οποίο έκανε, πολλούς, έκανε διακίνηση λαθρών σιγάρων.
0: Ναι.
13: Ναι, ναι, έχει αποσύνθεση. Έχει, είναι σε αποσύνθεση κανονική. Και αν δεν υπάρξει σύντομα παρέμβαση, θα εξαφανιστεί και δεν θα υπάρχει το πιάριο Παναγιώτης εκεί. Τέλος πάντων, η δημοσίευση του διαγωνισμού είναι η πιο καθαρή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν, καθυστέρησαν ή επένδυσαν σε στασιμότητα. Απαντά ο τοπικός βουλευτής με σαφέστατες αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα, εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και στους καθηγητές του για την πολύτιμη επιστημονική του συμβολή, την άρεστη συνεργασία και τη σύνταξη των αγγείων μελετών, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προϋπόθεση για να οριμάσει το έργο και να φτάσουμε στη σημερινή, χθεσινή δηλαδή, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Ο τοπικός βουλευτής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα αρμόδια υπουργεία, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό συνολικότερα. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει αυτή η περιβόητη παρέμβαση στην ακτή του ναυαγίου, στη διάσωση του πιαρίου Παναγιώτης που βρίσκεται εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία να πούμε ότι λόγω κατολίσθησης απαγορεύεται πλέον να προσεγγίζουν τα τουριστικά σκάφη την περιοχή.
0: Τα τουριστικά σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, είναι από μακριά πλέον τώρα. Δεν είναι
13: μακριά,
0: προσεγγίζουν την ακτή.
13: Να βγάλουν φωτογραφίες οι τουρίστες, πολύ στον αριθμό, και δεν μπορούν κιόλας και να κάνουν μπάνιο ή να προσεγγίσουν την ακτή και το πλοιάρι όπως συνέβαινε παλιότερα.
0: Ναι.
13: Με αποτέλεσμα από τη φθορά του χρόνου αλλά και από τις παρεμβάσεις τουριστών κτλ. Να έχει χειροτερέψει η κατάσταση του πλοιαρίου εκεί. Συν τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο παραθαλάσσιο κομμάτι, γιατί είναι και το κομμάτι της πλατείας, του πλατώματος του ναυαγίου και η θέα από ψηλά, όπου εκεί επιτρέπεται κανονικά η πρόσβαση με κάποιους περιορισμούς. Περιμένουμε τώρα λοιπόν τις εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με το ποσό των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Πρόκειται για τη διευθέτηση τμήματος του χυμάρου Ευκαρπίας. Η Θάλια Καμπουρίδο από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Θάλια.
14: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Όπως σωστά είπες, Βίκη, ένα σημαντικό έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και συγκεκριμένα για τη Δημοτική Ενότητα Τραγίλου του Δήμου Βυσσαλτίας αναμένεται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά. Με το ποσό των 3,4 εκατομμύριων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση της διευθέτησης του χυμάρου Ευκαρπίας, περιοχή που επλήγει από μεγάλη πλημμύρα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Η Ευκαρπία κόντεψε στην κυριολεξία να πνιγεί στο νερό, μαγαζιά, σπίτια, καταστραμμένες περιουσίες, πολίτες σε απόγνωση βρισκόταν εκείνο το διάστημα, ενώ ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί κινδύνευσαν να πνιγούν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος που διασχίζει τον οικισμό της Ευκαρπίας και σύμφωνα με τη μελέτη, ο χύμαρος θα αντιμετωπιστεί σε 5 ξεχωριστά τμήματα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη καλαμώδης βλάστηση, θα γίνει διαπλάτηση της χύτης σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν 2 καταβαθμοί από σειρματοπλέγματα κυβότια, όπως επίσης θα κατασκευαστεί τείχος αντιστοίχησης, έργα διαπλάτησης της χύτης σε όλο το μήκος του κυμάρου. Με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις, επενδύσεις της χύτης, προστατεύουμε τον οικισμό, τις αγροτικές υποδομές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Δήλωσε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην χρηματοδότηση, ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κύριος Παναγιώτης Πυρόπουλος, τονίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αξιοποιεί στο έπακρο τους σπόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Την εικόνα εγκατάλειψης που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στο Βίδο, ανέδειξε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του νησιού μετά από συνάντηση με το Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο. Ο Σύλλογος, μάλιστα, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως, όπως υποστηρίζουν, δεν έγιναν δεκτές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
15: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Το Βίδα, να σας πούμε ότι είναι το νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Σε μια απόσταση περίπου 10 λεπτών με το καραβάκι. Το θεωρούμε η κερκυρίως προέκταση της πόλης. Εκεί πηγαίνουν πολύ για το καλοκαιρινό τους μπάνιο, λειτουργούσαν οι δημοτικές κατασκηνώσεις, λειτουργούν οι κατασκηνώσεις των προσκόπων και το σερβικό μαυσολείο. Υπάρχει λοιπόν και ένας σύλλογος, ο οποίος ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδα, ο οποίος έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια και η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, παρουσία και τον αρμόδιο αντιδημάρχο, θέτοντας θέματα που έχουν να κάνουν με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί, και αυτά είναι σύμφωνα με το Σύλλογο η έλλειψη σύνδεσης με δημοτικό ΚΑΙΚΙ, το οποίο επισκευάζεται και η επικοινωνία πλέον με το νησί γίνεται με ιδιώτη, με τελευταίο δρομολόγιο στις 5 και 4 το απόγευμα, που όπως καταλαβαίνουμε δεν βολεύει τον κόσμο που πηγαίνει εκεί για να κάνει τον μπάνιο του. Δεν υπάρχει ένα ψυκτήριο που κανένας δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν γίνονται κατασκηνώσεις οι δημοτικές. Ούτε η δημιουργική απασχόληση φέτος έγινε, η οποία γίνονταν τα τελευταία χρόνια για τα παιδιά που τελειώναν το σχολείο. Mm-hmm. Είναι κλειστές οι τουαλέτες για τους επισκέπτες, δεν έχουν καθαριστεί κάποια σημεία του νησιού. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση που επικρατεί στο νησί δεν είναι η καλύτερη, αποδείγοντας βέβαια τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην έλλειψη οικονομικών πόρων. Ο Σύλλογος έκανε και τις δικές του προτάσεις. Οι οποίες, όπως καταγγέλλω, δεν έγιναν δεκτές από τη Δημοτική Αρχή, ενώ θετικά αντιμετωπίστηκε η πρόταση να βοηθήσουν έτσι ώστε να συνταχθούν οι όροι δημοπράτησης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, η οποία βέβαια θα ξεκινήσει σύντομα και θα αφορά, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, την επόμενη χρονιά. Όχι τη φετινή, δεν προλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
15: Ο Σύλλογος, πάντως, όπως δηλώνει, δεν θα συμβιβαστεί με όποια κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο βίντεο και θα συνεχίσει να διεκδικεί να γίνουν παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στο νησί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποδέχθηκε η Καβάλα το πρώτο αεροπλάνο του νέου δρομολογίου που συνδέει απευθείας την Καβάλα με το Βερολίνο κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περίοδου. Ο Ζάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη.
16: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά υποδέχθηκε αεροσκάφος από το Βερολίνο απευθείας πτήση και μάλιστα ήταν γεμάτο. Όπως τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για τα τουριστικά δεδομένα της περιοχής και μάλιστα πρόκειται για ένα δρομολόγιο που θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα. Από την άλλη, στο σχεδιασμό της περιφέρειας είναι και η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Στουτκάρδη αεροπορική από την επόμενη χρονιά, ενώ η ικανοποίηση επικρατεί γενικότερα στην περιφέρεια από το τουριστικό κύμα που υποδέχονται οι κυρίαρχοι προορισμοί, η Θάσος, η πόλη της Καβάλας, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με υψηλές πληρότητες εμφανίζονται τα ξενοδοχεία, οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Ανατολικής Κρήτης. Την ίδια ώρα που το γεγονός αυτό προκαλεί ικανοποίηση, υπάρχει και προβληματισμός για την έλλειψη προσωπικού. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
17: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, σχετικές δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, κ. Στολεκανάκης, και ο Δήμαρχος με άρθρο για τα ωφέλη και το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Νικολάου και ο Μενακάκης αναφέρεται σε αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι ναι, μιλάμε για πληρότητες 80-85-90% ανάλογα την περιοχή. Βέβαια καθυστέρησε αυτό, δηλαδή ουσιαστικά χάθηκε 1,5 μήνας που περιμέναμε να πάμε καλύτερα. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι οι πληρότητες τουλάχιστον μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη θα είναι πολύ υψηλές. Τώρα το στίχημα είναι για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, δηλαδή να προκρατήσει, να γίνει πραγματικότητα και να πάμε και άλλους δύο μήνες καλές. Όλα βέβαια έχουν να κάνουν με την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή, να μην έχουμε δηλαδή περισσότερες εντάσεις, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να μην υπάρχει φόβος όσον αφορά τις μεταφορές και να μην έχουμε ακριβά καύσιμα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, αυτό μας λένε και εδώ οι παράγοντες. Τώρα θα πάμε στο άλλο θέμα της έβρεσης προσωπικού. Πραγματικά λείπουν στελέχη, λείπουν σεφ, λείπουν μάγειροι, λείπουν επαγγελματίες του τουρισμού. Γιατί το κόστος ζωής έχει ακριβήνει, η έλλειψη στοιχειών ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα στις οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να βρουν αυτονομία για να μείνουν εδώ όλο το χρόνο. Με αποτέλεσμα πολλοί από τους επαγγελματίες που δούλευαν εδώ στα πεντάστερα ξενοδοχεία της περιοχής να έχουν επιστρέψει στον τόπο τους, στη Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα. Χάσαμε δηλαδή αρκετούς επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό τονίζουν όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Είναι μια προσπάθεια και από τα ξενοδοχεία να καλυτερεύσουν τις υποθέσεις, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Και τέλος να πω, 17 Ιούλη έρχεται η Υπουργός Τουρισμού, κ. Κεφαλογιάννη, στον Άγιο Νικόλαο. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ότι μετά από 30 χρόνια πήρε άδεια λειτουργίας η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, οπότε θα κοινιάσει την Μαρίνα πια με νόμιμη άδεια. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει για την τουριστική σχολή.
0: Θα το δούμε για τότε σχολή, λοιπόν.
17: Ακριβώς, γιατί για τη σχολή, για το προσωπικό που έχουμε ανάγκη, όλα αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον. Και να πάμε τώρα στην Χίο, όπου εκεί αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
18: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι ήδη οι εργασίες στους μαστιχώνες έχουν κορυφωθεί. Έχουμε μπει στην ζεστή περίοδο του καλοκαιριού, όπου βέβαια τα σκήνη έχουν πάρει αυτό το, γίνεται το τραπέζι, το σκέπασμα με την άσπρη σκόνη, έτσι ώστε πάνω εκεί να στάξει το δάκρυ της μαστίχας και να αρχίσει να δούμε να πάει καλά και ο καιρός για να έχουμε μια καλή παραγωγή. Όμως δύο θέματα αναμένεται να κάνουν τους μαστιχοπαραγωγούς να συζητήσουν και ίσως και σε έντονο κλίμα το Σάββατο, τουλάχιστον προβληματισμένοι για το τι μπορεί να γίνει με τους 70 εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, αφού το ένα θέμα βρήκε έχει να κάνει με το θέμα που φέρνει προς τη ζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να ξεκινήσει η συζήτηση για κατάργηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών. Φέρνει προς τη ζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να ξεκινήσει η συζήτηση για κατάργηση των

0: Παράλληλα όμως αυτό το θέμα δένεται και με το ζήτημα του πλεονάσματος των χρημάτων αυτών, δηλαδή που πήγαιναν στους μαστιχοπαραγωγούς και που η τελευταία από την πλευρά της διοίκησης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών εξέτασης με τους ορκωτούς λογιστές το δείχνουν σαν ένα κέρδος που πρέπει να φορολογηθεί, και αυτό σημαίνει ότι εκεί που έπαιρναν έξτρα χρήματα περί τα 20 ευρώ το κιλό η μαστιχοπαραγωγή, αυτή η τιμή για φέτος θα πέσει στα 5. Ένα πολύ σημαντικό, με πολύ σημαντική διαφορά, και εκεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Σαββάτου αναμένεται να δούμε αν θα το εγκρίνουν αυτό το προϋπολογισμό η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, οι εκπρόσωποι τους, έτσι ώστε στην ουσία να περάσει και η πολιτική του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δύο θέματα τα οποία ταλανίζουν τους μαστιχοπαραγωγούς, όπως είπαμε, μέσω της νέας χρονιάς της παραγωγής. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν το Σάββατο και πώς θα προχωρήσουν σε αυτά τα δύο τα σημαντικά θέματα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην ακριτική Γάβδο, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, που βρέθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και αν κρίνουμε δίκη από την ανταπόκριση των κατοίκων της Γάβδου που ήταν εντυπωσιακή, για μία ακόμα φορά μία επίσκεψη κινητής μονάδας υγείας της περιφέρειας Κρήτης, γιατί υπάρχει ο κινητός μαστογράφος, δείχνει πως η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να δώσει υγειονομικές υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού που οι κάτοικοι της έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Στη Γάβδο λοιπόν βρέθηκε η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Γιάννης Μπόκος, και η οδοντίατρος Ευγενή Ακτιστάκη. Πραγματοποίησαν δεκάδες οδοντιατρικές πράξεις και παρήχαν εξατομικευμένες συμβουλές στους κατοίκους του νησιού, άνθρωποι όλων των ηλικιών που είχαν την ευκαιρία να έχουν αυτή την εξέταση. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε επίσκεψη μονάδας δίχη στην περιφέρεια και στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά εδώ τα κοντινά που πηγαίνουν οι γιατροί μαζί με τα ειδικά οχήματα της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι τοπικές κοινωνίες του έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και μεγάλη ανταπόκριση. Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ότι θα συνεχίσει να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε και στην Ικαρία, καθώς έχουμε εκεί το 41ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά Ίκαρος 2026. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από τον Ισιδικάρο. Πράγματι, δύο πρώτες ημέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, είναι αφιερωμένες στα παιδιά με αγώνες και αγόρια και κορίτσια. Ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο των αγώνων λίγο πριν από την έναρξη. Και από το Σάββατο, 11 του Ιούλη, ξεκινάει το κύριο μενού για μια εβδομάδα, όπου η Ικαρία θα υποδεχτεί 130 σκακιστές και σκακίστρες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό μαζί με τους συνοδούς τους, στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας πραγματικά διοργάνωσης, που αποτελεί και τη μακροβιότερη διεθνή σκακιστική συνάντηση της χώρας. Να πούμε ότι το τουρνά αυτό έχει τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Ικαρίας και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τους διοργανωτές είναι πρόθυμο να κάνει στο C-Ways για το 100% έκπτωση στις αθλητές και το 50% για τους συνοδούς, αλλά και την ενθέρηση για το 40% στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών με κεντρικό άξονα την προσβασιμότητα στην τέχνη ξεκινάει σήμερα στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Δίκη, καλό μεσημέρι. Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο και ξεκινά σήμερα, όπως είπες, με τις εκδηλώσεις του να εκτείνονται έως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την αναπηρία στις παραστατικές τέχνες, δίνοντας χώρο σε ανάπηρους και μη ανάπηρους καλλιτέχνες να επαναπροσδιορίσουν τη σκηνική εμπειρία ως πεδίο συμπερίληψης και συνύπαρξης. Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν 50 προσκεκλημένοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας 8 παραστάσεις, 8 εργαστήρια και 6 masterclass, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις, ημερίδα, προβολές ντοκιμαντέρ και βιωματικές καλλιτεχνικές δράσεις που εστιάζουν στη σωματική έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό και τη χορογραφική έρευνα, με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές αισθητηριακές ή κινητικές εμπειρίες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.

0: καιρός.
1: Γενικά εθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα, με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες και την Εύβοια, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά της Τερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότιο-ανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» από μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με δύο σοβαρές πυρκαγιές που κινητοποίησαν τις αρχές, στιγμές συγκίνησης στην Κοζάνη και μια σημαντική απώλεια για τη διεθνή μουσική σκηνή, σημαδεύτηκε η σημερινή ημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στον Ασπρόπυργο, με 11 τραυματίες, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Την ίδια ώρα ομολόγησε την πράξη του ασθενής της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σιμανόγλου νοσοκομείου, ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε και δία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, ενώ η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, έλαβε ειδική άδεια από τους γιατρούς για να της πει το τελευταίο αντίο. Στο εξωτερικό, η διεθνής μουσική σκηνή αποχαιρετά την Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες διαχρονικές επιτυχίες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε ολοξερός. Για προϊόν πρωτοφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4 από 5,2 τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Και πέθανε στα 75 της χρόνια σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Πανικός επικράτησε το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις είναι διασωληνωμένοι και φέρουν σοβαρά εγκάβματα. Από τη φωτιά σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε τα πάντα. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αυτήν την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήδη σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές σε διάφορους δρόμους στην περιοχή. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια του Ηλίου Ακούκου, ο οποίος από το πρωί κάνει ρεπορτάζ στο σημείο. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί και να βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Μία πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε περί τις 8 η ώρα το πρωί, Ντόνα. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, η επιχείρηση είναι ανακύκλωσης ανταλλακτικών, κυρίως για φορτηγά. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ήρθαν στο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια βιομηχανική περιοχή και έγινε μεγάλη προσπάθεια πρώτον να περιοριστεί η πυρκαγιά και δεύτερον να μην επεκταθεί. Παρά τα αυτά, καταστράφηκε ολοσχερώς η επιχείρηση με τα ανταλλακτικά και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε τρεις διπλανές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Περί τους 75 πυροσβέστες ήταν η δύναμη η οποία ήρθε τελικά στο σημείο, με 20 οχήματα και είχαν και 4 ειδικά οχήματα. Μάλιστα το ένα χρησιμοποιείται και είναι κατασκευασμένο και προορισμένο για πυρκαγιές σε δηληστήρια. Και ήρθε και αυτό για να επιχειρήσει και να συνδράμει. Βεβαίως είχαμε και τις υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργου, αλλά επιχείρησε και να
0: συνδράμει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πυροσβεστική, όπως μας είπες και εσύ, Λία, από τις 8 το πρωί έδωσε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο, καθότι είναι από τις δύσκολες πυρκαγιές, αν σκεφτεί κανείς το μεγάλο θερμικό φορτίο που είχε αναπτυχθεί, γιατί μιλάμε για εργοστάσια και επιχειρήσει, και όπως μας περιέγραψες.
1: Σαφέστατα, καθώς λόγω και των έφλεκτων υλικών. Καταλαβαίνεις ότι πήρε διαστάσεις πολύ μεγάλες η πυρκαγιά και ήταν πολύ δύσκολο και λόγω του θερμικού φορτίου και να προσεγγίσουν κύτταρα την πυρκαγιά. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως είναι τέτοιου τύπου πυρκαγιές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Δηλαδή όταν γίνονται σε επιχειρήσεις ή σε χώρους όπου υπάρχουν έφλεκτα υλικά, καύσιμα, συνθήκες δηλαδή που δημιουργούν αυτό το θερμικό φορτίο, όπως είπες, και σίγουρα τις χαιρένουν και το έργο των πυροσβεστών.
0: Το θετικό είναι βέβαια ότι μας είπες ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη.
1: Σαφώς βελτιωμένη, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Να πω ότι εστάλει 8:30 το 112 για τους κατοίκους περιοχής. Ήταν τόσο μαύρος ο καπνός και τοξικός που πραγματικά η ατμόσφαιρα εντός όλη την πεδιάδα ήταν αποπνικτική στον Αστρόπυργο. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχει οριοθετηθεί. Είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Όμως παραμένουν εδώ και επιχειρούν, καθώς λόγω και των υλικών είναι εξαιρετικά δύσκολη η πλήρη κατάσβεσή της. Να σημειώσω ότι υπήρχε και στην αρχή υπήρχε ένα βιτιοφόρο μέσα στο χώρο. Προκάλεσε ανησυχία, μήπως είναι γεμάτο με προπάνιο, αλλά τελικώς ήταν διαπιστώθηκε κενό φορτίου.
0: Και για λόγους ασφαλείας νωρίτερα η τροχέα, η Λία, είχε διακόψει και την κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στους δρόμους της περιοχής. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι σε ισχύ.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την λεωφόρο ΝΑΤΟ. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις στην οδό Μεγαρίδος όπου βρισκόμαστε, καθώς συνεχίζουν να πηγαίνουν έρχονται πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά. Όπως μας είπες και εσύ, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβεστεί.
1: Επιχειρούν. Έχει οριοθετηθεί και είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά έχει γίνει καλή δουλειά. Είμαστε στο τελικό στάδιο.
0: Από τις 8 το πρωί βρίσκονται λοιπόν εκεί. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πέρα από τις υλικές ζημιές, όπως μας ενημέρωσε και ο Ηλίας Κούκος, συνολικά 11 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής με 3 τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Σε συναγερμό τα έχει κάνει υγειονομικές αρχές από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Αστρόπυργο. Συνολικά, όπως είπες και εσύ, 11 άνθρωποι που χρειάστηκε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Οι 3 από αυτούς είναι σοβαρά και διασωληνώθηκαν. Στο Θριάσιο νοσοκομείο οι γιατροί έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για τη διαχείριση των περιστατικών, καθώς από την πρώτη στιγμή εκεί ήταν τα πρώτα περιστατικά που έφτασαν. Μεταφέρθηκαν, να σου πω, 6 άτομα αρχικά, εκ των οποίων οι 2 διασωληνώθηκαν. Ο ένας διασωληνωμένος από το Θριάσιο πήγε στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Δικαστικό Αθηνών, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στην ΕΣ. Και από τους υπόλοιπους 4, ένας πήρε εξιτήριο, ένας υπέγραψε και έφυγε, και ένας πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οπότε στο Θριάσιο παραμένει για νοσηλεία ένας άνθρωπος με πιο ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση. Επίσης, 5 άτομα πήγαν αρχικά στο Αττικό νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας διασωληνώθηκε. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και εκείνος στο ΚΑΤ. Οι υπόλοιποι 4, να σου πω ότι προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται εκεί από τους γιατρούς.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τους ανθρώπους. Να πάμε τώρα σε μία άλλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου. Συνελήφθη τελικά ο ασθενής από το δωμάτιο του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μάλιστα, κατά την προσαγωγή του ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του. Πάντως, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Βρίσκεται στο Σισμανόγλιο. Τι ακριβώς είπε ο συγκεκριμένος ασθενής, Στέλλα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο. Έξω από αυτό βρισκόμαστε κι εμείς. Όπως είπες, συνελήφθη ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε νωρίς το πρωί την πυρκαγιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής όπου και νοσηλευόταν. Ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον θάλαμο νοσηλείας όπου και βρισκόταν, όλα αυτά κατά την προανακριτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζω πως νωρίτερα είχε προσαχθεί στο ΑΤΑΦ 9 Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
0: Πάντως η κατάσταση και εκεί ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί από τη φωτιά γέμισε πυκνούς καπνούς όροφος του νοσοκομείου. Μάλιστα το προσωπικό, Στέλλα, χρειάστηκε από τα πλάνα κιόλας που είδαμε να σπάσει τα τζάμια για να εριστεί ο χώρος, και είχαμε και μια νεκρή γυναίκα η οποία βέβαια δεν σχετίζεται με την φωτιά.
3: Ακριβώς. Νωρίς το πρωί λοιπόν ξεκίνησαν να βγαίνουν μαύροι καπνοί από τον θάλαμο νοσηλείας που αναφέραμε. Επικράτησε πανικός, κλείστηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, διότι υπήρξε φόβος για επέκταση της φωτιάς. Χρειάστηκε η εκένωση του νοσοκομείου. Δυστυχώς μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή, όμως επισημαίνεται ότι ο θάνατός της συνέπεσε με την επιχείρηση εκένωσης, ότι δηλαδή δεν οφείλεται σε αυτή. Είχαμε μάλιστα και ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης. Και πώς φτάσαμε, αν έχουμε λίγο χρόνο να επισημάνουμε, στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου? Κατά την καταμέτρηση λοιπόν των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι έλειπε ο άνθρωπος αυτός, ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο νοσηλείας όπου φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Οι αρχές τον αναζήτησαν διότι τον θεωρούσαν τον βασικό ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Λίγο αργότερα τον εντόπισαν στο σπίτι του και γι' αυτό ακριβώς προσήχθη στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και στη συνέχεια υπήρξαν οι εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από λίγο.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο το πρωί, όπως μας είπε και ακούσαμε και από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Οι ασθενείς απομακρύθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνευσαν.
4: Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενίσχυσε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
0: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν οι ασθενείς, αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Γεωργιάδη. Ενώ σε ό,τι αφορά την ασθενή, η οποία κατέληξε, ο κύριος Γιαννάκος είπε ότι αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
5: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπισε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Θα πάμε τώρα σε μια τελευταία εξέλιξη. Θα συνδεθούμε με το Σάκη Νέγκα, καθότι είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο. Τι ακριβώς συνέβη, Σάκη? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια πρώτη εικόνα να σας μεταφέρω από ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο μάλλον υπέστη F-16 ενδεχομένως, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης του στην περιοχή και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, στην πίστα συγκεκριμένα. Με το που προσγειώθηκε, έπιασε φωτιά, αλλά οι δύο πιλότοι που ήταν μέσα, δύο ή ένας,
7: δύο
6: τον αριθμό, πρόλαβαν να εκτιναχθούν και να βγουν από το αεροσκάφος. Με αποτέλεσμα δεν έχουν τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα επενέβη στο σημείο η πυροσβεστική του αεροδρομίου και με αφρό για να σβήσει τη φωτιά που είχε προκληθεί στο μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο δεν κατέπεσε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου και δεν ξέρω αν θέλετε και αν έχετε χρόνο να ακούσετε και έναν αυτόπτη μάρτυρα που είναι δίπλα μου.
0: Ναι, για να τον
6: ακούσουμε. Εσείς θα μου πείτε. Είναι ο κύριος
7: Λάπος,
6: ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό στο νησί.
0: Και είδε το συγκεκριμένο F-16 να προσγειώνεται.
7: Γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτυχε να σταματήσω με ένα μανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω τι συμβαίνει. Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο, ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι. Αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε.
5: Το μηχανισμό.
7: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
0: Πολύ σημαντικό ότι οι πιλότοι ήταν είναι καλά στην υγεία του.
7: Δύο μαχητικά ήταν. Το άλλο έκανε βόρτες μέχρι να δει ότι ήταν όλα καλά. Σβήσανε.
0: Α, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπρο.
7: Να σε καλά και εσύ. Καλό μεσημέρι.
0: Και τον Σάκη Νέγκα για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει, παρακολουθούμε και την συγκεκριμένη αναγκαστική προσγείωση λοιπόν F-16 που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κρατάμε ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Θα βγούμε εκτός σύνορων τώρα, στον πόλεμο του Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχές της χώρας, κλιμακώνοντας την ένταση και θέτοντας σε περαιτέρω αμφισβήτηση το μέλλον της εύθραυστης εκεχηρίας. Το Ιράν, Έλενα Λεβίζου, απάντησε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, χτύπησαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, κυρίως σε παράκτιες περιοχές που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ, όπως είχαν κάνει και την πρώτη νύχτα, όπου χτύπησαν 80 στόχους. Δηλαδή, μέσα στις 48 ώρες έχουν χτυπήσει 170 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με την CENTCOM. Τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των βομβαρδισμών σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, ενώ λένε ότι χτυπήθηκαν και δύο γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, και μάλιστα έκαναν λόγο για ένα έγκλημα πολέμου. Το Ιράν από την πλευρά του προχώρησε στη στόχευση αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είπαν ότι εκεί χτύπησαν 80 στόχους επίσης, όπως και 85 την προηγούμενη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές εκεί για κάποιες ζημιές, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι ο εκφοβισμός και η εκβίαση από την πλευρά των Αμερικανών θα πληρωθεί με ένα ακριβό τίμημα. Το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το CNN, ο λόγος για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν τόσο εκνευρισμένος και θυμωμένος και έκανε αυτούς τους πραγματικά σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά της ιρανικής ηγεσίας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εχθές, να θυμίσω ότι τους αποκάλυψε ψεύτες, άρρωστους ανθρώπους, κακούς και καθάρματα, είναι ότι δεν έχουν ανοίξει πλήρως τα στενά του Ορμούς. Αυτό του δημιουργεί μεγάλο θυμό. Παρόλα αυτά, ενώ ανέφερε σε νέες δηλώσεις του του κατά την επιστροφή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι για κάθε χτύπημα των Ιρανών οι Αμερικανοί θα απαντούν με 20 φορές πιο δυνατά, πιο σκληρά χτυπήματα και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επέμβασης στο νησί Χάργ του Ιράν, είπε ότι οι Ιρανοί του τηλεφώνησαν και τον παρακαλούν, τον παρακάλεσαν για μια συμφωνία. Βέβαια αυτές είναι δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και στο παρελθόν, οπότε μένει να δούμε αν αυτή η εκεχηρία που σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο με τις χθεσινές δηλώσεις του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει τελειώσει, αν πραγματικά έχει τελειώσει και αν θα συνεχιστούν αυτά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, τα εκατέρωθεν πλήγματα. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις βάσει του μνημονίου κατανόησης πρόκειτο κανονικά να συνεχιστούν μετά την ταφή του Αλί Χαμενεΐ σήμερα στη Μασάντ.
0: Κορυφώνονται οι επικηδείες τελετές σήμερα.
8: Ακριβώς. Και στο Ιράν όμως επικρατεί ένα, πέρα από τη θλίψη, και ένα κλίμα οργής με τους Ιρανούς πολίτες που έχουν συνέβησει κατά εκατομμύρια σε ολόκληρη την νεκρική πομπή. Να θυμίσουμε από την Τεχεράνη στην Κόμ, σε δύο πόλεις του Ιράκ και τώρα στη Μασάντ, να ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του. Το κλίμα, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, είναι πραγματικά τεταμένο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα βρίσκονται και πάλι σε εξέλιξη προσπάθειες των δύο κύριων μεσολαβήτριων χωρών, δηλαδή του Κατάρ
0: και
8: του Πακιστάν ακριβώς, για να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, αν και αυτά τα επεισόδια, τα χθεσινά και τα σημερινά, θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Να θυμίσουμε πάντως ότι και στη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων είχαν προηγηθεί κάποια άλλα επεισόδια και όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν και προκαλούνται από το γεγονός ότι το Ιράν θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούς και τα πλοία να πηγαίνουν με την άδειά του από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές και όχι από τον νότιο, ας το πούμε, την ναυτικό διάδρομο, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν.
0: Και καταλαβαίνουμε, Έλενα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών που και δυσκολεύει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, δημιουργεί και ανησυχία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Πάντως, από την εικόνα που έχουμε σήμερα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση. Καταγράφουν πτώση, έχοντας ωστόσο κερδίσει περισσότερο από 5 δολάρια από τις αρχές της εβδομάδας. Τώρα, στην ελληνική αγορά, η άνοδος αυτή έχει αρχίσει να περνά στις τιμές των καυσίμων. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η αρμόδια συντάκτρια, θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ισχύως για τον έλεγχο βέβαια των στενών, που ενισχύει ωστόσο, Ντόνα, περισσότερο την ανησυχία για την πιθανότητα νέας διαταραχής στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθιστώντας εκ νέου τη διέλευση της κρίσιμης αυτής ενεργειακής ακτηρίας εξαιρετικά επικίνδυνη. Μάλιστα, είχαμε και σχετική ανακοίνωση από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Ωστόσο, οι αγορές, όπως είπες και εσύ, μετά το διήμερο ανωδικό σερί, σήμερα φαίνεται να επιδεικνύουν μια σχετική ψυχραιμία σε μια προσπάθεια να επεξετάσουν τα δεδομένα στο πεδίο. Εναλλάσσονται τα πρόσημα, ξεκίνησαν θετικά, υποχώρησαν στη συνέχεια οριακά και πάλι τώρα όμως έχουμε μια άνοδο της τάξης του 1%. Να πούμε ότι έχουν ήδη ενεργηθεί μια ανάσταση στις προηγούμενες συνεδριάσεις από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σε εβδομαδιαία βάση κέρδη της τάξης του 8%. Για να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό, Ντόνα, ουσιαστικά από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει περισσότερο από 5 με 6 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, όπως είπες και εσύ, υπό αυτές τις συνθήκες στην ελληνική αγορά, οι δηληστηριακές τιμές είναι αυτές που δίνουν το σήμα για επερχόμενη άνοδο στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης στα δηληστήρια χωρίς EPN στα 1,44 και στα 1,42 είναι η τιμή του ντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία άνοδο της τάξης των 2 με 3 λεπτών από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Προς το παρόν στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,97, 1,96 για την ακρίβεια. Ντόνα. Αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα, βέβαια, και στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να βρούμε και χαμηλότερες τιμές και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά πολύ υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια και δει τα νησιά μας. Η μέση τιμή του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, έχει ανέλθει πλέον στα 1,78 ευρώ το λίτρο. Είναι ένα πολύ κρίσιμο καύσιμο για τους επαγγελματίες και βεβαίως ανεβάζει και το ενεργειακό κόστος γενικότερα σε πολλά αγαθά στην αγορά. Πάντως εκτιμάται ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε και νέα άνοδο, αν αυτό διαρκέσει παρατεταμένα, στην αμόλυβδη αλλά και στο ντίζελ. Πέρα όμως από τις εξελίξεις, πρέπει να πούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πρώτον, είναι η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα στη Μεσόγειο, κυρίως λόγω της τουριστικής περίοδου. Ντόνα, δεύτερο, η ελλειμματική παραγωγή σε ντίζελ τόσο από τις χώρες του Περσικού όσο και από τα ευρωπαϊκά διελιστήρια. Να πούμε ότι προσπαθούν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες παρατεταμένης κρίσης. Και τρίτον, η ανάκαμψη βέβαια της ζήτησης από την Ασία και η ανάγκη επίσης αναπλήρωσης στρατηγικών αποθεμάτων από τις μεγάλες οικονομίες της Ασίας, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή αρτηρία του Περσικού κόλπου.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, ότι τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τις εξελίξεις που θα έχουμε αλλά και τους παράγοντες που μόλις μας περιέγραψες, μάλλον οι τιμές θα θυμίζουν λίγο ασανσέρ.
9: Ακριβώς, Ντόνα, θα έχουμε μία, έτσι θα λέμε, γάμα μία ψυχρολουσία κάποιες φορές. Στην Τεσσαλονίκη είχαμε πει και στις αρχές βέβαια της κρίσης, Ντόνα, και στη διάρκεια της κρίσης, ότι η αποκατάσταση της διέλευσης από τα στενά του ορμού θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα και βεβαίως μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τι εκτίμησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαργεωργίου, εδώ στο Earth News Radio 105,8, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, τι να περιμένουμε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία.
10: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχουν μικρές βραχύβιες αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες θα οθούν προς τα πάνω και προς τα κάτω τις τιμές, αλλά σε μικρό εύρος. Οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και μιλάω ιδιαίτερα υψηλά για το κόστος του Έλληνα πολίτη, για αυτό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να προμηθευτεί καύσιμο και το επόμενο διάστημα.
11: Άρα θα είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, λέτε, με ασανσεράκι, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
10: Έτσι, πολύ ακριβώς. Δεν βλέπω όμως μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση όπως είχαμε ζήσει το 2022 παραπάνω.
11: Τώρα, συγγνώμη, ποια είναι η τιμή σήμερα?
10: Σήμερα είναι στο 1,98 η μέση τιμή πανελλαδικά που σημαίνει.
11: Ναι, αλλά η τιμή του πετρελαίου εδώ και πολλές μέρες είναι κάτω από τα 80.
10: Έχετε δίκιο, αυτό είναι το παράδοξο.
11: Τόσο είχε και πριν
10: αυτό
11: τον πόλεμο, έτσι.
10: Στη δηληστηριακή τιμή. Πριν τον πόλεμο είχε 20 λεπτά πιο φθηνά με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent, όπως είπατε. Και η τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής ήταν 20 λεπτά πιο χαμηλή. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό προφανώς, την οποία εντάξει, τώρα ο καθένας τη χωνεύει όπως θέλει και όπως μπορεί. Διότι είναι δηληστηριακές τιμές, διότι είναι το άβατο των δηληστηρίων που λέμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Έχει να κάνει κυρίως με την απόκληση με την ψαλίδα τιμής μεταξύ του πετρελαίου, του αργού και του τύπου Brent και με τα δηλισμένα προϊόντα βενζίνη πετρέλαιο.
0: 32 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να πάμε τώρα να δούμε τα της Συνόδου του ΝΑΤΟ με μήνυμα ενότητας από τους 32 ηγέτες των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου κορυφή στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε και λόγο για αγάπη στην αίθουσα, ανακοίνωσε ότι δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Ενώ, Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε ξανά σε εσένα, συνδέομαστε με την αίθουσα σύνταξη. Στην ίδια αίσθηση προκάλεσε και το αναμνηστικό δώρο του Ταγί Περντογάν προς τους ηγέτες που δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με σφαίρες.
8: Ακριβώς, Ντόνα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το ενδιαφέρον περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο και τις δηλώσεις του, οι οποίες θα λέγαμε ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες πριν από την σύνοδο και μετά. Στις δηλώσεις του πριν αναθέθηκε, επιτέθηκε μάλλον, κυρίως κατά των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να βοηθήσουν στον πόλεμο του Ιράν, για το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία, κυρίως η Ισπανία, αρνούνται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους, τον αμυντικό προϋπολογισμό τους στο 5%, και μπήκαν, θα λέγαμε, σε ένα συγκρουσιακό κλίμα, τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, το μήνυμα που στάλθηκε μετά και με την κοινή ανακοίνωση, αλλά και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ήταν εντελώς διαφορετικό. Όπως είπες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα αυτή. Τα 32 μέλη δεσμεύτηκαν για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 5% του ΑΕΠ τους μέσα σε μια δεκαετία. Κάτι που ζητούσε μετεπιτάσεως ο Αμερικανός Πρόεδρος και ήταν σημείο τρίβης εδώ και πολύ καιρό. Επίσης, η δέσμευσή τους και η προσήλωσή τους στο άρθρο 5, δηλαδή στην συλλογική άμυνα της Συμμαχίας σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση κάποιο μέλος της Συμμαχίας. Επίσης, όσον αφορά την Ουκρανία, υπήρξε και η δέσμευση για τη συνέχιση της στήριξης, μάλιστα με περίπου 140 δισεκατομμύρια για τα δύο χρόνια 2026-2027, και βεβαίως το γεγονός που ανέφερες για την χορήγηση της άδειας για την κατασκευή των συστημάτων Patriot, των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τελικά η αποτίμηση αυτής της συνόδου ήταν θετική, ωστόσο όπως εκτιμούν και πολλοί αναλυτές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για άλλη μία φορά τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας και κυρίως οι Ευρωπαίοι κλήθηκαν να κατευνάσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι ενώπιον μιας κατάστασης που αντιμετωπίζει από την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, δηλαδή να βρει τα πατήματά της όσον αφορά τη δική της άμυνα, την αύξηση των δικών της πόρων για την άμυνά της, εν ώψη βεβαίως και του κινδύνου της Ρωσίας.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, για το αν τα πήρε όλα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία το περασμένο διήμερο, κλήθηκε να απαντήσει εδώ στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο έγκλης την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
0: Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Μάλιστα, το Πασό καλεί την κυβέρνηση να λάβει κάθε πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βολές για τη στάση της χώρας στην εξωτερική πολιτική είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, Δημήτρης Μάντζος.
13: Απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει κάθε δυνατή διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου που έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα επί του ζητήματος.
0: Τώρα, με ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για το κάσους Μπέλι όσο και για τα εξοπλιστικά, αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία, επέστρεψαν χθες από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή Αγιβαγιάνο. Καλό μεσημέρι.
14: καλώς ήρθατε. Και βέβαια τα σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές, όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτελεστικής της ισχύως, ήταν τα βασικά σημεία των δημόσιων παρεμβάσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα. Και στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν το κάζους μπέλι, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση ήταν να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφος το θέμα του κάζους μπέλι φυσικά και δεν είναι τυχαία και όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία και την Ευρώπη, και η Ευρώπη μάλλον αν θέλει να αναπτύξει περαιτέρω δεσμούς με την Άγκυρα, θα πρέπει να σταθούν δίπλα σε έναν από τους πιο παλιούς εταίρους τους την Ελλάδα και να σεβαστούν και τις ευαισθησίες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αποτιμώντας την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού σε σύνολο του ΝΑΤΟ, τονίζεται πως η Ελλάδα έδειξε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ασκεί μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική, η οποία θα πρέπει να πούμε προκάλεσε και την ενόχληση του τουρκικού τύπου και αμηχανίας του επιτελείου του Τούρκου Προέδρου, καθώς και η έκφραση ιστορική αναστολογραφία, όπως αποκάλεσε χθες το απόγευμα την απειλή πολέμου, κατέδειξε πως οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να δουν κατάματα και την ποιότητα της αξιοπιστίας αλλά και τη συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας, ανέφεραν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσω πως ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική αναστολογραφία, σημειώντας πως δεν μπορεί να συνεπάρχει με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το πνεύμα συνεργασίας που διώκουν τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων οι δύο κυβερνήσεις, και ήταν ακόμα μια υπενθύμηση πως παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι θεμελιώδεις διαφορές παραμένουν ανοιχτές. Η πιο κρίσιμη παρέμβαση αφορούσε το ζήτημα των F-35. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενιάς, σημειώνοντας πως η ελληνική παραγγελία προχωρά κανονικά και παράλληλα υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά προβλήματα και εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Τέλος, ό,τι αφορά τις αναφορές προς την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κρατήσει και ισορροπίες. Θα γνώρισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει θετικά βήματα στην εργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και τις επαφές των δύο λαών. Ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως η βασική ελληνοτουρκική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ότι προς αυτή μπορεί να επιληθεί μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το θέμα του κάζους μπέλι και την απάντηση του Ερντογάν στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει το θέμα. Ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Θεοχάρης αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή της τουρκικής τακτικής. Να ακούσουμε τι απάντησε.
15: Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέστασης 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς, το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύως της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επιλύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη, μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
0: Αλλάζουμε θέμα. Σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, είπε η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνδέομαστε με την Κοζάνη και τον Μάκη Νασιάδη. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
16: Καλό μεσημέρι. Σε βαρύ κλίμα λοιπόν σήμερα κηδεύτηκε στην Κοζάνη η Βάγια Νέστορα, το θύμα της δολοφονικής, όπως χαρακτήρισε, επίθεσης ο αδερφός της στον επικίδιο λόγο, και μάλιστα δεν άφησε κανένα άλλο περιθώριο να πει, γιατί για αυτό το θέμα, όπως είπε, δεν υπάρχουν κάποια άλλα λόγια. Γρηγόρης ο Κοντός. Όπως προείπες, η εξόδους ακολουθία έγινε στο Μετροπολιτικό Ναό, παρουσία και του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του κινήματος Πασό Κινήματος Αλλαγής, του Νίκο Ανδρουλάκη. Και φυσικά ήταν και εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργοί και εκπρόσωποι μέλων της κυβέρνησης, βουλευτές και αρκετός κόσμος και συγγενείς και φίλοι. Γύρω στις 12 και έφτασε ο Πρωθυπουργός και λίγο μετά, με την έναρξη της εξοδίου ακολουθία, έφτασε με ειδικό ασθενοφόρο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φυσικά ζήτησε και πήρε μάλιστα μερική της πρωτοβουλία την απόφαση να είναι να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία παρά το γεγονός ότι γιατί δεν της είχαν επιτρέψει. Βρέθηκε λοιπόν στην εξόδιο ακολουθία και ήταν φυσικά και συντηρημένη και μάλιστα και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, στο τέλος αυτό που έπρεπε να επισημαθεί ήταν και τα συντηρία τα οποία διεύθυνθηκαν και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η οικογένεια Νέστορα, πέρα το οπτικό της δάμαρη, ο πατέρας και η Αφροδίτη, είναι το δικό τους δάμα, γιατί πριν από 5 χρόνια είχαν χάσει την μικρότερη αδερφή ακριβώς, την Νικολέτα, και μάλιστα ήταν και επιθυμία της οικογένειας στο μνήμα ακριβώς που ήταν και η Νικολέτα εκεί, να πούμε ότι κυδεύτηκε και η μητέρα της, η Βάγια.
0: Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, φτάνοντας στην εκκλησία.
17: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
0: Πάμε τώρα στο πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Καθώς η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και εκπροσώπων του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προσδίδει ένα ιδιαίτερο πολιτικό και θεσμικό συμβολισμό. Πέρα από το προσωπικό πένθος Νότι, κυριαρχεί και το μήνυμα της ενότητας απέναντι στην πολιτική βία. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Ντόνα, κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι η ανταπόκριση, μάλλον η αυθόρμητη πρόσκληση, προσέλευση του εκτός από τον Πρωθυπουργό και πολλών υπουργών και βουλευτών, αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, της τοπικής βουλευτού του Τσικοζάνης, εκπροσώπων του Ελλάστου και του Τσίπρα, όλου, θα έλεγα του συνόλου, σχεδόν συνόλου του πολιτικού συστήματος στην κηδεία της Άτικης Νέστορα, είναι μια ένδειξη, ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ελληνική πολιτική, το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει ένα όχι, μέχρι εδώ φτάνει, όχι στην τρομοκρατία. Και αυτό είναι το κέρδος που μπορούμε να κρατήσουμε.
0: Τώρα να πάμε όμως και στα υπόλοιπα της πολιτικής ατζέντας, με αιχμή και την οικονομία, τη στήριξη και της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντείνουν την αντιπαράθεση μεσούσης του καλοκαιριού. Οι τελευταίες τώρα δημοσκοπικές τάσεις της MRB διατηρούν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την κυβέρνηση Νότι να επαναλαμβάνει ότι σταθερός στόχος είναι η αυτοδυναμία.
18: Ναι, είναι προφανές αυτό που λες, Τόνα, είναι σωστό. Συμφωνώ και βεβαίως είναι δεδομένο το γεγονός ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, όποτε και γίνουν αυτές, την άνοιξη 27 επιμένει η κυβέρνηση, η αντιπαράθεση θα ανεβαίνει, θα οξύνονται και οι συγκρίσεις θα γίνονται καταλυτικές. Αρέσει δεν αρέσει αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται και από την τελευταία δημοσκόπηση, είναι σχεδόν 10 μονάδες παραπάνω παρακάτω. Ναι. Παρακάτω στην πρόθεση ψήφου, παραπάνω στην εκτίμηση αποτελέσματος, δηλαδή η σημασία του πάνω από το δεύτερο κόμμα, το οποίο φαίνεται να καταγράφεται πλέον και να καθιερώνεται το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το ΠΑΣΟΚ. Τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει το κόμμα του να πάει στην τρίτη θέση.
0: Ναι.
18: Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό.
0: Ενώ ότι μας κάνεις και πάρα πολύ ωραία πάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ, γιατί θα πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε και την τακτική που έχει επιλέξει, καθότι η Λίνα Μπεθάνη, ο κύριος Ανδρουλάκης, εστιάζει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο και παρουσίασε 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
19: Ακριβώς επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιτιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση απόψε για τους συνταξιούχους που θα γίνει τον Γκάζι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό με πλήρη κοστολόγηση όπως σημειώνεται και επαναφορά σύμφωνα με πληροφορίες της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους η οποία όπως τονίζουν θα γίνει σταδιακά σε δύο φάσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη και της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Μοντέλο Συλλογικής Υγεσίας πρότεινε από το Earth News ο Νίκος Παπάς και στον απόϊχο της παρέτησης της Κατερίνας Νοτοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα εξέφρασε και τη διαφωνία του. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
20: Μέρη, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα φαίνεται ότι εξελίσσονται ραγδαία. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αυτό το Σαββατοκύριακο καλεί τουλάχιστον η μειοψηφούσα πλευρά να λάβει καθαρές απαντήσεις. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Το δίλημα που θα τεθεί είναι ή αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά με ένα οδικό χάρτη. Φαίνεται ότι τα πράγματα όμως έχουν πάρει και διαφορετική τροπή, διότι μετά την παρέτηση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη χθες, της κυρίας Νοτοπούλου, υπάρχει και εκτιμάται από τη μειοψηφούσα πλευρά ότι υπάρχει μία αλλαγή όσον αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες. Εκεί φαίνεται ότι εδράζονται όλες οι κινήσεις του παρασκηνίου και μέλη να δούμε στην απόφαση του Σαββάτου της Κεντρικής Επιτροπής ποια ακριβώς θα είναι και κυρίως ποια θα είναι η εισήγηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθότι σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
21: Καλό μεσημέρι, Τζόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Παρά την επιβράδυνση, σε σχέση βέβαια με τους προηγούμενους μήνες, ο πληθωρισμός στη χώρα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Ιούνιο, από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Να θυμίσω, πέρσι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλά, στο 2,8%. Οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στο μοσχάρι και 16,2% σε αρνί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Επίσης, ανατιμήσεις καταγράφηκαν 9,7% στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα ντόνα αύξηση 2,7%. Αυτό ήταν ο πληθωρισμός τους, έναντι 1,6% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Που σημαίνει είμαστε τουλάχιστον μια εβδομάδα, μια μονάδα πάνω. Το φυσικό αέριο τώρα ήταν ακριβότερο κατά 24 μέσο όρο της Ευρωζώνης. Που σημαίνει είμαστε τουλάχιστον μια εβδομάδα, μια μονάδα πάνω. Το φυσικό αέριο τώρα ήταν ακριβότερο κατά 24.

0: τη τραγία είναι 7% ακριβότερα από πέρσι. Το λέω όλο εδώ στον αντίποδο, συνεχίζει τη βουτιά η τιμή του. Μειώθηκε 12,8% σε αιτήσια βάση. Τώρα, και από μήνα σε μήνα παρατηρούμε μεγάλες αυξήσεις. Για παράδειγμα, στα δημητριακά, δηλαδή μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου, αναφέρομαι, στα δημητριακά 8,1%. Στα ψάρια 2,8%. Γιαούρτι 4,7%. Φρούτα 10,7%. Μεγάλη αύξηση τα φρούτα. Τα ενίκια, και εδώ είχαμε μικρή αύξηση, αλλά αύξηση και από μήνα σε μήνα. Και αν δούμε, για να κλείσουμε τώρα έτσι λίγο τις ομάδες, η ομάδα διατροφή και μία κολούχα ποτά έχει πληθωρισμό 2,7%. Αυτές ήταν οι αυξήσεις σε αιτήσια βάση, και 10,6% η μεγαλύτερη ήταν στην ομάδα στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες.
1: Καταλαβαίνουμε πάντως ότι η ενέργεια, μεταφορές και στέγαση, αλλά και το κρέας είναι τα βαρύδια, όπως λέμε. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να συνδεθούμε τώρα και με τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας μεταφέρει όχι μόνο το διαγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχουμε και ιστορικό σοου που ετοιμάζει η FIFA στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Εδώ να το δούμε, κοίταξε τώρα. Είναι βάζει συνεχώς νέα συγκροτήματα. Πρώτον, ήταν η BTS, τώρα δεν είμαι και ευενδύερες. Ήταν η σίγουρα η BT, ήταν δύο ή τρία συγκροτήματα και προσθέσαν ένα τέταρτο. Και αυτό, ο σχεδιασμός αυτός που είχα ήξερα εγώ, ήταν για το ημίχρονο. Το ημίχρονο όμως κρατάει 15 λεπτά. Τώρα να θα δούμε σε τελικό μισή ώρα σοου, δεν το ξέρω. Μπορεί να φαίνεται ωραίο, αλλά δεν είναι ωραίο. Γιατί οι αθλητές έχουν συνηθίσει να ξεκουράζονται, να έχει ανάπαυλα για 15 λεπτά και όχι για μισή ώρα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, είναι όπως είναι η τελική του baseball, που έχουν πάρα πολύ σοου ή στην αρχή ή στα ημίχρονά τους. Κάτι αντίστοιχο θέλουν να κάνουν και τώρα οι Αμερικανοί και στο Μοντιάλ για τον τελικό πάντα, έτσι, ναι, που θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
1: Τώρα είναι και το Μουντιάλ λίγο της εξάντλησης. Αγγλία και Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή των χιλιομέτρων που έχουν διανύσει στη διοργάνωση, και αυτό είναι ένα θέμα, πώς έχει επηρεάσει η συνεχής μετακίνηση της ομάδες και φυσικά τον καθοριστικό ρόλο που θα έχει στη μάχη για την πρόκριση.
2: Οι Άγγλοι έχουν 20.000 χιλιόμετρα στις αποσκευές τους. Δεν τα κάνουν με τα πόδια, αλλά είναι σε τρεις χώρες του Μουντιάλ: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Τώρα αυτή την περίοδο, από εδώ και πέρα, είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά υπάρχουν και αδικίες, καθώς, ας πούμε, η Γαλλία δεν είναι στις 11 που έχουν κάνει τις μετακινήσεις, επειδή έχουν μείνει μόνο σε ένα μέρος, οπότε είναι μικρότερες διακοπές. Είναι κουραστικό, για να δούμε και εμείς, κάνουμε ένα ταξιδάκι και στην επιστροφή θέλουμε να ξεκουραστούμε μία μέρα. Πόσο παραπάνω οι αθλητές που πάρει καταπώνηση όταν αγωνίζονται, αλλά και στο πήγαινε έλα με τα αεροπλάνα.
1: Τώρα, επειδή πες ταξιδάκι έχουν κάνει και αρκετοί ομοσπονδιακοί τεχνικοί, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον αποκλεισμό των ομάδων τους.
2: 14 έτσι από τους 48, και ακόμα δεν έχει τελειώσει το Μουντιάλ, και μάλιστα ήδη έχουν και κάποιες αλλαγές στους πάγκους. Είναι τα περίεργα, όπως από τους 14, εγώ ξεχωρίζω το κύριο, το Χόγμο, από την Κορέα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του, έτσι. Τις μέρες του αποκλεισμού υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ και σε καφέ φωτογραφία του, απαγορεύεται η είσοδος, και υπήρχε και φρουρά έξω από το σπίτι του, επειδή θεωρούσε ότι ήταν ο υπαίτιος του αποκλεισμού. Η Κορέα όχι δεν είναι κάποιο μεγαθύριο ποδοσφαιρικό, αλλά αυτός είναι ο ρόλος των προπονητών, δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι σύντομα, Δημήτρη, και με τις αντιδράσεις που είχαμε στην Παραγουάη. Γιατί έχει προκαλέσει σε άλλο αυτή η εικόνα με το μείωμα του Κιλιάν Εμπαμπέ να κρέμεται από δέντρο, και στην συνέχεια να καίγεται ο εορτασμός του Σαν
2: Όλο
1: Βάν.
2: Ξεκίνησε και αυτό που λες με το μείωμα που κάει και είναι το πιο μισθό πρόσωπο, και πραγματικά δεν καταλαβαίνω το γιατί, επειδή έπαιξε καλά και για τους Παραγουάνους, αλλά και μια μέλος της κυβέρνησης Παραγουάης, κάθε μέρα υπάρχει ένα γραφόμενο στα social media, στο X, που να, όχι απλά να καυτηριάζει, έτσι, ρατσιστικό παραλήλημα κατά του ΕΠΕ.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες, και από αύριο ελπίζω να γυρίσουμε και στα πιο αγωνιστικά. Ο Δημήτρης Καϊμάς.

0: Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης να βρούμε την Έλενα Αλεβίζου. Καθότι σε ηλικία 75 ετών, Έλενα, πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
1: Εμβληματική τραγουδίστρια, κυρίως της δεκαετίας του 1980, με τραγούδια όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero, με τη χαρακτηριστική φωνή της, η Bonnie Tyler είναι από τα διασημότερα ονόματα της βρετανικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο θάνατός της ήταν απρόσμενος, παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν από το Μάιο σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, το Φάρο. Εκεί είχε υπάρξει πρόβλημα με την υγεία της, με το έντερό της, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς πήγαινε καλύτερα, ωστόσο ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Μετά την επέμβαση είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα. Ήταν ουαλή, είχε γεννηθεί στην Ουαλία και όπως είχε δηλώσει, δεν έγινε τραγουδίστρια για να γίνει γνωστή, αλλά για να τραγουδάει.
0: Και ποιος δεν έχει χορέψει και δεν έχει τραγουδίσει τα τραγούδια της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λεβίζου.
2: Ο καιρός.
0: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
3: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα, κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια-βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδηρανιάν, στο μικρόφωνο Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr, Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο στις 3 και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
2: Earth News Radio 105,8.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
11: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
10: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
11: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
10: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
14: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
13: Era Sport.
14: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
13: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Beat it, Michael Jackson σε, rock, σε πιο rock εκτέλεση. Έτσι ξεκινάμε, αλλά rock είναι και τα θέματα σήμερα, γιατί προέκυψε μια σημαντική εξέλιξη στο μπάσκετ σήμερα με την απόφαση της, της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στα πλαίσια της εκπομπής 24 δευτερόλεπτα, που ξέρετε ότι σήμερα είναι 48, γιατί από τις 4, εντάξει τώρα 4 και 9, μέχρι τις 6 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι δίπλα μου μία μεγάλη μορφή της τηλεόρασης και διευθυντής του ertsports.gr, ο Απόστολος Τριανταφύλου. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, καλησπέρα.
0: Ναι, ναι, θα είναι μαζί και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά που συνέβησαν, γιατί σίγουρα το θέμα της τιμωρίας, της ποινής μάλλον, που επιβλήθηκε στον Προμηθέα και στον κύριο Λιόγιο το πρόστιμο, έχουν και προεκτάσεις, έχει και εξελίξεις, γιατί υπήρχαν εκατέρωθεν δηλώσεις, θα τα πούμε, αυτό κυριαρχεί. Υπάρχουν φυσικά και άλλες, και μεταγραφικά θέματα και ρεπορτάζ.
1: Υπάρχει δισιογραφία μπόλικη.
0: Μπόλικη. Όλα αυτά με την Χρυσούλα Αντωνιάδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου και τους δύο άγγελους, τον Ζαραϊδόνη και τον Μπάτζιο. Πάντα, να ξέρεις, έρχομαι για τον Μπάτζιο, λέω τώρα. Μου έρχεται η κοτσίδα του Ντίνο Μπάτζιο.
1: Εγώ νομίζω σου έρχεται η κοτσίδα μόλις βλέπεις εμένα.
0: Όχι, σε σένα δεν μου έρχεται καμία κοτσίδα. Περούκα μου έρχεται στο μυαλό. Λοιπόν, στην ουσία, θυμίζουμε καταρχάς, 54160sport, και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το παίρνουμε εδώ στην πλατφόρμα. Ο δεύτερος τρόπος είναι το Viber, ertsport χωρίς σίγμα στο τέλος, και αυτό στην πλατφόρμα, και η σελίδα μας στο Messenger 24/7 στο Facebook και στο Instagram. Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Από τι θες να αρχίσουμε? Νομίζω πρέπει να αρχίσουμε από την απόφαση της Επιτροπής.
0: Γιατί δεν ξέρουμε τι προεκτάσεις θα έχει. Σίγουρα θα έχει εξέλιξη.
1: Σίγουρα υπάρχει μία βάση, βάση συζήτησης εννοώ. Αυτό δείχνουν οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και σήμερα γίνονται και πιο σκληρές, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη,
0: οι τοποθετήσεις πρώτον.
1: Και οι τοποθετήσεις, αλλά και η απόφαση. Έτσι, όταν ανακαλείται.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικό που αφορά στον
1: Προμηθέα.
0: Είναι δύο θέματα που προκύπτουν από εδώ.
1: Ένα είναι ο Προμηθέας και το άλλο, κύριο είναι Λιόλιος, ο κύριος Λιόλιος,
0: ο οποίος είναι πρόεδρος,
1: ως πρόεδρος Ομοσπονδίας.
0: Ακριβώς. Επιτρέψτε μου, εγώ να, έτσι, με όσα πρόλαβα, γιατί είναι τελευταίας, είναι ότι πιο ξεκάθαρο είναι το θέμα του Προμηθέα. Με ποια έννοια? Να πούμε τι, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τι αποφάσισε. Να ανακαλέσει το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα στο πρωτάθλημα για την προηγούμενη σεζόν, 25-26, που έχει γίνει.
1: Που έχει γίνει, ναι.
0: Άρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Προμηθέας δεν έχει πρόβλημα με τη φετινή σεζόν, αλλά θα του επιβληθεί, μπορεί να του επιβληθεί ποινή για την περσινή συμμετοχή, που θα μεταφερθεί στην επόμενη χρονιά. Ποιος θα την επιβάλλει? Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ. Δηλαδή, η απόφαση αυτή της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού πηγαίνει στον στην αθλητική δικαστή
1: του ΕΣΑΚΕ
0: και αποφασίζει. Εδώ προβλέπεται αφαίρεση βαθμών που μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 10. Και το ερώτημα είναι ότι αν πάει 10 βαθμούς και 5 να πάει, μετά είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα που ήδη, ξέρεις, έχει φτιάξει ένα ρόστερ με προπονητή το Γιώργο τον Βόβορα. Τώρα θα πρέπει να καλύψει μεγάλο έδαφος. Για να,
1: ναι, να μην προτρέχουμε πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, γιατί μην προτρέχουμε, ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα αποφασιστεί. Ναι. Πάντως, η ποινή, η ανάκληση για το πιστοποιητικό έχει να κάνει με πέρσι. Αν υπάρξει τιμωρία, θα μεταφερθεί στην σεζόν που μας έρχεται.
0: Απλά είπα ποια τιμωρία μπορεί να υπάρξει, δηλαδή αφαίρεση,
1: ναι,
0: βαθμών.
1: Μέχρι και αφαίρεση βαθμών. 10 βαθμών είναι, ναι. 10 ή 12. 10.
0: 10, 10.
1: Μέχρι 10 βαθμούς.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, βέβαια, η απόφαση του ΕΣΑΚΕ, της αθλητικής δικαστή του ΕΣΑΚΕ, προφανώς μπορεί να προσβληθεί.
1: Να προσβληθεί, να γίνει έφεση, να πάρει το ΑΣΕΑΔ και να πάει λέγοντας όλη αυτή
0: η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Νομίζω ότι πηγαίνει μόνο σε δικαστήρια, είναι ανεξάρτητη, δεν έχει,
1: ναι, είναι ανεξάρτητη αρχή, οπότε έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να τελεσυνδικήσουν όλα αυτά και να μπορούμε να πούμε το τι συμβαίνει, το τι δεν συμβαίνει.
0: Για να μην διαβάσουμε ακριβώς, λέμε εντάχει ότι πρώτον είναι η ανάκληση του πιστοποιητικού του περσινού, του Προμηθέα, με αυτό που σας εξηγήσαμε ότι συνεπάγεται. Επίσης, ανακλήθηκαν οι αποφάσεις της 10 Ιουλίου του 20, με τις οποίες είχε εγκρίνει την απόκτηση ποσοστών του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ από τους Αθανάσιο Τριανταφυλλή 30%, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή 24,62%. Επιπλέον, η ΚΑΕ Προμηθέας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 15.000 ευρώ, ενώ ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο κύριος Λιόλιος, κατά πλειοψηφία τιμωρήθηκε με πρόστιμο 50.000 ευρώ για παράβαση των σχετικών διατάξεων του αθλητικού νόμου. Όλα αυτά είναι για μια υπόθεση καταγγελίας που έχει κάνει το Μαρούσι. Με στοιχεία που είχε προσκομίσει ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, τα θυμόμαστε όλα αυτά, με τον κύριο Δημητρακόπουλο τότε που είχε γίνει, ίσουνα και εσύ νομίζω. Τη συνέντευξη τύπου, ότι στην ουσία ο κύριος Λιόλιος ασκεί και διοίκηση στον Προμηθέα και ταυτόχρονα είναι στην Ομοσπονδία.
1: Ταυτόχρονα υπάρχει εδώ η δήλωση του κύριου Λιόλιου και τώρα ανοίγει μια κουβέντα η οποία έχει να κάνει με νόμους, έχει να κάνει με ερμηνείες νόμων.
0: Ακριβώς. Εκεί θα πάμε. Δηλαδή εδώ έγκριτη νομική χρόνια στα σπορ, επειδή ξέρεις γιατί εμείς δεν είμαστε νομικοί.
1: Προφανώς.
0: Για να το ξέρουμε και δεν είναι και η ειδικότητά μας αυτή. Προσφύγαμε να ρωτήσουμε τη γνώμη τους και λέει πρέπει να το κοιτάξουμε.
1: Ναι,
0: δεν είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή να μας διαφωτίσουν, ξέρεις, άμεσα. Όπως λέμε ότι τι προβλέπεται για την περίπτωση του Προμηθέα, για την περίπτωση Λιόλιου και προεδρίας του στην ΕΟΚ. Ο κύριος Λιόλιος ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό ή μάλλον ισχυρίζεται αυτό που ισχυρίζεται. Όπως
1: αναφέρει ο ίδιος, ως πρόεδρος Ομοσπονδίας έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμη και να είμαι μέλος στο ΔΣ όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κόλλημα στον αθλητικό νόμο.
0: Ναι, αυτό μένει να αποσαφινιστεί. Θυμίζω ότι ο κύριος Λιόλιος είναι στη δεύτερη θητεία του, που σημαίνει ότι δεν έχει άλλη, έτσι, με βάση τον νόμο Αβγιανάκη.
1: Το νόμο Αβγιανάκη, το τελευταίο νόμο.
0: Μέχρι το 28, άρα μετά το 28 προφανώς η Ομοσπονδία θα κληθεί να εκλέξει κάποιον άλλο πρόεδρο. Μέσα σε όλα ο κύριος Λιόλιος είπε ότι δεν θα με εκβιάσουν ή δεν θα με εκφοβήσουν με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις, δηλαδή σχολίασε την απόφαση. Αυτή είναι η μία πλευρά. Είδες κάτι, γιατί όντως το πιο ουσιώδες θέμα που εγείρεται εδώ από τις δηλώσεις Λιόλιου είναι αυτό που είπες εσύ, ότι μπορώ να είμαι, ισχυρίζεται και υποστηρίζει μάλλον.
1: Μα και το πάτημα του Αμαρουσίου αυτό ήτανε, ότι δεν μπορεί
0: ακριβώς
1: να είναι πρόεδρος στον Ομοσπονδία και να εμπλέκεται στα διοικητικά μιας ΚΑΕ.
0: Από την άλλη, το Μαρούσι, αφού βγήκε πρώτος απάντησε ο κύριος Λιόλιος. Ένα. Να δούμε τις πλευρές. Ο κύριος Λιόλιος ισχυρίστηκε όλα αυτά. Υπήρξε μια ανακοίνωση πριν από περίπου ένα τέταρτο που βγάλε το Μαρούσι, η οποία χαρακτήρισε ιστορική δικαίωση την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να ανακαλέσει το πιστοποιητικό του Προμηθέα. Αναφέρει ότι πρωτοστάτησαν ο Δήμος Στασινόπουλος, ο πρόεδρος της ομάδας και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου στην προσπάθεια αποκατάστασης της νομιμότητας και κάθαρσης του ελληνικού μπάσκετ, η οποία δεν ολοκληρώνεται εδώ. Υπάρχει δρόμος μέχρι την πλήρη απονομή δικαιοσύνης.
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτό, συγγνώμη Γιάννη που σε διακόπτω, που αναφέρεται στην ανακοίνωση, η σημερινή εξέλιξη δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής.
0: Ακριβώς. Εκεί θα κατέληγα τώρα, ότι το που σημαίνει αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι εδώ αρχίζει μια καινούργια
1: επί της ουσίας τώρα αρχίζει.
0: Ουσία, ναι, τώρα αρχίζει. Βέβαια, εάν δεν είχαμε την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ως αφετηρία, δεν θα είχαμε τίποτα. Αλλά
1: ναι, είναι ένα βήμα τέλος πάντων.
0: Η απόφαση είναι η οποία ήταν υπέρ του στην ουσία Αμαρουσίου και της προσφυγής που είχε κάνει, ή της καταγγελίας μάλλον που είχε κάνει. Τώρα, πριν από λίγο, για να το τσεκάρω, γιατί ξέρετε όλα αυτά γίνονται μπαμπαμ, ο Προμηθέας ανακοίνωσε ότι αύριο, αν πρόλαβα να το δω, θα κάνει συνέντευξη, θα παραθέσει συνέντευξη τύπου, για να το δω μισό λεπτό, να το διαβάσω, γιατί έρχονται και στα κινητά μας ορισμένα πράγματα και δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα. Μόνο που να πρέπει να ανοίξω το κινητό. Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, μετά τις εξελίξεις με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και όλα όσα ακούγονται και αφορούν τον Προμηθέα, στην αυριανή συνέντευξη τύπου θα απαντηθούν εκτενώς όλα όσα αφορούν το ζήτημα. Στο ζήτημα. Σας περιμένουμε. Εντάξει, είναι μια πρόσκληση δηλαδή για τους δημοσιογράφους για την αυριανή συνέντευξη τύπου, η οποία θα είναι στις 12 το μεσημέρι, που θα παραθέσει ο Προμηθέας για να δώσει τις δικές του θέσεις και τις δικές του απαντήσεις, όπως γράφει η ομάδα της Πάτρας στο ενημερωτικό αυτό προς τους δημοσιογράφους.
1: Και αυτό λογικό, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Μα ο Προμηθέας πρώτα. Είναι διτό. Δύο πλευρές που έχουν εμπλοκή. Ένα, ο Προμηθέας ο ΚΑΕ, που κινδυνεύει να βρεθεί με μείον, δεν ξέρουμε, όπως το είπες πολύ σωστά, μην προκαταβάλουμε, θα πάει στον αθλητικό δικαστή και ούτω καθεξής. Και απ' την άλλη είναι το πώς ο κύριος Λιόλιος και η Προεδρία.
1: Να πούμε το εξής όμως,
0: ναι,
1: ότι η συνέντευξη τύπου δεν ορίστηκε σήμερα, ορίστηκε σε 6 του μήνα. Mm. Εδώ και 3 μέρες δηλαδή, και έχει. Είχε, γιατί φαντάζομαι ότι θα αλλάξει ρότα.
0: Ναι, ως, αυτό στην ουσία μας ενημερώνω, θα αλλάξει.
1: Αναγκαστικά. Ως βασικό θέμα την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας, ναι, για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Προφανώς θα αλλάξει η ατζέντα, γιατί προέκυψε αυτό το θέμα, το οποίο είναι σοβαρό.
1: Είναι το πλέον σοβαρό.
0: Ναι. Και βέβαια έχει, είπαμε, τις προεκτάσεις, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιο μπλοκ που δεν είναι φύλλα προσκύμενο με τον κύριο Λιόλιο και τη, όπως πάντα δηλαδή. Και επί Βασιλακόπουλου άλλοι είχαν άλλες απόψεις και επί Λιόλιο άλλοι έχουν άλλες απόψεις κλπ. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα είναι το πώς θα περιμένουμε βήμα-βήμα, θα τα παρακολουθούμε, θα ακούσουμε και την θέση του Προμηθέα. Το Μαρούσι προαναγγέλει ότι θα υπάρξει συνέχεια. Μάλιστα νομίζω ότι οι δικηγόροι του Μαρουσιού με επικεφαλής τον κύριο Μητρακόπουλο συνεχάρισαν τον Λία Παθοδόρου, ο οποίος είχε το θάρρος να ανοίξει αυτά τα μηνύματα και να τα δώσει στη δικαιοσύνη, γιατί είχε γίνει ήδη ένα θέμα.
1: Από εκεί και πέρα, εκεί ήταν ένα μεγάλο θέμα αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωπικά μηνύματα.
0: Ναι, νομίζω ότι προφανώς λύθηκε, γιατί ναι, είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί σε μια υπόθεση που προσπαθώ να θυμηθώ ποια είναι.
1: Έχει να κάνει με το δημόσιο καλό, νομίζω.
0: Ναι. Ναι, αν αυτό εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και το καλό, αυτό που λέει.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ αν είναι κατηνισμοί, ας πούμε, κατηνιές, δεν ενδιαφέρει.
1: Δεν ενδιαφέρει, ναι, προφανώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κορυφώνεται προφανώς η ομάδα που είναι αυτή τη στιγμή πιο νιώθει καλύτερα είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, ας το πούμε έτσι, είναι ο πρώτος που έχει τοποθετηθεί και τοποθετείται διαρκώς κατά του κυρίου Λιόλιου. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Λιόλιος έχει κάνει δεύτερη θητεία μέχρι το 28, ούτως ή άλλως μετά το 28 θα έπρεπε να αναδειχθεί άλλος πρόεδρος, γιατί απαγορεύεται πάνω από δύο θητείες. Λοιπόν, αυτό μέχρι εκεί δεν μπορούμε να δώσουμε τα φώτα μας. Επαναλαμβάνω, το κομβικό σημείο είναι και αυτό.
1: Δεν που είμαστε εμείς αυτοί, ναι, που θα.
0: Δεν θα το ούτε θα αποφασίσουμε. Ούτε θα κάνουμε ερμηνεία.
1: Νομική ανάλυση, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε. Ναι.
0: Εδώ, ξέρεις τι, αυτό που το έχουμε πει πολλές φορές, που το έχει πει και ο κύριος Μπαλτάκος, μου το θύμισα ως άποψη και μου το θύμισε ποιος, ο Βαγγέλης, ότι το είχε πει ο κύριος Μπαλτάκος. Ότι οι νόμοι φτιάχνονται από δικηγόρους για να έχουν δουλειά δικηγόροι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή για να υπάρχουν. Όπου πάντα ξέρεις, υπάρχουν παράθυρα και αυτό. Δηλαδή υπάρχει ο νόμος και παρουσιάζεται ο ένας που γνωμοδοτεί, ας πούμε, και λέει κατά τη γνώμη μου, την επιστημονική μου άποψη. Άρα για το ίδιο πράγμα, ο ένας έχει μια επιστημονική άποψη την οποία την τεκμηριώνει. Έρχεται ο αντίδικος και λέει κατά τη δική μου άποψη και τη δική μου επιστημονική γνώμη, αυτό ερμηνεύεται ως εξής. Άρα λοιπόν εκεί θα πάμε τώρα.
1: Και εμείς που δεν έχουμε καμία επιστημονική γνώμη.
0: Δεν έχουμε ούτε κατάρτιση, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε και είπαμε, μην κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε, ότι γινόμαστε πότε σεισμολόγοι, πότε δικηγόροι, πότε αστυνόμοι, πότε detective κλπ. Λοιπόν.
1: Δεν μου λες, έλα, να σε διακόψω λίγο.
0: Ναι, να μου πεις.
1: Εδώ ένας φίλος γράφει ένα μήνυμα, ναι, το οποίο αξίζει να το σχολιάσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Λιόλιος πρέπει να παραιτηθεί, αναφέρει, έστω και προσωρινά από την Ομοσπονδία μέχρι τελεσιδικίας.
0: Ναι, νομίζω και αυτό αναφέρει κάπως η ανακοίνωση του Μαρουσίου. Αλλά ναι, είναι μια εκδοχή αυτή. Εξαρτάται. Βέβαια, όπως διαβάσαμε την ανακοίνωση, τη δήλωση Λιόλιου, δεν νομίζω ότι έδειξε κάποια τέτοια διάθεση. Μεταφράζοντας, έτσι.
1: Ωραία. Το θέμα για μένα είναι ως εξής. Προφανώς και όπου, όταν υπάρχει σκόνη που λέμε, περιμένεις να καταλαγιάσει όλο αυτό λίγο. Όλη αυτή η ιστορία σχετικά με τον Προμηθέα, κατά πόσο επηρεάζει και αν επηρεάζει τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Είναι ένα ζήτημα.
0: Είναι. Ξέρεις τι, εκεί η συζήτηση έγινε. Θυμάσαι το επιχείρημα ότι ήξερε τους διαιτητές πριν ανακοινωθούν, ας πούμε, ο Προμηθέας.
1: Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Δηλαδή είναι
1: θυμάμαι
0: θέματα...
1: όλη τη συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχουν θέματα που μπορούν να δείξουν ότι επηρεάζει. Επίσης, να σου το πω κι αλλιώς, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ επίσης, είναι ότι το Μαρούσι δεν
1: όπως
0: θα είχε...
1: τώρα μου θυμήθηκα ότι στον αντίλογο από την πλευρά του Προμηθέα λένε ότι...
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Προμηθέας είναι το θύμα στο μεταξύ σε αυτήν την υπόθεση.
1: Ναι, ότι αυτό το μήνυμα ήταν την ίδια ημέρα, απλά λίγο πριν να ανακοινωθούν επίσημα, τέλος πάντων, από την ΚΕΔ.
0: Ναι. Όλα αυτά αισθάνομαι εγώ ότι ξεκίνησαν με αφορμή τις διαιτησίες που είχε το Μαρούσι πέρσι, οι οποίες, επειδή παρακολουθήσαμε παιχνίδια, κατά γενική ομολογία δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές. Και όταν λέω καλύτερες δυνατές, δεν εννοώ να ευνοηθεί το Μαρούσι, έτσι. Αντίθετα, είδαμε μια διαιτησία του Μαγκλογιάννη με το Περιστέρι, που τότε είχα πει ότι δεν φταίει το Περιστέρι, γιατί σφύριζε και αποφάζει να μοιράζει τεχνικές ποινές εκδικητικά προς τον Ηλία Παπαθεοδόρου για ψηλού πείδημα.
1: Να σου πω την αλήθεια, αυτό το παιχνίδι δεν ήμουνα και δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου. Δεν το είδα δηλαδή.
0: Να ακούσεις και το σχόλιο, τα σχόλια που, επαναλαμβάνω, τα σχόλια και τον άνθρωπο. Νομίζω ο Κώστας Χαλβατσιώτης έκανε τη μετάδοση και ο Αντώνης ο Καλκαβούρας ήταν
1: στο ρεπορτάζ
0: και είχαν δείξει παραξενεμένοι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διαιτησίες οι οποίες.
1: Αυτό δεν σημαίνει ταυτόχρονα όμως, γιατί πρέπει να λέμε.
0: Αυτό θεωρεί το Μαρούσι.
1: Έτσι. Όχι. Ακόμη και μια διαιτησία να είναι κακή.
0: Δεν είναι μία όμως. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει επιτηδευμένα και επί τούτου.
0: Όχι, αλλά το μυαλό σου.
1: Πολλές φορές πηγαίνει εκεί. Προφανώς. Ανθρώπινα εκεί πήγε.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός και ο Βασιλακόπουλος γιατί έπεσε. Λόγω Αναστόπουλου και Παναγιώτου.
1: Τώρα. Παίρνουμε όχι παλιά και ξινά στα φίλια.
0: Όχι, δεν έχει σημασία.
1: Ανοίγουμε μια κουβέντα που νομίζω ότι είναι λίγο σαν να κυνηγάμε την ουρά μας. Η αλήθεια είναι ότι.
0: Μα τι μπορεί να τσακωθούν οι ομάδες, γιατί διαιτησία μόνο τσακώνονται. Δεν έχουν τσακωθεί για τίποτα άλλο.
1: Η αλήθεια είναι ότι η όλη κουβέντα για τον Προμηθέα και τον κύριο Λιόλιο άνοιξε από το Μαρούσι και είχε αφορμή τις κακές διαιτησίες όπως.
0: Επειδή ο Ηλίας Παθοδόρου έφυγε από τον Προμηθέα και πήγε στο Μαρούσι. Προφανώς.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν και το νόημα των μηνυμάτων, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα.
0: Εντάξει.
1: Μπαίνουμε σε άλλο κεφάλαιο τεράστιο. Όχι,
0: θέλω να σου πω, εάν το Μαρούσι αντιμετωπιζόταν χωρίς, ξέρεις, να θεωρήσει το Μαρούσι, άντε να μην το πω γιατί δεν είδαμε όλα τα μάτς, έτσι. Να μην θεωρήσει ότι κυνηγείται από τη διαιτησία. Παραλαμβάνω, ο καθένας έχει δικαίωμα να αισθάνεται όπως θέλει. Δεν του επιβάλλουμε εμείς πώς αισθάνεται, έτσι. Αισθάνθηκε το Μαρούσι ότι το κυνηγάει η διαιτησία. Εάν δεν αισθανόταν αυτό, ενδεχομένως να μην είχαμε και τίποτα. Ξέρεις, να μην γινόταν.
1: Ναι, προφανώς.
0: Να μην
1: τον ασκάλευε κανείς.
0: Ναι,
1: αυτό είναι αλήθεια που λες. Είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο, έτσι, η πρώτη ενότητα. Έχει κανένα μήνυμα σχετικό, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Απλά είπαμε ότι σε αυτό το θέμα θα το παρακολουθούμε, θα δούμε τις εξελίξεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Υπάρχει από την Αλεξάνδρα ποια επιστημονική άποψη επιτρέπει τον ποια επιστημονική προφανώς θεωρεί επιτρέπει τον πρόεδρο μιας ομοσπονδίας που ελέγχει την διέταξη. την διαιτησία και τους διαιτητές να είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος ή μέτοχος μιας ομάδας. Δεν γίνεται. Νομικά συμβίβαστο λέει, δεν ξέρω αν είναι νομικός.
0: Μα αυτό είπαμε, δεν μας απαντήσαν αμέσως. Δικηγόροι δεν μας.
1: Μάλιστα αναφέρει, γίνεται να είσαι κατηγορούμενος και ταυτόχρονα ο δικαστής του εαυτού σου. Αλεξάνδρα.
0: Ναι, προφανώς αυτό είναι το επιχείρημα.
1: Από εμάς γιατί ζητάς να γίνουμε δικαστές όμως.
0: Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση, έτσι. Και προφανώς για να. Απ' την άλλη, λες ότι για να φύγει ο κύριος Λιόλιος από το διοικητικό σχήμα του Προμηθέα, αφού μπορούσε, γιατί δεν έμεινε. Άρα, δεν ξέρω αν είναι. Απλά εμείς εδώ τώρα δεν έχουμε γνώση νομική για να πούμε αν είναι νομικό το θέμα ή ηθικό. Κατάλαβες ότι έφυγε για ηθικούς λόγους. Ότι δεν θέλω να είμαι εγώ και να είμαι αντίπαλος με τις άλλες ομάδες.
1: Ναι. Πρέπει εμείς να ερμηνεύσουμε σκέψεις, να κινήσεις που δεν τις κάναμε, δεν ήμασταν μπροστά, δεν συναποφασίσαμε, δεν τις συζητήσαμε.
0: Δεν θα συζητήσουμε τίποτα άλλο όμως, γιατί πάει και μισή.
1: Ό,τι πεις εσύ.
0: Έχει δελτίο πολιτικών ειδήσεων και πρέπει τώρα να δώσουμε το μικρόφωνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 18:30 το απόγευμα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρησμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας. Όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μένουμε λίγο στο θέμα, γιατί έχουμε και σχόλιο, δήλωση, τοποθέτηση του υφυπουργού του κύριου Βρούτση, συγγνώμη, για την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, και στην ουσία είναι μοιάζει με απάντηση στο ερώτημα του, ή μάλλον στις υπόνοιες που άφησε ο κύριος Λιόλιος για περί της Επιτροπής. Θα διαβάσει την έξιση μπροστά ή να τη δω?
1: Την έχω, να πούμε λίγο τι είπε ο κύριος Λιόλιος για να καταλάβουν και οι ακροατές.
0: Ναι, το διάβασα νομίζω, αλλά
1: ξανά... Το διάβασες αυτό για την...
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: δεν πειράζει. Ξαναδιάβασε το, για να μην είμαστε... Πρέπει να καλύψουμε όλες τις πλευρές, είναι λεπτό το θέμα.
1: Μια επιτροπή στην οποία δυστυχώς κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν, εννοεί την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Λιόλιος για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο κύριος Βρούτσης απάντησε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι ανεξάρτητη αρχή που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών είναι αυτονόητα απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας.
0: Νόστα. Εντάξει, καταλαβαίνετε, είναι σαφής η τοποθέτηση του υφυπουργού. Πάλι θα περιμένουμε. Όπως και να έχει.
1: Εμείς απλά περιγράφουμε αυτή τη στιγμή.
0: Καταγράφουμε, γιατί δεν έχουμε προλάβει και να εμβαθύνουμε με ποια έννοια σας εξηγήσαμε. Όταν παίρνεις δικηγόρο, γιατί εγώ ήμουν στον δρόμο όταν βγήκαν, όταν προέκυψε όλο αυτό το θέμα, και σου λέει ότι αυτό πρέπει να το κοιτάξω. Για την Προεδρία δηλαδή, το θέμα της Προεδρίας, μετά την απόφαση και όλα αυτά. Άρα είναι θέμα ερμηνεών, νόμου κλπ. Όπως θα είπε πολύ σωστά ο Αποστόλου.
1: Πάντως, δώσ' μου λίγο. Η ακροάτρια, η Αλεξάνδρα, συνεχίζει. Η σημερινή απόφαση είναι ακόμη πιο πολύπλοκη, λέει. Διότι η αποδοχή της καθιστά τη μεταβίβαση στο μετοχό του Προμηθέα άκυρη.
0: Σωστό.
1: Και ίσως με δόλιο τρόπο για εξαπάτηση του δημοσίου. Λόγο πλέον έχουν και οι οικονομικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της αλλαγής μετοχικού κεφαλαίου.
0: Προφανώς είναι πιο ενημερωμένοι από εμάς.
1: Προφανώς. Ξέρει λίγο καλύτερα τα νομικά από εμάς.
0: Γράψε μας ποια ιδιότητα έχεις για να σε χρησιμοποιούμε. Όχι, εντάξει, απλά για να ξέρουμε ότι είσαι μία ακροάτρια η οποία έχει εμπεριστατωμένη άποψη λόγω γνώσης. Έτσι, εμείς δεν έχουμε νομικές γνώσεις, το επαναλαμβάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τους δικηγόρους ή τους δικαστές. Πάμε παρακάτω. Πού παρακάτω να πάμε όμως? Α, σήμερα ο Παναθηναϊκός, στα αγαπημένα σας θέματα, τώρα και στα μηνύματα.
1: Περίμενε να διαβάσουμε τα μηνύματα που είναι,
0: ναι, βεβαίως,
1: σχετικά
0: βεβαίως,
1: με
0: βεβαίως,
1: αυτό.
0: Να μην αλλάζουμε κεφάλαιο.
1: Ναι, να μην ξαναγυρίζουμε. Αυτό είναι το θέμα, ρωτά ο φίλος ο Τάσος, το γιατί το έκανε το Μαρούσι ή η απόφαση. Δεν μπορείτε να πάρετε θέση για ένα γεγονός. Να πάρουμε θέση για γεγονός, ποιο είναι το γεγονός.
0: Ναι, ποιο είναι το γεγονός.
1: Ας αρχίσουμε από αυτό.
0: Καταρχάς, αυτό που είπα εγώ, αν λες γιατί το έκανε το Μαρούσι, εγώ έκανα αυθαίρετη, ας το πούμε έτσι, ερμηνεία ότι το Μαρούσι, βλέποντας τις διαιτησίες αυτές, για τις οποίες μάλιστα τη μία την είχε κάνει στον διπλανό μου εδώ, ο Ηλίας Παθεοδόρου, ήταν και πολλές και συνεχόμενες δηλώσεις. Όλες αυτές... εξόργησαν, να το πούμε έτσι, και την ιδιοκτησία, και ήθελαν να δουν από πού εκπορεύεται. Και εκεί στη συζήτηση ο Ηλίας Παθεοδόρου έδειξε κάποια μηνύματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τελικά. Αυτό. Τι να σας πω τώρα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τη δεύτερη σκέψη που έχει κάνει το Μαρούσι, ή τη δεύτερη σκέψη που έχει κάνει ο κύριος Λιόλιος, ή τη δεύτερη σκέψη που κάνει ο Προμηθέας, ή τη δεύτερη σκέψη του καθενός. Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων εδώ πέρα.
1: Και επιμένει, λέει, το γεγονός είναι ότι είναι η απόφαση της Επιτροπής, παιδιά. Εννοεί... Δεν καταλαβαίνω. Μα αυτό.
0: Αυτό λέμε εμείς.
1: Αυτό ακριβώς δεν είπαμε.
0: Ναι. Ότι δεν. Απλά δίνουμε και ένα
1: να
0: περίγραμμα.
1: Να την ερμηνεύσουμε δεν μπορούμε.
0: Όχι, δεν μπορούμε. Ναι, δεν μπορούμε στο διατάφτα να πούμε τι γίνεται. Μπορούμε όμως το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκαν οι πλευρές. Πώς ξεκίνησε η υπόθεση, αυτό μπορούμε να θέσουμε. Λοιπόν. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι μην μας πιέζετε να πούμε κάτι που δεν θα πούμε, γιατί δεν ξέρουμε. Έτσι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μετά τη χθεσινή βόμβα Γιαμπουσέλε, και ο Γιαμπουσέλε είναι πραγματικά βόμβα με την έννοια ότι αν σκάσει σε νερό θα φύγει πολύς όγκος. Ένας παίκτης.
1: Είναι θηρίο. Είναι άρμα μάχης πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ένας παίκτης που αλλάζει το status quo στους ψηλούς του Παναθηναϊκού.
0: Και αλλάζει και το χαρακτήρα λίγο.
1: Και ναι, προφανώς. Μια σκέψου μόνο με τους παίκτες που έχει αποκτήσει στο 4 και στο 5 τι έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, κοίτασε, εγώ σου είπα, χθες μάλλον έλεγα μαζί το Φαλ στον αέρα και κάτω το Γιαμπουσέλε, στο σπρόξιμο. Δεν σου λέω για το Λεσόρ, επειδή ο Λεσόρ είναι μια μεσαία κατάσταση.
1: Μάλλον έχει χαρακτηριστικά και των δύο.
0: Εντάξει, πιο πολύ προς το Γιαμπουσέλε είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω κάτι που από τον Παναθηναϊκό έλειπε, αυτό το ύψος ας πούμε που να σκεπάζει τα στεφάνια. Δηλαδή παίκτη σαν το Φαλ δεν είχε ο Παναθηναϊκός πέρυσι.
1: Όχι.
0: Ένα θηρίο ας πούμε το οποίο να καλύπτει την αέρια κυκλοφορία και να μην σου επιτρέπει να σκεφτείς για δίσδυση. Έτσι. Και έρχεται και ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος δίνει τις μάχες και ψηλά μπορεί να μπει. Εννοείται ότι είδαμε και το κάρφαμα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός, νομίζω.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει ψηλά, να παίξει χαμηλά, να βάλει το κορμί του, να σουτάρει με αξιοπιστία, να σπρώξει, να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο παρά τον όγκο του και το ύψος του. Δίνει δύναμη, έκρηξη, σιγουριά, rebound, ποιότητα, σαφέστατα ποιότητα στον Παναθηναϊκό.
0: Και μπορεί να παίξει και δύο θέσεις, να το πούμε αλλιώς.
1: Ναι, παίζει 4-5.
0: Ναι.
1: Σε 4, εντάξει. Σε...
0: Ναι, εντάξει, μπορεί όμως. Δεν είναι...
1: Ναι, για ειδικές συνθήκες ναι, μπορεί να παίξει.
0: Δεν είναι όπως ο Τζόνς, ας πούμε, που μόνο 5 μπορεί να παίξει.
1: Όχι, όχι.
0: Ενώ ο Γιαμπουσέλε μπορεί να παίξει 4.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Ακουμπάει και στο 4 λίγο. Και σήμερα λοιπόν ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε μια άλλη σημαντική μεταγραφή. Την απόκτηση του Μπραν Κουμπαντιό, του Σενεγαλέζου γκάρντ πρώην της Βαλένθια και συμπαίκτη του Νίν Αντιπάλου του Μοντέρο, που ανακοινώθηκε μια μέρα πριν. 27 χρόνια, 91 θυμίζω. Για 3 χρόνια είναι ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει φρεσκάδα και μια διπλή διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια. Εσύ δεν πιστεύεις ότι θα το χρησιμοποιήσει περισσότερο playmaker λογικά?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ωστή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος
0: επειδή ναι, παίζανε μαζί, άσος,
1: έπαιζε λέω, μαζί με τον Μοντέρο.
0: Παίζανε και μαζί.
1: Αλλά,
0: και συνήθως ο Μοντέρο είχε την μπάλα. Αυτό θέλω
1: ναι,
0: να πω.
1: Γιατί παίζει περισσότερο με την μπάλα.
0: Mm.
1: Θεωρώ.
0: Mm.
1: Πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 1 και στο 2. Αυτό έχει να κάνει με το παιχνίδι, έχει να κάνει με τον αντίπαλο, έχει να κάνει με τη μέρα των άλλων παίκτων στις θέσεις αυτές.
0: Εγώ θέλω να πω ότι μπορεί να παίξει μαζί με τον Άν, αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, μπορεί να παίξει μαζί
0: δηλαδή
1: με τον Άν.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι και οι δύο είναι.
1: Μπορεί να παίξει και με τον Σλούκα. Δηλαδή να αναλάβει αυτός χρέη εκτελεστή. Δηλαδή να παίξει στη
0: και
1: θέση
0: να σκληρύνει να... λίγο η περιφέρεια. Γιατί...
1: Ακριβώς θα γίνει πιο σκληρή. Είναι ένας παίκτης που δίνει τη δυνατότητα στον κύριο Μπράντοβιτς να επιλέξει σχήμα. Είναι πολύ εργαλείο.
0: Τώρα, πού πάμε στον Παναθηναϊκό, αν θέλουμε να μείνουμε στον Παναθηναϊκό, είναι εάν πιστεύουμε ότι θα κάνει άλλη κίνηση και πού. Τώρα η κίνηση έχει δύο πλευρές. Το αν θα μείνουν όλοι. Ένα. Είπαμε ότι όλες τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε μια διαρκή συζήτηση γύρω από το όνομα του Οσμάν. Δηλαδή ενδιαφέρον από τις κορυφαίες τουρκικές ομάδες. Γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολύ στο 3-4 στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Και εξαρτάται και πόσο...
1: Τώρα μιλάς για τον παίκτη που... Ειλικρινά, ναι. Μου φαίνεται δύσκολο ότι ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Οσμάν, με την ποιότητά του και το χαρακτήρα του, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα, να έχει συμβόλαιο και να τον αφήσει να φύγει. Πραγματικά, με εμένα μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Προφανώς και δεν ξέρουμε περισσότερο μπάσκετ από τον Ομπράντοβιτς, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Δεν το λέμε αυτό. Το λέμε για το traffic και για το πόσο θα. Ξέρεις τι, για παράδειγμα. πέρσι, ο Φουρνιέ, ας πούμε, έλυσε αυτό το πρόβλημα μόνος του, στον προπονητή του.
1: Δεχόμενος να,
0: ναι, να, πει,
1: να μπει από τον πάγκο.
0: Ας παίζει ο Ντόρσεϊ, ας πούμε, και θα έρχω εγώ, και όταν έρθει η ώρα, εγώ θα είμαι εκεί που πρέπει να είμαι. Αυτή την νοοτροπία δεν ξέρω κατά πόσο την έχουν πολλοί παίκτες. Είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον Παναθηναϊκό, απλά
1: είναι. Σε όλες τις ομάδες.
0: Ναι,
1: λίγοι είναι αυτοί που
0: την έχουν. Ναι, λίγοι μπορεί να έχουν αυτή την νοοτροπία. Και δεν ξέρω αν ο Όσμαν είναι μέσα σε αυτούς. Πάντως, μέχρι στιγμής, ως παίκτης εννοείται ότι είναι εξαιρετικός.
1: Και είναι και ως χαρακτήρας.
0: Ναι, έτσι. Και ως χαρακτήρας. Α, δούμε.
1: Εδώ λέει,
0: το να έρθει κάποιος άλλος, εγώ πιστεύω ότι ένας ακόμα στην περιφέρεια μπορεί να έρθει.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω ότι έχει κλείσει δηλαδή ο Παναθηναϊκός στις μεταγραφές.
1: Όχι. Έχει να κάνει με πολλά. Να λέω ένας φίλος ο Θανάσης, Μπαντιό, Νάνος, Μάμπο, Γκάγια, Μπουσέλη, ιδανική πεντάδα. Ναι.
0: Ναι, ιδανικές πεντάδες.
1: Έχει να κάνει με τον αντίπαλο και...
0: Ναι, προκύπτουν. Δεν υπάρχει ιδανική πεντάδα. Γιατί μπορείς να βρεις πεντάδα που θα σου γυρίσει το μάτς, που έχει, να μην έχει παίξει ποτέ μαζί. Γιατί τη βρήκες εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι πεντάδα. Καταρχάς το μπάσκετ, αυτό που έχει καταργηθεί, ποιος παίζει πεντάδα. Γιατί
1: εδώ και πολλά χρόνια.
0: Και πάρα πολλά χρόνια. Όποιος μένει στη λογική πεντάδα έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω. Και δεύτερον, την αλλάζεις από το δεύτερο δευτερόλεπτο. Δηλαδή γίνεται το τζάμπολ, βγαίνουν. Εδώ βάζουν ψηλό για να πάρει το τζάμπολ και το βγάζουν μετά. Πολλά πράγματα. Δεν έχει νόημα το πεντάδα, ας πούμε. Αυτή
1: όπως
0: πεντάδα,
1: λένε
0: όμως,
1: κάποιοι, σημασία έχει, δεν έχει ποιοι αρχίζουν, αλλά ποιοι τελειώνουν το μάτς, έτσι. Για Μπουσέλε λένε ο φίλος ο Δημήτρης, είναι 4 πάντως και όχι 5, η πρώτη του, η δυνατή του θέση. Έχει και αυτό σχετικό.
0: Και στο NBA 5 έπαιξε όμως, παρότι είναι 2-1. Και θυμίζουμε ότι πεντάρια στην Ευρώπη ξεκίνησε η μόδα με τα undersize πεντάρια. Το Χάινς, 96 ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και επίσης ο Μπράντοβιτς έχει την τάση να αλλάζει θέση στους παίκτες. Δηλαδή, ακόμα και ο Μπατίστ που θα είναι στο προπονητικό team, από τριάρι ξεκίνησε.
1: Τριάρι ήρθε.
0: Ναι. Και χωρίς να ψηλώσει.
1: Έγινε ναι, και αυτό σημαντικό.
0: Λοιπόν, ο Μάκης ξαναγυρίζει βέβαια, γιατί δεν προλαβαίνουμε όλα να τα δούμε. Λέει, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που έδωσε το πιστοποιητικό στον Προμηθέα δεν έχει ευθύνη. Δεν ήξερε κάποια στοιχεία προφανώς. Μισό λεπτό, εδώ η απόφαση που πήρε ο Προμηθέας, η Επιτροπή, την πήρε με βάση κάποια νέα στοιχεία που έφτασαν σε αυτή. Άρα, δεν μπορεί να... Έβγαλε μια απόφαση με βάση αυτά που ήξερε τότε. Δεν ήξερε κάποια πράγματα. Έτσι.
1: Ναι, αφού εγκρίθηκε
0: ότι... Πώς λέμε ξανά ανοίγει ο φάκελος γιατί προέκυψαν νέα στοιχεία. Αυτό έγινε τώρα.
1: Το έχεις το νομικό, ε.
0: Κάτσε, παιδίατρος δεν μπορώ να γίνω όμως. Τι λέει ο Χρήστος που γράφει και παιδίατρος. Το παιδίατρος. Να, λοιπόν, διασκεδαστική προσπάθεια να κάνετε άσπρο μαύρο. Πού το είδα αυτό? Πες μου.
1: Δεν ξέρω, καθένας βλέπει αυτό που θέλει.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Ξέρω όμως δεν είναι παιδίατρος και είναι οφθαλμίατρος. Τι να σου πω, δεν καταλαβαίνω. Γιατί μεταδώσαμε με την ίδια στην ουσία με το ίδιο πνεύμα όλες τις πλευρές και είπαμε μέχρι εκεί που μπορούμε να πούμε, γιατί μέχρι εκεί ξέρουμε, ας πούμε, νομικά. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Δεν καταλαβαίνω. Διευκρίνησε μου, ρε Χριστό μου, τι θες να πεις, σε ποιο θέμα πάμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο? Λοιπόν, ο Ευάγγελος που είναι τακτικός και έχει πάντα να ρωτήσει κάτι, πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει για Ντόρση εφόσον ο Ολυμπιακός δεν του καλύψει το συμβόλαιο που θέλει? Γιατί αν έχει, γιατί αν και έχει συμβόλαιο, δυσαρεστημένο δεν μπορεί να τον κρατήσει, ιδίως τον Ντόρση που ξέρουμε τι χαρακτήρα έχει. Απαντάς μόνος σου. Εξαρτάται λοιπόν, επειδή και εσύ το χαρακτηρίζεις ιδιόμορφο το χαρακτήρα του Ντόρση, αν ο Μπράντοβιτς σου πει να πάρουμε έναν τέτοιο χαρακτήρα, με δεδομένο ότι ήδη έχει. Εντάξει, και τον Αν δεν το λες εύκολο παιδί, ας πούμε. Δηλαδή θέλει να παίζει, θέλει να έχει την μπάλα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός τον Ντόρση αυτή τη στιγμή δεν το χρειάζεται για αγωνιστικούς λόγους. Αν τον πάρει για επικοινωνιακούς, το είπαμε και χθες. Εγώ νομίζω ότι το θέμα είναι αν θα αφήσει ο Μπράντοβιτς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να το κάνει μόνο γι' αυτό. Βέβαια, απ' την άλλη, όλοι οι καλοί παίκτες χωράνε τελικά. Μπορεί κάποιος από τους προπονητές να τους χωρέσει. Αλλά δεν ξέρω. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Τι λες εσύ?
1: Ούτως ή άλλως είναι δύσκολη. Ναι. Προφανώς. Πρώτα απ' όλα, σκεφτούμε το άλλο. Πόσο εύκολο είναι ένα παίκτη σαν τον Ντόρσεϊ, με τις ικανότητες που έχει, που είναι δεδομένος, με το ελληνικό διαβατήριο, να τον αφήσει ο Ολυμπιακός να φύγει.
0: Ναι,
1: αν συμβεί αυτό.
0: Καταρχάς, μισό λεπτό. Έχει συμβόλαιο ο Ντόρσεϊ.
1: Το ξέρω, γι' αυτό, λέω τον αφήνει.
0: Τον αφήνει και άμα θες παίζεις, άμα θες.
1: Τον κρατάς, μου λες εσύ.
0: Όχι, λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μπορεί να τον κρατήσει τον Ντόρσεϊ χωρίς να τον δώσει λογαριασμό.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αφού έχει συμβόλαιο.
1: Αλλά ποτέ οι ομάδες και οι προπονητές δεν θέλουν ένα δυσαρεστημένο παίκτη.
0: Γι' αυτό συζητάμε τώρα.
1: Στα αποδυτήρια.
0: Γι' αυτό συζητάμε τώρα.
1: Σημασία έχει.
0: Πάντως, αν με ρωτήσεις, πολλές φορές έχω τοποθετηθεί ότι αν, όπως ξέρουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, αν ήταν να κρατήσει έναν από τους δύο, θα επέμενε να μείνει ο Γουόκαπ. Παρότι αποκτήθηκαν δύο γκάρντ που μπορούν να παίξουν playmaker.
1: Του Ολυμπιακού. Λες ο Μπαρτζόκας δηλαδή. Αν...
0: Ναι, προτιμά το Γουόκαπ. Γιατί ο Ντόρσεϊ είναι αυτό που λέει και ο φίλος. Με το χαρακτήρα του δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει. Από την άλλη, και ο Ντόρσεϊ μόνο στον Ολυμπιακό έχει παίξει. Δηλαδή, δύο καλές σεζόν τις έχει κάνει στον Ολυμπιακό. Όπου πήγε, στη Φενέρ, στη Μακάμπη, δεν έπαιξε. Και ήταν και χειρότερα για αυτόν, δηλαδή ήταν περισσότερο στον πάγκο.
1: Καλά, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε τον Ντόρσεϊ κακό παίκτη.
0: Όχι, ιδιόμορφο είπαμε, δεν είπαμε κακό παίκτη.
1: Ιδιόμορφο.
0: Και μάλιστα βγήκε, να το πούμε και αυτό, βγήκε και ο πιο βελτιωμένος παίκτης.
1: Ναι, σωστά, δεν το είπαμε αυτό.
0: Σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, προφανώς, έτσι, δεν είναι κανένα νεούδι. Ναι. Αλλά σε σχέση με τη σεζόν που είχε κάνει, που δεν είχε κάνει σεζόν, μόνο τελικούς είχε κάνει. Εκεί τον είχαμε δει, που διαμόρφωσε.
1: Πέρυσι του διαμόρφωσε τους τελικούς.
0: Με αυτός και ο Μακίσικ.
1: Και φέτος ήταν εξαιρετικός.
0: Μέχρι το Final Four, ας πούμε.
1: Μέχρι το Final Four.
0: Μετά
1: ανέλαβε. Είχε τον τραυματισμό του.
0: Ναι, ακριβώς. Και μετά ανέλαβε Φουρνιέ.
1: Πάντως, πραγματικά τώρα προσπαθώ να σκεφτώ την περιφέρεια του Παναθηναϊκού, αν κάνει κίνηση η ομάδα του Παναθηναϊκού βέβαια να τον αποκτήσει, τι περιφέρεια θα έχει ύστερα. Δηλαδή.
0: Εντάξει. Και το περιφέρεια, οτιδήποτε, είτε μιλάμε για σέντερ, είτε για περιφέρεια, εν κατακλείδη όταν μιλάμε για ομάδα, δεν έχει σημασία τα ονόματα. Είναι τι ομάδα θα κάνουν.
1: Αυτό ισχύει απόλυτα που λες.
0: Ναι, ναι. Και αυτό θα το.
1: Ισχύει απόλυτα.
0: Θα το διευθύνει ένας προπονητής που το κατέχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Αν ο Μπράντοβιτς είναι εγγυητή σε κάτι, είναι σε αυτό.
1: Όχι, εγώ σου λέω το εξής. Δηλαδή, σκέψου να έχεις το 2, τον Άνω όπως τον έχεις, να έχεις τον Μπάντι, ο οποίος μπορεί να παίξει και 2, να πάρεις τον Ντόρσεϊ.
0: Ναι, πόσο θα
1: πει. Αυτό θέλω να σου πω. Να έχεις και τον Σλούκα που μπορεί να παίξει, βέβαια δεν είναι 2. Το Λιόπουλος.
0: Εκεί είναι το θέμα τώρα. Και αυτό θα ήταν το επόμενο.
1: Το επόμενο. Τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να μετακινούμε κομμάτια του παζλ χωρίς
0: να έχει γίνει κάτι.
1: Να έχει γίνει αφενός κάτι και να μην έχουν μιλήσει ούτε ο Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός, ναι. Ούτε ο Παναθηναϊκός με τον Ομπράντοβιτς. Αρχίζουμε εμείς να κάνουμε υποθέσεις.
0: Αναγκαστικά τι να κάνουμε. Κανονικά δεν πρέπει να μιλάμε καθόλου, ξέρεις.
1: Παναθηναϊκός. Με τον Ομπράντοβιτς. Αρχίζουμε εμείς να κάνουμε υποθέσεις.
0: Αναγκαστικά τι να κάνουμε. Κανονικά δεν πρέπει να μιλάμε καθόλου.

0: Μάχη, λέω εγώ. Πάω ο Άρης για το ποιο θα τον αποκτήσει.
1: Ο Άρης δεν φαίνεται να έχει το πρώτο χέρι με την έννοια τη προηγούμενη παρουσία του.
0: Ορίστε, συγγνώμη, ξαναπες το λίγο.
1: Λόγω τη προηγούμενη παρουσία του στον Άρη, ίσως να έχει ένα πλεονέκτημα.
0: Είχε προηγούμενη παρουσία και στον ΠΑΟΚ.
1: Σωστό και αυτό.
0: Απλά η πιο είναι πρόσφατη και έκανε πολύ καλύτερα παιχνίδια για το συστάμα.
1: Έκανε καλές.
0: Και ήταν βέβαια σε μια δύσκολη εποχή για τον ΠΑΟΚ τότε το Λιόπουλος, έτσι.
1: Γι' αυτό το λέω ότι είχε συνδεθεί με τον Άρη περισσότερο.
0: Βέβαια τώρα αρχίζουμε να συζητάμε. Ο Σπανούλης που τον έβαλε στην Εθνική. Δεν θα καταλήξουμε.
1: Ο Στέφανος βάζει και μια άλλη παράμετρο. Γιατί ο Γιαμπουσέλε είναι καλό παιδί.
0: Τώρα θυμήθηκε άλλα.
1: Όχι, κάτσε, το θυμήθηκε. Επειδή λέμε για αυτούς. Και ο Γιαμπουσέλε, θυμίζω ότι είχε κάνει του λούμι τους παίκτες του Μπράντοβιτς σε εκείνο το περίφημο παιχνίδι που άλλαξε η πορεία της σειράς. 2-0 η Παρτίζα και έγινε 3-2 η Ρεάλ που πήγε και πήρε την Ευρωλίγκα. Αλλά ο Γιαμπουσέλε δεν έπαιξε γιατί ήταν σε αυτούς που ενεπλάκησαν πιο.
0: Που τσουβάλιασε τον.
1: Έντονα.
0: Έλα τώρα. Τον κοντό που ήταν στην Μπαρτσελόνα.
1: Τον.
0: Ναι, κόλλησα.
1: Έπαιζε και στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Τον Μπάντερ.
0: Τον Μπάντερ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και ο Γιαμπουσέλε δεν είναι. Είναι και αυτός αψίκορος. Είναι λίγο.
0: Είναι, πώς λέει, νέα παιδιά είναι, βράζει το αίμα
1: του. Ναι, βράζει το αίμα του. Βράζει. Ο Χρήστο, λες, αφήστε τις ειρωνίες. Αναφέρομαι, επειδή ρώτησε, είναι ο Χρήστος που είπε ότι πάμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο και δεν καταλάβαμε τι εννοεί. Δευτερολογία λοιπόν, αφήστε τις ειρωνίες. Δεν ειρωνευτήκαμε. Αναφέρομαι στο προφανές ασυμβίβαστο πρόεδρο ΕΟΚ και ιδιοκτήτη ομάδας. Αν δεν υπήρχε, δεν θα είχε κάνει εικονική μεταβίβαση των μετοχών. Αυτό που λες είναι λογικό, Χρήστο μου, αλλά είδες
0: όπως
1: ότι.
0: Όπως λογικό είναι για να. Συγγνώμη. Σε αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι αν δεν υπήρχε ασυμβίβαστο, δεν υπήρχε λόγος η Επιτροπή Επαγγελματικού.
1: Να αποφασίσει έτσι.
0: Αθλητισμού να αποφασίσει έτσι. Αλλά δεν είμαστε εμείς που ξέρουμε τον νόμο.
1: Ναι,
0: όταν βγαίνει και ο άλλος και λέει δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Και το ξαναλέω για τρίτη φορά. Το ρώτησα και μου είπα να το δούμε. Πώς. Έτσι. Και αν υπάρχει γραμμένο και, ή είναι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Σου λέω, δεν σου είπαμε ότι ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό και αυτό που λες εσύ λογικό φαίνεται. Φαίνεται ίσως το πιο λογικό. Έτσι. Εννοείται. Αλλά έπρεπε να διευκρινίσει το θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί μια άλλη φορά έχεις πει κάτι άλλο. Και γι' αυτό. Προφανώς θυμήθηκα από την προηγούμενη τοποθέτησή σου και τώρα ήταν και εσύ ήσουν πιο επιθετικός από ό,τι ήμασταν εμείς. Λοιπόν, καλησπέρα κύριοι. Χαιρετισμούς, ο Παναγιώτης είναι αυτός. Χαιρετισμούς από την κεντρική Εύβοια. Διάβασα κάπου σήμερα πως θα φύγει ένα ελληνικό διαβατήριο από τον Ολυμπιακό. Και οι ματιές πέφτουν πάνω σε Ποκουσεύσκη, ο οποίος έχει ή μπορεί να βγάλει εύκολα άμεσα ελληνικό διαβατήριο. Γνωρίζετε κάτι? Εγώ δεν νομίζω ότι ο Ποκουσεύσκη είναι σε επίπεδο Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή καταρχάς. Αγωνιστικό.
0: Όχι. Σε καμία των περιπτώσεων. Ναι. Σε καμία των περιπτώσεων. Απλά ξέρεις τι. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχοντας ξοδέψει όσα έχουν ξοδέψει και πιθανά να ξοδέψουν κι άλλα, δεν θα σου χαλούσε ένας παίκτης. Κουσεύσκι δεν είναι ο παίκτης, αλλά ένας παίκτης ο οποίος θα μπορεί να έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο για τους αγώνες του πρωταθλήματος.
1: Ναι. Ναι, εντάξει.
0: Καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό που λες, αν πάλι ο γνώμονας είναι το διαβατήριο, ναι.
0: Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το διαβατήριο.
1: Βεβαίως. Γιατί αν είναι ένα θέμα που έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, προφανώς θα το έχουν σκεφτεί. Δεν μπορεί να το έχουν σκεφτεί
0: όλοι οι άλλοι,
1: και να μην το έχουν σκεφτεί στο Ολυμπιακό. Προφανώς θα συμπολογίσουν και όλα αυτά τα δεδομένα. Απλά εγώ τόνισα ότι για επίπεδο αγωνιστικά Ολυμπιακού, θυμόμαστε ότι στην Παρτίζαν, η οποία θυμόμαστε τι προβλήματα είχε, δεν έπαιζε σπάνια.
0: Ενώ είχε αρχίσει να παίζει,
1: ναι,
0: κάπου στη διαδρομή έχασε τη θέση του και να μην πω έχασε και
1: με
0: ο Μπράντοβιτς. Στην αποστολή.
1: Ναι.
0: Αλλά ότι το διαβατήριο μπορεί να μετρήσει, μπορεί να μετρήσει.
1: Όπως μετράει και αντίστροφα το χρονόμετρο, το ρολόι, και πάμε προς τις 5. Οπότε θα κάνουμε εδώ ένα διάλειμμα για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δική Σπύρου. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε σήμερα το πιστοποιητικό της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για τη σεζόν 25-26. Κάλεσε σε ακρόαση τον Βαγγέλη Λιόλιο, ενώ ανακάλεσε και τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες είχαν χορηγηθεί στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή για την απόκτηση του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ. Τέλος, αποφάσισε και την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ως πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με οποιοδήποτε τρόπο με την ΚΑΕ. Προμηνών, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου και η ΚΑΕ Μαρουσού είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στις οποίες υποστήριζαν ότι υπάρχει σχέση ακόμη μεταξύ του Προμηθέα και του πρόεδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου. Παράνομη χαρακτήρισε την απόφαση ανάκλησης του πιστοποιητικού του Προμηθέα και για το πρόστιμο που του επιβλήθηκε για παρατυπίες στο μετοχολόγιο της ομάδας της Πάτρας ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος. «Δεν εκβιάζομαι ούτε εκφοβίζομαι από αυθαίρετες και παρόνομες αποφάσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται με μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Λεπτομέρειες απομένουν για να πέσουν υπογραφές ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Λούκα Γιώβιτς για την υπογραφή νέου συμβολέου με διάρκεια μέχρι το 2029. Ο Ρικάρντο Μάγκας είναι ο παίκτης που κύκλωσε ο Παναθηναϊκός για το αριστερό άκρο της άμυνας και προχωράει για την απόκτησή του εντείνοντας τις επαφές με τη Sporting. Ο 39χρονος Γάλλος power forward Γκέλσον Γκιαμπουσέλε έκανε τις πρώτες του δηλώσεις σαν παίκτης του Παναθηναϊκού και είπε πως ανυπομονεί να παίξει στο Telecom Center Athens και να βιώσει την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι των Πρασίνων. Πρώτο παιχνίδι για την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ο αγώνας της Γαλλίας με το Μαρόκο. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στη διοργάνωση του Κατάρ πριν 4 χρόνια με τους Τρικολόρ να κερδίζουν 2-0. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Φακούντο Τέγιο. Στους Γάλλους δεν άρεσε επειδή είναι Αργεντινός και παραπονέθηκαν στη FIFA. Η ομάδα που θα προκριθεί στα ημιτελικά θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 11 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Σε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ προχώρησε η Αίγυπτο, ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων στο παιχνίδι με την Αργεντινή. Ετούμενη παράλληλα τον αποκλεισμό του 37χρονου ρέφερη. Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Χωσάμ Χασάν μετά την επιτυχημένη πορεία της Εθνικής στο Μουντιάλ. Η Μίλαν έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα με ιταλικό δημοσίευμα να αναφέρει ότι ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές των Ρωσονέρι για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Μία ήδη κλεισμένη μεταγραφή, αυτή του Γιάν Μοντέρο από τη Βαλένθια, ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός. Στη συνέντευξη με αφορμή την απόκτηση του 23χρονου Δομινικανού Γκάρτ, ο Γιώργος Μπατζόκας επανέλαβε ότι ο Ολυμπιακός είναι γι' αυτόν ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Θετικές εντυπώσεις άφησε ο Ολυμπιακός στο χθεσινό πρώτο φιλικό στη νέα χρονιά, επικρατώντας με ανατροπή με 2-1 της Πολωνικής Ράκοβ. Οι Ερυθρόλευκοι το Σάββατο θα παίξουν με την Λέουβεν από το Βέλγιο στις 2.30 το μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του στην Λούντο Γκόριτς και πλησιάζει στην απόκτηση του Πέτερ Στάνιτς. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη Βουλγαρία, η νέα βελτιωμένη πρόταση των Ερυθρολεύκων ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς από την Ένωση, ενώ ο 29χρονος ήδη προπονείται υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις κινήσεις για στόπερ, εξτρέμ και επιθετικό. Ψηλά στη λίστα παραμένει ο Παντελής Χατζηδιάκος. Μία ανάσα τέλος από τη μετακίνησή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκεται τον Γιώργος Γιακουμάκης, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο εξ δημοσιογράφος από το Μεξικό, ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υπογράψει το συμβόλαιό του στην Αλαΐν. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
10: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
11: Ακούτε Ερασπορ.

0: Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Η ώρα είναι 5 και 12. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί σας. Με τα επόμενα 24 δευτερόλεπτα της εκπομπής. Είπαμε και αύριο, σας θυμίζω, θα είμαστε 4 με 6. Θα είναι ο Αποστόλης μαζί μας εδώ. Σ' αρέσει η εκπομπή εδώ? Γιατί δεν έχεις έρθει άλλη φορά?
1: Ναι.
0: Γιατί έχεις τρεξίματα από εκεί με το site και...
1: Ναι, το τελευταίο τρίμηνο πολλά, πάρα πολλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, και ο Προμηθέας έβγαλε ανακοίνωση. Εννοείται ότι έχουμε την υποχρέωση να την μεταφέρουμε. Το πιο ουσιαστικό, πέρα από το ότι αναφέρει το σημειολογικό, ότι συμπίπτει με την, παρουσίαση των διαρκείας για την επόμενη χρονιά, έτσι, γράφει κόντρα σε παράνομες αποφάσεις, μεταξύ άλλων. Κόντρα σε παράνομες αποφάσεις που βγαίνουν σε κέντρα και παράκεντρα, ο Προμηθέας Πάταρας θα συνεχίσει τον αγώνα του προκειμένου να δικαιωθεί στο 100% και να αποτιναχτεί οριστικά όλη αυτή η λάσπη που κάποιοι επέλεξαν να εξαπολύσουν προς την ομάδα μας για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα κάνουμε το χατήρι σε κανέναν. Εγώ γενικά πιστεύω ότι περισσότερο το θέμα είναι προς τον κύριο Λιόλιο παρά προς τον Προμηθέα.
1: Δηλαδή είναι... Ναι, δεν είναι στόχος ο Προμηθέας, είναι προφανέστατο, ναι, ναι, αυτό, ναι, έτσι, φυσικά.
0: Είναι παράπλευρη απώλεια, αλλά δεν έχει βάλει κανείς στόχο τον Προμηθέα. Αλλά είναι η παράπλευρη απώλεια. Λοιπόν, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, γιατί όντως υπάρχουν συμφέροντα μεγαλύτερα από το θα παίζει ο Προμηθέας, με πόσους βαθμούς θα αρχίσει, με τι και όλα αυτά. Λοιπόν,
1: κάνω κάτι λέω που δεν μου αρέσει γενικότερα.
0: Ενοχλείς κάποιον?
1: Όχι, δεν ενοχλώ. Προσπάθησα να ενοχλήσω για να μάθω
0: αυτό και που λέγαμε πριν.
1: Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω και έψαξα το τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέει, να το πω ή όχι, είναι ρισκάρουμε, λες.
0: Ρισκάρουμε. Τώρα, αφού λέμε ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεν υπάρχει απαγόρευση σε ό,τι αφορά στο μπάσκετ. Πιο συγκεκριμένα, αν αναφέρεσαι στον πρόεδρο της ΕΟΚ, τότε η απάντηση είναι η εξής: δεν υπάρχει σήμερα διάταξη του νόμου ΤΑΔΕ που να απαγορεύει ρετά στον πρόεδρο της ΕΟΚ να είναι μέτοχος σε ΚΑΕ. Υπάρχουν τώρα, ωστόσο, αν ο πρόεδρος είναι ταυτόχρονα μέλος και μπαίνουν άλλες διαδικασίες. Επειδή.
0: Επαλαμβάνω, για να μην.
1: Είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είναι τεχνητή νοημοσύνη, το έβαλε ο Αποστόλης. Και το έβγαλα αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Δεν απαντήσα σε δύο τηλέφωνα νομική που ήθελα να πάρω.
0: Μα κρύβω την νομική τώρα, γιατί σου λέει δεν έχω έτοιμη την απάντηση.
1: Πιθανά.
0: Λοιπόν...
1: Ή αν είναι τόσες. Αν έχει τόσα παραθυράκια.
0: Να.
1: Τι να πω.
0: Δεν ξέρω. Πάντως ήταν λογικό το επιχείρημα που ανέφερε ο φίλος μας, που λέει ότι αν ήταν, γιατί έδωσε τις μετοχές, ας πούμε, αφού μπορεί. Αλλά λέω ότι υπάρχει και ηθικό θέμα, ας πούμε, αν είναι.
1: Ναι, μην ξανανοίγουμε το κουβάρι.
0: Λοιπόν, την ανακοίνωση του Προμηθέα τη διαβάσαμε. Είπαμε και εμείς θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Τα μηνύματα σας έρχονται βροχιδών. Είπαμε για τον Ντόρση πιο βελτιωμένο. Είπαμε για την ανακοίνωση του Μπαντιό. Διάβασα κάπου.
1: Μπάντιο τον αναφέρει ο Παναθηναϊκός.
0: Μπάντιο είναι, συγγνώμη.
1: Για να το λύσουμε.
0: Ναι, όχι, το έχουμε λύσει. Απλά εγώ πολλές φορές και το Μπόγκα, βέβαια είναι Γερμανός ο Μπόγκα. Και είναι σωστό τον Μπόγκα. Τον έλεγα Μπόγκα κάποια στιγμή.
1: Τον έκανες Γάλλο.
0: Ναι, τον έκανα Γάλλο. Λοιπόν, είχε το φυσικό του Γάλλου, δεν μπορεί να πει. Μοιάζει.
1: Ναι.
0: Μοιάζει. Οι Γάλλοι, επειδή έχουν περισσότερο από τους Γερμανούς από τις αποικίες.
1: Α, υπό αυτή την έννοια,
0: ναι,
1: μοιάζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Μοιάζει περισσότερο. Σύρουν ότι βάφουν και τα μαλλιά τους πιο πολύ, ξέρεις, σε περίεργα χρώματα και ούτω καθεξής. Τι ήθελα να πω. Α, για το θέμα της παραμονής, επειδή. Υπήρχε ένα ρεπορτάζ για την πιθανότητα παραμονής ή κατά άλλο στη βεβαιότητα παραμονής του Κόρι Τζότζεφ στον Ολυμπιακό. Είναι προφανές μάλλον ότι η υπόθεση Τζότζεφ είναι άριστα δεμένη με την υπόθεση Γόκαπ. Έτσι. Γιατί και Ντόρση μαζί. Γιατί εάν μείνει και ο Γόκαπ, μείνει και ο Ντόρση, είναι ο Μακιντάερ, είναι ο Μοντέρο που μπορεί να παίξει και άσος, μπορεί να παίξει και δύο, καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο, βγαίνουν πολλοί, έτσι. Το ζητούμενο είναι αν ο Καναδός, γιατί είναι παίκτης που θέλει, ας πούμε, να είναι μια δεύτερη τρίτη επιλογή. Εάν όμως
1: ο ίδιος ζήτησε 5 μέρες προθεσμία,
0: ναι, γιατί τελειώνει αύριο. Τελειώνει αύριο. Και στην ουσία η προθεσμία βολεύει και τον Ολυμπιακό να δει τι θα γίνει με τους ενδεχομένως στο μεσοδιάστημα. Ως παίκτης ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό να μείνει, γιατί ήταν από τα κλειδιά. Δηλαδή ήταν μια από τις μεταγραφές που έγιναν στη μέση της περίοδου που αποδείχθηκαν κομβικοί και στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα. Γιατί ήταν σκληρός playmaker που έβαζε και τα τριποντάκια του. Έτσι δεν ήταν, ας πούμε, όπως ο Γόκα που, εντάξει, είχε μέρες που έβαζε.
1: Όχι, νομίζω ήταν καταλυτικός ο Τζόζεφ.
0: Ναι, καταλυτικός, ακριβώς. Γιατί έκανε.
1: Σε πολλά δύσκολα παιχνίδια, σε δύσκολα κομμάτια των δύσκολων παιχνιδιών, ήταν ο παίκτης που ήρθε από τον μπάγκο, μπήκε στο γήπεδο, πήρε αποφάσεις σωστές, πέτυχε πόντους, ηρέμησε το παιχνίδι, μοίρασε την μπάλα.
0: Και θυμίζω ότι ο ίδιος πέρσι ήρθε σε σωματική κατάσταση και φυσική κατάσταση όχι τόσο καλή, δηλαδή και με πολλά κιλά και άπεκτος.
1: Καλά, δεν τα χάσε.
0: Ναι, δεν τα χάσε, αλλά τώρα δουλεύει. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι σίγουρο ότι και ο ίδιος την επόμενη χρονιά θα είναι σε καλύτερη
1: θεωρητικά
0: αγωνιστική.
1: Θα είναι καλύτερα αγωνιστικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, εννοείται ότι σε περίπτωση που δεν μείνει ο Γόκαπ, λέω σε περίπτωση που δεν μείνει ο Γόκαπ, δεν είπα ότι δεν μείνει ο Γόκαπ, ότι φεύγει, νομίζω ότι είναι ιδανική λύση να μην ψάχνει για άλλον γκάρ πίσω, ας πούμε, από τον Μακιντάερ ο Ολυμπιακός. Έτσι, δηλαδή, κανονικά ο Ολυμπιακός αναγκάζεται κάποιος, δηλαδή τον Φαλ, εγώ πιστεύω ότι τον ήθελε να τον κρατήσει. Αλλά δεν ήθελε να τον κρατήσει με αυτά τα χρήματα και ίσως να έχει 4 ψηλούς που στην ουσία θα παίζουν 2 στο πρωτάθλημα και οι 4 δεν γίνεται να παίζουν στην Ευρωλίγκα. Κάποιος θα παίζει, κάποιος δεν θα παίζει. Πρέπει να δεχόντουσαν τον ρόλο τους. Ότι θα παίζουν μία, θα τους πηγαίνει μία-μία, ας πούμε. Καταλάβες.
1: Δεν ξέρω, απλά.
0: Δηλαδή είναι παίκτες που τους.
1: Δεν περίμενα ότι θα αφήσουν το Φαλ να φύγει. Λόγω και τη όλη διαδικασία με την ελληνοποίησή του, με το διαβατήριο που λέμε.
0: Ναι. Σε πολλούς φάνηκε περίεργο αυτό. Αλλά το θέμα είναι το εξής: είναι 3 σέντερ. 4. Εδώ 3 και δεν χωράνε. Δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα οι 2 κατεβαίνουν στη δεκάδα. Μια φορά κατέβηκα στον τελικό κυπέλλου που ήταν τραυματίσει 2 από τους 3.
1: Ναι.
0: Που αναγκάστηκε να μείνει έξω, έβγαλε έξω τον Πίτερς γιατί δεν ήξερε πώς θα ήταν ο Μιλουτίνοφ με το χέρι σε Νάρθηκα και είχε τραυματιστεί θλάση, είχε κάτι στη γάμπα, είχε ο Τζόνς.
1: Ο Τζόνς.
0: Λοιπόν.
1: Που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο του τελικού τελικά.
0: Ναι, ήταν να μην παίξει.
1: Ήταν να παίξει.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Που λέει, αν παίξεις, που δεν θα παίξεις, αλλά αν παίξεις. Ναι, από τις ιστορίες του Μπογατσιώτη να θες.
1: Εδώ ένα φίλο λέει να αφήσω το μπάσκετ και να πω για την ΑΕΛ. Όχι, δεν είναι ώρα να πω για την ΑΕΛ. Κάνουμε μια άλλη.
0: Να σου αποκαλύψω πίσω το όνομά του. Ο φίλο δεν το βλέπω.
1: Ο Δημήτρη.
0: Ο Δημήτρη ήθελε να πει από την ΑΕΛ πριν ξεκίνησε η εκπομπή, να ξέρει. Και το συγκράτησα.
1: Θα μιλήσουμε για την μπασκετική ΑΕΛ κάποια στιγμή.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στην περίπτωση λοιπόν του Τζόζεφ του Καναδού, είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακό, όπω και ο Φαλ για παράδειγμα, είναι παίκτες που αν φύγουν, που μπορεί να μην φύγουν τελικά, μπορεί να μην φύγει ο Τζόζεφ, ο Φαλ έφυγε, πήγε στον Παναθηναϊκό, θα φύγει με κρύα καρδιά και του προπονητή και της ομάδας. Γιατί είχε πολύ μεγάλη συνεισφορά. Απλά είναι η θέση τόσο γεμάτη που πρέπει και ο ίδιος να συμβιβαστεί με το ρόλο του. Ότι δεν θα έχει 15 λεπτά, ας πούμε, 20 από κλέπε.
1: Προφανώς.
0: Δεν θα έχει.
1: Προφανώς. Προφανώς, ο ρόλος είναι.
0: Άρα τι θέλει και ο παίκτης, ας πούμε.
1: Είπαμε, καμία ομάδα δεν μπορεί να κρατήσει κανένα παίκτη αν αυτός δεν θέλει να μείνει. Γιατί χαλάει τα αποδυτήρια, γιατί είναι πολλά τα λεφτά και
0: αυτός δεν είναι δυσχαρακτήρα.
1: Αλλά όχι, όχι. Διάλεξε ποιο θες από όλα αυτά.
0: Υπάρχουν κάποιοι που χαλάνε τα αποδυτήρια.
1: Ακριβώς.
0: Αυτούς τους διώχνεις.
1: Τι λέει εδώ ο Γιώργος, λέει, σε πείραξε που πήγε στον Παναθηναϊκό Φαλ. Εμένα. Προφανώς εννοεί, γιατί έλεγα ότι δεν περίμενα. Οκ, okay, αν αυτό κατάλαβες, ό,τι θες καταλαβαίνεις.
0: Όχι, μα εμείς δεν περιμέναμε να φύγει ο Φαλακόλμη.
1: Εγώ, αυτό είπαμε.
0: Και λόγω της αγάπης που του είχε ο Μπαρτζόκας, δηλαδή ο Μπαρτζόκας είχε σε τρία πρόσωπα έχει, και μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρωλίγκα, στους παλιούς. Θυμάσαι όταν ήταν μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, είπε ότι αυτό μπορεί να ήταν ο Φουρνιέ MVP, έτσι. Ήταν δίπλα του ο Φουρνιέ. Λέει, σε αυτό έχουν μερίδιο λίγο παραπάνω οι παλιοί παίχτες που έχουν φάει όλη τη σειρά, δηλαδή Μακίσικ.
1: Ο Φάλ.
0: Μετά ανέφερε το Φάλ γιατί ήταν τραυματίας. Ο Γουόκαπ. Και φυσικά ο Φάλ. Γιατί αυτοί ήταν που ξεκίνησαν την αναρρίχηση του Ολυμπιακού. Με αυτούς τους παίκτες ο Ολυμπιακός ξεκίνησε να γίνεται ομάδα σταθερά. Final Four, σταθερά και να το διεκδικεί.
1: Λοιπόν, να διαβάσουμε μηνύματα. Τι θέλεις. Να πούμε.
0: Και για άλλους, συγγνώμη.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Άλλους αναγκαστικά τους αφήνεις να φύγουν με βαριά καρδιά και για άλλους ανακουφίζεσαι.
1: Καλά, προφανώς.
0: Υπάρχουν παραδείγματα λίγο πιο 2-3 χρόνια πιο πριν που ενσυνείδητα άφησε ο Ολυμπιακός παίκτη τον οποίο τον ανακούφισε που έφυγε από το ρόστερ του.
1: Δεν καταλαβαίνω που αναφέρεσαι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay,
0: άσχετα τι θα κάνει στην άλλη του ομάδα, επαναλαμβάνω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, μπορεί να πάει, ξέρω εγώ ποιος να σου πω, να φύγει ο Φάλ, ας πούμε, και να κάνει όργια με τον Παναθηναϊκό, να πάρει Ευρωλίγκα κλπ. Αυτό δεν έχει σημασία.
1: Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Προφανώς.
0: Ακριβώς.
1: Δεν αξίζει, λέει ο φίλος ο Θανάσης, να κάτσει ο Τζόζεφ στον Ολυμπιακό με τέτοια καριέρα στο NBA. Δεν του αξίζει να κάτσει δευτερότριτος στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό το θέμα είναι πώς το σκέφτεται και ο ίδιος. Αυτό λέμε. Αυτό συζητήσαμε ακριβώς. Συμφωνούμε μαζί σου. Γιατί θα είναι και καλύτερος λογικά σε σχέση με αυτό που είδαμε φέτος, που ήταν πολύ καλό για τα δεδομένα. Δηλαδή ήταν να σου το πω αλλιώς, ούτε παραγγελία να τον έκανε ο Ολυμπιακός. Και κατέληξε στον Τζόζεφ. Γιατί τραβαντίζονταν συνέχεια ο Νιλικίνα και ο Μόρις. Και κάποια στιγμή, επειδή τραυματίστηκαν και οι τρεις, γιατί δεν ήταν σε καλή κατάσταση, έπαιζαν στην ουσία δύο ήταν στο φυσιοθεραπευτήριο, ένας έπαιζε. Ξανατραυματιζόταν. Άλλος πήγαινε κάνε ερωτήσεις και στο φυσιοθεραπευτήριο και στην αποστολή. Αλλά το γεγονός ότι έτσι όπως πήγε και στο Final Four και τον έβαλε κατευθείαν στην.
1: Και πριν το Final Four πήγε καλά.
0: Ναι, αλλά
1: και
0: τον έβαλε για τον τελικό, πρόσεξε. Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είχε παίξει καθόλου ο Τζόζεφ. Μόνο στον τελικό έπαιξε.
1: Ναι.
0: Άρα τον έβαλε εκεί με σιγουριά ότι αυτός είναι που μπορεί να του κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, άλλο. Πες τα μηνύματα που έχουν σχέση για να μην τα προσπερνάμε.
1: Και ο Σιδέρης από τη Λάρισα να μιλήσουμε για την ΑΕΛ. Σιδέρη, είναι άλλη εκπομπή. Θα φύγει ο ένας παγκίτης να πάει ο άλλος. Γιατί δεν δίνει τα λεφτά του Φάλσε Ντόρση και Γόκαπ να τελειώνει το θέμα. Προφανώς αναφέρεται ο Γιώργος στον Ολυμπιακό. Αυτό τώρα.
0: Νομίζω ότι χθες το απάντησαν με το δικό τους σκεπτικό οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και σου λέει, είναι εύκολο ο φίλος. Ποιος είναι
1: ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος να πει, δώσε τόσα στον έναν, δώσε τόσα στον άλλον. Δηλαδή, μια κουβέντα είναι για αυτόν. Προφανώς υπάρχει ανέφεραν το budget και το salary cap. Και επίσης είναι αυτό. Να σου πω κάτι. Σήμερα μου διηγήθηκε ένας φίλος που ξέρει πολύ καλά από το NBA. Μου θύμισε μια περίπτωση του Jordan. Ο Jordan, όταν είχε κάνει το πρώτο μπαμ μεγάλο, είχε το πέμπτο συμβόλαιο στους Bulls. Δεν ήταν καν ο πιο ακριβοπληρωμένος. Και του λένε, καλά, εσύ παίρνεις τόσα λίγα και παίρνουν αυτοί περισσότερα από σένα. Λέει, τι να κάνω, αυτό έχω υπογράψει.
1: Α, ναι, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, αυτό έχω υπογράψει, τι να κάνω τώρα.
1: Αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Τα πήραμε αργότερα, βέβαια. Και με άλλους τρόπους, με τις διαφημίσεις. Αλλά είναι αυτό. Στην ουσία, νομίζω ότι αυτό ήταν το πνεύμα της τοποθέτησης του Παναγιώτη και του Γιώργου Αγγελόπουλου. Χθες.
1: Ναι, και δεν μπορούμε να μπούμε και στο πορτοφόλι κανενός.
0: Ναι,
1: αυτό είναι δεδομένο. Ναι, τώρα.
0: Και ούτε μας κάνει τέτοιο ότι αν, επειδή οι μεν κοροϊδεύουν, λένε ότι εντάξει, άμα πληρώσουμε 7 εκατομμύρια ένα παίκτη θα τον πάρουμε. γιατί προφανώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, έχει και χορηγούς να το υποστηρίξει κλπ. Δεν είναι δικαίωμά του.
1: Ο καθένας κάνει τι θέλει.
0: Και Ντουμπάι, το που τα βρίσκει τα λεφτά, οι Ρώσοι που τα βρίσκουν. Δεν ξέρουμε.
1: Όπως το ορίζει ο καθένας.
0: Ναι. Δεν θα κάνουμε κουμάντο στην τσέπη του καθενός, να του πούμε δώσε όσα επειδή, αυτός, επειδή θέλουμε εμείς. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, χθες θυμήθηκα μια άλλη δήλωση του Γιώργου Αγγελόπουλου στο Λονδίνο. Ότι δεν θα κανιβαλίσουμε αυτή την κούπα. Με την έννοια ότι δεν θα πάμε πάνω εδώ και θα αρχίσει ο καθένας να ζητάει τρελά ποσά. Νομίζω ότι στην ουσία επανέλαβαν το ίδιο με άλλα λόγια. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ο Χριστόδουλος έχει στείλει και αρκετά νωρίς. Λέει καλησπέρα σας. Ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφές ουσίας και όχι. Ό,τι καλό υπάρχει στην αγορά πάει να το πάρει. Ο Σμάν δεν πρέπει να φύγει, είναι σημαντικός επίσης, γιατί η EuroLeague πριν εφαρμόσει το salary cap το κατήργησε. Εδώ νομίζω εγώ δεν έχω ξεκάθαρη άποψη, δεν το ξέρω καλά το θέμα.
0: Πέρσι τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός όμως 3 εκατομμύρια γιατί πήρε το Hayes Davis ξεπερνώντας το salary cap. Δηλαδή στοίχησε 7 εκατομμύρια. Και ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε
1: με λιγότερα
0: πολύ
1: χρήματα.
0: Έχει δίκιο ο Άγγελος. Άρα ισχύει κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν αλλάξουν οι όροι, ας πούμε. Έτσι. Ποιο είναι το θέμα τώρα εδώ. Χάθηκα τώρα. Ναι. Τι βλέπεις. Λοιπόν,
1: λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα σας, πεντάρι ίσα, μπορείς να μαρκάρεις πεντάρι για να σου καθορίζει την θέση σου, γνώμη μου λέει.
0: Έτσι ήθιστε, ναι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι ήθιστε, δηλαδή λένε ότι είναι τέτοια θέση που μπορείς να μαρκάρεις. Αλλά
1: όχι, πολύ γενικό το πράγμα.
0: Ναι, είναι γενικό. Γιατί
1: πολύ
0: είναι
1: γενικό.
0: Να ένα παράδειγμα, ο Τζόζεφ, πας να τον μποστάρεις και δεν μπορείς. Δηλαδή δεν μπορούσαν να τον μποστάρουν, αυτό πρόσφερε.
1: Είναι δυνατός.
0: Ναι, είναι πολύ δυνατός. Δεν τον κουνάς. Δεν μπορεί να τον κουνήσει.
1: Άρα τι είναι πέντε, επειδή δεν μπορεί να τον μποστάρει.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Άρα πεντάρι.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πάει έτσι. Ο Κούκοτς μπάρκαρε τον Γκαλιτή, ήταν. Ήταν δύο.
0: Όχι, εντάξει, έπαιζε. Λοιπόν, τίτλος πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Σε μία ώρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας: όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός: τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοιας, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, την τελευταία περίοδος μπασκετική, ραδιοφωνική μάλλον. Αποστόλης Τενταφύλου, Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο. Μας παραδόξως η Χρυσούλα Αντωνιάδη μας ανέχεται και παραμένει. Συνήθως εδώ και μισή κάποιος λιποθυμούσε, έφευγε από τα νεύρα του και ερχόταν κάποιος άλλος. Αλλά δεν ξέρω, καλά, οι άγγελοι μας απ' έξω είναι σε ετοιμότητα.
1: Πήγαινε να φύγει και την κρατάγανε οι άγγελοι.
0: Ναι, είχαν μπει στην πόρτα, ναι. Τέλος πάντων, τα μηνύματα συνεχίζονται να έρχονται. Πριν τα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Σήμερα ανακοίνωσε, νομίζω σήμερα, γιατί υπάρχει διαφορά, τον Μπογκδάνοβιτς και επίσημα τον ανακοίνωσαν οι Ρόκετς. Θα πάρει το Veterans Minimum 3,7 εκατομμύρια. Είπαμε ότι ο στόχος του είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα της δεκαετίας, δηλαδή όταν συμπληρώσει δεκαετία παίρνει ένα VIP, ας το πούμε έτσι, για όλη την οικογένεια, στα καλύτερα νοσοκομεία, η καλύτερη περίθαλψη, και νομίζω ότι είναι αυτό που έλεγε ο Κώστας την άλλη φορά, μα τόσα λεφτά έχουν, θα τα τσιγκουνευτούν για να πάνε στο νοσοκομείο. Λέω, ξέρεις πόσοι παίκτες έχουν μείνει στην ψάθα με κακές επενδύσεις κλπ. Το να έχεις εξασφαλισμένο αυτό το ιατροφαρμακευτικό είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Και σε αυτό το επίπεδο.
0: Και σε αυτό το επίπεδο, ναι. Λοιπόν, επίσης, είχαμε την επέκταση της συνεργασίας του Μπάτλερ με τον Ερυθρό Αστέρα. Θυμάστε, ο Μπάτλερ είναι ο γκάρντ ο οποίος έπαιξε για τον Ολυμπιακό, αλλά προτίμησε να πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Θυμίζουμε επίσης ότι η προπονητής του Ερυθρού Αστέρα φέτος είναι ο Ιμπό Ναβάρο, που έφυγε από τη Μάλαγα. Ενώ στη Παρτίζαν είναι ο Πεναρόγια, παραμένει μάλλον ο Πεναρόγια, ο οποίος τα πήγε καλά, δηλαδή ως αντικαταστάτης του Ζέλι Μιρομπράντοβιτς. Επίσης,
1: ο Σίλτ στη Φενέρ.
0: Ναι, ο Σίλτ στη Φενέρ, τον οποίο ευχαρίστησε και η παλιά του ομάδα. Γεια σου, αρχηγέ, σε ευχαριστούμε, αρχηγέ, ξέρω εγώ, ήταν αρχηγός τα τελευταία χρόνια. Η ομάδα του Γκαβέλη, Μπάγερν δηλαδή, έκλεισε τον Όστιν Βάιλι. Η Μπάγερν στην ουσία προχωράει σε αναδόμηση ρόστερ. Έτσι, και πήρε τον Όστιν Βάιλιν, 27 χρόνων, 2-8, από τη Χάπελ Ιερουσαλήμ. Στα ελληνικά, από ό,τι είδα, ο Τσαϊρέλης πάει στη Δόξα Λευκάδας, εκεί που τεχνικός
1: ανακοινώθηκε.
0: Ναι, ανακοινώθηκε.
1: Είναι ο Τσαλδάρης.
0: Είναι ο Τσαλδάρης, τεχνικός διευθυντής. Αυτό ήταν παλιά, από τις πρώτες ειδήσεις που είχαν βγει όταν...
1: Αλλά ανακοινώθηκε αρκετά αργότερα.
0: Ναι, ο Τσαλδάρης.
1: Εγώ θα σου πω το εξής, ότι στο Final Four της Elite League που έγινε στη Λευκάδα, ο Τσαλδάρης ήταν εκεί πέρα και ήδη άρχισε, δούλευε την ομάδα.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη είδηση που μάθαμε, εγώ τουλάχιστον αυτό θυμάμαι, μόλις ανέβηκε η Δόξα Λευκάδας, ότι ο Τσαλδάρης αναλαμβάνει αυτό το πόστο.
1: Μπορεί, δεν θυμάμαι χρονολογικά. Ναι. Τώρα μιας και μιλάμε για ελίτ, λέει ένας φίλος, πιστεύετε ότι λόγω του σημερινού θα έχουμε να κατατάξει σε GBL και Elite League, π.χ. να πέσει ο Προμηθέας και να παραμείνει ο Πανιώνιος? Ποιες ομάδες πιστεύετε θα είναι φέτος οι δυνατές σε Elite League? Να αρχίσω από το τέλος. Πολύ νωρίς ακόμη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τα ρόστερ, καμία ανακατάταξη στην GBL.
0: Ο Προμηθέας δεν χάνει το δικαίωμα του να παίξει στην GBL.
1: Για πέρσι είναι η τιμωρία.
0: Η τιμωρία είναι
1: απλά
0: για πέρσι.
1: Το ξεκαθαρίζουμε.
0: Εάν τιμωρηθεί, θα τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών. Εάν τιμωρηθεί, επαναλαμβάνω. Για να μην προκαταλαμβάνουμε τις αποφάσεις. Αυτό. Λοιπόν, ο Ιωάννης είπε, λέει κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι έχω λόγο να διαφωνήσω, και εσύ αν ακούσεις. Λέει, καλησπέρα στους μπασκετικούς. Ο Ολυμπιακός νομίζω πρέπει να πάρει δύο παίκτες που μπορεί ο καθένας να παίζει και small forward και power forward. Διαφορετικά ο Βεζένκοφ θα φάει πολύ ξύλο μπασκετικό και θα τα βρει μπαστούνια. Συμφωνώ ότι ο Ολυμπιακός τώρα στο 4 ούτως ή άλλως θα έψαχνε ένα παίκτη που να είναι πιο δυναμικός για την άμυνα κυρίως, από ότι ήταν και ο Βεζένκοφ και ο Πίτερς, γιατί ο Πίτερς και ο Βεζένκοφ λίγο πολύ ήταν επιθετικοί παίκτες, άλλος με σούτ, άλλος πιο σκόρερ. Αλλά στην άμυνα ήταν.
1: Είχα τα ίδια προβλήματα. Αργά πόδια. Πολύ
0: σκληρή.
1: Εύκολα στο ένα εναντίον ενός.
0: Του σημάδευα.
1: Όλες οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός. Η λογική, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, η θεωρία λέει ότι θα πάει για ένα τεσσάρι αθλητικό που να μπορεί να παίξει και στο 3. Νομίζω ότι αυτά θα είναι τα χαρακτηριστικά που θα έχει για το 4. Δεν θα πάρει έναν παίχτη σαν τον Πίτερς, γιατί ο Πίτερς ήταν κακός παίχτης, έτσι προς Θεού. Ραδιού. Απλά θα επιδιώξει να πάρει άλλα χαρακτηριστικά.
0: Ναι. Μα αυτό έπρεπε να το κάνει ανεξάρτητα αν ο Πίτερς ήταν ο καλύτερος παίχτης Ευρωλίγκας. Του Final Four, ο δεύτερος καλύτερος, εν πάση περιπτώσει, μετά από τον. Έκανε τρομερό Final Four,
1: ναι.
0: Έτσι. Φαινόταν εδώ και όλα αυτά τα χρόνια που παίζαν μαζί ότι και οι δύο μαζί έχουν το ίδιο πρόβλημα, το αμυντικό. Και κάποιος έπρεπε να θυσιαστεί. Ο MVP και τόσα χρήματα, τόσο ψηλό μισθό που έχει και λοιπά, δεν μπορεί να φύγει. Πιο εύκολο ήταν να φύγει ο Πίτερς. Και έτσι ήρθε γλυκά και για τον Πίτερς κιόλας, γιατί έφυγε με πολύ αγάπη από τον κόσμο του Ολυμπιακού.
1: Δηλαδή, ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Αναγνωρίστηκε, παρά ότι η προσωπική μου άποψη είναι τελείως διαφορετική. Ότι ήταν καταρχάς δεν διαφωνεί κανείς, προσέξτε, είναι έτερο νεκάτερο. Ότι ήταν ένας πολύ καλός χαρακτήρας, ένα πολύ καλό παιδί, εξαιρετικά αγαπητό, με το καλύτερο παλμό στο σουτ που έχουμε δει. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι από τα μεγάλα παιχνίδια ψιλοχανόταν λίγο. Τα μεγάλα του μάτς τα είχε κάνει με το Περιστέρι, με την Καρδίτσα και τέτοια. Δηλαδή τα ρεκόρ του τα είχε κάνει.
1: Πιτέρς. Ναι. Θα διαφωνήσω.
0: Ήτανε
1: και
0: λίγο...
1: ξέρεις γιατί θα διαφωνήσω και το απέδειξε αυτό στο Final Four.
0: Μα εννοείται, τη σου είπα ότι με το Final Four για μένα δεν είναι εξέλιξη. Ότι... η εξαίρεση ήταν.
1: Όχι.
0: Στα μάτς με Παναθηναϊκό έχει τελειώσει με 0 πόντους. Όταν δεν έπαιζε και ο Βεζένκο.
1: Και αυτό δεν λέει τίποτα.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό.
0: Εντάξει. Εγώ πάντως τον έβλεπα ότι ήταν πολλές φορές του γλίστραγε η μπάλα από τα χέρια σε κρίσιμες στιγμές. Δεν ήταν σίγουρος το rebound. Πάντως έκανε. Εννοείται ότι κανείς δεν είπε ότι δεν είναι καλός παίχτης, έτσι. Τρομερό σουτέρ, πολύ αγαπητός, όλα αυτά, αλλά δεν τέριαζε με τον Βεζένκοφ μαζί. Δηλαδή να έχει το ίδιο πρόβλημα στο 4, να πρέπει να κρύψει στο 4 δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Και γι' αυτό υπήρχαν αυτοί πίσω, ο Φαλ και αυτοί, και ειδικά ο Φαλ, αυτό το ρόλο είχε. Να σώζει, ας πούμε, τις καταστάσεις από εκεί. Και είπε και κάτι άλλο. Περίμενε. Ναι. Λέει, θα τα βρει μπαστούνια. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει 9 παίκτες για 3 θέσεις. Πράγμα το οποίο είναι υπερβολικό. Όποιο ιδιασμό σχημάτων και να σκεφτεί, λόγω του συγκεκριμένου χρόνου που υπάρχει. Ναι, αυτό συζητάμε τώρα. Και γι' αυτό εμείς ψάχνουμε. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην ψάχνει. Ότι ίσως κάποιος φύγει από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Θεωρητικά κάποιος αυτό. Ναι. Δεν μπορεί.
0: Ναι, θεωρητικά όλα αυτά. Γιατί μπορεί.
1: Αλλά θεωρητικά ακριβώς.
0: Μπορεί να σου πει ο Μπράδο, εγώ του θέλω όλους. Τι θα του πεις.
1: Δηλαδή θα φύγουν.
0: Θα κατεβάσω αυτόν στο 2. Ξέρω εγώ. Τι.
1: Όχι, προφανώς και έτσι είναι. Τι.
0: Δεν κάνουμε εμείς κουμάντο.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Φουρνιέ θα ήταν τόσο αλτρουιστής στα 28 ή στα 30. Του σαφώς βέβαια η συμπεριφορά του τον άψογη, λέει ο φίλος ο Κάπος. Τώρα δεν ξέρω αν στα 28 και στα 30 του.
0: Παιδιά, έχουμε δει μισό λεπτό και Σταρ. Σταρ που στα 35 τους δεν ήταν αλτρουιστές. Θέλω να παίζουν και μετράγαν τα λεπτά και τις κατοχές και τις επιθέσεις που παίρνανε. Μη συζητάμε τώρα. Κανονικά η καριέρα του Φουρνιέ θα μπορούσε να είναι δεν σας βλέπω.
1: Η συμπεριφορά εννοείς. Όχι, η καριέρα είναι τεράστια.
0: Ναι, η καριέρα. Λόγω καριέρας απ' δεν σας βλέπω. Παρ' όλα αυτά εντάχθηκε με την καρδιά του σε μια ομάδα. Δεν εντάχθηκε επειδή τον έφερε η τύχη.
1: Άντε να το κάνω να τελειώσω, ναι, ναι. Πούμε, να πάρω τα.
0: Ο ίδιος στην ουσία αυτοπροτάθηκε στον Ολυμπιακό. Θυμάσαι την ιστορία.
1: Ναι, που είχε πει ότι αν γύριζα ποτέ, ναι, θα ήταν. Δεν μπορεί να υπάρξει, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, αυτό το καλοκαίρι Παναθηναϊκός για Ντόρση, ακόμη και να μην τα βρει με Ολυμπιακό. Έχει τρέχον συμβόλαιο, επομένως η ομάδα θα κοιτάξει να πάρει buyout και να τον πουλήσει. Λογικό αυτό. Ναι. Πολύ λογικό.
0: Όπως επίσης μπορεί να βάλει και όρο, να μην πάει σε κάποιες ομάδες.
1: Ναι.
0: Αν προκύψε μια αναβάθμιση συμφωνίας ή μετατροπή της συμφωνίας.
1: Το ίδιο λέει λίγο πάνω κάτω και ο φίλος ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Για το ότι δεν θα τον αφήσει έτσι ο Ολυμπιακός να φύγει.
0: Ναι, λογικό. Ο Θωμάς διαφωνώ, λέει, για Πίτερς. Τη σεζόν χωρίς Βεζέγκοφ πήγε ως καλύτερος παίκτης της ομάδας στον Ολυμπιακό στο Final Four. Ένα Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν με επιθετικό ταβάνι. Τότε μάλιστα για εκείνη τη σεζόν έχω χαρακτηρίσει ότι ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού. Γιατί έχασε και τον Σλούκα εκείνη τη χρονιά. Και τον Βεζέγκοφ, δηλαδή τους δύο θεωρητικά κορυφαίους παίκτες του. Παρ' όλα αυτά πήγε στο Final Four. Γι' αυτό η σεζόν εκείνη ήταν η πιο πετυχημένη του Ολυμπιακού, το να φτάσει να πάει στο Final Four. Αλλά ξέρεις τι, ο καθένας είναι όπως το βλέπει, Θώμα μου. Εσύ το βλέπεις έτσι. Εγώ έχω την άποψη αυτή, ότι ο Πίτερς γινόταν μια διεκδικούμενη παλιά και δεν ήμουν σίγουρος ότι θα την κέρδιζε ο Πίτερς. Ενώ γινόταν μια διεκδικούμενη παλιά και ήμουν σίγουρος ότι ο Τζόζεφ, αφού θα πεταχτεί και θα την αρπάξει την μπάλα, θα την δαγκώσει. Αυτό δεν είχε ο Πίτερς. Αυτό. Αυτό μόνο. Δεν είναι. Τρομερό σουτ, δηλαδή το σουτ του διδάσκεται ο Πάλμος που έχει στο.
1: Καλά, το είναι ριλί. Για σεμινάριο, αυτό είναι πραγματικό.
0: Ναι, ριλί, το release κλπ. Είναι τρομερό, δεν συζητάμε για αυτό το πράγμα. Απλά συζητάμε την ανάγκη της ομάδας του Ολυμπιακού από τη στιγμή που έχει και το Βεζέγκοφ. Αυτό συζητάμε.
1: Λοιπόν, ο φίλος Παναγιώτης πάμε λίγο στο θέμα ξανά Προμηθέας. Στην Ελλάδα συμβαίνει ανω κάτω τελεία. Το 89 με το ειδικό δικαστήριο όλοι οι Έλληνες έγιναν συνταγματολόγοι, το 95 με τον Άσιο όλοι οι πνευμονολόγοι και τα λοιπά. Τώρα όλοι γίνανε ειδικοί δικηγόροι, παύλα δικαστές, γι' αυτό και τόσα μηνύματα για Λιόλιο και Προμηθέα.
0: Θα σου πω, φίλε.
1: Ο Παναγιώτης.
0: Παναγιώτη, εγώ πιστεύω ότι συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν είναι θέμα τι γίνεται ο καθένας. Είναι ότι ο καθένας θέλει κάτι. Άλλοι θέλουν ο Λιόλιος να μείνει στη θέση του και να μην γίνει τίποτα κλπ. Άλλοι θέλουν ο Λιόλιος να φύγει. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε και ό,τι και να λέει ο νόμος, αυτοί θα θεωρούν αυτό το ίδιο. Δεν θα αλλάζουν. Δηλαδή, θέλω να πω σε αποφάσεις, οποιαδήποτε κοινωνικό θέμα δεις, τότε με τις δολοφονίες Βρεφών κλπ. Ο καθένας, ανεξάρτητα από τι στοιχείο έβγαινε κλπ., είχε δικάσει μόνος του. Και κυρίως δίκαζε με βάση το δικό του, με τη δική του λογική, ας πούμε. Οπότε και νόμιμο να σου παρουσιάσω εγώ, άμα θες εσύ αυτός να φύγει ή αυτός να είναι ένοχος ή να μην είναι αναθώς, δεν θα αλλάξω. Και δικηγόρος να σου πει, θα πεις οι δικηγόροι είναι απαταιώνες.
1: Ναι, δεν θα καταλήξουμε.
0: Θα πάμε σε αυτό που σου λέω, ότι ο καθένας, η νομική μου άποψη είναι αυτή, η δική μου είναι άλλη.
1: Και εμείς που δεν έχουμε, δεν λέμε.
0: Εμείς δεν έχουμε και δεν είπαμε.
1: Ο Αριστίδης λέει: καλησπέρα, κύριε. Να είσαι καλά. Δεν θέλω να γίνω μάτι κακών, αλλά για Μπουσέλε και Τζόνς να παίζουν αντίπαλοι και με δεδομένη την τοξικότητα μεταξύ των ομάδων είναι bad news.
0: Εντάξει. 7 αγωνιστικές δεν θα συναντηθούν. Εκτός αν μειωθούν οι ποινές. Γιατί δεν έπαιξε ο.
1: Γενικότερα νομίζω ότι το πρόβλημά μας είναι σε μια λέξη: την τοξικότητα. Όλα τα άλλα.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως. Για παράδειγμα. Τον, ας πούμε, τον Derek Jones τον είχαμε δει και από πέρσι ότι είχε τάσεις. Τον, αν δεν τον ξέραμε στο NBA, εδώ έδειξε και κυρίως τη δεύτερη και την τρίτη χρονιά. Ο Derek πέρσι είχε δείξει και με την Παρτίζαν.
1: Θέλω να μου πεις το εξής όμως. Πες μου έναν παίχτη, έναν που να μην τσακώθηκε ποτέ μέσα στο γήπεδο. Εγώ, από όσο θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ ένα παίκτη που να μην μάλωσε. Είναι νομοτελειακό ότι κάποια στιγμή θα ξεφύγεις. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα επανέλθεις και πόσο αυτό το ξεφεύγω πάει μακριά ή κοντά στα επιτρεπτά, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, όρια. Όπως δεν γίνεται να περάσεις τις γραμμές, να παίξεις παιχνίδι με σπουδαιότητα, να παίξεις παιχνίδι με δύσκολες συνθήκες, με αθλητικό ξύλο και να είσαι πάντα ζεν. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, το κατ' εξακολούθηση, το κατοσυρώγει εξακολούθηση είναι το θέμα. Δηλαδή, αν γίνεται πια μοτίβο συμπεριφορά.
1: Δηλαδή, εντάξει, αν θεωρείς ότι είδαμε τον Τζόνς πέρυσι μία φορά και μία φέτος είναι κατά ξεκολούθηση, ή τον Αν που τον είδαμε μία πέρυσι και μία φέτος, το θεωρούμε bad boy. Δεν είμαι σίγουρος εγώ γι' αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό να ξεφεύγεις, αλλά είναι, δεν είναι καθόλου λογικό να αργείς να επιστρέψεις εκεί που είσαι.
0: Να μην συγκρατήσεις σε κάποια όρια.
1: Δηλαδή το να ξεφύγεις για 1-2 δευτερόλεπτα το θεωρώ λογικό.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Εδώ τρελνόμαστε εμείς στη δουλειά μας που είμαστε στο ερκοντήσιο, στην καρέκλα. Τώρα να τρως ξύλο, να παίζεις, να έχεις 200 σφίξεις. Λογικό δεν είναι.
0: Μήπως πρέπει να κλείσεις το ερκοντήσιο.
1: Εγώ γιατί κρύωσα.
0: Γιατί με δήλωσε τρελαίνεσαι, πού είσαι στο ερκοντήσιο.
1: Τώρα εσύ το λες γιατί είσαι τα δικά σου προβλήματα.
0: Τι προβλήματα έχω, τίποτα δεν
1: έχω. Λέει, εδώ τι λέει, το Σάββατο έχει εκπομπή, δεν ξέρω. Εγώ δεν θα είμαι πάντως εδώ. Έχει εκπομπή το Σάββατο.
0: Όχι. Αυτή φορά όχι. Γιατί είπαμε οι δύο.
1: Γλιτώσατε.
0: Τα δύο που λένε είναι να ξεκουραστούν. Ο Βαγγέλης θα γυρίσει τη Δευτέρα. Ο Κώστας θα μείνει λίγο παραπάνω. Σας είπα, είναι στοιχείο. Όποιος θέλει μπορεί εύκολα να τον δει εκεί πέρα. Θα αγορεύει κάπου. Γιατί του έχει μπει και το, έτσι, το πολιτικό μικρόβιο. Λοιπόν, το πολιτικό σε τοπικό επίπεδο, έτσι, όχι στη μεγάλη, στην κεντρική σκηνή. Πού ξέρεις όμως.
1: Ο
0: Στέφανος λέει: εγώ πάντως στη θέση των αδελφών. Για κάτσε μισό, γιατί γίνεται τώρα. Εγώ πάντως στη θέση των αδελφών δεν θα μου άρεσε η συμπεριφορά walk-up με όλες τις συνέπειες. Μα είπαμε, γνωρίζοντας το walk-up, εγώ όταν εκείνη τη μέρα ξύπνησα λίγο αργά. Όλοι οι δημοσιογράφοι, κακά τα ψέματα, ξυπνάμε λίγο αργά. Λόγω του ότι μένουμε μέχρι σε εφημερίδες ή οπουδήποτε προχωρημένες ώρες. Βλέποντας τη συνέντευξη στο Γιώργο τον Αδαμόπουλο, τον πήρα τηλέφωνο. Με ποια έννοια? Ότι.
1: Καλά, άκουσα.
0: Όχι, μου φάνηκε AI, ρε παιδί μου. Δηλαδή ο walk-up. Γι' αυτό σου λέω ότι καμιά φορά λες. Μετράς και αυτό που είχα πει και τον παρεξηγήσαν κάποιοι, τον πρώτερο βίο. Δηλαδή, ο walk-up δεν περίμενα να το πει έτσι τα πράγματα. Έχει δίκιο. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και κάπως που ενόχλησε περισσότερο. Γιατί το να μην βγει καθόλου και να συζητήσουν και να πει ό,τι πει, θα ήταν OK. Γίνεται. Νομίζω ότι. Σου λέω εγώ, λέω AI είναι. Δεν μπορεί. Ο walk-up έτσι. Αποκλείεται.
1: Ναι, ούτε εγώ την περίμενα. Τι δήλωση του walk-up, να μην λέμε. Λέει ο φίλος εδώ. Ο Στέλιος δεν έχει σημασία μέσα στις τέσσερις γραμμές αν θα πλακωθεί, σημασία έχει ότι πηγαίνεις στα αποδητήρια ή ψάχνεις τον άλλο για να τον δείρεις. Εδώ έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. Έχεις απόλυτο δίκιο και δυστυχώς ήμουνα και σχετικά μπροστά, όχι στη μεταξύ τους φασαρία.
0: Εκεί βέβαια, έτσι, μισό λεπτό, γιατί βγήκε και ένα βίντεο που έδειξε όλη τη σκηνή ότι περιμένανε και οι δύο ξύνοντας την κλίτσα του Τσοπάνη. Δεν είναι επειδή τότε είχα πει κάτι. Ότι όταν ακούς, είχε πει κάποιος, όταν ακούς τίποτα να μην πιστεύεις, και μπορεί να το έχει πει ο Πλάτωνας που το έχει πει, με ένας φίλος με είχε διορθώσει, το έχει πει κι άλλος μετά αργότερα, από όσα ακούς τίποτα να μην πιστεύεις. Όχι, από όσα ακούς τίποτα να μην πιστεύεις και από όσα βλέπεις να πιστεύεις τα μισά. Αυτή η περίπτωση είναι αυτή ακριβώς. Γιατί βγαίνει σε σένα μπροστά στο μικρόφωνο το δικό σου, βγήκε ο Αταμάν έξαλλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είπε, όποιος άκουσε τον προπονητή του Παναθηναϊκού θα πίστευε ότι εκείνη την ώρα έκανε ντουζ αμέριμνος ο Ναν και ότι μπήκε, εισέβαλε
1: στα αποδυτήρια
0: και τον έκανε, και το άρχισε να το χτυπάει. Η αλήθεια ήταν έτσι φωτός από αυτό. Δεύτερο, όποιος είδε μόνο το βίντεο που ήταν από τη Φυσούνα.
1: Από τη Φυσούνα.
0: Που φαινόταν να παίρνει φόρα ο Tyreek Jones και να επιτίθεται να χτυπήσει τον Ναν, θα πίστευε ότι εκεί ξεκίνησε, τρελάθηκε και πήρε φόρα να το χτυπήσει. Όταν όμως εμφανίστηκε το βράδυ το βίντεο από το.
1: Από την κάμερα
0: του γηπέδου ασφαλείας, είδαμε ότι και οι δύο, ο ένας περίμενε, ο άλλος πήγε και τον βρήκε, μιλάγανε λίγο, τον έσπρωξε ο ένας. Τον έσπρωξε και μετά ο άλλος τρελάθηκε και όρμησε. Προσπάθησαν να τους χωρίσουν, αλλά πού να χωρίσει αυτός, δεν γίνεται. Θέλω να πω ότι. Εντάξει. Πάντως ξέρεις τι λένε.
1: Γελάω γιατί θυμάμαι όλο αυτό το σκηνικό που γινόταν γύρω μου εκεί στη μεικτή ζώνη εκείνη την μέρα.
0: Πάντως ξέρεις τι λένε.
1: Γελάω γιατί θυμάμαι όλο αυτό το σκηνικό που γινόταν γύρω μου εκεί στη μεικτή ζώνη εκείνη την μέρα.

0: Δημήτρης από τη Λάρισα λέει ότι ο Νάν σε κάθε παιχνίδι είναι για αποβολή ή πολλά χτυπήματα. Επίσης, στη μετάδοση είπατε ότι αμέσως ότι έπρεπε να φύγει ο Τζόνς από Ελλάδα.
1: Όχι, όχι. Είπαμε ότι.
0: Μιλάει σε σένα.
1: Ναι, ναι, σε μένα. Θα πω ακριβώς τι είπαμε, γιατί είπαμε. Ότι αν είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Ταμάν, και σου είπα πώς φάνηκε.
0: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί και εγώ δεν είχα εικόνα του τι έγινε.
1: Έτσι όπως το είπε ο Ταμάν, νόμιζες αυτό που σου είπα. Ότι έκανε ντουζ ο άλλος και μπήκε μέσα στα αποδυτήρια. Γιατί έτσι είπε. Ότι πήγε στα αποδυτήρια. Μα το ό,τι έγινε, έγινε στους διαδρόμους. Δεν έγινε
0: στα κοινό,
1: ούτε μπροστά στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, ούτε μπροστά στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Έγινε στο κοινό χρηστό χώρο, εν πάση περιπτώσει.
0: Στην μπροστά από την πηχτή ζώνη.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι όπως το λέμε, αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέει ο Αταμάν, γι' αυτό λέμε πάντα πρέπει να φυλάγεσαι σε αυτές τις περιπτώσεις, αν τότε ενδεχομένως να είναι θέμα, ας πούμε. Γιατί κάνει κακό ένας παίκτης που έχει αυτή τη συμπεριφορά. Όμως, όταν μάθαμε την επόμενη μέρα ότι έγινε έτσι, φυσικά το πήραμε όπως είναι το πράγμα. Γι' αυτό βάλαμε το εάν τα πράγματα έγιναν όπως τα είπε ο Άταμαν, ο οποίος προφανώς πήγε γρήγορα να πιάσει το μικρόφωνο για να περάσει τη δική του άποψη, γιατί
0: Γιατί
1: περισσότεροι, έτσι στο τέλος μου λέγανε μπήκε ο άλλος στα αποδυτήρια και τον έκανε.
0: Προφανώς και πληροφόρηση, ξέρεις, επειδή ήταν μπροστά μου και γινόταν ένας πραγματικός χαμός. Ούτε ο κύριος Ανταμάν είχε ενημέρωση. Όπως δεν είχα και εγώ του τι ακριβώς συνέβη.
1: Ναι, παρόλα αυτά διαμόρφωσε μια εικόνα ενός γεγονότος που δεν ήταν έτσι. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό το λέω. Ότι πόσοι μετά θα καθίσουν να ασχοληθούν για την μπάσκετ. Παρακολουθούν με αρκετές χιλιάδες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν παρακολουθούν. Τελειώνει το μάτς, κλείνουν την τηλεόραση, πάνε για ύπνο. Και λένε, πραγματικά μπήκε ο άλλος στα αποδυτήρια και τον χτύπησε κλπ. Τον αλήτη κλπ. Δεν έγινε έτσι όμως. Καταλαβαίνεις. Μένει πολλές φορές, είναι αυτό που λένε, αν πετάξεις κάτι, κάτι θα μείνει. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει πολλές φορές να ολοκληρώνεις το. Και παρεξηγήθηκα για αυτό που είπα. Να ολοκληρώνεται το δικαστήριο, δηλαδή να ακούσει όλες να τα. Να μην βιάζεσαι να πεις κάτι εκείνη την ώρα, δε και καλά. Απλά ήταν ξεκάθαρη φράση. Εάν τα πράγματα έγιναν έτσι όπως τα είπε ο Αταμάν, υπάρχει περίπτωση ακόμα και ο ίδιος Ολυμπιακός, ας πούμε, να μην κάνει ανεκτή τη συμπεριφορά.
0: Ερώτηση του Δημήτρη. Υπάρχει θέμα για Άντωνι Γκιλ. Δεν απαντάω εγώ γιατί δεν έχω ιδέα. Εσύ ίσως ξέρεις.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Ωραία.
1: Νομίζω πως όχι. Δεν είμαι σίγουρος. Ο Γκίλ ήταν παίκτης που ανέδειξε ο Μπαρτζόκας στην Χίμκι. Και προσπάθησε να τον πάρει άλλη χρονιά και δεν μπόρεσε. Γιατί έμεινε στο NBA. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Δεν ξέρω αν προκύψει κάτι στην πορεία. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τέτοια πληροφορία. Όπως σας είπα και για τον Τζόζεφ, που όλοι λένε σίγουρα θα μείνει, μπορεί να μείνει. Αλλά αυτή τη στιγμή εμένα δεν μου λέει κανείς ότι του είπαν τον Τζόζεφ μένεις. Καταλαβαίνεις. Ναι. Πρέπει και ο ίδιος να σκεφτεί κάποια πράγματα.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, γιατί βλέπω το ρολόι και
0: αγχώνομαι. Ναι, τώρα έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Δεν προλαβαίνω. Πάντα αυτό το πρόβλημα έχουμε και κάποιοι φίλοι θα μας. Καταχαιριάζουν, ας πούμε, θα νομίζουν ότι έχουμε κάτι προσωπικό μαζί τους, αλλά σας διαβεβαιώνουμε ότι προσπαθούμε όσο περισσότερα μπορούμε, έρχονται από εδώ, έρχονται από εκεί και δεν τα προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ήταν τα 24 δευτερόλεπτα από τα 48. Αποστόλης Τριανταφύλου, guest star, θα είναι και αύριο guest star.
0: Άρα με αφήσεις να μιλήσω για την ΑΕΛ.
1: Θα ξεκινήσουμε με την ΑΕΛ αύριο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και Γιάννης Δελτόπουλος στο μικρόφωνο. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Έχω και δύο, Άγγελο Ζεραϊδόνης και. Και ο Μπάντζιος. Άντε, σταμάτα. Λοιπόν, στην υποστήριξη εκπομπής. Αυτά από εμάς. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακούλ! Ατλακούλ! Ατλακούλ!
2: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
0: Η Ατλακούλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακούλ.
1: Ατλακούλ!
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Τρία λεπτά μετά τις 6 και ξεκινάμε με την εκπομπή για όλα τα σπορ, έξτρα σπορ λοιπόν, μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας. Ενώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου.

0: Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στην αγωνιστική δράση σε έναν ακόμα αγώνα του Diamond League την Παρασκευή, όπου θα αντιμετωπίσει μερικούς από τους κορυφαίους σάλτες του κόσμου σε μία από τις πιο δυνατές φετινές αναμετρήσεις στο μήκος. Ο Δής Χρυσός Ολυμπιονίκης λοιπόν ταξιδεύει στη διοργάνωση έχοντας φέτος 8-49 και μία σειρά έτσι από σταθερές και δυνατές παρουσίες σε μία από τις καλύτερες σεζόν της αθλητικής του καριέρας. Ο αγώνας θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς παρόντες θα είναι ορισμένοι από τους κορυφαίους φέτος στο αγώνισμα. Ανάμεσά τους ο 19χρονος Κουβανός Χόρχε Χοντελίν με 8-46. Ο Ελβετός Σιμών Έχαμερ με 8-51. Ο Ιταλός Ματία Φουρλάνη που επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του. Ο Τζαμαϊκανός Τζατζάι Γκέιλ με 8-37. Ο Βούλγαρος Μποντιζάρ Σαραμπογιούκοφ με 8-29 και πολλοί ακόμη. Να πούμε ότι ο τελευταίος αγώνας του Τεντόγλου ήταν στο meeting του Πειραιά στις 28 Ιουνίου, όπου προσγειώθηκε στα 8-39. Στο Μονακό θα βρίσκεται και η Ελίνα Τζέγκο, προκειμένου να πάρει και εκείνη μέρος στους αγώνες. Αγωνίστε λοιπόν στον ακοντισμό. Παρότι ακόμη δεν έχει κοιμανθεί στις επιδόσεις των δυνατοτήτων της, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και θα επιδιώξει εκεί μια καλή παρουσία. Ενώ στους εκτός συνόρων αγώνες τους θα συνεχίσουν το Σαββατοκύριακο οι πρωταθλητές των σύνθετων αγωνισμάτων, ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου και η Αναστασία Ντραγκομίροβα. Και οι δύο λοιπόν θα δώσουν το παρόν στο meeting Νάκλο Νάντνο Τέτσια της Πολωνίας. Τόσο ο Ντραγκομίροβα όσο και ο Ανδρέογλου είναι σε πολύ καλή κατάσταση και θα κυνηγήσουν τα ατομικά τους ρεκόρ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην γυμναστική, η οποία συνεχίζει να μας χαρίζει σπουδαίες στιγμές και να υψώνει την γαλανόλευκη έτσι στις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις. Αυτή τη φορά λοιπόν από την Κοίμπρα της Πορτογαλίας, όπου η Αλεξάνδρε Φρέμογλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο ακροβατικού διαδρόμου, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει πλέον στην ελίτ του αθλήματος. Η πορεία της μόνο τυχαία δεν είναι. Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024, Αργυρή πρωταθλήτρια Ευρώπης το 26, Χάλκινη νικήτρια στα World Games το 25, δύο χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια κύπελα, το ένα το 24 και αυτό που μιλάμε τώρα στην Κοίμπρα. Η Αλεξάνδρα λοιπόν Εφρέμογλου γράφει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό και σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας για να μοιραστεί μαζί μας τα συναισθήματά της, τις δυσκολίες αλλά και τα όνειρά της για τη συνέχεια. Αλεξάνδρα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλώς ήρθες. Τι κάνεις, πολλά συγχαρητήρια για τη νέα σου επιτυχία.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς βίωσες αλήθεια τη στιγμή αυτού του χρυσού μεταλλίου, πώς είναι η θέα από το πρώτο σκαλί του βάθρου?
1: Ωραία η θέα, πολύ ωραία από το πρώτο σκαλί.
0: Δεν ζαλίζει.
1: Ήταν εκπληκτικό για μένα, καθώς ήταν και με λίγο με ιδιαίτερο τρόπο.
0: Ναι.
1: Επειδή το πρόγραμμα που εκτέλεσε στο τελικό ήταν και η καλύτερη βαθμολογία που έχω κάνει ποτέ σε αγώνα.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα πολύ καλό πρόγραμμα, πολύ σωστά εκτελεσμένο, με άψογη προσγείωση. Οπότε όλο αυτό κάνει την επιτυχία ακόμα καλύτερη.
0: Τι σημαίνει για σένα λοιπόν κάθε φορά που ακούγεται ο εθνικός ύμνος και βλέπεις την ελληνική σημαία να ανεβαίνει ψηλά?
1: Είναι κάθε φορά μοναδικό, η αλήθεια είναι, ειδικά όταν ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Είχα να το βιώσω αυτό 2 χρόνια, περίπου από το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο που είχα πάρει το χρυσό μετάλλιο, πάλι ναι, στην Πορτογαλία, στην Κοίμπρα, και πριν από αυτό στο Πανευρωπαϊκό. Είναι συγκινητικό, η αλήθεια είναι.
0: Σε πάει αυτή η πόλη, από ό,τι κατάλαβα. Σε πάει αυτή η χώρα.
1: Γενικά η Πορτογαλία.
0: Η Πορτογαλία.
1: Θα πάμε καλά με την Πορτογαλία.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα αυτή η νίκη πόσο διαφορετική ήταν σε σχέση με την πρώτη? Τη χάρηκες διαφορετικά?
1: Τώρα η διαφορά είναι ότι έχω δείξει και στις υπόλοιπες αθλήτριες και στον εαυτό μου. Ξέρω τι αξία έχω σαν αθλήτρια, ξέρω το επίπεδό μου. Οπότε ουσιαστικά σε κάθε επιτυχία επιβεβαιώνω αυτή την κλάση που έχω σαν αθλήτρια και το ότι είμαι σταθερά στην κορυφή. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί δεν στοχεύω απλά σε μία επιτυχία. Στοχεύω στη σταθερή πορεία μου.
0: Πόσο τώρα απαιτητικός ήταν ο συγκεκριμένος αγώνας και τι θεωρείς ότι έκανε τη διαφορά υπέρ σου σε σχέση με τις υπόλοιπες αθλητρίες?
1: Ήταν σίγουρα απαιτητικός ο αγώνας. Έχουμε δει το επίπεδο στο άθλημα να ανεβαίνει στις γυναίκες. και αθλητρίες προσπαθούν όλο και πιο δύσκολα προγράμματα. Το οποίο μόνο θετικό μπορεί να είναι, γιατί πουσάρει μία την άλλη σε να δοκιμάζει καινούργια και πιο δύσκολα προγράμματα και ασκήσεις.
0: Θέλω να μας πεις δύο πράγματα έτσι για τον ακροβατικό διάδρομο, γιατί ίσως οι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή να μην καταλαβαίνουν ακριβώς γιατί μιλάμε. Mm-hmm. Πώς είναι λοιπόν, δώσε μας λίγο έτσι μια περιγραφή.
1: Το άθλημα ουσιαστικά θυμίζει αρκετά το έδαφος της ενόδανης.
0: Ναι.
1: Είναι οι ασκήσεις που κάνουν οι αθλητές της ενόδανης στη διαγώνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά αντί να κάνουμε 2-3 ασκήσεις που κάνουμε εκεί πέρα, κάνουμε 8 ασκήσεις που είναι το ολόκληρο πρόγραμμα. Ο διάδρομος είναι 25 μέτρα και άλλα 10 το τρέξιμο και άλλα 5 η τριγύρωση. Ο αθλητής καλείται να κάνει 8 ασκήσεις. Περισσότερες είναι προς τα πίσω. Κάνουμε κολοτούμπο ουσιαστικά προς τα πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Όλο το πρόγραμμα εκτελείται μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Περίπου 8-10 δευτερόλεπτα είναι όλο το πρόγραμμα. Οπότε
0: ναι.
1: Τα περιθώρια λάθους είναι αρκετά, γι' αυτό και το άγχος στους αγώνες και η πίεση είναι μεγάλη. Οι αθλητές κάνουν ασκήσεις με διπλά σάλτα και μονά μέσα στο πρόγραμμα. Εγώ έκανα 2 διπλά σάλτα και το δεύτερο σάλτο ήταν σε τεντωμένη θέση με 2 περιστροφές. Φουλ το λέμε εμείς,
0: ναι.
1: Αλλά το εξήγησα για να έχω καταλάβει που κιόλας.
0: Και όλα αυτά σε μία συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, όλα σε μία συνέχεια και πολύ γρήγορα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: πολύ γρήγορα.
1: Πολύ ταχύτητα το άθλημα.
0: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, λοιπόν, μας είπες γύρω στα 8 δευτερόλεπτα. Εμείς αυτό βλέπουμε, αλλά πόση δουλειά και πόσες θυσίες κρύβονται πίσω από αυτά τα δευτερόλεπτα?
1: Πολύ δουλειά σίγουρα. Τα προγράμματα για να βγουν έτσι όπως βγαίνουν στον αγώνα, με την ακρίβεια που βγαίνουν στον αγώνα, πρέπει να έχουν εκτελεστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και συνδυασμούς στην προπόνηση. Χρειάζεται πολύ δύναμη, συγκέντρωση εκείνη τη στιγμή. Τώρα, θυσίες, εγώ αυτό το άθλημα το κάνω από την ηλικία των 8. Έχει γίνει η καθημερινότητά μου, είναι κάτι που το αγαπάω. Και το κάνω από προσωπική επιλογή, δεν με αναγκάζει κανείς προφανώς.
0: Δεν λογίζεται λοιπόν ως θυσία αυτό?
1: Θυσία σίγουρα στον πρωταθλητισμό χρειάζεται να κάνεις κάποιες θυσίες. Αλλά όταν οι κόποι σου βλέπεις να ανταμείβονται και με επιτυχίες και με όλες αυτές τις εμπειρίες που παίρνεις μέσα από τα αθλήματα, πιστεύω πως αξίζει.
0: Και αν το κάνεις επειδή πραγματικά το θέλεις, δεν είναι και θυσία, έτσι? Δεν θυσιάζεις κάτι, γιατί στη θέση του, ας πούμε,
1: ναι,
0: δεν θα ευχαριστιώσουν. Δηλαδή, αν άφηνες τη γυμναστική να κάνει και να κάνεις κάτι άλλο την ώρα
1: σίγουρα,
0: εκείνη.
1: Υπάρχει, για παράδειγμα, προπονήσεις και μέρες που δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι με τίποτα, δεν θέλω να πάω, θέλω απλά να κάτσω.
0: Εντάξει.
1: Είμαι κουρασμένη, αλλά εκεί είναι που πρέπει να πιέσεις και εκεί γίνεται. Εκεί φαίνεται η διαφορά του πρωταθλητή με του απλοθλητή.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα ξεχωρίσεις ουσιαστικά. Όταν πιέσεις τον εαυτό σου, ξεπεράσεις τα όρια σου. Και αυτό σε διαμορφώνει και ως προσωπικότητα στη ζωή σου ολόκληρη.
0: Σωστά.
1: Όχι μόνο στον αθλητισμό.
0: Άλλωστε, αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα με το οτιδήποτε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια στιγμή όλοι βαριόμαστε κάτι.
1: Ναι,
0: είναι μια καθημερινή ρουτίνα η οποία όμως την αγαπάς.
1: Όταν καταφέρεις όμως μετά από αυτή τη δύσκολη μέρα να κάνεις μια καλή προπόνηση,
0: τα ξεχνάς
1: όλα. Το συνέστημα που νιώθεις μετά και η ευχαρίστηση είναι πολύ μεγάλη.
0: Τώρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο, πόσες φορές θα μπορούσες να έχεις, ας πούμε, εκτελέσει στην προπόνηση την κάθε άσκηση για να μπορέσει να σου βγει εν ροή και άψογα σε αυτά τα 8 δευτερόλεπτα?
1: Όπως είπα προηγουμένως, το πρόγραμμα αποτελείται από 8 ασκήσεις. Στις προπονήσεις δεν κάνεις μόνο το πρόγραμμα ολόκληρο όπως είναι. Δουλεύεις σε κομμάτια,
0: ναι,
1: δουλεύεις διάφορους συνδυασμούς, διαφορετικούς συνδυασμούς. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα, ώστε να κατέχεις την κάθε άσκηση ξεχωριστά, να έχεις τον πλήρη
0: έλεγχο, ναι,
1: στον αέρα του σώματός σου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα με νούμερα δεν μπορώ να είμαι συγκεκριμένη. Σε κάθε προπόνηση κάνουμε τελείως διαφορετικά πράγματα και εξαρτάται και πόσο κοντά σε αγώνες βρίσκεσαι το ίδιο της προπόνησης.
0: Πάντως πολλές φορές φαντάζομαι για να μπορέσεις να, να είσαι σίγουρη ότι βγαίνει άψογα.
1: Ναι, ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: πριν
1: ναι,
0: από κάθε τέτοια εκτέλεση, τι σκέψεις έτσι παίρνουν από το μυαλό σου? Υπάρχει λίγο άγχος ή εκείνη τη στιγμή λειτουργεί αποκλειστικά η εμπειρία?
1: Εννοείται υπάρχει άγχος, πάντα υπάρχει άγχος, όσα χρόνια και αν κατεβαίνω στους αγώνες. Έλεγα πιο μικρή, λέω εντάξει, θα αποκτήσω εμπειρία, μετά δεν θα αγχώνομαι. Δεν είναι σκεφτό, σε κάθε αγώνα αγχώνεσαι. εκεί σκέφτεσαι, εγώ προσωπικά αυτό που κάνω και με βοηθάει είναι να σκέφτομαι κάποια συγκεκριμένα πράγματα, πιο πολύ τεχνικά, την ώρα του που συγκεντρώνομαι πριν εκτελέσω το πρόγραμμά μου. Και να έχω μόνο αυτά στο μυαλό μου, ώστε να μην με κατεβάλει το άγχος. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, το πρόγραμμα αυτό είχε υψηλό βαθμό δυσκολίες, έτσι?
1: Ναι, είχε υψηλό βαθμό δυσκολίες, αλλά αυτό που με έκανε νομίζω να ξεχωρίσω σε αντίθεση με τις ανταγωνιστριές μου είναι η τεχνική, βαθμός εκτέλεσης. Mm-hmm.
0: Τώρα όταν ανεβάζεις το βαθμό δυσκολίες, φαντάζομαι ανεβαίνει και το ρίσκο.
1: Ναι, εννοείται. Και είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας που πρέπει να σκεφτείς πριν τον αγώνα πόσο θέλω να ρισκάρω, πόσο αξίζει να ρισκάρω. Και όταν ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας, μπορεί να πέσει και η τεχνική. Mm-hmm. Συνήθως. Οπότε πρέπει να δεις πόσο καλά μπορείς να εκτελέσεις το δύσκολο πρόγραμμα, ώστε να αξίζει να ανεβάσεις τη δυσκολία.
0: Τον Απρίλιο έχεις πάλι πατήσει το βάθρο, αυτή τη φορά στο δεύτερο σκαλί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έτσι?
1: Σωστά, σωστά.
0: Τραμπολίνο που διεξήχθη επίσης στην Πορτογαλία. Έτσι. Όταν βλέπεις τώρα αυτή την πορεία, λοιπόν, αισθάνεσαι δικαίωση για όλη τη δουλειά που έχει προηγηθεί?
1: Ναι,
0: δύο,
1: ναι,
0: μετάλλια δηλαδή, ναι, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Έτσι.
1: Στην Πορτογαλία ήταν στο Πανευρωπαϊκό, ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ήμουν σε τόσο καλή κατάσταση όσο με τώρα. Εκεί έδειξα κυρίως την εμπειρία που έχω ως αθλήτρια όλα αυτά τα χρόνια και μπόρεσα να κάνω ένα πολύ καλό πρόγραμμα, παρόλο που δεν ήμουν στα καλύτερά μου. Τώρα ήμουν σε πολύ καλύτερη φόρμα, σε πολύ καλύτερη κατάσταση, οπότε έδειξα αυτό που κάνω και στην προπόνηση και στον αγώνα.
0: Και δεδομένου ότι βρίσκεσαι πλέον ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης, ναι, και ναι, του κόσμου, αλλάζει έτσι λίγο ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τον κάθε αγώνα, τον αντιμετωπίζεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση?
1: Ναι, ναι, μπαίνεις πολύ διαφορετικά στον αγώνα όταν έχεις ήδη αποδείξει το τι αξίζεις και τι μπορείς να κάνεις. Και οι συναθλήτριές σου και οι ανταγωνίστριές σου σε αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό μπορεί να το νιώσεις και ως βάρος, ότι πρέπει να ξαναδείξεις ότι υπάρχει λόγος.
0: Αυτό ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω τώρα. Αυτό λειτουργεί με δύο τρόπους. Δηλαδή, από τη μια νιώθεις αυτοπεποίθηση, αλλά από την άλλη έχεις και ένα βάρος και μια ευθύνη μεγαλύτερη.
1: Ναι, ακριβώς. Συγκεκριμένα σε αυτόν τον αγώνα, το προκριματικό, είχα μια ατυχία στο δεύτερο πρόγραμμα. Δεν πήγε πολύ καλά, καθώς δεν ήταν αρκετό ώστε να μου στοιχήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Και πήγαν όλα καλά. Αλλά είναι η απόδειξη ότι όσο προετοιμασμένος κι αν είσαι, ατυχίες συμβαίνουν.
0: Σωστά. Πιστεύεις τώρα?
1: Εκεί πρέπει να δεις τι πήγε λάθος, τι έκανες λάθος, τι μπορείς να αλλάξεις. Μελέτησα τα προγράμματά μου χίλιες δυο φορές και στον επόμενο αγώνα ήξερα τι έκανα λάθος, ώστε να μην το
0: επαναλάβεις. Ωραία. Πιστεύεις τώρα, Αλεξάνδρα Εφρέμογλου, ότι ο ακροβατικός διάδρομος, δεδομένου ότι δεν είναι ολυμπιακό άθλημα όπως το τραμπολίνο, έχει τη θέση που του αξίζει στην Ελλάδα ή χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή και στήριξη?
1: Δεν το ξέρουν πολλοί οι Έλληνες το άθλημα. Ίσως μόνο μέσα από μένα να το έχουν δει κάποιοι. Δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις τόσο και δεν υπάρχουν τα γυμναστήρια. Δηλαδή είναι πολύ λίγοι οι σύλλογοι στην Ελλάδα που έχουν αυτό το άθλημα. Και ο μεγαλύτερος είναι αυτός που ανήκω εγώ, ο Αστέρας Πεύκης. Ναι. Και τώρα επειδή χτίζουμε και καινούριο γυμναστήριο στην Κηφισιά, ελπίζω να επεκταθούμε ακόμα περισσότερο, αλλά δεν γίνεται να βασίζεται ένα ολόκληρο άθλημα σε μια χώρα από ένα σύλλογο. Οπότε άμα δεν γίνουν νέα γυμναστήρια και άλλοι σύλλογοι, δύσκολα θα μπορέσει να πάρει τη θέση που πιστεύω ότι θα του άξιζε.
0: Εσύ τώρα έχεις κολλήσει στον ακροβατικό διάδρομο, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο δύσκολο δηλαδή να αλλάξεις. Τραμπολίνο κάνεις παράλληλα και τραμπολίνο?
1: Το τραμπολίνο το χρησιμοποιούμε κάθε φορά ως βοηθητικό,
0: ναι,
1: για εκμάθηση ασκήσεων, αλλά δεν κάνω τραμπολίνο.
0: Δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει να δοκιμάσεις?
1: Είναι πολύ διαφορετικό σαν άθλημα.
0: Ναι. Το λέω από την πλευρά ότι είναι ολυμπιακό άθλημα και εντάξει,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι, ναι,
0: όλοι οι αθλητές φαντάζομαι ότι έχουν όνειρο να μετάσχουν στους Ολυμπιακούς. Δεν ξέρω αν αυτό θα αποτελούσε πρόκληση για σένα.
1: Δεν είναι κάτι που θα έμπαινα στη διαδικασία να κάνω, η αλήθεια είναι, γιατί ο διάδρομος είναι αυτό που αγαπάω. Δεν ήταν ποτέ ολυμπιακό για να πω ότι ονειρέστηκα να πάω σε Ολυμπιάδα. Ναι. Οπότε είχα τα δεδομένα από την αρχή και δεν ήταν ποτέ στόχος.
0: Ήσουν συνειδητοποιημένη αυτό που, που έκανε. Μάλιστα. Τώρα έχει άλλου αγώνε μπροστά σου τη χρονιά αυτή.
1: Έχω το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα, καθώς ένα παγκόσμιο μετάλλιο λείπει από τη συλλογή μου και είναι από τους βασικούς στόχους που έχω.
0: Νιώθεις ότι φέτος είναι η χρονιά σου?
1: Ναι, θέλω
0: να το καταφέρεις να το βάλεις στη συλλογή σου, το μετάλλιο αυτό.
1: Το ελπίζω, αλλά νιώθω καλά και θα συνεχίσω να προσπαθώ μέχρι το παγκόσμιο. Και μετά το παγκόσμιο, δεν τελειώνει εκεί.
0: Τώρα, εκτός από τον πρωταθλητισμό, τι άλλο κάνεις στη ζωή σου?
1: Σπουδάζω στο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα, ασχολούμαι λίγο, κάνω κάποια ιδιαίτερα μαθηματάκια σε παιδάκια για γυμναστική ενόργανη, ώστε για δουλειά, ουσιαστικά, γιατί μ' αρέσει να κάνω inspire μικρά παιδάκια και να ασχολούνται με το άθλημα.
0: Ναι.
1: Και να τους μεταδίδω ουσιαστικά αυτά που ξέρω. Αυτά βασικά.
0: Μάλιστα. Λίγο διακοπές θα πας, λίγο να χαλαρώσεις.
1: Θα πάω και λίγο διακοπές, θα πάω. Ένα διβδόμαδο θα ξεκουραστώ.
0: Έτσι, χρειάζεται νομίζω.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Να μπορείς να επιστρέψεις και πάλι έτσι με γεμάτες μπαταρίες. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Φρέμουγλου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Να συνεχίσεις έτσι με την ίδια δύναμη, το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη για αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, και από την γυμναστική και την Αλεξάνδρα Εφρέμογλου που ακούσαμε λίγο νωρίτερα να μας μιλάει για αυτό το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο παγκόσμιο κύπελο, θα μείνουμε σε ελληνικές επιτυχίες, διότι στην κολύμβηση εχθές ο Γιώργος Οκάλανδρος του αθλητικού ομίλου Ωκεανός χάρισε στην ελληνική αποστολή το πρώτο μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στο Μόναχο. Στον τελικό λοιπόν των 200 μέτρων πεταλούδας, ο Έλληνας αθλητής τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 1.58.77, πλησιάζοντας το ατομικό του ρεκόρ που ήταν 1.58.41 από τις 18 Μαΐου φέτος. Νικητής ήταν ο Ούγγρος ο Ντάβιντ Άνταλ με 1.57.40, ήταν πρώτος από την αρχή μέχρι και το τέλος, ενώ τρίτος έμεινε μετά από μία συγκλονιστική μάχη με τον πρωταθλητή μας, ο Γάλλος ο Ματέο Γκρεγκόρ Καρμασό με 1.58.79. Ο Κάλανδρος, να πούμε ότι είχε προκριθεί στον τελικό με την τέταρτη καλύτερη επίδοση, 1.59.65. Σε τελικό αγωνίστηκε χθες και ο Βαγγέλης ο Εφρέμ Ντούμας, στην τελευταία του διοργάνωση ως έφηβος. Τερμάτισε στην πέμπτη θέση στα 50 μέτρα πρόστιο με χρόνο 27.76, ενώ έχει και φετινό ατομικό ρεκόρ 27.59. Ο Ντούμας έχει στην κατοχή του το χρυσό και το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο, καθώς και το αργυρό στα 4x100 μεικτής ομαδικής πέρσι στο Σαμορίν. Παράλληλα να πούμε ότι είναι και ο μοναδικός από την ελληνική αποστολή στο Μόναχο που θα αγωνιστεί και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Παρίσι τον Αύγουστο. Νικητής στα 50 μέτρα πρόστιο ήταν ο Μαξ Μόργαν από τη Μεγάλη Βρετανία με 27-26, δεύτερος ο Τσέχος ο Γιάν Φόλτιν με 27-29 και τρίτος ο Γερμανός Λουίς Χόφμαν με 27-34. Χθες επίσης ο Βασίλης Χάρα έκανε μεγάλη προσπάθεια να προκριθεί στον τελικό των 200 μέτρων μεικτής ατομικής. Τερμάτισε τέταρτος στην πρώτη μητελική σειρά με χρόνο 2.02.65 μένοντας στην ένατη θέση και είναι πρώτος αναπληρωματικός για τον τελικό. Σήμερα λοιπόν δύο κολυμβητές μας αγωνίζονται στους τελικούς των αγωνισμάτων τους. Στις 7.37 ακριβώς η Νεφέλη Μπιλανάκου λοιπόν θα αγωνιστεί στα 50 μέτρα ελεύθερο. Στον ημιτελικό τερμάτισε σε χρόνο 25-24 και προκρίθηκε με την τέταρτη καλύτερη επίδοση. Η φετινή της επίδοση είναι 25-12 από τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες της 29 Απριλίου. Ο δεύτερος αθλητής μας που θα αγωνιστεί σήμερα στον τελικό είναι ο Κωνσταντής Χουρδάκης στα 1500 μέτρα ελεύθερο των εφήβων. Θα αγωνιστεί στις 8.49. Ο πρωταθλητής μας πήρε το εισιτήριο για τον τελικό με την πέμπτη καλύτερη επίδοση, τερματίζοντας την τέταρτη προκριματική σειρά σε χρόνο 15.31.60. Και έχει ατομικό ρεκόρ 15.18.58 από τις 19 Δεκεμβρίου του 2025. Τώρα από τα σημερινά πρωινά αγωνίσματα της τρίτης αγωνιστικής μέρας σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων νεανίδων του Μονάχου έχουμε τρεις προκρίσεις στους απογευματινούς σημερινούς ημιτελικούς. Ο Γιώργος Κάλανδρος, ο Γιάννης Σοπετράκης και ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας θα αγωνιστούν το απόγευμα και θα προσπαθήσουν να πάρουν λοιπόν το εισιτήριο για τον τελικό των αγωνισμάτων τους. Ο αργυρός λοιπόν πρωταθλητής Ευρώπης στα 200 μέτρα πεταλούδες ο Γιώργος Οκάλανδρος προκρίθηκε στον ημιτελικό των 100 μέτρων πεταλούδες με την 13η καλύτερη επίδοση, 53-90, ήταν πέμπτος στην προκριματική του σειρά, έχει φετινό ατομικό ρεκόρ 52-94. Επίσης στα 200 μέτρα ύπτιο, ο Γιάννης Οπετράκης ήταν έκτος στην πέμπτη σειρά με 2.02.36 και πέρασε ως 12ος, έχει φετινό ατομικό ρεκόρ 2.01.12 και ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας πήρε την πρώτη θέση στην τρίτη σειρά με 2.15.43 στα 200 μέτρα πρόστιο, προκρίθηκε ως τέταρτος. Έχει φετινό ατομικό ρεκόρ, που είναι και πανελλήνιο, με 2.10.76. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων πτήσεων. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρησμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Στην Κίνα, τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε, Hera Sport, Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με πόλο, καθώς η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας των ανδρών συνεχίζεται εν ώψη της τελικής φάσης του World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ 22 με 29 Ιουλίου. Η ελληνική ομάδα λοιπόν μετά και το χάλκινο μετάλλιο φέτος στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου μπαίνει στην τελική ευθεία για μία ακόμη σπουδαία διοργάνωση, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Θοδωρή Βλάχο να ανακοινώνει χθες την τελική δεκαπεντάδα που θα ταξιδέψει στην Αυστραλία. Η αποστολή αναχωρεί 13 Ιουλίου και πριν από την έναρξη των αγώνων θα μετάσχει σε τουρνουά προετοιμασίας ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη. Ο Θοδωρής Βλάχος λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και τον καλησπερίζουμε εδώ στην παρέα της Hera Sport. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθες.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, είστε μάλλον λίγες μέρες πριν από την αναχώρησή σας για την Αυστραλία. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η ομάδα όσον αφορά την αγωνιστική της ετοιμότητα?
1: Φυσικά δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη, γιατί περίπου σε δύο εβδομάδες θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Η προετοιμασία μας θα ολοκληρωθεί στην Αυστραλία με το τουρνουά που προείπατε. Θα αντιμετωπίσουμε τρεις ομάδες εκεί, την Ουγγαρία, την Αυστραλία και την Ιαπωνία. Είναι παιχνίδια τα οποία θέλουμε να δώσουμε πριν την έναρξη του World Cup, ώστε να βρούμε λίγο έτσι αγωνιστικό ρυθμό, γιατί δεν έχουμε κάνει κάποια φιλικά από τη μέρα που ξεκινήσαμε μέχρι και τη Δευτέρα που θα φύγουμε. Και νομίζω ότι εκεί θα ολοκληρωθεί και προετοιμαζόμαστε ουσιαστικά για το πρώτο παιχνίδι, που είναι knockout. Τρία παιχνίδια θα παίξουμε εκεί. Mm-hmm. Το πρώτο είναι απέναντι στο Μαυροβούνιο. Ο νικητής προχωράει και διεκδικεί πλέον το βάθρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το μυαλό μας είναι μόνο στο Μαυροβούνιο και προετοιμαζόμαστε.
0: Και μόνο στη νίκη.
1: Μόνο στη νίκη, φυσικά.
0: Μόνο στη νίκη, έτσι. Λοιπόν, τώρα στην αποστολή υπάρχουν αλλαγές, έτσι.
1: Υπάρχουν. Και αναγκαστικές λόγω τραυματισμού
0: και άλλα, ακριβώς.
1: Λόγω αγωνιστικής μη ετοιμότητας. Οπότε εξάλλου να πω ότι η διοργάνωση αυτή δεν είναι ο φετινός μας κύριος στόχος. Ο κύριος στόχος, ο μεγάλος στόχος ήταν το χειμώνα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχαμε στο Βελιγράδι, που το πήγαμε αρκετά καλά. Συνήθως η διοργάνωση αυτή γίνεται χειμώνα, τώρα αντιστραφήκαν λίγο οι ημερομηνίες φέτος, αλλά δεν πάει να είναι ένα παγκόσμιο έτσι, κύπελο επίσημη διοργάνωση που θέλουμε και εκεί να τα πάμε πολύ καλά.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, είναι, για να επιστρέψουμε και πάλι στην αποστολή, είναι εκτός ο Ντίνος ο Γεννηδουνιάς, ο οποίος μπήκε στο κλαμπ των παντρεμένων, έτσι.
1: Ναι, και του δώσουν την ευκαιρία και να ξεκουραστεί και να οργανώσει το γάμο του και να τον απολαύσει χωρίς να έχει την πίεση της τροπόνησης και φυσικά στη θέση και του Ντίνου αλλά και κάποιων παιδιών που είναι τραυματίες να δοκιμαστούν και νέα παιδιά που στη συνέχεια θα είναι χρήσιμο για την εθνική ομάδα.
0: Νίκος Παπανικολάου, Νίκος Γκύλας είναι οι τραυματίες. Γκύλας, ναι. Να είναι τραυματίες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκτός και ο Ζερδεβάς.
1: Εκτός ο Ζερδεβάς.
0: Και θα πάρει τη θέση του ο Μάνος Ανδρεάδης, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: και ένα από τα νέα πρόσωπα είναι και ο 18χρονος ο Δημήτρης Χατζής, ο οποίος αγωνίστηκε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Εφήβων, έτσι.
1: Στα προκριματικά, είναι και στο Εφήβο που επιστρέψανε μόλις την Κυριακή. Αλλά ήταν μαζί μας στην Εθνική Ομάδα, στην Εθνική Αντρών για πρώτη φορά και στην Αλεξανδρούπολη στην προκριματική φάση του World Cup που γίνεται στο. Που η τελική φάση γίνεται στο Σίδνεϊ, οπότε δεν είναι η πρώτη φορά στην Εθνική Αντρών. Mm-hmm. Είναι ένα έτσι, παιδί που έχει πολύ ενδιαφέρον, πολύ μικρός βέβαια, αλλά μπορεί να έχει μια πολύ καλή εξέλιξη και οι απουσίες του δίνουν την ευκαιρία να είναι μες στην ομάδα και να τον δούμε έτσι σε πιο υψηλό επίπεδο.
0: Και του δίνεις την ευκαιρία λοιπόν έτσι, να κάνει ναι. Ένα βήμα. Βέβαια, από ό,τι ξέρω, το Σεπτέμβρη πάει η Αμερική για σπουδές, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό θα επηρεάσει τις κλήσεις, αν δηλαδή όντως αποδώσει και.
1: Εντάξει, είναι μια απόφαση ζωής αυτή. Είναι αρκετά παιδιά φεύγουν πλέον και σπουδάζουν στην Αμερική με υποτροφία. Δεν μπορείς να τους κόψεις τον δρόμο. Είναι μια επιλογή, κυρίως οικογενειακή επιλογή. Η Αμερική για μας η δυσκολία είναι ότι το πρωτάθλημα εκεί δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο όσο θα ήταν εδώ και στο ελληνικό αλλά και στα ευρωπαϊκά ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που θα είχε με την ομάδα του, αλλά δεν πάβει όμως να, η Αμερική να είναι σε πάρα πολλά έτσι, πράγματα αρκετά μπροστά από, από μας, όχι μόνο τους Έλληνες, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αντισταθμίζονται αυτά, θα τον έχουμε σε, όπως και άλλα παιδιά, θα τα παρακολουθούμε και ελπίζουμε η εξέλιξή του να είναι καλή και να συνεχίσει να διεκδικεί τη θέση στην εθνική ομάδα.
0: Πάντως είναι σημαντικό έτσι να ανανεώνεται σιγά σιγά και η εθνική ομάδα, έτσι να υπάρχει μια μίξη και νέων παιδιών ηλικιακά και, και είναι και θέμα εμπειριών, έτσι.
1: Ναι, είναι και υποχρέωση και δικιά μου αλλά και το όλο του staff να, να προετοιμάζουμε για την επόμενη μέρα και όχι μόνο το τώρα. Αυτό σημαίνει ότι σε τέτοιες ευκαιρίες όπως είναι τώρα το World Cup να μπορούν κάποια νέα παιδιά να, να δείξουν πώς μπορούν να ενσωματωθούν στην Εθνική Αντρών και γενικά στις επόμενες δύο χρονιές που είναι πολύ σημαντικές και γιατί υπάρχουν, ξεκινάνε οι προκρίσεις για, το, για τις Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες αλλά και φυσικά γιατί πάντα έχουμε υψηλούς στόχους σε κάθε διοργάνωση να διεκδικούμε ένα μετάλλιο. Είναι σημαντικό η Εθνική Ομάδα να, να απαρτίζουν 15 παίχτες μέσα από μια δεξαμενή περισσότερων παιχτών, τουλάχιστον 20 και, ώστε να υπάρχει και ο συναγωνισμός, ο ανταγωνισμός, ό,τι για να μπορούν να, όλοι να δουλεύουν στα κόκκινα και να εγώ και οι συνεργάτες μου να μπορούμε να επιλέξουμε τους καλύτερους.
0: Σωστά. Πάντως είναι αλήθεια ότι η Εθνική ξεκίνησε τη χρονιά με το δεξί, με αυτό το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου. Όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, ήταν ο μεγάλος στόχος της χρονιάς. Ήταν ναι. Το πρώτο μετάλλιο σε αυτή τη διοργάνωση, οπότε θεωρείς ότι αυτή η εθνική έτσι όπως έχει διαμορφωθεί είναι ικανή να φτάσει ακόμα πιο ψηλά, δηλαδή να φτάσει Λος Άντζελες?
1: Ναι, είναι ικανή να κάνει πιο πολλά πράγματα. Το καλό είναι ότι, το θετικό μάλλον, ότι έχει μια συνέπεια και διάρκεια στην απόδοσή της και στις επιτυχίες. Κοιτάξτε, οι επιτυχίες είναι σχετικές. Μια διοργάνωση μπορεί να έρθει, μια επιτυχία ή να μην έρθει. Είναι, όπως ξέρετε, στον αθλητισμό σε λεπτομέρειες. Κρίνονται όλα αυτά το τι, θα, τι αποτέλεσμα θα έχεις. Αλλά το βασικό είναι να υπάρχει συνέπεια, να διεκδικούμε σε κάθε διοργάνωση με αξιώσεις την, την κορυφή και τα μετάλλια. Και νομίζω η ομάδα αυτή το κάνει τα τελευταία χρόνια. Και πιστεύω και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να το κάνει και θα της δοθεί η ευκαιρία, θα έρθει η στιγμή που θα κάνει κάτι μεγαλύτερο.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψω και πάλι στο μεγάλο σας, στον, όχι στο μεγάλο σας στόχο, στο, στη συγκεκριμένη διοργάνωση που πάτε τώρα ναι. Στην, στην Αυστραλία. Πέρσι, στην αντίστοιχη διοργάνωση στην Ποντγκόριτσα, η ομάδα είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Τώρα, σε σχέση με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στην πρώτη φάση στην Αλεξανδρούπολη, τι θα ήθελες να δεις να βελτιώνεται και να λειτουργεί καλύτερα στην τελική φάση ο Σίδνεϊ?
1: Ήταν μια πολύ καλή παρουσίαση. Η ομάδα παρουσιάστηκε και με πιο πολλές απουσίες από ό,τι πηγαίνουμε τώρα. Παρουσιάστηκε η ομάδα στην Αλεξανδρούπολη και σε ένα πολύ δύσκολο τουρνά που φανταστείτε μείναν εκτός ήδη έμεινε η Σερβία, έμεινε οι Ηνωμένες Πολιτείες, μείνανε μεγάλες ομάδες εκτός, οπότε ο ανταγωνισμός ήταν πολύ μεγάλος. Ανταποκριθήκαν τα παιδιά πάρα πολύ καλά, κάναμε και μεγάλες νίκες, αλλά πήραμε και μια πολύ καλή θέση την τρίτη, όχι απλά την πρόκριση. Τώρα είναι πολύ διαφορετικά εκεί γιατί όπως σας είπα και πριν, το πρώτο παιχνίδι καθορίζει τη συνέχεια. Αν το κερδίσουμε θα έχουμε πολύ διαφορετική δρόμο στη συνέχεια για ώστε να διεκδικήσουμε ένα, να ανέβουμε στο βάθρο. Αν δεν πάει κάτι καλά περιορίζεσαι αμέσως χωρίς άλλα παιχνίδια, χωρίς άλλη ευκαιρία στις θέσεις 5 με 8. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας τελικός. Είναι τρεις τελικοί εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση, η προετοιμασία και το, το τι θέλεις από τα παιχνίδια αυτά.
0: Αν θυμάμαι καλά, το Μαυροβούνιο το είχαμε κερδίσει πέρσι στην αντίστοιχη διοργάνωση δύο φορές.
1: Ναι. Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε όμως, οι ομάδες καταλαβαίνετε ότι είναι, παρουσιάζονται διαφορετικές. Ίσως και αυτοί να έχουν διαφορετική ομάδα τώρα. Δεν μπορείς να πεις έτσι απλά αφού την κέρδισα δύο φορές θα την ξανακερδίσω. Είμαι σίγουρος ότι το παιχνίδι αυτό θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και χωρίς να υπάρχει κάποιο φαβόρι. Οπότε δεν μπορώ να πω
0: με σιγουριά
1: ούτε εγώ,
0: ότι
1: πιστεύω,
0: ναι.
1: Ούτε ο προπονητής του Μαυροβουνίου τι πρόκειται να γίνει. Είναι από τα παιχνίδια που σε άλλες οργανώσεις, παγκόσμιο πρωτάθλημα ή ευρωπαϊκό ή ολυμπιακή αγώνες, σου έρχεται μετά από 4-5 παιχνίδια ομίλου που μπορείς να κάνεις και ένα λάθος. Εδώ δεν χωράει το λάθος. Το λάθος βγαίνεις εκτός.
0: Άρα πρέπει να είστε πολύ συγκεντρωμένοι.
1: Πρώτο νοκάουτ.
0: Ναι, μάλιστα. Τη Δευτέρα λοιπόν η αναχώρηση της αποστολής για αυτό το μακρύ ταξίδι μέχρι την Αυστραλία.
1: Ναι, είναι μακρινό το ταξίδι.
0: Είναι μακρινό, αλλά θα έχετε χρόνο βεβαίως να εγκληματιστεί η ομάδα.
1: Το ότι αυτό ήταν και ο λόγος, ο κύριος λόγος που θέλαμε να πάμε πιο νωρίς και να μετέχουμε σε αυτό το τουρνουά, ώστε να εγκληματιστούμε, γιατί η διαφορά ώρας είναι μεγάλη και καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται κάποιες μέρες για να νιώσουν οι αθλητές έτσι οικεία εκεί και να μπορούν έτσι το σώμα τους να αποδώσει όπως.
0: Όπως ξέρουν και όπως πρέπει. Ναι. Μάλιστα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, Θοδωρή Βλάχος, ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και μακάρι η ομάδα να επιστρέψει με μια ακόμη διάκριση.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, από το πόλο πάμε στην πάλη. Είχαμε μια επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20. Και η επιτυχία αυτή ήρθε από τον Αρίωνα Κολιτσόπουλο, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 72 κιλών της ελληνορωμαϊκής που διεξάγεται στα Σκόπια. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν κατάφερε να ανέβει για μία ακόμη φορά στο βάθρο μιας μεγάλης διοργάνωσης. Στο μικρό τελικό ο Κολιτσόπουλος αντιμετώπισε τον Αρμένιο Γκρεγκοριάν και με εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε 3-1 και ανέβηκε στο βάθρο. Και αυτό ήταν το έκτο μετάλλιο του Κολιτσόπουλου σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και σε ηλικία μόλις 19 ετών λοιπόν αποδεικνύει ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδας στην ελληνορωμαϊκή. Βέβαια, να πούμε ότι οι επιτυχίες για την ελληνική πάλι συνεχίζονται. Η Μαρία Λουίζα Γκίκα σήμερα το απόγευμα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 50 κιλά. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με εξαιρετική πορεία έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, όπου γνώρισε την ήττα από την Γερμανίδα Βρέσκ. Και πλέον περιμένει να μάθει την αντίπαλό της. Θα είναι είτε η Ουκρανή Βουλακίψκα είτε η Ολλανδή Βαν Κλέουνεν. Αγωνιστεί λοιπόν στο μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο. Μια σπουδαία επιτυχία όμως είχαμε και στο άθλημα της Άρσης Βαρών από τον Παναγιώτη Σπύρου, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων που διεξάγεται στο Κάλι της Κολουμβίας. Ο αθλητής λοιπόν του Πας Ανταγόρα Κο αγωνίστηκε στην κατηγορία των 71 κιλών πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο Αρασέ, όπου με προσπάθεια στα 127 κιλά ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ολοκλήρωσε και τις τρεις προσπάθειές του στα 120, 124 και 127 κιλά κατακτώντας, όπως είπε, το αργυρό μετάλλιο, μόλις ένα κιλό πίσω από τον χρυσό Ομούτ Κολέογλου από την Τουρκία. Στο επολέζεται ο Παναγιώτης Σπύρου ξεκίνησε επιτυχημένα με 145 κιλά, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις άλλες δύο επόμενες προσπάθειές του στα 150 και 151. Κατάλαβε λοιπόν την 8η θέση στην κίνηση. Συνολικά σήκωσε 272 κιλά και κατέλαβε την 4η θέση στην γενική κατάταξη, ολοκληρώνοντας έτσι μια εξαιρετική παρουσία σε μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της χρονιάς. Στην ιστιοπλοεία οι Έλληνες αθλητές, οι Έλληνες ιστιοπλοεοι συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 4-20 της Γαλλίας και είναι πολύ κοντά σε μετάλλια σε όλες τις κατηγορίες που μετέχουν. Στην κατηγορία των ανδρών λοιπόν μεικτό, οι Σοκράτης Χαμαριάς και οι Άσον Ξύπας ανέβηκαν στην δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης των 147 σκαφών με 14 βαθμούς. Στην τρίτη θέση βρίσκονται ο Ιάσον Παναγόπουλος με τη Φευρονία Μπουζάνα, επίσης με 14 βαθμούς ποινής. Ο Ιωάννης Τουρνής με τον Κυριάκο τον Ζαπονίδη είναι τέταρτη με 17 βαθμούς. Στα 4-20 γυναικών η Αθηνά Σουλιώτη με τη Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου κέρδισαν και τις δύο τελευταίες κούρσες και πλέον είναι δεύτερες με 27 βαθμούς σε σύνολο 49 σκαφών. Στην κατηγορία κάτω των 17 τρέχουν 108 σκάφη και στα 6 πρώτα πληρώματα τα 5 είναι ελληνικά. Ο Φίλιππος Πορτοσάλτε με τον Ανδρέα Ψωμιάδη ανέβηκαν στην πρώτη θέση με 17 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται η Άννα Μαρία Μακρύ με την Βεσελίνα Τρότσκου με 18 βαθμούς. Τρίτες με 25 βαθμούς ποινής είναι η Φέδρα Τσουλφά με την Λιδία Ναχαμούλη. Η Χρυσούλα Κανέλου Κοκκινάκη με τον Κωνσταντίνο Σουρλατζίν στην πέμπτη θέση με 28 βαθμούς. Και στην έκτη θέση η Ελένη Γαλαζούλα με τον Σταύρο Αρώνη έχουν 28 βαθμούς ποινής.

Άμα πάμε να δούμε έτσι κάποιες μεταγραφικές κινήσεις στο άθλημα του βόλεϊ, καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με την Δωροθέα Καράγκουντι. Η διεθνής 16χρονη ακραία υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται λοιπόν στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Συλλόγου. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο ελληνικό βόλεϊ στις γυναίκες. Τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στο Μαρκόπουλο, ενώ ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το βόλεϊ στον Φίβο Μελισσίων. Είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, είναι αρχηγός της K16, αναδείχθηκε καλύτερη επιθετικός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 της σεζόν 24-25. Εκείνη τη χρονιά αναδείχθηκε και MVP της εθνικής K16 στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Λετωνίας. Του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Λετωνίας.

Je vois. Πάντα στο βόλεϊ και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κοριτσιών κάτω των 18. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν κατάλαβε την έκτη θέση στον δεύτερο όμιλο και κάπως έτσι ολοκλήρωσε την παρουσία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το τελευταίο της παιχνίδι με την Λιθουανία, όπου και διεξάγεται ο δεύτερος όμιλος της διοργάνωσης, ζητήθηκε με 3-0 σετ από την πρωτοπόρο Γαλλία και αποχαιρέτησε με ρεκόρ 2 νίκες και 5 ήττες. Η Ελλάδα τώρα περιμένει την ολοκλήρωση όλων των αγώνων και στους δύο ομίλους για να μάθει την τελική της κατάταξη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοριτσιών K18.

handball τώρα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε σήμερα τον Ρούντολφ Σβόνιμιρ Σαφράνκο. Ο παίκτης είναι από την Κροατία, αγωνίζεται ως playmaker και αριστερό ίντερ και την προηγούμενη σεζόν ο 26χρονος Άσος φορούσε τη φανέλα της αυστριακής Χόλαμπρουν.

Σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα handball των νέων, γνώρισε τη δεύτερη ήττα της στον πρώτο όμιλο του Euro 2026, το οποίο δεξάγεται στη Ρουμανία. Ιτήθηκε λοιπόν με 31-27 από την αντίστοιχη της Γαλλίας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Το συγκρότημα λοιπόν του Κώστα Δελιγιάννη παρουσίασε μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Πορτογαλία και ήταν ανταγωνιστικό σε αρκετά σημεία του αγώνα απέναντι σε μια σπουδαία σχολή του αθλήματος. Η Γαλανόλευκη λοιπόν ολοκληρώνει το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι κόντρα στη Γερμανία τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση και στη συνέχεια θα αγωνιστεί σε νέο όμιλο στην δεύτερη φάση της διοργάνωσης για τις θέσεις 9 με 24.

Λοιπόν, και με Στίβο να ολοκληρώσουμε, καθώς το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K23 επιστρέφει το Σαββατοκύριακο στις Σέρες ως ανεξάρτητη διοργάνωση για πρώτη φορά από το 2019, με τους κορυφαίους αθλητές της κατηγορίας να δίνουν το παρόν και να διεκδικούν τη διάκριση. Ανάμεσά τους και ο Άγγελος Ματζουράνης, ο νικητής του NCAA στην σφυροβολία και κορυφαίος Έλληνας στο αγώνισμα για το 2025 βάση επίδοσης. Ο αθλητής βρίσκεται στην Ελλάδα από τις 17 Ιουνίου. Έχει πλέον προσαρμοστεί και στους 4 αγώνες που ακολουθούν. Θα επιδιώξει λοιπόν να πετύχει την επίδοση που θα του εξασφαλίσει την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 του Μπέργκεν. Λοιπόν, αυτά και από το Στίβο. Και εμείς κάπου εδώ, φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπυρουνά. Είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Πείτε μου, παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
8: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
11: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
10: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
11: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
10: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Ακούτε Era Sport.

0: 10 λεπτά μετά τις 7 αεροσπορ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και Θάνος Μπλούνας στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά που επίτα από διακοπή μιας ημέρας επιστρέφουμε σε αγωνιστική δράση όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στην Αμερική. Στις 11 ο πρώτος αγώνας της προημιτελικής φάσης, Γαλλία-Μαρόκο, απευθείας μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από την ERT 2 Sport. Και σε μια βραδιά πλούσια από εξελίξεις και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο θα καταγράψουμε τη μεταγραφική κινητικότητα στις ομάδες. Και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ επίσης είχαμε και την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού έπειτα από την καταγγελία που έκανε το Μαρούσι και ο προπονητής του Ηλίας Παπαθεοδόρου. Μια απόφαση που είναι σε βάρος του Προέδρου της ΕΟΚ, του κυρίου Λιόλιου, και σε βάρος του Προμηθέα για εικονική μεταβίβαση μετοχών. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και κυρίως θα εξηγήσουμε τι γίνεται από εδώ και πέρα με βάση αυτή την απόφαση. Θα ξεκινήσουμε όμως με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, γιατί και στο μπασκετικό υπάρχουν εξελίξεις. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν είχαμε στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό είχαμε την ανακοίνωση του Ζώτα Σίλβα, μια περίπτωση ποδοσφαιριστή στην οποία είχαμε αναφερθεί και υπήρχε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε χθες το πρώτο φιλικό με την Ρακόβ και υπάρχουν βεβαίως και άλλα μεταγραφικά μέτωπα ανοιχτά, όπως για παράδειγμα με την περίπτωση του Ρόκα, με την περίπτωση του Στάνιτς και με την περίπτωση του Άμραμπαντ. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να τα πιάσουμε με τη σειρά καταρχάς τα μεταγραφικά. Όπως σωστά είπες, ανακοινώθηκε το πρωί ο Ζώτα Σίλβα. Τυπικό ήταν, το περιμέναμε, διαδικαστικό ήταν το ζήτημα, το έκανε ο Ολυμπιακός το πρωί και που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και μια ακόμη μεταγραφή που γίνεται με καθυστέρηση, με την έννοια, αν θυμάσαι, είχε παίξει και πέρσι στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού το όνομα του Ζώτα Σίλβα, τότε δεν είχε γίνει. Πήγε κάποια στιγμή από την Νότιχαμ δανεικό στην Μπεσίκτας, επέστρεψε. Και τώρα θα είναι στον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν.
0: Δανεικός και στον Ολυμπιακό.
1: Κοίταξε, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από τον Ολυμπιακό. Το μπορείς να φέρουν ότι είναι δανεικός για ένα χρόνο. Mm-hmm. Και επειδή υπάρχει και αναφορά σε οψιόν αγοράς, έλεγα και το μεσημέρι, πάνω μου ότι είναι και κοινές οι διοικήσεις, δηλαδή η ιδιοκτησία. Οπότε, εντάξει, μπορεί να είναι διαφορετικά τα μία. Θέλω να πω ότι αν πάνε καλά τα πράγματα και είναι και ο ίδιος ευχαριστημένος και είναι και ο Ολυμπιακός φυσικά το πιο σημαντικό ευχαριστημένος, θα βρεθεί τρόπος για να μείνει. Ναι. Αλλά το βασικό είναι να πάρει πράγματα ο Ολυμπιακός από έναν καλό παίκτη όπως είναι ο Ζώτα Σίλβα, να τον βοηθήσει μεσοεπιθετικά και βλέπεις χρονικά.
0: Σε ποια θέση αγωνίζεται περισσότερο?
1: Είναι μεσοεπιθετικός. Είναι παιδιά στα φτερά, μπορεί να παίξει και πίσω από το φόρο, αλλά κυρίως στα φτερά. Mm-hmm. Και είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει με την ποιότητά του λύση στον Ολυμπιακό. Για παράδειγμα, πέρσι, ας πούμε, έκανε 18, γιατί σου λέω ότι μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις. Έπαιξε περισσότερο 18 μάτς, τα έπαιξε αριστερά. Έπαιξε 2 δεξιά, έπαιξε 2 πίσω τον επιθετικό και ένα μάτς στην κορυφή. Αλλά η θέση του είναι πίσω, περιφερειακά και κυρίως από αριστερά. Και είναι ένας παίκτης με ποιότητα που μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Και βλέπεις, Θάνο, ότι τα πράγματα εξελίσσονται στον Ολυμπιακό όπως φαίνονταν από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου. Δεν θέλω να πω, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ με άμυνα. Και ήταν λογικό, γιατί είχε κενά, έφυγαν παίχτες, έπρεπε να καλύψει θέσεις. Θέλει, ας πούμε, 2 goalkeeper. Πήρε 3. Και τον Τζομπανίδη, δηλαδή, τώρα τον Πιτσιρικά, που ήταν για δεύτερη ομάδα, αλλά έπαιξε χθες στο θηδικό. Ήθελε οπωσδήποτε δεξί μπακ. Το Μαφέο. Έχει αφήσει θέση στο αριστερό μπακ, γιατί δεν έχει φύγει ούτε ο Ορτέγκα ούτε ο Μπρούνο. Ήθελε στόπερ. Και έχει πάρει 2 στόπερ. Πέσεψε ο Κάρμο, πήρε το Σμαϊλόβιτς. Και σιγά-σιγά χτίζει και μεσοεπιθετικά. Γιατί οι επόμενες κινήσεις του Ολυμπιακού, αυτές που προβλέπονται και αυτές τις οποίες δουλεύει πολύ εντατικά και τις τελευταίες μέρες, είναι μεσοεπιθετική. Είναι ο Ρόκα που παίζει εξτρέμ και είναι και ο Στάνης που παίζει και αυτός περιφερειακός επιθετικός, που θα παίξει δεύτερος φορ. Σήμερα νωρίς το μεσημέρι είχε προκύψει πληροφορία από τη Βουλγαρία ότι έχουν ενταθεί πλέον οι συζητήσεις του Ολυμπιακού Λουντογκόρετς για το Στάνιτς και ότι το ποσό πλέον φτάνει στα 9 εκατομμύρια. Θυμάστε τι λέγαμε, στα 8 είχαμε μείνει, τώρα έχει φτάσει στα 9. Αυτό είναι πληροφορία από τη Βουλγαρία. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να τους πάρει και τους δύο παίχτες. Και επειδή έχει τραβήξει η αλήθεια, είναι σε μάκρος η διαπραγμάτευση και για τους δύο, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι για κακό, γιατί μάνι-μάνι έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα του Σμαϊλόβιτς, που είδες πόσο καιρό το κυνηγούσε ο Ολυμπιακός, πόσο καιρό κάτσαν διαπραγματεύσει. Κάποια στιγμή φάνηκε ότι έχει παγώσει το θέμα, ότι έχει αποσυρθεί ο Ολυμπιακός, ότι θα πήγαινε στη λύση του Ντουάρτε. Όμως την έκανε τη μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς, στο τέλος την έκανε. Γι' αυτό λέω ότι θέλει να τις κάνει και αυτές τις δύο μεταγραφές. Και από εκεί πέρα υπάρχει πρόληψη για ένα χαφ, κεντρικό χαφ. Υπάρχει περίπτωση πάρα του Καντιού, και αυτή έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά όπως είπατε και με τον Σμαϊλόβιτς, ποτέ δεν ξέρει, μπορεί να εμφανιστεί πάλι στο προσκήνιο. Και υπάρχει πολύ και αρκετά ρεπορτάζ και τώρα, πρόσφατα, δηλαδή την τελευταία ώρα στην Τουρκία, για τον Άμραμπατ, ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να τον αγοράσει, όχι δανεισμό, να τον αγοράσει από τη Φενέρ. Όμως έχω πει ότι και με τη λογική κιόλας, επειδή είναι με το Μαρόκο, καλά παίζει απόψε με τη Γαλλία, αλλά είναι στο Μουντιάλ, οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα, ένα τέτοιο, μια υπόθεση όπως είναι ο Σπορτεσής που τώρα παίζει στο Μουντιάλ, θα έχει εξέλιξη μετά το Μουντιάλ. Θα μπορεί να έχει. Δεν είναι όμως εύκολη. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή που έχει πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στη Φενέρ. Οπότε είναι πολλά τα χρήματα. Δηλαδή δεν είναι θέμα να τα βρει ο Ολυμπιακός μόνο με τη Φενέρ. Είναι ένα τέτοιο συμβόλαιο που μπορεί να δώσει έναν παίκτη όπως είναι ο Άμραμπατ.
0: Τι συμβόλαιο έχει με τη Φενέρ?
1: Στα 6. Είναι πολλά λεφτά. Μην νομίζει. Είναι πολλά τα χρήματα. Οπότε τέτοια συμβόλαια δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή και 4 και 4,5 δεν δίνονται πλέον στην Ελλάδα αυτά τα ποσά. Εντάξει, μπορεί να δώσει μια ομάδα 2, 2,5, να πάει 3, max. Γιατί εμείς πάντα υπολογίζουμε τα λεφτά, Θάνο, είναι άδικο για τις ομάδες. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς όταν λέμε τα συμβόλαια των παιχτών, λέμε τα καθαρά χρήματα. Ενώ στο εξωτερικό, όταν σου λέει ο τάδε ποδοσφαιριστής, ακόμη και στη Ρεάλ, στην Μπαρτσελόνα, παίρνει τόσα χρήματα, είναι τα μεικτά. Γιατί η ομάδα τα πληρώνει την εφορία, δεν πληρώνει ο παίχτης, ναι. Έτσι δεν είναι? Και δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, ένα συμβόλαιο με τη μειωμένη τώρα εφορία στα 2 εκατομμύρια πάει πάνω από 3. Μαζί με, και με αφήνουμε έξω και τα τυπικά σφορές και τα λοιπά που πρέπει να δίνονται. Άρα μιλάμε για πολλά χρήματα. Αλλά θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, θα δούμε και τι άλλες προτάσεις μπορεί να έχει και ο Άμραμπατ και θα δούμε και ο Ολυμπιακός θα
0: επιμείνει. Και θέλει να τον πουλήσει τον Άμραμπατ η ομάδα του?
1: Ναι. Η Φενέρ τον είχε δώσει φέτος δανεικό στην Μπέτις. Και η Μπέτις έχει ενδιαφερθεί, αν το πω σωστά, για τον Άμραμπατ. Αλλά η Φενέρ θα ήθελε να τον πουλήσει. Οπότε και επαναλαμβάνω το μεγάλο.
0: Σε τι τιμή.
1: Δεν έχει βγει πόσο, αλλά επαναλαμβάνω ότι αν ακούσετε τέτοια συμβόλαια, Θάνο.
0: Τον είχαμε δει και στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, τον Άμραμπατ.
1: Ναι, και τώρα με τον Μαρόκο. Ναι. Και επαναλαμβάνω ότι όταν ακούς τέτοια συμβόλαια, και να πω ότι, γιατί θα το τσεκάρω λίγο, ότι έχει ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο με την Φενέρ. Οπωσδήποτε είναι θέμα να τα βρεις και με την ομάδα, αλλά επαναλαμβάνω ότι αν ακούς τέτοια συμβόλαια, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Πώς μπορεί να τα βρει. Θα δούμε αν ο Ολυμπιακός μπορέσει να κάνει εμπάσχετος μια τέτοιο επίπεδο μεταγραφή. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι θέλει να πάρει ένα παίχτη όχι απλά συμπλήρωμα και δεν έχει ανάγκη από συμπλήρωμα στην μεσαία γραμμή ο Ολυμπιακός. Θέλει ένα παίχτη να του δώσει περισσότερα πράγματα από αυτά που έχει αυτή τη στιγμή. Και σε αυτό το πλαίσιο ακούμε και όνομα που έχει κυκλοφορήσει και το σενάριο για τον Μπρόζοβιτς, που φεύγει από την Αραβία, θέλει να γυρίσει πίσω. Εντάξει, με μεγάλη καριέρα ο Μπρόζοβιτς και η Ίντερ κτλ. Αλλά θα τα δούμε αυτά πώς μπορούν να εξελιχθούν όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι πάνω που λέμε, τουλάχιστον από αυτά που μπορούμε να καταλάβουμε και πόσες πληροφορίες μπορεί να έχουμε, Θάνο μου, είναι η περίπτωση του Στάνιτς και του Ρόκα. Αυτές οι δύο. Ο Μπρόζοβιτς στα 33 του τώρα πια και έχει, κατά το έλεπα, έχει μείνει από την Νάστρο, έχει μείνει ελεύθερος.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν ολοκλήρωσες, Μπάμπη, με τα γραφικά, θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει εξέλιξη με το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης και αυτό που περιμένει ο Ολυμπιακός από την κυβέρνηση.
1: Όχι, τουλάχιστον επισήμως δεν έχει βγει κάτι. Πρώτα υπάρχει μια πληροφορία, νομίζω 2 μέρες τώρα, ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση για το θέμα της αύξησης του
0: ύψους.
1: Ακριβώς. Και γιατί αυτό λύνει και όλα τα θέματα. Θα απομένει, γιατί ένα βασικό θάνο που μας λύθηκε η απορία από την ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι ότι το εξής. Ωραία, θα πάει να δώσει 250 εκατομμύρια. Ξεπερνιέται και το θέμα της δόμης, του συντελεστή δόμησης. ξεπερνιούνται όλα, πάει το φτιάχνει ο Ολυμπιακός, 250 εκατομμύρια από την τσέπη του, για να το δώσει σε 26, γιατί το έργο θα θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια. Σωστά, που δεν θα ξεκινήσει τώρα, το 27, άρα πάμε το 29. Δηλαδή μετά από 24 χρόνια, γιατί θυμίζω ότι είναι για 49 χρόνια έχει παραχωρηθεί το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Δηλαδή μετά από 24 χρόνια θα πει ευχαριστώ παιδιά που μου φτιάξατε και μια γήπεδάρα και έρχεται στα χέρια μου. Προφανώς εκεί μας λέει και η απορία, είπε ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ώστε θα γίνει και μια συζήτηση με την ΕΟΕ για να παραταθεί ο χρόνος παραχώρησης που ήταν ένα υπενσύγχρονο καινούριο γήπεδο.
0: Στην αυτό, οποία λοιπόν, τώρα πρόεδρος είναι ο Κούβελος, με τον οποίο έχει πολύ καλές σχέσεις.
1: Ναι, και εντάξει, θα μην γελιόμαστε, όποιος και να είναι πρόεδρος, αν προχωρήσει ένα τέτοιο έργο, δεν έχει και λογική να φτιάξει κάποιος με 250 εκατομμύρια να μην δώσει τίποτα η πολιτεία, να τα βάλει όλα από την τσέπη του, για τον Ολυμπιακό, για οποιοδήποτε έτσι, έργο, και να πει σε 24 χρόνια το παίρνω εγώ πίσω. Δεν γίνεται, έτσι δεν είναι. Δεν έχει λογική. Γι' αυτό λέω, ήταν η μόνη μου απορία που μας λύθηκε ότι θα γίνει μια μεγαλύτερη διάρκεια παραχώρησης του γηπέδου για να το έχει ο Ολυμπιακός και φυσικά να το όχι μόνο να το φτιάξει, να το συντηρεί. Γιατί ξέρετε, αυτά τα γήπεδα έχουν και μεγάλη συντήρηση. Και ειδικά ο Ολυμπιακός, που όχι τώρα, από τότε που είχε αναλάβει ο Μαρινάκης, έχει και το καλύτερο χλωτάπιτα. Παίρνει ο Ολυμπιακός, έχει χλωτάπιτα πάντα και στα γήπεδα του Ρέντι, Premier League. Είναι σε αυτό απόλυτος. Και δεν είναι τωρινή κατάσταση, είναι χρόνια που το πράγμα γίνεται και σε εγκαταστάσεις του Ρέντι. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί έτσι πρέπει να δίνει τις καλύτερες συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές να εξελίσσονται.
0: Μάλιστα. Τώρα για το
1: φιλικό ναι. Ήθελα να με ρωτήσεις.
0: Ναι. Έτσι κάποιες εντυπώσεις, συμπεράσματα εντάχει.
1: Ναι. Πολύ γρήγορα θα πω ότι πρώτο φιλικό είναι. Πάντα τα φιλικά δεν είναι για εμάς τόσο προπονητές να βλέπουν κάποια πράγματα. Εδώ δεν έχουμε κάνει ένα νέο προπονητή. Ξέρουμε τη φιλοσοφία του με τη Λίμπαρ. Δεν περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει με τη Λίμπαρ. Άρα πάμε σε πρόσωπα. Και εδώ είναι τρεις κατηγορίες. Είναι πιτσιρικάδες. Που δεν ξέρω πώς θα μείνουν, αλλά υπάρχει και το κανονισμό του κυπέλου. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι στην ομάδα. Οκ, δείχνουν τα παιδιά πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να μείνουν στην πρώτη ομάδα. Φαντάζομαι θα το δούμε και στο φιλικό με τη Λίμπα. Εν πάση περιπτώσει, θα αποφασίσουμε τη Λίμπα μέσα τη υπομονή. Το δεύτερο είναι τα νέα πρόσωπα. Σε επίπεδο δεκάδα σήμερα με τον Μαφαίο. Το ξέρουμε τον Μαφαίο τι ποδοσφαίριστη είναι, τι μπακ είναι. Πάρα πολύ έμπειρο. Ξέρει ότι δεν θα σου αφήσει την πλευρά εύκολα. Δηλαδή θα έχει πιο καλή. Περιμένει πιο καλή αμυντική λειτουργία. Θα ανέβει πάνω, θα κάνει και τις έντρες του. Είναι οκ. Okay. Και ένα τρίτο είναι παιδιά που επέστρεψαν. Επίσης δεν περιμένουμε να τους δούμε. Αλλά, τι μας έλεγε ο Φορτούνης, μας υπενθύμησε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο προσόν που έλειψε πέρσι. Στον Ολυμπιακό έχει ένα αποτέλεσμα αυτός ο παίκτης. Έχει τις καλές εκτελέσεις στημένες, τον γκολ που έβαλε απευθείας φάουλ. Καλή σέντρα, τον γκολ του Γιάρεμτσουκ και που άπαιξε κάθετα. Ο Φορτούνης λοιπόν μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, το ξέραμε. Έχει κάνει καλή χρονιά στη Σαουδική Αραβία. Το Γιάννητσουκ επίσης το ξέραμε. Τώρα άλλα παιδιά, περιμένεις να έχεις κάτι παραπάνω από παιδιά όπως ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίς, για να τα λέμε όλα. Δεν τα είδες σε αυτό το παιχνίδι. Και να δούμε και κάποια άλλα παιδιά, π.χ. Μασούρας, που για μένα είχε ενδιαφέρον γιατί το έχω πει πολλές φορές από πέρσι. Ότι ένα πράγμα δεν είχα καταλάβει, γιατί ποτέ ο Μεντιλίμπαρ δεν έβαλε το Μασούρα δεύτερο κυνηγό. Εκεί που τον έβαλε λοιπόν χθες. Όχι εξτρεμ, δεύτερο κυνηγό. Εντάξει, δεν είναι υπέρτη πιθανότητα για να μείνει ο Μασούρα, αλλά θα είχε ένα ενδιαφέρον. Τον είχε βάλει παλιότερα ο Μάρτινς, είχε ανταποκριθεί σε κάποια παιχνίδια. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή ο Ολυμπιακός κάνει και άλλες μεταγραφές και θα κάνει και άλλες μεταγραφές, θα πρέπει να φύγουν και αρκετοί παίχτες ακόμη. Ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει πολλούς παίχτες, θα το αλλάξει λίγο φέτος κατά τι. Αλλά μην νομίζουμε ότι θα κάνει ένα τεράστιο ρόστερ, δεν θα το κάνει.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αναζητεί αριστερό μπακ και πλέον φαίνεται πως το ενδιαφέρον του στρέφεται περισσότερο στον Μάγκας, παίχτη που αγωνίζεται στην Sporting και όχι τόσο στον Κρίστιανσεν, όπως γνωρίζαμε μέχρι τώρα, Στέλιο Σωτηρόπουλε.
2: Καλησπέρα Θάνο, σε όλους και σε όλους. Όντως, τουλάχιστον το πρωί αυτή ήταν η ενημέρωση, Θάνο, ότι ο Ρικάρντο Μάγκας, 28 ετών, αριστερός back, full back της Sporting Λισαβόνας, ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Όντως ο Παναθηναϊκός, όντως οι πράσινοι έχουν κυκλώσει το όνομά του. Όμως, για να σου πω, Θάνο, τα νεότερα update, δεν έχει εγκαταληφθεί η περίπτωση του Κρίστιανσεν. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι υπάρχει ένα συνεχές brand affair μεταξύ της Λέστερ και του Παναθηναϊκού, καθώς οι Μένα Λεπούδες, όπως έχουμε πει πολλές φορές, επιθυμούν να τον παραχωρήσουν με κανονική μεταγραφή, ο ΔΕΟ Παναθηναϊκός να τον αποκτήσει με δανεικό με οψιόν αγοράς. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, όντως ο Μάγκας ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, καθώς ξέρουμε επίσημα πλέον ότι πληρεί αρκετά από τα θέλω του Τζέικοπ Νίστρουπ. Όμως σου επαναλαμβάνω, Θάνο, ότι δεν έχει εγκαταληφθεί εντελώς η περίπτωση του Κρίστιανσεν. Και αν θυμάμαι καλά, ο Κρίστιανσεν είναι νεότερος, είναι 23 ετών. Έχει μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, τουλάχιστον βάσει της, του όλων όσα γράφει η πλατφόρμα Transfermarkt. Πολύ περισσότερα λοιπόν χρήματα σύμφωνα με το transfer market ο Κρίστιανσεν σε σχέση με τον Μάγκας. Και υπάρχει διαφορά ηλικίας. Το πρόβλημα όμως, αν θέλεις εντός ή εκτός αγωγικών, είναι ότι ο Κρίστιανσεν έχει ιστορικό τραυματισμών. Οπότε θα δούμε τώρα τι μέλη γενέστε στην περίπτωση αυτή, καθώς και η μεν και η δε περίπτωση και του Ήβυρα και του Δανού, ακραίου αμυντικού, ακραίων αμυντικών, να απασχολούν τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τις επόμενες ώρες τι θα γίνει με το ζήτημα αυτό. Θάνο.
0: Υπάρχει και ένα δημοσίευμα της Αμπόλλα που λέει ότι δίνει τριετές συμβόλαιο στον Μάγκας ο Παναθηναϊκός, και θυμάμαι και τις δηλώσεις που έκανε ο Νίστρουπ και δημοσιεύτηκε νομίζω χθες, αν δεν κάνω λάθος. Θυμάμαι το σημείο που είπε ότι σε κάποιες θέσεις θα θέλαμε να έχουμε μια δεύτερη επιλογή, και αυτό είναι σαν να φωτογραφίζει τη θέση του αριστερού μπακ, εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει μια επιλογή, τον Κυριακόπουλο αυτή τη στιγμή στο ρόστερ.
2: Βέβαια, και πρέπει οπωσδήποτε, καθώς οι μέρες πλέον μετρούν αντίστροφα σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο ευρωπαϊκό κόντρα στους Ούγγρους, πρέπει το τριφύλλιο οπωσδήποτε να έχει backup του Κυριακόπουλου, γιατί με έναν αριστερό back δεν βγαίνει η σεζόν. Εννοείται βέβαια, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, επαναλαμβάνω, σε σχέση με τον ένα ή με τον άλλο, ή με τον Πορτογάλο ή με τον Δανό ακραίο αμυντικό. Ακόμα τα πράγματα είναι υπό αίρεση και για τους δύο. Θα δούμε τώρα.
0: Δεν είναι ξεκάθαρα. Λοιπόν, αναζητεί και χαφ ο Παναθηναϊκός και φαίνεται να απομακρύνεται από την περίπτωση του Γένσεν.
2: Ναι, γιατί όπως επίσης έχουμε πει πολλές φορές, δεν ψήνεται να έρθει στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος.
0: Αλλά και για το... απομακρύνεται και αυτός από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Έτσι ξέρουμε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός επιμένει. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι δεν θέλει ο συγκεκριμένος να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Φυσικά όλα αυτά ξαναλέμε για εκατομμυριωστή φορά ότι όλα είναι ρευστά, καθώς οι αποφάσεις αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Λοιπόν, πάντως το ρόστερ, και επίσης αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές και σε έχω κουράσει, ότι το ρόστερ θα διαμορφώνεται μέχρι και την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, του ελληνικού πρωταθλήματος, εννοείται.
0: Αλλά οι δύο βασικές θέσεις που ψάχνει ο Παναθηναϊκός παίχτη αυτή τη στιγμή είναι αριστερός μπακ και χαφ.
2: Αριστερός μπακ και χαφ. Και θα δούμε, όπως επίσης έχουμε πει, τι θα γίνει και με εξτρέμ, τι θα γίνει με τον Μπελίστρι. Και τι θα γίνει και με τον Πάλμερ Μπράουν. Υπενθυμίζω, και αυτό το είπαμε χθες, ότι ήρθε πρόταση η οποία απορρίφθηκε ενός εκατομμυρίου ευρώ, αλλά την απέρριψε ο ίδιος ο Αμερικανός, ο Πάλμερ Μπράουν. Προφανώς και ίσως το ποσό δεν ικανοποιεί στον Παναθηναϊκό, ίσως και η προοπτική του τουρκικού πρωταθλήματος δεν έψησε τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν να συνεχίσει την καριέρα του εκεί. Θα το δούμε όμως, ας αφήσουμε αποσιοποιητικά και για τη θέση αυτή, χωρίς επίσης να παραγνωρίζουμε ότι συνεχίζει το τριφύλι χωρίς την Πανοκρουσία την προσπάθεια του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν από τη Samsung Sport.
0: Μάλιστα. Τώρα, για τους παίχτες που έχουν ειδοποιηθεί, δεν μετέχουν στην προπόνηση και έχουν ειδοποιηθεί να βρουν ομάδα, έχουμε κάποιο νεότερο για τον Μπακασέτα, για παράδειγμα, και τους υπόλοιπους?
2: Όχι, δεν έχω κάτι, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω κάτι, Θάνο, γι' αυτό. Συμπαθημίζω και αυτό που επίσης έχουμε συζητήσει, ότι σε αντίθεση με τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος είπε στον Ίστρου που πάρε με στην προετοιμασία και αν δεν σου κάνω, τώρα συγγνώμη θα το πω έτσι όπως με διώξαμε, ο Μπακασέτας δεν θέλησε να μπει σε αυτό το τρυπάκι, να το πω λαϊκά, προτίμησε να μην συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό παρά να μπει στη διαδικασία του να πείσει τον νέο προπονητή να τον κρίνει, καθώς θεώρησε ότι δεν αξίζει να μπει σε διαδικασία αξιολόγησης ο Τάσος Μπακασέτας, αρχηγός εθνικής και πρώην πλέον αρχηγός και του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα, να κλείσουμε να μας πεις για τα εισιτήρια για το φιλικό με την Καρασκόπερ το Σάββατο στο Απόστολος Νικολαίδης, αλλά και για δύο επαγγελματικά συμβόλαια που υπέγραψαν νεαροί ποδοσφαιριστές της ομάδας σήμερα.
2: Αρχίζοντας λοιπόν από τα εισιτήρια του φιλικού, ότι να πούμε για τις θύρες 13 και 14, αυτή είναι η γνωστοποίηση ότι θα είναι στα 5 ευρώ, ενώ στις υπόλοιπες θύρες θα είναι 10 ευρώ. Θάνο, αυτό για το φιλικό με την Grasshopper, το οποίο δεν θα είναι πρόβα generale, όπως και αυτό το έχουμε αναφέρει. Είναι το πρώτο φιλικό με το που επανήλθαν οι πράσινοι ελληνικού εδάφους. Και οπωσδήποτε θα γίνουν και άλλοι αγώνες στη Λεωφόρο, έτσι. Μην πιστέψουμε ότι είναι ο τελευταίος αυτός αγώνας του Παναθηναϊκού. Έχουμε πει και αυτό για εκατομμυριστή φορά ότι θα γίνει ένας μεγαλειώδης ποδοσφαιρικός αγώνας, ώστε η Λεωφόρος να αποχαιρετιστεί όπως της αρμόζει. Και θα δούμε τι θα γίνει με το Απόστολο Νικολαίδη σε σχέση με τη διπλή ανάπλαση. Ακόμα είναι νωρίς για όλα αυτά. Επίσης, κλείνοντας στην αναφορά σου για τους νέους, είναι ένα συνεχόμενο project, όχι μόνο με τους συγκεκριμένους που θα αναφέρω, αλλά γενικότερα στον Παναθηναϊκό υπάρχει εδώ και περίπου ένα χρόνο, ενάμιση, που ανέλαβε ο Θόδωρος Ελευθεριάδης την Ακαδημία του Συλλόγου, ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια να επανέλθει στα προηγούμενα, στον προηγούμενο δεκαετιών standards, ώστε να ξαναγίνει η Πράσινη Ακαδημία αυτό που όλοι γνωρίζαμε κάποτε, και είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο ο Παναθηναϊκός σε σχέση με το project αυτό. Λοιπόν, δύο ονόματα. Είναι ο Σεραφείμ Χατζάρας, ο οποίος είναι δεξί μπακ και είναι γεννηθής 13 πρώτου του 2007. Λοιπόν, και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο έως το 2,2 επιπλέον καλοκαίρια, άρα έως το 29. Σεραφείμ Χατζάρας, το όνομα του παιδιού του ενός. Τώρα ο έτερος είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, 19 Τετάρτου του 2008, και επίσης αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και υπέγραψε και αυτός ως 29. Αρκετοί νέοι δεν έχασαν την ευκαιρία, η συγκεκριμένη δεν ήταν φυσικά στην Ολλανδία. Πρέπει όμως να πούμε ότι οι άλλοι, όπως ο Νεμπής, έπιασαν, θα έλεγα, την ευκαιρία από τα μαλλιά στην προετοιμασία. Ο Παναθηναϊκός δίνει ευκαιρίες στο Λάβδα, στο γείτονα, στον Εμπή, σε σχέση με αυτό που είπα νωρίτερα, Θάνο, ότι προσπαθεί πάλι ο Παναθηναϊκός να φέρει την Ακαδημία εκεί που ήταν παλιότερα. Θάνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.
0: 33 λεπτά μετά τις 7, Ερασπορ 101,8. Ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε στην Θεσσαλονίκη τώρα για να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Μέσα μαζικής ενημέρωσης της Σουηδίας μιλούν για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλι. Η ΑΣ αναφέρει ότι έχει ήδη συμφωνήσει και κατευθύνεται προς τον ΠΑΟΚ ο Σάντα Μαρία. Μία άλλη περίπτωση που θα ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ, αυτή του Γιακουμάκη δεν μπορεί πλέον να τον ενδιαφέρει, γιατί ο παίχτης θα συνεχίσει στην Αλ Αΐν την καριέρα του, και υπάρχει πάντα ανοιχτό το θέμα με τον Χατζηδιάκο. Γιάννης Βοητσίδης για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιάννη.
6: Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε στο ξεκίνημα των μεταγραφών πολύτιμο έδαφος και με το ζήτημα προπονητή, βέβαια, την εκκρεμότητα, αν θα έμενε ή θα έμενε Τσέσκου, μέχρι τελικά να έρθει ως προπονητής ο Ιταλός ο Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει αυτή τη στιγμή μία μεταγραφή του Ελουστόντο, ο οποίος βέβαια Ισπανός στόπερ, βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, κανονικά συμμετέχει στην προετοιμασία. Τώρα, ποια θα είναι η δεύτερη, ποια θα είναι η τρίτη μεταγραφή, αυτό θα το περιμένουμε. Το πιο πιθανό σενάριο, ο Μπαπτίστ Σαντα Μαρία, ο 31 ετών Γάλλος μέσος, ο οποίος έπαιξε πέρσι στη Βαλένθια, θα είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση. Φαίνεται ότι είναι πλέον καθαρά διαδικαστικό ζήτημα να ταξιδέψει στην Ολλανδία ο Γάλλος και να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και από εκεί και πέρα βέβαια να προλάβει ενδεχομένως κάποια προπόνηση ή το μεθαυριανό φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε, έτσι ο Σάντα Μαρία. Τον αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, φαινόταν ότι ήταν το φαβορί, μια περίπτωση την οποία είχε ξεχωρίσει και ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος βέβαια όπως και ο Σάντα Μαρία εργαζόταν στο ισπανικό πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν. Ο Σάντα Μαρία πήγε για 2 χρόνια στη Βαλένθια, έπαιξε 22 παιχνίδια, δεν έγινε βασικός ποτέ στη Βαλένθια, δεν είναι στα πλάνα της ομάδας για τη νέα σεζόν, έτσι λοιπόν ήταν και πιο απλή η διαδικασία, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να μείνει ελεύθερος από τη Βαλένθια και με ένα συμβόλαιο περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως να έρθει στον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε, νομίζω είναι πλέον θέμα χρόνου, θέμα ωρών, θέμα διαδικαστικό να έχουμε και τη σχετική ανακοίνωση έτσι για το πότε θα πάει ο Σάντα Μαρία στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας. Τώρα για την περίπτωση που είπες, όντως του τάχα άλλη, μιλάμε για 28χρονο Σουηδό επιθετικό, ο οποίος αγωνίζεται στην Μάλμε από το 2023, όταν τον απέκτησαν από τη Χέλσιμπορκ με 700.000 ευρώ και μάλιστα το καλοκαίρι του 2024 έπαιξε σε εκείνα τα δραματικά παιχνίδια της Μάλμε με τον ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Champions League ως αλλαγή, μάλιστα στη ρεβάν της Τούμπας που ο ΠΑΟΚ την έχασε έτσι με πολύ άσχημο τρόπο, ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και ο ΠΑΟΚ στην παράταση έχασε με 4-3, είχε μπει τότε ως αλλαγή και όλοι τον θυμόμαστε ότι στη διαδικασία και στα τελευταία λεπτά αλλά και στη διαδικασία της παράτασης είχε με την ταχύτητά του προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Αγωνίζεται αριστερά στην επίθεση, είναι και διεθνής με την Εθνική Σουηδία και στο φιλικό της Σουηδίας με την Ελλάδα, όπως έπαιξε βέβαια και στο Μουντιάλ, πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής. Έτσι λοιπόν, παρότι από τον ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνεται, αλλά επειδή είναι αλήθεια ότι υπήρχε πληροφόρηση ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να κλείσει τον αριστερό επιθετικό, τον έναν εκ των δύο κατά κάποιο τρόπο, γιατί θυμίζω ότι ο Τάισον έχει ενσωματωθεί στην προετοιμασία, αλλά λογικά ο Βραζιλιάνος θα έχει λόγω ηλικίας έναν δευτερεύοντα ρόλο. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα τουλάχιστον με το σουηδικό τύπο, ο Τάχα Άλλη βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρουν ότι απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες και ότι ενδέχεται μάλιστα να αποχαιρετήσει τη Μάλμε στον αγώνα της Κυριακής απέναντι στην Γκέτεμπορκ. Θα περιμένουμε και σε αυτό το θέμα τις εξελίξεις. Τώρα, γενικά για τα μεταγραφικά, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει 2 στόπερ, με την περίπτωση του Χατζηδιάκου πάντα να είναι σε υψηλή προτεραιότητα. Ο ΠΑΟΚ που τα έχει βρει με τον παίκτη, όχι όμως με την Κοπενχάγη, την ομάδα του, και προφανώς θα πρέπει και σε αυτό το θέμα να γίνουν κάποιες επιπλέον συζητήσεις εφόσον ο ΠΑΟΚ θέλει να φέρει το Χατζηδιάκο στην Τούμπα. Ψάχνει ένα χαφ, πέρα βέβαια από τον Σάντα Μαρία, ο οποίος θεωρούμε σχεδόν σίγουρο ότι θα αγωνιστεί στην ομάδα. Ψάχνει ένα αριστερό μπακ με την περίπτωση του Γιαννούλη να είναι πάντα στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος. Είπαμε ψάχνει αριστερό επιθετικό, αναφέραμε την περίπτωση του Τάκα Άλλη. Και βέβαια ψάχνει και σέντερ φορ για το Γιακουμάκι. Είναι αλήθεια, επειδή έκανε μια αναφορά. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά δεν έκανε κάποια προσπάθεια να κρατήσει το Γιακουμάκι. Ο Γιακουμάκης έπαιξε πέρσι, πέτυχε 15 γκολ, έδωσε βοήθεια στην ομάδα μέχρι ενός σημείου. Μετά αντιμετώπισε και αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Είναι αλήθεια, τους τελευταίους μήνες, όπως και άλλοι παίκτες που είχαν προβλήματα τραυματισμών, και αυτός δεν μπόρεσε να βοηθήσει ιδιαίτερα. Αλλά θυμίζουμε ότι ο Γιακουμάκης ανήκει στην Κρούζα Ζούλ, η οποία ζητούσε 5 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να το παζαρέψει και ψάχνει κάτι άλλο. Ο Γιακουμάκης θα συνεχίσει στην ΑΛΑΗΝ την καριέρα του. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι για τη θέση του Center Four ναι μεν ψάχνεται, στην παρούσα φάση έχει το Γερεμέ και τον Νίθου, άρα λοιπόν το πιο πιθανό είναι στα ευρωπαϊκά τα πρώτα τα παιχνίδια να πάει με αυτό το δίδυμο και στην πορεία να ψάξει ό,τι καλύτερο για τη θέση του Center Four. Και βέβαια εκκρεμότητα υπάρχει και στη θέση του δεξιού αμυντικού, καθώς ναι μεν είναι βασικός ο Κένιν, υπάρχει στην προετοιμασία και ο Λίρατζης, αλλά υπάρχει εκκρεμότητα με τον Σάντσες, ο οποίος έπαιξε πολλά παιχνίδια
0: με το Μεξικό.
6: Με το Μεξικό. Φαίνεται ότι δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ άλλωστε είναι αλήθεια, δεν έδειξε και πάρα πολλά πράγματα. Άρα πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί μια συμφωνία ώστε να συνεχίσει στο Μεξικό την καριέρα του. Υπάρχει ήδη έτσι ενημέρωση ότι η Άτλας Γουαδαλαχάρα είναι η ομάδα η οποία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να τον αποκτήσει. Δεν αποκλείεται λοιπόν να έχουμε κάποια νεότερα, ο Σάντσες να μην επιστρέψει καν στην Ελλάδα, να παραμείνει στην πατρίδα του και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα σε εκκρεμότητα. Για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος, να θυμίσω ότι μεθαύριο αγωνίζεται στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με την Τβέντε, 5 η ώρα το απόγευμα, και θα είναι η πρόβα τζενεράλε για τον Αλέσιο Λύση για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις 23 και 30 Ιουλίου για τα προκριματικά του Europa League.
0: Αύριο είπε το φιλικό. Αύριο είπε, Γιάννη.
6: Το Σάββατο, το Σάββατο στις 5 η ώρα με την Τβέντε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτό το παιχνίδι θα κάνει την πρόβα τζενεράλε, προφανώς θα δείξει και κάποια πράγματα για το τι σκέφτεται ο Λύση για τους ευρωπαϊκούς αγώνες 23 και 30 Ιουλίου. Και βέβαια, επειδή λέμε για τους ευρωπαϊκούς αγώνες, σήμερα παίζουν Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ στην Πολωνία με γηπεδούχους τυπικά τους Ουκρανούς. Η ρεβάνς θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, άρα λοιπόν σε μία εβδομάδα το βράδυ της 16ης Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα μάθει αν θα αντιμετωπίσει τους Ρουμάνους ή τους Ουκρανούς. Πιο πιθανό σενάριο φαίνεται να είναι η Ουκρανία, αλλά εντάξει, σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Τώρα, κλείνοντας, να πω για την προετοιμασία ότι είναι πρόβλημα το ότι ο ΜΕΙΤΕ, ένα σημαντικό παίκτη τη ομάδα, δεν προπονείται ακόμη κανονικά. Άρα, δεν ξέρω και αν μπορεί να υπολογίζεται για του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνε. Ακόμη ταλαιπωρείται από αυτά τα προβλήματα τα οποία τον θα έλεγα. Τον άφησαν στον πάγκο για πάρα πολλά παιχνίδια στο τέλος της περασμένης σεζόν. Άρα λοιπόν για τον ΜΕΙΤΕ φαίνεται ότι θα είναι μια διαφορετική διαδικασία το να μπει στον κανονικό ρυθμό προπόνησης, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Ο Ντεσπότοφ επίσης έχει τον τραυματισμό από την περασμένη σεζόν και αυτός δεν προπονείται κανονικά. Έχει μπει ο Παυλένκα στις προπονήσεις, ο Θημιάνης, ο Χατσίδης είχαν προβλήματα, μπήκαν και αυτοί στις προπονήσεις και βέβαια στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται και ο Μπάμπα, ο οποίος έπαιξε στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας, απολαμβάνει κάποιες μέρες διακοπών. Την ερχόμενη εβδομάδα θα τον περιμένει ο Αλέσιο Λύση για να πιάσει και ο Μπάμπα δουλειά εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων, είπαμε 23 και 30 Ιουλίου.
0: Χειρουργήθηκε και ο Τσάλοφ σήμερα.
6: Ο Τσάλοφ χθες χειρουργήθηκε. Mm-hmm. Είναι αλήθεια, δεν κάνω αναφορά γιατί ναι μεν ανήκει στον ΠΑΟΚ, είναι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ούτως ή άλλως κανείς δεν περίμενε κάτι φέτος από τον Τσάλοφ. Ουσιαστικά επέστρεψε από το δανεισμό του και το σενάριο ήταν το να δοθεί κάπου αλλού ως δανεικός, γιατί σε καμία περίπτωση δεν υπολογίζεται, δεν έδειξε ότι μπορεί να δώσει την παραμικρή βοήθεια. Θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο ο Τσάλοφ, όσο και αν ακούγεται βαρύ να το πούμε, αποτελεί ένα αγκάθι, ένα βάρος για την ομάδα. Ποτέ δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το συμβόλαιό του, έτσι τη φήμη με την οποία ήρθε κλπ. Δεν το πιστεύει κανείς στην Τούμπα, ούτε οι φίλαθλοι, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο σε ορισμένα από τα τελευταία παιχνίδια του Τσάλοφ, ακόμη πριν φύγει ιδανικό στην Τουρκία, κατά κάποιο τρόπο τον αποδοκίμασαν κιόλας, γιατί δεν έδινε την παραμικρή βοήθεια. Ο Τσάλοφ, νομίζω ότι αυτή η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, απλά θα πάει πιο πίσω τον όποιο δανεισμό πρόκειται να υπάρξει. Ο ΠΑΟΚ προφανώς έψαχνε να τον δώσει δανεικό από το καλοκαίρι, από αυτό τον καιρό, αν έβρισκε κάποια ομάδα. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει με τραυματία του Τσάλοφ. Ο Τσάλοφ θα παραμείνει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα ενδεχομένως να δοθεί κάπου ως δανεικός πλέον τον Ιανουάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, πάμε στην ΑΕΚ. Έχουμε την ανανέωση, την επέκταση του συμβολαίου με τον Γιόβιτς. Παράλληλα επανέρχονται δημοσιεύματα από το Μεξικό για την περίπτωση του Πινέδα. Δημοσιεύματα σχετικά με ενδιαφέρον της Middlesbrough και της Blackburn για τον Penrice. Το τρόπαιο της ΑΕΚ βρέθηκε νωρίτερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και το σήκωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου και σήμερα μάθαμε μέσω της ΕΠΟ την ώρα διεξαγωγής του τελικού αγώνα του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Νίκο.
7: Καλησπέρα. Θα τα είπες όλα.
0: Σε τίτλους, τις προεκτάσεις θα τις δώσεις εσύ.
7: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός θα μείνει στην Ένωση για τουλάχιστον 3 ακόμα χρόνια, που έχει συμφωνήσει και τώρα το μόνο που μένει είναι οι οριστικές ανακοινώσεις για συμβόλαιο μέχρι το 2029. Μέσα στο συμβόλαιο το οποίο έχει υπογράψει ο Σέρβος επιθετικός υπάρχει φυσικά και μια γενναία αύξηση των αποδοχών του.
0: Σε ακούμε Νίκο.
7: Μια γενναία αύξηση των αποδοχών του. Ο Λούκα Γιόβιτς είχε να λαμβάνει το ποσό του 1,8 εκατομμυρίου ευρώ στα net ποσά, χωρίς να υπολογίζουμε τις αυξήσεις με τα bonus. Τώρα το ποσό αυτό μαζί και με τα bonus φτάνει να ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι έτσι δείχνει και η ΑΕΚ την μεγάλη επιθυμία που έχει προς τον ποδοσφαιριστή για και την εκτίμηση για την σεζόν την οποία πρόσφερε. Μια τεράστια επιτυχία συνολικά του κυτρινό-μαυρού οργανισμού. Όλοι όσοι έχουν εμπλακεί στην υπόθεση, αν συνυπολογίσουμε ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κάνει καριέρα στα πολύ μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης και είναι σε αρκετά καλή ηλικία, δεν είναι στην δύση της καριέρας του. Το να συμφωνήσει η ΑΕΚ να τον διατηρήσει το ρόστερ της για ακόμα 3 χρόνια είναι μια σημαντική επιτυχία ολόκληρου του οργανισμού. Να πούμε ότι έχει εκτοξευθεί και η ρήτρα του ποδοσφαιριστή. Πλέον φτάνει στα 24 εκατομμύρια ευρώ με το δεδομένο ότι ο Λούκα Γιόβιτς διατηρεί το 20% του ποσού το οποίο θα πάρει από την ρήτρα, δηλαδή τα λεφτά τα οποία θα πάρει η ΑΕΚ αν βρεθεί μια ομάδα για να πληρώσει τον buyout του Σέρβου επιθετικού είναι 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα θα τα πάρει ο ίδιος ο Λούκα Γιόβιτς, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος να πούμε ότι δεν έχει μπλέξει και ιδιαίτερα πολλούς ατζέντες πάνω στην διαδικασία αυτή. Μόνος του κάνει διαπραγματεύσεις από την αρχή, από την πρώτη χρονιά στην οποία είχε έρθει στην ΑΕΚ. Αφήνουμε τον Λούκα Γιόβιτς. Πάμε στο. Σε τι θες να πάμε.
0: Θέλω να πάμε στα δημοσιεύματα που υπάρχουν για Περέιρα και Penrice. Για Πινέδα, συγγνώμη, και Penrice.
7: Ωραία, πάμε. Στον Πινέδα δεν είναι κάτι νέο. Κακά τα ψέματα. Θάνο, βλέπουμε συνεχόμενα δημοσιεύματα από το Μεξικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι και πόσο μάλλον σίγουρα δεν υπάρχει το δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ ή Μοντερέι για την απόκτηση του Πινέδα. Στην ΑΕΚ δεν έχουν σκοπό να κάτσουν σε οποιοδήποτε τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αν υπάρξει μια ομάδα η οποία καταβάλει το ποσό της ρήτρας του Μεξικανού που είναι τα 8 εκατομμύρια ευρώ χωρίς καμία δόση, έτσι. Και φυσικά πείσει και τον ίδιο τον Πινέδα να επιστρέψει στο Μεξικό, τότε δεν μπορεί να κάνει κάτι η Ένωση. Από εκεί και πέρα όμως, την ΑΕΚ θέλουν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Ορμπελίν Πινέδα. Έχουν σκοπό να του κάνουν μια πρόταση με γενναία αύξηση των αποδοχών του. και ουσιαστικά τώρα δεν μπορούμε να πούμε, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, καθώς ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε διακοπές αυτή το διάστημα μετά και τον αποκλεισμό του Μεξικού από το Μουντιάλ την Αγγλία, και έπειτα όταν θα επιστρέψει στην ΑΕΚ, όταν θα βρεθεί στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας στο Apeldoorn, εκεί θα ξεκινήσουν πιο εντατικά ουσιαστικά οι συζητήσεις για την παραμονή του Ορμπελίν Πινέδα. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα τα οποία έχουμε είναι ότι η ΑΕΚ θέλει να ανανεώσει τον Μεξικανό, δεν έχουν γίνει ακόμα συζητήσεις και φυσικά δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με καμία ομάδα για την πώληση του Μεξικανού. Να πούμε, να μείνουμε στα δημοσίευματα. Ένα δημοσίευμα από τον Ben Jacobs σχετικά με ενδιαφέρον της Middlesbrough, της Blackburn αλλά και των Rangers για τον James Penrith. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κάνει γκέλ στην Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το οποίο έχουμε πει εξ αρχής είναι ότι είναι ένας παίκτης που υπολογίζεται στην ΑΕΚ για βασικός. Οποιαδήποτε ομάδα θέλει να τον αποκτήσει θα πρέπει να καταβάλει μια σημαντική πρόταση στην Ένωση. Ήδη στην ΑΕΚ έχουν απορρίψει μια πρόταση για τον James Penrice από τον χειμώνα. Άλλωστε, ακόμα όμως και στο δημοσίευμα αυτό το οποίο αναφέρεται είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόταση προς την ΑΕΚ για τον ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα να πούμε φυσικά αυτό το οποίο είπες και εσύ νωρίτερα, μια σημαντική στιγμή, μια τεράστια στιγμή για την ιστορία του Συλλόγου. Το τρόπαιο βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι, στα χέρια του Οικουμενικού Πατριάρχη, σε μια πραγματικά συγκινητική στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε, όπου ακούστηκε και φυσικά η έκφραση, ακούστηκε η ατάκα ότι η ΑΕΚ είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ, για να έρθει στη σειρά του ο Μάριος Λιόπουλος και να προσθέσει ότι η ΑΕΚ θα γίνει ένα κίνημα. Ολόκληρη την ομιλία ανάμεσα των δύο ανδρών θα τη βρείτε και στο artsports.gr όπου έχει ανέβει. Και φυσικά να κλείσουμε με το τελικό του Super Cup. Ανακοινώθηκε η ημέρα και η ώρα. Την ημέρα μάλλον τη γνωρίζαμε 12 Αυγούστου. Ανακοινώθηκε και η ώρα στις 8 η ώρα το Παγκρίτιο στάδιο. Οι φίλοι της ΑΕΚ όπως όλα δείχνουν θα πάρουν περίπου 7 με 8 χιλιάδες εισιτήρια.
0: Στις 8 θα είναι έτσι, 8 το βράδυ, 12 Αυγούστου.
7: Ναι, στις 8 η ώρα το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο. Τα εισιτήρια τα οποία αναμένεται να πάρουν οι φίλοι της ΑΕΚ είναι 7 με 8 χιλιάδες. Θα βγουν σε κυκλοφορία από τις αρχές Αυγούστου.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Αφήνουμε την ΑΕΚ. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά να μιλήσουμε για τον Άρη. Τάσος Πακλατζής μαζί μας. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Τάσο, έχουν γίνει και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, όχι πολλές. Έχουν φύγει και τα μπαν από την FIFA, οι απαγορεύσεις δηλαδή μεταγραφών. Και ο Άρης στοχεύει στην περαιτέρω και στην άμεση ενίσχυσή του.
8: Ναι, καλησπέρα Θάνο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχει ξεμπερδέψει με τα μπαν ο Άρης. Το είχε αναφέρει και η διοίκηση εκείνη την εποχή, πριν από μερικές εβδομάδες, ότι είναι διαδικαστικό το θέμα. Άλλωστε δεν πρόκειτο για πολύ μεγάλα ποσά ή κάτι το οποίο ο Άρης το είχε αμελήσει, αλλά για κάποια θέματα που είχαν να κάνουν με μανατζερικά γραφεία, ατζέντιδες και δικηγόρους. Όπως και στην περίπτωση του Πάβισιτς, κάτι ανάλογο συνέβαινε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό αποτελεί παρελθόν. Δεν υπάρχουν μπάν. Ο Άρης μπορεί να κάνει κανονικά μεταγραφές. Είναι ήδη στη δεύτερη μέρα της προετοιμασίας. Εχθές έφτασε η ομάδα στην Τολεμαΐδα, εκεί όπου θα κάνει αυτό το πρώτο στάδιο που λέμε, για να επιστρέψει 13 του μηνός, να μείνει μερικές μέρες στην πόλη και στη συνέχεια να μεταβεί στην Ιταλία, στην Μπρέσια, όπου θα είναι και το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας. Επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολλά ενεργά συμβόλαια στον Άρη και μάλιστα υπάρχουν και συμβόλαια αρκετών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι για τον χύψη λόγο δεν θα είναι κομμάτι του ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Αυτό είναι λογικό να συμβαίνει, γιατί από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει μια σφαιρική εικόνα για το ρόστερ της ομάδας, για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι προσπάθησαν στο τέλος να σώσουν τη χρονιά και σε ένα βαθμό, αν θέλεις, την έσωσαν κιόλας με την πέμπτη θέση, άσχετα αν η γενική εικόνα της ομάδας ήταν μέτρια προς τα κάτω. Πέρυσι και δεν πήρε και τίποτα, δεν πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο, άρα ούτε το μίνιμουμ των στόχων δεν κατάφερε να πετύχει, μόνο την πέμπτη θέση, που δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να το βάλουμε στο τραπέζι. Ναι, είναι σημαντικό, γιατί ο Άρης μπήκε την τελευταία αγωνιστική στο 5-8, έτσι, και μετά με σερή νικών κατάφερε να πάρει την πέμπτη θέση. Αλλά εδώ πλέον αυτό που έχει ενδιαφέρον και θα έλεγα ότι απασχολεί και τους ανθρώπους της ομάδας και τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή, φαντάζομαι και τον ιδιοκτήτη, είναι το πόσο γρήγορα ο Άρης θα μπορέσει να αναπληρώσει τους παίκτες που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια, τρία τελευταία χρόνια, που αποτελούσαν το βασικό κορμό και έδιναν μια ποιότητα στην ομάδα του Άρη. Και φτάσαμε στο σημείο πέρσι να έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν κατάφεραν να σηκώσουν το βάρος των βασικών ποδοσφαιριστών, των ποιοτικών ποδοσφαιριστών, με τη δημιουργία ενός βασικού κορμού. Αντίθετα, έφυγαν από την προηγούμενη χρονιά 3-4 βασικοί ποδοσφαιριστές που αποτελούσαν αυτό που περιέγραψα, με αποτέλεσμα να έχουμε και την κίνηση που έκανε ο Άρης στη μέση της μεταγραφικής περίοδου, στην μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, την μετακίνηση του Μόντσου, που ήταν ένα παίκτη κλειδί για την ομάδα. Δηλαδή, θέλω να περιγράψω ότι έγιναν διάφορα λάθη την περσινή χρονιά, με αποτέλεσμα φέτος η ομάδα του Άρη να μην έχει έναν βασικό κορμό στον οποίο να μπορεί να στηριχτεί και να βασιστεί για την ποιότητα της ομάδας στην επόμενη περίοδο. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί τον Μιχάλη Γρηγορίου. Θα μου πει κάποιος ότι δεν έχουν γίνει κινήσεις και από τις άλλες ομάδες. Ενδεχομένως οι άλλες ομάδες να έχουν βασικό κορμό και να μην χρειάζονται. Λέμε τώρα. Αυτό αφορά τις άλλες ομάδες. Ναι, γιατί η μεταγραφική κίνηση δεν είναι και δεν έχουμε traffic στη μεταγραφική κίνηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θα έλεγα ότι είναι λακωνική η κίνηση όλων των ομάδων. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα ο Άρης θα πρέπει να βάλει κάτω τα πράγματα ως αυτό το χρονικό διάστημα. Θα έλεγα ότι είναι λακωνική η κίνηση όλων των ομάδων. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα ο Άρης θα πρέπει να βάλει κάτω τα πράγματα

Γαλανόπουλο. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές εκτός από αυτούς που είναι, θα έλεγα, αμφίβολοι για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Μιλάμε για παίκτες που έχουν συμβόλαιο τώρα, έτσι. Ο Άρης έχει μείνει ουσιαστικά με ένα μπακ, γιατί ο Τεχέρο δεν είναι στο κομμάτι αυτό, θα πουληθεί, θα φύγει, θα επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Φρίντεκ έχει ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον Άρη. Ο Μεντίλ το ίδιο πήγε στο Βόλο. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας. Έφυγε και ο Καράι από την ομάδα. Και αυτό είναι και ένα θέμα, γιατί είχε τρεις τερματοφύλακες ο Άρης μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Αθανασιάδη. Οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε έναν πρώτης γραμμής. Άρα και πάμε και στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί δεν υπάρχει ρόλος, έχει το τελειώσει το συμβολαιό του. Ο Σούντμπεργκ είναι στην Τουρκία για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας. Έχει μείνει μόνο με έναν έμπειρο κεντρικό αμυντικό ο Άρης. Άρα, αν ξεκινήσουμε από την αμυντική γραμμή, με όλα αυτά που περιγράφουμε τα τελευταία λεπτά, ο Άρης χρειάζεται μια πολύ σοβαρή ένεση ποιοτική σε ανθρώπινο δυναμικό στο χώρο της άμυνας. Για να μην πάμε στο κέντρο και στην επίθεση και κυρίως στα φτερά, εκεί όπου ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση οπωσδήποτε και στην αριστερή και στην δεξιά πτέρυγα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Σε αυτά πρέπει να πούμε όλα, να προσθέσουμε και την επέμβαση που έχει κάνει ο Χόγκλα, ένας παίκτης ο οποίος έχει υποθεί από τον Γρηγορίου ότι μπορεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο να δείξει περισσότερα πράγματα από το ταλέντο του. Μην ξεχνάμε ότι ήρθε στα μέσα της προηγούμενης σεζόν από την Γρανάδα. Αλλά δεν είναι στο κομμάτι της προετοιμασίας. Άρα θα πρέπει να τρέξει στη συνέχεια, να το τρέξει μεταφορικά, για να μπορέσει να προλάβει και τους υπόλοιπους και να αρχίσει να μπαίνει σε κανονικό ρυθμό. Ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται στοχευμένες μεταγραφικές κινήσεις. Αυτό είναι καθαρά θέμα τεχνικού διευθυντή και ιδιοκτήτη, το πώς θα κινηθεί ο Άρης και το τι ποδοσφαιριστές θα πάρει. Και μοιραία θα πάμε και πάλι, γιατί αρκετοί παίκτες από αυτούς, κάποιοι παίκτες, να το πω καλύτερα, που είναι τώρα στο προπονητικό κέντρο Παντελίδης και προετοιμάζονται, δεν θα είναι μέλη του ρόστερ της ερχόμενης περίοδου. Οπότε θα πρέπει άμεσα η ομάδα να ενισχυθεί για να δώσει και τα φιλικά παιχνίδια. Ήδη έχει κλείσει φιλικό με τη Μόντσα 30 του μηνός, θα παίξει με την Νάπολη 12 του μηνός. Είναι στα Σκαριά φιλικό παιχνίδι με την Αταλάντα. 5 του μηνός θα παίξει με τον Πανσεραϊκό. Όλα αυτά είναι φιλικά παιχνίδια. Δεν μπορούν να γίνουν με τους νεαρούς οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τολεμαϊδα και προπονούνται με την ομάδα. Και εννοώ τα νέα παιδιά που ανέβηκαν από την ΚΑΠΑ 19 ή οι παλαιότεροι πιτσιρικάδες που ήταν στην ομάδα. Το καταλαβαίνει εύκολα κανείς ότι έτσι δεν μπορεί ο προπονητής να δημιουργήσει μια ομάδα σύμφωνα με τα δικά του αγωνιστικά θέλω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε το πώς θα εξελιχθεί αυτό που λέμε στον Άρη, η προετοιμασία και η οργάνωση για την ερχόμενη περίοδο, ο προγραμματισμός, ο οποίος θα πρέπει να μην έχει τα λάθη του παρελθόντος, να μην ξαναγίνουν δηλαδή τα λάθη του παρελθόντος και κυρίως της περσινής χρονιάς, γιατί θα επαναλάβω, Θάνο, ότι μπορεί να λέμε ότι έγιναν διάφορες λάθος κινήσεις, αλλά ο Άρης έχει φέρει και πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, τους οποίους τους πούλησε, δημιούργησαν υπεραξία, έπαιξαν ποδόσφαιρο, υπήρχε μια ποιοτική ομάδα τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε την περσινή χρονιά, και ήταν και πάρα πολύ ανταγωνιστικός ως ενδεκάδα, ως ρόστερ και ως ομάδα, έτσι. Και είχε μια πολύ καλή ενδεκάδα με 16-17 ποδοσφαιριστές να εναλλάσσονται στο ρόστερ. Αυτό δεν το είδαμε πέρυσι με τους πολλούς τραυματισμούς. Και ερωτηματικό πάντα είναι και οι πωλήσεις, γιατί δεν αποκλείεται να έρθει μια πρόταση, λέμε, για π.χ. για το Ράσιτς. Θα δούμε τι θα κάνει ο Άρης εκεί. Θα πρέπει μετά να τον αναπληρώσει. Παράδειγμα δίνω. Αλλά για τον Μωρόν θεωρείται βέβαιο ότι η διοίκηση θα έβλεπε μια ενδεχόμενη πρόταση πώλησης με πάρα πάρα πολύ καλό μάτι. Γιατί και καλά δεν πήγε πέρσι, αλλά τελειώνει και το συμβόλαιό του το ερχόμενο καλοκαίρι, το 27. Οπότε μόνο κέρδος θα έχει αν έρθει μια πρόταση για να τον πουλήσει. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε να βρούμε και την παρουσία του Grant, του νέου συμβούλου της ομάδας εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, για να μάθουμε

0: και λεπτομέρειες για τη συνεργασία με την ομάδα του Άρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Έρα Σπορ.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 8 λεπτά μετά τις 8, αέρα σπορ 101,8, βραδινή ραδιοεφημερίδα, μέρος δεύτερο, και πάμε στο μπάσκετ. Πλούσια η ειδησιογραφία σήμερα και σε Παναθηναϊκό και σε Ολυμπιακό, αλλά και με αφορμή την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που ανήκει στο αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργείο, η Επιτροπή αυτή αποφάσισε σχετικά με την καταγγελία που έκανε το Μαρούσι και ο προπονητής του, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, σχετικά με το μετοχικό καθεστώς του Προμηθέα και την εμπλοκή του Προέδρου της ΕΟΚ, του κυρίου Λιόλιου. Η απόφαση δικαιώνει τους καταγγέλλοντες, δηλαδή τον Μαρούσι και τον Παπαθεοδόρου, ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 στην ομάδα του Προμηθέα, ανακαλεί την απόφαση του 2020 βάσει της οποίας χορηγήθηκαν σε τρία πρόσωπα πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, ή μάλλον από 30% και 24,62% κατά περίπτωση σε τρία πρόσωπα του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, και επιβάλλει και 50.000 ευρώ πρόστιμο. Να ξεκινήσουμε, Νίκο Μπιντέλα, καλησπέρα, από αυτήν την υπόθεση, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις από όλες τις πλευρές, δηλαδή και από το Μαρούσι και από τους νομικούς του και από την πλευρά του Λιόλιου, του Προέδρου της ΕΟΚ, αλλά και από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό, τον Γιάννη Βρούτση.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά δεν είναι το τέλος. Περιμένουμε και άλλα πράγματα από εδώ και πέρα σίγουρα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, στον Προμηθέα διαμηνύουν ότι η ομάδα θα αγωνιστεί κανονικά. Και δεν ξέρουμε όμως τι ποινές θα φέρει αυτή η απόφαση της Επιτροπής.
0: Να μου επιτρέψεις να πάρω εγώ το λόγο, επειδή ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Οι πληροφορίες μου και μιλώντας με νομικούς αναφέρουν τα εξής, ότι δεν επηρεάζεται η παρουσία ή μάλλον το αποτέλεσμα, η θέση στην βαθμολογία που έλαβε ο Προμηθέας στην αγωνιστική περίοδο 25-26, η οποία ολοκληρώθηκε. Η ποινή που θα επιβληθεί στον Προμηθέα λόγω της ανάκλησης του πιστοποιητικού προβλέπεται στον πειθαρχικό κώδικα της ΕΟΚ. Άρα εκεί θα πρέπει να ανατρέξουν όσοι ασχολούνται με το μπάσκετ για να δουν ποιες ποινές προβλέπονται όταν υπάρχει ανάκληση του πιστοποιητικού, και θα αφορούν την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Κατά πάσα πιθανότητα, και λέω το κατά πάσα πιθανότητα γιατί αυτό ισχύει και για το ποδόσφαιρο, θα υπάρξει αφαίρεση βαθμών και όχι απαγόρευση συμμετοχής, αλλά κάθε ομοσπονδία έχει το δικό της ποινολόγιο, το δικό της πειθαρχικό κώδικα, και εκεί θα πρέπει να ανατρέξουμε για να δούμε ποια θα είναι η ποινή που θα επιβληθεί. Αυτό είναι το ένα σκέλος, δηλαδή πόσο επηρεάζει αγωνιστικά τον Προμηθέα αυτή η απόφαση. Το άλλο σκέλος αφορά το κομμάτι των μετοχών. Εδώ έχουμε έως σήμερα τρεις μετόχους, Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος και Άγγελος Ζανής, που είχαν το 30%, το 30% και το 24,62% με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Από τη στιγμή που αυτή η απόφαση ανακαλείται, θα πρέπει οι μετοχές να περάσουν στον προηγούμενο κάτοχό τους, ο οποίος, με βάση αυτά που μαθαίνω, ήταν ο κύριος Λιόλιος. Είναι και αυτό, το θέμα. Και από εκεί και πέρα, ο Λιόλιος μπορεί να προσφύγει, και ο Προμηθέας βεβαίως, να προσφύγουν κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού στα διοικητικά δικαστήρια των Αθηνών. Η πλευρά του Αμαρουσίου μπορεί να πάει, με βάση πάντα το τι προβλέπεται, και στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΟΚ. Αυτό είναι το περίγραμμα, αυτό είναι το πλαίσιο όσον αφορά την επόμενη μέρα.
1: Ναι, και σίγουρα θα έχει δρόμο η υπόθεση από εδώ και πέρα, Θάνο, γιατί και στο Μαρούσι, αυτό που λένε και στην επίσημη ανακοίνωση της ομάδας μετά την σημερινή εξέλιξη που είχαμε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λένε ότι είναι μια ιστορική δικαίωση η σημερινή απόφαση για όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Σύλλογος των Βορείων Προαστίων. Ωστόσο, διαμηνύουν πως δεν είναι το τέλος της διαδρομής η σημερινή εξέλιξη, Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, αναφέρει η ανακοίνωση του Μαρουσίου, και θα φτάσουμε μέχρι εκεί που απαιτείται, ώστε να αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν όσο καταπάτησαν τους θεσμούς.
0: Αυτά τα λέει το Μαρούσι, έτσι, ότι θα συνεχίσει, δηλαδή, που σημαίνει ότι θα καταγγείλει το Λιόλιο και τον Προμηθέα όπου μπορεί να τον καταγγείλει. Στην Επιτροπή Διοντολογίας, για παράδειγμα, λέω εγώ.
1: Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, ο Προμηθέας, με την ευκαιρία ότι σήμερα ανακοίνωσε τα εισιτήρια διαρκείας του, στην ανακοίνωση τη σχετική έγραψε κιόλας ότι όσοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν θα μείνουν με την όρεξη, η δικαίωση θα είναι πανηγυρική, λένε στην ομάδα της Πάτρας, και τονίζουν αυτό που είπαμε και πριν, ότι η ομάδα θα αγωνίζεται κανονικά στην GBL τη νέα περίοδο, όπως και στο Basketball Champions League, και μάλιστα στους φιλάθλους τους στέλνουν ένα μήνυμα ότι η ομάδα θα είναι πολύ ισχυρή για να πετύχει τους στόχους της εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Ο Λιόλιος τι δήλωσε, τι είπε?
1: Ναι, έκανε μια δήλωση και ο πρόεδρος της ΕΟΚ με αφορμή την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, στην οποία αναφέρεται στη συγκεκριμένη επιτροπή, τονίζοντας ότι τη σέβεται θεσμικά, αλλά τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, και θεωρούν ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή θα τον εκβιάσουν ή θα τον εκφοβήσουν, όπως αναφέρει.
0: Άρα θεωρεί την απόφαση προϊόν εκβιασμού. Αυτό προκύπτει,
1: ναι,
0: εκεί, από αυτό,
1: ναι,
0: που μας λες.
1: Ναι, ναι, και ουσιαστικά ρίχνει και κάποιες ευθύνες στον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος και αυτός από την πλευρά του απάντησε, έκανε μια τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα αυτό και είπε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι ανεξάρτητη αρχή που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών είναι αυτονόητα απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, ανέφερε η τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού. Να πούμε ότι στην δήλωση που έκανε ο πρόεδρος ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος, τονίσε ότι ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας έχει νόμιμο δικαίωμα να είναι μέτοχος ή ακόμα να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όποια ΚΑΕ επιθυμεί. Δεν υπάρχει,
0: άρα λέει, λέει ο Λίμος ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο.
1: Ναι, βέβαια, να πούμε, η εμπλοκή του που προκύπτει με τον Προμηθέα Πάτρας ουσιαστικά δεν φαίνεται ότι έχει κάποια θέση στον Προμηθέα. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό από όλη αυτή την περίοδο που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Η απόφαση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αναφέρει ότι φαίνεται να έχει εμπλοκή με τον Προμηθέα Πάτρας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ωστόσο, ο ίδιος δεν φαίνεται κάπου, διότι όπως είπαμε και νωρίτερα και το ανέφερες και εσύ, είχε παραχωρήσει τις μετοχές του για να γίνει πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
0: Αλλά εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν μπαίνει στο θέμα εάν υπάρχει ασυμβίβαστο στη θέση του Προέδρου της ΕΟΚ με την παράλληλη θέση του ιδιοκτήτη μιας ΚΑΕ. Αυτό που εξέτασε και αυτό επί του οποίου βγάζει απόφαση είναι εάν ο Λιόλιος ασκεί ή όχι πραγματική διοίκηση στον Προμηθέα και αν η μεταβίβαση των μετοχών έγινε νομότυπα μεν αλλά είναι εικονική δε. Και κατέληξε στο ότι είναι εικονική. Και ότι εν της πράγμαση, χωρίς να φαίνεται όπως λες, ασκεί διοίκηση. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με το κομμάτι, γιατί αυτό ελέγχει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, το κομμάτι της νόμιμης μεταβίβασης των μετοχών. Και όχι το κομμάτι που θίγει ο Λιόλιος, για τους δικούς του λόγους, μπορεί καλά να κάνει από την πλευρά του, ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Είναι κάτι που δεν μπήκε στην κρίση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, το ασυμβίβαστο.
1: Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε πάνω στο θέμα αυτό.
0: Περιμένουμε τις επόμενες ενέργειες των δύο πλευρών και να δούμε και ποια είναι η ποινή, αλλά αν φτάσουμε στο σημείο της ποινής, γιατί μπορεί να προσβληθούν, όπως είπαμε, μπορεί να προσβληθεί αυτή η απόφαση από την πλευρά των θυγόμενων, οπότε να περιμένουμε και την
1: όποια άλλη απόφαση υπάρχει. Σίγουρα.
0: Πάμε τώρα στα αγωνιστικά, να ξεκινήσουμε, Νίκο, από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αρκετή ειδησιογραφία εκεί που αφορά και τον Evans, ο οποίος αποτελεί παρελθόν, αποτελεί και τον Τζόζεφ, ο οποίος παραμένει, αλλά έχουμε και την απόκτηση, την ανακοίνωση του Μοντέρο, έτσι, με έναν ας πούμε εντυπωσιακό τρόπο από τους αδερφούς Αγγελόπουλους.
1: Ναι, είχαμε χθες την ανακοίνωση απόκτησης του Γιάν Μοντέρο, ολοκληρώθηκε έτσι αυτή η υπόθεση. μια πολύ σημαντική προσθήκη για τον Ολυμπιακό, που ανακοινώθηκε η απόκτηση του Δομινικανού γκάρντ με την ευκαιρία της παρουσίασης του κεντρικού χορηγού στη φανέλα της ομάδας για τα επόμενα 6 χρόνια. Μια πολύ σημαντική συμφωνία για την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα, σήμερα έστειλε το δικό του μήνυμα ο Δομινικανός γκάρντ μέσω των social media, που ανέβασε ένα βίντεο που μάλιστα τραγουδούσε στα ελληνικά και ένα σύνθημα πολύ γνωστό των φιλάθλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή την κίνηση που έκανε η ομάδα τους, αποκτώντας ένα από τα πιο καυτά ονόματα στην αγορά της EuroLeague. Από εκεί και πέρα, οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό συνεχίζονται. Όσον αφορά τον Κόρι Τζόζεφ που ανέφερες, ο Ολυμπιακός έδειξε διάθεση να κρατήσουν Καναδό γκάρντ στο ρόστερ του και για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, είναι μια υπόθεση που δεν έχει τελειώσει. Θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες, διότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πάρει παράταση στο θέμα για 5 ημέρες. Είναι κάτι που το ζήτησε η πλευρά του παίκτη, προκειμένου να δώσει την τελική της απάντηση στον Ολυμπιακό. Αν και και οι δύο φαίνεται ότι έχουν την διάθεση να συνεχίσουν μαζί, να πορευτούν μαζί και για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και από την έκβαση που θα έχουν τα άλλα θέματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό, στην περιφέρεια, δηλαδή του Τόμας Γουόκαπ και του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Δύο υποθέσεις που είναι ανοιχτές και είναι πάρα πολύ σημαντικές για τον Ολυμπιακό. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός έχει δείξει την επιθυμία να κρατήσει τον Καναδό γκάρντ στο ρόστερ του, και είναι κάτι που έγινε σαφές σήμερα, διότι εξ αρχής στο συμβόλαιο του Τζόζεφ υπήρχε ένας όρος που έλεγε ότι μέχρι τις 10 Ιουλίου ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να βγει από τη συμφωνία που έχουν οι δύο πλευρές για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Ωστόσο, ο Κόρι Τζόζεφ ζήτησε αυτή την παράταση των 5 ημερών προκειμένου να δει ποιος θα είναι ο ρόλος που θα έχει στην ομάδα τη νέα σεζόν. Και αυτό, όπως είπαμε, θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την έκβαση που θα έχουν οι άλλες υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό και έχουν να κάνουν με τις ανανεώσεις των Τόμας Γουόκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι οποίοι ναι μεν έχουν συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, ζητάνε περισσότερα χρήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο Ολυμπιακός, προκειμένου να τους επεκτείνει το συμβόλαιο και για τα επόμενα χρόνια με καλύτερες αποδοχές. Ωστόσο, είναι δύο πολύ δύσκολες περιπτώσεις και τα πάντα παραμένουν ανοιχτά. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός τόσο καιρό είχε στο stand-by, από το πούμε έτσι, τον Κόρι Τζόζεφ. Τώρα, λίγο πριν λήξει η διορία, εξέφρασε την επιθυμία να τον κρατήσει στο ρόστερ του και για την επόμενη σεζόν. Αλλά το deadline από τις 10 Ιουλίου μεταφέρθηκε για τις 15 του μήνα, όπως είπαμε, και τότε θα έχουμε την οριστική εξέλιξη για το μέλλον του Καναδού γκάρντ, και ίσως μέχρι τότε να έχουμε και κάποια εξέλιξη όσον αφορά και τα άλλα θέματα που ταλαιπωρούν τον Ολυμπιακό, που είναι του Τόμας Γουόκαπ και του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Είχαμε σήμερα και την λύση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Κίναν Έβανς, τον πολύ άτυχο Αμερικανό γκάρντ, ο οποίος ήρθε στο λιμάνι το καλοκαίρι του 2024. Στα 2 χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε σε 2 παιχνίδια, μάλιστα στο δεύτερο υπέστη έναν πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε ότι τον περίμενε για πάνω από 1 χρόνο να αγωνιστεί, να καταγράψει τον ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, και λίγο αφού του γύρι επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και ουσιαστικά έμεινε ξανά εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν που ολοκληρώθηκε. Και έτσι μοιραία ήρθε και αυτό η λύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, με τον Ολυμπιακό να αναφέρει και στο μήνυμά του ότι μερικές φορές η μοίρα έχει άλλα σχέδια και η ιστορία δεν εκτελήσεται όπως την ονειρευτήκαμε. Παρ' όλα αυτά, το ταξίδι μαζί έφτασε στο τέλος του με 2 μεγάλους τίτλους, το πρωτάθλημα και την EuroLeague. Δεν υπάρχει κάτι άλλο όσον αφορά τον Ολυμπιακό.
0: Με τον Παπα-Νικολάου τι γίνεται?
1: Με τον Παπα-Νικολάου συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι στη χθεσινή παρουσίαση του χορηγού της ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι πρόεδροι της ομάδας είπαν ότι θέλουν να συνεχίσουν μαζί με τον αρχηγό και για τα επόμενα χρόνια. Περιμένουμε τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Προφανώς υπάρχει μια διαφωνία, ίσως και στο οικονομικό και στη χρονική διάρκεια του συμβολέου μεταξύ των δύο πλευρών. Ο παίκτης έχει καλύτερες προτάσεις και από το εξωτερικό αλλά και από τον Άρη. Από ό,τι μαθαίνουμε, ο Άρης του δίνει και ένα διετές συμβόλαιο, που είναι αυτό που ζητάει ο Κώστας Παπα-Νικολάου και από τον Ολυμπιακό, αλλά και καλύτερα χρήματα σχετικά με αυτά που του προσφέρει ο Ολυμπιακός. Νομίζω άμεσα θα τελειώσει και αυτό το θέμα και δεν ξέρουμε, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κατάληξή του και το που θα συνεχίσει την καριέρα του ο αρχηγός Ολυμπιακού, αλλά φαίνεται όμως και να υπάρχει μια καλή διάθεση και στις δύο πλευρές παρά το χάσμα που υπάρχει μέχρι τώρα, να τα βρουν και να πορευτούν μαζί και για τα επόμενα χρόνια και να κλείσει την καριέρα του ο Κώστας Παπα-Νικολάου στην ομάδα της καρδιάς, να το πούμε έτσι, στην ομάδα στην οποία αγωνίζεται ήδη συνεχόμενα για πάνω από 10 χρόνια, στην δεύτερη θητεία του με τα Ερυθρόλευκα.
0: Πάμε στον Παναθηναϊκό. Είχαμε την ανακοίνωση του Μπαντιό εν μέσω του θορύβου και των εντυπώσεων που έχει προκαλέσει η φερόμενη ως συμφωνία με τον Γιαμπουσέλε και βέβαια ενώ έχει προηγηθεί και η συμφωνία με τον Μπόγκα.
1: Ναι, ακριβώς. Είχαμε χθες την ιστορία με τον Γιαμπουσέλε που μας απασχόλησε πάρα πολύ, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την απόκτηση του Γάλλου ψηλού για τα επόμενα 3 χρόνια με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο το οποίο θα ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια. Είναι περίπου 4 εκατομμύρια οι ετήσιες αποδοχές του Γκέρσον Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό και ένα ποσό 600 με 700.000 το οποίο θα λάβει η Ρεάλ, είναι η ομάδα από την οποία έφυγε ο Γάλλος πριν από 2 χρόνια για να αγωνιστεί για δεύτερη φορά στο NBA. Θυμίζω ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε φτάσει σε συμφωνία με τους Πράσινους τον Φεβρουάριο για να ενισχύσει την ομάδα του Έργιν Άταμαν, αλλά τότε είχε γίνει ανταλλαγή, οι New York Knicks τον έστειλαν στους Chicago Bulls και παρέμεινε τότε στο NBA ο Γιαμπουσέλε και αποκτήθηκε στη συνέχεια από τον Παναθηναϊκό Nigel Hayes-Davis. Τελικά θα τα φορέσει τα Πράσινα και θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει χθες αυτή την πολύ σημαντική κίνηση που με την οποία φαίνεται ότι κλείνει και την γραμμή ψηλών ενόψη της νέας σεζόν και μάλιστα με 3 Γάλλους στη θέση 5, καθώς εκτός από τον Γιαμπουσέλ, ο οποίος τον έχουμε μάθει κυρίως σαν τεσάρι, αλλά θα καλύψει λεπτά και στο 5 τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο πάνω από τα 2 μέτρα, δεν είναι πολύ ψηλός, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατός. Μπορεί να τα βάλει με όλους, είναι ένα κανονικό θηρίο ο Γάλλος.
0: Και αγωνίζεται ως πεντάρι,
1: Ναι, κυρίως
0: και ως πεντάρι.
1: Και ως πεντάρι, τον μάθαμε ως τεσάρι στην Ευρώπη, που έπαιξε σε Βιλερμπάν και Ρεάλ, αλλά στην δεύτερη θητεία του στο NBA, μετά το πέρασμά του από τη Ρεάλ δηλαδή, αγωνίστηκε πάρα πολύ εκεί ως πεντάρι, έχει την ικανότητα αυτή δηλαδή να το κάνει. Άλλωστε και ο Λεσόρ δηλαδή, που είναι σαν κανονικό πεντάρι, που τον ξέρουμε, δεν είναι και ιδιαίτερα ψηλός. Ο Γιαμπουσέλε είναι πάρα πολύ δυνατός και μπορεί να υποστηρίξει αυτόν τον ρόλο δίπλα στους συμπατριώτες του φυσικά, τον Λεσόρ και τον Φαλ. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ανακοίνωσε και την απόκτηση του Μπράγκου Μπάντιο, μια κίνηση που την ξέραμε εδώ και καιρό, τη γνωρίζαμε και απλώς ολοκληρώθηκε σήμερα, με τον παίκτη να βρίσκεται στην Ελλάδα από την Τρίτη, όταν και πέρασε και τις ιατρικές εξετάσεις από τον Παναθηναϊκό πρωτού ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στους Πράσινους. Θυμίζουμε ότι προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά με τη Βαλένθια, ήταν ένας από τους προαγωνιστές της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ που έφτασε για πρώτη φορά στο Final Four της EuroLeague και για δεύτερη φορά μέχρι την κορυφή του Ισπανικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός κατέβαλε στη Βαλένθια ένα buyout ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και απέκτησε τον Σενεγαλέζο Γκάρντ, ο οποίος υπέγραψε 3 ετών συμβόλαιο με τους Πράσινους, με συνολικές απολαβές που είναι λίγο κάτω από 6 εκατομμύρια ευρώ, όπως μαθαίνουμε, για αυτή την τριετία, για τον Σενεγαλέζο Γκάρντ, ο οποίος είναι μια σημαντική προσθήκη και αυτός για το σύνολο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Με τον ίδιο τον παίκτη να αναφέρει ότι το τηλεφώνημα που το έκανε ο Ζότς έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να έρθει στον Παναθηναϊκό, γιατί ήταν μια περίπτωση δύσκολη αυτή για τους Πράσινους, διότι η Βαλένθια μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπάθησε να ματσάρει την προσφορά του Παναθηναϊκού και να πείσει τον Σενεγαλέζο να παραμείνει στις τάξεις της ισπανικής ομάδας και για τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με μία αναφορά που υπάρχει από την Τουρκία, από την πλευρά της ΕΦΕΣ, για το ενδιαφέρον για τον Όσμαν και τη στάση του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ακριβώς. Ξέρουμε, το έχουμε αναφέρει και Θάνος και στις προηγούμενες μέρες, ότι υπάρχουν δημοσιεύματα από την Τουρκία που αναφέρουν ότι η ΕΦΕΣ ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να φέρει πίσω στην Κωνσταντινούπολη τον Τσέντι Όσμαν, έναν παίκτη ο οποίος αγωνίστηκε για χρόνια στην τουρκική ομάδα πρωτού κάνει το άλμα για το NBA. Μετά το NBA γύρισε στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ σημαντικά στη θέση των forward και νομίζω αυτό, αυτό είναι κάτι που έχει πυροδοτήσει τα δημοσιεύματα από την Τουρκία, που έχουν φτάσει σε σημείο να λένε και ότι ο Τούρκος forward τα έχει βρει με την Ανατολού Εφές προκειμένου να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ωστόσο, παραχώρησε μια συνέντευξη σήμερα ο Γενικός Διευθυντής της Ανατολού Εφές, ο Αλπέρ Γιλμάζ, ο οποίος μίλησε για το θέμα αυτό και είπε ότι αυτή τη στιγμή ο Όσμαν έχει ενεργό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, όπως ξέρουμε, αλλά και ότι όταν οι άνθρωποι της ΕΦΕΣ μίλησαν με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, τους είπαν ότι ξεκάθαρα δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να τον αφήσουν να φύγει τον Όσμαν από το τριφύλι. Άρα δηλαδή είναι μια υπόθεση η οποία πλέον σταματά να μας απασχολεί, αλλά στην Τουρκία πιστεύουν ότι κάτι μπορεί να αλλάξει από εδώ και πέρα στη συνέχεια για το θέμα αυτό. Δηλαδή,
0: ίσως
1: δεν
0: επειδή έχει ο Παναθηναϊκός πλέον πολλές επιλογές σε αυτή τη θέση, στο
1: ναι,
0: 4 ας πούμε.
1: Ναι, σίγουρα παίζει πάρα πολύ ρόλο και αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός στις θέσεις των forward ενισχύθηκε πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Έχει αποκτήσει πάρα πολύ καλούς παίχτες ο Παναθηναϊκός. Είχε ήδη πολύ καλούς παίχτες στις θέσεις αυτές. Επομένως, το να φύγει κάποιος δεν μπορεί να θεωρείται ως κάτι απίθανο. Και γι' αυτό εκεί βασίζουν τις ελπίδες τους οι άνθρωποι της ΕΦΕΣ και όπως είπε και ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας, ίσως οι συνθήκες να αλλάξουν μέσα στο επόμενο διάστημα, αλλά πάντα όταν προκύψει αυτή η δυνατότητα να τον αποκτήσουν τον Όσμαν θα είναι διαθέσιμοι να το κάνουν και δεν θα την εγκαταλείψουν αυτή την υπόθεση σίγουρα. Θα προσπαθήσουν οι Τούρκοι μέχρι τέλους να τον κάνουν δικό τους, αλλά στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα αφήσουν κάποιον να φύγει και ένας από αυτούς σίγουρα είναι και ο Όσμαν, τον οποίο δείχνουν διάθεση ότι θέλουν να τον κρατήσουν στην ομάδα τους και για τα επόμενα χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Μένουμε στο μπάσκετ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσουμε τον Κώστα Κούση. Ο Άρης σήμερα, Κώστα, ανακοίνωσε τον Ματ Μόργαν.
2: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές και ακροάτριές μας. Βεβαίως, ανακοίνωση του Ματ Μόργαν ήταν κάτι αναμενόμενο. Εννοείται ότι έγινε στις 19 και 14, είπαμε ότι είναι το νέο ντεσού αυτό της ανακοινώσεις των Κιτρινόμαυρων. Βεβαίως, να μείνουμε στην ουσία, γιατί πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, ο οποίος έδειξε τα διαπιστευτήριά του, το ατομικό του ταλέντο και μέσα από την ομαδική εικόνα με την Virtus. Ένας παίκτης που μπορεί να σκοράρει. Ο Άρης δυναμώνει πολύ, είναι παίκτης επίπεδου Ευρωλίγκας και βεβαίως είναι μια σημαντική προσθήκη το ρόστερ το οποίο φτιάχνει ο Βασίλης Πανούλης. Έκανε και τις δηλώσεις του. Εντάξει, οι δηλώσεις του είναι γνωστές κλασικές των παικτών. Πλεονέκτημα ο Βασίλης Πανούλης για να πάρει την απόφαση. Ενθουσιασμένος που θα είμαι στον Άρη. Ο Ματ Μόργαν, ο Άρης ο οποίος ψάχνει πλέον δύο παίκτες για να κλείσει το ρόστερ του. Έναν πλάγιο ακόμη, έναν στο 3. Και έναν μέσα στο καλάθι 4-5 ή 5-4 προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή για μια πολύ φιλόδοξη χρονιά η οποία έρχεται για τους Κιτρινόμαυρους. Έδωσε το παρόν φυσικά στην κλήρωση. Οι κλήρωσεις βεβαίως είναι όλες σε φιλολογικό επίπεδο πάντα δύσκολες. Είναι σε μια διοργάνωση έτσι κι αλλιώς με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Πιθανότατα ίσως ο ομιλός του να μοιάζει λίγο πιο βατός. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε οτιδήποτε.
0: Υπάρχει Κώστα ενδιαφέρον του Άρη για τον Παπα-Νικολάου του Ολυμπιακού.
2: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Βεβαίως δεν επιβεβαιώνεται από τους Κιτρινόμαυρους. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει ακόμη συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Βεβαίως έχει ξεκινήσει μια κουβέντα. Την έχουν μεταφέρει και καταγράψει οι συνάδελφοι σχετικά με τις δηλώσεις των αδερφών Αγγελόπουλων πρόσφατα στη χθεσινή παρουσίαση της χορηγικής συνεργασίας με στοιχηματική εταιρεία για τη σχέση την ιδιαίτερη που έχει ο Ολυμπιακός με τον αρχηγό του. Βεβαίως ο Κώστας Παπα-Νικολάου είναι κάτι ξεχωριστό για τον Ολυμπιακό. Μην ξεχνάμε όμως ότι ξεκίνησε από τον Άρη, ότι έχει αγωνιστεί στον Άρη. Ο Άρης λοιπόν περιμένει την εξέλιξη αυτή. Δηλαδή, αν θα μην τυχόν μείνει ελεύθερος ο Παπα-Νικολάου, για να τον ξαναντήσει στα κίτρινα και μάλιστα οι πληροφορίες που έχουμε αναφέρουν ότι η πρόταση δεν είναι μόνο για να παίξει ακόμη δύο χρόνια, ένα-δύο χρόνια ή όσα τέλος πάντων επιθυμεί ο ίδιος, αλλά κατόπιν να στελεχώσει την εξωαγωνιστική ομάδα, το team το οποίο έχει δημιουργήσει και δημιουργεί ο Νίκος Ζήσης, για να είναι στο πλευρό της ομάδας από κάποιο πόστο, γιατί μην ξεχνάμε ότι και στον Άρη έχει προσφέρει. Έφυγε σε νεαρή ηλικία, έφερε λεφτά τότε στο σύλλογο που ήταν ταλαιπωρημένος. Οπότε οι κυτρινόμαυροι, γνωρίζοντας εννοείται το ήθος του και τη δυνατότητά του να κρατήσει δεμένη μια ομάδα μέσα στα αποδυτήρια, έχουν και αυτή τη σκέψη. Όλα αυτά βέβαια είναι πληροφορίες περισσότερο.
0: Επιβεβαιώνονται πάντως και από την, από εδώ, από την Αττική δηλαδή, να από την πλευρά του Ολυμπιακού. Όχι επίσημα, ενδιαφέρον, αλλά ναι,
2: υπάρχει ενδιαφέρον για τον Παπα-Νικολάου, πράγματι. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει έτσι ένα ξεχωριστό πυρήνα, μην ξεχνάμε ότι η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη και του Νίκου Ζήση μπορεί να φέρει περισσότερους παίκτες από το top level, από το top επίπεδο των Ελλήνων. Έτσι ήρθε ο Κώστας Αντετοκούμπο, ακούγονται πολλά για το Θανάση Αντετοκούμπο. Έρχεται τώρα και ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ακούστηκε και πρόσφατα και για τον Βασίλη Τολιόπουλο, όπως ακούγεται τώρα και για τον ΠΑΟΚ που θα πούμε τώρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκτός από καλούς ξένους, ο Άρης θέλει να δημιουργήσει μια καλή ομάδα, ένα καλό πυρήνα Ελλήνων, γνωρίζοντας ότι αυτοί είναι ίσως μερικές ώρες που κάνουν και τη διαφορά στις μεγάλες ομάδες.
0: Τώρα, στον ΠΑΟΚ είπες για τον Τολιόπουλο, έχει κάνει πρόταση στον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και μάλιστα μεγάλη.
2: Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ. Βεβαίως ότι τον ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο επισήμως. Είναι γνωστό πάντως εδώ και καιρό ότι και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, θέλουν τον Βασίλη Τολιόπουλο πίσω στη Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάμε ότι ο Τολιόπουλος έχει αγωνιστεί και στους δύο. Έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ, έχει παίξει και στον Άρη. Τώρα, προφανώς το νούμερο που ακούστηκε, που ακούγεται, τα 2 εκατομμύρια για τον Παναθηναϊκό, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ μεγάλο. Κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό θα λυγίσει ίσως την θέληση του Παναθηναϊκού να τον κρατήσει. Εννοείται ότι πάμε όμως από την αρχή, δηλαδή ότι η απόφαση αυτή ανήκει στο Ζέλικο Μπράντοβιτς και βεβαίως τώρα εδώ αν έρθουν τόσα λεφτά μπορεί και η διοίκηση να πει, που δεν νομίζω να το πει, αλλά τέλος πάντων μπορεί να πει, παιδιά, εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι πολλά τα λεφτά που λέμε, οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν επιβεβαιώνεται πάντως, αλλά εντάξει, τώρα ξέρεις πώς είναι αυτά, ιδίως στην μπασκετική πιάτσα μερικές φορές. Αυτά διωγγώνονται, κυκλοφορούν πολύ γρήγορα, κυκλοφορούν πολύ εύκολα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ο κόσμος να φιλτράρει ιδιαιτέρως τι ακούει, τι διαβάζει και τι βλέπει για τις ειδήσεις των ομάδων.
0: Μάλιστα. Η κλήρωση ήταν πιο δύσκολη του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον έτσι σε πρώτη ανάγνωση.
2: Ναι, ήταν πιο δύσκολη, Θάνο, γιατί καταρχήν έχει την Μονακό, η οποία είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πώς θα είναι, αυτό τώρα είναι καλό και κακό. Γιατί έφυγε από την Ευρωλίγκα, έπεσε εντός εισαγωγικών στο Eurocup. Αυτό όμως δεν πάβει να σημαίνει ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει το know-how, έχει την τεχνογνωσία, έχει το όνομα, έχει ίσως και τις οικονομικές δυνατότητες, ακόμη παρά το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της έχει προβλήματα, να στηριχθεί π.χ. από το ίδιο το Πριγκιπάτο, έτσι έλεγαν οι πληροφορίες, ότι θα πληρωθούν τα χρέη από εκεί. Από την άλλη πλευρά όμως, τα ζητήματα αυτά μπορεί και να την δυσκολέψουν, άρα μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία τελικά θα κατεβεί μόνο τυπικά. Μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία απλά θα κατεβεί ανταγωνιστικά και να μην είναι το μεγάλο όνομα του ομίλου, γιατί μέχρι στιγμής είναι το μεγάλο όνομα του ομίλου. Είναι φιναλίστ της Euroleague, έτσι πέρσι. Ναι. Τώρα, είναι επίσης πολύ σημαντική είναι η παρουσία της Μπαχτσέσεχίρ, που έρχεται το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα, η τουρκική ομάδα, η οποία και πέρσι είχε πολύ καλή παρουσία και στο τουρκικό πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατή και ξένους καλούς έχει. Οπότε θεωρείται και αυτή πολύ δύσκολος αντίπαλος για την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι. Όμως το παρατάκι λένε ότι από εμάς εξαρτάται η ομάδα που θα παρουσιάσουμε, η ομάδα που θα δημιουργήσουμε εμείς. Μπορεί να είναι τόσο καλή που να μην έχει πρόβλημα. Γιατί τώρα έχει ομάδες. Είπαμε ερωτηματικό η Μονακό. Ερωτηματικό είναι και η Ρώμα που έχει, που ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί. Είναι μια καινούργια ομάδα. Είπαμε και παλιότερα σε ανταποκρίσεις μας ότι οι δύο ομάδες από τη Ρώμη, η Μάξιμα Ρώμα και η Ρώμα Μπάσκετμπολ που έχει ο ΠΑΟΚ, είναι ομάδες που προέρχονται από συγχώνευση αφημί, από εξαγορά αφημί, όπως έχουμε μάθει εδώ στην Ελλάδα. Είναι ιδιαιτέρως θελκτικός αυτός ο τρόπος για αρκετούς εδώ στη χώρα μας. Αλλά φαίνεται ότι είναι και έξω. Αυτή τώρα η ομάδα δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί. Είναι η ομάδα στην οποία πάντως είναι επενδυτής σε έναν όμιλο, σε ένα φαντ και ο Λούκα Ντόντσιτς. Οπότε προφανώς τώρα από εκεί ορμόμενοι όλοι θεωρούν ότι θα κάνει κάτι πολύ καλό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Άρα είναι δύο ομάδες με ερωτηματικό. Η Ούλμ από τη Γερμανία, πολύ καλή ομάδα, έτσι δυνατή, αλλά όχι και το τεράστιο φόβητρο. Η Μανρέσα, κλασική ισπανική ομάδα, δυνατός πάντα αντίπαλος, όχι όμως και ο γίγαντας των γιγάντων. Η Λιατκαμπέλης από την Λιθουανία, έτσι μια ομάδα που προφανώς το ΠΑΟΚ με τον μπάτζετ θα κάνει, θα μπορεί να την κερδίσει μέσα έξω. Και βεβαίως η Μπαλκάν Μπότευγκραντ από τη Βουλγαρία, που είναι μια ομάδα που έρχεται από το ENBL, που αγωνίστηκε ο Ηρακλής φέτος. Άρα μια ομάδα που δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι και κοντά, όπως έλεγαν εδώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ, κοντά στη Θεσσαλονίκη. ένα εύκολο οδικό ταξίδι. Δεν θεωρείται αντίπαλο που μπορεί να προβληματίσει, αλλά βέβαια όλα αυτά είναι στα χαρτιά. Έτσι, μέσα στο γήπεδο κρούνται οι πάντες. Άρα, δύσκολο στα χαρτιά όμιλος του ΠΑΟΚ.
0: Αλλά θα τα δούμε επί του πεδίου τα περισσότερα. Να κλείσουμε Κώστα με τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, ο οποίος χθες ανακοίνωσε τον Νταουσίλιο. Η περίπτωση του Ινσίνιε δεν θα προχωρήσει, ο ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει στην Σαμπντόρια, αλλά ετοιμάζεται για άλλες μεταγραφές. Διαβάζω τώρα για τον Ντάνι Μουνιώθ, ένα νεαρό 20χρονο αριστερό μπακ που αγωνίζεται στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Και έχουμε και την παρουσίαση, τη συνέντευξη τύπου, την πρώτη που θα κάνει ο προπονητής του, ο Ματσάρη.
2: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή με τον Ντάνι Μουνιώθ. Είναι 20 χρονών. Ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισπανίας σε όλες τις ηλικιακές εθνικές ομάδες, τις μικρές, από την ΚΑΠΑ 15 μέχρι και την ΚΑΠΑ 19. Πρωταθλητής Ευρώπης πρόπερσι με τους Ισπανούς. Δευτεραθλητής Ευρώπης πέρσι με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Αριστερός μπακ και χαφ. Ένα παιδί το οποίο προφανώς θέλει να πάρει χρόνο συμμετοχής και Ατλέτικο το σκέφτεται να τον δώσει. Λέγεται πάντως από το Κιανόρυφο στρατόπεδο, αναφέρεται χωρίς να υπάρχει κάτι επίσημο, ότι έχει προχωρήσει πολύ το ζήτημα και μάλιστα σε επίπεδο συμφωνίας για συνιδιοκτησία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Ντάνι Μουνιώθ. Είπαμε ότι το θέμα αυτό το χειρίζεται ο Γιάννης Κόντης, που έχει βεβαίως πολλές επαφές, πολλές σχέσεις, γνωρίζει καλά το περιβάλλον στις Λάτιν αγορές και δει και στην Ισπανία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι τόσο προχωρημένες οι συζητήσεις που ενδεχομένως και αύριο στην παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη να ανακοινωθεί και αυτό. Μάλιστα λέγεται ότι υπάρχει και συμβόλαιο 3 ετών, καθεστώς συνειδιοκτησίας όπως είπαμε, και αναλόγως βέβαια αν ο παίκτης πουληθεί μετά θα μοιραστούν το ποσό η Ατλέτικο και ο Ηρακλής. Πολύ σημαντικό αυτό εφόσον γίνει. Το παιδί είναι ένα ταλέντο, εντάξει, είναι 20 χρονών, καλύτερα να παίζει στα βαθιά, αλλά είναι μια σημαντική κίνηση. Και επίσης ακόμη ένας Ισπανός, ο Σαονέ, ο οποίος τον είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα, Χαϊμέ Σεοανέ είναι για την ακρίβεια το όνομά του, είναι από την Ουέσκα και αυτός ήταν στο στόχαστρο των Κιανόλευκων. Φαίνεται και ότι και με αυτόν είναι καλά τα πράγματα, είναι θετικά και απομένει, λέγεται μάλιστα, η επίσημη ανακοίνωση από τον Ηρακλή. Είναι κεντρικός χάφος ο Σαονέ, είναι οχτάρι. Είχε παίξει και με την Λεβάντα και συμπαίκτησε από ό,τι θυμάμαι με τον Σιώβα στη Λα Λίγκα. Είναι έμπειρο παιδί. Εφόσον αποκτηθεί, προφανώς θα είναι μια σημαντική ένταξη στο κιανόλευκο ρόστερ. Στη μία αύριο η παρουσίαση του Ματσάρη, παρόν ο μονεμβασιώτης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τι θα πει ο Ιταλός προπονητής. Ό,τι και να λέμε, βεβαίως είναι ένα από τα τοτέμ του Ιταλικού ποδοσφαίρου με την παρουσία του στον πάγκο μεγάλων ομάδων τα προηγούμενα χρόνια, Σαμπντόρια, Νάπολη, Ίντερ, Βότφορντ και μετά ξανά Νάπολη. Και βεβαίως είναι σημαντικά αυτά που θα πει και ο Παναγιώτης Μανεβασιώτης, ο οποίος και πρόσφατα έκανε πρόταση για την αναδιάρθρωση Super League. Ναι. Υπάρχουν οι ισορροπίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, υπάρχουν τα τηλεοπτικά, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Άρα θα έχουμε πολλά θέματα αύριο στην ατζέντα.
0: Τρίτη, Τετάρτη θα τα έχουν ξεκαθαρίσει αυτά και για την πρόταση για την αναδιάρθρωση, το τηλεοπτικό έχει ξεκαθαρίσει.
2: Ναι.
0: Ήδη, αλλά Τρίτη και Τετάρτη που συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
2: Και θα δούμε και τη δική του προσέγγιση. Θάνο, μήπως έχει να μας πει κάτι καινούριο, μήπως έχει να απαντήσει κάτι στις συμβολογίες ότι δεν προχωράει, ότι δεν περνάει, ότι δεν το βλέπουν καλό μάτι μεγάλες ομάδες.
0: Ναι. Αυτό γνωρίζουμε και εμείς που ασχολούμαστε έτσι με τα θέματα του συνεταιρισμού των ΠΑΕ. Της Super League 1, εγώ προτιμώ να το λέω θεσμικό για να μην υπάρχει ταύτιση με την εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση. Φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, πάμε στην Λάρισα, γιατί σήμερα είχαμε την συνέντευξη τύπου του απερχόμενου ιδιοκτήτη, του κυρίου Νταβέλη, με τον διάδοχό του, με αυτόν που πήρε τελικά τις μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΛ, του Στυλιανού. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και βεβαίως έχει ενδιαφέρον, Βαγγέλη Μητρούσια, τι ανακοινώθηκε για την επόμενη μέρα στην Λάρισα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω ότι αυτό περιμένουμε να μάθουμε για την επόμενη μέρα, γιατί ήταν πολύ προσεκτικός, θα έλεγα, στις δηλώσεις του ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, ο κ. Ζήσης Στυλιανός, ο οποίος αυτό που ζήτησε τουλάχιστον είναι ότι θα είναι ειλικρινής απέναντι στον κόσμο, θα υπάρχει μια διαφάνεια και αυτό που ζήτησε να είναι δίκαιη η κριτική από τον κόσμο και να τον κρίνει με βάση τις πράξεις. Είπε ότι αναλαμβάνει μια ομάδα που γνωρίζει ότι έχει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα και οργανωτικά, και ο χρόνος που απομένει για να μπορέσει να ετοιμάσει την ομάδα είναι πολύ λίγος, αλλά αυτός είναι όμως και ο ρόλος του. Είπε ότι δεν λαμβάνει μόνο απλά μια ομάδα, αναλαμβάνει την ευθύνη της ιστορίας της ΑΕΛ και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί. Είπε ότι δεν θέλει να πει πολλά πράγματα τώρα. Μέσα από τις πράξεις του είπε ότι θα βλέπουν. Θα δώσει βάση, όπως είπε, σε δηλώσεις που έκανε λίγο αργότερα στο τηλεοπτικό δίκτυο, δηλαδή το απερχόμενο ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΛ, γιατί στη συνέντευξη τύπου τη σημερινή υπήρξαν αυτές οι δηλώσεις, μια λιτίνα του ποδήλωση και από την πλευρά του κ. Στυλιανού και από το απερχόμενο ιδιοκτήτη, και έμειναν εκεί. Τώρα, αυτό που απομένει να δούμε είναι ποια θα είναι τα άτομα που θα στελεχώσουν την διοίκηση, ποιοι θα είναι αυτοί.
0: Ανακοινώθηκαν πάντως δύο πρόσωπα. Γνωστοποιήθηκαν ο Μπελεβόνης και ο Κυριάκος.
3: Ήταν εκεί. Και ο Σωτήρης ο Κυριάκος και ο Μάκης ο Μπελεβόνης ήταν και
0: ο οποίος επί χρόνια ήταν στον Πανατολικό.
3: Στον Πανετολικό ακριβώς, ο κ. Μπελεβόνης και ο Σωτήρης ο Κυριάκος πρόσφατα ήταν στην ομάδα της Κηφισιάς, ακριβώς. Ο Σωτήρης ο Κυριάκος, με τον οποίο μιλήσαμε λίγο, και είπε ότι εγώ δεν πρέπει να μιλάω, πρέπει να δουλέψουμε, έχουν πάρα πολλή δουλειά, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Τώρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρξαν ανακοινώσεις και από τους οργανωμένους και από την θύρα 1, αλλά και από την πλευρά της κίνησης Restart, ΑΕΛ Restart, οι οποίοι χαιρετίζουν, θα έλεγα, τον νέο ιδιοκτήτη, τονίζοντας ότι αυτό περιμένουν, θα είναι στο πλευρό του, θα στηρίξουν από τη στιγμή που θα υπάρχει αυτή η διαφάνεια, γιατί σκοπός και στόχος όλων είναι να δούνε την ΑΕΛ να είναι μια ομάδα έτσι όπως αξίζει και να είναι στη μεγάλη κατηγορία. Δεν θέλεις να πει για το στόχο βάζει, αλλά είπε θέλεις δεν θέλεις, όταν είσαι ΑΕΛ, ο κύριος Στυλιανός είπε ότι ούτως ή άλλως είναι η επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία. Όμως χρειάζονται πολλά πράγματα και αυτό είπε θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, το χρόνο που μας μένει. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής, γιατί το ρόστερ αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 10 ποδοσφαιριστές στην ΑΕΛ, που σημαίνει θα πρέπει να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι, να βρεθεί ο προπονητής, να οργανωθεί η ομάδα για να μπορέσει να είναι έτοιμη στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2. Αυτά έτσι εν ολίγης από την παρουσία.
0: Για προπονητή πούμε, ακούγεται κάποιο όνομα?
3: Υπάρχουν δύο ονόματα, έχουν ακουστεί, το ένα του Σοκράτου Θρυδόπουλου και του Λεωνίδα του Βόκολου. Δεν ξέρουμε τώρα ποιο από τα δύο αυτό που θα υπερισχύσει και θα γίνει. Δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει και κάποιος άλλος. Έτσι. Αυτό θα γίνει πάντως πολύ σύντομα, γιατί οι μέρες νομίζω ότι είναι λίγες και θέλουν να προλάβουν, γιατί οι υπόλοιπες ομάδες, όπως είπε, έχουν οργανωθεί, έχουν ξεκινήσει, και η ΑΕΛ λόγω των γεγονότων, γιατί έπρεπε να γίνει αυτός ο έλεγχος, όπως είπε και ο ίδιος, ότι δεν ήταν εύκολο πράγμα. Θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος αγωνιστικός σχεδιασμός. Αυτό θέλει. Και αυτή είναι η αλήθεια, είπε, γιατί δεν μπορούμε να την κρύψουμε ούτε να την ωρεοποιήσουμε. Και είπε ότι θέλει να είναι ξεκάθαρος απέναντι στον κόσμο, γι' αυτό ζήτησε και τη στήριξη. Και θα ξεκινήσει και μια επαφή και με επιχειρηματίες της περιοχής, δηλαδή για να έχει και την στήριξη των επιχειρηματιών της Λάρισας στην προσπάθεια που θα κάνει. Μάλιστα σήμερα επισκέφθηκε λίγο νωρίτερα τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, με τον οποίο είχε έτσι μια πρώτη κουβέντα ό,τι αφορά τους φορείς. Εκεί ο κύριος Τηλιανός είπε ότι το πρώτο που έπρεπε να κάνω σε αυτές τις δημοτικές επισκέψεις που θα κάνει και σε κάποιους άλλους φορείς της περιοχής είναι να γνωριστούν, να συζητήσουν και να δει τι μπορεί βοήθεια να περιμένει, δηλαδή, από τους φορείς σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την οργάνωση της ΑΕΛ. Από την πλευρά του, ο κ. Κουρέτας είπε ότι ό,τι μας ζητηθεί και είναι στο μέτρο του δυνατού, θα το κάνουμε για να βοηθήσουμε όπως το κάνουμε σε όλες τις ομάδες.
0: Ο Στυλιανός με τι ασχολείται, τι επιχειρήσεις έχει?
3: Εφοπλιστής είναι ο κύριος Στυλιανός και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι πρόσφατα έχει πάρει την γραμμή από Θεσσαλονίκη προς Σποράδες και μάλιστα θα πρέπει να πω ότι είναι ένα παιδί ομογενών. Οι γονείς του ήταν και οι γονείς του σήμερα στην παρουσία στη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι, αλλά και κάποιοι φίλοι του, συνεργάτες να το πω, γιατί εδώ μεγάλωσε, έτσι, από τον Καναδά, ήταν στον Καναδά οι γονείς του, Όταν ήρθε όμως στη Λάρισα, εδώ μεγάλωσε και ο ίδιος έχει εργαστεί, θα λέγα, έχει κάνει και κάποιες άλλες δουλειές, αλλά είχε ασχοληθεί με την πληροφορική. Νομίζω ότι αυτό είχε σπουδάσει και μέσα από την πληροφορική έχει καταφέρει να γίνει επιχειρηματίας, εφοπλιστής και διατηρεί, νομίζω, και γραφεία στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι αυτό που λέμε τέλος καλό, όλα καλά. Τελείωσε και σχετικά γρήγορα αυτό το. Το serial, ας πούμε,
3: σχετικά της... γρήγορα, ναι. Δεν μπορείς να το πεις, με δεδομένο ότι υπήρξε, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, ότι ήταν πάρα πολλά αυτά που έπρεπε να ελεγχθούν, ναι. Για να είναι και ο ίδιος γνώστης της όλης κατάστασης. Και αυτή τη στιγμή το γνωρίζεις πολύ καλά ότι δεν έχει γίνει η πλήρη μεταβίβαση του πακέτου των μετοχών, γιατί έχει ξεκινήσει, αλλά θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
0: Όμως έχει επέλθει συμφωνία και δεν έχουν μπει υπογραφές. Έχουν μπει υπογραφές.
3: Ναι, έχουν μπει υπογραφές ότι δώσαν τα χέρια, όπως λέμε, υπάρχει ένα προσύμφωνο.
0: Γιατί άμα είναι να παρουσιάζουμε κάτι και να μην γίνεται μετά, μιλάμε για φιάσκο.
3: Όχι, απλώς λέμε ότι για να γίνει η πλήρη διαδικασία, όλα τα συμβολιογραφικά και όλα αυτά που χρειάζεται, χρειάζεται χρόνος.
0: Αλλά υποθέτω πως είναι τυπικά και όχι ουσιαστικά, αλλά τα ουσιαστικά θέματα έχουν λυθεί.
3: Είναι τυπική νομική διαδικασία, ας πούμε, περισσότερο, έτσι, ότι από τη στιγμή που οι δύο άντρες, αλλά και ο ίδιος αυτό είπε ότι δεν ήταν εύκολο, γιατί έπρεπε να γίνει ο έλεγχος και ήταν πάρα πολλά αυτά που έπρεπε να ληφθούν και κυρίως οικονομικά και νομικά. Και αυτό ήταν και ο λόγος που υπήρξε και η καθυστέρηση, γιατί είχε πει ότι 30 Ιουνίου, αλλά φαίνεται όμως ότι πέρασαν περισσότερες ημέρες, γιατί έπρεπε να είναι απόλυτος για αυτό που παραλαμβάνει και τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι σε αυτή την ομάδα.
0: Είναι αυτό που λέμε τέλος καλό, όλα καλά, και από αυτά που μας μετέφερες υπάρχει, επανέρχεται πλέον και η συσπήρωση στην ΑΕΛ, η οποία θα αγωνίζεται του χρόνου.
3: Από τις ανακοινώσεις του κόσμου, φαίνεται ότι αυτό περιμένει και ο κόσμος, έτσι, να δει κάτι το διαφορετικό. Τώρα,
0: θα αγωνίζεται του χρόνου σε Super League 2,
3: που έχει να κάνει, γιατί το ακούσαμε, για τα τμήματα υποδομής, ότι θα δώσει βάση κτλ. Αλλά όπως είπε και ίδιος, θα επικαλεστώ τις δικές του φράσεις, ότι κρίνεται από τις πράξεις. Γιατί αυτά τα ακούσαμε και από προηγούμενες διοικήσεις, ότι θα δώσουμε βάρος σε αυτό που
0: εντάξει,
3: έγινε.
0: Εντάξει, όλα θα τα δούμε στην πράξη, Βαγγέλη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ΑΕΛ, ως γνωστόν, θα αγωνίζεται στη Super League 2, σε ένα πρωτάθλημα μετά από κάποια χρόνια. Στην επόμενη αγωνιστική σεζόν, το νέο πρωτάθλημα δηλαδή, θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο.
3: Όμιλο. Των 16 ομάδων.
0: 16 ομάδων, και θα δούμε μέσα στη βδομάδα πόσες ομάδες θα ανέβουν και ποια θα είναι και η διαδικασία που θα διεξαχθεί. Το format, δηλαδή.
3: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Ο τρόπος διεξαγωγής.
3: Έτσι, αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Όλα παίζουν το ρόλο τους.
3: Έτσι, περιμένουν και οι ομάδες για να ξέρουν, ας πούμε, τι θα προβλέπει η προκήρυξη του πρωτοθλήματος.
0: Μάλιστα, 15 του μήνα, 15 Ιουλίου, την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2 και θα έχουμε τις αποφάσεις. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια, και εμείς θα μπούμε τώρα σε ένα αεροπλάνο. Και από την Λάρισα θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Έχουμε στις 11. Τον πρώτο αγώνα για την προημιτελική φάση, στις 11 στην Βοστόνη. Η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ είχαν παίξει πάλι αντιμέτωπες αυτές οι ομάδες στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Τότε η Γαλλία είχε πάρει τη νίκη με 2-0 και το εισιτήριο για τον τελικό. Τώρα θα λύσουν τις διαφορές τους έναν γύρο νωρίτερα. Η Γαλλία μέχρι στιγμής έχει πετύχει το απόλυτο, μόνο νίκες δηλαδή, σε 5 παιχνίδια. Και στους νοκάουτ αγώνες κέρδισε τη Σουηδία με 3-0 και την Παραγουάη με 1-0. Από την άλλη, το Μαρόκο δεν έχει 5 νίκες, έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Αλλά Πέτρο Μαυρογιαννίδη είναι αίτητο και απέκλεισε και με 3-2 στα πέναλτι την Ολλανδία. Και κέρδισε και τον Καναδά με 3-0 στη φάση των 16. Για πες μας.
4: Σωστά. Να ξεκινήσω από αυτό. Ναι. Έχει βγει και κάτι καινούργιο, να το πω σε λίγο, να μην το ξεχάσω.
0: Βεβαίως,
4: βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, γιατί έχει πολύ πράγμα ως γνωστόν. Πρώτα ο Λίσε έκανε έφεση η Γαλλική Ομοσπονδία, το λέγαμε και το πρωί. Έγινε δεκτή προφανώς.
0: Τι έφεση ήταν αυτή, ήταν έφεση για αποβολή, να μην εκτιθεί η ποινή?
4: Όχι, για κίτρινη κάρτα ήταν. Ναι. Και επειδή η κίτρινη κάρτα ήταν όντως άδικη, γιατί αυτός ο λόγος για τον οποίο την έφαγε ήταν ένα θέατρο που έκανε ένας αντίπαλος κάρτης της Παραγουάης. Σου λέει η Γαλλία, αφού είναι άκυρη, όλοι το παραδέχτηκαν, τέλος πάντων δεν έπαιρνε την κίτρινη κάρτα στον Ολίσε. Και επειδή τώρα θα είναι στο όριο, για να κάνουμε μια έφαση και εμείς να το σκεπιάσει. Τελικά δεν έγινε αποδεκτή από τη FIFA, οπότε προχωράμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, είμαι ρώτησε τώρα για το φίλο και το ξέρασα. Α, για Γαλλία Μαρόκο, ε. Ναι. Για Γαλλία Μαρόκο, πρώτα απ' όλα να σου πω ότι στο Παρίσι και σε πολλές γαλλικές πόλεις έχουν πάρει πραγματικά τρελά μέτρα ασφαλείας, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη μαροκινή κοινότητα στη Γαλλία και στο Παρίσι πολύ περισσότερο. Θα έχει ντρόουν, θα κλείσουν μετρό, θα απαγορεύει την κυκλοφορία σε εμπλίκους, θα γίνουν διάφορα πράγματα.
0: Ναι, δηλαδή, φοβούνται επεισόδια.
4: Μετά. Mm. Ναι, ναι, όπως, γιατί έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν, έτσι. Ναι. Όπως αυτό που ανέφερε το 2-0 στο παιχνίδι που έπαιξαν μεταξύ τους στο Κατάρ. Mm-hmm. Το τελευταίο που θέλω να πω κάτι τώρα, γιατί να μην το ξεχάσω, είναι ότι ο Κουάντσα τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστές, παρακαλώ, και όχι με μία, όπως το περιμέναμε δηλαδή, για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στο παιχνίδι της Αγγλίας. Οπότε δύο αγωνιστές αυτός, άρα αν περάσει η Αγγλία, μόνο στο τελικό. Και θυμίζω ότι ούτως ή άλλως έχει πάρα πολλά προβλήματα η Αγγλία στον χώρο της άμυνας γενικότερα με τον Τζέιμς. Κάνω Χέντερσον να έκανε επέμβαση, ούτως ή άλλως μπορεί και να μην έπαιζε. Γενικότερα δηλαδή έχει πάρα πολλά ζητηματάκια τα οποία πρέπει ο Τούχελ να τα λύσει. Λοιπόν, θα σου πω τώρα άλλα πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο έτσι juicy. 14 προπονητές έχουν φύγει μέχρι στιγμής, πιθανότητα να φύγουν και άλλοι. Είναι προπονητοφάγο το παγκόσμιο σήμερα.
0: Όποιος αποκλείεται, φεύγει.
4: Ναι, μόνο ο Χωσάμ Χασάν του έγινε πρόταση ανανέωση μέχρι το 2030.
0: Βέβαια, της Αιγύπτου.
4: Εκεί λέγανε πληροφορίες ότι το συμβόλαιο του είχε τελειώσει από το Φεβρουάριο του 2026 στην πραγματικότητα και του είπε πάμε μουντιάλ να δούμε πώς θα πάει κτλ. Και τελικώς όχι απλά πήγε καλά για την Αίγυπτο, είναι και ψιλοήρωα γενικότερα. Mm-hmm. Στη χώρα του συγκεκριμένος, έτσι.
0: Λέγοντας, η τελευταία του δήλωση ήταν ότι μετά την αδικία, γιατί θεωρούν ότι αδικήθηκαν από το Λετεσχέ, η Αιγύπτου
4: δεν
0: θα ξαναδώ μουντιάλ, ναι, γιατί δεν είναι μια δίκαιη διοργάνωση.
4: Γιατί θέλουν να περάσει το μέχρι να περάσει κτλ. Σχετικά με αυτό τώρα αναφέρθηκε και ο Κολίνα. Τώρα αυτό είναι θέμα άλλο, αλλά πρέπει να προλάβουμε τα θεμόρα. Αναφέρθηκε και ο Κολίνα. Ο οποίο είπε ότι κανένα Ινφαντίνο δεν μπορεί να επηρεάσει τη διευθυνσία τη αποφάση του διευθυντή κτλ. Μα εδώ δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού των διευθυντών ή όχι. Α το πω ελληνικά, την Πειθαρχική Επιτροπή φάνηκε να επηρέασε, αν την επηρέασε τέλο πάντων με κάποιο τρόπο. Δεν είπε ο Ινφαντίνο δώσε πέναλτι ή μη κοιτά το βάρ και διάφορα τέτοια. Κανεί δεν μίλησε για τέτοιο πράγμα. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Φάνηκε και ιδιαίτερα ο Κολίνα. Εντάξει, έχουν γίνει λέει, κάποια λάθη. Έκανε φάουλο πολύ να γίνει κοντά.
0: Υποθέτω, χωρί να έχω διαβάσει τη δήλωση τώρα του Κολίνα, του Προέδρου τη Επιτροπή Διατησία τη FIFA, ότι θέλει να πει ότι δεν δίνεται γραμμή από τον Ινφαντίνο στου διαιτητέ ποια ομάδα να υποστηρίξουν, να πάνε με του μεγάλου, με του ισχυρού ή με του ανίσχυρου, α πούμε. Γιατί αυτό είναι το θέμα.
4: Κάπως έτσι. Μάλιστα, είπε κάποια στιγμή ότι επειδή είναι απανοτά τα παιχνίδια, θα δούμε κάποια λάθη. Μα δεν τα σφυρίζουν όλα τα παιχνίδια οι ίδιοι διαιτητές. Mm-hmm. Γιατί να γίνουν κάποια λάθη επειδή τα παιχνίδια είναι απανοτά. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, γενικώς υπάρχει γκρίνια σε κάθε παγκόσμιο κύπελλο. Έχει γκρίνια. Και μετά το VAR διόρθωσε κάποια πράγματα. Αλλά όταν πήγε το VAR είναι ακόμη περισσότερο γιατί υπάρχει το γιατί δεν πήγε να το δει στο VAR. Άλλο αν το βλέπουν και δεν ασχολούνται και δεν ξέρω τι. Γιατί μας το δείχνουν.
0: Εντάξει, ναι. Υπάρχει το πρωτόκολλο εκεί που αποσαφηνίζει ποιες φάσεις ελέγχονται και ποιες όχι.
4: Ναι, και μπορεί και όλοι να ελέγχονται, απλά δεν μας τις δείχνουν όλες. Έτσι, δεν είναι νομίζω ξεκάθαρο. Και αυτό το έχουμε συνηθίσει πια. Λοιπόν, τώρα, η Γαλλία σε κάνα μισά ώρα και κάτι παραπάνω, 45 λεπτά, θα μάθουμε τις 11. Πιθανότατα δεν θα παίξει ο Τσαμενή στο κέντρο για την εθνική ομάδα του Didier Deschamps. Θα παίξει δηλαδή πάλι ο Κονέ, παρτενέρ του Ραμπιό. Άρα θα παίξει με το Μενιάν στο τέρμα Κουντέ και Ντίνιε, τα δύο μπακ δεξιά και τρέα, ο Παμεκανό και Σαλιμπά. Κονέ, Ραμπιό, τα Δήμητρε Χάφ, Τεμπελέ, ο Λίσε Μπαρκολά και Μπαπέ, αυτηρία στην επίθεση τη εθνική ομάδα τη Γαλλία. Από την άλλη πλευρά, για τα λιοντάρια του Άτλαντα, όπω λέμε το Μαρόκο, έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και ακούει το όνομα του Ισμαήλ Σαϊμπαρή, ο οποίο είναι και φιλοαποκάλυψη στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν θα παίξει από ό,τι φαίνεται, ούτε καν από την αρχή, ούτε καν να είναι στον πάγκο. Έχει ένα μικρό προβληματάκι. Το χάνει αυτό γιατί θα χτυπούσε πολύ αντεπίθεση, πολύ στην ταχύτητα του Σαϊμπαρή θα βασιζότανε. Και μάλιστα εκτός από αυτό, βέβαια θα δούμε τι θα γίνει σήμερα για τον ημιτελικό, έχει και τέσσερις παίχτες μεταξύ των οποίων και ο Άστρα Φακίνη στο όριο των καρτών. Η Γαλλία διατηρεί το αίτητο στην ιστορία μεταξύ τους, τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες. Όπως λέγαμε και πριν, η πιο πρόσφατη είναι η νίκη στο Μουντιάλ του Κατάρ με 2-0 του 2022. Για το Χασάν Χασάν είπαμε. Πάμε τώρα στην Αγγλία να πω αυτό. Πρώτον, ο Ρις Τζέιμς πρόβλημα. Ο Ντέκλαν Ράις πρόβλημα. Ο Ντάρλ Κουάντσα τιμωρήθηκε τελικώς πριν από λίγο βγήκε απόφαση παραλαμβάνω με δύο αγωνιστές για την κόκκινη κάρτα. Οπότε έχει γενικότερα μικρά ζητηματάκια. Η φύση του προβλήματος του Ματ Γκέι και αυτός έχει πρόβλημα. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, αλλά πιθανότητα και αυτός είναι εκτός. Άρα κυρίως μέσω αμυντικά έχει πάρα πολλά ζητήματα να λύσει ο Τούχελ για το δύσκολο παιχνίδι που έχει να δώσει προσεχώς. Επίσης να πω ότι να γυρίσω λίγο πάλι πίσω το παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο και να πω ότι είχε λίγο πλακά. Και έγινε viral, οι προπονητές είπαν. Ο Ντεσάν ρωτήθηκε για παράδειγμα για τους διαιτητές που είναι όλοι από την Αργεντινή. Και είπε ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι οι διαιτητές, αλλά το Μαρόκο. Το Μαρόκο είπε ότι θέλει να παίρνει τη μεγάλη ομάδα, τα γνωστά δηλαδή.
0: Έχουν βάλει διαιτητή από την Αργεντινή στον αγώνα της Γαλλίας και Γάλλο διαιτητή στον αγώνα της Αργεντινής, έτσι.
4: Όλους όμως, έτσι. Είναι όλοι.
0: Ναι, ναι. Και το λέω γιατί αυτές οι ομάδες, έτσι όπως είναι οι διακλαδώσεις, βρεθούν αντιμέτωποι στο τελικό.
4: Ναι, ναι, να έχουμε.
0: Γι' αυτό γίνεται η κουβέντα τώρα.
4: Ναι. Γι' αυτό γίνεται η κουβέντα. Αλλά την ώρα που μιλήσει ο Ιμπραχήμ Δίας, διακόπηκε από έναν έντονο καυγά.
0: Τελικό, ναι.
4: Ναι, ναι, να έχουμε.
0: Γι' αυτό γίνεται η κουβέντα τώρα.
4: Γι' αυτό γίνεται η κουβέντα. Αλλά την ώρα που μιλήσει ο Ιμπραχήμ Δίας, διακόπηκε από έναν

0: στο Μαϊάμι. Λίγα 24 ώρα πριν το μάτσο με την Αγγλία. Γιατί οι παίχτες τους υπέφεραν από έντονη αϊπνία, όχι για τους γνωστούς λόγους, ότι πήγαν αντίπαλη ομάδα στο παδί, αντίπαλη ομάδα στο παδί και κάνανε φασαρία, αλλά επειδή έχει δίπλα ένα εργοστάσιο και έκανε λίγο φασαρία, υπήρχαν και έντονα παράπονα για την καθαριότητα, με ότι μύριζε καπνός, ότι είχε μούχλα σε κάποια γεμάτα. Μετά από λόγο άλλαξαν συνδεθείο, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Μάλιστα η FIFA έδωσε το πράσινο φως, συνεχίζει να καλύπτει το κόστος για τα 50 δωμάτια, την ασφάλεια προφανώς και τις μεταφορές, αλλά είπε. Παιδιά, επειδή εκείνο το ξενοδοχείο είναι πιο ακριβό, αν υπάρχει διαφορά, δεν πληρώσετε εσείς. Και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας, βεβαίως, παιδιά, θα τα πληρώσουμε εμείς, μην ανησυχείτε, για να πάμε σε ακριβότερο δωμάτιο, πιο κοντά στην παραλία, που έχει και λίγο, να το πω έτσι, περισσότερη ησυχία και δεν έχει εργοτάξια. Μέσα σε 2,5 ώρες, λέει, τα μαζέψανε όλα, και σηκωθήκανε και φύγανε και αλλάξανε ξενοδοχείο, γιατί δεν μπορεί να μην κοιμά το Χάλαντ, σου λέει, να ετοιμάζει να δώσει ένα τόσο δύσκολο και κρίσιμο παιχνίδι. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Επειδή τώρα ο Μέση κάνει τρομερό τουρνουά. Είναι σε άρρηκτη κατάσταση κτλ. Αλλά το συναντάμε πάρα πολλές φορές. Παιδιά τα οποία γεννιούνται κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και πριν και μετά τέλος πάντων, θέλουν να δώσουν το όνομά τους Μέση, οι γονείς. Τέλος πάντων, έχει προκύψει ένας νόμος στην Αργεντινή, ο οποίος απαγορεύει ρητά να χρησιμοποιείται το Μέση ως πρώτο όνομα για τα νεογέννητα παιδιά. Και μάλιστα, ειδικά όταν στη γενέτρια του ποδοσφαιριστή που είναι το Ροσάριο, εκεί στην επαρχία του Σάντα Φε, και λέει θα επιτρέπεται να δίνεται μόνο σαν επώνυμο. Και όχι σαν πρώτο κύριο όνομα. Το 2014, μόνο ένας πατέρας στην Νότια Αργεντινή πήγε δικαστήρια. Πήρε ειδική άδεια για να ονομάσει το γιο του Μέση Ντανιέλ Βαρέλα. Αυτό θορύβησε το κράτος. Λέει όλοι: Μέση θα ονομάζονται από εκεί πέρα, θα φωνάζουν Μέση και θα γυρνάνε όλοι. Οπότε πήγε στη διαδικασία και το έκοψε αυτό το πράγμα. Και τι άλλο ήθελα να πω.
1: Τελευταίο και να ολοκληρώσουμε με αυτό, Πέτρο.
0: Τελευταίο, ναι, και έχει ενδιαφέρον. Η Ελβετία παίζει με την Αργεντινή. Οι Ελβετοί δημοσιογράφοι λένε γενικότερα ότι η ομάδα του Μουράδ Γιακίν. Κάνει προετοιμασία, προπόνηση κτλ. Κάνει, λέει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτός από προπόνηση 11 εναντίον 11, κάνει και 11 εναντίον 10, 9, ακόμα και 8 ποδοσφαιριστών. Δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι μπορεί να φάμε κόκκινη κάρτα. Θα μας τη δώσει την κόκκινη κάρτα, πάμε να προετοιμαστούμε ανάλογα. Και επίσης ο Γκρέγκορ Κόμπελ, ο τερματοφύλακας της Ελβετίας, έκανε χθες 2,5 ώρες προπόνηση στην εκτέλεση των πέναλτι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Θυμίζουμε στις 11 ΕΡΤ 2 Sport και ΕΡΑ Sport μετάδοση. Ο πρώτος αγώνας προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ Γαλλία-Μαρόκο και κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑ Sport με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Χρύσα Αντωνιάδη ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, όπως και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Η Ειρήνη Παπαζής είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούμνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τους Άκη Δημακό και Νίκο Μοσχονά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο.
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι.

0: Που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
1: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892, 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
0: Ακριβώς, ούζο Ντάρτεμις Black, η καρδιά της απόσταξης.
1: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
0: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Είσαστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ, όπως πάντα, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μικρόφωνο στα γήπεδα. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Άκης Δημακός.
0: Και Νίκος Μοσχονάς στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Μεγάλη μέρα σήμερα. Δεν σε βλέπω να φοράς τα καλά σου, γιατί.
1: Τι έπρεπε να βάλω.
0: Σήμερα είναι.
1: Έχω έρθει total black.
0: Σήμερα είναι το ξεκίνημα της μεγάλης εβδομάδας του ποδοσφαίρου.
1: Ξεκινάμε τα προημιτελικά.
0: Είμαστε καρτερικά, περιμένουμε τώρα σιγά σιγά να περάσει η ώρα, να ξεκινήσουμε, να πάμε, πώς πάμε Μεγάλη Δευτέρα στην Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Έτσι, και περιμένουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσει μέχρι το τελικό. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για το ποδοσφαίρο. Σήμερα ξεκινάνε οι προημιτελικοί φάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που από την αρχή έως το τέλος, ζωντανά και αποκλειστικά στο ραδιόφωνο, 24 ώρες 24ωρο, τους ακούγατε, τα μαθαίνατε όλα από την Έρα Σπορ.
1: Η Έρα Σπορ δίπλα σε όλο το Μουντιάλ, μεγάλο μάτς, έτσι.
0: Η Έρα Σπορ δίπλα σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.
1: Ναι, τώρα στο, ναι. Εμπροκειμένο στο Μουντιάλ.
0: Εννοείται. Με 24ωρο πρόγραμμα, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, με ρεπορτάζ, με σχόλια, με εκπομπές, με παρεακπομπές, με τα πάντα όλα.
1: Ξέρεις τι λέω καμιά φορά, είναι η ΕΡΤ 2 Σπορ, είναι η Έρα Σπορ, είναι το ΕΡΤ Sports, δεν χάνεις τίποτα. Δεν το δέχομαι ότι έχασα κάτι. Και αν έχασες κάτι, Netflix και AirTeco, και δεν έχεις χάσει τίποτα. Δεν το δέχομαι πλέον.
0: Και ειδικά είχα δει στην αρχή κάποιους αγώνες από το Netflix, τα live, που σου δίνει τις επιλογές να αλλάξεις κάμερα, να γυρίσεις. Είναι φανταστικά. Φανταστικά.
1: Οπότε δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πες μου, Γαλλία-Μαρόκο, ματσάρα.
0: Γαλλία-Μαρόκο, ματσάρα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και όχι μόνο αγωνιστικούς και όχι μόνο ποδοσφαιρικούς.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Είναι ένα ζευγάρι ρεβάνς 4 χρόνια μετά και έχει πάρα πολλούς λόγους για να είναι ματσάρα.
1: Τι βλέπεις τη Γαλλία να περνάει εύκολα?
0: Όταν ξεκινήσαμε το παγκόσμιο κύπελο να λέμε για το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είπα και εγώ το δικό μου ρεκόρ, το δικό, μπορεί να είμαστε μαζί, θυμάμαι, μην το Γιαχανατζή. Είπα ότι το πρώτο μουντιάλ που βλέπω τη Γαλλία να το παίρνει περιπατητή.
1: Το βλέπεις να.
0: Να το παίρνει περπατώντας, ναι. Τη θεωρώ την καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι λένε οι περισσότεροι. Το έχεις ακούσει και εσύ, είμαι σίγουρος. Απέναντί της, αν όλα εξελιχθούν έτσι όπως τα φανταζόμαστε, μπορεί να έχει την Αργεντινή.
0: Σοου.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο εύκολο. Ότι έχει καλύτερο σύνολο από την Αργεντινή έχει, αλλά ξέρεις, είναι και θέμα ημέρας, είναι και θέμα τύχης.
0: Εντάξει.
1: Είναι πολλά πράγματα.
0: Ισχύει, αλλά νομίζω ότι η Γαλλία. Πρώτα απ' όλα, για να φτάσουμε στο σήμερα, και άσε το να μην φτάσουμε τώρα στο τελικό, γιατί έχουμε πολλούς παραμέτρους. Σήμερα η Γαλλία θέλει να γίνει η τρίτη ομάδα στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων που φτάνει τρεις σερί φορές στην τελική φάση. Μέχρι τώρα μετράει ήδη δύο συνεχόμενες παρουσίες, το 18 στη Ρωσία, κόντρα στην κάτοχο Αργεντινή που είχε την κατάκτηση. Το ίδιο πείτεμα το έχουν καταφέρει μόνο η Γερμανία και η Βραζιλία. Καμία άλλη χώρα. Καλά, οι Γερμανοί το έχουν κάνει πολλές φορές και ως Δυτική Γερμανία, αλλά μιλάμε τώρα για τη Γερμανία. Και έχει και η συντριπτική πλειοψηφία είναι υπέρ της Γαλλίας στο σημερινό παιχνίδι. Ναι. Τα ποσοστά έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, για όσους δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το Μουντιάλ ή μπήκανε τώρα στην παρέα μας, καταρχάς να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας και μετά λέω να θυμίσω και τα ζευγάρια, ναι. Τι θα δούμε σήμερα και τι
0: να
1: περιμένουμε.
0: Να κάνουμε μετά, άμα θέλεις, και ένα διαγωνισμό.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Πάμε. Λοιπόν, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας, πώς μπορείτε να μας στείλετε την άποψη, τη διαφωνία, την πρόβλεψη, ό,τι εσείς θέλετε. Μπορείτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport χωρίς ταφ, papaker.gr και στο γκρουπάκι της Erasport στο Viber, κάνετε μια αναζήτηση, μόλις ξεκινήσετε να γράφετε τη λέξη Erasport, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Για όσους λοιπόν δεν έχουν ασχοληθεί, περιμένανε να φτάσει το Μουντιάλ στα προημιτελικά, να θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε Γαλλία-Μαρόκο, 11 η ώρα. Τηλεοπτικά θα το δείτε στην ΕΡΤ 2 Σπορ, ραδιοφωνικά φυσικά στην ΕΡΑ Σπορ. Στην περιγραφή στην τηλεόραση θα είναι ο Γιώργος Χαϊκάλης.
0: Μαζί με τον Αλέξη Πυρόπουλο.
1: Στην ΕΡΑ Σπορ θα είναι ο Λεωνίδας Κασνέτσι εδώ στην περιγραφή. Αύριο έχουμε Ισπανία-Βέλγιο. Εδώ τι βλέπεις?
0: Εγώ έβλεπα και Αμερική με το Βέλγιο. Το Βέλγιο δεν μ' αρέσει, οπότε βλέπω Ισπανία.
1: Την Αμερική, να σου πω την αλήθεια, και εγώ την περίμενα ότι θα πάει πιο ψηλά.
0: Ναι, το διάβασε λάθος νομίζω ο coach στο συγκεκριμένο παιχνίδι με το Βέλγιο. Έμπειρη ομάδα η Βέλγη.
1: Εκτός από τον coach, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο η απόφαση αυτή για τον Μπάλογκαν.
0: Εννοείται. Όλος ο πλανήτης σχεδόν εκτός των ΗΠΑ υποστήριζε το Βέλγιο.
1: Ναι. Και νομίζω ότι αν το Βέλγιο ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δεν θα ήταν τόσο πεισμωμένοι. Νομίζω ότι αυτό τους πείσμωσε, ότι θυμώσανε. Και συζητούσα χτες με τον Θαλή Θεοδωρίδη, με τον προπονητή, ο οποίος μας κάνει και κάποια ανάλυση, πόσο όλο αυτό έπαιξε ρόλο.
0: Εννοείται. Τέτοιες αποφάσεις ουσιαστικά συσπηρώνει τις ομάδες, γιατί αισθάνονται το αίσθημα της αδικίας. Οπότε νομίζω ότι στο Βέλγιο όντως έκανε καλό, λίγο τους ξύπνησε, σου λέει τι γίνεται, πάνε να μας τελειώσουν. Συν το ότι είχε διαβάσει λάθος το παιχνίδι, συν το ότι είναι έμπειρη ομάδα το Βέλγιο, συν το ότι πήρανε πάρα πολλά ψυχολογικά bonus και boost μετά την ανατροπή που κάνανε, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν κάποια φαγώματα, συν το ότι ο coach αποφάσισε να αφήσει εκτός ανεξαρτήτων ονομάτων τους παίκτες που δεν του κάνουν τη δουλειά του στο γήπεδο. Και όλα αυτά τα αποτέλεσμα συνέδεσαν την παλικαρίσια πρόκριση του Βελγίου και άνετα κιόλας, έτσι, με άνεση.
1: Ξέρεις τι λέει κάποιος κόσμος, το έχεις ακούσει, ότι ίσως έπρεπε ο προπονητής της Αμερικής να μην τον χρησιμοποιήσει ή ο ίδιος ο παίκτης να αρνηθεί να παίξει.
0: Αυτό θα λέγει αξιοπρέπεια. Αυτό το ονομάζονταν αξιοπρέπεια. Αν γινόταν αυτό, τότε κάλλιστα θα γυρίζανε και τον πολύ κόσμο που ήταν εναντίον τους υπέρ τους.
1: Ξέρεις κάποιον ποδοσφαιριστή που να μην θέλει να αγωνιστεί?
0: Εντάξει, εγώ απαντάω σε αυτό που
1: μου
0: είπες εσύ, ναι. Έτσι. Εγώ αυτό το οποίο που μου περιέγραψες στο λεξικό ονομάζεται αξιοπρέπεια.
1: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε άλλη μια ματσάρα, Νορβηγία-Αγγλία. Αυτό το παιχνίδι είναι το μοναδικό παιχνίδι το οποίο είναι σε περίεργη ώρα, είναι 4 η ώρα.
0: Sold out σε όλη την Ευρώπη.
1: Το είδα.
0: Οι φανέλες της Νορβηγίας. Και
1: δεν προλάβαμε να πάρουμε.
0: Ναι, όχι, καλά, δεν θα έπαιρνα ούτως.
1: Ναι.
0: Ναι, και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παραμυθάκι αυτό που ζουν οι Νορβηγοί. Θα σου πω μετά και το τι έχουν κάνει οι Νορβηγοί και πώς έχουν τα τελευταία χρόνια αντιστρέψει λίγο την εικόνα του ποδοσφαίρου τους. Θα δούμε μετά.
1: Τιμωρία 2 αγωνιστικών στον Γκουάνσα, χάνει τον πρωί τελικό, έτσι.
0: Και αν το βάλει σε αντιπαράθεση με την ιστορία του Μπάλαγκαν, ονομάζεται και σκάνδαλο.
1: Γι' αυτό ακριβώς το ανέφερα τώρα, πώς ο Μπάλαγκαν τελικά την κλείτωσε τη μία αγωνιστική και πώς τελικά εδώ πήγαμε στο άλλο άκρο.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι πολύ συναισθηματικός τύπος και επειδή μαζί με κάποια παιδιά σου λέω έχουμε μεγαλώσει εδώ στην Ερασπορ από παιδάκια, μου έχει στείλει ένα μήνυμα τώρα ένας ασύλλητος συνάδελφος, καταπληκτικός, από τους καλύτερους περιγραφές τότε, ο Νίκος ο Χρυσταράς. Γεια σου Νίκο, και σε σένα, καλή εκπομπή, λέει. Το 94 στο Μουντιάλ εργόσαμε τα γήπεδα της Αμερικής με το Σαρελάκο. Γεια σου Νικόλα μου και σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς.
1: Γεια σου Νικόλα.
0: Ήσουν ένα πολύ δυνατό παράδειγμα για μας τα νέα παιδιά τότε και μας βοήθησες πάρα πολύ στην πορεία μας.
1: Ωραία, να επιστρέψουμε στο Νορβηγία-Αγγλία. Εδώ βλέπεις να υπάρχει φαβορή.
0: Μετά την νίκη που έχει κάνει και η Αγγλία και η Νορβηγία, δεν υπάρχουν φαβορεί, και ιδίως στα ύψη. Βάσει ονόματος, ναι, μεν είναι η Αγγλία, αλλά βάσει με αυτά που έχουμε δει, είναι πολύ δυνατή ομάδα η Νορβηγία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αμφίροπο το παιχνίδι αυτό.
1: Ωραία, και
0: πιο αμφίροπο από το Γαλλία-Μαρόκο.
1: Πιο αμφίροπο, συμφωνώ κι εγώ. Νομίζω ότι στο Γαλλία-Μαρόκο υπάρχει ένα προβάδισμα για τη Γαλλία.
0: Σαφέστατο.
1: Ναι, να. Και μεγάλο. Στο Ισπανία-Βέλγιο βλέπω και εκεί να υπάρχει ένα προβάδισμα για την Ισπανία.
0: Νομίζω ότι θα είναι από τους 4 ημιτελικούς ο πιο εύκολος.
1: Όχι, διαφωνώ.
0: Ναι, okay. Εγώ
1: θα σου πω.
0: Ναι.
1: Στο Νορβηγία-Αγγλία νομίζω ότι είναι 55-45, είναι πολύ κοντά, είναι στο τίποτα. Για μένα ο πιο εύκολος είναι το Αργεντινή-Ελβετία. Βλέποντας και την Ελβετία προχτές.
0: Ναι, απλά σου θυμίζω ότι η Αργεντινή προέρχεται από 120 λεπτά από έναν αγώνα στα κόκκινα που κάνεται ανατροπή στο τέλος και πιστεύω ότι αυτά θα επηρεάσουν λίγο και το επόμενο παιχνίδι.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό και ότι είναι τα παιχνίδια που προστίθενται και η κούραση και όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω, την Ελβετία δεν την είχα δει αρκετές φορές. Δεν μου άρεσε ούτε με την Κολομβία. Ναι. Δεν είδα κάτι. Δηλαδή ήταν και το παιχνίδι σε πολύ αργό ρυθμό.
0: Νομίζω ότι είναι η ευνοημένη των διασταυρώσεων όπως πήγαν οι όμιλοι. Αυτό. Ναι. Νομίζω ότι με άλλες διασταυρώσεις η Ελβετία δεν θα έχει φτάσει εκεί.
1: Δηλαδή, ίσως ένα παιχνίδι να αν παίρνει η Κολομβία, νομίζω το Αργεντινή-Κολομβία θα ήταν λίγο. Θα είχε πιο πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα ήταν ταινία Σκοτσέζε, μα πόλεμο, κορμιά. Ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, και βάσει των ομάδων, έχουμε μία ομάδα από την Αφρική που έχει περάσει, μία ομάδα από την Νότια Αμερική. Δεν έχει περάσει καμία από τις τρεις συνδιοργανώτριες, μείναν εκτός.
0: Ναι, εντάξει, δεν ήταν και έκπληξη αυτό, έτσι. Για το Μεξικό θα μου πεις. Εγώ θυμάσαι τι σας έλεγα, ότι δεν βλέπω το Μεξικό να μπορέσει να κερδίσει.
1: Ναι, το θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει. Ναι. Σου είπα, εγώ περίμενα και την Αμερική να φτάσει μέχρι.
0: Ναι, οκ, okay, το αναλύσαμε αυτό.
1: Ίσως λίγο περισσότερο. Οι υπόλοιπες χώρες είναι από την Ευρώπη.
0: Εν τω μεταξύ, καθόμουν και διάβαζα πριν και είδα κάτι που μου άρεσε. Θα τα πούμε βέβαια όλα αυτά και αργότερα. Οι 6 από τις 9 αφρικανικές ομάδες έχουν αποκλειστεί από το 87 και μετά. 87 λεπτό και μετά ή στις καθυστερήσεις.
1: Όντως, είχαμε πολλά γκολ προς το τέλος των παιχνιδιών.
0: Ναι, με όλες με θύματα τις αφρικανικές ομάδες.
1: Πάντως, ξέρεις τι, νομίζω ότι είναι γενική παραδοχή ότι μπαλάρα, αυτό να πεις ότι είδαμε ένα μάτς και μας έχει μείνει βαθιά χαραγμένο, έχουμε δει σε πολύ λίγα παιχνίδια.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε δει, δηλαδή. Εμένα το Πορτογαλία Κροατία
0: το δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
1: Ναι, ήταν ωραίο παιχνίδι. Το Αργεντινή Αιγυπτός ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Η ανατροπή του Βελγίου με τη Σενεγάλη.
1: Μπράβο. Έχουμε δει κάποια παιχνίδια τα οποία τα θυμόμαστε.
0: Ακόμα και το Μεξικό με την Αγγλία, ματσάρα ήταν.
1: Και αυτό έχει δίκιο.
0: Ματσάρα.
1: Αλλά μπαλάρα. Ακόμα δεν έχουμε δει. Βέβαια, τώρα ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
0: Τώρα σου είπα, ξεκινάει η μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα. Είναι 4 ημιτελική και 2 ημιτελική, 6 και ένα τελικό 7.
1: Τέλος.
0: Βγήκε η εβδομαδούλα.
1: Τώρα ναι. Τώρα μπαίνουμε.
0: Σε θέλω με τα καλά σου τώρα από κάθε αγώνα.
1: Εντάξει, θα το κοιτάξω και αύριο μαζί θα είμαστε. Αύριο θα έρθω λίγο πιο προσεγμένος. Θα το κοιτάξω γιατί δεν θέλω να σας απογοητεύω.
0: Αύριο έχει. Ναι, αύριο είναι 10 αγώνα, σήμερα είναι 11.
1: Ναι, αύριο έχουμε το Ισπανία-Βέλγιο. Είπαμε το Νορβηγία-Αγγλία είναι την περίεργη ώρα, είναι στις 4.
0: Είμαι με το Γιαχανατζή νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Το διάλεξα αφού ξέρεις να παίζει Αγγλία. Δεν γίνεται ένα αγώνα να μείνουμε εκτός.
1: Okay. Κοίτα να δεις, εγώ και ο Γιαχανατζής ξέρεις, είμαστε πικραμένοι με τη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Πολύ πικραμένοι.
0: Του έκανε μείνει ο Ρωμάριο τελικά το Αντσελότη.
1: Δεν ξέρω τι και πώς, πάντως δεν. Αυτό συζητάγαμε και προχτές πριν μπούμε στο στούντιο, ότι εγώ του είπα, του λέω, δεν το περίμενα αυτό το χάλι. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Από την άλλη, δεν έχει και παίκτες η Βραζιλία. Δηλαδή, αυτό συζητάγαμε στον αέρα, ότι δεν έχει παίκτες. Έχουμε δει παικτάρες στο παρελθόν. Τώρα δεν πάει με τόσο καλά.
0: Η προσπάθειά τους να κάνουν πιο ευρωπαϊκή ομάδα, δηλαδή να βάλουν πιο πολύ την τακτική στην Βραζιλία, έχει καταστρέψει πάρα πολύ από το ταλέντο το οποίο υπήρχε και το οποίο μαγευόμασταν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό που έχει αλλάξει λίγο στο ποδόσφαιρό τους, νομίζω ότι okay, καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα, ότι πλέον το ποδόσφαιρο, αυτό συζητάγαμε και με τον Δημήτρη, ότι αλλάζει. Αλλά δεν γίνεται. Επίσης ένα Μουντιάλ που χαιρετάμε πολύ μεγάλες μορφές, που χρόνια τις βλέπαμε.
0: Εννοείται, το αντίο για. Το αντίοβα το βαφτίζουμε εμείς, δεν το έχουν πει μόνοι τους όλοι.
1: Οι περισσότεροι. Όμως το αφήνουν να εννοηθεί. Δηλαδή
0: εγώ δεν πιστεύω ότι με συνδιοργανώτερα την Πορτογαλία ο Ρονάλντο θα πει εύκολα το αντίο. Δεν το πιστεύω. Αλλά κάτσε να δούμε.
1: Να σου θυμίσω, Νόιερ.
0: Ναι.
1: Ο Τσόα.
0: Μόντριτς.
1: Κριστιάνο, εάν. Νεϊμάρ, εάν.
0: Το είπε κάπου, το σκέφτεσαι να και το ποδόσφαιρο κιόλας.
1: Ναι, λοιπόν, παίκτες οι οποίοι τους βλέπαμε για χρόνια, τους θαυμάζαμε.
0: Εντάξει, βέβαια δεν μπορούμε να βάλουμε στην ίδια μοίρα που είναι ο Κριστιάνο, ο Μέση και ο Μόντιτς, ο Νέιμαρ.
1: Όχι, σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά για Βραζιλιάνος, αν σε ρωτήσω, πες μου ένα Βραζιλιάνο τα τελευταία χρόνια που τον έχουμε θαυμάσει.
0: Ναι,
1: Νέιμαρ, δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή.
0: Το παιδί δεν έκανε την καριέρα που θα μπορούσε με τα προσόντα αυτά που έχει να κάνει.
1: Ναι. Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των Βραζιλιάνων γενικότερα. Δηλαδή, κάποια στιγμή λίγο το χάνουν κάπου στην πορεία.
0: Θυμίζει λίγο Ρομπίνιο η ιστορία.
1: Ναι. Mm-hmm. Έχει πολλούς παίκτες που μπορώ να θυμηθώ. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί Βραζιλιάνοι οι οποίοι ενώ ξέρουν τόνους μπάλα, στην πορεία κάπου το χάνουν. Δεν ξέρω γιατί. Και αυτό είναι και ένα θέμα. Δηλαδή, θα δούμε άλλους τέτοιους παίκτες. Ο Γιαμάλ είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστείς. Θα καταφέρει να μείνει συγκεντρωμένος και προσιλωμένος στην μπάλα?
0: Ναι, κοίτα, αλλάζουν τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Βλέπουμε ένα παγκόσμιο κύπελο που βλέπουμε τους δύο τεράστιους στάρ που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, τον Κριστιάνο και τον Μέση, να είναι σε διαφορετικές πλευρές. Δηλαδή, τον Μέση να είναι ο ηγέτης ακόμα και τώρα της Αργεντινής, να σκοράρει, να κάνει, να φτιάχνει, και τον Κριστιάνο να δέχεται πολύ μεγάλη κριτική γιατί δεν μπορεί πια να αποδώσει όπως μας είχε συνηθίσει. Η διαφορά είναι ότι ο Κριστιάνο έκτισε ό,τι έχει χτίσει με την ταχυδυναμική του κατάσταση, με τη γυμναστηριακή του υποστήριξη, με τη ζωή που έχει κάνει,
1: με τη διατροφή του,
0: με όλα. Συν το ταλέντο το οποίο είχε. Ο Μέση από την άλλη, όλα αυτά κάποια στιγμή ηλικιακά και με τον χρόνο σε αφήνουν. Ο Μέση από την άλλη έχει χτίσει αυτό που έχει χτίσει από την τεχνική του κατάρτιση, από την ευφυΐα του και από την γρηγοράδα της σκέψης του, που αυτά δεν σε αφήνουν. Και γι' αυτό μπορεί και παίζει ακόμα σε τόσο υψηλό επίπεδο, ακόμα και σε αυτήν την ηλικία. Βέβαια, ο Κριστιάνο είναι και 1,5 χρόνο μεγαλύτερος, έτσι. Και αυτό, αυτά λοιπόν τα συστατικά, τα οποία κάποια στιγμή σε αφήνουν στο ποδόσφαιρο, καταφέρνουν και τα κρατάς. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η διαφορά. Ο Γιαμάλ είναι ένα παιδί, ο οποίος πρέπει να προστατεύσει το ταλέντο του, το ξεκίνημα που έχει κάνει, γιατί έχει κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στην καριέρα του, και θα πρέπει να το προστατεύσει από όλα αυτά που θα έρθουν τα γύρω-γύρω του. Ο χρόνος θα το δείξει. Γιατί το star τους κάνει ο χρόνος, δεν τους κάνει η στιγμή.
1: Άκη, πόσο,
0: η διάρκεια.
1: Πόσο εύκολο είναι στο 2026 να μπορέσεις να μείνεις προσιλωμένος σε αυτό? Δηλαδή, ο Γιαμάλ είναι ούτε 20, νομίζω.
0: Ναι.
1: Έχει λεφτά. Έχει δόξα. Είναι αναγνωρίσιμος παντού. Πόσο εύκολο είναι σε αυτή την ηλικία που το μυαλό σου
0: ακόμα...
1: Πόσο
0: εύκολο, ρε Σινίκο, ήταν και πριν 10 χρόνια που ήταν ο Μέση σε αυτήν την ηλικία? Δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια ο τρόπος ζωής τόσο πολύ. Ίσα-ίσα σου θυμίζω ότι και προ-COVID, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα
1: από τον COVID.
0: Μπράβο. Ναι. Υπήρχαν ακόμα μεγαλύτεροι πειράσμοι. Έχει αλλάξει η ζωή μετά τον COVID.
1: Ναι, έχει αλλάξει. Σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά σου ξαναλέω, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να μείνεις προσιλωμένος σε αυτό που κάνεις και να μην πεις, έλα μωρέ, εντάξει, τα χρήματα που ήθελα τα έβγαλα, τη δόξα και την αναγνωρισιμότητα την έχω, μπορώ και λίγο να χαλαρώσω.
0: Εντάξει, είναι εξαρτάται πώς σκέφτεται ο καθένας. Αν σκέφτεται ως οικονομικός διευθυντής του εαυτού του, έχεις δίκιο. Αν σκέφτεται όμως για την καριέρα του, για τη δόξα και το τι θέλει και το πόσο θέλει να βελτιώνεται και να κάνει όλο και μεγαλύτερα πράγματα, αλλάζει πολύ το πράγμα.
1: Να. Ρώτησα και το Δημήτρη, είδες κάποιον παίκτη? Α, ξέχασα να πω στα ονόματα που χαιρετάμε, το συζητάγαμε και με το Δημήτρη. Χάμες. Άλλος ένας παίκτης, τον οποίο το 14 τον είδαμε. Λέγαμε, ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά, που τον βρήκανε? Τι παικτούρα είναι αυτή? Δεν είχε ίσως τη διάρκεια. Την πορεία την έκανε. Τη διάρκεια.
0: Ναι. Τα μεγάλα μάτς νομίζω ήταν με την εθνική του κυρίως.
1: Ναι. Γιατί αυτό συζητάγαμε, ίσως την εθνική είναι μικρό το τουρνουά, είναι πιο διαχειρίσιμο, πιο εύκολο. Ένα πρωτάθλημα που είναι πολλές αγωνιστικές και που έχεις και κύπελα και τα λοιπά, είναι λίγο πιο δύσκολο να χειριστείς. Και ειδικά όταν έχεις και τραυματισμούς. Είδαμε λοιπόν το 14 τον Χάμες. Ψάχναμε όλοι τότε, παιδιά, ποιος είναι αυτός. Δεν τον ξέραμε. Δεν ξέρω αν εσύ τον είχες παρακολουθήσει.
0: Όχι, όχι, και εγώ με τον Google ψάχνα.
1: Θυμάμαι κιόλας ότι στην φανέλα έγραφε το James, το Χάμες δηλαδή, και λέγαμε ποιος είναι αυτός ο James. Στην αρχή τον λέγανε James, μετά Χάμες. Τότε μας συστήθηκε. Τώρα έχεις δει κάποιον παίκτη? Θα μου πεις τώρα έχουν αλλάξει και τα δεδομένα, που να πεις.
0: Πάρα πολύ.
1: Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά, και θα τον βλέπουμε και τα επόμενα χρόνια? Ο Δημήτρης μου είπε για έναν πιτσιρικά από το Μεξικό.
0: Ο 17χρονος.
1: Ο 17χρονος, ναι. Αυτόν μου ανέφερε.
0: Ναι.
1: Τους περισσότερους όμως, εντάξει, θες να σου βάλω γνωστός βέβαια και ο Λίσε από τη Γαλλία.
0: Εννοείται. Καλά, τον ξέρουμε τον Ολίσε.
1: Τον ξέρουμε, ναι, τον Ολίσε. Έχουμε ξεχωρίσει κάποιον άλλο παίκτη?
0: Δεν ξεχωρίζει πια. Υπάρχει μια διαφορά τώρα τι γίνεται. Κοίτα, κάποτε, και όσο πιο παλιά πάμε στα χρόνια, δεν είχαμε αυτή την επαφή από τις πλατφόρμες που βλέπουμε κάθε 4-5 μέρες τους παιχταράδες, όποιο πρωτάθλημα και να παίζουν, και έτσι τους οικειοποιούμαστε και ξέρουμε τι να περιμένουμε. Κάποτε περιμέναμε ανά 15 μέρες το κύπελο πρωταθλητριών ή το κύπελο κυπελούγων, όπως λεγότανε, ή όποτε είχε να δούμε κάνα Κόπα Αμέρικα να πέσει καμιά κλωτσιά παραπάνω και να δούμε κανένα παίχτη που δεν το ξέρουμε. Με αποτέλεσμα να τους περιμένουμε πώς και πώς για να τους δούμε και να τους μυθοποιήσουμε. Τώρα πια, ξέρεις, βλέπεις να πηγαίνει η μπάλα π.χ. στο Γιαμάλ ή στο Χάμες που λες, και ξέρεις και ποια κίνηση θα κάνει, για ποια είναι η αγαπημένη του, γιατί τους έχουμε δει πάρα πολύ. Ναι. Γι' αυτό δεν έχουμε τέτοιες τηλεοπτικές εκπλήξεις στα μάτια μας για τον περισσότερο κόσμο που ασχολείται και βλέπει, βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ εκεί το κατατάσσω. Όχι, δεν υπάρχουν πια παίκτες, υπάρχουν. Απλά τους μαθαίνουμε νωρίτερα. Τους βλέπουμε.
1: Και ίσως και οι παίκτες αυτοί, ενώ ο Χάμες, δεν θυμάμαι πόσο χρόνο ήταν, το 14, κάνουν και πιο νωρίς τα βήματά τους προς την Ευρώπη. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος, για Βραζιλία, με αν δεν μου γεμίζει το μάτι, είναι ο Έντρικ. Ο Έντρικ όμως παίζει ήδη στη Ρεάλ.
0: Παίζει στη Ρεάλ, παίζει, ναι,
1: Ναι, παίζει, εντάξει. Ναι. Κάνει κάποιες αλλαγές, μπαίνει σε κάποια, τον βλέπεις. Αυτό που λες, δηλαδή.
0: Θυμίσου λοιπόν τώρα κάτι ανάλογο. Γιατί έτσι πιτσιρικά σε έκανε και αυτό το πρώτο του μπαμ και ψάχναμε, γιατί τότε δεν είχαμε κάθε εβδομάδα να δούμε τους αγώνες. Πριν έρθει στην Ευρώπη τον Κακά. Που ακούγαμε Κακά και φανταζόμασταν μια μίξη μεταξύ Πελέ, Ροναλντίνο, από εδώ, καταλαβες. Ενώ τον Έντρικ αμέσως τον είδαμε.
1: Ναι, σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Ότι τώρα πλέον βλέπουμε πολύ πιο συχνά όλους αυτούς τους παίκτες. Τους βλέπουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Έχουμε τις πλατφόρμες, μπορούμε να δούμε.
0: Τους έχουμε σπίτι μας. Πατάμε κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε Τετάρτη από εδώ και βλέπουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αυτό που σου είπα. Αλλάζει το ποδόσφαιρο, νομίζω, σε όλα μάλλον, όχι σε πολλά,
0: και
1: σε
0: όλα. Και αυτό που είναι πάρα πολύ καλό, το οποίο και βοηθάει και αυτό το οποίο λέμε, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και το διαδίκτυο, είναι πια ότι ο κόσμος έχει αποκτήσει άποψη, ποδοσφαιρική άποψη, μπορεί να δει, να διαβάσει, να μάθει και να μην του προσφέρουν οποιοσδήποτε θέλει κάθε είδους κουτόχορτο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει κρίση. Και είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, πίστεψε με.
1: Ωραία.
0: Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε με εκλεκτούς καλεσμένους, με διαγωνισμό. Έχουμε και Αλέξανδρο Αποστολόπουλο έξω.
1: Ναι, μόλις έγινε αλλαγή σκητάλης.
0: Με απείλησε ο Σανσέρ. Θα έρθω, λέει, να κάνουμε μαζί.
1: Σε απείλησε. Θες να βγω να τον απειλήσω και εγώ τώρα. Θα το συζητήσουμε.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά πριν, μετά τις 9.30, η ώρα 10.25, Ερασπόρ 101,8, η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Νίκος Μοσχονάς και Άκης Δημακός είναι στα μικρόφωνα. Έχουμε ανοίξει μια πολύ ωραία ζήτηση για παγκόσμιο κύπελο. Εμείς θα κρατήσουμε την εκπομπή μέχρι τις 11 και μετά θα συνδεθούμε με τον αγώνα της Γαλλίας με το Μαρόκο.
1: Τη ματσάρα. Να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση όμως.
0: Να ανοίξουμε τη συζήτηση. Να πω καλησπέρα σε έναν συνάδελφο, σε έναν φίλο, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τα του ποδοσφαίρου και τα του ελληνικού αλλά και του παγκοσμίου, στον Βαγγέλη Πρωτόπαπα ή Τσάρλι, όσοι το ξέρετε ραδιοφωνικά. Γεια σου, φίλε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις.
1: Πώς είμαστε.
2: Μια χαρά. Μια χαράκι μου.
0: Πήρα λίγο να κουβεντιάσουμε για ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Τι το έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, τι έχεις δει εσύ, τι διακρίνεις, τι προβλέπεις από εδώ και πέρα.
2: Καταρχάς, το πρώτο ερώτημα που είχαμε για αυτή τη διοργάνωση είναι ότι αν η αύξηση των ομάδων την επηρεάσει αρνητικά ή όχι. Έχω την αίσθηση, ενώ ήμουν πολύ αρνητικά, το βλέπα πολύ αρνητικά.
0: Ότι έχει πετύχει το πείραμα.
2: Ναι, στην πράξη οι μικροί ήταν ανταγωνιστικοί, πρόσφεραν στην διοργάνωση και θεωρώ ότι ο ένας γύρος παραπάνω νοκάουτ πρόσφερε ωραία παιχνίδια, γιατί είναι πολύ όμορφα τα κυστικά τα νοκάουτ παιχνίδια. Και νομίζω ότι το πείραμα ναι, πέτυχε. Mm-hmm. Πέτυχε. Τώρα για το από εδώ και μπρος, από την αρχή είχα την εντύπωση ότι σαν ομάδα, σαν σύνολο, το καλύτερο σύνολο είναι η Ισπανία, ότι παίζει κάτι συγκεκριμένο. Ανεξάρτητα αν μας αρέσει ή όχι, μοιάζει σαν να παίζει σύλλογος. Δηλαδή ξέρεις τι θα δεις από τους passing game, υπομονή. Από εκεί πέρα το μεγαλύτερο ταλέντο το έχουν οι Γάλλοι.
0: Από την άλλη πλευρά...
2: Από την άλλη πλευρά, από το άλλο bracket, νομίζω ότι οι Άγγλοι έχουν δείξει με τον Τούχελ, είναι πολύ καλύτερη το συγκρότημα του με τον Τούχελ από ό,τι ήταν με τον Southgate. Κάνανε μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση με το Μεξικό. Στην Αγγλία θεωρείται ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το παγκόσμιο κύπελλο που έχουν κατακτήσει. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Έχουν καλή ψυχολογία.
0: Και με τις συνθήκες που την έκαναν, έτσι.
2: Ναι, και με τις συνθήκες και με 10 παίκτες.
0: Με 10 παίκτες, ένα γήπεδο στο οποίο διάβαζα ότι έχουν 88 παιχνίδια να ιτηθούν οι Μεξικάνοι, σε υψόμετρο, στη μοναδική από τις συνδιοργανώτριες που πίστευες ότι μπορεί να πάει μια φάση παραπάνω.
1: Εξακολουθείς και μου βγάζεις την Αμερική εκτός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί μου
0: την βγάζεις εκτός. Εννοώ ότι πριν ξεκινήσω παγκόσμιο κύπελλο, αν έλεγες ποιος από τους συνδιοργανωτές μπορεί να πάει
1: σίγουρα, ψηλά, το Μεξικό θα έλεγες. Σίγουρα το Μεξικό. Ναι. Δεν το συζητάμε.
2: Ναι, τώρα για τους Άγγλους έχουν τον Κέιν σε πολύ καλή κατάσταση και ο Μπέλιχαμ από πίσω του είναι δεύτερος πόλος. Νομίζω τους δίνει πάρα πολύ ενέργεια ο Γκόρντον, παίζει πάρα πολύ ένταση, έχει τρεξίματα, πρέσιν ψηλά, δίνει πραγματικά πάρα πολύ ενέργεια. Θεωρώ ότι εντάξει, δεν είναι εύκολο το παιχνίδι με την Νορβηγία, γιατί η Νορβηγία έχει τον γκολ και ένα ουτσάντερ που έχει τον γκολ πάντα είναι επικίνδυνο. Αλλά νομίζω από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα από το άλλο μπράκετ, η Αγγλία είναι καλύτερη ομάδα.
0: Αγγλία ή Αργεντινή θα έλεγα.
2: Νομίζω ότι σαν σύνολο νομίζω είναι καλύτερη η Αγγλία. Οι Αργεντινοί δεν έχουν δείξει. Έχουν προβλήματα στη διοργάνωση. Είχαν εύκολο πράγκετ μέχρι τώρα. Είχαν εύκολα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά δυσκολευτήκαν με το πράσινο ακροτήρι. Με την Αίγυπτο βρεθήκαν πάρα πολύ κοντά σε ένα αποκλεισμό. Αν το η Αίγυπτο ήξερε να μείνεται, θα είχαν μείνει έξω. Ουσιαστικά το παιχνίδι το κατάφεραν και το γύρισαν γιατί όταν έγινε το 0-2. Ήταν υποχρεωμένοι να ρισκάρουν, βάλαν και δεύτερο επιθετικό το Λαουτάρο, φέραν και το Ρομέρο στην αντίπαλη περιοχή και αυτό το ρίσκο και το γέμισμα της περιοχής δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει η Αίγυπτος. Νομίζω ότι μέχρι τώρα η Αργεντινή δεν είναι στο επίπεδο για να πούμε ότι μπορεί να το πάρει, αλλά παγκόσμιοι πρωταθλητές είναι, έχουν το Μέση που είναι σε τρομακτική κατάσταση, οπότε δεν μπορεί να του αποκλείσει, έτσι είναι.
1: Θα αντέξει ο Μέση μέχρι τέλους.
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πάντως το τουρνουά που κάνει είναι τρομακτικό. Πραγματικά το τουρνουά που κάνει, για την ηλικία του, δεν το περιμένω ότι θα είναι σε αυτή την κατάσταση. Είναι σε τρομερή κατάσταση. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ.
0: Έχετε δει το βιντεάκι που προπονείται εξυπόλυτος?
1: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στο Instagram από Αργεντίνους. Πάρα πολλά. Μα το δεις μια φορά, επειδή μετά σε ακολουθεί ο αλγόριθμος, βλέπεις πάρα πολλά που τον έχουν που κάνει προπόνηση με την εθνική Αργεντινής από κάποιο σημείο και μετά εξυπόλυτος. Mm-hmm. Και καθόμουν και διάβαζα το γιατί προπονείται εξυπόλυτος, έτσι. Και ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει από τότε που ήταν στην Μπαρτσελώνα, όπου με το που τελείωνε, λέει, η προπόνηση, τον έπαιρνε ο Ροναλντίνιο και ο Ντέκο και τον βάζαν να κάνει κάθετες και μακρινές μπαλιές και φάουλ ξυπόλυτος, όπως κάνουν, λέει, και οι ίδιοι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μαθαίνουμε.
2: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και ο λόγος, εγώ το λέω πάρα πολλές φορές και στις εκπομπές μου, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζετε από μέση. Αν το έλεγα πάρα πολλές φορές στις εκπομπές μου, ότι είναι και ο κύριος λόγος που οι Βραζιλιάνοι έχουν τέτοια τεχνική κατάρτιση, γιατί επειδή έχουν συνηθίσει να παίζουν συνάμο, μαθαίνουν να χτυπάνε την μπάλα ξυπόλυτη και έχουν επαφή μαζί τους και μαζί τους κάνουν χτυπήματα, τεχνίτες παίχτες, κάνουν πολλά χτυπήματα με το κουντουπιέ. Έχουν άμεση επαφή με την μπάλα. Βοηθάει πάρα πολύ να μαθαίνει ο ποδόσφαιρο ξυπόλυτο.
0: Και έχω αλλιεύσει μια δήλωσή του τότε, ο Μέση, τότε 17 χρονών. Νιώθω πιο άνετα όταν χτυπάω την μπάλα χωρίς παπούτσια, ξυπόλυτος. Και αυτές οι προπονήσεις με βοηθούν στη διαμόρφωση της τεχνικής μου σαστημένα και δίνοντας τα χτυπήματά μου, λέει, μεγαλύτερη δύναμη και ακρίβεια.
1: Βαγγέλη, πάντως, επειδή αναφέρθηκες.
0: Βέβαια, συγγνώμη στο διακοπτονικό. Η άμμος δεν κάνει καλό μόνο στην τεχνική και στην εκτέλεση του φάουλ, κάνει και στην ταχυδύναμη.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί όταν έχεις την πίεση της άμμος στο να τρέχεις σε μια προετοιμασία, είναι πιο δύσκολο από ό,τι χωρίς.
1: Σίγουρα.
0: Θυμάμαι πάντως, το Ρότσα κάποτε που τους πήγαινε στο Σχοινιά και τρέχανε.
1: Στο Σχοινιά τους πήγαινε. Πάντως αυτό από τη Βραζιλία δεν το είδαμε στο Μουντιάλ. Δηλαδή αυτό συζητάγαμε και πριν με τον Άκη, ότι για Βραζιλία δεν μας έλειπησε. Δεν ξέρω εάν εσύ είδες κάτι διαφορετικό.
2: Όχι, ήταν μια απογοητευτική πορεία της Βραζιλίας και η αλήθεια είναι ότι. Κοίταξε, τώρα σε ένα κείμενο που ανέβασα στο site μας πεταράδες χθες. Και όταν παίρνει η Βραζιλία την απόφαση να πάρει Ιταλό προπονητή, τον καλύτερο Ιταλό προπονητή που υπάρχει, εγώ μπορώ να ότι μου αρέσει πολύ ο προπονητής, είναι επιτυχημένος, όμως είναι ο αντίθετος πόλος. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να μπήκε και η παγκοσμιοποίηση στο ποδόσφαιρο. Είναι σαν να ξορκίζει τον ίδιο της τον εαυτό. Είναι όταν πάντα όταν βλέπαμε εγώ για παράδειγμα δικό του Ζεγάνος που ήταν το 1982, ήμουν 5 χρονών. Και πάντα όταν έμπαινε η Βραζιλία στην Σατουκουά, είχε τη δική της ταυτότητα, είχε τη δική της φιλοσοφία, ήταν κάτι ξεχωριστό. Το να βλέπεις έναν Ιταλό προπονητή στη Βραζιλία και να παίζεις με την Νορβηγία, παίζεις Βραζιλία-Νορβηγία. Και δεν φταίει ο Αντσελότη, το Αντσελότη αυτό είναι το ποδοσφαίρο του. Το να έχει η Βραζιλία 34% κατοχή μπαλάς σε παιχνίδι με την Νορβηγία, χτυπάει άσχημα. Γιατί δεν είναι κακό το ότι αποκλείσει και η Βραζιλία. Το πρόβλημα για μένα δεν είδαμε Βραζιλία. Δεν είδαμε μια ομάδα που να διαφέρει από τις υπόλοιπες. Ήταν μια.
1: Μία
2: από τα ίδια, σαν να βλέπεις κάτι άλλο. Ενώ το ξεχωριστό με τη Βραζιλία ήταν ότι είτε πήγαινε καλά είτε δεν πήγαινε καλά, έβλεπες κάτι διαφορετικό από τον τρόπο που προσπαθούσαν να παίξουν. Αυτό το απόλυσαν οι ίδιοι. Νομίζω ότι εμένα δεν μου άρεσε ποτέ ότι πήραν οι Βραζιλιάνοι τα λοπροπονητή.
0: Πήγαν από τη μία άκρη στην άλλη. Δηλαδή, αν κάτσω και σκεφτώ τι λέγανε οι συνάδελφοί μας το 82, το 78, το 86, που ουσιαστικά η Βραζιλία κατέβαινε με 10 δεκάρια και το χοντρό στο τέρμα που λέγαμε, γιατί δεν είχε τερματοφύλακα τότε. Τι λέγανε, ότι θέλουν τερματοφύλακα, θέλουν λίγο παραπάνω τακτική και όχι να έχουν την μπάλα όλοι στα πόδια. Από αυτό το οποίο τους στερούσε τους τίτλους, φτάσαμε στο άλλο άκρο. Το να μην υπάρχει καθόλου φαντασία και δημιουργία.
1: Η ερώτηση και στους δύο είναι, αυτό είναι έργο Αντσελότη ή είναι το πώς έχει γίνει πλέον το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία? Γιατί πλέον οι παίκτες οι οποίοι έχουν ταλέντο και μπορούν, τους βλέπουμε από μικρή ηλικία και έρχονται Ευρώπη. Οπότε νομίζω ότι αυτό το βραζιλιάνικο που είπε πριν και ο Βαγγέλης, το χάνουν λίγο στην πορεία. Μπαίνουν και αυτοί σε ευρωπαϊκό ρυθμό.
2: Η συζήτηση είναι συνολική. Απλά η επιλογή το να παίρνουν οι Βραζιλιάνοι Ιταλό προπονητή είναι πολύ κοντά στο.
1: Συμφωνώ. Έχεις απόλυτο. Ναι, σε αυτό που λες 100%. Φταίει όμως μόνο ο Αντσελότη, αυτή είναι.
2: Όχι, όχι, εννοείται δεν φταίει. Καταρχάς, άμα δούμε και το ρόστερ των Βραζιλιάνων, δεν έχουν ποιοτικά χαφ. Ο μοναδικός χαφ υψηλού επίπεδου ήταν ο Γκιμαράης. Δεν βγάζουν. Φεύγουν οι παίκτες, φεύγουν πολύ μικροί, πάνε στην Ευρώπη, εξευρωπαίζονται. Είναι συνολική η κουβέντα. Ασφαλώς. Και το είδαμε, δεν είχε μπακ τώρα. Είχε δεξί μπακ τον Ντανίλο. Δηλαδή, ο Ντανίλο, αν έρθει στην ελληνική ομάδα, θα πούμε ότι είναι μια προβληματική μεταγραφή. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλο. Ο Σέντερφορ, καλά έκανε και λάθος που δεν πήρε τον Πέτρο τη Σέλση. Άρα, Σέντερφορ πήγε τον Τιάγκο. Δεν είχε παίκτες με την τεχνική κατάρτιση. Υπάρχει και πρόβλημα και στο ρόστερ της Βραζιλίας. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. και συμφωνούν. Δηλαδή και πρέπει να το κοιτάξουν γιατί δεν βγάζουν το ταλέντο που βγάζουν στο παρελθόν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Και, όταν, και αφού αναφέρθηκε στα back, και αν δεν έχουμε δει back πίσω, τα οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, έτσι. Δηλαδή τώρα ποιο Ντανίλο.
2: Ναι. Ναι, εγώ θεωρώ ότι βέβαια ότι έπρεπε να το ψάξει λίγο παραπάνω ο Αντσελότη. Δηλαδή, για παράδειγμα, θεωρώ το για παράδειγμα τη Φιωρεντίνα, όχι ότι είναι κάποιο σπουδαίο back, αλλά είναι καλύτερο από τον Ντανίλο. Θα μπορούσε να βρει μια πιο αξιοπρεπή λύση από τον Ντανίλο.
0: Αν προσδώσουμε το προσωνύμιο ότι είναι η απογοήτευση του τουρνουά η Βραζιλία, μέχρι τώρα ποιο πιστεύεις ότι είναι η ευχάριστη έκπληξη?
2: Νομίζω η απογοήτευση ήταν οι Γερμανοί, γιατί αποκλείστηκαν από χειρότερη ομάδα από την Παραγουάη και ήταν και μια και επιπόλαιο σωρό αποκλεισμός τους. Ποια είναι η ευχάριστη έκπληξη? Ευχάριστη έκπληξη,
0: Η Νορβηγία.
1: Ή το Μαρόκο.
2: Το Μαρόκο δεν είναι έκπληξη, γιατί στο προηγούμενο Μουντιάλ πήγε στους 4. Θα μου πεις ότι να έχει διάρκεια μια ομάδα σαν το Μαρόκο είναι σημαντικό, αλλά έχω την αίσθηση ότι περισσότεροι την περιμέναμε ότι θα είναι καλή. Οι Κολομβιανοί πήγαν να ήταν ευχάριστη έκπληξη, αλλά απογοήτευσαν στο μάτς με τους Ελβετούς, βγάλανε φόβο. Οι Ελβετοί πάντα είναι καπάτσι. Εντάξει, μπορεί να πει κάποιος η Νορβηγία. Με την πρόκληση που έκανε επί της Βραζιλίας, αλλά και την Νορβηγία. Και η Νορβηγία ήταν μια ομάδα που την είχαμε στο μυαλό μας όλοι, σαν ένα outsider που έρχεται, λόγω του Χάλαντ, λόγω του Όντεγκαρτ. Και επειδή με τον Χάλαντ μέσα έχει το εύκολο γκολ, αλλά επειδή τα καταφέρανε και πέρασαν και τους Βραζιλιάνους, ναι, μπορούμε να πούμε ότι η Νορβηγία.
0: Οι Νορβηγοί, οι οποίοι τώρα το κουβεντίασαν νωρίτερα και με τον Νίκο, δεν είναι μόνο ο Χάλαντ και αυτά. Οι Νορβηγοί το 2013 έχουν πάρει μια τεράστια απόφαση. Και ιδρύουν την Εθνική Σχολή Ποδοσφαίρου. Με λέγανε και τι κάνουν οι Νόρβηγοι το 2013. Θεσπίστηκε ένα κοινό σύστημα εντοπισμού, καθοδήγηση και ανάπτυξη ταλέντων από την ηλικία των 10 έως 12 ετών σε όλη τη χώρα. Άρχισαν λοιπόν να προσπαθούν να ξεκολλήσουν τα παιδιά από το σε εισαγωγικά ξυλίκι που παίζανε και να ανταωθούν στην τεχνική και στη γρήγορη λήψη αποφάσεων. Μετά άρχισαν να δημιουργούν. Τα διαβάζω γιατί τα έχω βρει και τα έχω ψάξει πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Πάρα πολλά γήπεδα, τεχνητά γήπεδα. Γιατί λόγω του χειμώνα της Σκανδιναβίας δεν μπορούσαν τα παιδιά να προπονιούνται σε χαλίκι ή λάσπη, γιατί αυτό ευνοούσε το σκληρό παιχνίδι και όχι το τεχνικό παιχνίδι που θέλαν να παίξουν. Οπότε η μαζική αυτή επένδυση σε κλειστά και ανοιχτά γήπεδα με σύγχρονο τεχνικό χλωοτάπητα έχει επιτρέψει στα παιδιά όλη τη Νορβηγία να παίξουν ποδόσφαιρο όλο το χρόνο. Δεύτερον, υποχρεωτικά στην 25 κάθε συλλόγου υπήρχαν 16 γηγενείς παίκτες που από τα 15 έως τα 29 τους προπονιούνταν σε νορβηγική ομάδα. Και τι έχουμε λοιπόν? Ένα κεντρικό σχεδιασμό, επενδύσεις για το καλό της νεολαίας και του ποδοσφαίρου και νέα παιδιά να παίζουν. Και καταφέραν έτσι το 90% των παιδιών της Νορβηγίας, το 90% να ασχολούνται με τον αθλητισμό συστηματικά και το 75% με το ποδόσφαιρο. Και φτάσαμε στην Νορβηγία να την κουβεντιάσουμε τώρα και να λέμε ότι είναι ευχαριστή.
1: Πόσες χώρες είναι αυτές που το κάνουν? Νομίζω ή 8 ή 9 είναι οι ομάδες, οι εθνικές ομάδες που είχαν όλους τους παίκτες να είναι γεννημένοι στη χώρα την οποία εκπροσωπούν. Όλοι οι άλλοι δεν είναι έτσι. Πόσες χώρες είναι αυτές που έχουν τέτοιο σύστημα εκτός από την Νορβηγία?
0: Βαγγέλη, να...
2: αυτό που λέει για τους Νορβηγούς, όλο αυτό που αναφέρεις, έχουν δημιουργήσει μια ομάδα που έχουν όλη ποιότητα και ξέρουν όλη μπάλα. Δηλαδή, τα μπακ, ο Βόλφε με τον Ρίελσον ξέρουν μπάλα. Ο Μπέρκ στο 6-8 ξέρει μπάλα. Ο Νούσα ξέρει μπάλα. Έχουν παίκτες, δηλαδή, όντως έχουν αλλάξει λίγο στο στυλ τους. Δεν είναι αυτό το οποίο θυμόμαστε. Παίζανε σκληρά, που παίζαμε την μπάλα ψηλά, παίζουμε την μπάλα κάτω. Έχουν πολύ ωραία δημιουργία. Έχετε δίκιο.
0: Ναι.
2: Το έχουν φτιάξει.
0: Λοιπόν, Μαρόκο, Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία. Πες μου εντάχει τι βλέπεις.
2: Έχουμε τέσσερα φαβορί. Είναι νοκάουτ παιχνίδια. Είναι νοκάουτ παιχνίδια, δεν πότε είναι ποτέ σίγουρος. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε δει μέχρι τώρα ότι οι Γάλλοι αξίζουν να πάνε στην επόμενη φάση. Θέλω πάρα πολύ να δούμε Γαλλία-Ισπανία. Θεωρώ ότι οι Βέλγοι φτάσαν στο ταβάνι τους, το ξεπέρασαν το ταβάνι τους. Βρήκαν στο προηγούμενο γύρο μια Αμερική επηρεασμένη από το οποίο είναι τον Μπαλογκάν και έκανε ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Δηλαδή δεν είχε καμία σχέση η εικόνα των Αμερικάνων με το Βέλγιο με την εικόνα που είχαν στην προηγούμενη διοργάνωση. Και εντάξει, το έχει δουλέψει πάρα πολύ και ο Γκαρσία, δηλαδή έβγαλε προσωπικότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Άφησε εκτός ομάδας τον Ντεμπρούιν, άφησε εκτός ομάδας τον Ντέκο, άφησε εκτός ομάδας. Βάζει συνέχεια τον πάγκο τον Λουκάκου, γιατί θεωρεί ότι είναι καλός για να κλείνει τα παιχνίδια, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και φτιάχνοντας ένα πιο σκληρό σχήμα, παίρνοντας ο Τίλεμαν σε 10, παρουσίασε ένα πολύ βελτιωμένο Βέλγιο, ανταγωνιστικό και πήρε την πρόξη. Αλλά νομίζω ότι έφτασε το ταβάνι του. Θεωρώ ότι η Ισπανία θα περάσει πιο εύκολα από όλους. Εγώ βλέπω ότι δεν ξέρω αν θα δυσκολευτούν, αλλά πιστεύω ότι Άγγλοι, Ισπανοί και Γάλλοι πρέπει να περάσουν. Η εικόνα της Αργεντινής, η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει. Έχουν βγει ένα εύκολο διάδρομο μέχρι τώρα, ένα εύκολο μπράκετ μέχρι τώρα. Νομίζω θα πάει μακριά το παιχνίδι με την Ελβετία. Έχουν και το πλεονέκτημα ότι έχουν καλό να το πλέκα απέναντι. Τα τρία φαβορί πιστεύω θα περάσουν. Μέχρι τώρα η Αργεντινή δεν με έχει πείσει, αλλά θα δούμε.
0: Διαβάζω εδώ τις πιθανότητες όσο προχωρούν οι αγώνες. Βγάζουν και οι εταιρείες στατιστικών τις πιθανότητες, και οι δύο οι μεγάλες, και η Opta και η FMD, ουσιαστικά έχουν στην πρώτη θέση και τη Γαλλία 26,91%, η μία 24,1%. Αργεντινή. Στη δεύτερη θέση με το ίδιο την Ισπανία 21,3%-21,1%. Okay. Στην τρίτη θέση την Αργεντινή με 17%.
2: Είναι και κυρίως λόγω
0: ονόματος.
2: Και ονόματος και μπράκετ. Ότι βλέπεις ότι μπορεί να πάει στα ημιτελικά, έφτασαν σε ημιτελικά χωρίς να έχουν σκληρό αντίπαλο.
1: Βαγγέλη, καλή διετσία βλέπουμε.
2: Έχουμε. Κοίταγα, αν εξαιρέσουμε τον Ουσμπέκο, αυτόν τον Ουσμπεκιστάν που παίξει στο Γαλλία, Παραγουάη, που ήταν λες και πήγαν να σύσουν μπλόκο στους Γάλλους. Δηλαδή ήταν διετησία που θύμισε κάτι περίεργε που βλέπουμε κατά καιρούς, που βλέπαν παλιότερα μάλλον στη χώρα μας. Οι υπόλοιπες διετησίες έχουν μια αρχή το να σφυρίζουν λίγο. Εμένα μου αρέσει αυτό, μου αρέσει ότι δεν σφυρίζουν λίγο. Όχι να το παρακάνουν όπως έκανε ο Ουσμπέκος που κάνει τρελές. Αλλά εντάξει, ευτυχώς το διαχειρίσαν καλά οι Γάλλοι, είχαν υπομονή. Αντιμετώπισαν και τον μπούλινγκ που τους έκανε οι Παραγουανοί όταν τους κάνανε φάουλ. Και βρήκαν τον τρόπο με ηρεμία, με τον ντουέ, πήραν το πέναλτι, γιατί αλλιώς μπορεί να μπλέκανε. Γιατί άμα συνέχιζε έτσι όπως σφύριζαν, άμα πήγαινε το παιχνίδι μακριά, μπορεί τα πέναλτι να πέναγαν οι Παραγουανοί. Και θα ήταν μια αλλίωση της οργάνωσης. Αυτή η διετσία ήταν ένα μερανό σημείο. Θεωρώ ότι οι υπόλοιποι διετσίες έχουν μια σταθερή βάση. Το ότι να στηρίζουν λίγο, να αφήνουν το παιχνίδι, καμιά φορά το παρακάνουν. Και υπάρχουν καθαρά φάουλ που δεν τα δίνουν. Από το να στηρίζουν πολύ, βέβαια, οι διετσίες. Εγώ προτιμώ να στηρίζουν λίγα και ας χάνουν κάποια φάουλ για να έχουν τα μάτια ρυθμό.
1: Μεγάλη συζήτηση έχει σηκώσει, το είμαι σίγουρος τα ξέρεις, το Αργεντινή-Αίγυπτος. Υπήρχε λόγος να σηκωθεί τόση φασαρία?
2: Όχι, θεωρώ ότι ήταν μια υπερβολή με τον τρόπο που στηρίζαν οι διαιτητές στο Μουντιάλ και είναι ενιαίο. Καταρχάς είναι πάτημα αυτό που στο δεύτερο γκολ της Αιγύπτου. Υπάρχει πάτημα, υπάρχει φάουλ, δεν μπορεί να μην δοθεί. Εν τω μεταξύ η φάση είναι η ίδια, δηλαδή γίνεται μεταφορά της μπάλας γρήγορη από την Αίγυπτο και πάνω στη μεταφορά μπαίνει τον γκολ. Οπότε δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχει αλλάξει φάση ώστε να μην επιστραφεί πίσω για να δώσουν το φάουλ. Από εκεί πέρα στο Σαλάχ, εγώ βλέπω πιο πάρα πολύ εύκολη πτώση από τον Σαλάχ. Και στην πραγματικότητα, η Αίγυπτος το 79 χέριζε 2-0, είχε 11 λεπτά και καθυστερεί 15 λεπτά να κρατήσει και να πάρει την πρόκληση. Το χέρι της ήταν, έπαιξε άθλια άμυνα σε χαμηλά μέτρα. Αυτό ήταν το πρόβλημά της και το μάτς γύρισε. Δεν έφυγε κανένα στην Αίγυπτο. Το παιχνίδι έγινε 2-0. Αμύνθηκε πάρα πολύ άσχημα. Η Αίγυπτος δεν έβγαλε καμία σκληράδα, ήταν soft και γι' αυτό το λόγο γύρισε το παιχνίδι. Νομίζω ότι οι φωνές είναι. Εγώ δεν είδα κάποιος κάποια φάση να κάνει λάθος ο διαιτητής.
0: Και εγώ έχω παρόμοια γνώμη.
1: Και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Απλά ρωτάω γιατί είδατε ότι φταίει ο Γάλλος, γιατί μας βάλατε Γάλλο.
0: Και ουσιαστικά σήμερα στη συνέντευξη τύπου ο Ντεσάμ, που φυσικά υπεραμύνθηκε του συμπατριώτη του και είπε ότι ελπίζω ότι ο διαιτητής του αγώνα μας με το Μαρόκο να είναι το ίδιο καλός με τον κύριο Λετεσιέ και τους βοηθούσε στο μάτς Αργεντινής με την Αίγυπτο. Ο αντίπαλος είναι το Μαρόκο, όχι ο διαιτητής, τόνισε ο Γάλλος, που έχει λίγο φοβηθεί από τα δημοσιεύματα και από τις δηλώσεις των Αιγυπτίων.
2: Γιατί βάλανε Αργεντίνο.
0: Ναι, γι' αυτό.
2: Βάλανε Αργεντίνο διευθυντή. Έχει γίνει χαμός στη Γαλλία και αλήθεια είναι ότι και η Ομοσπονδία έχει κάνει διαμαρτυρία. Ο Ντεσάμ πάρα πολύ καλά κράτησε συγκεντρωμένους τους παίκτες και είπε ότι όντως ότι ο αντίπαλος μας είναι το Μαρόκο. Πράγματι πάντως ότι ο Ουσμπέκος διευθυντής τους πήγαινε για σφαγεία.
0: Με την Παραγουάη, ναι. Σωστό. Ωραία. Θες, Βαγγέλη μου, κάτι να προσθέσεις?
2: Όχι, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Όχι, γιατί η ώρα είναι παραπέντε. Εμείς πρέπει σε λίγο να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σε είχαμε παρέα μας.
2: Λίγο, καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα και σε λιγότερο από μία ώρα το παγκόσμιο κύπελο με την διεξαγωγή του πρώτου προημιτελικού στη διοργάνωση Γαλλία-Μαρόκο στη Βοστόνη. Οι δύο τους έχουν αναμετρηθεί πριν 4 χρόνια και στο Κατάρ με τους τρικολόρ να επικρατούν με 2-0, ενώ η ομάδα που θα προκριθεί θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε σήμερα το πιστοποιητικό της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για την περσινή περίοδο, κάλεσε τον Βαγγέλη Λιόλιο σε ακρόαση, ενώ ανακάλεσε και τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες είχε εγκριθεί απόκτηση από τους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ. Επίσης, αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ως πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με την ΚΑΕ της Πάτρας. Θυμίζουμε ότι προμηνών ο Ηλίας Παπαθεοδόρου και η ΚΑΕ Αμαρουσίου είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στις οποίες υποστήριζαν ότι υπάρχει ακόμα σχέση μεταξύ του Προμηθέα και του Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος σήμερα χαρακτήρισε την απόφαση της Επιτροπής παράνομη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν εκβιάζομαι ούτε εκφοβίζομαι από αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις». Θέση επί του θέματος πήρε και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αναφέροντας ότι στηρίζει κάθε απόφαση των ανεξάρτητων των αρχών, καθώς είναι απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας. Με αυτά και με αυτά, πλέον ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ θα έχει τον τελευταίο λόγο. Στο ποδόσφαιρο ξανά, λεπτομέρειες απομένουν για να πέσουν υπογραφές μεταξύ

0: και Λούκα Γιώβιτς για το νέο συμβόλαιο του Σέρβου επιθετικού με διάρκεια έως το 2029. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο το Super Cup μεταξύ της πρωταθλήτριας Ένωσης και του κυπελούχου Όφη. Στον Ολυμπιακό την πρώτη του προπόνηση με τα Ερυθρόλευκα έκανε σήμερα 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται στο Φάληρο με τη μορφή δανεισμού και όψιον αγοράς από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Πορτογάλος Ρικάρντο Μάγκας είναι ο παίκτης που έχει κυκλώσει ο Παναθηναϊκός για παρτενέρ του Κυριακόπουλου στο αριστερό άκρο της άμυνας και εντείνει τις επαφές με την Sporting Λισαβόνας για να τον αποκτήσει. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται τα ερχόμενα 24 ώρα ο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία για να επισφραγιστεί η συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Ο δικεφαλός του Βοράτα έχει βρει σε όλα και με τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ Τάχα Αλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Σουηδία. Κοντά στην απόκτηση του 19χρονου αριστερού αμυντικού της Ατλέτικο Μαδρίτης Ντάνι Μουνιώθ είναι ο Ηρακλής, ο οποίος παράλληλα κοιτάζει και τον 22χρονο αμυντικό μέσο Κάρλος Μορένο που ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο μπάσκετ, την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κίναν Εβανς γνωστοποίησε σήμερα ο Ολυμπιακός, ο οποίος απ' την άλλη επιθυμεί να κρατήσει στο ρόστερ του τον Κόρι Τζόζεφ. Πενθήμερη προθεσμία ζήτησε ο Καναδός γκάρντ για να αποφασίσει. Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος απέκτησε τον 29χρονο Αμερικανό γκάρντ Σάνον Μπόγκες. Και στα νέα από το εξωτερικό, μόλις έναν χρόνο έμεινε κάτοικος Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Γιακουμάκης, καθώς ετοιμάζεται να ξενιτευθεί εκ νέου, αυτή τη φορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για λογαριασμό της Al Ain. Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χασάμ Χασάν μετά την επιτυχημένη πορεία των Φαραώ στο Μουντιάλ. Τον 18χρονο Κωνσταντίνο Καρέτσα έχει βάλει στο στόχαστρό της η Μίλαν, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Τέλος, δεν το βάζει κάτω ο Κρίστιαν Έριξεν, καθώς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και μετά τη δεύτερη καρδιακή προσβολή που υπέστη στις αρχές Ιουνίου σε φιλικό αγώνα της Δανίας. Ο Έριξεν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο γερμανικός σύλλογος, θα μετάσει κανονικά στην προετοιμασία της Βολφσμπουργκ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Νίκος Μοσχονάς και ο Άκης Δημακός συνεχίζουν την ενημέρωσή σας μέχρι τις 12 με βασικό τους θέμα τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο.
1: Ερασπορ 101,8. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα βάλουμε μία άνω τελεία στα του Μουντιάλ, γιατί.
1: Θα παραμείνουμε σε ποδόσφαιρο όμως.
0: Θα μένουμε σε ποδόσφαιρο. Είμαστε Ερασπόρ, είμαστε ένα ιδιοσωραφικό ραδιόφωνο. Η είδηση πάντα προτρέχει και μας ζήτησε ο Στέλιος Σωτηρόπουλος, ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, να παρέμβει. Στέλιο μου, καλησπέρα.
1: Κάτι γίνεται, νομίζω, με Λέστερ και Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω. Ο Στέλιος τα ξέρει καλύτερα. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλησπέρα, Νίκο. Καταρχάς, Άκη, χαίρομαι που σας ακούω ύστερα από καιρό πάλι.
0: Να είσαι καλά, Στέλιο μου.
2: Ακριβώς όπως το πρωί είπε ο Νίκος Μοσχονάς, ξέρω ότι πάντως, παρένθεση, και Άκης Δημακός και ο Νίκος Μοσχονάς τα ξέρουν ταυτόχρονα, αλλά ας περάσουμε στο διατάφτα.
1: Εσύ είσαι ο αρμόδιος.
0: Στέλιο, επειδή ξέρω τι θα πεις, ουσιαστικά θα σου πω, επειδή άκουγα και τη ραδιοεφημερίδα, το φωτογράφησες νωρίτερα. Είπες ότι δεν έχουν κλείσει οι επαφές. Ουσιαστικά εγώ κατάλαβα ότι το φωτογράφησες. Και πες μας την είδηση τώρα.
2: Δεν ξέρω μάλιστα, και για να το προεκτείνω, αν το όνομα του Ρικάρτο Μάγκας που διέρευσε το πρωί ίσως να λειτουργήσε ως μοχλός πίεσης, γιατί προφανώς η είδηση αυτή έφτασε και στα αυτιά των Αλεπούδων, ήτη της Λέστερ, και εμφανίστηκαν από το σημείο αυτό και μετά διαλλακτικότεροι. Συζητούν πλέον με τον Παναθηναϊκό για οψιόν αγοράς, δανεισμό και οψιόν αγοράς.
0: Αυτό που ήθελε δηλαδή ο Παναθηναϊκός εξ αρχής.
2: Πολύ σωστά. Και φαίνεται ότι ο 23χρονος Βίκτορ Κρίστιανσεν, δανός, ακραίος, αριστερός, αμυντικός, πλησιάζει προς το Κοροπή. Είναι πρόωρο να το πούμε όμως αυτό ακόμα, Άκη και Νίκο. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Η ουσία είναι ότι οι Αλεπούδες άλλαξαν άρα ενστάση και συζητούν πλέον στο πλαίσιο θέλει ο Παναθηναϊκός δανεισμό με οψιόν αγοράς του 23χρονου δανού. Και αφού άκουσες λοιπόν και Νίκο, ακούσατε τα προηγούμενα, είχα πει και το εξής, όντως φωτογραφίζοντάς του, ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο. Ο Μεν Ρικάρτο Μάγκας είναι 28 ετών, ο δε Βίκτορ Κρίστιανς είναι 23 ετών και παίζει και αυτό κάποιο ρόλο οπωσδήποτε. Τα 5-7 χρόνια είναι πολύ σημαντικά.
0: Εννοείται, θέλω και να πούμε ότι αν ο Κρίστιανσεν δεν είχε τα θέματα του τραυματισμού που είχε περάσει, θα μπορούσαμε να κουβεντιάζαμε και για απευθείας μεταγραφή και όχι δανεισμό τον Παναθηναϊκό από τώρα.
2: Απλά ακριβώς,
0: καλό είναι να το πηγαίνουν σωστά και βήμα-βήμα.
2: Και τελευταίο, πριν σας δώσω πάλι το λόγο, παιδιά, ρωτήσαμε τον Παναθηναϊκό, δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση, αν το ότι ο Κρίστιανσεν φαίνεται ότι πλησιάζει στο τριφύλι, αυτό σημαίνει ότι εγκαταλείπεται η υπόθεση του Μάγκας. Δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση. Θα το δούμε και αυτό τις επόμενες ώρες. Να δούμε τι θα γίνει, μήπως. Γιατί είναι πολλές οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, έτσι. Είναι και Ευρώπη, είναι και πρωτάθλημα, είναι και κύπελο. Θα δούμε τώρα. Είναι πολλές υποχρεώσεις. Μήπως το ένα την αποκλεί τον άλλο.
0: Έγινε τέλειο.
1: Τέλειο για οτιδήποτε προκύψει. Είμαστε πάντα εδώ.
2: Ναι, ναι.
1: Και σε περιμένουμε. Ήταν ο Στέλιος Σωτηρόπουλος με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Και είναι οι περιπτώσεις που θέλει ο αθλητής, θέλει και ο προπονητής, και ουσιαστικά έχει πέσει τον μπαλάκι στις δύο ομάδες εκεί πέρα, έτσι.
1: Ναι, να δούμε. Φαντάζομαι ότι εφόσον θέλουν και οι δύο, νομίζω ότι θα βρεθεί λύση αυτό. Θα βρεθεί λύση.

0: Και δεν ξέρω εσύ τι λες, νομίζω ότι να επιστρέψουμε πίσω στο Μουντιάλ. Κάναμε μία συζήτηση πριν με τον Βαγγέλη Πρωτόπαπα. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Να καλωσορίσουμε στη Νέα Σπορ τον Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Τον μέτρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Μπράβο. Χαίρομαι που τα λες εσύ.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου Μάνο.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, εδώ περιμένουμε να αρχίσει το παιχνίδι.
1: Έτσι, γι' αυτό και εμείς σε πήραμε, γιατί θέλω να μας αποδικοποιήσει ότι έχουμε δει μέχρι τώρα σε παγκόσμιο κύπελλο και το τι περιμένουμε.
2: Κοίτα να δεις, γεγονός είναι ότι έχουμε δει καλό ποδόσφαιρο, ειδικά από Μαρόκο και Γαλλία. Είναι από τις περιπτώσεις που κανένας δεν μπορεί να μην πει ότι δεν είναι ευχαριστημένος.
1: Ναι.
2: Το Μαρόκο που συνεχίζει την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει το 22 που φτάσε μέχρι την ημιτελική φάση, εκεί βεβαίως είχε αντίπαλο τη σημερινή τη Γαλλία που έχασε 2-0. Ωστόσο όμως το Μαρόκο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Από το 10 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια όταν ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σε συνεννόηση με την κυβέρνηση αποφάσισαν να οργανώσουν μια ομάδα ιχνηλατών η οποία είχε ως αποτέλεσμα αυτή να ψάχνει να βρει παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς ας ζούσανε στην Αγγλία, στη Γερμανία, οπουδήποτε.
1: Μεταναστών.
2: Μεταναστών ακριβώς.
1: Μανώ, λοιπόν, ξέρεις, σκεφτόμουν.
2: Ναι.
1: Για το ζευγάρι αυτό, το Γαλλία-Μαρόκο.
2: Ναι.
1: Ουσιαστικά ένας πολύ ωραίος τίτλος θα ήταν, άμα θέλουμε να το ανοίξουμε κιόλας λίγο,
2: ναι,
1: ότι είναι η εθνική της διασποράς,
2: ναι,
1: απέναντι στη χώρα που εκπαίδευσε τους παίκτες της.
2: Σωστό.
0: Πολύ σωστό.
2: Σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, και εκεί είδαμε να εμφανίζονται πολλά νέα ταλέντα. Για παράδειγμα, τώρα όλοι μιλάνε για τον Μπουαντί. Η Manchester United ετοιμάζεται να προσφέρει 70 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει αυτό το θαυμάσιο χαφ, έτσι. Ο Σαϊμπάρη ήδη, που ναι μεν σήμερα δεν θα παίξει γιατί τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Καναδά στον Οπίστιο Μυριαίο, αλλά ήδη η Μπάγκερ με 55 εκατομμύρια ευρώ τον έχει πάρει από την Αϊτχόβεν και βλέπουμε ότι όλοι ή θα παίξουν σε ευρωπαϊκές ομάδες ή παίζουν ή θα μετακινηθούν σε πιο μεγάλες.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι είναι. Το Μαρόκο είναι ουσιαστικά για μένα ξαδέρφια σε εισαγωγικά των Γάλλων. Ίδιο ποδόσφαιρο, ίδια φιλοσοφία. Πολύ καλούς ποδοσφαιριστές τεχνίτες. Εντάξει, η Γαλλία ξεχωρίζει έτσι. Δηλαδή αυτή η τριπλέτα με τον Ολίσε, με τον Ντεμπελέ, με τον Εμπαπέ μου θυμίζει εμένα την Μπαρσελόνα με τον Νεϊμάρ, τον Σουάρες και τον Μέση.
1: Ναι, ειδικά ο Ολίσε είναι ο πρώτος που στον τεπούντο του σε παγκόσμιο κύπελο κάνει αναμάτς πάνω από 10 τρίπλες, φτιάχνει πάνω από 10 ευκαιρίες σε open play και έχει τουλάχιστον 10 κάθετες μπαλιές.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: επειδή και το διάβαζα αυτό κάπου,
2: ναι,
1: αυτό
2: ναι,
1: έχει να συμβεί από το 78 με το Ζίκο.
2: Μάλιστα. Ωραία. Και από ό,τι είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι, δεν τον βάζει δεξί εξτρέμ τώρα. Τον βάζει ελεύθερο πίσω από τον κεντρικό φόρο, δηλαδή πίσω από τον Εμπαπέ και το ίδιο νομίζω θα κάνει και σήμερα. Δηλαδή ήταν περίπου ένα δεκάρι της Εθνικής Γαλλίας με τον Ντεμπελέ να παίζει δεξιά, τον Ντουέ αριστερά και στην κορφή της επίδεσης ο Εμπαπέ.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια ξέρουμε ότι θα παίξει σίγουρα ο Μεϊνάντροφλάκας, ο Κουντέ δεξιός μπακ, ο Ντίνα αριστερό, ο Σαλιμπά ο ένας στόπερ, ο Παμεκανό ο άλλος και αμυντικά χαφτάνε ο Ραμπιό με τον Κονέ της Ρώμα.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτός είναι πολύ εξελίξιμος ποδοσφαιριστής.
1: Πώς το βλέπεις, μπορούμε να έχουμε έκπληξη εδώ?
2: Μπορούμε, ναι, μπορούμε. Εντάξει, οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή είναι ας πούμε 60-40 υπέρ της Γαλλίας, αλλά με αυτό το Μαρόκο όπως το έχουμε δει, που θα είναι πολύ πιο καλά προετοιμασμένο και διαβασμένο τώρα, έτσι, θα δυσκολέψει πολύ πιστεύω τους Γάλλους. Τώρα τι θα γίνει, εντάξει, είπαμε, περισσότερες πιθανότητες έχει η Γαλλία που θέλει να ξαναπάει σε ένα τελικό, φιναλίστ ήταν στο προηγούμενο, το πιο προηγούμενο το είχε κατακτήσει στα γήπεδα της Ρωσίας, τελευταία παρουσία και του Ντεσάν, έτσι, μετά ανεξαρτήτως θα κάνει η Γαλλία τη θέση του αντιμπάρει ο Ζιντάν, ο Ντεσάν προφανώς ίσως να πάει σε κάποια ομάδα Σαουδικής Αραβίας, θα δούμε, αλλά είναι από τους ελάχιστους προπονητές που έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελλο και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Αυτοί είναι ελάχιστοι που το έχουν κάνει, ο Μάριο Ζάγκαλο, ο Μπέκεμπάουερ, εντάξει, είναι ελάχιστοι. Λοιπόν,
0: στα υπόλοιπα ζευγάρια.
2: στα υπόλοιπα ζευγάρια. Εντάξει, το Ισπανία απέναντι στο Βέλγιο, θεωρώ ότι όσο και αν η Ισπανία ακόμα δεν μπορεί να πει κανένα να σου το είχε εντυπωσιάσει, αν και πρωταλήτερα Ευρώπη, ειδικά με του Πορτογάλου, ήταν ένα αφήρωπο παιχνίδι μέχρι τελευταία στιγμή που κρίθηκε η διαδικασία των πέναλτι. Ωραία, δεκτό. Επιτήρησε στο περισσότερο διάστημα ο Μαρτίνετ τον Γιαμάλ και μάλιστα ο πρόεδρος της Μαροκινής Ομοσπονδίας σήμερα, ο Λέξα, είχε πει: εγώ του είχα μιλήσει πολλές φορές να παίξει την Εθνική Μαρόκου, έτσι, γιατί είναι Μαροκινός ουσιαστικά. Μαροκινής καταγωγής ο Γιαμάλ. Αλλά αυτός προτίμησε την Ισπανία για μεγαλύτερες διακρίσεις, καταλαβαίνουμε το λόγο. Και μάλιστα λέει για μας ο Γιαμάλ δεν είναι Ισπανός, χαριτολογώντας το τέλος, αλλά οι σχέσεις τους είναι πάρα πολύ καλές και τον θαυμάζει ο Λέξα τον Γιαμάλ. Λογικό είναι αυτό. Mm-hmm. Τώρα, νομίζω ότι το Βέλγιο που με τη νίκη του Βελγίου 4-1 επί των ΗΠΑ αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, έτσι. Δεν ξέρουμε τι είχε προηγηθεί με τον Παλαιογκούν και όλα αυτά που δεν τιμούν το ποδόσφαιρο, δεν τιμούν τη FIFA, έτσι.
1: Μα ουσιαστικά εγώ το είπαμε εδώ και με τον Νίκο, ναι, ότι η απόφαση αυτή συσπήρωσε πάρα πολύ τους Βέλγους.
2: Ναι, βέβαια. Συμφωνώ απολύτως. Και αν δούμε, εκείνο το 1962 τότε η απόφαση, δεν υπήρχε VAR, έτσι. Τώρα υπάρχει το VAR, άρα λοιπόν την απόφαση αυτή την πήρε το VAR για τιμωρία του Μπαλογκούν. Αυτό είπε δείξει στο DAT το αθλητικό μαρκάρισμα που έκανε στο Μουχταμέροβιτς. Δεν το έκανε κατευθείαν ο διαιτητής. Mm-hmm. Ήταν λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως είπε και ο Τζιάνι Φαντίνο μετά στην απολογία, το έχω βάλει μια ανεξάρτητη επιτροπή. Άμα δούμε ποιοι αποτελούν τα μέλη της ανεξάρτητης επιτροπής, θα δούμε ότι ελάχιστοι είναι, 2-3 είναι οι Ευρωπαίοι. Τα περισσότερα είναι Αφρικανοί παράγοντες και Λατινοαμερικάνοι. Οπότε καταλάβει κανένα, του χαμογελάς πιο εύκολα αυτό, ναι.
1: Εγώ ξέρω, Μάνο μου, ότι με τις εμφανίσεις η Αμερική είχε κερδίσει πάρα πολύ κόσμο, ναι, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, την υποστηρίζει. Και με την απόφαση αυτή όλοι ήταν κατά τους.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Σωστό.
1: Και να σου πω και κάτι, επειδή πάλι το είπε και ο Νίκος και έχει πολύ δίκιο, αν έπαιρνε απόφαση ο Ποτσετίνο, ο Ποτσετίνο, να πει ότι εγώ δεν το χρησιμοποιώ γιατί είμαστε αξιοπρεπείς, θα κερδίζαν ακόμα παραπάνω.
2: Συμφωνώ, αλλά όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, πιστεύω ότι ο Ποτσετίνο δεν μπορούσε να παρέχει την απόφαση.
1: Εντάξει, κουβεντιάζουμε, ναι, τώρα, ναι, θεωρητικά, ναι, εμείς.
0: Ναι. Θα μπορούσε, σίγουρα, μάνα, θα μπορούσε και ο ίδιος να διευκολύνει και να πει: εγώ σε αυτό το παιχνίδι δεν θέλω να παίξω. Βέβαια, δύσκολο να πει.
2: Τώρα, όπως είχε φτάσει το θέμα,
0: ναι,
2: ήταν δύσκολο να το πει και ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι. Πολύ, πολύ δύσκολο, ναι, πάρα πολύ, ναι, δύσκολο.
2: Ναι. Όταν εμπλέκεται σε όλο το παιχνίδι ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Ναι, δεν το κάνει αυτό.
2: Δεν είναι, ναι.
1: Πάμε σε άλλα δύο.
2: Αποδόθηκε δικαιοσύνη, βεβαίως πρέπει να πούμε και τ' άλλο, όπως έχει πει ο ύμνος ο Παναγούλιας, επειδή οι Αμερικανοί όταν πάρουν κάτι στα σοβαρά κάποια στιγμή φτάνουν πολύ ψηλά, δεν πρέπει να ξεχνάμε το ποδόσφαιρο τώρα ΣΥΠΑ έχει ανέβει πάρα πολύ γιατί το έχουν βάλει στα σχολεία τους, έτσι, εδώ και 15 χρόνια. Οπότε πιστεύω σε 10-15 χρόνια η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ θα είναι άκρως ανταγωνιστική στις ευρωπαϊκές.
1: Ναι.
2: Αυτό φαίνεται. Ναι.
1: Πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Πάμε, Αγγλία-Νορβηγία.
2: Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι η Αγγλία με τον Τόμας Τούχελ, τον Γερμανό, έχει μια διαφορετική νοοτροπία και αφιλοσοφία στο παιχνίδι της. Είδαμε τον Μπέλιγχαμ να παρουσιάζεται σαν φάντασμα ξαφνικά στις θαυμάσιες κινήσεις που έκανε ο Χάρι Κέιν, που ο Χάρι Κέιν παίζει ένα ρόλο μεταξύ σεντερφόρ αλλά και δεκαριού, έτσι. Δεν είναι μόνο σαν τον Γκάρι Λίνεκερ παλιά.
1: Όχι, γυρίζει και κάζει κάτι σαραντάρες.
2: Ναι, ναι, ναι. Και πετάγεται ξαφνικά φόρο ο Μπέλιγχαμ και σκοράρει. Και εντάξει, όπως είπε και ο Τούχελ, θα μπορούσα και εγώ να κάνω έφεση για τον Κόνσα, έτσι, που τιμώρηθηκε με δύο αγωνιστικές. Αλλά προς Θεού δεν θα το κάνει. Λοιπόν, η Νορβηγία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία ξεκίνησε το 2013 όταν δημιουργήθηκε εκείνη η Εθνική Ακαδημία Ποδοσφαίρου που φτιάξανε, ανακαίνησαν 500 γήπεδα, δημιουργήσαν 18 ακαδημίες με στόχο να βάλουν το εμείς πάνω από το εγώ τους.
1: Τα
2: το
1: παιδιά, όλα τα παιδιά στο γήπεδο.
0: Και να γίνουν πιο ποιοτικοί, το ανέφερε.
1: Ναι, γιατί τα είπα νωρίτερα. Ουσιαστικά τα παιδιά στην Νορβηγία, επειδή ξέρεις, εγώ λόγω τώρα και του νησιού Κυκλάδης, αναστρέφω πάρα πολύ Νορβηγούς. Όλα τα παιδιά, τρεις μήνες το χρόνο μπορούσαν να χαρούν το ποδόσφαιρο και σε συνθήκες λάσπης. ναι, και Χαλικιού που ουσιαστικά τους ανάγκαζε αυτό να παίξουν πιο σκληρά.
2: Έτσι, έτσι. Σωστό. Γι' αυτό και τους λέγαμε ξυλοκόπηση εισαγωγικά. Έτσι, πριν 10 χρόνια, όποιος σκληρώνονταν με ομάδα της Νορβηγίας ή της Σουηδίας, λέγαμε ξυλοκόπηση. Αλλά αυτοί όμως φτιάξαν τα γήπεδα, δώσανε στις ακαδημίες μια ενιαία φιλοσοφία. Το σύστημα είναι 2-4-2-3-1 ή 4-3-3. Και κάθε μήνα ο Σολμπάκερ, ο ομοσπονδιακός τροποντής, μιλάει με όλους τους περιφερειακούς πώς πάει η κατάσταση. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα ο Μπέργκ, ο Έντεγκαρτ που παίζει στην Άρσεναλ και είναι αρχηγός της. Ποδοσφαιριστές δηλαδή με ποιότητα πλέον. Ο Μπέργκ που θέλει να πάρει, έχει παίξει το όνομά του και τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν λέω για το Τάγκ τώρα τον. Το Χόλαντ, είναι άλλη περίπτωση. Εντάξει. Και όπως είπε και ο πατέρας του Αλφ, που έχει παίξει και αυτό στην Premier League, εντάξει, το παιδικό του είναι κάποια στιγμή να παίξει στη Real Madrid. Και νομίζω θα γίνει κάποια στιγμή.
1: Mm-hmm.
2: Και νομίζω ότι.
1: Τι βλέπεις αυτό?
2: Αγγλία βλέπω περισσότερο.
1: Και στο
2: όχι με μεγάλη διαφορά, αλλά βλέπω Αγγλία.
1: Και στο Αργεντινή, Ελβετία.
2: Κοίτα, νομίζω η Αργεντινή μετά από αυτό το κάζο που πήγε να πάθει και το γύρι στο τέλος με την Αίγυπτο θα είναι πιο σοβαρή τώρα, πιο διαβασμένη, πιο προσεκτική και όσο και αν τη δυσκολεύσει η Ελβετία όπου ο Μοζαμπί, έτσι, αυτός ο 20χρονος εξαίσιος χώρ που ήδη τον πήρε η Νιουκάστρ με 60 εκατομμύρια ευρώ όσο και αν δυσκολέψει τους Αργεντινούς, νομίζω θα περάσει η ομάδα του Λιονέλ Μέση.
0: Μανώ, μία ερώτηση. Γενικά το φορμάτ αυτό το οποίο το βλέπουμε για πρώτη φορά, θεωρείς ότι είναι πετυχημένο?
2: Ναι, είναι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε το 30 πάλι θα έχουμε τριπλή συνδιοργάνωση, έτσι. Και το 30 υπάρχει το ενδεχόμενο γιατί όμως η αντίστοιχη UEFA της Λατινικής Αμερικής, η CONMEBOL, έχει ζητήσει μέσω του προέδρου του Ντομίγκεθ, το οποίο το εξετάζουν οι ειδικές υπηρεσίες, ας πούμε, της FIFA, να πάει σε 64 ομάδες για μια και μοναδική φορά, επειδή συμπληρώνονται 100 χρόνια. Και ξέρουμε ότι τα τρία πρώτα παιχνίδια θα γίνουν Ουρουγουάη, Αργεντινή, Παραγουάη, και τα υπόλοιπα θα έρθουν μετά Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία.
1: Εσείς βάλετε το όλες μέσα να τελειώνουν, να μην γίνεται και προκριματικά.
2: Τα χρήματα είναι πολλά.
0: Να ρωτήσω κάτι, όταν λες να τους βάλουν όλους μέσα, θα είναι και η Ιταλία και τα λοιπά, γιατί η Ιταλία κάθε φορά φτάνουμε.
2: Τι να πει η Ιταλία, έτσι. Ναι. Τρίτη συνεχόμενη φορά εκτός Μουντιάλ. Εντάξει, η Ομοσπονδία άλλαξε. Ο Μαλαγκόν ανέλαβε την Προεδρία που ήταν μέχρι πριν λίγα χρόνια πρόεδρος της Κόνη, δηλαδή της Ολυμπιακής Επιτροπής. Το Μαντσίνη θα πάρει γιατί ο Κόντε κοστίζει πολλά περισσότερα και αυτή τη στιγμή έχουν φύγει χορηγοί από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Οπότε πάνω από 3 εκατομμύρια το χρόνο δεν μπορεί να δώσει η Ιταλία. Οπότε θα πάρει το Μαντσίνη, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε, έφυγε από το Κατάρ που δούλευε, επέστρεψε στην Ιταλία. Τώρα αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως η πρόσληψή του.
1: Λοιπόν, από εβδομάδα μάλλον θα πούμε περισσότερα. Ευχαριστούμε.
2: Εντάξει, και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Μανώ.

0: Λοιπόν, Νίκο, εδώ είμαστε. Ωραία τα λέμε εμείς για το παγκόσμιο κύπελο, από την τηλεόραση που τα βλέπουμε, ωραία τα κρίνουμε. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν ζήσει από κοντά, Έλληνες, συμπατριώτες μας. Ένας από αυτούς είναι ο συνεργάτης του Γιώργου Δόνη, ο Παναγιώτης Μαλιαρίτσης, ο οποίος το πρωί μίλησε στο Γιάννη Ράνιο. Εγώ την άκουσα όλη τη συνέντευξη, μ' άρεσε πάρα πολύ. Προπονητής θερματοφυλάκων.
1: Και άμεσο συνεργάτης του Γιώργου Δόνη.
0: Έχουμε απομονώσει ένα κομμάτι, αφού όμως πούμε πρώτα μια καλησπέρα στον Γιάννη Ράνιο. Γεια σου, Γιάννη μου.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, παιδιά, στην όμορφη παρέα σας.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε μια τάκα του Παναγιώτη Μαλιαρίτση και Γιάννη, επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα για τον παγκόσμιο κύπελο.
2: Η πίεση υπήρχε από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι ο Γιώργος Δόνης θα είναι προπονητής στην Εθνική Σαουδική Αραβία. Γιατί ποια είναι η διαφορά? Άλλο είναι να αντιπροσωπεύεις μια πόλη και άλλο να αντιπροσωπεύεις μια ολόκληρη χώρα. Στην οποία σε πληροφορώ ότι οι άνθρωποι αγαπάνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Ευχαριστιέσαι το ποδόσφαιρο, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια με 60-70 χιλιάδες κόσμο. Η πίεση υπήρχε. Και εμείς αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα έπρεπε ο προπονητής να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα προετοιμαστεί για τις επόμενες διοργανώσεις. Γιατί ο βασικός μας στόχος σαν Εθνική Σαουδικής Αραβίας είναι το Asia Cup που θα ξεκινήσει τον Δεκέμβρη. Συν το Gulf Cup που είναι στα μέσα Σεπτεμβρίου, προς το τέλος Σεπτεμβρίου.
3: Νιώθετε ότι υπάρχει αμφισβήτηση, καχυποψία το γεγονός ότι αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ένας ξένος και ένα staff ευρωπαϊκό, ή το θεωρούν τιμή τους? Πώς το... Βάλε μας λίγο στο κλίμα, πώς το εκλαμβάνουν?
2: Να σε βάλω στο κλίμα. Ο προπονητής και κατ' επέκταση και το team του δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με τον τρόπο παιχνιδιού που έχει βάλει τη σφραγίδα του ο προπονητής στην εκάστοτε ομάδα και με το σεβασμό που έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια στους Άραβες παίχτες και στους Άραβες παράγοντες, αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Αμφισβήτηση δεν υπάρχει. Υπάρχει μία απογοήτευση εντός εισαγωγικών, γιατί εκεί που φτάσαμε, και εννοώ το παιχνίδι με το Κάπο Βέρντε, το τρίτο μας παιχνίδι, που δεν κάναμε μία νίκη να περάσουμε στους 32. Ενώ είχαμε παίξει πολύ καλά για 60 λεπτά με την Ουρουάη, πήραμε το Χ και με μία νίκη με το Κάμπο Βέρτε θα περνάγαμε στους 32.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Γιάννη, ο καλεσμένος σου έζησε πολύ ωραίες στιγμές. Ήταν πάρα πολύ ωραίος ο διάλογος. Είναι ωραίο εμείς εδώ να λέμε τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει από τις τηλεοράσεις. Εκείνος όμως τα έζησε live.
2: Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι του χώρου, όταν ακούς ότι σου λέει πως είναι πολύ διαφορετικό αυτό το οποίο ζεις μέσα από μια οθόνη παρακολουθώντας εξ αποστάσεως έναν παίχτη, μια ομάδα, και είναι πολύ διαφορετικό όταν τους βρίσκεις αντιμέτωπους και καταλαβαίνεις πάρα πολλά από τα πράγματα που μελετάς πόσο απέχουν από την πραγματικότητα. Το είπε με αφορμή την Ισπανία που είχαν αντιμετωπίσει. Η Σαουδική Αραβία, θυμίζω, ότι αποχαιρέτησε διοργάνωση με 2 ισοπαλίες. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι ήταν ο σάκος του μπόξ σε έναν ούτως ή άλλως δύσκολο όμιλο. Αλλά παρόλα αυτά το πάλεψε και μας έδωσε και ένα άλλο στίγμα για τους θερματοφύλακες. Δηλαδή πλέον εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι μόνοι εναντίον όλων. Mm-hmm. Έχουν να αντιμετωπίσουν τα λάθη των δικών τους παιχτών που πρέπει να τα καλύψουν. Έχουν να αντιμετωπίσουν τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές. Και μία μπάλα η οποία κάνει τα δικά της προκειμένου να τους μπερδέψει. Δηλαδή ακόμα και τα χρώματα. Βλέπεις ότι πολλές φορές παρασύρουν τον θερματοφύλακα για να έχει σωστή αντίληψη σε μία φάση, σε μία επέμβαση. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, σε καλέσαμε γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί και μας λένε όλοι ωραία τα λέτε, ωραία λέτε τι πιστεύετε. Στοιχηματικά τελευταία στιγμή τι παίζουμε, γιατί είμαστε 29 λεπτά πριν τη σέντρα.
2: Κοίταξε, θα επαναλάβω καταρχάς αυτό που είπα το μεσημέρι και εδώ θέλω και τη δική σας άποψη, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Η γνώμη μου είναι καταρχάς ότι εύκολα ή δύσκολα η Γαλλία μπορεί να πάρει την πρόκριση. Τώρα, αν θα το κάνει στην κανονική διάρκεια ή αν θα χρειαστεί παράταση και πέναλτι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, γιατί παραδοσιακά οι αφρικανικές ομάδες την δυσκολεύουν περισσότερο από κάθε άλλη ήπειρο, και αυτό φαίνεται και από αποκλεισμούς και από είδες σε προηγούμενα Μουντιάλ. Το Μαρόκο έχει δείξει ότι έχει μια άκρος επικίνδυνη μέσω επιθετική γραμμή, που θεωρώ ότι μπορεί να βάλει γκολ σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, η Γαλλία, η οποία είναι μια compact ομάδα, μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος, σωστά προγραμματισμένη με έναν προπονητή που την ξέρει περισσότερο από κάθε άλλον, άλλωστε σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και σε παρουσίες και σε νίκες σε παγκόσμια κύπελα. Βέβαια, ο κορισμός στο τέλος θα αποχαιρετήσει. Και έχει και πάρα πολλές λύσεις από τον πάγκο. Άρα, στο δικό μου μυαλό, βάζοντας λίγο το μιξεράκι να δουλέψει, ο αποχημωτής τη βγάζει, κατά την άποψή μου, βγάζει ότι μπορούν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, το λεγόμενο goal-goal. Να μην μείνει στο 1-1 το παιχνίδι, να γίνει 2-1, 2-2 και το καθεξής, άρα σημαίνει over 2,5. Και αν πάει το σκεπτικό έτσι όπως υπολογίζω, πρόκριση της Γαλλίας. Αυτή η τριάδα δίνει απόδοση 3,80 κατά μέσο όρο. Δεν το λες και
0: εξαιρετική, τι, μια εξαιρετική χαρά είμαι.
2: Έτσι, γιατί παίζει ρόλο και η αξία αυτού που ποντάρεις, ενώ πλέον τα πράγματα επειδή έχουν γίνει πάρα πολύ.
0: Γιατί ουσιαστικά, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, εφόσον πιστεύεις στη Γαλλία, το στοίχημά σου είναι απλά να σκοράρει το Μαρόκο.
2: Πρόσεξε, εδώ πιστεύω καταρχάς το Μαρόκο ότι θα σκοράρει.
0: Ναι.
2: Εμένα το δύσκολο σε αυτό το στοίχημα είναι μήπως και τυχόν γίνει μήνυ έκπληξη και βάσει απόδοση και βάσει εικόνας, δείγμα από αυτούς που πιστεύω ότι η Γαλλία μπορεί να τραβήξει σε μάκρος εδώ και να τη δούμε στο τελικό και περάσει στο Μαρόκο. Εγώ αυτό φοβάμαι πιο πολύ. Δηλαδή θεωρώ σχεδόν βεβαίω, να σου πω σίγουρο, γιατί σίγουρα δεν υπάρχει τίποτα στο ποδόσφαιρο στο στοίχημα κατά επέκταση, να σκοράρουν και οι δύο και να μην μείνει στο 1-1. Δηλαδή περιμένω ένα παιχνίδι με πολλά σουτ, πολλές ευκαιρίες, πολλές φάσεις. Αν και πάντοτε όταν έχεις ένα μεσημεριανό παιχνίδι, γιατί είναι ακατάλληλες οι ώρες για τους ποδοσφαιριστές, μην κοιτάτε εμείς ότι απολαμβάνουμε ωραία 11 ώρα το βράδυ με την όποια δροσιά υπάρχει, είναι ζόρικη η κατάσταση. Πιστεύω ότι η Γαλλία θα περάσει εκεί. Είναι για μένα η μόνη αμφισβήτηση, μήπως τυχόν σπάσει αυτό το στοίχημα. Ήθελα να πω επίσης ότι πλέον επειδή έχει πάει σε άλλο επίπεδο η εξειδίκευση, βλέπουμε χάρτες το πώς παρατάσσονται οι ομάδες. Και πας σε ειδικά στοιχήματα και μάλιστα, επειδή το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι και έλεγα στον κόσμο ότι μακριά από Euro, μακριά από Mundial, γιατί χάνεις πάρα πολύ γρήγορα πολλά χρήματα γιατί παρασύρεσαι. Νομίζεις ότι ξέρεις, βλέπεις, παρατηρείς, ανοίγεσαι περισσότερο οικονομικά και κάπου εκεί έρχεται η ζημιά. Επιζητήσαμε για αυτό το λόγο και ειδικά στοιχήματα και μας πήγε πάρα πολύ καλά στην Eurosport. Δηλαδή κάποια shoot, κάποια goal, κάποιες assist παιχτών. Πήγαμε σε ένα πιο εξειδικευμένο κομμάτι προσέγγισης. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα πιο εξειδικευμένα που μπορούμε να βρούμε και βάλλοντας και τις επίσημες συνθέσεις που βγήκαν πριν από λίγη ώρα, θα έλεγα ότι όποιος θέλει να το ψάξει λίγο παραπέρα, να βρει ο Ντεμπελέ τουλάχιστον ένα σουτ στο παιχνίδι, σουτ στην εστία. Αν πάει δοκάρι, δεν είναι εστία, στο διευκρινίζω, έχει απόδοση 1,65. Επίσης, όποιος θέλει να δει τον τρόπο με τον τρόπο που κινείται η ομάδα του Μαρόκου, έχει ένα παίχτη, το νούμερο 7, τον Τάλμπι, ο οποίος παίζει στην κορυφή, θα τον δει δεξιά, θα τον δει στον άξονα. Γενικότερα ένας παίχτης ο οποίος επιχειρεί σουτ αρκετές φορές και τον δίνει με απόδοση κοντά στο 2,50. Αν και η ηγετική φυσιογνωμία εδώ είναι ο Ντίας, έτσι, στην κορυφή. Οπότε τι κάνεις, ψάχνεις δύο δεξιούς εξτρέμ, τον Ντεμπελέ από τη μία, τον Τάλμπι από την άλλη, να κάνουν ένα σουτ. 1,65 ο ένας, 2,40 ο άλλος. Έτσι ως μια ιδέα το λέω περισσότερο.
0: Το σουτ πια είναι, πρέπει να είναι εντός εστίας ή γενικά.
2: Εντός εστίας. Αν πάει δοκάρι, γι' αυτό το διευκρίνησα, γιατί κάποιοι είχαν τις αμφισβητήσεις τους, δεν είναι. Και μάλιστα πλέον θα δεις ότι και πάρα πολλές στοιχηματικές εταιρείες και πάρα πολλές ιστοσελίδες που εξειδικεύονται στο live score πλέον το πάνε σε άλλο επίπεδο την ανάλυση, στα ατομικά χαρακτηριστικά και στατιστικά του κάθε παίκτη. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι που πιστεύουν ότι θα παίξει ρόλο ο Φακούντο Τέγιο, ο Αργεντίνος ρέφερι. Κάποιοι θεωρούν στο μυαλό τους ότι μπορεί να φρενάρει την Γαλλία προς όφελος της εθνικής του ομάδας. Προσωπικά, πιο πολύ μου κάνει το ανάποδο.
0: Εξού δηλαδή, και οι δηλώσεις του Ντεσάμπ, έτσι.
2: Ακριβώς. Και αν ήταν έτσι, τότε όλοι θα έπαιζαν Μαρόκο. Γιατί δεν παίζουν Μαρόκο, δηλαδή το βλέπεις και από τους τζίρους. Κάποιες πληροφορίες και κάποιες ειδήσεις και κάποιες σκέψεις, πολλές φορές ξέρεις, επειδή τόσα χρόνια έχω δει και αν έχω δει, πάει και λίγο του εκ του πονηρού, να σου εκτρέψει λίγο τη σκέψη, να σου θολώσει λίγο την αρχική σου επιλογή. Όπως εγώ για παράδειγμα που βλέπω Γαλλία, ακούω κάποιον και λέει, Τέλειο θα παίξει καλελές, μήπως και αν και τυχόν.
0: Στο νησί, ξέρεις τι λέμε, Γιάννη μου, ότι ο μύθος είναι ισχυρότερος της πραγματικότητας.
2: Ναι, πράγματι, έχει βάση αυτό. Και νομίζω και κάπου αλλού το έχω ακούσει, αλλά γενικότερα ναι, έχει πολύ μεγάλη βάση αυτό το οποίο λες. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε για σήμερα αυτό το μάτς, γιατί ξέρεις, είναι μια ωραία κουβέντα.
0: Εγώ, Γιάννη, έτσι, από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εδώ με τον Νίκο, είχα πει ότι βλέπω περίπατο της Γαλλίας στο Παγκόσμιο
1: Κύπελλο. Γιάννη, αυτό είπε και πριν ο Άκης, ότι το βλέπει περίπατο και του είπα δεν ξέρω αν θα είναι τόσο.
0: Όχι μόνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είπα
1: μόνο. Ναι. Δεν ξέρω, του λέω, αν θα είναι τόσο περίπατος.
0: Όπως είχα πει επίσης στα παιδιά και μάλιστα με κορυδεύανε για Χανατζής, ότι βλέπω Αγγλία στις 4. Και μου λέγε πώς γίνεται, αφού άρεσε να μου λέει διασταυρώσεις, και λέω βλέπω Αγγλία στους 4.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Ναι. Ξέρεις, είναι λίγο η έμπνευση, λίγο η γνώση, λίγο έτσι η συμπεριφορά των ομάδων. Απλά να ξέρουμε κάτι πλέον. Σε μια φάση, και το λέω κυρίως για όσους ασχολούνται στοιχηματικά, γιατί παίζει χρήματα εδώ. Είναι πολύ διαφορετικό να μπελοφιλοσοφούμε και είναι πολύ διαφορετικό κάποιος που μας ακούει να βάζει ακόμα και ένα ευρώ που ενδεχομένως θα του λείψει. Μιλάμε για παίχτες που οι περισσότεροι από αυτούς, και ειδικά στη Γαλλία και στην Αγγλία, παίζουν περισσότερο από 12 μήνες αδιάκοπα. Γιατί θυμίζω ότι πέρυσι ήταν και το Παγκόσμιο Συλλόγων. Υπήρχαν τα Κόπα Αφρικα ενδιάμεσα. Δηλαδή, βλέπεις ότι με το που θα τελειώσουν τώρα, κάποιοι σε 10 μέρες θα πάνε να κάνουν την προετοιμασία τους. Και εκεί μπαίνει ένας άλλος ρόλος. Κατά πόσο ο παίκτης μπορεί να είναι ανθεκτικός, να είναι το ίδιο αποδοτικός ή μπορεί να πέσει σχήμα έκπληξης. Θα συμπεριλαμβάνεις και όλα αυτά και το λέω γιατί το Μαρόκο έχει δύο θετικά στοιχεία που μπορούμε να βρούμε απέναντι στη Γαλλία. Ότι είναι μια ομάδα που εντάσσεται στο αφρικανικό πλαίσιο με τα τρεξίματά τους και τις εκπλήξεις που έχουν κάνει σε προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα. Και ότι περισσότεροι παίχτες που αγωνίζονται βεβαίως σε ευρωπαϊκά κλαμπ έχουν πολύ λιγότερους αγώνες και σε ένταση και σε αριθμό σε σχέση με τους Γάλλους.
0: Επίσης είναι και γαλλοθρεμένοι ποδοσφαιρικά.
2: Ακριβώς. Νομίζω είναι πολύ σωστή και αυτή η προσέγγιση, ότι ξέρουν καλύτερα και την λογική και τη φιλοσοφία τους. Οπότε ας το κρατήσουμε. Γι' αυτό λέω ότι δεν πιστεύω ότι θα είναι μια εύκολη επικράτηση, που η λογική λέει, όπως είπες και εσύ, ότι μπορεί να κάνει και περίπατο. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος τελικά η μπλε είναι αυτή που θα χαμογελάσει σε αυτό το μάτς, που μακάρι να το απολαύσουμε όλοι μας.
0: Mm-hmm. Ωραία. Οπότε λέμε πρόκριση Γαλλίας, goal-goal
1: και over.
0: Over και
2: σε δεύτερη
0: τα δύο
2: μοίρα,
0: shoot, τα δύο shoot, ναι.
2: Ντεμπελέ να κάνει ένα shoot και Talbi.
0: Ωραία.
1: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά, για χαρά.

0: να σου πω και κάτι άλλο. Πήραμε τις απόψεις από συναδέλφους και φίλους. Νομίζω ότι θέλω να πάω και μια βόλτα Νέα Υόρκη.
1: Μόλιψε κιόλας.
0: Σου λείψε κιόλας. Μόλιψε.
1: Μόλιψε.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε Πέτρο Μαυρογιαννίδη, τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στη Νέα Υόρκη. Γεια σου, Πέτρα.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Καλά, εσύ.
2: Καιρό έχουμε να τα πούμε. Και εμένα μου λείψατε. Βέβαια το πάτε φυρί-φυρί να μην δούμε το μάτς, έτσι, αλλά τέλος πάντων εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Όχι, όχι. Θα το δεις το μάτς. Μην αγχώνεις. Γεια λέγε Πέτρο.
2: Από τη βροχερή Νέα Υόρκη. Επιβεβαιώθηκε αυτό έτσι ότι ο Σαϊμπαρή δεν παίζει. Κρίμα που καράς.
0: Να σε ενημερώσω, πάντως επειδή πας να μας πεις για τη βροχερή Νέα Υόρκη και εδώ βροχερά είναι να ξέρεις.
1: Καταιγίδες, όχι βροχερά, καταιγίδες.
0: Έχεις ενημερωθεί, ναι.
2: Έχω ενημερωθεί, αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, παραλαμβάνω κρίμα για τον Σαϊμπαρή, ο οποίος δεν παίζει ο Κακομοίρης. Τώρα πιθανότητα δεν θα μπορέσει να παίξει ούτε σαν αλλαγή δηλαδή να μπει, γιατί μάλλον δεν είναι και πολύ καλά. Οι Μαροκινοί δηλαδή τον έδιναν εντελώς off. Οπότε κρίμα. Δηλαδή σε τέτοια παιχνίδια ξέρεις, τους στέλνουμε όλους, παιδί μου, κλήρης, όλους κουμπλέ κτλ. Ενώ και από την άλλη και ο Τσουαμενί δεν μπορούσε να παίξει. Εκεί η αλλαγή ήταν πιο εύκολη, έχει ξαναγίνει άλλωστε. Μπήκε Κονέ, παρτενέρ του Ραμπιό εκεί στο 2, στο 4-2-3-1. Και καθαρίσαμε που λέμε.
1: Πάντως από ό,τι βλέπω εγώ από το monitor, το πάνω διάζωμα πάνω από τους Μαροκινούς φιλάδρους δεν έχει πολύ κόσμο, είναι άδειο.
2: Θα γεμίσει,
0: αυτό.
1: Όχι, το λέω για να μην αγχωθεί ο Πέτρος, θα δει, την μπάλα, μην ανησυχείς.
2: Θα τη δω, εννοείται. Λοιπόν, ο Λύση που παίζει πρέπει να προσέξει γιατί έκανε έφεση η Γαλλική Ομοσπονδία να μην ισχύσει εκεί την κάρτα από διάρκεια. Τώρα ξέρετε, βρήκαμε παπά, γράψαμε την τέξη που λέει. Θα πω και για τον Γκουάντσα μετά. Τέλος πάντων, απορρίφθηκε η έφεση προφανώς. Είπαμε δηλαδή, μην το παρακάνουμε τόσο πολύ. Ανακοινώθηκε χθες, αρέσει να φτάσει να μου σχονά. Τι θα γίνει στο halftime show, στον τελικό.
0: Τι θα γίνει, για... πες μου, δεν το έχω
2: πει. Θα είναι στα πρότυπα του Αμερικανικού Super Bowl και θα γίνει Justin Bieber, το ξέρω.
0: Το ξέρεις.
2: Μαντόνα, εννοείται.
0: Την ξέρεις.
2: Σακύρα, whenever, wherever, εννοείται.
0: Την ξέρεις.
2: Και BTS, η οποία ενημερώθηκε ότι είναι star. Από Κίνα, Κορέα, κάτι τέτοιο, ασιατική pop κουλτούρα τέλος πάντων, λέγονται K-pop λέγεται αυτό, άρα Korean pop είναι μάλλον, BTS λέγονται αυτοί, πολύ δυνατό συγκρότημα κλπ.
0: Τους ξέρεις,
2: και μάλιστα θέλω να σας πω, όχι, εγώ δεν τους ήξερα.
1: Εγώ δεν τους ήξερα και μπήκα και είδα 13 δισεκατομμύρια followers.
0: Ορίστε.
2: Ναι, είναι πολύ, πολύ δυνατή, πολύ δυνατή, ναι, όπως το λέει, όπως το λέει ο Άκης. Πόσα δις είπες,
1: 13, 13. Ναι, κάτι τέτοιο διάβασα.
2: 13 δισεκατομμύρια followers, πώς γίνεται, ρε φίλε, αφού ο κόσμος δεν είναι τόσο. Ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Τι να σου πω. Μπορεί να είναι 13 εκατομμύρια και να κάνω λάθος.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Πάντως με εντυπωσίασε πάρα πολύ γιατί δεν ήξερα καν την ύπαρξή τους.
2: Ναι. Λοιπόν, να πω ότι εκτός από το χαβαλέ του πράγματος και εκτός από τις γκρίνιες των ομάδων που θα πάνε στο τελικό, γκρινιάζουν από τώρα δηλαδή. Σου λέει, πω, θα κάτσουμε 25 λεπτά στα πολιτήρια, για 15 και τέτοια. Έχει ένα καλό η FIFA μέσα σε όλα. Θα μαζέψουν 100 εκατομμύρια δολάρια για να τα δώσουν σε οργανισμούς που είναι για την πρόσβαση παιδιών σε όλο τον κόσμο στην εκπαίδευση και το ποδόσφαιρο. Μάλιστα, από κάθε εισιτήριο του Μουντιάλ, ένα δολάριο πηγαίνει ούτως ή άλλως εκεί. Δηλαδή, θα μαζέψουν πάρα πολλά χρήματα. Ας κάνει κανένα τέτοιο Ινφαντίνο, γιατί θα μάθατε ότι 72 ευρωβουλευτές ζητούν έλεγχο για την υπόθεση Ballon d'Or, για το κατά πόσο επενδύει η πολιτική στο ποδόσφαιρο, για το που πάνε τα χρήματα και διάφορα τέτοια. Και γιατί λίγες μέρες νωρίτερα είχε στείλει μια άλλη ομάδα 50 ευρωβουλευτών επιστολή διαμαρτυρίας, γιατί τον κατήγγειλαν τον πρόεδρο της FIFA, γιατί θέσπισε ένα νέο θεσμό, το βραβείο ειρήνης της FIFA. Και ποιος το πήρε πρώτος?
0: Ο Τραμπ.
2: Έτσι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, επειδή δεν τα θυμάται καλά τα νούμερα και έψαξα γρήγορα να τα βρω, 81 εκατομμύρια έχουν στο Instagram, 87,3 έχουν στο Spotify, 84,6 στο YouTube. Τα νούμερα είναι αστρονομικά για...
2: Πραγματικά, ναι. Αδιανόητα. Άρα μπορεί να έχουν ενδιαφέρον να το δούμε. Τους ανθρώπους δεν τη μουσική δεν την απορρίπτουμε. Όπως λένε, όπου ακούς μουσική, μπες. Θα είναι καλά.
0: Ωραία, καλά θα περάσουμε.
2: Ναι. Έχω λίγη ώρα,
0: Έχεις.
2: Ωραία. Να πούμε ξανά αυτή την ιστορία, η οποία συμβαίνει σχεδόν σε κάθε παγκόσμιο κύπελο, και σε κάθε παγκόσμιο κύπελο δηλαδή, σε κάθε διοργάνωση, αλλά τέτοιου επίπεδου, ότι οι Άγγλοι διαιτητές δεν μπορούν να σφυρίξουν αγώνες της Εθνικής Αργεντινής για τους γνωστούς πολιτικούς και διπλωματικούς λόγους που σχετίζονται με τον πόλεμο των Φόκλαντς που έγινε το 1982. Δεν υπάρχει ιστορική και πολιτική ένταση ανάμεσά τους και αυτό το πράγμα το έχουν απαγορεύσει γενικότερα, απαγορεύεται να σφυρίζουν. Άρα και ο Μάικλ Όλιβερ και ο Άντωνι Τέιλορ, ο οποίος είχε αποκλειστεί ήδη από το τελικό του 2022, απαγορεύεται ρητά να σφυρίξουν μάτς της Αλμπισελέστε για τη γνωστή διαδικασία. Αν και εφόσον πάει η Αργεντινή στο τελικό, αν δεν πάει, θα τον βάλουμε σίγουρα, έτσι, σίγουρα. Λοιπόν, είπαμε για Χέντερσον, που τραυματίστηκε έτσι με αυτό, άδοξα θα λέγει κανείς, και λίγο αστεία, αλλά άδοξα στην πραγματικότητα, μια στιγμή μιλάμε για τραυματισμό. Έκανε επέμβαση χειρουργική και είναι κομπλέ πολύ επιτυχημένη, μια χαρά. Εντάξει, τον καρπό ήταν άλλο το ζήτημα. Δεν του είπαν γύρω να πει στην οικογένεια και τα λοιπά να κάνει αποθεραπεία. Να σε κουράρουν τέλος πάντων και είπε: όχι, θέλω να κάτσω εδώ. Να το φέρω και εγώ home και διάφορα τέτοια. Έκατσε δηλαδή εκεί. Επίσης, να σου πω για το μάτι το οποίο αρχίζει σε λίγο. Στη Γαλλία έχουν πάρει πραγματικά αδιανόητα μέτρα. Πρώτον, γιατί το παιχνίδι είναι υψηλού, να το πω, κινδύνου. Γιατί μπορεί να κάνουν επεισόδια μετά όποιος κερδίσει ή όποιος χάσει. Και δεύτερον, γιατί υπάρχει τεράστια μαροκινή κοινότητα στη Γαλλία και στο Παρίσι πολύ περισσότερο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν μετρό, να χρησιμοποιήσουν drone, να μην επιτρέψουν την κυκλοφορία σε ανήλικους. Καλά, το ότι απαγορεύουν αλκοόλ και τέτοια δεν ασχολείται κανένας ούτως ή άλλως. Να ενισχύσουν διάφορες ζώνες εκεί που θα παρακολουθήσουν σε μεγάλες τηλεοράσεις φύλαθλοι και διάφορα τέτοια δηλαδή. Για το λόγο ότι φοβούνται να γίνουν επεισόδια όπως είχαν γίνει στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι, εκείνο το 2-0 της Αγγλίας. Στο προηγούμενο τη Γαλλία, με συγχωρείτε, στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι προπονητοφάγο το Μουντιάλ, έχουν φύγει μέχρι στιγμή 14 και πιθανότατα να αυξηθούν. Τώρα για το τι είπε ο Ντεσάν με τον προπονητή του Μαρόκου, τον Μοχάμεντο Άμπι, δεν έχει πια καμία σημασία γιατί το παιχνίδι ξεκινάει σε λίγο. Να σας πω ότι ο γιγαντιαίος Χωσάμ Χασάν ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2030, μέχρι το παγκόσμιο κύπελλο δηλαδή. Μαζί του είναι και ο δίδυμος αδερφός του, ο Ιμπραχήμ Χασάν, θα είναι διευθυντής της Εθνικής Ομάδας της Αιγύπτου. Ο οποίος, μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, έχει και μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, το συμβόλαιο του είχε τελειώσει το Φεβρουάριο του 2026, αλλά του είπαν: άσε, να πάμε στο Μουντιάλ, να δούμε πώς θα πάει. Και τελικώς, και επειδή έγινε λαϊκός ήρωας στη χώρα του, και γενικά επειδή είναι και πολύ ωραίος τύπος γενικότερα, από ό,τι φάνηκε για τους Αιγύπτιους, με τις διαμαρτυρίες του κτλ., του ανανέωσαν το συμβόλαιο μέχρι το 2030. Τώρα, η Αγγλία έχει ζήτημα με τον Ντέκλαν Ράις, ο οποίος θεωρώ και αυτός, όπως και ο Σάκα, έχει έρθει με ενοχλήσεις στο παγκόσμιο κύπελλο. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να τα απεξέλθει πλήρως. Ο Ρις Τζέιμς δεν έχει παίξει στα δύο τελευταία παιχνίδια λόγω τραυματισμού. Ο Μαρκ Γκέι έχει επίσης και αυτός πρόβλημα, μάλιστα για το συγκεκριμένο, δεν πολλοί λένε τι ακριβώς συμβαίνει, μήπως με κάποιο τρόπο επηρεάζεται κάτι. Και επίσης πριν από λίγο βγήκε και η απουσία του Τζέραλντ Κουάνσα που δεν θα είναι για μία αγωνιστική αλλά για δύο, επειδή τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι με το Μεξικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μία ακόμα σημαντική απουσία. Η πλειοψηφία των απουσιών για τον Τούχελ είναι στην άμυνα, όπως σχεδόν έχει από το, μετά την απουσία του Ρις Τζέιμς, δηλαδή από το πρώτο παιχνίδι, από το πρώτο παιχνίδι και μετά δηλαδή, έχει διάφορα ζητήματα στην άμυνα.
0: Ωραία. Και επειδή για έχεις και ένα παιχνίδι να προλάβεις να δεις και μας την είπες.
2: Αυτός είσαι φίλε, είσαι αυτός.
1: Καλή
2: αυτός,
1: συνέχεια.
0: Εγώ φταίω που σε αφήνω να πας να δεις το παιχνίδι. Δηλαδή,
1: καλή δουλίτσα, Πέτρο Μαυρογεννίδη.
2: Αλλά αναμέτρηση να παρακολουθήσουμε.
0: Έγινε.
1: Πάμε κατευθείαν στο Στέλιο Σωτηρόπουλο, γιατί έχουμε μεταγραφική είδηση από Παναθηναϊκό. Στέλιο, έχουμε update, έτσι. Μας ακούει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος? Να, τώρα σε ακούμε, Στέλιο.
3: Ωραία. Λοιπόν, Άκη, έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, λοιπόν, έρχεται στον Παναθηναϊκό, αλλά υπάρχουν όμως κάποιες παράμετροι που εξασφαλίζουν, θα λέγαμε, τον Παναθηναϊκό. Σε σχέση με το βεβαρημένο ιστορικό, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Άκη και Νίκο, τι σημαίνει, τι θα συμβεί λοιπόν, ότι για να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς με την οποία αποκτάται ο Κρίστιανσεν, θα πρέπει να υπάρξει του Δανού συμμετοχή μίνιμουμ 45 λεπτών και περισσότερο στο 50% των αγώνων της ομάδας, του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν θα μετρήσουν 20 λεπτά, 30 λεπτά ή και 40 λεπτά. Θα πρέπει λοιπόν να συμμετάσχει 45 λεπτά δεδομένα στο 50% των αγώνων της ομάδας. Θα περάσει επίσης από εξειδικευμένα, από τεστ σε εξειδικευμένο κέντρο, προφανώς ιατρικό στην Ιταλία. Αν τώρα τον Ιανουάριο, μέχρι τον Ιανουάριο έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει επανέλθει πλήρως, τότε προφανώς δεν θα πιάσει, παιδιά, τις συμμετοχές που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της οψιών και τον Ιανουάριο θα αποκτηθεί άλλος αριστερός μπακ, παιδιά. Αυτά είναι τα νέα λοιπόν, το update για τον Κρίστιανσεν.
1: Στέλιο, Γαλλία, Μαρόκο, τι βλέπεις?
3: Είμαστε όλοι Μαρόκο.
1: Καλό βράδυ, Στέλιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Λοιπόν, γρήγορα πάμε στο Λεωνίδα Κασνέτση, ο οποίος θα είναι στην περιγραφή να μας δώσει εντεκάδες, για να πάμε σε δελτίο, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να μην χάσουμε τίποτα από τη δράση. Λεωνίδα.
4: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους του Ακροτέσσερα Σπορ. Να πούμε τις δύο δεκάδες και να επιστρέψουμε αργότερα. Για τη Γαλλία, ο Μενιάν κάτω τα δοκάρια, Κουντέ δεξιά, ο Ντίν αριστερά, ο Παμεκανό και Σαλιμπά τα δύο στόπερ, Κονέ Ραμπιό τα δύο χαφ, μπροστά τους ο Λίσε, αριστερά ο Ντουέ, δεξιά ο Ντεμπελέ και στην κορυφή της επίθεσης το βαρύ πυροβολικό Κιλιάν Εμπαπέ. Ενώ για το Μαρόκο, Μπόνο κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Χακίμι, αριστερά ο Σαλάχ Εντίν, στόπερ ο Ντιόπ και ο Μαζραουί, Στο κέντρο Ελ Αϊναουή και Μπουαντί, δεξιά ο Τάλμπι, Αρισαόλ Κανούς, δεκάρι ο Ουναή και στην κορυφή της επίθεσης ο Ντίαθ από τη στιγμή που ο Σαϊμπαρή είναι ανέτοιμος καθώς έχει θλάσει.
0: Ωραία Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη σέντρα του μεγάλου παιχνιδιού ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 παρά 9 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Στην τελική ευθεία μπαίνει σε λίγα λεπτά το παγκόσμιο κύπελο με την διεξαγωγή του πρώτου προημιτελικού στη διοργάνωση Γαλλία-Μαρόκο στη Βοστόνη. Οι δύο τους έχουν αναμετρηθεί πριν 4 χρόνια και στο Κατάρ, με τους τρικολόρ να επικρατούν με 2-0, ενώ η ομάδα που θα προκριθεί θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε σήμερα το πιστοποιητικό της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για την περσινή περίοδο. Κάλεσε το Βαγγέλη Λιόλιο σε ακρόαση, ενώ ανακάλεσε και τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες είχε εγκριθεί η απόκτηση από τους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ. Επίσης αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ως πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με την ΚΑΕ της Πατράς. Θυμίζουμε ότι προμηνών ο Ηλίας Παπαθεοδόρου και η ΚΑΕ Αμαρουσίου είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στις οποίες υποστήριζαν ότι υπάρχει ακόμα σχέση μεταξύ του Προμηθέα και του Βαγγέλη Λιόλιου. Ο πρόεδρος της ΣΟΚ χαρακτήρισε την απόφαση της Επιτροπής παράνομη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν εκβιάζομαι ούτε εκφοβίζομαι από αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις». Θέση επί του θέματος πήρε και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αναφέροντας ότι στηρίζει κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών, καθώς είναι απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας. Πλέον ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ έχει τον τελευταίο λόγο. Στο ποδόσφαιρο, κοντά στον βασικό του στόχο για τον παρτενέρ του Κυριακόπουλου στο αριστερό άκρο της αμυνάς του είναι ο Παναθηναϊκός, καθώς τις τελευταίες ώρες οι πράσινοι βρήκαν σημείο επαφής με τη Λέστερ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Η αγγλική ομάδα πλέον συζητεί το ενδεχόμενο παραχώρησης του Δανού με δανεισμό και οψιόν αγοράς και η υπόθεση βρίσκεται για τους πράσινους σε πολύ καλό δρόμο. 18 εκατομμύρια ευρώ δίνει η Κάνσας στον Ολυμπιακό για να κάνει δικό της τον Αντρέ Λουίς, ενώ την πρώτη του προπόνηση με τα Ερυθρόλευκα έκανε σήμερα ο 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται στο Φάληρο με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται τα ερχόμενα 24ωρα ο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σάντα Μαρία για να επισφραγιστεί η συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βόρα τα έχει βρει σε όλα και με τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ Τάχα Αλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σουηδία. Στο μπάσκετ, την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κίναν Εβανς γνωστοποίησε σήμερα ο Ολυμπιακός, ο οποίος απ' την άλλη επιθυμεί να κρατήσει στο ρόστερ του τον Κόρι Τζόζεφ. Πενθήμερη προθεσμία ζήτησε ο Καναδός γκάρντ για να αποφασίσει. Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος απέκτησε τον 29χρονο Αμερικανό γκάρντ Σάνον Μπόγκες. Και στα νέα από το εξωτερικό, μόλις έναν χρόνο έμεινε κάτοικος Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Γιακουμάκης, καθώς ετοιμάζεται να ξενιτευτεί εκ νέου, αυτή τη φορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για λογαριασμό της Al Ain. Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χωσάμ Χασάν μετά την επιτυχημένη πορεία των Φαραώ στο Μουντιάλ. Τέλος, δεν το βάζει κάτω, Κρίστιαν Έριξεν, καθώς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και μετά τη δεύτερη καρδιακή προσβολή που υπέστη στις αρχές Ιουνίου σε φιλικό αγώνα της Δανίας. Ο Έριξον, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο γερμανικός σύλλογος, θα μετάσχει κανονικά στην προετοιμασία της Wolfsburg. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Σε 6 λεπτά αρχίζει ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο στη Βοστόνη.
0: Era Sport 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
9: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
8: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
9: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
8: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Eraspor.

είπε και ο Άκης, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ξεκινάει τώρα το κυρίως μενού, πρώτος αγώνας. Και όπως είπε και ο Άκης, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ξεκινάει τώρα το κυρίως μενού, πρώτος...

0: και από η Τατιάνα Γκούσμαν, που δεν είναι από την Αργεντινή. Όλοι οι υπόλοιποι, και ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος διαιτητής, είναι από την Αργεντινή. Είπαμε τις ενδεκάδες προηγουμένως, δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Ο Λίσε και ο Κονέ είναι στο όριο των καρτών για την Γαλλία και θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για να μην χάσουν τα ημιτελικά σε περίπτωση πρόκρισης. Για το Μαρόκο, μια πολύ σημαντική απουσία είναι ο πολύτιμος Σαϊμπάρη και πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής της ομάδας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχει πάθει θλάση και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του και είναι ανέτοιμος για το μάτς με τους τρικολόρ. Εκτός είναι και Αγκουέρ και Ελζαλαουί. Ο Ντιόπο, Χακίμι, ο Ελκανούς και ο Ουναΐ έχουν κίτρινες από το Μαρόκο. Μας το δείχνει τώρα και εδώ το γράφημα της FIFA. Και αφού βλέπουμε ξανά τις δεκάδες, θα τις θυμίσουμε. Για τη Γαλλία είναι 9 κατά δοκάρια. Δεξιά ο Κουντέ, αριστερά ο Ντίν, Σαλιμπά και Ουπαμεκανό τα δύο στόπερ. Κονέ, Ραμπιό τα δύο χαφ. Μπροστά του ο Λίσε, αριστερά ο Ντουέ. Δεξιά ο Ντεμπελέ και στην κορυφή της επίθεσης ο Εμπαπέ. Για το Μαρόκο Μπόνο κατά τα δοκάρι. Δεξιά ο Χακίμι, αριστερά ο Σαλάχ Εντίν. Διόπ και Μαζραούι τα δύο στόπερ. Μπουαντί και Λαϊναούι στο κέντρο. Ο Ουναΐ σε ρόλο δεκαριού. Δεξιά ο Ταλμπί, αριστερά ο Ελκανούς. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπραχίμ Δίας, ο άνθρωπος που έχει 4 ασίστ μέχρι στιγμής στο τουρνουά.
1: Λεωνίδα, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Είναι δύο εθνικές ομάδες όπου ξεχυλίζει η ποιότητα και η λογική λέει θα δούμε ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι, οι δύο τους θα είχαν πει και στο Μουντιάλ του Κατάρ, στον ημιτελικό. Εκεί είχε νικήσει η Γαλλία με σκορ 2-0 και δείχνει το Μαρόκο ότι μόνο τυχαία δεν ήταν εκείνη η πορεία, γιατί όλοι μιλήσαμε για έναν άθλο που κάνανε οι Μαροκινοί, για μια υπέρβαση το να φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλλά βλέπουμε ότι και στην φετινή διοργάνωση και στο Παγκοσμίο Κύπελλο 2026 έχουν φτάσει ήδη μακριά, είναι στα προημιτελικά και κόντρα. Στο μεγάλο φαβορί, είναι το πρώτο φαβορί η Γαλλία για την κατάκτηση του τίτλου. Κόντρα στην Γαλλία θέλουν να κάνουν άλλη μια υπέρβαση και να πάρουν έτσι μια μίνι εκδίκηση για τον αποκλεισμό τους το 2022. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο αυτό και δεν θα του πήγε κανείς τίποτα, έτσι. Είναι. Και να μην συμβεί, δεν θα του πήγε κανείς τίποτα. Έχουν φτάσει μακριά τα ηλέοντες του Άτλαντα. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση στο Boston Stadium. Ο Φακούντο Τέγιο αναμένεται να σφυρίξει. Το Μαρόκο είναι στη σέντρα και θα κάνει και βαθιά μπαλιά κατευθείαν πλάγιο η μπάλα για να πιέσουν ψηλά.
1: Και να πω ότι επειδή πριν βλέπαμε κάποια κομμάτια άδεια εκεί στο πανοδιάσμα, έχουν γεμίσει όλα από ό,τι βλέπω στο πλάνο.
0: Φαντάζομαι θα ήταν στο κηλικείο. Πλάγιο για τους Γάλλους με τον Ντίν. Φέρνει την μπάλα μέσα στον Ουπαμεκανό και αυτός δεξιά στον Κουντέ. Είναι ψηλά οι Μαροκινοί και πιέζουν. Η μπάλα φτάνει στον Ολίσε από τα δεξιά και γυρίζει πίσω στον Ουπαμεκανό. Είπαμε, από τη στιγμή που λείπει ο Σαϊμπαρή, δεν έχουμε κλασικό φορ για τους Μαροκινούς. Βλέπω τον Μπραχίμ Δίαθ δεξιά, τον Ουναΐ σε ρόλο δεκαριού και τον Ελκανούς τώρα. Έχει αλλάξει το γράφημα της FIFA, το βλέπω και εγώ στο γήπεδο. Ο Ελκανούς είναι στην κορυφή της επίθεσης. Πίσω το Ουναΐ, δεξιά ο Μπραχίμ Δίαθ και αριστερά ο Ταλμπί. Οπότε η μόνη αλλαγή, έτσι να το πούμε, προσώπων είναι ο Ελκανούς στην κορυφή της επίθεσης. Προσπαθούν οι Μαροκινοί να κατεβάσουν την μπάλα, δεν μπορούν, την παίρνει ο Κονέ. Ο Κονέ, ο οποίος πήρε τη θέση του Τσουαμενί, ο οποίος τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι και τώρα ξεκινάει και βασικός ο Κονέ. Αυτόν εμπιστεύεται ο Ντιντιέ Ντεσάν. Δεν είδαμε τον Καντέ. Κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να βάλει και τον Καντέ, αλλά δεν τον είδαμε. Κονέ προτιμήθηκε από τον Ντιντιέ Ντεσάν για να ξεκινήσει δίπλα στον Ραμπιό. Ο Ραμπιό, ο οποίος δεν βγαίνει, όσο και αν ακούει κριτική, είναι σταθερά στην εντεκάδα των Γάλλων, που τώρα έχουν την μπάλα με τον Ουπαμεκανό και δίνει δεξιά στον Κουντέ. Τον πιέζει ο Ουναΐ, λάθος πάσα του Κουντέ, παίρνει το Μαρόκο και η μπάλα δεξιά στον Μπραχίμ Δίας. Τον πιέζει ο Ντίν, τον περνάει πάρα πολύ ωραία Μπραχίμ Δίας και ποδιά στο Ραμπιό. Φοβερή ενέργεια του Μπραχίμ Δίας. Τα κουνάκι στον Ελκανούς, κρατάνε οι Μαροκινοί. Και ο Χακίμι πίσω την μπάλα στον Διόπ. Πολύ ωραία ενέργεια του Μπραχίμ Δίας. Δεν μπόρεσε όμως να βγάλει το Μαρόκο στην επίθεση. Και ο Μπόνο τώρα θα γεμίσει. Με στόχο ποιον, τον Ταλμπί, κρατάει αυτός μέσα την μπάλα στο γήπεδο, αλλά του πήρε ο Κουντέ και ο Ουπαμεκανό δίνει στο Ραμπιό και οργανώνονται στην άμυνά τους οι Μαροκινοί.
1: Ο Λίσε ξεχωρίζει και με τα παπούτσια, ενώ είναι της μόδας.

0: Και 7 στους 10 φορά αυτά τα ροζ που εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου.
1: Είναι της εταιρείας.
0: Είναι της εταιρείας. Όλοι σε πράσινα.
1: Ναι, όλοι σε. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει.
0: Όχι.
1: Δεν έχει υπογράψει με καμία εταιρεία συμβόλαιο, γιατί θέλει σε κάθε παιχνίδι να φοράει παπούτσι ίδιου χρώματος με την εμφάνιση που παίζει τον αγώνα.
0: Σήμερα φοράει πράσινα πάντως.
1: Ταιριάζει με την εμφάνιση, αν τη δεις καλά, της Γαλλίας. Ψιλοτεριάζει. Μπορεί να μην βρει και ακριβώς το ίδιο χρώμα.
0: Να.
1: Αλλά ψιλοτεριάζει. Θέλει δηλαδή τα παπούτσια του. Άμα παίζανε με μπλε σήμερα οι Γάλλοι, θα ήταν τελείως μπλε τα παπούτσια του.
0: Στιλιστικό δηλαδή.
1: Με την Μπάγερ Μονάχου ακριβώς. Είναι στιλιστικό. Με την Μπάγερ Μονάχου είναι κατακόκκινα όταν φοράει την κόκκινη Μπάγερ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δικιά του επιλογή αυτή.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
1: Ωραίος, είναι ωραίος τύπος. Χαλαρός. Αν τον έχει δει κιόλας, δεν πολύ μιλάει. Είναι περίεργος, ωραίος τύπος και παιχτάρα πάνω απ' όλα. Ο Μπαπέ κάνει αλλαγή παιχνιδιού τώρα από τα δεξιά για τον Ντεμπελέ. Για πρώτη φορά οι Γάλλοι πλησιάζουν τόσο κοντά στην εστία του Μπόνο. Γύρισμα του Ντεμπελέ για τον Ολίσε. Δεν πέρασε η μπάλα. Έρχεται ο Παμεκανό. Την μαζεύει. Την δίνει στο Σαλιμπά. Αριστερά ο Σαλιμπά στον Ντίν. Και ο Ντίν πιο αριστερά στον Ντουέ. Ο Ντουέ που κέρδισε το πέναλτι κόντρα στην Παραγουάη στους 16. Και εκτέλεσε ο Μπαπέ. Ο οποίος εκτελεί τώρα. Και πρώτη μεγάλη φάση στο 4. Κόρνερ η μπάλα. Έπεσε ο Μπόνο στη δεξιά του γωνία και έδιωξε. Ο Εμπαπέ δείχνει για άλλη μια φορά ότι μπορεί να εκτελέσει και έξω από το κουτί. Αλλά ο Μπόνο έπεσε, έβγαλε σε κόρνερ, το εκτέλεσε γρήγορα ο Ντεμπελέ για τον Εμπαπέ. Ξανά ο Ντεμπελέ από τα αριστερά. Θα κάνει και τη σέντρα και μια κεφαλιά ο Μπόνο βγάζει εξ επαφής την κεφαλιά του Παμεκανό στο 4. Δύο ευκαιρίες μέσα σε ένα λεπτό για τη Γαλλία να ανοίξει το σκορ, αλλά ο Μπόνο είχε και στις δύο περιπτώσεις απάντηση.
0: Ήταν λίγο ασθενική η κεφαλιά, βέβαια.
1: Ήταν από κοντά, δεν τη βρήκε καλά από Μεκανό και εγώ αυτό πιστεύω. Και ήταν και λίγο κεντρικά, αλλά ήταν και εξ επαφής. Ήταν από πολύ κοντά. Οπότε θα μπορούσε να έχει ευνηδιαστεί ο Μπόνο. Την έβγαλε πάντως την μπάλα. Και επιμένουν οι Γάλλοι με τον Ολίσε από τα δεξιά, πλάγιο. Τον έκοψε ο Σαλάχ Εντίν. Θα δούμε ξανά τη φάση και στο replay. Σηκώθηκε ο Παμεκανό, πήρε την κεφαλιά. Δεν είχε και καλή ισορροπία, βέβαια. Στο κέντρο της εστίας πήγε η μπάλα. Από πολύ καλό σημείο, πάμε κανό. Έβγαλε τον Μπόνο. Ξανά η Γάλλη από τα αριστερά με τον Εμπαπέ. Πατάει περιοχή ο Εμπαπέ, ανοίγει πάρα πολύ το κοντρόλ του, out την μπάλα. Άνοιξε την μπάλα ο superstar της Real Madrid και πέρασε εκτός. Κιλιάν Εμπαπέ, 19 γκολ σε Μουντιάλ. Γράφει τρομερά νούμερα. Νομίζω θα ξεπεράσει κάθε ρεκόρ του Μέση. Με την ταχύτητα που τρέχει ο άνθρωπος και με το ρυθμό που σκοράρει, είναι αναπόφευκτο να μην συμβεί άμα έχει την υγεία του. Ο Ντιόπ έχει την μπάλα στον έλεγχό του, την αφήνει να περάσει εκτός το 6ο λεπτό. Γαλλία-Μαρόκο 0-0. Πρώτος προημιτελικός για το παγκόσμιο κύπελο 2026. Didier Deschamps όρθιος, σφυρίζει, δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του, όπως και ο Μοχάμεντ Ουαχμπί, ένας δάσκαλος που έγινε προπονητής και θέλει να οδηγήσει το Μαρόκο όσο πιο ψηλά γίνεται, αν γίνεται και πιο ψηλά από την τέταρτη θέση του 2022 στο Κατάρ. Κρατάνε οι Μαροκινοί τώρα την μπάλα στην άμυνά τους, δεξιά στον αρχηγό τον Χακίμη, τον πιέζει ο Ντουέ. Χακίμη βρίσκει τον Ουναΐ. Μην ξεχνάμε ότι ο Ουναΐ στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Καναδά για τους 16 πέτυχε 2 γκολ και ήταν ο άνθρωπος του αγώνα που έστειλε τους λέοντες του Άτλαντα στους 8. Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ο Ναΐ. Νομίζω θα ήταν πολυτέλεια να τον ξαναδούμε στα ελληνικά γήπεδα. Μακάρι να τον βλέπαμε δηλαδή. Πιέζουν ψηλά οι Γάλλοι. Τώρα θα την κατεβάσουν οι Μαροκινοί και κρατάνε με τον Ελκανούς. Ο Ελκανούς δεν βρίζει στήριγμα και δίνει στον Ελαϊναούι δίπλα του. Και αυτός πιο αριστερά για τον Ουναΐ. Κινείται σε πιο ελεύθερο ρόλο ο Ουναΐ. Δεκάρι είναι, αλλά έρχεται πίσω. Πάει αριστερά, πάει δεξιά. Να πέρασει μπάλα από τα πόδια του. Ελαϊναούι έχει την μπάλα, αλλά έχουν κλείσει και τους χώρους οι Γάλλοι με Ολίσε, με Εμπαπέ, με Ντεμπελέ. Είναι ψηλά. Και ο Ντουέ από τα αριστερά. Κατεβαίνει ο Μπραχήμ Ντίαθ να πάρει την μπάλα από τα δεξιά. Την ξαναγυρίζει πίσω στον Ντιόπ, γιατί τον πίεσε ο Ντουέ. Παιχνίδι υπομονής μέχρι στιγμής. Πέρασε εκείνο το λεπτό που οι Γάλλοι είχαν δύο ευκαιρίες στο 4. Με Εμπαπέ ένα σούτ εκτός περιοχής που επιχείρησε και το έβγαλε σε κόρνερ ο Μπόνο. Και ο Παμεκανό την κεφαλιά μέσα από την μικρή περιοχή περίπου, την οποία και εξουδετέρωσε ο Μπόνο. Στο κέντρο της εστίας πήγε η μπάλα. Αυτές ήταν οι δύο μεγάλες φάσεις του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Κρατάνε οι Μαροκινοί την μπάλα στο δικό τους μισό. Πιέζουν οι Γάλλοι, δεν μπορούν να τη βγάλουν. Η Μαροκινή έχει μπει και ένα μπαλόνι κόκκινο μέσα στο γήπεδο. Προσπαθεί να το σκάσει εκεί ο παίκτης του Μαρόκου, ο Μπουαντί, δεν τα κατάφερε και συνεχίζει να παίζεται η μπάλα με τον μπαλόνι μέσα στο γήπεδο. Μπουαντί, ένα γέμισμα μέσα από τον Μπραχήμ Δίαθ, δεν μπορούσε να το βρει. Κατέβασε ο Σαλιμπά, δίνει κεντρικά στον Ολίσε. Ολίσε αριστερά στο Ραμπιό που έχει πάρει μέτρα και δίνει πιο αριστερά στον Ντουέ. Ο Ντουέ με την μπάλα στα πόδια συγκλίνει, θα χάσει από τον Μπουαντί και παίρνει ο Μπραχήμ Δίαθ. Του την κλέβει ωραία ο Λίσε, όχι, με φάουλ. Φάουλ λέει ο Φακούντο Τέγιο. Ποιος το έκανε, ο Ντουέ το έκανε. Ο Ντουέ το έκανε πάνω στον Μπραχήμ Δίαθ πριν φύγουν οι Μαροκινοί στην αντεπίδεση. 6 φορές, αλλά μόνο μία φορά σε επίσημα αγώνα έχουν στατηθεί δύο ομάδες. Είναι αίτητη η Γαλλία με 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Η πιο πρόσφατη είναι η νίκη των Τρικολόρ, όπως είπαμε και προηγουμένως, στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ. 2-0 είχαν νικήσει οι Γάλλοι. Από τα δεξιά οι Μαροκινοί βγαίνουν μπροστά. Δεν μπορεί ο Χακίμη να προλάβει αυτή την πάσα. Έβαλε και ωραία το κορμί του ο Σαλιμπά και η μπάλα πέρασε εκτός στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης στο Boston Stadium. Οι κάμερες πάνω στον Ιφαντίνο και Ματουιντή βλέπω. Στα επίσημα, ο Ιφαντίνο δεν χάνει παιχνίδι. Πώς τα κατάφερνε και στη φάση των ομίλων, πήγαινε από το ένα γήπεδο στο άλλο.
2: Και εσύ, Λεωνίδα, αν είχε δικό σου τζετ, δεν θα έχεις πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά σε ένα παιχνίδι, λέει, στο πρώτο λεπτό ήταν σε ένα μάτς και στο δέκατο σε ένα άλλο.
2: Όχι, ήταν φωτογραφία από παλιότερο.
1: Λες.
2: Ναι, ναι, μας το είπε ο Πέτρος ένα βράδυ ότι έγινε αυτό το μπέρδεμα, αλλά η φωτογραφία ήταν αρχείου.
1: Οκ. Okay. Και μετά μας λένε εμάς να πίνουμε καφέ με χάρτινο καλαμάκι. Κι άλλος μετακινείται με το ιδιωτικό του σκάφος ανά 10 λεπτά. Οι Γάλλοι κρατάνε την μπάλα. Προηγουμένως στο 9ο λεπτό ένα σούτ του Ντουέ κόντραρε πάνω στον Ντιόπ. Δεν πέρασε η προσπάθεια του εξτρέμ της Παρή. Έκοψαν οι Μαροκινοί και κρατάνε τώρα την μπάλα. Κατεβαίνει ο Νοαή. Ψάχνει στήριγμα και παίζει δίπλα του στον Χακίμη. Αλλάζουν οι δυο τους. Ξανά ο Νοαή. Ξανά ο Χακίμη και πίσω η μπάλα στον Ντιόπ. Και αυτός πιον πίσω στον Μπόνο. Και ο Μπόνο βρίσκει τον Μπουαντί κάθετα. Αυτός την δίνει στον Ντιόπ, καθώς τον πίεσε ο Κονέ. Ξανά ο Μπόνο, είναι πολύ ψηλά οι Γάλλοι. Με Ολίσε, με Μπαπέ, με Κονέ, με Ντεμπελέ, με Ντουέ. Πιέζουνε ψηλά και αυτόν τον λόγο αναγκάζει τον Μπόνο να κάνει γέμισμα. Δεν θα μπορούσε καμία περίπτωση να πάρει την κεφαλιά ο Μπραχήμ Δίαθ από τον Σαλίμπα. Διώχνει για άλλη μια φορά ο Σαλίμπα ένα γέμισμα του Ντιόπ. Η μπάλα φτάνει στην άμυνα των Μαροκινών. Ο Ντιόπ παίζει κάθετα στον Μπουαντί. Και ο Μπουαντί ανεβάζει από τα δεξιά το Χακίμη. Και αυτό δίνει στον Ουναή και ξανά ο Μπουαντί. Αλλάζουν οι δυο τους. Ουναή μια παλιά με στόχο του Χακίμη. Με το κεφάλι καθαρίζει ο Σαλιμπά και δίνει στον Ντίν. Και ο Ντίν μέσα στον Ραμπιό. Κακό κοντρό του Ραμπιό. Παίρνει Μαροκινή. Λάθος πάσα του Ελκανούς. Από τα αριστερά έψαξε το Αλμπί, θα την προλάβει αυτός, αλλά ήρθε ο Κουντέ να του πάρει και να δώσει στον Ντεμπελέ. Κρατάει ο Ντεμπελέ και δίνει ξανά στον Κουντέ από τα δεξιά και αυτός μέσα στον Ολίσε που έχει χαμηλώσει για να αποδεχθεί την μπάλα. Ο Ολίσε έτοιμος να γράψει ιστορία, είναι ο Ολίσε, αφού θέλει μία assist για να φτάσει στις 6 σε αυτό το Μουντιάλ και να πιάσει το θρυλικό Πελέ με τις περισσότερες τελικές πάσες σε μία διοργάνωση. Ο Λίσε από τα δεξιά έχει κλειστεί από δύο παίκτες και τη γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κουντέ. Ο Κουντέ στον Οπαμεκανό, ο Λίγαλια ψηλά, Σαλίμπα προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, λάθος. Πάνω στον Μπραχήμ Δίαθ την μπάλα και θέλει να βγει το Μαρόκο τώρα στην αντεπίδεση. Μπραχήμ Δίαθ με 4 ανάμεσα, κρατάει την μπάλα, του βάζει ωραία το κορμί ο Κονέ όμως, τον πετάει κάτω τον Μπραχήμ Δίαθ. Παίζεται λέει ο Φακούντο Τέγιο και οι Γάλλοι θέλουν να βγουν μπροστά. Ο Μπραχήμ Δίαθ πιάνει τον αριστερό του αστράγαλο. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Οι Γάλλοι είναι στην επίθεση. Ο Ντεμπελέ από τα δεξιά κρατάει την μπάλα. Έρχεται κάπως εσωτερικά. Ψάχνει τον Εμπαπέ στο χώρο και τον βρίσκει. Ο Εμπαπέ μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Έχει κλειστεί ο Εμπαπέ. Κάνει τις προσποιήσεις. Κρατάει ωραία την μπάλα. Την σπάει έξω από την περιοχή. Εκεί όμως θα κοπεί από τον Ταλμπί πριν φτάσει στον Κονέ και εκτελέσει. Αλλά οι Γάλλοι κρατάνε. Εμπαπέ ξανά και δίνει δεξιά στον Ολίσε. Ο Ολίσε τη φέρει στο αριστερό του πόδι. Δίνει στον Εμπαπέ. Εμπαπέ έξω από την περιοχή στο Ραμπιό. Ο Ραμπιό αριστερά στον Ντουέ από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ξανά ο Ραμπιό. Μέσα στην περιοχή του Μαροκινή. Σέντρα του Ντίν. Διώχνει ο Μαζραουί με το κεφάλι. Τρέχει ο Παμεκανό να μαζέψει και να δώσει δίπλα στον Ολίσε. Δεξιά έχει μείνει ο Μπαπέ που αλλάζει με τον Ολίσε. Ο Κονέ δίνει στο Σαλίμπα και αυτός στο Ραμπιό. Βλέπουμε τον Μπαπέ τώρα να έχει μείνει έξω δεξιά. Κανένας Γάλλος μέσα στην περιοχή του Μαρόκου. Φάουλ κερδίζει ο Ολίσε μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Μαρόκου. Το φάουλ το έκανε ο Ελ Αϊναουί πάνω στο Σούπερ Σάρτζ Μπάγερ Μονάχου. Και ξαναβλέπουμε τη φάση με τον Μπραχίμ Δίαθ. Λίγο μπλέχαν τα πόδια του εκεί με τον Κονέ. Θα μπορούσε να πάρει και φάουλ. Πάντως το παιχνίδι παίζεται. Η Γαλλία έχει κερδίσει ένα φάουλ στο 14. Γαλλία Μαρόκο 0-0. Ο Ντεμπελέ είναι πάνω από την μπάλα και αφήνει για τον Ολίσε. Ολίσε με το αριστερό. Έψαξε ο Παμεκανό. Έκοψε μας ροή με το κεφάλι. Μαζεύει ο Κουντέ και δίνει ξανά στον Ολίσε. Ολίσε αριστερά στον Ντίν. Και αυτός πιο αριστερά στον Ντουέ. Με το δεξί βρίσκει τον Μπαπέ. Έχει χώρο ο Μπαπέ. Κάνει μια πάσα. Δεν περνάει. Κόπηκε από τον Διόπ. Πήρε ο Ταλμπί και γυρίζει πίσω στον Μπόνο. Πιέζουν οι Γάλλοι. Ψύχραμα ο Μπόνο όμως βρήκε τον Ελ Αϊναουί. Και αυτό στο Μαζράουι και αριστερά η μπάλα και τώρα κεντρικά στον Μπουαντί. Δεν αγχώνονται οι Μαροκινοί. Από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής κρατάνε την μπάλα ψύχρεμα όταν πιέζουν οι Γάλλοι. Και τώρα βγαίνουν και μπροστά από τα δεξιά με τον Ουναή να κάνει το underlap και να παίζει το 1-2 με τον Μπραχίμ Δίαθ. Κλωτσάνε τον Ουναή, πέφτει στο έδαφος. Παίζεται όμως το παιχνίδι και τώρα θα δώσει φάουλ ο Φακούντο Τέλιο, καθώς το πλεονέκτημα Μπραχίμ Δίαθ έχασε την μπάλα. Φάουλ πάνω στον Ουναή. Το έκανε ο Ντίν. Τον κλώτησε χαμηλά στον Αστράγαλο. Έπαιξε το 1-2 ο Ουναή με τον Μπραχίμ Δίαθ. Ο Ντίν πήγε καθυστερημένα, τον κλώτησε. Και οι Μαροκινοί έχουν κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά. Πλάγια πάνω στη γραμμή του Αράουτ σχεδόν. Αφήνει ο Ουναή για τον Χακίμι. Ο Μπραχίμ Δίαθ προσπαθεί να ξεσηκώσει το κοινό. Τους Μαροκινούς που βρίσκονται στο Boston Stadium. Ήπιε λίγο νεράκι ο Χακίμι και είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο 16ο λεπτό. Εκτελεί με το δεξί ο Χακίμι. Πολύ κακή η εκτέλεσή του. Η μπάλα περνάει κατευθείαν out. Δεν μπόρεσε να σεντράρει καλά ο αρχηγός του Μαρόκου και δις πρωταθλητής Ευρώπης back to back με την Paris Saint-Germain. Πολύ Μαροκινή, κόκκινες φανέλες παντού. Στο γήπεδο, ωραία ατμόσφαιρα. Πρέπει να έχει ζέστη βέβαια. Δεν ρωτήσαμε τον Πέτρο, τον ρωτήσατε αν έχει ζέστη.
2: Μας είπε ότι είναι βροχερή μέρα.
1: Εγώ βλέπω ηλιόλουση τώρα.
3: Ναι.
1: Και εδώ σήμερα ξεκίνησε καλά και έβρεξε κάποια στιγμή.
3: Καταιγίδες. Να πούμε ότι τα 16 αυτά πρώτα λεπτά έχουμε δει τη Γαλλία να κάνει δύο φάσεις. Η Γαλλία που ξεκίνησε να πρεσάρει. Το Μαρόκο προσπαθεί να μυθεί στα δύο πέμπτα του γηπέδου και προσπαθεί με κάποιες επιθέσεις αν καταφέρει να γίνει επικίνδυνο.
1: Προσπάθησε ο Μπαπέ από τα αριστερά να βγει στην επίθεση. Ο Ελκανούς τον έκοψε και πρέπει να του πήρε και το πλάγιο. Δεν του άρεσε το Μπαπέ αυτή η απόφαση του Φακούντο Τέγιο. Έτρεξε ο Μπαπέ από τα αριστερά. Προσπαθεί μέχρι στιγμής να βρει χώρους. Η μπάλα βρήκε πάνω του. Σωστή απόφαση. Διώχνει ο Ντιόπ πάνω στον Ντίν όμως. Ντίν και Ντουέ άλλαξαν την μπάλα και πιο πίσω στο Ραμπιό. Ο Ραμπιό στον Κονέ, τον παρτενέρ του στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ψάχνει συμπαίκτη, δεν μπορεί να βρει κάθε πάσα ο Κονέ. Και δίνει δεξιά στον Παμεκανό. Ο Παμεκανό ψάχνει στήριγμα, βρίσκει δεξιά τον Κουντέ. Κουντέ μέσα στον Ντεμπελέ. Κρατάει ο Ντεμπελέ και αυτός πολύ μακριά από την περιοχή των Μαροκινών. Μπασκευρή χώρους, έχουν κλειστεί πολύ καλά οι Λέοντες στο Άτλαντα. Ραμπιό αριστερά για τον Ντίν. Τρεις παίκτες είναι εκεί. πιέζει τον Ντουέ και γυρίζει το Ραμπιό. Νομίζω αυτό θέλει να κάνει το Μαρόκο, τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά. Αυτό δείχνει να κλειστεί πολύ καλά πίσω και να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Μπραχίμ Ντίαθ, του Ελκανούς και του Ταλμπί από την άλλη πλευρά και να φύγει στην αντεπίθεση. Ο Λίσε με την μπάλα στα πόδια, ξέρει την περιοχή του Μαρόκου, δίνει στον Εμπαπέ και ο Εμπαπέ πιο αριστερά στον Ντουέ. Ντουέ φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα κάνει και τη σέντρα. Ντεμπελέ μια κεφαλιά, έξω η μπάλα. Στο 18, άλλη μια τελική για τους Γάλλους που άλλαξαν την μπάλα στην περιοχή του Μαρόκου. Ήρθε αριστερά στον Ντουέ, αυτό σέντραρε, βρήκε τον Ντεμπελέ, πήρε την κεφαλιά ο Ντεμπελέ πρώτου Σαλάχ Εντίν, αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο, δεν ανησύχησε ο Μπόνο, η μπάλα πέρασε εκτός από το κεφάλι του Ουσμάν Ντεμπελέ. Πιέζουν οι Γάλλοι, πλάγιο παραχωρεί ο Ραμπιό από τα αριστερά. Είναι ανεβασμένες οι γραμμές των τρικολόρ. Παρ' όλα αυτά οι Μαροκινοί προσπαθούν με build-up να χτίσουν τις επιθέσεις τους και να βγουν μπροστά. Λίγες βαθιές μπαλιές έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ο Χακίμι νομίζω έχει ξεπεράσει τα 5 δευτερόλεπτα. Πλέον και στο ποδόσφαιρο στα πλάγια είναι 5 δευτερόλεπτα όπως στο μπάσκετ. Λίγο αγχωτικό αυτό θα έλεγα. Χέρι φάουλ τώρα για τους Γάλλους.
2: Και το cooling break είναι time out ουσιαστικά.
1: Τα είχε πει ο Μαραντόνα το 18. Αλλά τι να πεις, υπάρχουν και διαφημιστικοί λόγοι που είναι στη μέση. Να τα μόνο αυτή βέβαια. Είδαμε εδώ το Γκουάνσα της Αγγλίας, δύο αγωνιστικές ποινή έφαγε για το μαρκάρισμά του με το Μεξικό, ενώ του Μπαλογκάν σβήστηκε. Ντεμπελέ με την μπάλα στα πόδια, ένα σουτ, κοντράρει η μπάλα στον Ελ Αϊναουί και φτάνει στον Οπαμεκανό. Κινήθηκε από τα δεξιά ο Ντεμπελέ, έκλεισε προς τα μέσα, σούταρε με το αριστερό, κόντραρε την μπάλα όμως, δεν πέρασε. Επιμένουν όμως οι Γάλλοι που είναι ψηλά, οι Μαροκινοί είναι όλοι σχεδόν λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή τους. Σαλιμπά με την μπάλα στα πόδια δίνει στον Ντίν. Ο Ντίν ψάχνει συμπαίκτη, δεν βρίσκει, δείχνει πίσω στο Σαλιμπά. Σαλιμπά στον Κουντέ και ο Κουντέ πιο δεξιά στον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ με Ταλμπί και Σαλάχ Εντίν, βρίσκει το Κουντέ. Κάνει το γύρισμα Κουντέ, κοντράρει μπάλα πάνω στο Μαζραουί και κόρνερ για τους Γάλλους από τα δεξιά. Στο 20 λεπτό της αναμέτρησης φτάσαμε. Γαλλία-Μαρόκο 0-0, προσπαθούν οι Γάλλοι. Με διορθώνει η φίλη μου και εξαιρετική δημοσιογράφος Χριστίνα Βραχάλη, είναι Σαλίμπα, όχι Σαλιμπά, και θα τον λέω και εγώ Σαλίμπα λοιπόν. Το ξέρατε σε αυτό παιδιά? Ντεμπελέ εκτελεί με το δεξί, Ραμπιό μια κεφαλιά άστοχη, ψηλά η μπάλα.
2: Εγώ Λεωνίδα Σαλιμπά τον ήξερα.
1: Και εγώ έτσι νόμιζα, αλλά για να το λέει η Χριστίνα θα το ξέρει φυσικά, οπότε την εμπιστεύω με κλειστά μάτια. Σαλίμπα θα το λέω. Πρωταθλητής Αγγλίας με την Arsenal. Πιέζουν οι Γάλλοι, ο Ντιό ψύχραμα για τον Χακίμι. Αυτός κάνει το λάθος βέβαια, η μπάλα στον Ραμπιό. Δεν διώχνουν οι Μαροκινοί, παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά όταν σε πιέζουν οι Γάλλοι με την ποιότητα που έχουν κιόλας και την ταχύτητα, κάποιες μπάλες θα τις κλέψουν, όπως και κάνανε τώρα. Σαλίμπα λοιπόν δίπλα για τον Οπαμεκανό. Ο Παμεκανό παίζει κάθετα στον Ολύση, αυτός γυρίζει πίσω Σαλίμπα. Σαλίμπα αριστερά στον Ντίν. Ο Ντίν γέμισμα για τον Ραμπιό με τον Μπουαντί κολλημένο πάνω του και δίνει έξω στον Ολύση. Γέμισμα με το δεξί από τον Ολύση για τον Κουντέ. Πολύ δυνατή η παλιά του. Δεν μπορεί ο Κουντέ εκεί με τίποτα να την κατεβάσει. Out η μπάλα. Πάει ο Μπόνο να τη μαζέψει. Σιγά σιγά. Δεν βιάζεται. Τι έγινε, ακούω από δοκιμασίες. Cooling break θα έχουμε? Όχι. Γιατί κάθε φορά που έχουμε hydration break, μάλλον για την ακρίβεια, ακούμε από δοκιμασίες και μουσικούλα στα γήπεδα. Ο Μπόνο έστησε την μπάλα και εκτελεί αυτό το ελεύθερο με βολέ αυτή τη φορά. Πλάγιο κατευθείαν από τα δεξιά. Δεν μπόρεσε να βρει τον Ελκανούς. Η μπάλα πέρασε εκτός. Εκτελέστηκε, πήρε ο Μπραχίμ Ντίαθ, η μπάλα κόντραρε στον Ντίν και πλάγιο αυτή τη φορά για το Μαρόκο. Ο Χακίμι θα το εκτελέσει. Η Διδιέ Ντεσάμ, να πούμε ότι για 25η φορά κάθεται στον πάγκο της Γαλλίας σε Μουντιάλ. Ισοφάρισε την επίθεση του Χέλμουντ Σεν. Και 19 νίκες που έχει μέχρι στιγμής, αποτελούν ρεκόρ, έτσι. Έχασε την μπάλα Ντεμπελέ από τα δεξιά. Έκλεψαν οι Μαροκινοί με το Σαλάχ Εντίν. Και θέλουν να βγουν μπροστά. Βαθιά παλιά για τον Ταλμπί. Τον κυνηγάει ο Παμεκανό. Προλαβαίνει ο Ταλμπί, κάνει ένα γύρισμα εκεί με στόχο του Νουναή. Άσχημο ήταν, μάζεψε ο Κονέ την μπάλα και δίνει κάθετα στον Ολίσε. Και τώρα είναι ευκαιρία για τη Γαλλία να βγάλει μια επίθεση. Και δίνει κάθετα ο Ολίσε στον Εμπαπέ. Μαρκάρισμα πάνω στην μπάλα του Χακίμη στον Εμπαπέ. Τα δύο κολλητάρια παίζεται, λέει ο Τέγιο. Και φεύγουν Μαροκινοί τώρα στην αντεπίθεση με τον Μπραχήμ Ντία από τα δεξιά. Τον κυνηγάει ο Ντουέ. Μπραχήμ Ντία δίνει δεξιά στον Χακίμη και αυτό στον Ουναή. Ουναή παίζει ξανά στο Χακίμη. Πήγε να περάσει τον Ντίν. Προβολή του Ντίν και κόρνερ για το Μαρόκο από τα δεξιά στο 24 και ευκαιρία για τους Μαροκινούς τώρα να γίνουν απειλητικοί. Την μπάλα πήρε προηγουμένως ο Χακίμη από τον Εμπαπέ. Καθαρά. Σωστή απόβαση του Φακούντο Τέγιο. Σέντρα του Μπραχήμ Ντίαθ. Κεφαλιά του Ραμπιό διώχνει. Κατεβάζει ο Εμπαπέ και δίνει στον Ντουέ. Και αυτό τον Ολίσε. Ο Λίσε χάνει την μπάλα από τον Ουναή, έρχεται όμως ο Ντουέ να μαζέψει, να κερδίσει κόντρες, όχι, θα χάσει τελικά κι αυτός. Και ο Μπραχήμ Ντίαθ τώρα από τα δεξιά, δίνει στον Ουναή. Ουναή κάθετα στον Ελκανούς και αυτός πιο δεξιά στον Μπουαντί. Αλλάζουν οι δυο τους, κοντινές πασούλες από τα δεξιά. Εσωτερικά έρχεται τώρα η μπάλα κεντρικά στον Ουναή και αυτός παίζει τον Ταλμπί. Πίσω Ταλμπί στον Ελ Αϊναουή, ξανά ο Ουναή. Μικρές πάσεις κοντινές η Μαροκινή με το Χακίμι τώρα να δίνει στον Μπραχήμ Ντίαθ από τα δεξιά. Έχει μπροστά τον Ντίν και παίζει με τον Μπουαντί. Μπουαντί ξανά για τον Μπραχήμ Ντίαθ. Τον βρίσκει ωραία τον Μπουαντί μέσα στην περιοχή. Έρχεται ο Ραμπιό όμως με το κεφάλι και ο Σαλίμπα να διώξει με το αριστερό. Κατεβάζει ο Χακίμι, χάνει από τον Ντουέ και φεύγουν οι Γάλλοι στην κόντρα με τον Ολίσε. Είναι 3 με 4 και δίνει στον Εμπαπέ και έχει χώρο Εμπαπέ από τα αριστερά. Πατάει περιοχή Εμπαπέ, κάνει και τις τρίπλες και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι στο 25, κερδίζει ο Εμπαπέ. Του το έκανε ο Μαζραουί. Τον ταλαιπώρησε εκεί ο Γάλλος. Του έκανε τις προσποιήσεις. Τάκλινε από τον Μαζραουί, καθυστερημένο. Και πέναλτι στο 25, σφυρίζει ο Φακούντο Τέγιο. Και ευκαιρία για τη Γαλλία να ανοίξει το σκόρ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχει μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Προηγουμένως έχασε την μπάλα ο Χακίμη. Του την πήρε ο Ντουέ και νομίζω δεν υπάρχει κάτι εδώ. Την μπάλα κλώτσε ο Ντουέ. Ο Λίση έδωσε τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ έκανε τις προσποιήσεις. Ο Μαζραουί, τάκλιν, καθυστερημένο του στόπερ των Μαροκινών. Νομίζω απόλυτα δικαιολογημένη απόφαση του Φακούντο Τέγιο.
3: Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι δεν είναι.
1: Τώρα γι' αυτό κόμπιασα λίγο, σφύριξα, αλλά δεν νομίζω να πάνε VAR. Είναι πέναλτι.
3: Ναι.
1: Είναι πέναλτι, ναι. Κάτι λέει ο Ντεμπελέ με τον
3: Διό.
1: Πέναλτι, ναι. Δεν νομίζω τώρα να καθυστερήσουμε και για αυτό το πράγμα. Ο Εμπαπέ φυσικά θα εκτελέσει. Δεν νομίζω να αφήσει την μπάλα σε κάποιον άλλον. Ο Ντεμπελέ κλασικά την κρατάει. Πάει εκεί στη βούλα. Να τσεκάρετε κιόλα το πέναλτι. Μήπως τσεκάρετε για το ξεκίνημα της φάσης με τον Ντουέ και τον Χακίμη. Δεν μπορώ να βρω άλλο λόγο. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, να πούμε ότι είναι ο νεότερος ποδοσφαιριστής που φτάνει τις 20 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελλο. Είναι μόλις 27 χρονών και 200 ημερών. Για να δούμε λοιπόν τον Εμπαπέ απέναντι στον Μπόνο. Εξετάστηκε η φάση, είναι πέναλτι. Μας έδειξε για άλλη μια φορά, παιδιά, ότι η Γαλλία είναι κίνδυνος θάνατος σε επιθετικές μεταβάσεις. Καθώς την πρώτη τέτοια ευκαιρία που βρήκε, κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μαζραουί στον Εμπαπέ. Έτοιμος ο Εμπαπέ απέναντι από τον Γιορίς να εκτελέσει. Φακούντο Τέγιο κάνει παρατηρήσεις στους παίκτες που βρίσκονται εκτός περιοχής. Εμπαπέ απέναντι από τον Μπόνο. Στο 27 είμαστε. Ο ίδιος παίκτης το κέρδισε. Ο ίδιος θα το εκτελέσει. Είναι ο σούπερσταρ αυτής της ομάδας. Και ας έχει τόσα πολλά μεγάλα ονόματα. Είναι ο πρώτος σκόρερ. Είναι ο ηγέτης Είναι ο άνθρωπος που το 18 είχε οδηγήσει τη Γαλλία στην κορυφή του κόσμου και το 22 στον τελικό κόντρα στην Αργεντινή είχε κάνει hat-trick.
2: Γιούχα, γιατί?
1: Μάλλον για την μπάλα που την είχε στήσει ο Μπαπέ λίγο πιο μπροστά από τη βούλα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και πάλι αυτό του λέει ο Φακούντο Τέγιο, να στήσει καλύτερα την μπάλα. Την είχε λίγο πιο μπροστά από την άσπρη βούλα. Αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Σφυρίζει τελικά ο Φακούντο Τέγιο, έτοιμο ο Μπαπέ. Ξεκινάει το τρέξιμό του, εκτελεί, το βγάζει ο Μπόνο στην αριστερή του γωνία. Στο 28, Γαλλία-Μαρόκο 0-0. Εκτέλεσε σιρτά ο Εμπαπέ, κακή εκτέλεση, έπεσε ο Μπόνο στην αριστερή του γωνία και μπλόκαρε την μπάλα, σαν σε προπόνηση θα έλεγα. Και ο Εμπαπέ, αν είδα καλά, τσαντίστηκε λιγάκι, γιατί ο Φακούντο Τέγιο 2-3 φορές του είπε να αλλάξει την μπάλα από τη βούλα. Ξανά στην επίθεση Γάλλη με τον Ντουέ. Ντουέ συγκλίνει προς τα μέσα και δίνει πιο πίσω στον Κονέ. Ο Κονέ κρατάει την μπάλα και τη δίνει αριστερά στον Ντίν και νομίζω οι Γάλλοι χάσαν μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ και να πάρουν κεφάλι σε αυτό το παιχνίδι κόντρα στο Μαρόκο, που αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο σκληροτράχυλη ομάδα είναι. Και τώρα ο Φακούντο Τέγιο σφυρίζει για hydration break και ο Μπαπέ πάει κατευθείαν πάνω του και κάτι του λέει. Δεν ξέρω αν του λέει για την περίπτωση που του ζήτησε να αλλάξει την μπάλα 2-3 φορές από τη βούλα. Βλέπουμε σε replay το χαμένο πέναλτι του Εμπαπέ. Ήταν κακή εκτέλεση, θα έλεγα.
3: Έτσι χάσανε πέναλτι και οι Βραζιλιάνοι στον αποκλεισμό του σε παρόμοιο χρονικό σημείο.
1: Νομίζω ήταν πιο κακή εκτέλεση του Εμπαπέ από του Μπρούνο Γκυμαράες.
3: Ναι.
1: Μικρή σημασία έχει. Ο Μπόνο το έπιασε, έπεσε σωστά, τον ψάρωσε τον Εμπαπέ. Στην αριστερή του γωνία έπεσε, την μπλόκαρε. Ήταν και αδύναμη εκτέλεση του αρχηγού της Γαλλίας. Οπότε έχουμε το Γαλλία-Μαρόκο 0-0 στο 30 λεπτό. Hydration break. Και ο λόγος, άμα θέλετε, παιδιά, περνάει σε εσάς στο στούντιο.
2: Ωραία, Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε. Θα έρθουμε στη συνέχεια σε σένα. Εντάξει, πώς το βλέπεις το παιχνίδι?
3: Κοίτα, πώς το βλέπω το παιχνίδι, όπως το περιμέναμε. Η Γαλλία είναι πιο επιθετική. Είναι αυτή η οποία πρέπει να πάρει τα ενία του αγώνα. Είχε χάσει δύο καλές ευκαιρίες, είχε χάσει το πέναλτι, το Μαρόκο προσπαθεί να αμυνθεί. Όπως περιμέναμε το μάτς. Όπως είπε και ο Λεωνίδας, ο Κίλιαν Εμπαπέ έγινε ο Γάλλος με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ. Είναι 20, ενώ είναι και ο νεότερος παίχτης που φτάνει σε αυτό το νούμερο στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο Εμπαπέ, ο οποίος ακόμα διαμαρτύρεται στον διαιτητή.
2: Άδικα, νομίζω.
3: Ναι, μα δεν καταλαβαίνω και τον λόγο. Επειδή του είπαν να διορθώσει ο φορέα την μπάλα, δεν έβαζε από την αρχή να εφάπτεται με την άσπρη βούλα.
2: Λοιπόν, να θυμίσουμε, στο 4ο λεπτό είχαμε δυνατό σουτ του Εμπαπέ, έδιωξε σε κόρνερ ο Μπόνο. Στην συνέχεια της φάσης ο Μπόνο εξουδετέρωσε και την κεφαλιά του Ουπαμεκανό. Στο 18ο λεπτό είχαμε κεφαλιά του Ντεμπελέ από τη σέντρα του Ντουέι, μπάλα πέρασε out. Στο 25ο λεπτό είχαμε ανατροπή του Μαζραουί πάνω στον Εμπαπέ. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γάλλος Σούπερσταρ. Δεν ήταν καλή όπως
3: θα... Όχι, εν τω μεταξύ ήθελα να το πω, αλλά και δεν το διακόψα τον Λεωνίδα. Όσο είχαμε το VAR check, έδειχνε σε ένα κοντινό τον Εμπαπέ να φυσάει και να ξεφυσάει. Και λέω, τώρα έχει γούστο.
2: Ναι, εντάξει. Η μπάλα πάντως σε κάποια στιγμή που την είδα φαινόταν ότι ήταν λίγο πιο μπροστά. Τώρα εντάξει, είναι λεπτομέρειες.
3: Εντάξει, τον ψάρωσε ο τερματοφύλακας. Ήταν και αδύναμη η εκτέλεση, δεν ήταν τίποτα δυνατό και το πιάσε.
2: Εγώ πάντως φάση από το Μαρόκο δεν έχω σημειώσει. Όχι, δεν έχουμε δει κάτι το ιδιαίτερο. Κυρίως πίσω προσέχουνε. Σε κάποιες φάσεις οι Γάλλοι ήταν λίγο απρόσεκτοι στην άμυνά τους, αλλά οι Μαροκινοί δεν εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που τους δώσανε.
3: Λοιπόν, βλέπω και το Τεσάμ να διαμαρτύρεται κατά τη διάρκεια της διακοπής. Το λόγο δεν καταλαβαίνω. Δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος. Πάμε πάλι στο Λεωνίδα.
1: Τώρα το παιχνίδι ξεκινάει. Κάτι λέει εκεί ο Φακούντο Τέγιο. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Σφυρίζει πάντως τώρα για να ξεκινήσει με τον Ντίν στο πλάγιο από τα αριστερά. Στο 32 είμαστε. Οι Γάλλοι έχασαν τεράστια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ με το χαμένο πέναλτι του Εμπαπέ στο 28, το οποίο και έπιασε ο Μπόνο στην αριστερή του γωνία. Ντεμπελέ προσποιείται, φέρνει την μπάλα σε αριστερό, το σουτ έξω. Φοβερό σουτ από τον Ντεμπελέ. Πλασέ ήταν για την ακρίβεια με το αριστερό του πόδι. Έκανε τις προσποιήσεις πάνω στον Έλα Εναουή και στον Ταλμπί. Σούταρε, πλάσαρε με το αριστερό του πόδι. Α, τώρα που το βλέπω το replay, πέρασε πιο μακριά από ό,τι είδα στην αρχή. Από το δεξί δοκάρι του Μπόνο. Δεν ανησύχησε ο Μπόνο. Στο 33 αυτή η ευκαιρία για τους Γάλλους. Και πλέον οι Μαροκινοί, βλέπω, δεν χτίζουν από πίσω. Με build-up εκτελούν με βολέ. Τα ελεύθερα ντουέ περνάει καταπληκτικά το Χακίμι. Και τρέχει από τα αριστερά. Τον πιέζει και ο Χακίμι και ο Μπουαντί. Πέφτει κάτω ντουέ. Παίζεται, λέει ο Τέγιο. Παίρνει ο Χακίμι την μπάλα και δίνει στον Ουναή. Ωραία. Και ο Ουναή πιο δεξιά στον Μπραχήμ Ντιαφ. Πλάγιο. Λάθος κίνηση έκανε ο Μπραχήμ. Ο Λίσε με την μπάλα στα πόδια. Πέφτει κάτω. Παίζεται, λέει ο Τέγιο. Από το μαρκάρισμα του Ντιόπ. Κρατάει ο Μπουαντί. Πιέζει ο Μπαπέ. Στριφογυρίζει ο Μπουαντί. Ωραία. Δίνει στον Ταλμπί. Και αυτός πιο πίσω στον Έλα Εναουή. Κρατάνε Μαροκινοί στην άμυνά τους. Μαζραουή. Σαλάχ Εντίν στον Έλα Εναουή. Κρατάνε στην άμυνά τους την μπάλα οι Μαροκινοί. Ο Εμπαπέ έχασε την ευκαιρία να πιάσει τον Μέση στα 8 γκολ σε αυτό το τουρνουά. 21 έχει ο Μέση συνολικά. 19 ο Εμπαπέ σε αυτή την γιγαντομαχία. Δύο κορυφαίων παικτών. Ο Μέση φυσικά είναι πρώτος και σε assist και σε goal στην ιστορία του Μουντιάλ. Είναι και πρωταθλητής κόσμου το 22 με την Αργεντινή. Ο Εμπαπέ απ' την άλλη έχασε την ευκαιρία να πετύχει άλλο ένα τέρμα σε φάση, τελική φάση Μουντιάλ. Και τώρα οι Μαροκινοί κρατάνε. Ουναή από τα δεξιά αλλάζει με τον Μπραχήμ Ντιαφ. Μπραχήμ Ντιαφ παίζει ωραία για τον Μπουαντί και αυτό τον Ουναή. Και βγάζει τον Μπραχήμ Ντιαφ. Όχι, δεν πέρασε η πάσα του Ουναή. Η κάθετη έκοψαν οι Γάλλοι. Ο Ραμπιό με το κεφάλι χάνει, ανοίγει την μπάλα. Ο Ντιόπ μαζεύει πίσω στον Μαζραουή από τον Ελανεουή. Και πιο πίσω στο Σαλάχ Εντίν. Πιέζει ο Ντεμπελέ, κρατάει ο Σαλάχ Εντίν. Πάει να κάνει το λάθος, κρατάει ωραία όμως και δίνει στον Μπουαντί. Τρίπλα του Μπουαντί, παίρνει το ντουέ και βγαίνει τώρα η Γαλλία στην κόντρα. Ντουέ μέσα στην περιοχή, ντουέ το πλασέ, βγάζει ο Μπόνο. Εξαιρετικός ο Μπόνο για άλλη μια φορά. Με το δεξί του χέρι στη δεξιά του γωνία, κόρνερ η μπάλα. Από την πολύ ωραία ενέργεια του ντουέ που έκλεψε την μπάλα από τον Μπουαντί. Έτρεξε κάθετα, μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε με το δεξί, αλλά ο Μπόνο του είπε όχι. Πρέπει να έχει και καλό τροματοφύλακα και το Μαρόκο έχει. Κόρνερ από τα αριστερά για τη Γαλλία στο 36 με τον Ολίσε. Και για άλλη μια φορά ο Φακούντο Τέγιο, όπως και στην περίπτωση του πέναλτι του Εμπαπέ, ζητάει από τον παίκτη των Γάλλων, τον Ολίσε, αυτή τη φορά να στήσει την μπάλα καλύτερα. Εκτελεί ο Ολίσε κεφαλιά του Κουντέ. Χωρίς πρόβλημα μόνο.
3: Είχε δίκιο στο κοντινό μου.
2: Έκανε κοντινό, στο οποίο φάνηκε ότι η μπάλα δεν ακουμπούσε.
1: Κοντινό, δεν κατάλαβα. Εδώ όμως τώρα είχε δίκιο στο κόρνερ. Κλέβει ο Χακίμι, κόντρα του Παμεκανό, πάρα πολύ δυνατή μονομαχία. Παίρνει ο Λίσε την μπάλα, κάθετα και τον Εμπαπέ. Όχι, δεν την κατάλαβε ο Εμπαπέ. Η μπάλα έφτασε στον Μπόνο. Επιθετικός μονόλογος είναι μέχρι στιγμής για τους Γάλλους. Αλλά γκολ δεν έχουν βρει σε ευκαιρίες που δημιούργησαν. Ο Εμπαπέ είχε τη μεγαλύτερη εξ αυτών στο 28. Αλλά ο Μπόνο τον ψάρωσε και έβγαλε, μπλόκαρε την μπάλα στο χαμένο πέναλτι. Κρατάνε τώρα Μαροκινοί. Στο 37 είμαστε. Γαλλία-Μαρόκο 0-0. Πρώτος προημιτελικός για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. 10 τελικές έχουν οι Γάλλοι, 3 εντός στόχου, 0-0 για τους Μαροκινούς. Δεν έχουν ακόμα τελική. Έχουν περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Παίζουν άλλωστε με το μεγάλο φαβορί της οργάνωσης. Οπότε είναι λογικό να είναι και πιο συντηρητικό, θα λέγαμε έτσι, το παιχνίδι τους. Είναι το πρώτο μεγάλο crash test των Μαροκινών σε αυτό το Μουντιάλ. Στην πρεμιέρα είχαν φέρει 1-1 με τη Βραζιλία και αλήθεια είναι ότι είχαν πάρα πολύ καλή εικόνα. Νίξαν τη Σκωτία 1-0, νίξαν την Αϊτή 4-2, την Ολλανδία στα πέναλτι 3-2 και τον Καναδά στους 16 με σκορ 3-0. Απ' την άλλη η Γάλλη είναι εντυπωσιακή, 3-1 τη Σενεγάλη, 3-0 το Ιράκ και 4-1 την Νορβηγία στον Όμιλο, 3-0 τη Σουηδία στο πρώτο μάτς στο νοκάουτ και 1-0 την Παραγουάη με πέναλτι του Εμπαπέ στους 16. Πέναλτι είχαμε και σήμερα για τη Γαλλία, το έχασε όμως αυτή τη φορά ο Εμπαπέ. Πέναλτι έχασε και ο Μέση κόντρα στην Αίγυπτο. Χάνουν και πέναλτι αυτοί οι παίκτες, τι να κάνουμε. Ο Λίσο τράμε την μπάλα μέσα στην περιοχή των Μαροκινών. Κλείνεται, κρατάει, δίνει στον Ντεμπελέ, μπερδεύει τον Ντεμπελέ. Του κλέβουν οι Μαροκινοί και η μπάλα φτάνει στον Μπραχήμ Ντίαθ. Κλείνεται από τον Σαλιμπά, Μπραχήμ Ντίαθ πέφτει κάτω, κερδίζει το φάουλ, το εκτελεί γρήγορα. Κονέ του βάζει την κόντρα. Επανάληψη τώρα, Φακούντο Τέγιο. Δεν τον άφησε ο Κονέ να εκτελέσει τον Μπραχήμ Ντίαθ γρήγορα.
2: Λεωνίδα, αυτοί οι παίκτες χάνουν πέναλτι. Εσύ αν το εκτελούσες δεν θα το χάνεις.
1: Λες ρε, είμαι με κολακεύεις, αλλά...
2: Είμαι σίγουρος και ο Άκης αυτό μου έλεγε πριν.
1: Δεν είχα βαρέσει ποτέ πέναλτι σε επίσημα αγώνα.
2: Α, οκ.
1: Δεν με αφήνανε.
2: Γιατί άραγε?
1: Να σας πω ότι το πέναλτι του Εμπαπέ μέχρι να εκτελεστεί κράτησε 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό εκνευρίστηκε. Και ήταν μόλις το δεύτερο χαμένο της Γαλλίας στην ιστορία των Μουντιάλ. Εξαιρείται φυσικά η διαδικασία των πέναλτι, έτσι. Σε κανονική ροή αγώνα μιλάμε. 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα μέχρι να εκτελέσει ο Εμπαπέ.
2: Γι' αυτό ίσως ακούγαμε και τη γιούχα.
1: Και νομίζω δεν υπήρχε λόγος να καθυστερήσει τόσο. Γιατί τι να ελέγξει το VAR σε αυτή τη φάση τώρα, δεν είχα καταλάβει. Τέλος πάντων. Κρατάνε την μπάλα Μαροκινή από τα δεξιά με τον Διόπ. Μέσα στον Μποαντή η μπάλα. Και αυτός πια εσωτερικά στο Σαλάχ Εντίν. Ωραία κάθετη στον Ουναή. Και ο Ουναή στον Μπραχήμ Ντίαθ που έχει έρθει από τα αριστερά τώρα. Για να εκδηλώσει επίθεση στο Μαρόκο. Η μπάλα στο Ταλμπί. Ταλμπί ένα γύρισμα κόντρα από τον Κουντέ. Διώχνω από Μεκανό. Πιο μακριά με το κεφάλι ο Ντεμπελέ. Μια κεφαλιά του Σαλάχ Εντίν. Out η μπάλα στο 40. Περνάει ο κίνδυνος για τους τρικολόρ. Ο Ουαχμπί κάτι λέει στους παίχτες του. Κάτι του ζήτησε. Επιθετικά βλέπουμε πάντως ο Μπραχήμ Ντίαθ τώρα έχει περάσει στον άξονα. Στην κορυφή της επίθεσης. Πιο δεξιά είναι ο Ναΐ. Δίπλα του ο Ελκανούς. Αλλάζουν ρόλους συνεχώς μπροστά οι Μαροκινοί. Πρέπει να το γυρίσει 4-4-2 ο Ουαχμπί. Με Μπουαντί και Αϊναούι στο κέντρο. Δεξιά ο Ναΐ, αριστερά ο Ταλμπί. Και στην κορυφή της επίθεσης Ελκανούς και Μπραχήμ Ντίαθ. Αυτό βλέπω. Σαλιμπά για τον Παμεκανό. Κρατάω ο Μεκανό και δίνει κάθετα στον Κονέ. Γυρίζει ο Κονέ. Ξεκινάει το τρέξιμό του. Δίνει στον Εμπαπέ και αυτό τον Ολίσε. Ολίσε χάνει από τον Σαλάχ Εντίν. Ελαϊναούι πίσω στον Διόπ και αυτό τον Μαζραούι. Αριστερά η μπάλα στον Ταλμπί. Τρέχει ο Ταλμπί. Πατάει φρένο. Είναι μόνο Γάλλη μπροστά του. Και γυρίζει πίσω. Μαζραούι και Σαλάχ Εντίν αλλάζουν.
3: Σκέψου να είσαι τώρα χορηγός, να έχεις δώσει τόσα εκατομμύρια ευρώ και να έχεις βάλει την ταμπέλα σου στην εστιακή του Μενιάν και να μην έχει δείξει πλάνο.
2: Καλύτερος παίκτης του αγώνα πάντως νομίζω ότι είναι ο Μπόνι.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Και στην φάση του Εμπαπέ με το ξεκίνημα του παιχνιδιού στο 4 και την κεφαλιά μετά του Παμεκανό από το κόρνερ και στο εκτελεσμένο πέναλτι του Εμπαπέ το οποίο το πιάσε εύκολα στην αριστερή του γωνία και γενικότερα με την ψυχραιμία που βγάζει αναμφισβήτητα είναι ο κορυφαίος και των Μαροκινών και του παιχνιδιού. Φάουλ τώρα δεξιά του Παμεκανό πάνω στον Ελκανούς. Η κάμερα δείχνει τη Σακύρα εκεί με τα παιδιά της, στέλνει φυλάκια η Σακύρα. Σε ποιον δεν ξέρω.
2: Σε σένα.
1: Σε μένα. Κέρδισαν την μπάλα οι Γάλλοι. Ο Παμεκανός στο Ραμπιό και αυτός τον Κονέ πιο πίσω. Ξανά ο Παμεκανό. Πιέζουν ψηλά οι Μαροκινοί. Γυρίζει το κορμί του Ραμπιό και κερδίζει φάουλ από τον Ουναή δεξιά στην περιοχή των Γάλλων. Τραγουδάνε οι Μαροκινοί στις εξέδρες και γιατί να μην το κάνουν άλλωστε. Βλέπω την ομάδα τους να είναι στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να έχουν μια σούπερ ομάδα. Πλούσιο ταλέντο. κοιτάει τη Γαλλία στα μάτια. Γέμισμα το Εμπαπέ με στόχο τον Ντεμπελέ. Κόψε Σαλάχ Εντίν. Μάζεψε ο Ταλμπί. Δίνει στο Μαζραουί. Ξανά ο Ταλμπί. Και αριστερά η μπάλα στο Σαλάχ Εντίν. Ξανά ο Ταλμπί. Ξανά ο Σαλάχ Εντίν. Πιέζουν οι Γάλλοι. Γι' αυτό δεν μπορούν να τη βγάλουν εύκολα την μπάλα Μαροκινή. Αλλά είπαμε με ψυχραιμία όλες τους οι κινήσεις. Δεν διώχνουν. Ο Μπουαντί για το Μαζραουί. Πίσω η μπάλα στον Μπόνο και αυτό στον Διόπ. Ο Ντιόπ ξανά στον Πόνο, ξανά ο Ντιόπ με κοντινές πάσες παρά την πίεση των Γάλλων. Τώρα θα γεμίσει ο Ντιόπ και βρίσκει τον Μπραχίμ Ντίαθ. Ο Χακίμι όμως βγήκε πλάγιο με την μπάλα.
3: Κοίτα Λεωνίδα, όσο και ποιοτική να είναι η Γαλλία, η εικόνα του Μαρόκου δεν είναι ομάδα που παίζει στους 8 του παγκόσμιου κυπέλου. Παίζει όχι μόνο συντηρητικά, παίζει πάρα πολύ συντηρητικά με διπλή ζώνη άμυνας, χωρίς να έχει στην κορυφή επιθετικό.
1: Δεν έχει κλασικό επιθετικό, όπως το λέτε.
3: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι εικόνα ομάδα που έχει περάσει στους 8 αυτή.
1: Ναι, αλλά είναι συγκεκριμένο το πλάνο της. Εμένα θα με παραξένευε το γεγονός να έπαιζε με γιώμες και να έδιωχναν την μπάλα. Πάντως την μπάλα την κρατάνε στο δικό τους μισό. Δεν τη διώχνουν. Και τώρα αυτό κάνουν. Δηλαδή την κρατάνε με κοντινές πάσεις.
3: Και σου θυμίζω ότι δύο φορές έχουν κλέψει οι Γάλλοι την μπάλα και έχουν κάνει δύο φάσεις.
1: Ακριβώς. Είναι ο τρόπος παιχνιδιού του Μαρόκου. Επιμένουν σε αυτόν. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει κάτι ο Αγμπί στο δεύτερο μέρος. Πάντως οι Γάλλοι τώρα είναι μπροστά. Με τον Ντουένα δίνει κεντρικά στο Ραμπιό και αυτός κάθα στον Εμπαπέ. Κλείνεται από δύο Εμπαπέ, από Ελαναουή και Ντιόπ και γυρίζει την μπάλα στον Ουπαμεκανό και αυτός δεξιά στον Ντεμπελέ. Προσπαθούν οι Γάλλοι να βρουν χώρους. Ντεμπελέ κρατάει, συγκλίνει, ψάχνει στήριγμα, δεν βρίσκει, δίνει δεξιά στον Ουπαμεκανό. Αυτός κάθεται για τον Κουντέ, δυνατή η παλιά του, έξω η μπάλα. Δεν μπόρεσαν εδώ να βρουν διάδρομο οι Γάλλοι. Ο Κουντέ δεν μπορούσε με τίποτα να προλάβει αυτή την πάσα του Ουπαμεκανό. Ο Ντιντιέ Ντεσάντα λέει με τον βοηθό του, ανήσυχος. Αίτητη και με 11 νίκες στα 12 πιο πρόσφατα παιχνίδια της Γαλλία. Διατηρεί σερί 7 νικών. Το δεύτερο καλύτερο μετά το διάστημα Σεπτεμβρίου 2002 μέχρι τον Ιούνιο του 2004, όπου είχε 14. Ο Μπόνο εκτέλεσε το ελεύθερο με γέμισμα. Κεφαλιά του Ραμπιό, πλάγιο για το Μαρόκο. Από τα δεξιά στο κέντρο, ο Γκρισμάν χορεύει σκερκίδες με το παιδί του. Γκρισμάν, παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018. Έκλεισε ο κύκλος του στην Ατλέτικο. Θα αγωνίζεται στα γήπεδα των ΗΠΑ της Αμερικής από τη νέα σεζόν. Κρατάνε Μαροκινοί δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 45. Έτοιμος ο τέταρτος να δείξει και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τουλάχιστον φαντάζομαι θα είναι 5. Για να δούμε αν θα πέσω μέσα. 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα έκανε να εκτελεστεί το πέναλτι του Εμπαπέ. Είναι 5 παιδιά. Ζητήστε μου και κάτι άλλο να σας πω και να το βρω γι' αυτό. Ο Λίσε κάθετα για τον Εμπαπέ στο χώρο, βγαίνει ο Μπόνο και καθαρίζει με τα πόδια. Την κατάλαβε τη φάση ο Μπόνο. Ο Ντίν από τα αριστερά τώρα στον Ντουέ. Ντουέ κρατάει ωραία, θα κοπεί όμως. Έπεσε στα πόδια του Ελκανούς. Επιμένει ο Ντουέ, πάρα πολύ καλή άμυνα βγάζει εδώ. Ο στάρ της Παρί, ο Λίσε κάνει την τρίπλα στον Μπραχίμ Ντίαθ, τον περνάει. Τον καταδιώκει ο Μπραχίμ Ντίαθ και ο Λίσε δίνει στον Κονέ. Ο Κονέ δεξιά στον Κουντέ. Και ο Κουντέ πιο δεξιά στον Ντεμπελέ και κάνει το underlap. Ο Κουντέ δεν θα πάρει την μπάλα, την κρατάει ο Ντεμπελέ. Ντεμπελέ τη φέρει στο αριστερό, κάνει και τη σέντρα. Ο Ντουέ από τα αριστερά, σπάει την μπάλα στο Ραμπιό και αυτό πιο αριστερά στον Ντίν. Έχει χώρο Ντίν, αλλά την γυρίζει πίσω στον Ντουέ. Και αυτό κεντρικά στο Σαλιμπά. Σαλιμπά δεξιά στον Κονέ. Ένα σου του Κονέ. Η μπάλα σε Μαροκινό και συγκεκριμένα στον Ταλμπί και δεξιά στον Ντεμπελέ που την πρόλαβε, την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου και βρίσκει τον Ολίσε μέσα στην περιοχή. Κάνει κοντρόλ προς τα έξω, Ολίσε έκανε και ένα σουτ, κόπηκε από τον Μαζραουί. Τη μαζεύει την μπάλα ο Ντίν, νέο σουτ. Ο Μπόνο δοκάρι! Τρομερά φάλτσα από το σουτ του Ντίν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η μπάλα στο ριζότο δοκάρι του Μπόνο. Δεν τη βρήκε καθόλου ο Μπόνο, ευνηδιάστηκε και θέλω εδώ και το replay. Σουτ του Ντίν. Η μπάλα πήγε δεξιά, ήρθε αριστερά. Την έχει βρει ο Μπόνο πάντως και την έχει στείλει στο οριζόντιο δοκάρι. Έπρεπε να δώσει κόρνερ εδώ ο Φακούντο Τέγιο. Ευνηδιάστηκαν όλοι με αυτόν τον κεραυνό του Ντίν. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή των Μαροκινών. Ο Ντίν με το αριστερό εκτέλεσε. Ο Μπόνο τη βρήκε ίσα ίσα με τα ακροδάχτυλα. Η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και out. Νομίζω έπρεπε να δώσει κόρνερ πάντως ο Φακούντο Τέγιο. Πέρασε πάντως η φάση. Η μπάλα ξανά για τους Γάλλους. Ο Ντίν εκτέλεσε ένα πλάγιο στον Ουπαμεκανό. Ο Ουπαμεκανό δίνει δεξιά στον Κουντέ. ο Κουντέ στον Εμπαπέ που είχε χαμηλώσει πάρα πολύ για να πάρει την μπάλα. Ο Εμπαπέ όταν βρήκε χώρο και επιθετική μετάβαση κέρδισε το πέναλτι. Άμα δεν βρει χώρο είναι δύσκολα τα πράγματα. Τρομερό κοντρόλ του Ντουέ, κάνει τρίπλες στο Χακίμι. Ο Χακίμι βάζει το κορμί με αυτοδυσία, κεφάλι, σώμα, όλα. Η μπάλα περνάει έξω. Out λέει Φακουντοτέιο για άλλη μια φορά. Διαμαρτύρει τον Ντουέ, ζήτησε corner. Να δούμε ξανά τη φάση. Από τις τρίπλες του Ντουέ από τα αριστερά. Ο Χακίμι του έχει τραβήξει την μπλούζα. Ο Ντουέ του τραβάει και αυτό στην μπλούζα. Πέφτει με το κεφάλι ο Χακίμι, βάζει το κορμί του. Out είναι. Δεν τη βρήκε ο Χακίμι την μπάλα. Με αυτοδυσία πίσω στο χορτάρι. Σαν να του έκανε screen στην ουσία για να μην προλάβει την μπάλα. Τρομερή άμυνα του Χακίμι. Έβαλε το κεφάλι του εκεί.
2: Τράβαμε να σε τραβώ, έτσι.
1: Φοβερή μονομαχία. Ξανά μπροστά η Γάλλη. Ο Μπαπέ δίνει δεξιά για τον Ντεμπελέ και έχει χώρο ο Ντεμπελέ. Στο τρίτο λεπτό καθυστερήσει ο Ντεμπελέ. Στο αριστερό μπαίνει στην περιοχή, πέφτει. Χάνει την μπάλα από τον Σαλάχ Εντίν. Έβγαλε ωραία άμυνα ο αριστερός μπακ των Μαροκινών και βγάζει στον Ουναή. Από τα αριστερά ανεβαίνει ο Ουναή. Πιο πίσω έχει το Ταλμπί, κρατάει ο Ναή και φέρνει κεντρικά την μπάλα στον Νοέλ Αϊναουή. Και αυτός πιο δεξιά στον Χακίμι και ο Χακίμι δεξιά στον Μπραχίμ Ντίαθ. Η μπάλα στον Ελκανούς. Κρατάει ο Ελκανούς και παίζει τον Χακίμι. Αλλάζουν κοντινές πάσες οι Μαροκινοί από τα δεξιά. Στο ύψος μεγάλης περιοχής των Γάλλων. Ο Ελκανούς τώρα με την μπάλα στα πόδια, ο Ραμπιό είναι μπροστά του. Ο Ελκανούς βρίσκει τον Χακίμι εντυπωσιακά. Κατεβάζει αυτός την μπάλα και παίζει τον Μπραχίμ Ντίαθ. Ραχίμ Ντίαθ κάνει μια σέντρα στο χέρι του Ραμπιό, η μπάλα και φάουλ για τους Μαροκινούς στη γωνία της μεγάλης περιοχής των Γάλλων και λίγο έξω από τη γραμμή εκατοστά έκανε τη σέντρα ο Μπραχίμ Ντίαθ με το αριστερό, η μπάλα βρήκε στο δεξί χέρι, το απλωμένο δεξί χέρι του Ραμπιό και φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για τους Μαροκινούς. 50 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Γαλλία-Μαρόκο 0-0 με μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους Γάλλους να ανοίξουν το σκορ στο 28 με τον Μπόνο να πιάνει το πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Μενίαν στείνει το τείχος. Δύο είναι πάνω ή δύο άτομα είναι στο τείχος των Γάλλων. Ο Λίσε και ο Ντεμπελέ, δύο άτομα πάνω από την μπάλα για τους Μαροκινούς. Μπραχίμ Ντίαθ με το αριστερό, Χακίμι με το δεξί. Εκτελεί ο Χακίμι έξω η μπάλα. Δεξιά από το τείχος, εξωτερικά. Δεν μπόρεσε να βάλει τα φάλτσα που ήθελε για να τη δώσει τροχιά προς το τέρμα.
3: Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που προσπάθησε να κάνει.
1: Πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω δεν γινόταν κιόλας.
2: Λεωνίδα, πρώτη φάση για το Μαρόκο, έτσι.
1: Σφύριγμα, ναι, Νίκο. Έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος με μια τελική για το Μαρόκο. Στο Boston Stadium έχουμε το Γαλλία-Μαρόκο 0-0. Οι Γάλλοι ήταν κυρίαρχοι σε αυτό το πρώτο μέρος. Οι κάμερες πάνω στον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος το 28 αστόχησε από τα 11 βήματα, καθώς ο Μπόνο έπεσε στην αριστερή του γωνία και μπλόκαρε την μπάλα. Το Μαρόκο περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο στα πρώτα 45 λεπτά του παιχνιδιού. Οι Γάλλοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχαν και τη μεγάλη ευκαιρία με το πέναλτι, το χαμένο του Εμπαπέ. Αλλά το 0-0 παρέμεινε σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά στον πρώτο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Δίνω το λόγο σε εσάς παιδιά στο στούντιο και θα επιστρέψουμε εμείς σε λιγάκι για το δεύτερο μέρος.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε
5: Era Sport.
2: Και νομίζω, Άκη, ότι σιγά σιγά πλησιάζει η ώρα εμείς να χαιρετήσουμε.
3: Ναι, να πούμε ότι είναι ημίχρονο, είναι στο 0-0 η Γαλλία με το Μαρόκο. Ο Μπόνο με το πέναλτι που έχει πιάσει έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας που πιάνει 4 πέναλτι.
2: Λοιπόν, κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε την Χρυσούλη Αντωνιάδη και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Την Ειρήνη Παπαζήση και τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά μας. Εγώ προτείνω να παραμείνετε. Θα έχουμε και δεύτερο ημίχρονο. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η βραδινή μπαλαδόρη.
3: Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.
2: Και Τάσος Επιτρόπου. Ήταν ο Άκης Δημακός.
3: Και ο Νίκος Βουσχονάς.
2: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
3: Εμείς ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 9.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις στις 12 παρά 5 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Στην τελική ευθεία εδώ και μία ώρα το παγκόσμιο κύπελο με την διεξαγωγή του πρώτου προημιτελικού στην διοργάνωση Γαλλία-Μαρόκο στη Βοστόνη. Στα μισά του μάτς δεν έχουμε σκορ, με τον Εμπαπέ να χάνει πέναλτι στο 26ο λεπτό, ενώ η ομάδα που θα προκριθεί θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά στα δικά μας, κοντά στον βασικό του στόχο για τον παρτενέρ του Κυριακόπουλου στο αριστερό άκρο της άμυνάς του, είναι ο Παναθηναϊκός. Καθώς τις τελευταίες ώρες οι πράσινοι βρήκαν σημείο επαφής με τη Λέστερ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, η αγγλική ομάδα πλέον συζητεί το ενδεχόμενο παραχώρησης του δανού με δανεισμό και οψιόν αγοράς και η υπόθεση βρίσκεται για τους πράσινους σε πολύ καλό δρόμο. 18 εκατομμύρια ευρώ δίνει Κάνσας στον Ολυμπιακό για να κάνει δικό της τον Αντρέ Λουίς, ενώ την πρώτη του προπόνηση με τα Ερυθρόλευκα έκανε χθες ο 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται στο Φάληρο με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται τα ερχόμενα 24ωρα ο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία για να επισφραγιστεί συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά τα έχει βρει σε όλα και με τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ Τάχα Αλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σουηδία. Κοντά στην απόκτηση του 19χρονου αριστερού αμυντικού της Ατλέτικο Μαδρίτης Ντάνι Μουνιώθ είναι ο Ηρακλής, ο οποίος παράλληλα κοιτάζει και τον 22χρονο αμυντικό μέσο Κάρλος Μορένο που ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ΑΕΚ και ΟΦ θα διεκδικήσουν το εφετινό Super Cup την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ. Στο μπάσκετ τώρα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε χθες το πιστοποιητικό της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για την περσινή περίοδο. Κάλεσε τον Βαγγέλη Λιόλιο σε ακρόαση, ενώ ανακάλεσε και τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες είχε εγκριθεί η απόκτηση από τους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ. Επίσης αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ως πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με την ΚΑΕ της Πατράς. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ χαρακτήρισε την απόφαση της Επιτροπής παράνομη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν εκβιάζομαι ούτε εκφοβίζομαι από αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις». Θέση επί του θέματος πήρε και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αναφέροντας ότι στηρίζει κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών, καθώς είναι απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας. Πλέον ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ έχει τον τελευταίο λόγο. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κίναν Εβανς γνωστοποίησε χθες ο Ολυμπιακός, ο οποίος απ' την άλλη επιθυμεί να κρατήσει στο ρόστερ του τον Κόρι Τζόζεφ. Πενθήμερη προθεσμία ζήτησε ο Καναδός γκάρντ για να αποφασίσει. Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος απέκτησε τον 29χρονο Αμερικανό γκάρντ Σάνον Μπόγκες. Στο στίβο, το Μονακό έχει απόψε σειρά στα Diamond League, με τους αγώνες να καλύπτονται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1 στις 9. Και στα νέα από το εξωτερικό, 20.000 αστυνομικοί είναι αυτή τη στιγμή σε επιφυλακή στους δρόμους της Γαλλίας και 8.000 εξ αυτών στις 9. Και στα νέα από το εξωτερικό, 20.000 αστυνομικοί είναι αυτή τη στιγμή σε επιφυλακή στους δρόμους της Γαλλίας.

Έριξεν, καθώς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και μετά τη δεύτερη καρδιακή προσβολή που υπέστη στις αρχές Ιουνίου σε φιλικό αγώνα της Δανίας. Ο Έριξεν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο γερμανικός σύλλογος, θα μετάσχει κανονικά στην προετοιμασία της Βολφσμπουργκ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιοφόρο. Σε λίγα λεπτά αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Γαλλία-Μαρόκο.

0: Hellas Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
4: Ατλάκολ!
7: Ακούτε Hellas Sport.
8: Καλησπέρα και από εμάς. Οι βραδινοί μπαλάδορες θα συντροφεύσουν εδώ με τον φίλο μας τον Καζνέτσι. Λεωνίδα, είσαι έτοιμος?
9: Εδώ είμαι, παιδιά. Γεια σας.
8: Να ξέρεις ότι αν δεν βάλουμε γκολ γρήγορα θα έχουμε αγωνία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
10: Θα μπούμε μέσα, έτσι.
9: Θα μπούμε εμείς μέσα να βάλουμε ένα μαϊν έτσι.
8: Δεν νομίζω ότι θα μας προλάβουν.
9: Λοιπόν, ο λόγος σε σένα, Λεωνίδα,
8: ό,τι χρειάζεσαι μας λες, εμείς εδώ είμαστε.
9: Παιδιά, είχαμε ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Οι Γάλλοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μεγάλη ευκαιρία στο 28 με το χαμένο πέναλτι του Εμπαπέ, το οποίο έβγαλε ο Μπόνο στην αριστερή του γωνία. Το σουτ του Ντίν στο 45-2, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων δηλαδή, βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπόνο. Έκαναν και άλλες φάσεις οι Γάλλοι στο τέταρτο λεπτό, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα, δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Μπόνο. Από την άλλη, πρώτη τελική των Μαροκινών ήρθε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με ένα φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Χακίμη άστοχα έξω από την περιοχή των Τρικολόρ. Σε παθητικό ρόλο ήταν οι Λέοντες του Άτλαντα και ο Μπόνο με το πέναλτι που έπιασε στο 28 έχει πλέον 4. Κάτι που είχε να συμβεί από το 1966. Είναι καλό στα πέναλτι.
8: Έχει αποκρούσει 4 πέναλτι σε αυτό το παγκόσμιο.
9: Ναι.
8: Φοβερό.
9: Ισοφάρισε την επίδοση από το 1966. Κρατούσε αυτή η επίδοση.
8: Κοίταξε, τους κορυφαίους κόρη τους ξεχωρίζουμε. Ξέρουμε ποιοι είναι, ποιοι θα είναι, με θαυμασμό και θαυμαστικά δίπλα για τον Μέση και τον Εμπαπέ και τους υπόλοιπους. Αλλά νομίζω ότι το ποιο είναι ο καλύτερος θερματοφύλακας είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος, γιατί ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Και με τις εμφανίσεις που έχουν κάνει φέτος.
9: Θες μεγάλο τερματοφύλακα για να προχωρήσεις.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται.
9: Ακριβώς.
8: Σωστό.
9: Μπήκαν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο, οι κάμερες πάνω στον Ολίσε. Τώρα έρχονται και οι παίκτες του Μαρόκου. Με τον Χακίμη, τον αρχηγό μπροστάρι. Ο Ουναΐ δίπλα, τον Μπραχήμ Δίαθ και όλοι οι υπόλοιποι. Το Μαρόκο το 2022 πήρε την τέταρτη θέση στο Κατάρ, στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Σε αυτή τη διοργάνωση έχει φτάσει στα ευρωμητελικά. Θέλει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να αποκλείσει τη Γαλλία, το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το τρόπαιο. Μέχρι στιγμής κρατάει και κρατάει καλά. Για να δούμε σε αυτό το δεύτερο μέρος αν θα μπορέσει να γίνει και πιο επιθετικό το Μαρόκο από ότι στο πρώτο. Να πούμε ότι μισές ήττες της Γαλλίας σε αγώνες Μουντιάλ χωρίς διαδικασία των πέναλτι στον αιώνα που διανύουμε έχουν προέλθει από χώρες Αφρικής. Περισσότερες από ό,τι από όσες έχει υποστεί από ευρωπαϊκές. Για να δούμε. Μετράει αντίστροφα εδώ το κοινό και έχουμε σέντρα. Ο Λίσε και στέλνει την μπάλα πλάγιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ των Μαροκινών. Εκτέλεσε γρήγορα Σαλάχ Εντίν για τον Μαζραουί και αυτός πίσω στον Μπόνο. Πιέζουν ψηλά οι Γάλλοι με Μπαπέ, ο Λίσε και Ντεμπελέ. Ο Μπόνο ψάχνει το Σαλάχ Εντίν, λάθος, πλάγιο για τους Γάλλους. Ανεβαίνει ο Κουντέ για να το εκτελέσει και δίνει πίσω στον Παμεκανό. Και αυτός ο Σαλιμπά, αλλάζουν τα δύο στόπερ των Τρικολόρ. Παμεκανό κάθετα για τον Ντεμπελέ, πήγε με τα κουνάκι να βρει τον Ολίσε, δεν μπόρεσε. Πλάγιο για το Μαρόκο από το αριστερά. Ο Ντεμπέλε δίνει ποτικά την μπάλα στον Σαλάχ Εντίν. Εκτελεί μέσα στο Σαλάχ Εντίν, αλλάζει με τον Ελαϊναουί. Η μπάλα στο Ταλμπί και πλάγιο για τη Γαλλία. Χωρίς αλλαγές ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, με τους ίδιους 11 και οι δύο ομάδες. Και να τους θυμίσουμε, για τη Γαλλία κατά δοκάρι είναι ο Μενιάν, δεξιά ο Κουντέ, αριστερά ο Ντίν, Παμεκανός, Αλιμπά τα δύο στόπερ, Κονέ, Ραμπιό τα δύο χαφ, μπροστά τους ο Λίσε, δεξιά ο Ντεμπελέ, αριστερά ο Ντουέ και στην κορυφή της επίθεσης ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχασε πέναλτι 28. Για το Μαρόκο Μπόνο κατά τα δοκάρια, Χακίμι δεξιά, Σαλάχ, Ντίν αριστερά, Διόπ, Μαζραούι τα δύο στόπερ, Μπουαντί, Έλα Εναούι τα δύο χαφ, μπροστά τους ο Ναΐ, αριστερά ο Ταλμπί, δεξιά ο Μπραχίμ Δίαθ και στην κορυφή της επίθεσης ο Ελκανούς, απόντος του Σαϊμπαρί, ο οποίος είναι τραυματίας και δεν πρόλαβε την αναμέτρηση. Κλέβουν οι Μαροκινοί, κρατάει ωραία ο Ναΐ την μπάλα παρά την πίεση του Αμπεκανό και βγάζει τον Ελκανούς. Ο Ελκανούς ξανά στον Ναΐ και τώρα έχουν ανοιχτό γήπεδο οι Μαροκινοί. Ανεβαίνει από τα δεξιά ο Μπραχίμ Δίαθ και θα πάρει την μπάλα. Είναι μέσα στην περιοχή ο Μπραχίμ Δίαθ. Κάνει τη σέντρα, έρχεται και ο Κουντέ με το κεφάλι να διώξει. Κατεβάζει ο Ταλμπί. Μπερδεύεται λίγο. Κρατάει όμως την μπάλα από τα αριστερά. Ταλμπί με Κουντέ. Και ο Κονέ εκεί δίνει στον Ουναΐ. Ουναΐ πατάει περιοχή, του την κλέβει ο Λίσε. Βάζει ωραία το κορμί του. Η μπάλα φτάνει στον Μπραχίμ Δίαθ. Μπραχίμ Δίαθ ένα σουτ. Κόβε την μπάλα. Και ο Ντουέ δίνει στον Ντίν. Και ο Ντίν τον ψάχνει ξανά. Κόβει με το κεφάλι ο Μπουαντί και παίρνει ο Χακίμι και δίνει εσωτερικά στον Ελ Αϊναουί και αυτό στον Ουναΐ. Κοντινές πάσεις τώρα από τους Μαροκινούς. Λίγο πιο ζεστά μπήκαν στο δεύτερο μέρος. Βρήκαν ανοιχτό γήπεδο, έτρεξαν. Αλλά ο Μπραχίμ Δία δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη. Έκοψαν οι Γάλλοι. Προτού γίνουν επικίνδυνοι. Οι Μαροκινοί που κρατάνε την μπάλα. Σαλάχ Εντίν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δίνει αριστερά για τον Ταλμπί. Ταλμπί έχει τον Κον Κουντέ μπροστά του. Δίνει στον Ελκανούς. Ο Ελκανούς τον ψάχνει ξανά. Ο Παμεκανό έβαλε το κορμί του. Η μπάλα έφτασε στον Μενιάν και γρήγορα αυτός με τα χέρια για τον Κονέ. Αλλαγή παιχνιδιού από τον μέσο της Ρώμα αριστερά για τον Ντουέ που κατεβάζει την μπάλα. Έρχεται ο Χακίμι. Του βάζει την κόντρα. Μπερδεύτηκε ο Ντουέ. Out την μπάλα. Δεν υπήρξε offside από την αλλαγή παιχνιδί του Κονέ για τον Ντουέ. Είχε ανοιχτό γήπεδο μπροστά του. Ντουέ έκανε το control. Έκανε και ένα δεύτερο. Μπερδεύτηκε. Η μπάλα βγήκε έξω. Στο 49 είμαστε. Γαλλία-Μαρόκο 0-0. Πρώτος προημιτελικός για το παγκόσμιο κύπελλο 2026. Ελεύθερο για το Μαρόκο. Πλασαριστά για τον Μπουαντί από τον Μπόνο. Ο Μπουαντί δίνει στον Ντιόπ. Ο Ντιόπ γεμίζει. Με στόχο τον Μπραχίμ Δίαφ, κόβει ο Σαλμπά με το κεφάλι. Ο Ραμπιό κάθα για τον Ολίσε. Ο Ολίσε πήγε να παίξει ξανά τον Ραμπιό, έκοψαν οι Μαροκινοί. Ελεναούι κέρδισε τις κόντρες. Ελκανούς δίνει για τον Ουναΐ. Αλλαγή παιχνιδιού του Ουναΐ με στόχο τον Ταλμπί από τα αριστερά. Θα προλάβει, όχι. Δεν προλαβαίνει ο Ταλμπί. Πλάγιο η μπάλα για τη Γαλλία. Ο Κονέ είναι στο έδαφος. Σφαδάζει, πιάνει το δεξί του γόνατο. Ο μέσος της Γαλλίας, ο οποίος έχει πάρει τη θέση του τραυματία Τσουαμενί. Για να δούμε τι έχει ο χαφ της Ρώμα και τον Τρικολόρ. Πήγε πάνω του ο Φακούντο Τέγιο, ο Αργεντινός διαιτητής αναμέτρησης, να δει πως είναι. Ο Ντεσάνδρο σίζεται. Σηκώθηκε ο Κονέ. Κουτσένει λιγάκι, φαντάζομαι θα συνεχίσει. Πρέπει να ήταν κάποιο χτύπημα. Εκτελείται το πλάγιο. Ο Κουντέ πίσω στον Μενιάν που είναι έξω από την περιοχή του και ο Μενιάν παίζει στο Σαλιμπά. Αυτός ανεβαίνει λιγάκι με την μπάλα και δίνει μπροστά του στο Ραμπιό. Ο Ραμπιό στον Παμεκανό. Και αυτός τη γυρίζει πίσω στο Σαλιμπά καθώς τον πίεσε ο Ελκανούς. Αριστερά στον Ντουέι μπάλα, πίσω στον Ντίν. Και αυτός δίπλα στο Σαλιμπά. Και τώρα ο Κονέ που πατάει καλά. Δίνει στον Παμεκανό. Δεξιά η μπάλα στον Ολίσε. Πιέζεται από τον Σαλάχ Εντίν. Και την γυρίζει πίσω ο Ολίσε. Την παίρνει ο Κονέ. Κάθετα προσπαθεί να κινηθεί. Έψαξε τον Ντεμπελέ. Δεν πέρασε η πάσα του. Έκοψαν οι Μαροκινοί. Ο Ταλμπί γυρίζει πίσω στον Σαλάχ Εντίν. Και αυτός δίνει στον Ελ Αϊναουί. Και πιο πίσω η μπάλα στον Μπόνο. Ουναΐ από τα δεξιά για τον Χακίμη. Ο Χακίμη εσωτερικά κάνει το τάκλινο κονέ. Ελαναΐ με πάθος κλέβει την μπάλα, την κρατάει στην κατοχή των Μαροκινών. Ανεβάζει αριστερά του Σαλαχεντίν και έχει γήπεδο Σαλαχεντίν. Το καταδιώκει ο Λίσε και τη δίνει στον Ταλμπί. Ταλμπί με Κουντέ μπροστά του, κόντρα από τον Ολίσε, έρχεται ο Παμεκανό. Βάζει το κορμί του για ποιο λόγο, κόρνερ είναι η μπάλα. Μπερδεύτηκε εδώ ο Παμεκανό, κάλυψε την μπάλα ενώ είχε κοντράρει σε Γάλλο. Και οι Μαροκινοί στο 52 κέρδισαν κόρνερ. Από τα αριστερά πάει ο Χακίμη και ο Μπραχίμ Δίαθ στην μπάλα. Μάλλον για κάποια κομπίνα, θα δούμε. Στο 52 είμαστε λοιπόν, Γαλλία-Μαρόκο 0-0. Καλύτερα ξεκίνησα στο δεύτερο μέρος η Μαροκινή από ό,τι στο πρώτο. Χακίμη είναι πάνω από την μπάλα. Δίπλα του είναι και ο Μπραχίμ Δίαθ. Πλασαριστά για τον Ουναΐ. Ξανά ο Χακίμη. Ουναΐ κρατάει την μπάλα. Ντεμπελέ, ο Λίσε και Ντουέ έχουν κλείσει. Ωραία, ο Ουναΐ περνάει τον Ντεμπελέ, έκανε σέντρα. Δεν πέρασε από τον Εμπαπέ όμως. Με το κεφάλι ο Ταλμπί διώχνει ο Σαλαχεντίν όπως όπως, out την μπάλα. Ο Μενιάν γρήγορα στείνει την μπάλα και παίζει αριστερά για τον Ντίν. Ο Ντίν δεν έχει ελεύθερο συμπαίκτη μπροστά του και δίνει εσωτερικά στο Ραμπιό. Ο Ραμπιό πιο δεξιά για τον Κουντέ. Ντεμπελέ αλλάζει με τον Κουντέ και ο Κουντέ δίνει στον Οπαμεκανό. Η Γαλλία είχε 1,87 αναμενόμενα γκολ στο πρώτο μέρος, τα 6 γκολ στα λεγόμενα, και είναι η πρώτη ομάδα με τον υψηλότερο δείκτη ανά 6 γκολ που δεν σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Σπατάλησε όλες τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν. Και τώρα ο Ντουέ έψαξε τον Ολίσε μέσα στην περιοχή, δεν πέρασε από την κεφαλιά του Μαζραούι. Η μπάλα βγήκε εκτός περιοχής των Μαροκινών. Και τώρα ο Ναΐ θέλει να βγάλει τους Άτλαντες. Τους λέοντες του Άτλαντα στην επίθεση και βγαίνει ο Ταλμπί από τα αριστερά. Τον πιέζει ο Παμεκανό, βάζει και την κόντρα και πλάγιο για το Μαρόκο από τα αριστερά στο 54. Ευκαιρία να πάρουν και μερικές ανάσεις οι Μαροκινοί. Για να καταλάβετε την εικόνα του Μαρόκου στο πρώτο μέρος, είχαν μόλις μία τελική και ήταν η χαμηλότερη επίδοση ομάδας σε πρώτο μέρος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και είχαν μόλις μία ενέργεια με την μπάλα στην γαλλική περιοχή στα πρώτα 45 λεπτά. Φαίνεται όμως ότι σε αυτό το δεύτερο μέρος έχει μπει πιο αποφασισμένο το Μαρόκο. Ο Λίσε κέρδισε ένα φάουλ στο 54, ο Παμεκανό το εκτέλεσε γρήγορα για τον Ραμπιό. Έχει οργανωθεί το Μαρόκο. Σαλιμπά με την μπάλα στα πόδια, δίνει στον Παμεκανό. Αυτός παίζει κάθα στον Ολίσε, ο Λίσε έψαξε τον Κονέ, τάκλεν του Κονέ, λάθος. Έκλεψε όμως πάλι ο Κονέ και παίζει τον Εμπαπέ. Και ο Παπέ έχει την μπάλα και τη δίνει αριστερά στον Ντουέ. Ο Ντουέ πατάει περιοχή, στη γωνία της περιοχής, κάνει και το σου, τον πόνο. Μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια στο 55. Ο Ντουέ έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι, εκτέλεσε από τη γωνία της μεγάλης περιοχής και αριστερά ο Μπόνο με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα. Για άλλη μια φορά ο κίπερ του Μαρόκου ήταν σωστή θέση και εξουδετέρωσε αυτή την γαλλική επίθεση. Θέλει να βρει χώρο στο Μαρόκο να τρέξει κόντρα σε μια Γαλλία που μπροστά είναι φωτιά, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει μπορέσει να μετουσιώσει σε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Ξανά η Γαλλία με την μπάλα στα πόδια από τα αριστερά, ο Ντίν παίζει μέσα για τον Σαλιμπά και αυτός κάθεται για τον Ολίσε, γυρίζει ωραίο ο Ολίσε, περνάει τον Μπουαντί, Ολίσε κάθεται κίνηση, ψάχνει τον Εμπαπέ, Εμπαπέ out! Στο 56, κακή εκτέλεση από τον Εμπαπέ, τα έκανε όλα ο Λίσε, ωραία, βρήκε τον Εμπαπέ μέσα στην περιοχή των Μαροκινών, εκτέλεσε με τη μία ο αρχηγός των Τρικολόρ και έστειλε την μπάλα πολύ έξω. Ίσως ήταν και offside και ήτανε. Ο Λίσε τα έκανε τέλεια. Πέρασε τον Μποαντί. Τον τράβαγε ο Μποαντί όλη την ώρα. Ο Λίσε δεν έπεσε. Και με μια φοβερή πάσα βρήκε τον Εμπαπέ στην περιοχή των Μαροκινών. Αυτός εκτέλεσε με τη μία, έστειλε την μπάλα απελπιστικά έξω. Αν και νομίζω θα είχε εξεταστεί η φάση από τη VR και θα είχαμε offside. Ξανά οι Γάλλοι μπροστά. Ο Ντουέ δίνει αριστερά στον Εμπαπέ. Εμπαπέ είναι μέσα στην περιοχή. Στη γωνία βγαίνει εκτός. Καθώς πιέζεται, κρατάει την μπάλα και δίνει πίσω στον Ντίν. Ραμπιό τώρα. Κάθα για τον Ντουέ, τα κουνάκια του Ντουέ για τον Εμπαπέ, τον πιέζει ο Χακίμη, οι δύο αρχηγοί κοντράρονται, κρατάει ο Εμπαπέ, τον σπρώχνει ο Χακίμη, γυρίζει πίσω ο Εμπαπέ στον Ντίν, ξανά ο Εμπαπέ από τα αριστερά, έχει μπροστά τον Μπραχίμ Ντία, αυτός συμπαίκτης του Ρεάλ Μαδρίτης και δίνει στον Ντουέ, ο Ντουέ μέσα στον Παμεκανό, όλη η Γαλλία μπροστά τώρα, ο Λίσε, κάνει κίνηση, ήρθε δεξιά, προσποιείται στον Μποαντί, δίνει πίσω στον Παμεκανό και αυτό στον Κονέ, Κονέ στο Σαλιμπά, κάθα για τον Ντουέ που γυρίζει το κορμί του. Ντουέ είναι μέσα στην περιοχή, δίνει στον Εμπαπέ, κάνει τις τρύπες στον Εμπαπέ, περνάει το Χακίμι, κάνει και τη σέντρα, έξω η μπάλα, στο 58. Δεν του βγαίνει μέχρι στιγμής το παιχνίδι του Εμπαπέ. Ο Ντουέ έκανε την κίνηση προηγουμένως. Την έδωσε στον αρχηγό του, προσποιήθηκε στο Χακίμι, σέντρα με το αριστερό του Εμπαπέ από τα αριστερά και μέσα στην περιοχή. Η μπάλα πέρασε απευθείας έξω στο 58. Ανεκμετάλλευτη και αυτή η επίθεση των Τρικολόρ. Ο Μπόνο εκτελεί το ελεύθερο, έψαξε τον Ελκανού, σπίρει την κεφαλιά ο Κουντέ. Μια νέα κεφαλιά από τον Κονέ, άλλη μία από τον Ντεμπελέ, άλλη μία από τον Διόπ. Τώρα θα πέσει η μπάλα κάτω. Την μάζεψε ο Ελαναουή, ο Ντιόπ παίζει για τον Ελκανούς. Τα κουνάκι του Ελκανούς στο χέρι του Κουντέ η μπάλα. Φάουλ για το Μαρόκο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το είδε ο Φακούντο Τέγιο. Οι Γάλλοι προσπαθούν να ψυχώσουν τους παίκτες του Διεντεσάν. Οι Μαροκινοί έχουν μπει με μια πιο επιθετική διάθεση σε αυτό το δεύτερο μέρος. Είπαμε στο πρώτο είχαν παθητικό ρόλο στο παιχνίδι. 2-6 γκολ για τους Γάλλους, 0,06 για τους Μαροκινούς. Βλέπουμε και εδώ μια πολύ μεγάλη διαφορά. Σαλιμπά για τον Παμεκανό. Κατεβαίνει ο Ντεμπελέ να πάρει την μπάλα. Θα την πάρει από τα δεξιά ο Ντεμπελέ. Δίνει εσωτερικά στον Κονέ. Ο Κονέ αλλάζει παιχνίδι για τον Ντουέ. Αριστερά. Χαμήλωσε πολύ ο Ντουέ για να υποδεχθεί την μπάλα. Και ανεβάζει τον Ντίν που το έκανε το overlap. Και ο Ντίν δίνει ξανά στον Ντουέ. Κακό κοντρόλ. Κλέβουν οι Μαροκινοί. Πιέζει ο Ντουέ. Κερδίζουν οι Μαροκινοί. Κερδίζει ο Ραμπί όμως τώρα. Και δίνει στον Ντίν. Ο Ντίν τη σέντρα. Διώχνει μας Ραουή με το πόδι. Κεφαλιά του Ραμπιό, βρήκε τον Ντουέ και ο Ντουέ βρήκε τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ με συμπεριοχή το σουτ! Τι έβαλε ο Εμπαπέ στο 60! 1-0 η Γαλλία! Κιλιάν Εμπαπέ! Βρήκε χώρο και εκτέλεσε με το δεξί του πόδι και νίκησε τον Μπόνο ότι δεν κατάφερε στο 28 με το πέναλτι. Το έκανε στο 60 ο αρχηγός. Και φτάνει τα 8 γκολ σε αυτό το τουρνουά. Μοναδικός, απολαυστικός. Πιάνει τον Μέση στα 8 γκολ ο Εμπαπέ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και φτάνει τα 20 συνολικά. Εκτέλεσε λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μπόνο που έπεσε, αλλά αυτή τη φορά δεν είχε απάντηση, γιατί αυτή τη φορά ο Κιλιάν Εμπαπέ τα έκανε όλα τέλεια με το δεξί πλάσε. Έγραψε το Γαλλία Μαρόκο 1-0 στο 60 και φέρατε γούρες παιδιά, μπήκατε στο στούντιο και είδαμε γκολ.
5: Εννοείται.
9: Το άξιζε ένα γκολ η Γαλλία με την εικόνα που είχε στο παιχνίδι. Ποιος άλλος, μα φυσικά ο Μπαπέ θα βρίσκει τον δρόμο προς τα δίκτυα. Μετράει κανονικότατα τον γκολ, ελέγχθηκε για το VAR. Και ο αρχηγός των τρικολόρ ξεκλείδωσε
8: την άμυνα. Τσεκάρανε τη φάση που χτύπησε η μπάλα ακούσια στο χέρι.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Και ετοιμάζει διπλή αλλαγή ο Αγμπή για το Μαρόκο. Ο Άμπραμπατ και ο Ραχίμι θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Ελκανούς περνάει εκτός. Και ο Μπουαντί. Δύο αλλαγές στο 62 για το Μαρόκο. Ο Ραχίμι θα πάρει και θέση στην κορυφή της επίθεσης, φαντάζομαι. Και ο Άμπραμπατ θα πάει στο κέντρο στη θέση του Μπουαντί. Ο Ραχίμι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Άμπραμπατ πίσω στο κέντρο. Εκτελέστηκε η σέντρα με αλλαγή παιχνιδιού για πλάγιο κατευθείαν ώστε να πιέσουν οι Μαροκινοί ψηλά. Από τα δεξιά ο Κουντέ έχει την μπάλα στα χέρια του. Ψάχνει συμπαίκτη εκείνο Άμραμπατ με το κεφάλι, καθαρίζει ο Ταλμπί μια νέα κεφαλιά. Ελαναούι κατεβάζει, βρίσκεται ο Χακίμι, τον Ραχίμι. Διώχνουν οι Γάλλοι όμως με το Σαλιμπά. Καλείται τώρα το Μαρόκο να βγει μπροστά. Έχει πέσει το έδαφος ο Εμπαπέ στο 62. Πιάνει το πρόσωπό του. Δεν σταματάνε το παιχνίδι οι Μαροκινοί. Είναι στο χώρο της μεσάς γραμμής πεσμένος ο Εμπαπέ. Παίζουν κανονικά οι Μαροκινοί. Τώρα δειλά-δειλά σηκώνει το Εμπαπέ. Πιάνει ακόμη το πρόσωπό του. Από τα δεξιά η Μαροκινοί με τον Χακίμι. Αλλάζει με τον Ουναΐ. Ο Εμπαπέ σηκώθηκε και συνεχίζει το παιχνίδι. Ελαϊναουί κάθα για τον Μπραχίμ Δίαθ. Έκοψε ο Σαλιμπά. Ο ντουέδος στον Εμπαπέ. Σκληρό μαρκάρισμα του Ντιόπ. Για κάρτα είναι αυτό στο 63 και φυσικά θα τη δεχτεί από τον Φακούντο Τέγιο. Απορρόγεται διαμαρτύρεται τον Ντιόπ. Τον διέλυσε τον Εμπαπέ, πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο διαμαρτύρεσε Ντιόπ. Τάκλιν στο δεξί πόδι του Εμπαπέ που τσίπησε ωραία την μπάλα, γύρισε και ο Ντιόπ με ένα σκληρό μαρκάρισμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής τον γκρέμισε και δικαιολογημένα δέχτηκε στο 63 την κίτρινη κάρτα, πρώτη στον αγώνα, και αν περάσει το Μαρόκο ο Ντιόπ θα χάσει τον ημιτελικό. Και να πούμε, όποια ομάδα περάσει θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Ο Ντιόπ προηγουμένως είχε χτυπήσει και τον Εμπαπέ στο πρόσωπο, γι' αυτό είχε πέσει ο Εμπαπέ. Του δώσε και άλλη μία πιο μετά. Δεν ξέρω τι κόντρα είχαν μεταξύ τους. Ο Λίσε περνάει πάρα πολύ ωραία τον Ελαϊναουί χωρίς να αγγίξει την μπάλα και δίνει αριστερά στο Ραμπιό. Ο Ραμπιό πιο αριστερά στον Εμπαπέ, κάνει το άντερλα από Ραμπιό και θα πάρει και την μπάλα. Κάνει και το γύρισμα, διώχνει Ντιόπ. Κέρια παρέμβαση από τον στόπερ των Μαροκινών. Πλάγιο μπάλα για τους Γάλλους από τα αριστερά. Τρέχει ο Ντίν να μαζέψει την μπάλα. 8 λοιπόν γκολ ο Εμπαπέ, 8 ο Μέση, 7 ο Χάλαντ, 6 ο Κέιν, 4 ο Ντεμπελέ. Σε μια κούρσα για το βραβείο του πρώτου σκόρερ σε αυτό το τουρνουά. Κούρσα για τρελά άλογα. Οι Γάλλοι με την μπάλα στα πόδια στο 65. Γαλλία, Μαρόκο με το γκολ. Ποίημα που πέτυχε ο Εμπαπέ στο 60. Οι Γάλλοι είναι μπροστά στο σκορ και έχουν προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά. Και ο Λίσε τώρα από τα δεξιά έχει μπροστά του Ταλμπί. Ο Λίσε κρατάει, συγκλίνει. Τον κόβει ο Ελαναουί. Ο Κονέ μαζεύει την μπάλα και δίνει στον Κούντε που είναι μπροστά. Ξανά ο Κονέ. Κλεισμένος από τον Ραχίμι, γυρίζει πίσω στον Ολίσε. Ο Λίσε λάθος, κλέβει ο Ραχίμι ωραία και θέλει να τρέξει ο Ραχίμι, δεν μπορεί όμως εκεί με τίποτα. Πλάγιο η μπάλα, είχε μπροστά τον Οπαμεκανό. Δεν μπορούσε να ξεφύγει ο Ραχίμι. Και βλέπουμε σε replay ξανά και ξανά το εντυπωσιακό γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο 60, με το οποίο η Γαλλία πήρε κεφάλι στο σκορ. Δεκαπέντε γκολ έχει η Γαλλία σε αυτό το τουρνουά. Και τώρα ο Ντεμπελέ κάνει το πλασέ. Ο Ντεμπελέ 2-0. Στο 66 ο Σμάν Ντεμπελέ δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στη Γαλλία. Τόσο απλά είναι να μην βρουν ρυθμό οι Γάλλοι. Κάθετη κίνηση του Σμάν Ντεμπελέ, μόνος του έξω από την περιοχή, εκτέλεσε με το δεξί Ο Μπόνο τη βρήκε, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει την μπάλα, η οποία κατέληξε στα δίχτυα. Στην αριστερή γωνία του Μπόνο, άπλωσε το χέρι του, τη βρήκε ελάχιστα, αλλά δεν αποσόβησε αυτό το γκολ. Οι Γάλλοι στο 66 κάνουν το 2-0 απέναντι στο Μαρόκο. Μέσα σε 6 λεπτά οι τρικολόρ βρήκαν 2 γκολ. Όλα ξεκίνησαν από την πάσα του Ολίσε, την κάθετη στον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ σπάσε για τον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής πλάσαρε με το δεξί του πόδι στην αριστερή γωνία του Μπόνο, ο οποίος τη βρήκε αλλά δεν μπόρεσε να τη βγάλει. Και έχουμε το Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στο 66. Απογοήτευση για τους Μαροκινούς. Πανηγυρίζουν οι Γάλλοι. Φτάνει τα 5 γκολ ο Ντεμπελέ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε, οι Γάλλοι είναι φωτιά στην επίθεση. Στο 67 λοιπόν, και έχουμε hydration break και ακούτε τα χειροκροτήματα.
8: Και πού να δεις σε λίγο που θα αρχίσουν τις αλλαγές οι Γάλλοι.
9: Λες, θα δούμε κι άλλα.
8: Δεν γίνεται, δεν σταματάνε τώρα.
9: Γουρλίδες είμαστε στα παιδιά σας.
8: Μέχρι το τέλος, μέχρι το τελικό, έτσι θα πηγαίνουμε.
9: Είναι οι Γάλλοι το grande favori σε αυτή τη διοργάνωση και νομίζω ότι αποδεικνύουν και εντός αγωνιστικού χώρου σε κάθε μάτς, όπως και τώρα κόντρα στο Μαρόκο.
8: Και δεν είναι ότι είναι favori γιατί είναι καλή ομάδα, είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα.
9: Μπορείς να το πεις αυτό, ναι. Κάνει τη διαφορά η Γαλλία και μπορείς να το πεις ξεκάθαρα.
8: Αλλά επειδή στο ποδόσφαιρο, Λεωνίδα, εσύ το ξέρεις καλά γιατί το έχεις κλωτσίσει ναι. αρκετά το τόπι, όλες οι συγκυρίες δεν ξέρεις πώς μπορούν να έρθουν και τι μπορεί να γίνει. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη, αλλά θεωρώ ότι είναι πάνω από 60-70% ότι θα παίξει τελικό.
9: Μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις γιατί έχουμε δει παιχνίδια σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν ότι δεν έχουμε δει. Το λέγαμε και πριν ξεκινήσει ότι είναι το φαβορί. Αλλά και με την εικόνα που έχουν στο γήπεδο οι Γάλλοι είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Έχουν παίκτες παγκόσμιας κλάσης σε κάθε θέση. Τώρα στην επίθεση μόνο να τους πούμε είναι Εμπαπέ, Ντουέ, Ολίσε, Ντεμπελέ. Και όπως είπες και εσύ στον πάγκο υπάρχει πλούσιο ταλέντο. Είναι ο Μπαρκολά, είναι ο Σερκί. Τι να πούμε, είναι ο Ματετά, είναι ο Τουραμ. Έχει παίκτες δηλαδή μπροστά να βάλει και άλλους.
8: Τον Τουραμ τον έχει βάλει καθόλου, δεν νομίζω τον έχει βάλει
9: Ο Τουραμ έχει αγωνιστεί ελάχιστα και αν δεν κάνω λάθος είναι πολύ λίγα τα λεπτά που έχει αγωνιστεί και είναι και τραυματίας νομίζω. Αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.
8: Οπότε λογικό είναι. Καλά, εντάξει,
9: και όχι, πάλι δεν αγόραγε.
8: Ναι, έτσι κι αλλιώς έχουν. Να θυμίσουμε μόνο ότι παίζουμε τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Οι Γάλλοι, αν περάσουν.
9: Ο Τουραμ έπαιξε για την ακρίβεια ένα λεπτό με το Ιράκ τη δεύτερη αγωνιστική και όλα τα υπόλοιπα μάτσα έχει δει από τον πάγκο.
8: Παίξει, άλλα,
9: και αντιμετωπίζει και πρόβλημα τραυματισμού, αυτό που σου είπα.
8: Οπότε,
9: καλά θυμόμουν.
8: Και παίζουμε την με το Ισπανία-Βέλγιο.
9: Ακριβώς.
8: Αυτό σου λέω
9: ο νικητής με το Ισπανία-Βέλγιο.
8: Οι Γάλλοι θα πρέπει να παίξουν στον ημιτελικό ένα τελικό με τους Ισπανούς, γιατί είναι φαβοροί και οι Ισπανοί να παίξουν τελικό. Έτσι. Και, ή τέλος πάντων το πάρουν και το άλλο ζευγάρι, η Νορβηγία-Αγγλία και η Αργεντινή-Ελβετία. Αργεντινή θεωρώ ότι θα περάσουν εύκολα ή δύσκολα ή τυχερά. Τέλος πάντων, μην πω τίποτα παραπάνω. Και η Νορβηγία με τους Άγγλους νομίζω ότι θα γίνει μεγάλος χαμός, γιατί θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα η αγγλική ομάδα είναι καλύτερη και πιο ταλαντούχα. Όμως βλέποντας αυτό το βουνό εκεί πέρα μπροστά και το παγό βουνό.
9: Τον Έρλι Χάλαντ.
8: Ναι.
9: 6.000 θερμίδες τη μέρα τρώει ο άνθρωπος. Κρέας μόνο.
8: Στα ξεκινήματά του.
9: Και τώρα όχι.
8: Για να διαμορφώσει τώρα μπορεί να τρώει παραπάνω. Αλλά εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι τον βλέπουν και τρομάζουν οι Άγγλοι. Γιατί στα αγγλικά γήπεδα μεγαλουργεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι και λιγάκι. Τον φοβούνται. Είναι δεδομένο ότι τον φοβούνται. Μεγάλα παιχνίδια. Πολύ μεγάλα παιχνίδια. Αλλά ας απολαύσουμε αυτό τώρα, γιατί η αλήθεια να βγάζει τον Κονέ τώρα και βάζει τον.
9: Τώρα βλέπουμε βγαίνει ο Κονέ και μπαίνει ο Ζαΐρ Εμερί. Ο χαφ της Paris Saint-Germain. Πρώτη αλλαγή για τον Ντεσάν. Στο 71 μετά το hydration break έχουμε αλλαγή για τους Γάλλους. Ο Ζαΐρ Εμερί πήρε τη θέση του Κονέ. Και αν δεν κάνω λάθος και νομίζω δεν κάνω, είναι η πρώτη συμμετοχή του Ζαΐρ Εμερί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι και τραυματίας ο Τσουαμενί, δεν το ρισκάρει ο Ντεσάν να τον περάσει στον σκο χώρο. Οι Γάλλοι έχουν αυτό το 2-0 και λογική λέει ότι θα περάσουν στα ημιτελικά έχουμε δει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο, οπότε ας μην προτρέχουμε.
8: Όχι στο ποδόσφαιρο και σε αυτό το παγκόσμιο έχουμε δει πολλά. Ακριβώς. Οπότε κράτα το.
9: Οπότε τη σταμάτησα τη μεγάλη μου κουβέντα. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ραμπιό πιέζεται από τον Άμραμπατ. Πλάγιο για τους Γάλλους από τα δεξιά μπροστά στον πάγκο του Μαρόκου, που από ό,τι βλέπω ετοιμάζει και άλλη αλλαγή. Ο Ουαγμπή έχασε την μπάλα. Ζαϊρ Εμερί. Άμραμπατ την κρατάει, τη δίνει στον Μπόνο. Ο Μπόνο δεξιά για τον Χακίμι. Πιέζει ο Ντουέ. Περνάει πάρα πολύ ωραία με ποδιά ο Χακίμι τον Ντουέ και τρέχει από τα δεξιά. Έχει το Ραμπιό μπροστά του. Κρατάει ο Χακίμι. Δίνει στον Μπραχήμ Διάθ. Κόβει ο Ντίν. Ο Χακίμι την αφήνει να περάσει πλάγιο και να το εκτελέσει γρήγορα για τον Ελ Αϊναουί. Και αυτός πιο μέσα για τον Άμραμπατ. Ο Άμραμπατ αλλάζει παιχνίδι. Σιρτά για τον Ταλμπί. Ταλμπί αριστερά με Ντεμπελέ και Κουντέ μπροστά του. Πατάει φρένο και γυρίζει πίσω στον Σαλάχ Εντίν. Και αυτός αλλάζει με τον Ουναΐ. Άμραμπατ με την μπάλα στα πόδια κεντρικά. Δίνει στον Έλα Εναουί. Αλλάζει παιχνίδι για τον Χακίμι. Και αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι και ο Εμπαπέ από τα αριστερά με τον Ντουέ και ο Ντεμπελέ από τα δεξιά γυρίζουν και διπλομαρκάρουν. Δηλαδή βοηθάνε και στην άμυνα αυτή η superstar. Και νομίζω ότι μόνο όταν είσαι ομάδα, με όλη τη σημασία τη λέξη, προχωράς μπροστά. Πέρα από το επιθετικό ταλέντο που έχουν οι Γάλλοι, δείχνουν ότι δουλεύουν και στην άμυνα. Σέντρα του Ταλμπί από τα αριστερά. Λάθος του Αμεκανό, παραλίγο αυτό το γκολ. Κόρνερ η μπάλα στο 73. Πήγε να διώξει ο Παμεκανό. Δεν μύριζε κίνδυνος εδώ. Έβαλε το δεξί του πόδι. Τσάφ έκανε στο ρουρανό των δικτύων από πάνω του Μενιάν. Και κόρνερ η μπάλα. Ευκαιρία εδώ για το Μαρόκο να απειλήσει με μια στατική φάση. Από τα δεξιά έχει στήσει την μπάλα ο Χακίμι με το δεξί του πόδι. Εξωτερικό χτύπημα. Σηκώνει τα δύο του χέρια ο Χακίμι. Ξεκινάει το τρέξιμό του. Εκτελεί ψηλά. Η μπάλα περνάει απέναντι. Την μαζεύει ο Ναΐ με το κεφάλι και την κρατάει εντός του χώρου. Όχι λέει. Ο Τέγιο πλάγιο για τη Γαλλία. Κακή εκτέλεση κόρνερ από τον Χακίμι. Δεν μπορούσε ο Ναΐ να την κατεβάσει. Πέρασε ανεκμετάλλευτο αυτό το κόρνερ για τους Μαροκινούς. Και τώρα έχουμε αλλαγή. Σαλάχ Εντίν περνάει εκτός. Ο Γιασίν με το νούμερο 16 θα πάρει τη θέση του. Διπλή αλλαγή. Και ο Μπραχήμ Ντίαθ εκτός στο 74. Τη θέση του πήρε ο Ελ Ουαντί.
8: Ναι, να σου πω κάτι όμως τώρα. Παίζει, χάνει 2-0. Οκ, ξεκίνησε χωρίς σεντρεφόρ. Χάνει 2-0. Δεν θέλει για ένα σεντρεφόρ μέσα, δηλαδή. Συγγνώμη, δηλαδή. Ξέρω εγώ, έτσι το βλέπω εγώ ή εγώ δεν το βλέπω καλά.
9: Δεν περίμενα να βγάλει τον Μπραχήμ Ντίαθ, είναι η αλήθεια. Είναι πολύ ποιοτικός. Έχει και 4 ασίστ σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι από τους καλύτερους παίκτες.
8: Μπορεί να έχει κουραστεί. Ήθελα να καταλήξω ότι ακόμα και ο Ελκαμπή χωράει, δηλαδή. Σαν παιχνίδι που σε
9: δείχνει. Πες το, από την αρχή αυτό ήθελες να πεις και εγώ θα το έλεγα τώρα.
8: Δηλαδή δεν έχουμε σεντρεφόρ, φίλε. Εμείς οι Μαροκινοί δεν έχουμε σεντρεφόρ.
9: Η αλήθεια είναι ότι τον Ελκαμπή θεωρώ τον έχει αδικήσει σε αυτό το μουντιάλο.
8: Μπορεί και να μην τον αδικεί γιατί το επίπεδο του Μαρόκου είναι τέτοιο.
9: Ναι, αλλά okay, τον έβαλε σε ένα μάτς με την IT, δεν ήταν και τόσο καλός ο Ελκαμπή, έπαιξε 70 λεπτά. Αλλά
8: εγώ θα ήθελα το καπελάκι του Ινφαντίνο, πάντως μου άρεσε πολύ. Ναι, με το χρυσαφί αυτό.
9: Δεν τον έχει ξαναβάλει τον Ελκαμπή, μόνο με την IT τον έβαλε.
8: Ναι,
9: εντάξει. Okay. Τέλος πάντων.
8: Αλλά παίζει χωρίς σεντρεφόρ ουσιαστικά.
9: Τώρα ξεκούρασε για τον Ολυμπιακό.
8: Τέλος πάντων. Ο λόγος εσένα, αγόρι μου, συγγνώμη.
9: Από τα δεξιά η μπάλα, λάθος πάσα του Παμεκανό. Εδώ και ένα-δύο λεπτάκια ο Παμεκανό δεν πατάει καλά. Δεν βρήκε τον Ντεμπελέ, εκτελέσει και το πλάγιο. Μαζραουί έδωσε στον Άμραμπατ. Ο Ελ Ουαντί έχει πάει αριστερά στη θέση του Σαλάχ Εντίν. Και ο Γιασίν πήρε τη θέση του Μπραχήμ Ντίαθ και έχει πέρασει δεξιά στην επίθεση. Στην κορυφή είναι ο Ραχίμι. Αριστερά ο Ταλμπί. Ο Ελ Ουαντί. Και τώρα ο Ουναΐ. Ο Ταλμπί πίσω στο Μαζραουί. Και αυτό στο κέντρο στον Ελ Αϊναουί. Δεξιά τώρα η μπάλα για τον Χακίμι. Η αλήθεια είναι ότι ο Χακίμι δεν έχει κάνει καλό παιχνίδι. Και είναι στο έδαφος τώρα, ποιος είναι ο Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ έχει πέσει στο έδαφος, ο χώρος της μεσαίας γραμμής μόνος του νομίζω. Σταματάει το παιχνίδι ο Φακούντο Τέγιο και αν έχει πρόβλημα Μπαπέ, αυτό είναι συναγερμός για τους Γάλλους. Δεν ξέρω τι έπαθε ο Κιλιάν Μπαπέ, έπεσε μόνος του ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου και ετοιμάζεται το Τουράμ. Όχι, ο Ματετά. Ο Ματετά ετοιμάζεται, ο Τουράμ είναι τραυματίας. Ο Ματετά λοιπόν θα πάρει τη θέση του Κιλιάν Μπαπέ. Μυϊκός είναι ο τραυματισμός του. Έχει πάει ο Λύση από πάνω του και το σηκώνει. Μπήκε και το ιατρικό επιτελείο. Ο Κιλιάν Μπαπέ στο 76 έπεσε κάτω μόνος του και θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τη δουλειά του την έκανε. Παρά το χαμένο πέναλτι στο 28 βρήκε δίχτυα στο 60. Διπλή αλλαγή βλέπω από τον Ντεσάν. Μπαρκολά και Ματετά θα περάσουν μέσα. Ο Μπαπέ δίνει τα χέρια με τον Ντεμπελέ. Ο κόσμος χειροκροτά φυσικά αυτό το μεγάλο superstar. Παραχωρεί τη face του στον Ματετά. Πάντως κανονικά περπατάει, ίσως είναι και προληπτική η αλλαγή του. Ντουέ και Μπαπέ εκτός λοιπόν στο 77. Μπαρκολά και Ματετά μέσα. Μπαρκολά πάει αριστερά στην επίθεση και ο Ματετά στην κορυφή της επίθεσης. Άλλες δύο αλλαγές έχει δικαίωμα να κάνει ο Ντεσάν. Μία έχει ακόμα στη διάθεσή του ο Αγμπή. Συνεχίζει το παιχνίδι λοιπόν. Έλο αντί πίσω για το Μαζραούι την μπάλα. Χακίμι από τα δεξιά. Δίνει στον Γιασίν. Πίσω στον Άμραμπατ. Και αυτός πιο πίσω στο Μαζραούι. Ο Ντιόπ δίνει στον Άμραμπατ τώρα. Από τα δεξιά η Μαροκινή. Ο Γιασίν για το Χακίμι. Δεν περνάει πάσα του Χακίμι. Κόπηκε από τον Ζαΐρ Εμερί και βγαίνουν οι Γάλλοι στην κόντρα. Ο Λίσε για τον Ζαΐρ Εμερί από τα αριστερά και έχει μπροστά τον Τιόπ. Σέντρα του Ζαΐρ Εμερί. Κόβει εκεί με το πόδι του ο Ελ Ουαντί. Και η μπάλα φτάνει στον Γιασίν. Πιέζει ο Ζαΐρ Εμερί. Φάουλ λέει ο Τέγιο. Εκτελέστηκε. Άμραμπα την μπάλα στα πόδια δίνει στον Ελ Αϊναουί. Και αυτός αριστερά για τον Ταλμπί. Έχει γυρίσει ο Ντεμπελέ. Κλείνει το Ταλμπί. Γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Έλενα Ουί στον Διόπ. Οι Γάλλοι πίσω από το κέντρο. Δεν βιάζονται. Στο 79 είμαστε. Γαλλία-Μαρόκο 2-0. Με τα τέρματα του Εμπαπέ στο 60 και του Ντεμπελέ στο 66. Θυμίζουμε η Γαλλία είχε χάσει και πέναλτι στο 28 με τον Κιλιάν Εμπαπέ. Το είχε αποκρούσει ο Μπόνο. Από τα δεξιά το Μαρόκο με το Χακίμι να κάνει μια σέντρα. Κοντράρει μπάλα στον Ντίν. Ο Ραχίμι στην περιοχή δεν μπόρεσε. Κόπηκε. Επιμένει ο Μαροκινή. Κλέβει όμως ο Ραμπιό και δίνει στον Ντίν. Και ο Ντίν πιο αριστερά στον Μπαρκολά. Και έχει γήπεδο Μπαρκολά να τρέξει. Και έχει μπροστά του όμως τον Άμραμπατ και γι' αυτό πατάει φρένο. Δίνει στον Ολίσε. Ολίσε ξανά στον Μπαρκολά. Και μπαίνει στην περιοχή ο Μπαρκολά. Θα κάνει το γύρισμα. Κοντράρει μπάλα στον Ντιόπ και περνάει κόρνερ. Στο 80. Δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη ο Μπαρκολά. Οι κάμερες πάνω στον Κιλιάν Εμπαπέ. Το σκόρερ του πρώτου τέρματος του παιχνιδιού στο 60. Ο οποίος άφησε τη θέση του στον Ματετά στο 77. Κόρνερ από τα δεξιά για τους Γάλλους. Ο Ντεμπελέ έχει πάει πάνω την μπάλα. Πλασαριστά για τον Ολίσε. Ο Λίσε πιο πίσω για τον Ραμπιό. Ωραία κρατάει ο Ραμπιό και δίνει στον Κουντέ. Κουντέ δεξιά στον Ολίσε. Δεν βιάζονται οι Γάλλοι. Πίσω στο Ραμπιό ξανά. Ο Παμεκανό. Σαλιμπά, όχι. Ζαΐρ Εμερί τελικά και αλλαγή παιχνιδιού για τον Ντίν. Από τα αριστερά Ντίν θα κάνει τη σέντρα. Ματετά που θέλει να πάρει την κεφαλιά δεν μπορεί. Η μπάλα βρήκε στον Ελ Ουαντί και ο Μπόνο μπλόκαρε. Και έπαιξε γρήγορα για τον Άμραμπατ. Και ο Άμραμπατ δεξιά για τον Χακίμι. Χακίμι ξανά στον Άμραμπατ. Έχουν οργανωθεί οι Γάλλοι. Δεν μπορούν με τίποτα οι Μαροκινοί να φτάσουν στην εστία του Μενιάν. Ουνάι προσπαθεί, περνάει Ντεμπελέ και ο Λίσε. Και δίνει μέσα στον Άμραμπατ. Και ο Άμραμπατ δεξιά για τον Χακίμι. Ξανά ο Ουνάι. στον Γιασίν. Τώρα έδωσε την μπάλα δεξιά. Γιασίν τη φαίνει στο αριστερό του πόδι και δίνει στον Ουναΐ. Αλλάζουν οι δυο τους. Γιασίν θα κάνει μια σέντρα με το κεφάλι, θα διώξει εκεί ο Παμεκανό. Όχι καλά, πλάγει η μπάλα για το Μαρόκο. Από τα αριστερά τρέχει ο Ταλμπί να την μαζέψει. Είναι και απογοητευμένοι οι Μαροκινοί. Δέχτηκαν δύο γκολ πάρα πολύ γρήγορα στο 60 και στο 66. Αλλά πόσο να κρατούσαν. Ελουαντί από τα αριστερά, πιέζεται από τον Κουντέ και έχουμε φάουλ για το Μαρόκο. Κοντά Σιουμεάκη του κόρνερ από τα αριστερά. Και βλέπουμε σε replay τον γκολ του Εμπαπέ από τα 19 μέτρα, κοντά στα 90 χιλιόμετρα γράψη ταχύτητα. Η μπάλα καρφώθηκε στην αριστερή γωνία, στο αριστερό παραθυράκι του Μπόνο. Ο Χακίμι θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για το Μαρόκο στο 82. Με το δεξί του πόδι θα κάνει το γέμισμα, διώχνουν οι Γάλλοι. Πιο μακριά ο Κουντέ με το αριστερό του πόδι. Ο Ουναΐ θα μαζέψει την μπάλα και θα την γυρίσει πίσω στο Μαζραουί. Και αυτός δίνει αριστερά για το Χακίμι που είχε μείνει μπροστά. Χακίμι φέρει την μπάλα στο δεξί, συγκλίνει, παίζει στον Ουναΐ. Εσωτερικά ο Ουναΐ μπαίνει η περιοχή. Φάουλ τελικά δίνει ο Τέγιο για το Μαρόκο. Έξω από την περιοχή των Γάλλων, ο Ραμπιό πάτησε τον Χακίμι. Έκανε πάσα ο Χακίμι στον Ουναΐ. Ο Ραμπιό πήγε καθυστερημένα, έκανε φάουλ στο Χακίμι. Το σφυρίξε ο Τέγιο και ο Χακίμι είναι πάνω από την μπάλα. Προσεύχονται οι Μαροκινοί στις εξέδρες να βρουν ένα γκολ. Οι Λέοντες του Άτλαντα και να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Στο 83. Χακίμι πάνω από την μπάλα. Λασαριστά για τον Ουναΐ. Ένα σούτ του Ουναΐ βγάζει με τις γροθιές ο Μενιάν. Στο 83. Πλασέ του Ουναΐ. Ο Μενιάν ήταν στη σωστή θέση, έβγαλε. Και ξανά ο Ουναΐ με την μπάλα στα πόδια. Από τα αριστερά πιέζεται από τον Ολίσε. Ο Ολίσε κλέβει. Και έχουμε κόρνερ για το Μαρόκο. Με τις γροθιές έδειξε προηγουμένως ο Μενιάν για να είναι σίγουρος. Πρώτη τελική εντός στόχου για το Μαρόκο. Στο 83. Με τον Ουναΐ, τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Σπροξήματα στην περιοχή, Σαλιμπά με Διόπ. Παρατηρήσεις από τον Φακούντο Τέγιο. Ραχίμι με Κουντέ σπρώχνονται, Σαλιμπά με Διόπ σπρώχνονται. Όλα αυτά μπροστά από τον Μενιάν. Εκτελεί ο Χακίμι με το δεξί του πόδι, κεφαλιά και έξω η μπάλα. Μεγάλη φάση για το Μαρόκο. Στο 84 ο Έλα Εναουή πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ του Μενιάν. Βγήκε μπροστά από όλους ο Έλα Εναουή, πήρε την κεφαλιά. Αλλά η μπάλα πέρασε έξω και τώρα ο Ταλμπί θα περάσει εκτός. Κλείνει τις αλλαγές στο Ουαγμπί. Στο 85 Ταλμπί εκτός, ο Σμπαΐ μέσα. Ούτε τώρα είδαμε τον Ελκαμπί και δεν θα το δούμε. Ο Αμίν Σμπαΐ, ο επιθετικός Σανζέ, πήρε τη θέση του Ταλμπί. Πρώτη συμμετοχή για τον Σμπαΐ σε αυτό το Μουντιάλ. Απ' τα αριστερά η Μαροκίνη με τον Ουναΐ, αλλάζει παιχνίδι προς τα πίσω για τον Διόπ. Ο Άμραμπατ δίνει για τον Μαζραουί. Όλα αυτά στον χώρο του κέντρου. Μαζραουί κάθετα για τον Ουναΐ και αυτός αριστερά θα δώσει την μπάλα για τον Σμπαΐ. Σμπαΐ θα κάνει μια σέντρα με το αριστερό. Βγαίνει ο Μενιάν και καθαρίζει εύκολα. Και δίνει αριστερά για τον Μπαρκολά που έχει γήπεδο. Έχει τον Άμραμπατ μπροστά του. Είναι πιο γρήγορος ο Μπαρκολά. Ο Άμραμπατ είναι μπροστά του. Συγκλίνει ο Μπαρκολά. Ψάχνει τον Τεμπελέ, αφήνει τον Τεμπελέ για τον Ολίσε. Ολίσε με στην περιοχή, out το σούτου. Ένα πλασέ επιχείρησε ο Ολίσε, τεχνικό. πολύ άστοχο βέβαια, μέσα από την περιοχή θα μπορούσε να εκτελέσει καλύτερα ο Superstar της Bayern Μονάχου. Όλα τα λεφτά, η κίνηση του Ντεμπελέ που άφησε την μπάλα να περάσει από την πάσα του Μπαρκολά για να φτάσει τον Ολίσε. Αλλά ο Ολίσε δεν βρήκε στόχο. Και έχουμε τώρα αλλαγή για τη Γαλλία. Ο Κουντέ πέρασε εκτός. Τη θέση του πήρε ο Γκούστο της Τσέλσι. Ο Μάλο Γκούστο. Στο 87 αυτή η αλλαγή για τον Ντεσάν. Ο Ζαΐρ Εμερί κλέβει την μπάλα ωραία. Δίνει στον Ολίσε. Ολίσε στο κέντρο. Κρατάει την μπάλα εξαιρετικά. Αλλάζει και κατεύθυνση και δίνει κάθα στον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ ψάξει το Ματετά. Έκοψε ο Ντιόπ όμως και δίνει στον Έλα Ιναουί. Και αυτός δεξιά στον Γιασίν. Χακίμι τώρα με την μπάλα στα πόδια. Ο Ναΐ από τα δεξιά, λάθος του Ναΐ, παίρνει ο Μπαρκολά και βγαίνει στην κόντρα Μπαρκολά από τα αριστερά και έχει μπροστά τον Διόπ, πατάει περιοχή ο Μπαρκολά, πλασάρει ο Μπαρκολά και βγάζει ο Μπόνο στο 87, σωτήρια στη δεξιά του γωνία. Άλλη μια επέμβαση από τον Μπόνο στο πλασέ του Μπαρκολά, έβγαλε με το δεξί του χέρι ο Μπόνο στη δεξιά του γωνία και κόρνερ για τους τρικολόρ από τα αριστερά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Και ο Μπαπέ έχει βάλει πάγο στον δεξιό του αστράγαλο. Δεν φαίνεται και κάτι ανησυχητικό. Θα μάθουμε και από το ρεπορτάζ αργότερα ή τις επόμενες μέρες να δούμε τι έχει ο αρχηγός της Γαλλίας και ο superstar της Real Madrid. Κόρνερ με τον Ντεμπελέ από τα αριστερά για τους Γάλλους. Με το δεξί εκτελεί ο Ντεμπελέ. Κεφαλιά του Ματετά έξω. Πρόλαβε την έξοδο του Μπόνο. Αλλά η κεφαλιά του Ματετά πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Μπόνο. Το 2-0 της Γαλλίας παραμένει στο 88 λεπτό με τα τέρματα των Εμπαπέ στο 60 και Ντεμπελέ στο 66. Το Μαρόκο από την άλλη μόλις μία τελική μετράει εντός στόχου και από το σουτ του Ουναΐ προηγουμένως. Στο 84 ήταν το σουτ. Μαροκινοί κρατάνε στο κέντρο με τον Ελαναουί, δίνει δεξιά στο Χακίμι και αυτός πιο δεξιά στον Γιασίν. Γιασίν μέσα παίζει την μπάλα στον Ουναΐ. Ο Ουναΐ γυρίζει από τον Ζαΐρ Εμερί, δίνει στο Σμπαΐ, λάθος πάσα του Σμπαΐ. Ο Γκούστο πίσω στο Μενιάν, ο Μενιάν έψαξε τον Ολίσε, πλάγιο μπάλα από τα δεξιά αριστερά όπως κάνει επίθεση στο Μαρόκο, εκτελέστηκε γρήγορα. Η μπάλα στο Μαζραουί και ο Άμραμπατ παίζει στο Σμπαΐ. Κρατάει ο Σμπαΐ από τα αριστερά. Αλλάζει με τον Ελουαντί. Ο Ελουαντί δίνει στον Ουναΐ. Ο Ουναΐ θα κάνει μια σέντρα. Κεφαλιά που πιάνει ο Γιασίν, φτάνει στον Μενιάν που δεν βιάζεται. Πάει τώρα ο Ραχίμι να τον πιέσει και τώρα θα πιάσει την μπάλα ο τροματοφύλακας της Γαλλίας και αρχηγός μετά την αλλαγή του Εμπαπέ, με την προγραφιόνιο στον μπράτσο πλέον ο Μενιάν, ο Μάικ Μενιάν. Ούπα με κάνω πιέζα από τον Ουναΐ και γυρίζει πίσω στο Μενιάν και ο Μενιάν δίνει στο Σαλιμπά. Οι Γάλλοι πανηγυρίζουν στους εξέδρες, κυματίζουν τις σημαίες της Γαλλίας. Ο Μπαρκολά κρατάει, του κάνει φάουλο Χακίμι, συμπαίκτες στην Παρίσι Ζερμέν. Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν τα 90 και μάθουμε πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα έχουμε στην αναμέτρηση. Ο Ερέρα ο τέταρτος είναι έτοιμος να σηκώσει το πινακάκι, το κάνει τώρα. 6 θα είναι τα λεπτά. 5 είχαμε στο πρώτο μέρος, 6 στο δεύτερο. 6 λεπτά απομένουν για να περάσει η Γαλλία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, να γίνει η πρώτη ομάδα που θα περάσει τα ημιτελικά και να περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο για να μάθει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στους τέσσερις. Για άλλη μια χρονιά η Γαλλία φτάνει στα ημιτελικά. Το 18 κατέκτησε το τρόπαιο στη Ρωσία Το 22 στο Κατάρ έχασε στον τελικό από την Αργεντινή σε ένα συγκλονιστικό τελικό που οδηγήθηκε στα πέναλτι. Και φέτος το 2026 είναι μια ανάσα από τα ημιτελικά και είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Από τα αριστερά η Μαροκίνη με τον Σμπαΐ συγκλίνει και δίνει στον Ουναΐ. Ουναΐ παίζει τον Ραχίμι, τον κλείνει ο Παμεκανό, ξανά Ουναΐ έξω από την περιοχή, θα μπει τώρα μέσα από πλάγια θέση, θα κάνει τη σέντρα ο Ντίν με το δεξί του πόδι, στράβο κλωτσιά και κόρνερ για το Μαρόκο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Άλλη μια στατική φάση για τους Μαροκινούς, άλλη μια ευκαιρία να ξαναμπούν στο ματ. Ο Σμπαΐ από τα αριστερά θα εκτελέσει με το δεξί του πόδι. Εκτελεί. Κεφαλιά του Ραμπιό. Άλλη μία από τον Ντεμπελέ. Η μπάλα φτάνει στο Μαζραουί που παίζει κάθετα στον Ουναΐ. Ο Ουναΐ δεξιά στο Χακίμι και αυτός πιο δεξιά στον Γιασίν. Μέση περιοχή ο Γιασίν. Θα κάνει το γύρισμα. Διώχνει ο Σαλιμπά. Πλάγιο. Όχι, την προλαβαίνει ο Ντεμπελέ. Και έχει ανοιχτό γήπεδο ο Ντεμπελέ και δίνει στον Μπαρκολά. Πατάει φρένο Μπαρκολά και δίνει μέσα στον Ντεμπελέ. Οργανώθηκαν οι Μαροκινοί. Ο Ντεμπελέ πίσω την μπάλα στο Ζαΐρ Εμερί και αυτός δεξιά στον Μάλο Γκούστο. Και πιο δεξιά ο Μάλο Γκούστο στον Ολίσε. Ο Ολίσε δεν πάει για επίθεση. Την γυρίζει πίσω στον Ουπαμεκανό. Και αυτός στο Ραμπιό. Ο Ραμπιό αριστερά στον Ντίν. Ωραία ο Ντεμπελέ στο Ραμπιό και έχει χώρο Ραμπιό. Και κινείται κάθετα, δίνει στο Ματετά. Θα χάσει ο Ματετά όμως εδώ Μαζραουί. Ποδιά του Χακίμι στο Ματετά. Ελαϊναουί στο Μαζραουί. Μαζραουί κάθετα στο Ραχίμι. Και ο Ραχίμι στον Ουναΐ. Και αυτός πιο δεξιά στον Γιασίν. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Γιασίν. Εξαιρετική για τον Σμπαΐ. Χρησιμοποίησε το χέρι του όμως. Φάουλ. Καταλογίζει ο Φακούντο Τέγιο. Εκτελέστηκε. Κρατάει ο Λίσε. Τον τραβάει ο Ελουαντί. Φάουλ για τη Γαλλία. Το εκτελεί ο Λίσε πλασαριστά για τον Ζαΐρ Εμερί. Και αριστερά η μπάλα για τον Μπαρκολά. Οι Γάλλοι δεν βιάζονται. Κρατάνε την μπάλα. Παίζουν πασούλες. Τρία λεπτά μακριά από την νίκη και την πρόκριση οι Γάλλοι στα ημιτελικά. Έχασε πέναλτι ο Μπαπέ στο 28. Είχε δοκάρει ο Ντίν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Αλλά στο δεύτερο η τρικολόρ. Στο 60 και στο 66 βρήκαν δύο τέρματα με Μπαπέ και Ντεμπελέ αντίστοιχα. Και τώρα ο Ματετά είναι στην περιοχή του Μαρόκου. Θα κάνει το πλασέ, βγάζει με τα πόδια. Σωτήρια ο Μπόνο στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κοντά στο 3-0 η Γαλλία. Ο Ματετά όμως δεν ήξερε τον Μπόνο. Ο Μπόνο για άλλη μια φορά νικάει τους Γάλλους. 8 επεμβάσεις έχει κάνει ο Μπόνο μαζί με το πέναλτι που έπιασε το Εμπαπέ στο 28, αλλά στο 60 και στο 66 δεν είχε απάντηση στα πλασέ των Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Πόσα να έβγαζε και ο Μπόνο σήμερα. Με το αριστερό του πόδι έβγαλε ο Μπόνο αυτό το πλασέ του Ματετά. Η Μαροκίνη από τα δεξιά με τον Γιασίν. Τι πήγε να κάνει, να κρεμάσει τον Μενιάν. Καλή η σκέψη του. Πάνω από το δοκάρι του Μενιάν η μπάλα. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιασίν πήγε να κρεμάσει από πολύ μακριά τον Μενιάν. Δεν τα κατάφερε με επιτυχία. Γιασίν πήγε να κρεμάσει από πολύ μακριά τον Μενιάν. Δεν τα κατάφερε με επιτυχία.

0: 12 νίκες στα 13 πιο πρόσφατα παιχνίδια της Γαλλίας. 8 σερί νίκες. Και σε εξαιρετική κατάσταση η Τρικολόρ. Δείχνουν έτοιμοι να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Φάουλ κερδίζει ο Λύση από τον Σμπαΐ. Γύρισε ο Λύση να μαρκάρει. Συγκλονιστικός παίκτης ο Λύση. 5 ασίστ έχει σε αυτό το Μουντιάλ. Θέλει άλλη μία να φτάσει στις 6 και να πιάσει τον Μπελέ στη λίστα με τις περισσότερες τελικές πάσες σε μία διοργάνωση. Έχει τουλάχιστον άλλο ένα παιχνίδι μπροστά του για να τα καταφέρει. Ο Ντεσάν στον πάγκο χαμογελάει. Οι Γάλλοι κρατάνε την μπάλα. Ο Ντεμπελέ δίνει στο Ζαΐρ Εμερί. Ζαΐρ Εμερί δεν σουτάρει, δίνει στον Μπαρκολά. Ο Μπαρκολά στον Ολίσε, ένα σουτ, ο Ολίσε ψηλά η μπάλα έξω. Δεν ανησύχησε ο Μπόνο. Και τώρα Φακούντο Τέγιο σφυρίζει για τελευταία φορά στο Boston Stadium. Γαλλία Μαρόκο 2-0. Οι Τρικολόρ περνάνε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Μπαπέ στο 60 και ο Ντεμπελέ στο 66. Η σκόρερ του παιχνιδιού. Ο Εμπαπέ χασε πέναλτι στο 28. Δεν πτωήθηκε, βρήκε δίχτυα στο 60. Άνοιξε το σκορ. Άνοιξε το δρόμο στη Γαλλία. Και ο Ντεμπελέ στο 66 σφράγισε αυτή τη νίκη τον Τρικολόρ. Εμπαπέ και Ντεσάν αγκαλιάζονται. Οι Γάλλοι φτάνουν στα ημιτελικά. Η πορεία του Μαρόκου σταματάει εδώ. Ήταν υψηλό το εμπόδιο των Μαροκινών. Το γνώριζαν και πριν το παιχνίδι. Αποδείχθηκε και εντός 4 γραμμών. Μία τελική στο στόχο είχαν οι Μαροκινοί σε 90 λεπτά παιχνιδιού. Κυρίαρχοι οι Γάλλοι δικαίως περνάνε στα ημιτελικά και δικαίως θεωρούνται το πρώτο φαβορί. Ωραίες στιγμές στο Boston Stadium. Χειραψίες ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Οι Γάλλοι πανηγυρίζουν. Ένα σβηστό 2-0 τον Τρικολόρ. Τους φέρνει στους 4 του Μουντιάλ. Freed from Desire ακούγεται στο Boston Stadium. Ωραίες εικόνες και νομίζω κάπου εδώ θα σας αφήσω, θα δώσω το λόγο στο στούντιο από τον Λεωνίδα Καζνέτση που ήταν στην περιγραφή του αγώνα για την Era Sport. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Λεωνίδα, έκανες μια περιγραφή, αλλά Εμπαπέ θα έλεγα, μια χαρά. Και σιγούρεψες και το Νάσο που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί περιμέναμε από το Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία να σπάσει κάποιο από τα φαβορή, εννοώ. Τα λέγαμε με τον Δημήτρη και εκτός αέρα τώρα εμείς. Φοβόμουν πολύ το Μαρόκο γιατί την εκτιμώ πάρα πολύ ως ομάδα. Πάση περιπτώσει, η τακτική, η φιλοσοφία, όλα αυτά μήπως παραφοβήθηκαν. Από την άλλη, η Γάλλη είναι μια ομάδα που από αγώνα σε αγώνα είναι και καλύτερη. Οπότε λογικά πέρασαν οι Γάλλοι. Έχοντας ένα χαμένο πέναλτι, έχοντας το Μαρόκο κορυφαίο παίκτη του γηπέδου, έχοντας πάρα πολλές τελικές και χαμένες ευκαιρίες, οι 8 επιβάσεις του, νομίζω, του Μπόνο είναι δείγμα, μπορεί και να αποτελεί και ρεκόρ οι 8 επιβάσεις τουλάχιστον σε αυτό το Μουντιάλ, δεν έχω προλάβει να τα τσεκάρω αυτά, αλλά ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Βάλε ένα χαλάκι εκεί πέρα για να έρθει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Είναι εδώ και μας περιμένει. Έλα, εντάξει, και εγώ τον περίμενα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και αμέσως μετά εδώ για να ανοίξουμε και το διάλογο μαζί σας, να πούμε πολλά περισσότερα για αυτό το ευλογημένο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.

0: Καλό σας βράδυ. Στην τελική ευθεία μπήκε χθες το παγκόσμιο κύπελλο μετά την διεξαγωγή του πρώτου προημιτελικού στη διοργάνωση Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 το βράδυ. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά στα δικά μας. Τώρα, κοντά στον βασικό του στόχο για τον παρτενέρ του Κυριακόπουλου, στο αριστερό άκρο της αμυνάς του, είναι ο Παναθηναϊκός. Καθώς τις τελευταίες ώρες οι πράσινοι βρήκαν σημείο επαφής με τη Λέστερ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Η αγγλική ομάδα πλέον συζητεί το ενδεχόμενο παραχώρησης του Δανού με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Και η υπόθεση βρίσκεται για τους πράσινους σε πολύ καλό δρόμο. Σε μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την ΑΕΚ, στο Φανάρι βρέθηκε χθες το τρόπαιο της Ένωσης, όπου το υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η Ένωση και ο Όφη θα διεκδικήσουν το φετινό Super Cup την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ. 18 εκατομμύρια ευρώ δίνει η Κάνσας στον Ολυμπιακό για να κάνει δικό της τον Αντρέ Λουίζ, ενώ την πρώτη του προπόνηση με τα Ερυθρόλευκα έκανε χθες ο 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται στο Φάληρο με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται τα ερχόμενα 24ωρο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία για να επισφραγιστεί η συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βαράτα έχει βρει σε όλα και με τον διεθνή Σουηδό Εκστρέμ Τάχα Αλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σουηδία. Στην απόκτηση του 19χρονου αριστερού αμυντικού της Ατλέτικο Μαδρίτης Ντάνι Μουνιώθ, είναι ο Ηρακλής, ο οποίος παράλληλα κοιτάζει και τον 22χρονο αμυντικό μέσο Κάρλος Μορένο, που ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο μπάσκετ, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε χθες το πιστοποιητικό της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για την περσινή περίοδο. Κάλεσε τον Βαγγέλη Λιόλιο σε ακρόαση, ενώ ανακάλεσε και τις αποφάσεις της Επιτροπής, με τις οποίες είχε εγκριθεί απόκτηση από τους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ. Επίσης, αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ως πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με την ΚΑΕ της Πατράς. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ χαρακτήρισε την απόφαση της Επιτροπής παράνομη, λέγοντας χαρακτηριστικά «Δεν εκβιάζομαι ούτε εκφοβίζομαι από αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις». Θέση όμως επί του θέματος πήρε και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αναφέροντας ότι στηρίζει κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών, καθώς είναι απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας. Πλέον, ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ έχει τον τελευταίο λόγο. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κίναν Εβανς γνωστοποίησε χθες ο Ολυμπιακός, ο οποίος απ' την άλλη επιθυμεί να κρατήσει στο ρόστερ του τον Κόρι Τζόζεφ. Πενθήμερη προθεσμία ζήτησε ο Καναδός γκάρντ για να αποφασίσει. Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος απέκτησε τον 29χρονο Αμερικανό γκάρντ Σάνον Μπόγκες. Στο Στίβο, το Μονακό έχει απόψε σειρά στα Diamond League, με τους αγώνες να καλύπτονται τηλεοπτικά από την RT1 στις 9. Και στα νέα από το εξωτερικό, 20.000 αστυνομικοί είναι αυτή τη στιγμή σε επιφυλακή στους δρόμους της Γαλλίας και 8.000 εξ αυτών στο Παρίσι, με αφορμή τον αγώνα των Τρικολόρ στο Μουντιάλ και την παρουσία πολλών Μαροκινών στην πόλη του Φωτός. Έτοιμος να αναλάβει την εθνική Πορτογαλίας είναι ο Ζόρζε Ζεσούς. Τέλος, σήμερα οι δύο ημιτελικοί των ανδρών στο Wimbledon, Φέρι Σβέρεφ, παίζουν στις 3.30 το μεσημέρι και Σινέρ Τζόκοβιτς στις 5.30 το απόγευμα, με τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από το Nova Sports Prime. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο μαζί σας μέχρι τις 3, ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.
1: Era Sport 101,8.
2: Ατλακούλ! Ατλακούλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
4: Η Ατλακούλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ, με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή, με την υπογραφή της Ατλακούλ.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
7: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
7: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Στη σέντρα η βραδινή Παναδόρη. Με τεχνικό ηγέτη της ομάδας σήμερα, τον Αλέξανδρο Αποστολοπούλου. Έπρεπε να ακούσει ότι είναι η βραδινή Παλαδόρη για να βάλει το σήμα μας.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Σκηνοθέτης.
1: Ραδιο... Παλιά υπήρχε ραδιοσκηνοθέτης.
0: Μα εννοείται. Δεν είναι ότι βγαίνει στον αέρα, δεν χρειάζεται σκηνοθεσία. Το μυαλό όλων πηγαίνουν στο Χόλιγου τότε να ακούνε σκηνοθεσία, αλλά δεν είναι έτσι. Χρειάζεται. Ο σκηνοθέτης είναι βασική αρχή. Είναι ο ηγέτης κάθε εκπομπής. Δημήτρης Καϊμάς.
1: Και Τάσος Επιτρόπου και...
0: Και...
1: Αποστολόπουλος.
0: Το είπαμε. Εντάξει, το
1: δεν έχει σημασία.
0: Είναι σκηνοθέτης, τεχνικός ηγέτης.
1: Ράδιο σκηνοθέτης.
0: Όχι, ευεργέτης δεν είσαι. Γιατί είσαι ευεργέτης, μεγάλε.
1: Ο ίδιος το είπε. Ο ίδιος το είπε.
0: Ο ίδιος το είπε. Γιατί...
1: Και ο σοφός όταν έχει Παντελήμωνα που λέει θα πάω σπίτι ανάλογα με το πώς θα ρίξει το μάτς.
0: Λοιπόν, είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Μονοπλευρό παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, τώρα οι άνθρωποι έχουν πιάσει μια ροπή, δηλαδή έχουν βρει το ρυθμό τους οι Γάλλοι. Ακόμα και όταν ζορίζονται, χάσαν πέναλτι. Τώρα, όταν χάνεις πέναλτι, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είδες όμως.
1: Το περίμενα πιο δύσκολο, να σου πει την αλήθεια.
0: Κι εγώ. Εγώ αυτό το παιχνίδι το φοβόμουν πάρα πολύ για τους Γάλλους, διότι θεωρώ ότι κάποιος θα σπάσει από τα φαβορί. Τα λέγαμε κάποια στιγμή και στα διαλύματα εκεί των αγώνων. Okay. Έπιασε και ο Εμπαπέ, έπιασε και το Μέση τώρα, μεγάλη μάχη, και ο Χάλαντ στα 7 γκολ, 8 Εμπαπέ Μέση και ο Χάλαντ 7, ο Κέιν 6, ο Ντεμπελέ έφτασε στα 5 γκολ. Αυτό που έχω τρελαθεί είναι με τον Ολίσε, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, δεν βλέπει δίχτυα όμως, δεν βλέπει δίχτυα. Θα μου πεις έχει δώσει 5 assist, ο άνθρωπος δεν είναι και λίγο, αλλά είναι ένα θέμα. Το Μαρόκο αδίκησε πάρα πολύ τον εαυτό του σήμερα. Όχι ότι λες και άμα έπαιζε πιο ανοιχτά ή αν έπαιζε με το φουρ που έλεγα εγώ, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Μπορεί να ήταν και χειρότερα και από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Όμως, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, γιατί εμείς σχολιάζουμε κατόπιν εορτής και είναι λογικό αυτό, θεωρώ ότι παρεμπιπτόντως. Αυτό είναι θέμα στο άλλο, δεν έχει καμία σημασία. Οι εμφανίσεις της Γαλλίας τις έχω ερωτευθεί έτσι.
1: Γίνεται χαμός όμως με τη Νορβηγία στην Ευρώπη. Ξεπουλάνε.
0: Οι φανέλες.
1: Ξεπουλάνε.
0: Όλοι θέλουν φανέλα της Νορβηγίας. Είναι περίεργη, έχει αυτό το σταυρό.
1: Με τις κόκκινες.
0: Ναι, με τις κόκκινες. Εντάξει, είναι ωραία εμφάνιση και πολύ σπάνια για μουντιάλ.
1: Γενικότερα, για φανέλα ομάδας έτσι.
0: Ακούσαμε και Bonnie Tyler που θέλει ο φίλος μας εδώ πέρα που έστειλε μήνυμα. Θα ακούσει κι άλλη Bonnie Tyler. Ακούσαμε και στο ημίχρονο, όχι, όχι στο ημίχρονο, δεν ακούσαμε Αλέξανδρε Bonnie Tyler. Με Σοφία Αρβανίδη, πολύ ωραία. Λοιπόν, φοβερή εντύπωση μου κάνει τερματοφύλακες. Και τα αστέρια που περιμέναμε είναι αυτά που πραγματικά μου κλέψει την παράσταση. Υπάρχουν και αστεράκια που ξεφυτρώνουν ή τέλος πάντων λαμπυρίζουν λίγο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η λάμψη των μεγάλων αστέρων είναι τέτοια, είναι εκτυφλωτική, έτσι θα τη χαρακτηρίσω. Είναι πολύ εντυπωσιακά αυτά που κάνουν οι σπουδαίοι Μέση, Εμπαπέ, Ντεμπελέ και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αυτή τη φάση των 8 πλέον. Λοιπόν, μαζί θα πορευθούμε μέχρι τις 3. Είπαμε να κάτσουμε μέχρι τις 2, αλλά λέει ο Αλέξανδρος όχι, να κάτσουμε μέχρι τις 3, θα το ευχαριστηθείτε. Οπότε το πήραμε την απόφαση. Το Μαράκο
1: αυτό
0: θα
1: το
0: βάλει γκολ.
1: Ο ραδιοσκηνοθέτης μας.
0: Από νωρίς ο Κώστας έλεγε ότι θα βάλει γκολ το Μαρόκο με τον LKB. Αν παίξει, λέει, αν αγωνιστεί. Κώστα μου. Από τον πάγκο. Ναι, από τον
1: πάγκο. Για να βάλει γκολ πρέπει να πάρει μπάλα. Όχι Ολικαμπή, ο επιθετικός που δεν είχαν. Ναι.
0: Μετά έβαλε ένα σέντρεφορ το οποίο δεν τράβαγε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εντάξει, άμα σε πάρει και το παιχνίδι από κάτω, σας είπα, έχουν πιάσει η ροπή οι άλλοι και οι Γάλλοι και είναι πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλή. Και αυτή η νέα εμφάνιση είναι πάρα πολύ καλή. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν πορτοκαλί. Εμφάνιση τελικά είναι το χρώμα του χαλκού.
1: Αυτά δεν τα ξέρω.
0: Στις φανέλες και στα τέτοια.
1: Δεν τα ξέρω καυτά.
0: Είναι πορδοροδοκοκκινό.
1: Δεν τα ξέρω καυτό. Λέω, ξέρω το λευκό και λέω γι' αυτό είναι του πάγου. Και λέω εντάξει, αποσύρωμαι λέω.
0: Του πάγου.
1: Ναι, ναι, δεν το ξέρει.
0: Ναι,
1: είναι άσπρο λευκό, όχι, μου λέει είναι του πάγου. Λέω, τι του πάγου, λέω. Του πάγου, εντάξει.
0: Σιγά μην είναι του παπάγου.
1: Αν είναι 17 αποχρεώσει το άσπρο, φαντάζομαι μετά τα υπόλοιπα, έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε λιγάκι και το πρόγραμμα, γιατί εντάξει, κάποιοι τώρα έχουν στο μυαλό του άλλα πράγματα και πώς θα γίνει και πώς γίνεται και τι θα παίξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι την Κυριακή, μάλλον αύριο στις 10 η ώρα, Ισπανία-Βέλγιο. Ο νικητής του Ισπανία-Βέλγιο θα παίξει με τη Γαλλία. Έτσι να αρχίσει να ξεκαθαρίζει.
1: Οπότε λιγάκι. Η Γαλλία περνάει τελικό.
0: Εντάξει, άμα παίξει με την Ισπανία τώρα δεν περνάει τελικό σίγουρα, γιατί η Ισπανία είναι. Με την εικόνα που έχει η Γαλλία και η Ισπανία, με την εικόνα που έχουν, θεωρώ ότι οι Γάλλοι είναι φαβοροί. Όμως το φαβορή τώρα.
1: Είναι πες... ματσάκιον, οπότε τα
0: ναι,
1: πάντα
0: τώρα
1: μπορεί να γίνει.
0: Φαβορή τώρα να λέμε σε τέτοια
1: επίπεδα. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτά είναι απλά για να λέμε και να στέλνουμε μηνύματα για να λένε τι λες, ρε.
0: Ναι. Σωστό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε το Σάββατο ελεύθερο.
1: Ξεκουραζόμαστε, οπότε έχουμε
0: εμείς
1: τσουμπόξ.
0: Α, ναι, σωστό. Α, ναι,
1: είναι ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Μετά από ένα μήνα.
0: Μετά από ένα μήνα είναι η μεγάλη σας ευκαιρία. Έχουμε τσουμπόξ στην αυριανή εκπομπή, δηλαδή ουσιαστικά. Καλά, και σήμερα κάτι θα κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η εκπομπή με επαγγελματικές.
1: Του Σαββάτου την εκπομπή.
0: Ναι, Παρασκευή προς Σάββατο.
1: Αύριο έχουμε παιχνίδια.
0: Αύριο δεν έχουμε αγώνα. Αύριο έχουμε 10 με 12.
1: Με 12.
0: Άρα μετά τις 12, εάν δεν έχει παρατάσεις και όλα αυτά.
1: Καλά, και είναι παρατάσεις, πάλι προλαβαίνουμε.
0: Και πάλι θα προλάβουμε. Άρα έχουμε...
1: Και το Σαββάτο.
0: Και το Σαββάτο. Το Σαββάτο. Έχουμε στις 12 η ώρα Νορβηγία-Αγγλία. Σάββατο προς Κυριακή, επαναλαμβάνω, μπερδευτείτε. Σάββατο προς Κυριακή, 12 η ώρα, Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 η ώρα, Αργεντινή-Ελβετία.
1: Ειδικότερα το πρώτο. Είναι, δεν χάνεται με
0: το
1: τίποτα.
0: Το πρώτο
1: έτσι.
0: Είναι.
1: Ό,τι ομάδα και να είσαι.
0: Είναι Χάλαντ. Είναι Χάλαντ και οι πολύ καλοί συμπαίχτες του, γιατί δεν είναι ο Χάλαντ και οι άλλοι. Εντάξει, ο Σλάμψη, ο Χάλαντ είναι μεγαλείο, αλλά. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Νορβηγία και νομίζω ότι δικαιωματικά βρίσκονται εδώ πέρα που βρίσκονται και δικαιωματικά πέρασαν και τη Βραζιλία, να τα λέμε και όλα τώρα, γιατί ναι, το πέναλτι που αυτό το έχασε, συμφωνώ, η εικόνα όμως ήταν αυτή, ότι η καλύτερη ομάδα πέρασε.
1: Δεν υπάρχουν μετά, γι' αυτό υπάρχουν οι τερματοφύλακες.
0: Και οι τερματοφύλακες υπάρχουν και η ψυχολογία υπάρχει και το ποδόσφαιρο έχει, είναι κάποιες λεπτομέρειες που πολλές φορές δεν τις βλέπουμε εμείς και βλέπεις ότι οι Γάλλοι, τον Εμπαπέ κυρίως, εδώ είναι πρωταγωνιστής, βλέπω και την τηλεόραση ταυτόχρονα εγώ και το κύκλωμα της ΕΡΤ, της Ηνωμένες Πολιτείες, και βλέπω ότι στη Βοστόνη που έγινε το παιχνίδι, βλέπεις ότι πανηγύρισαν την πρόκριση σαν μικρά παιδιά, όπως και στην προηγούμενη πρόκριση την πανηγύρισαν, και καλά ότι ο αντίπαλος και τέτοι, ναι, δεν τους ενδιαφέρει. Απολαμβάνουν τις στιγμές. Είναι δείγμα και τι ομάδα έχει. Δηλαδή τους βλέπεις ότι το ζουν.
1: Περάσει πιστεύει με τελικά.
0: Ναι, ουσιαστικά έχουν περάσει. Τι ουσιαστικά στα. Πέρασαν στους ημιτελικούς. Τι συζητάμε. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση, διότι οι Γάλλοι το 18 και το 22 έχουν κάνει απίστευτα πράγματα. Το 18 το κατέκτησαν στη Μόσχα. Έπαιξαν τελικό στο Κατάρ. Θεωρώ ότι αυτός ο τελικός είναι. Έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρουν το δεύτερο σερί. Okay, έπρεπε, χρώσταγε και η ιστορία στο Μέση, χρώσταγε και ο Μέση στην ιστορία, χρώσταγε και.
1: Άλλο χρώσταγανε.
0: Και οι απόγονοι του Μαραντόνα κάτι στην ιστορία, εγώ τα βάζω όλα μαζί, το πήρε η Αργεντινή. Τώρα νομίζω ότι θα επανέλθει η Γαλλία με πολύ δυνατή. Επαναλαμβάνω όμως, οι Ισπανοί είναι άλλο επίπεδο σε σχέση με το Μαρόκο. Και αν θέλετε να συζητήσουμε και για την Ισπανία με το Βέλγιο, μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα, διότι οι Βέλγοι έχουν αποβάλει ό,τι άγχος και ό,τι κακοτοπιά τους είχε βρει στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα και τους έχω για πάρα πάρα πολύ επικίνδυνος. Εάν οι Ισπανοί δεν προηγηθούν γρήγορα και το παιχνίδι πάει λαό-λαό, ναι μεν είναι ικανοί για το 1-0 πάλι και να περάσουν, όμως οι Βέλγοι έχουν το ταλέντο να σκοράρουν. Και αυτό θα κάνει το παιχνίδι πολύ πιο θεαματικό. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί εντάξει, βάλαμε τραγούδια, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, επειδή το πρώτο μέρος έτσι το έχουμε αφιερώσει και αρκετά και στην Bonnie Tyler. Ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι Bonnie Tyler, φίλε Αλέξανδρε, να ακούσουμε.

0: Όποιος δεν τα έχει χορέψει αυτά στα αυτά τα τραγούδια της Bonnie Tyler και ειδικά αυτό το τραγούδι στο σε πάρτις, έτσι δεν...
1: Εκεί διάλεγες εκεί πέρα και έλεγες τώρα
0: διάλεγες,
1: πάμε εκεί.
0: Σε διάλεγαν...
1: Τα να διάλεγαν τότε χλωμό.
0: Ναι, okay. Διάλεγες, κέντραρες από μακριά, επί πολλή ώρα.
1: Και λες,
0: την κάρφωνες.
1: Μήπως και...
0: Λίγο το βλέμμα της να έριχνε προς εσένα γιατί... Άνθρωπος
1: και λες με θέλει.
0: Άνθρωπος είναι η κοπελίτσα. Κοιτάς κι αλλού, δεν κοιτάζει μονόχρωτα σε μια γωνία. Πήγε κάποια στιγμή το βλέμμα της πάνω σου.
1: Λες με θέλει.
0: Και νόμιζες εσύ ότι είχαν ανοίξει ουρανοί. Λοιπόν, και πήγαινε η Bonnie Tyler και έλεγε. Εντάξει, είναι η ώρα όμως εδώ που είναι το ζαχάρωμα. Εντάξει, όχι, στο ζαχάρωμα, άστο τώρα, μην το κάνεις όκι το πράγμα. Γιατί
1: μικρά παιδάκια μου.
0: Ναι, τι.
1: Βλαμμένε τώρα γυμναζιολίκιο.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι, δεν υπήρχε περίπτωση τώρα αυτά τα χιδιά.
1: Κρυποχή γίνει και όλα.
0: Δεν υπήρχαν χιδιώτες, το πιο χιδίο ήταν κανένα φυλάκι. Τέλος, νταβάνι. Εν πάση περιπτώσει,

0: Κόρη Τάιλερ έφυγε από τη ζωή χθες. Μπορείς να πεις ότι έφυγε μια έτσι ανάμνηση μια ολοκληρωμένη.
1: Σαφέστατα, ναι, ρε,
0: δύο και τριών γενιών θα έλεγα, αλλά πας πριντός. Έτσι.
1: Μορφά. Γι' αυτό είδες, εγώ διάβασα και από έναν συναδελφό πετυχημένες εναρτήσεις κατά καιρούς, έτσι. Δεν λέω το όνομά του, αλλά είπε για τα blues σε πάρτι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, αφιερώνουμε, λέει. Χωρίς να δεν θα ονοματίσω.
0: Όχι, να μην ονοματίσω.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς είναι στο προφίλ του, αλλά δεν πειράζει.
0: Και επειδή είναι δημόσια τα προφίλ, καλό είναι να τους κράζουν και σαν σκυλιά.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Στον αέρα, αλλά μας βιντώσει με σεβασμό πάντα και αγάπη, γιατί είναι και φίλοι μας. Έτσι, μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Αλλά λέμε και τα δικά μας και κάτι παραπάνω εμείς. Α, έχει πει για πάρτι. Ε.
1: Αναπαύσουν ειρήνη, αγαπημένη Bonnie Tyler, και σε ευχαριστούμε για τα σημάδια, για το σημάδι που άφησες στην εφηβεία μας. Εκείνα τα 7 λεπτά ήταν υπεραρκετά για να καταλάβουμε αν μας ήθελε η λεγάμενη ή έστω να πιάσουμε λίγο.
0: Και είναι και ναι, και αυτό το τραγούδι, επειδή είναι και μεγάλο, μάλλον γι' αυτό λέει.
1: Ναι. Αυτό λέει.
0: Μπράβο του, πολύ εύστοχος ο συνάδελφος. Τώρα ποιος είναι?
1: Θα σου πω μετά.
0: Να δω εγώ. Καλά, είμαι σίγουρος ότι ήταν ο Γιάννης. Ήταν ο Γιάννης, δεν λέμε το επώνυμο, ήταν ο Γιάννης, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, είναι και εύστοχα τα παρεμβάσεις του Γιάννη πολλές φορές σε τέτοια θέματα ειδικά.
1: Σε αυτά είναι πέφτεις κάτω, έτσι.
0: Ναι, σε ορισμένα πέφτεις και κάτω από το γέλιο, αλλά είναι και εύστοχο. Το είπα και εγώ με διαφορετικό τρόπο προηγουμένως. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, να πάω να γυρίσω λιγάκι, ή μάλλον ένα λεπτό το τραγούδι. Άσε να το λογοδοτήσουμε. Όλο μιλάς. Τάσο. Σε μένα δεν είναι. Εντάξει.

0: Εντάξει. Ξέρεις, όταν είσαι και κάποιες ηλικίες μπορεί να σε μείνει και ο ύπνος τώρα με αυτά πλέον. Άμα είσαι νέος και είσαι πάνω στα δουζένια σου.
1: Εγώ θα το πετάξω τώρα.
0: Καυσουρεύεσαι.
1: Θα το πετάξω τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ τα θυμάμαι και λέω. Με θυμούνται, λέω, που χορέψανε μαζί μου. Ή μπα, λέω.
0: Θα δει... ξεχάσει, να σε θυμούνται τώρα.
1: Παιδάκι, όταν ακούω αυτό το τραγούδι και λέω. Στο πάρτι, ας πούμε, του Επιτρόπου.
0: Ναι.
1: Θα θυμάται ή θα πει, είσαι να το ζυγελίος. Ναι, δεν και... μου λέει κάτι.
0: Ναι,
1: το πιθανότερο, έτσι.
0: Καλά, το πιο φυσιολογικό, ύστερα από 60 χρόνια που πήγες σε πάρτι. Εντάξει.
1: Είναι δυνατό να με ξεχάσουνε.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ξέρεις τις δραματικές εμπειρίες κάθε γυναίκα τις θυμάται. Οπότε, γιατί να σε ξεχάσει. Να πω εγώ λιγάκι το πρόγραμμα, τι περιμένουμε και όλα αυτά.
1: Φαγώθηκες, πες το.
0: Ναι, όλο λες, αλλά μου βάζει ο άλλος Bonnie Tyler και διακόπτω το πρόγραμμα, ας πούμε. Όπως καταλάβετε, ακούτε την ενημερωτική εκπομπή, βραδινή μπαλαδόρη για τα πάρτι. Τι έπινε στα πάρτι.
1: Μπα, δεν είχαν και τίποτα.
0: Βάζανε εκεί τα μπουκάλια και ό,τι έπινε ο καθένας.
1: Ναι, ανάλογα
0: πάντα,
1: το πάρτι.
0: Πάντα δεν υπήρχε ο Μπεκρίς Μεζές, δηλαδή ο τι εννοώ.
1: Κάποιος πήγαινε με λιώμα και πήγαινε και κάνε με το.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Πάντα υπήρχε.
1: Και εκεί παρακαλούσανε να μην έχει μοκέτα το σπίτι.
0: Ναι. Καλά, άστα, στις καταστροφές είναι μοναδικές, αλλά...
1: τώρα ακούτε τη θυμήθηκα.
0: Κατά τα άλλα ακούμε εκπομπή τώρα, αθλητική. Ναι, για λέγε.
1: Πιάστηκε από ο Ρούμπας, από το πώς το λένε.
0: Λοιπόν, περιμένω το πρώτο μήνυμα. Εσάς πληρώνουμε εμείς για να ακούμε αυτά τα που λέτε. Το πρώτο μήνυμα. Εγώ σας πληρώνω, θέλω να λέτε αυτά που θέλω εγώ.
1: Από τα φώτα. Από τα φώτα.
0: Έχει πιαστεί από τον πολυέλαιο.
1: Από τον πολυέλαιο και πιάνεται μετά και από το γύψινο και κατέβασε και το γύψινο.
0: Τι ήταν, για ποιο λόγο το έκανα αυτό.
1: Γιατί ήταν βλαμμένο.
0: Ναι, σωστό.
1: Για ποιο λόγο.
0: Ναι, είχαμε πάντα έναν ήρωα ο οποίος ήταν. Εγώ μου έρχεται.
1: Δεν ξέρω να κάνει πάρτι.
0: Καλά,
1: ο οικοδεσπότης, έτσι.
0: Ο οικοδεσπότης ποτέ. Αλλά πάντα υπήρχε το. Αυτός που θα έπινε. Όχι πολύ, πολύ για αυτόν ενδεχομένως.
1: Τώρα άμαθα τα παιδάκια, ήμασταν άμαθα. Οπότε μισό ουίσκι που λέει ο λόγος έπινες. Ναι, αν υπήρχε ουίσκι έτσι στα κλεφτά.
0: Ναι, το έπαιρνε και μονορούφι γρήγορα.
1: Ναι, αφού ήταν πότη βάρη
0: και
1: αυτό.
0: Ναι. Κατάσταση. Πάντα υπήρχε. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου μια-δύο φάτσες που δεν θυμάμαι ονόματα και δεν θυμάμαι. Ίδιες είναι. Ίδιες οι φάτσες είναι. Όλοι, όταν γινόταν έτσι όπως γινόντουσαν, τελικά είχαν την ίδια φάτσα όλοι. Είτε είχε μαλλιά από μακριά, είτε είχε κοντά, είτε.
1: Ίδιο καρτούν, έτσι.
0: Ναι, ναι, σαν καρτούν ήταν πραγματικά. Ωραίες εικόνες, ωραίες εικόνες. Αναμνήσεις όμορφες. Και θα έλεγα και εκεί πέρα που προσπαθείς να γίνεις. Καλά, τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Είναι ξεψάρονται τα παιδιά από πολύ μικρά. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν η προσπάθεια όλων μας να.
1: Συναντήσουμε το άλλο φίλο, έτσι.
0: Όχι, να ενηλικιωθούμε, ρε παιδί μου. Προσπαθούσαμε να ενηλικιωθούμε. Και νομίζαμε ότι αυτό ήταν ένα.
1: Α, με το ποτό, λες, έτσι.
0: Όχι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Με το ποτό, όχι μόνο με το. Για όλη τη φάση. Νομίζαμε ότι ήταν ένα βήμα σημαντικό. Ήταν ένα σημαντικό βήμα. Τσιγάρα.
1: Τσιγάρα, ποτό και χορός. Ήσουν ο άρχοντας των αρχόντων.
0: Ναι, ήσουν μεγάλος μάγκας. Και περιέργως σε εκείνα τα πάρτι, ενώ πιο μετά το ελληνικό στοιχείο υπήρχε, δηλαδή το.
1: Το μπουζούκι
0: έμπαινε το μπουζούκι, πιο μετά όμως. Εκείνη την εποχή, τη δικιά μας, τα πάρτι. Τα σχολικά πάρτι δηλαδή.
1: Μα
0: δεν είχε μπουζούκι.
1: Τα ελληνικά μπήκαν στη διασκέδαση των νέων όταν ήμουν εγώ 20 πλάσια.
0: Την δεκαετία των 90
1: ναι,
0: πλέον.
1: Ναι, ναι. Οπότε δεν είναι. Στα σχολεία δεν προλάβαμε ελληνικά.
0: Σωστά. Ναι, και άλλαξαν τα δεδομένα. Τι τους είπαμε τώρα, τι τους κάναμε τώρα άνω κάτω. Λοιπόν, και... Χρήσα, συγγνώμη που σε κάναμε να κοιμηθείς λιγάκι, να διστάξεις με την Bonnie Tyler, αλλά είναι η μέρα σήμερα. Αν δεν ακούσουμε σήμερα Bonnie Tyler, εδώ ακούγαμε άλλες μέρες. Πότε θα ακούμε, έτσι. Να τα λέμε για αυτά. Εάν λέρωνε τη μοκέτα, το θυμάται σίγουρα η μάνα αυτού που διοργάνωσε.
1: Ναι, βέβαια, ναι, δεν το ζητάμε τώρα.
0: Αν είχε λερώσει τη μοκέτα,
1: όχι, όχι εγώ.
0: Ναι,
1: αλλά
0: αν
1: αυτό
0: το είχε κάνει εσύ, θα σε θυμόταν η μάνα.
1: Καλά, σίγουρα, ναι, ναι, και θα ήμουν, ξέρει, είναι δακτυλοδεικτούμενο.
0: Α, και πάντα υπήρχε αυτός που σου έλεγε την άλλη μέρα. Η Μαρία, ρε εσύ, ο Δημήτρης σε γούστα, ρε,
1: ναι,
0: σε
1: ναι,
0: κοίταζε
1: ναι.
0: Και τέτοια, ναι. Ναι. Και εσύ έλεγες ποιος Δημήτρης, αυτός που ήταν δίπλα από τον Τάσο. Ποιον Τάσο, ποια Αλέλη. Δεν τα λέμε αυτά. Εντάξει. Αυτός δηλαδή που δεν παρατηρούσες. Πάντα υπήρχε ένας τέτοιος, λέει, και σου λέγει την κοτσάνα μετά. Σωστό και αυτό, σωστή επισημάνση. Λοιπόν, να πάμε σε κάποια μηνύματα, αλλά μου επιτρέπεις να πω το πρόγραμμα επιτέλους.
1: Πες το και να πάμε σε μηνύματα.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, καταρχάς θα επαναλάβω αυτά που είπα προηγουμένως για τη φάση των 8, τι περιμένουμε. Ισπανία, Βέλγιο, έτσι, μεγάλο παιχνίδι, 10 του μηνός, αύριο λοιπόν, στις 10 η ώρα, πολύ ωραία ώρα για να απολαύσετε το παιχνίδι. Αν έχει και παράταση και πέναλτι, εδώ θα είμαστε για να τα απολαύσουμε. Το Σάββατο δεν θα έχει τίποτα, όμως θα κρατηθείτε, θα κοιμηθείτε το απογευματάκι, ξεκουραστείτε, να είστε δραστήριοι και θα γυρίσετε γρήγορα γρήγορα να σπίτι αν βγείτε. 12 η ώρα, έχει μεγάλη ματσάρα ή φροντίστε να το δείτε έξω. Νορβηγία-Αγγλία, 12 η ώρα προς Κυριακή λοιπόν. Και στις 4 η ώρα τα χαράματα, Αργεντινή-Ελβετία. Αυτά είναι τα παιχνίδια που απομένουν. Επαναλαμβάνω, σήμερα Γαλλία-Μαρόκο, σκορ 2-0. Και πάω τώρα στους ημιτελικούς. Ήδη ο ένας έχει περάσει, είναι η Γάλλη. Την Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ, Γαλλία με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Και την Τετάρτη στις 8 η ώρα, παρακαλώ, 8 έχω σημειωμένο, πρέπει να τα τσεκάρω και αυτά, μήπως σας δώσω και λάθος πληροφορία, αυτό ξέχασα να το κοιτάξω, ελπίζω να το δω, σιγά μην το δω. Λοιπόν, 10 του μηνός, Ισπανία-Βέλγιο. Οκ, okay, στις 8 η ώρα λοιπόν. Προημιτελικά, τα ημιτελικά δεν τα έχουμε βγάλει ακόμα εκεί. Ωραία, στις 8 η ώρα λοιπόν, στην Ατλάντα, Λος Άντζελες είναι ο ένας ημιτελικός, στην Ατλάντα είναι ο άλλος, ο νικητής του ζευγαριού, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Και ο μικρός τελικός θα είναι στις 19 του μηνός, εδώ θα είμαστε, δηλαδή εμείς θα το απολαύσουμε αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι της, του μικρού τελικού, το χαμένο δηλαδή των ημιτελικών, στις 12 η ώρα στο Μαϊάμι και ο τελικός στο New Jersey, στο Midlife Stadium, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο τελικός, στις 10 η ώρα το βράδυ της Κυριακής. Γεμάτη η αγωνιστική δράση, μετά θα είναι τα μετεόρτια, αυτά όλα που συμβαίνουν μετά. Έχουμε να λέμε αρκετά για το παγκόσμιο κύπελο, έτσι.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ στέλνει ένα μήνυμα και λέει: παιδιά, φέτος η Ισπανία είναι σαν να παίζει Euro στα νοκάουτ και όχι Μουντιάλ. Αυστρία, Πορτογαλία, Βέλγιο και μετά Γαλλία, αν περάσει. Λέει ο Τόλης, έχει το μήνυμα. Σωστό αυτό που λες, αλλά η αλήθεια είναι ότι τι να πούν και άλλοι, έτσι, που δεν παίζουν σχεδόν ποτέ με Ευρωπαίους και όταν συναντιούνται με Ευρωπαίους μένουν έξω, βλέπει Βραζιλία, έτσι. Εντάξει, με κάποιους πρέπει να παίξει έτσι κι αλλιώς, δεν τίθεται θέμα. Έπαιξαν και με άλλους, έτσι, με το, νομίζω, τι έπαιξε με το Κουρασάο, όχι με, την, με το Πράσινο Ακροτήρι, δεν έπαιξε η Ισπανία, 0-0. Ναι.
1: Στο...
0: ναι, γιατί έπαιξε, το Πράσινο Ακροτήρι έπαιξε με τους παγκόσμιους πρωταθλητές,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ισπανούς, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές Ουρουγανούς και τελικά έμειναν έξω τώρα με τους αυτούς που έπαιξαν.
1: Στον γιατί... Όμιλο ήταν έτσι.
0: Στον Όμιλο, αυτά τα παιχνίδια ήταν στον Όμιλο, απλά λέω τα προηγούμενα, δηλαδή έπαιξε στη φάση των 32 έπαιξε το Πράσινο Ακροτήρι με τους άλλους πρωταθλητές Ευρώπης. Το 3-2, το ιστορικό αυτό παιχνίδι, γιατί θεωρώ ότι είναι από τα ιστορικότερα παιχνίδια αυτό της Αργεντινής με το Πράσινο Ακροτήρι, που ναι, ευνοήθηκε η Αργεντινή σε λεπτομέρειες, σε σημαντικά σημεία, σε πέναλτι που δεν δόθηκαν, ό,τι θέλετε πείτε, αλλά αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, Πράσινο Ακροτήρι, το 3-2 με την ολική ανατροπή από την Αργεντινή, είναι ένα από τα κορυφαία παιχνίδια και δεν σας το κρύβω ότι τα βάζω στην κατηγορία Δυτικής Γερμανίας με Γαλλία, με μεγάλα παιχνίδια του παρελθόντος, έτσι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και με μεγάλο Μέση φυσικά, γιατί πρέπει να υποκλεινόμαστε στα μεγαλεία κάποιων αθλητών και ακούγοντας και τον προπονητή της Παραγουάης που έλεγε αυτά που έλεγε για το κάποια στιγμή και για το Μέση, είπε κάτι πραγματικά ισχύει. Η ταπεινότητα ενός αθλητή τον κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Όχι μόνο τα κατορθώματά του. Ο Μέση είναι ταπεινός. Βολεμένος.
1: Αυτό ποιος το είπε, συγγνώμη?
0: Ο προπονητής της Εθνικής Παραγουάης.
1: Ωραία.
0: Ο οποίος νομίζω ότι είναι και Αργεντινός. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ συμφωνώ ότι είναι του συστήματος. Ναι, okay, πείτε ό,τι θέλετε. Κανείς δεν μπορεί να τον αφισβητήσει ποδοσφαιρικά. Είναι πολύ σπουδαίος παίκτης. Μάλλον είναι και λίγο αυτό που λέω, μπορεί να είναι και ο σπουδαιότερος παίκτης και στην ιστορία, όμως η ταπεινότητα του, το πόσο σεμνός είναι, το παράπονο του ότι δεν έμαθε αγγλικά ποτέ, ας πούμε, πόσο γίνω έτσι γίνεται στα μάτια όλων και παρόλα αυτά τον βλέπεις, είναι σεμνός, είναι ταπεινός και έχει στο ποδόσφαιρό του για τον Τζαμπουκά, για την ποδοσφαιρική αλητεία, για την τεχνική, την άρτια τεχνική και τα γκολ και τις ασίστ και τη ηγετική προσωπικότητα και τη λάμψη που πρέπει να έχει ένας μεγάλος αστέρας. Μέση και πάλι Μέση και δεν τον παίρνω στη σύγκριση με τον Μαραντόνα. Ξέρετε τη θέση μου. Η θέση μου είναι ότι ο Μαραντόνα ήταν μια κατηγορία μόνος του, ο Πελέ ήταν μια κατηγορία μόνος του και είναι πολύ άδικο να συγκρίνουμε τέτοια μεγέθη.
1: Όχι, είναι και άλλες γενιές, έτσι. Άλλοι ποδοσφαιρίες, άλλο το ποδόσφαιρο τότε, άλλο το σήμερα και άλλο το αυριανό.
0: Προσφάτως έβλεπα και ένα βίντεο του Μαραντόνα, το είδα τρεις φορές γιατί ήταν και λίγο μεγάλο. Δεν το είδα την ίδια στιγμή τώρα περισσότερο, αλλά τύχαινε και το έβλεπα. Πραγματικά το ξύλο που έχει φάει ο Μαραντόνα στην καριέρα του δεν νομίζω ότι το έχει φάει κανείς αθλητός. Μάλλον όλοι αυτοί οι αθλητές τώρα μαζί, το ξύλο που έχει φάει ο Μαραντόνα μόνος δεν το
1: έχει φάει. Άλλες οι άμυνες του τότε και άλλες του σήμερα. Δηλαδή είναι και πιο αυστηροί και διαιτητές.
0: Μα αυτές οι στιγμές και η σκληράδα που δεχόταν οι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, οι καλλιτέχνες της μπάλας.
1: Και ξύλο... στην Ελλάδα, έτσι, οι αντίστοιχοι.
0: Ναι.
1: Τρώχανε ξύλο.
0: Όλα αυτά, όλο αυτό το ξύλο που λέμε εμείς, το δέχθηκαν η FIFA, η UEFA, οι υπεύθυνοι τέλος πάντων. Ναι, μεν το αποδεχόταν τότε, αλλά βλέποντας με την πάροδο του χρόνου, αυτή η σκληράδα δεν έπρεπε να περνάει. Καταλάβανε ότι θα έχανε το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και έγιναν πιο αυστηροί οι κανονισμοί, οι κίτρινες και οι κόκκινες κάρτες
1: πιο εύκολα
0: και η προστασία των μεγάλων αστέρων αυτών των ποδοσφαιριστών που προβάλλουν και το άθλημα στο κάτω-κάτω έγινε πιο μεγάλη. Και καλά έκαναν.
1: Και οι ομάδες οι ίδιες, λέει ότι πληρώνω τον Χ Μέση. Τόσα λεφτά.
0: Σωστό, σωστό και αυτό. Και αυτό είναι μια...
1: Εσύ τώρα δεν θυμώνεις, όταν, εγώ τώρα δεν παίζω, αλλά παλαιότερα που έπαιζα το 5x5, 8x8, 9x9, που πηγαίναμε ένα βραδάκι να παίξουμε και ήταν κάποιος από την άλλη ομάδα, ξένος, και ρίχνε κλωτσίδι. Και λες, ρε μεγάλε, αύριο πάμε για δουλειά. Και λέει, μπάλα παίζουμε. Τι σημαίνει παίζουμε μπάλα?
0: Να μην πάμε δουλειά γιατί παίζουμε μπάλα, ρε μεγάλε. Σωστό, σωστό. Έχουν μάθει, ναι, γιατί αυτές οι γενιές έμαθαν ότι κλωτσάμε. Το ποδόσφαιρο είναι κλωτσάς. Από τη στιγμή που κλωτσάς, ναι, την μπάλα πρέπει να κλωτσάς, όχι το αντίπαλο όμως. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το Σάββατο λέει που δεν έχει παιχνίδι το Μουντιάλ, έχει συναυλία στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου με το Σοκράτη Μάλαμα και την Ουλία Καραπατάκη, λέει ο Δημήτρης από Ναύπλιο. Το προβάλαμε.
1: Και μια χαρά συναυλία, ωραία.
0: Στο Δημοτικό Στάδιο.
1: Καλά να περάσεις.
0: Και θα είναι και καλός ο καιρός, δηλαδή θα είναι και πιο δροσούλα, δεν έχει πολύ ζέστη.
1: Ανεβαίνει λίγο, αλλά όχι όμως.
0: Όχι, όχι,
1: σε καύσωνα,
0: δεν είναι καύσωνα, ναι. Δεν είναι καύσωνα. Οπότε είναι υποφερτά και βραδάκι και Ναύπλιο. Και τι μας έκανες τώρα, ρε μεγάλε Δημήτρη, με αυτό που μας είπες. Λοιπόν, πού είμαστε? Είμαστε και 48. Όχι, δεν θα βάλουμε ακόμα τραγούδι. Να πάω λίγο στα μηνύματα γιατί τρέχουν και τα έχω παραμελήσει. Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει ένα κατεβατό. Γιώργο, τώρα αυτά τα κατεβατά εγώ δεν τα προλαβαίνω να τα διαβάζω από Κέρκυρα. Τα φιλιά μας όμως στην Κέρκυρα. Ο Δημήτρης. Ευτυχώς. Ρε Δημήτρη, στέλνεις ένα μήνυμα, ταχώνεις σε όλους. Βλέπω και τη φάτσα σου τώρα εδώ, γιατί βγάζει το Viber. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με εμάς, έχει να κάνει με άλλους. Okay, αλλά πώς, ξέρεις, ψάχνω να βρω την ψυχοσύνθεση. Ξέρεις, για μένα μου είναι πολύ δύσκολο. Μου είναι πολύ εύκολο προσωπικά, θέλω και τη γνώμη σου εδώ Δημήτρη, να έχεις παράπονο από κάποιον, δεν σ' αρέσει κάποιος, ρε παιδί μου. Να το πεις, το λες, δεν μ' αρέσει, μα τι είπε τώρα αυτός, οκ. Okay. Είναι δύσκολο και να το γράψεις όμως. Το να το γράψεις είναι πιο συνειδητοποιημένο. Δεν λέω ότι δεν είσαι συνειδητοποιημένος, Δημήτρη, το αντίθετο. Δεν βγάζεται τόσο κακία και τέτοια εντάθεια, δεν είναι ωραίο. Αυτό εκεί δεν θα καταλήξω. Και νομίζω ότι συμφωνείς, τι θέλω τη γνώμη σου, τι κάνουμε και σε ρωτάω κι εγώ. Γεια σου Φρανκ, παιχταρά μου, να είσαι καλά. Τις ευχές μας και να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, ο Πέτρος έχει μια πολύ σωστή. Ορίστε.
1: Τίποτα, ο Πέτρος.
0: Ο Πέτρος λέει: το τρόπαιο θα το πάρουμε εμείς οι Γάλλοι. Τέλος. Ζεφινί.
1: Στα προάστια.
0: Τι έκανα, πάτησα τα κουμπιά εδώ. Αν σας έρθει καμιά απάντηση στο Viber, είναι κατά λάθος από πέντα. Καμιά φατσούλα θα σας έρθει το πολύ πολύ, δεν θα σας έρθει τίποτα άλλο. Είμαστε και με τους Γάλλους και ιστορικά, έτσι το έχουμε συζητήσει, γιατί και στο το παρελθόν ήταν κοντά μας.
1: Τις περισσότερες φορές στην νεότερη ιστορία.
0: Ελλάς Γαλλία συμμαχία,
1: ναι, ναι,
0: και πάμε, ναι, και πιο, ναι, πίσω, πάμε και πιο πίσω. Και τώρα πιο πρόσφατη ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και του 21ου αιώνα.
1: Με διαφορετικούς πρωθυπουργούς και από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, ναι. Και προέδρους της Γαλλίας.
1: Ναι, προέδρους, εντάξει, αυτό λέω. Εντάξει.
0: Και. Επανάσταση του 1821 και βάλε και.
1: Ελάχιστες περιπτώσεις. Αν όχι απέναντί μας, να ήταν ουδέτεροι.
0: Ναι, ακόμα και κάποια στιγμή να απέναντί σου κάποιος, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα, κάποια στιγμή μπορεί και να είναι και κάποιος απέναντί σου. Αλλά επί της ουσίας και ιστορικά λοιπόν τους συμπαθούμε τους Γάλλους. Mm-hmm. Και ιστορικά απέναντί μας, αλλά και ιστορικά για τους ίδιους τους εαυτούς τους, γιατί έχουν κάνει πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι αν δεν υπήρχε ενδεχομένως η Γαλλική Επανάσταση, μπορεί να μην υπήρχε και η.
1: Και η Ευρώπη.
0: Όχι, και η Ελληνική Επανάσταση μπορεί να μην υπήρχε.
1: Η Ευρώπη, γι' αυτό που σας λέει, η Ευρώπη που είναι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Πολύ σωστό. Λοιπόν, η Δέσποινα, η καλή μας φίλη, η αγαπημένη. Καλησπέρα, αγόρια. Κομματάρα αυτό το τραγούδι της Bonnie Tyler. Εννοούσε το προηγούμενο.
1: Το blues.
0: Το blues προφανώς. Εγώ τώρα να κλάψω, αλλά στα πάρτι πίναμε βερμούτ. Εντάξει, εμείς το βερμούτ είχε κατηργηθεί τότε. Και το βάτε 69 το ουίσκι. Μην το παρακάνουμε, ρε Δέσποινα, εντάξει. Είπαμε. Κλάψε. Που λες κι εσύ. Ναι, προ αμνημονεύτων χρόνων που λες. Σωστό. Ποιος είναι αυτός τώρα, εγώ δεν μπορώ να διαβάσω αυτό το μήνυμα. Μπορώ να το διαβάσω, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι. Και δεν βλέπω και. Το τηλέφωνο. Παιδιά, δεν είναι μουντιάλ αυτό που βλέπουμε, είναι τηλεοπτική σειρά. Σωστό. Σωστό. Αλλά Μας κουράσε. Μας έχει κουράσει λίγο. Γιατί πολλά τα παιχνίδια, ρε φίλε. Τώρα εγώ παρατήρησα, μετρούσα τους αγώνες. Έχουν γίνει 95 αγώνες. Από τους 95 αγώνες, 104 δεν είναι να γίνουν.
1: Κοίταξε, εμείς το λέμε και επαγγελματικά που μπορεί να κουραστήκαμε.
0: Τρεις.
1: Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι περισσότερο σε ακροατές.
0: 6, 7. Κάτσε να τους μετρήσω. 7, 104, 97, 96 πες. Οκ, δεν είναι για εσύ για ανάγκες. Εγώ έχω χάσει 2-3. Δεν έχω δει. Τους οποίους εννοώ live. Γιατί σε μαγνητοσκόπηση κάποια στιγμή τους είδα. Είναι πολλά τα παιχνίδια, ρε παιδιά.
1: Αυτό αφορά περισσότερο το κοινό που δεν είναι υποχρεωμένο.
0: Ναι, οκ. Okay,
1: εκεί okay. Πόσο κουραστική ή δεν
0: κουραστική. Εκεί και να θες να επιλέξεις οι ώρες μόνο όταν σε βολεύουν και. Δεν ξέρεις, γιατί μπορεί να πέσει σε ένα παιχνίδι το οποίο, ας πούμε,
1: πέφτει. Ευτυχώς τώρα όμως υπάρχει το Netflix και δεν λέω ότι είναι. Όπου και να ήταν, θα υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Που το βλέπεις το πρωί, θα το δω. Ακόμα και στο γραφείο το βλέπεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος το απολαμβάνει και τηλεοπτικά. Το λέω, διότι γίνονται ρεκόρ. Έτσι, όταν το βλέπουν 6 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα, σημαίνει πάρα πολύ.
1: Είμαστε και χρονιά πενταριά, ναι, ναι.
0: Ναι, δεν είμαστε και πάρα πολύ. Δεν θα πεις ότι είναι ρεκόρ όλα αυτά που γίνονται. Καθημερινά. Και φυσικά η Ερασπόρ με αυτό που κάνει είναι σημείο αναφοράς. Έχει εκμεταλλευτεί στο ακέραιο, με την καλή έννοια η εκμετάλλευση, δεν είναι πάντα αρνητική λέξη, στο ακέραιο όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει η ΕΡΤ και φυσικά έχει μπει συμμέτοχη σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια για το παγκόσμιο κύπελο και η Ερασπόρ. Αλλά αν δεν έμπαινε και η Ερασπόρ θα ήταν και λάθος, αλλά θέλω να πω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Συμφωνώ πάντως, είναι σαν τηλεοπτική σειρά, καλέ μου φίλε, και συγγνώμη, αλλά δεν καταλαβαίνω. Μου βγαίνει ένα νιάβεντ. Δεν ξέρω, ελπίζω να το έχω διαβάσει και καλά το όνομά σου. Ο Θοδωρής. Ο Θοδωρής, κάτσε γιατί έστειλες και πολλά τώρα και τα χάσα. Καλησπέρα, λέει Μπαλαδόρη. Πάει και αυτή, γεράσαμε, αλλά εσείς αγέραστοι. Εραστές των FM. Εντάξει, μωρέ, μην είσαι. Υπερβολικός, να είστε πάντα καλά, καθιέρωσε και τις γυναικείες κομμώσεις η Bonnie Tyler. Ναι, σωστό, με το μαλλί τότε της εποχής. Θηλυκό λιοντάρι με νεύρα και... Ναι, σωστό. Του χαρίστηκε του Μέση η κόκκινη. Εντάξει, δεν θα είχε πάρει κόκκινη στο πρώτο αγώνα, ξέρω εγώ, σε κάποιον αγώνα. Και δεν θα πέσει στο άλλο, θα πέσει στα υπόλοιπα. Εντάξει, τώρα μην το. Ήταν
1: κόκκινη. Μπορεί να μην κερδίζει η Αργεντινή όμως χωρίς το Μέση.
0: Ναι, ρε φίλε, συμφωνώ.
1: Δεν λέω ότι τον επερασπίζουμε, αλλά χωρίς το Μέση η Αργεντινή.
0: Ναι, ωραία, το χάριστη. Εγώ περισσότερο θεωρώ ότι η διαιτησία στο παιχνίδι το τελευταίο ήταν κακή σε βάρος των Αιγύπτιων. Με τα σφυρίγματά του, με την ανέχεια, τις κίτρινες κάρτες και όλα αυτά. Παρά η κόκκινη. Ή αν θέλεις η κίνηση. Και ο Άγγλος ο ποδοσφαιριστής, είδαμε τώρα, τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές κόκκινη κάρτα που δέχτηκε. Δεν θα παίξει και στον ημιτελικό αν περάσουν οι Άγγλοι, ορίονται οι Άγγλοι.
1: Βέβαια, όταν ο Αμερικανός παίζει. Ναι, και με παίζει μάλλον.
0: Και με τηλεφωνήματα μάλιστα.
1: Έσχος.
0: Δηλαδή, ναι, είναι.
1: Εντάξει, εδώ είναι υπερφάουλ του Ιφαντίνο. Όχι του Τραμπ. Του Ιφαντίνο είναι το φάουλ.
0: Ναι, εντάξει, ο Τραμπ. Περίμενες από τον Ιφαντίνο να χτυπήσει το χέρι.
1: Ο Τραμπ έκανε αυτό που έκανε.
0: Ο Τραμπ ναι. Βρίσκει και κάνει. Όταν ναι, ναι. Βρίσκει, κάνει. Τέλος πάντων, να μην πω και τίποτα χειρότερο.
1: Και τώρα μάλιστα λέει ότι απορώ γιατί υπάρχουν κόκκινες κάρτες στο ποδόσφαιρο. Λέει γιατί να τιμωρείται κάποιος, λέει, για το επόμενο παιχνίδι. Ενώ έκανε την παράβαση στο προηγούμενο, σε αυτό που παίζει
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι θες να βάλουμε, τραγούδι, να βάλει σήμα, τι θέλει, θες να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να βάλουμε, ναι. Στη δεύτερη ώρα θα πάμε Bonnie Tyler. Τώρα θα ακούσουμε Bonnie Tyler. Στη τρίτη ώρα δηλαδή θα πάμε Bonnie Tyler. Όχι. Ωραία, βάλουμε Bonnie Tyler να την τιμήσουμε τη μνήμη της και μετά θα έρθουμε και με μηνύματα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, να το πω στο 54060 SMS. Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες μας εντοπίζετε επίσης στο Viber. Κατευθείαν που μπουνάτε και το μήνυμά σας. Σπορ και νο. Σπορ και νο, αφήνετε που μπουνάτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 για τα SMS. erasport@er.gr, το email μας εδώ στο στούντιο της Era Sport. Και Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου, με ελληνικούς χαρακτήρες, μας εντοπίζετε και στην ομάδα μας. Είμαστε και στο TikTok, ο Καϊμάς εκεί, ο βραδινός μπαλαδόρος, στο TikTok, τικιτάρι, TikTok TikToker. Και που πουνάει Αμερική και φυσικά στο Facebook η ομάδα μας βραδινή Μπαλαδόρη. Bonnie Tyler και αμέσως μετά ξανά εδώ.

Sport 101,8.

0: Και επειδή ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είχε και αγωνία, τι θα γίνει με, με τον Ελκαμπή. Εντάξει, δεν έπαιξε, οκ. Okay. Τουλάχιστον να γυρίσει, να σωματωθεί στην ομάδα, έτσι, στον Ολυμπιακό. Τέλος του μήνα θα έρθει ο Αλέξανδρε ο Ελκαμπή και θα πάρει και ο Ολυμπιακός κάποια χρήματα. Έχει αξία. Ναι, όχι, μου λες.
1: Όχι.
0: Εντάξει. 155.000 δολάρια θα είναι η αποζημίωση του Ολυμπιακού για τις ημέρες που ήταν εκεί ο LKB για το παγκόσμιο κύπελο, τα δίνει η FIFA αυτά τα χρήματα. 135.000 ευρώ για να μιλάμε και με εντός αγωγικών ελληνικά χρήματα. Εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που έκανε ο LKB τα τέλη Μαΐου μέχρι τώρα, δεν είναι για λίγο. Δεν είναι μόνο για το παγκόσμιο κύπελο, η παρουσία εκεί. Είναι από πότε ξεκινάνε οι υποχρεώσεις, δηλαδή η παρουσία στην εθνική ομάδα.
1: Η προετοιμασία,
0: ναι. Η προετοιμασία της ομάδας. Οπότε όλα παίζουν το ρόλο τους. 250 εκατομμύρια δολάρια θα μοιράσει η FIFA συνολικά στις ομάδες, που μπορεί να ακούγονται πολλά, αλλά μπροστά σε αυτά που έχει βγάλει, μάλλον είναι και λίγα, έτσι.
1: Εγώ απορώ, είτε στο επόμενο Μοντιάλ που μπορεί να είναι μεγαλύτερο.
0: Κάνεις λάθος, Τάσο, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: Αίγυπτο ήταν πεντακάθαρο το παιχνίδι. Ούτε πέναντι ήταν, το παραδέχτηκαν πολλοί διαιτητές. Πεντακάθαρη πρόκληση για Αργεντινή, λέει ο Τόλης. Okay, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Εγώ είδα τη συνολική διαιτησία και δεν αναφέρθηκα.
1: Το πεντακάθαρη δεν ξέρω.
0: Το πεντακάθαρη.
1: Εντάξει.
0: Είναι απόψεις όμως αυτές. Εσύ το είδες πεντακάθαρη.
1: Δεν είμαστε και σε αυτά πάνε και Ολυμπιακοί.
0: Ναι, δεν σκάμε
1: κιόλας. Τώρα, ναι.
0: Ούτε, γιατί αν ήταν Ολυμπιακοί πάνε και δάσκαγες.
1: Ναι, εκεί το καταλαβαίνω, αλλά τώρα το να. Είμαστε στα κάγκελα για Αργεντινή, Αγγλία και είναι υπερβολή.
0: Είναι το πάθος κάποιων που.
1: Ρε παιδάκι μου, εντάξει, εγώ υποστηρίζω έτσι. Αλλά και είναι και ο Αργεντινή είναι δύο-τρεις ομάδες που είναι συμπαθητικές. Αλλά όχι όμως ότι η Αργεντινή στο παιχνίδι αυτό δεν ευνοήθηκε.
0: Κοίταξε, σου είπα, είναι ο τρόπος που σφυρίζει ένας διαιτητής. Τώρα βγήκε ο αρχιδιαιτητής ο Κολίνα και έλεγε ναι, αλλά δεν πατάει το πόδι και όταν πατάει το πόδι και... Μα δεν εξετάζουμε τη μία φάση, τις δύο φάσεις. Εξετάζουμε συνολικά τον τρόπο που διαιτήτευσε ένας διαιτητής. Τέλος. Εδώ άλλο σήμερα πήγε να εκτελέσει πέναλτι και είπε τρεις φορές κούνα την μπάλα πιο πέρα και κούνα την μπάλα ήταν στη... άγγιζε τώρα.
1: Τώρα αυτό δεν ήταν unfair. Όχι αυτό.
0: Του έκανε τρεις παρατηρήσεις για τον πέρα.
1: Να
0: βάλεις έλεος.
1: Ναι, είναι όλοι οι διαιτητές από την Αργεντινή.
0: Α, καλά, ναι. Ναι, ξέρεις ότι υπάρχει αυτή η κόντρα μέχρι το τελικό.
1: Ναι, είναι ο μεγάλος αντίπαλος της Αργεντινής. Θεωρητικά είναι η Γαλλία.
0: Ναι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, τα δεδομένα. Εντάξει, δεν είναι μόνο η Γαλλία. Όμως και απ' την άλλη, τι έκανα, αποκλείουμε παίκτες. Διακριτικά θα μπορούσαν να βάλουν άλλον.
1: Βεβαίως,
0: αλλά από
1: αυτοί.
0: Την άλλη υπάρχει και η λογική ότι ξέρετε, εμείς έχουμε τους διαιτητές μας, τους έχουμε τιμήσει, τους τιμούμε και όλα αυτά. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως μην τα παίρνετε όλα τις μετρητής γιατί κάθε φάση. Καλό στον πάνω μας, το φίλο μας, Σταυρούλιας εδώ.
1: Ο κύριε Πάνος.
0: Ο Σταυρούλιας έτοιμος να σκατζάρει τον Αλέξανδρο, έτσι.
1: Όχι, κάτω πάει.
0: Κάτω πάει.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρε, να κάτσεις μέχρι το ελός. Όχι.
1: Α, εντάξει. Άντε, γεια.
0: Τσουκαλάς μας χαιρέτησε. Τέλος πάντων, κάτι πήγες να πεις και σε διέκοψα όμως, γιατί ήθελα να τρέξω για το μήνυμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Αν το θυμηθείς, θα μου πεις.

0: Συμφωνείς? Ελπίζω καλύτερα από το Φράγκα τη Δέσμενα που συνεχώ στάζω. Άκου Γιώργο, όταν στέλνει ένα κατεβατό που πρέπει εγώ να κάτσω να διαβάσω από πάνω μέχρι κάτω, μην. Και να σου πω και κάτι. Τι να σου κάνω, μου στέλνει στα social media. Όταν στέλνει εδώ, θα διαβάσω κάποια στιγμή ένα μήνυμά σου. Αλλά τώρα ένα κατεβατό 200 λέξεων, δεν γίνεται να διαβαστεί, α πούμε. Και το, δεν είναι επαναλαμβανόμενο κιόλας. Δεν είναι ότι το στείλες μια φορά, οκ, okay, σεβασμός. Και να σου πω κάτι, υπάρχει το email. Στο email είναι πιο εύκολο να διαβαστεί από ότι στο Viber. Πίστεψέ με, είναι πολύ πιο εύκολο. Τώρα, αν δεν θες να το καταλάβεις, τι να κάνω, ρε Γιώργο. Εγώ μαζί σου είμαι. Η Χρήστα. Ελλάς Γαλλία συμμαχία, θυμήθηκε η Χρήστα. Τώρα,
1: το μήνυμα που σου στείλει ο φίλος έχει και αυτό που έλεγα με ελάχιστες διαφοροποίησης, στην μικραστική καταστροφή.
0: Περίμενε. Πρέπει να πούμε, ναι, γιατί είναι μέσα ο Σπυρίδων. Δεν μπορώ να το διαβάζω. Είναι τόσο μεγάλο μήνυμα.
1: Λέω εγώ, λέω εγώ ότι αυτό είναι.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε μου. Γεια σου.
1: Αυτό που πάμε και εμείς, ότι αν εξαιρέσεις εκείνη τη στιγμή της ιστορίας, σε όλες οι πόλεις πέστε μαζί μας. Που και πάλι τότε, εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα. Πήραν τότε μαζί μας και ποιοι όχι. Για τη μικραστική καταστροφή που λέει ο φίλος. Να. Το μήνυμα που σου έστειλε.
0: Χρήσα, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό που ρωτάς. Θα ξέρω γιατί συνέβαινε. Πού να τα θυμόμαστε, πού να τα θυμάστε, λέει. Μα δεν είναι να τα θυμόμαστε, δεν τα ζήσαμε. Τα βερμούτ και τα στα πάρτι. Και αύριο, να, αύριο. Ωραία ιδέα. Θυμηθείτε και τραγούδια της εποχής των βερμούτ και των πάρτι. Να, εδώ στο Jukebox, έτσι θα. Ενότητα της εκπομπής, τέλος πάντων, των βραδινών μπαλαδόρων που θα εκτελούνται παραγγελίες. Όμως, υπό ποια προϋπόθεση, Δημήτρη?
1: Ναι, εξηγούμε γιατί το θέλουμε, έτσι.
0: Ναι, όχι μία... γιατί θέλω να το αφιερώσω στη.
1: Στη Μαρία από, το... ναι, από τον Κάλαμο.
0: Να το αφιερώσω, αλλά πες μας και μια ιστορία για τη Μαρία.
1: Για το Μαράκι, ναι.
0: Και αν όχι για το Μαράκι, πες μια δικιά σου ιστορία, φίλε μου, ή φίλη που θα στείλεις. Την μαλλιά σου. Αύριο λοιπόν έχουμε το χρόνο.
1: Θα περιμένει τώρα καμία Μαρία από το Κάλαμο τραγουδάκι αύριο.
0: Ωχ, έμπλεξε.
1: Και αν είναι δίπλα και ο σύζυγος.
0: Α, νιαβέντ είναι. Ο τόνος πέφτει στο έψιλον. Συγγνώμη, νιαβέντ μου, δεν το έχω ξανασυναντήσει το όνομα. Είναι ελληνική κλίμακα στη μουσική. Α, μάλιστα. Και υπάρχει σε τραγούδια όπως το «Ει καπετάνια» του Καζατζίδη. Αν σας παίρνει, το ακούμε. Αύριο θα μας το θυμίσεις και θα το βάλουμε νιαβέντ μου, διότι Καζατζίδη, εγώ εδώ.
1: Μεγάλη συγκίνηση.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Μεγάλη συγκίνηση.
0: Ο νεαρός δίπλα.
1: Κάτι έχει εδώ το Spotify, έχει κάτι θέματα.
0: Έχει κολλήσει.
1: Θα κολλήσει.
0: Αγγλία νικήτρια με Ισπανία τελικό. Να και οι προβλέψεις. Αύριο θα στείλετε και τις προβλέψεις σας και σήμερα. Στείλτε, κάντε μας και λίγο το κομμάτι έτσι το ωραίο της προβλέψας, ποιους βλέπετε στον τελικό και το διότι, για ποιο λόγο μας ενδιαφέρει. Γεια σου Βαγγέλη μου, το στείλαμε το τέτοιο, το επαναλάβαμε. Βαγγέλη, δεν έχεις λάβει το βιβλίο, θα το λάβεις, τα έχω στείλει αυτά τα στοιχεία όπως ακριβώς μου τα ξανά έστειλες. Τους ενημερώσαμε και σήμερα την εκδοτική για να παραλάβεις το βιβλίο σου. Γεια σου ρε Τάσο, με τα πιο ωραία σουβλάκια της Αθήνας. Σήμερα έπαιζαν δύο πολύ καλές ομάδες, μία κλάση πάνω η Γαλλία. Συμφωνούμε σε αυτό. Δυστυχώς το Μαρόκο έπεσε πάνω στη Γαλλία. Πιστεύω με όλες τις άλλες ομάδες θα έχει περισσότερη τύχη.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Όπως θα λες είναι Τάσο, και λίγο πολύ κάπως έτσι τα είπαμε και εμείς. Με αυτή την εικόνα της Αργεντινής και το πώς προχωρά, εγώ ποντάρα. Στην Ελβετία, λες.
1: Η πιο αθόρυβη ομάδα, εδώ που τα λέμε.
0: Είναι αυτό που λέμε, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, έτσι.
1: Και η Ελβετία είναι η πιο αθόρυβη ομάδα. Δεν έκανε κάποια ματσάρα και να μπεις πόπο. Τι είδαμε? Λάου-λάου, πήρε τις προκρίσεις και δίκαια, έτσι. Αλλά χωρίς να εντυπωσιάσει, έφτασε. Δηλαδή το Βέλγιο έκανε τη ματσάρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελβετία δεν έκανε τέτοιο παιχνίδι. Όχι, δεν είναι ότι είναι αδίκως.
0: Όχι.
1: Έτσι, δεν έκανε κάποιο μεγάλο παιχνίδι, αλλά έπαιξε όπως έπρεπε, αυτό που έπρεπε, τυχερή εκεί που έπρεπε να ήταν τυχερή και πήρε τις προκρίσεις.

0: Απάντησε του του νεαρού.
1: Λέει το Μαρόκο δεν έπαιξε καθόλου.
0: Ο Πάνος έχει παρακολούθησε την αναμέτρηση.
1: Σιγά που την είδε, δεν το είδε το παιχνίδι.
0: Το είδε, το είδε.
1: Αυτό. Δεν το είδε, το είδε.
0: Το είδε, το είδε, αφού σου λέει.
1: Το
0: μα αυτό λέγαμε ότι δεν είχε ένα συντρεφόρ. Πώς να σου το πω. Είχε θέμα στη θέση 9 και το αποδείχθηκε ότι τελικά συμβαίνουν αυτά όταν ποντάρεις μόνο στο ταλέντο όλων των υπολείπων, αλλά η θέση παίζει ρόλο. Για τον Γκαρσία ήθελα να πω, αυτά έψαχνα τώρα. Για τον Ρούντι Γκαρσία, ο οποίος είναι ένας προπονητής, δεν τον εκτιμούν πάρα πολύ. Όπως και τον προπονητή της της Πορτογαλίας. Ενδεχομένως.
1: Πρώην.
0: Ναι, πρώην, γιατί. Γεια σας. Καλά, αναμενόμενο το να φύγει, θα πάει στην Σαουδική Αραβία, ξέρω πού θα πάει. Ο Γκαρσία είναι ένας προπονητής μπαρτοκαπνισμένος, έμπειρος, ενδεχομένως με πάρα πολλά λάθη στις θητείες του, όσοι τον έχουν παρακολουθήσει και όπως τον έχουν δει. Όμως ο άνθρωπος τις προκρίσεις τις πήρε με το σπαθί του και από τον πάγκο. Δηλαδή όταν βγάζεις έξω τους αστέρες και βάζεις αυτούς που θέλεις να τρέξουν και παίρνεις το παιχνίδι έτσι.
1: Είναι δικές σου επιλογές.
0: Είναι επιλογή του. Η ομάδα του Βελγίου έχει φτάσει με αυτό το ρόστερ που δεν είναι το καλύτερο που είχαν ποτέ.
1: Καμία σχέση. Άλλες φορές περιμέναμε, άντε θα πάει τελικό, θα κάνει από εδώ, από εκεί.
0: Σίγουρη τετράδα. Και μάλιστα χαρακτηριστικά ο Κουρτουά είχε πει ότι εμάς το ταβάνι μας είναι στην οκτάδα. Τώρα παίξει οκτάδα, παίζει οκτάδα, αλλά έτσι όπως τους βλέπω δεν πιστεύω ότι είναι μόνο για οκτάδα. Οπότε κρατήστε μια πισινή με το Βέλγιο, διότι εάν τους βγει, πρώτα απ' όλα για μένα, κατά τη γνώμη μου, ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο είναι ο Κουρτουά, για πολλούς και διάφορους λόγους, ακόμα και με τα πόδια, ρεφλέξ, μπόι, εξόδους, δεν ξέρω ποια άλλα στοιχεία υπάρχουν. Αν ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση, έχει κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, αλλά μιλάμε για την τεράστια εμφάνιση, το χρωστάει ενδεχομένως τον εαυτό του, ίσως και πιο μετά, ίσως και τώρα, ίσως τώρα να την κάνει και μετά να τελειώσει η πορεία του Βελγίου, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξουν πάρα πολύ τα δεδομένα. Και όσο έρχεται ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Βελγίου, είναι ο Λουκάκου, μετά πώς έχει φτάσει, 93, 97, ξέρω εγώ πόσα κόλλα έχει βάλει. Όσο έρχεται από τον πάγκο και σκοράρει και πανηγυρίζει τα γκολ των συμπαικτών του, ποιος ο Λουκάκου από τον πάγκο, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο παιδί ο Λουκάκου, δεν παίζει βασικός, θα μπορούσε να τα έχει κάνει όλα ροντέο.
1: Να μην πηγαίνει και καθόλου, να
0: τα έχει κάνει ροντέο. Να τα έχει κάνει ροντέο. Λοιπόν, άρα, εντάξει, ποντάρω πολύ και στον Ντοκού, εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, αλλά όπως και να έχει, είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι μπορούν να σου κάνουν πραγματικά τη διαφορά εκεί στο Βέλγιο, από το πουθενά που λένε. Το είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τους Αμερικανούς, έτσι, έβαλαν τα γυαλιά. Και θεωρώ ότι και η νίκη των Βέλγων ήταν ένας θρίαμβος του ποδοσφαίρου στο παγκόσμιο κύπελο, μετά από όλα αυτά που προηγήθηκαν, γιατί όλα αυτά που προηγήθηκαν ουσιαστικά ποιον αδίκησαν, αδίκησαν βέβαια το Βέλγιο, εξαγρίωσαν όλο το παγκόσμιο κοινή γνώμη.
1: Ποδοσφαιρική και όχι μόνο.
0: Ναι, και όχι μόνο, αλλά ουσιαστικά δημιούργησαν μια αναστάτωση στην πάρα πολύ καλή ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ήταν καλή ομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες και βρέθηκαν ξαφνικά στο καναβάτσο χωρίς να το περιμένουν. Λοιπόν, να πάω σε κάποια άλλα μηνύματα ή έχεις κάτι να μου πεις τώρα?
1: Όχι, όχι, δεν
0: θα πάω στα μηνύματα. Πάμε, για να μην παραλείπουμε και τα παιδιά, γιατί ξέρεις, τα στέλνουν και μετά έχουμε αλλάξει εμείς συζήτηση. Γιατί έχει παικταράδες αν ξυπνήσουν? Εξηγεί ο Γιώργος γιατί θα είναι η Αγγλία νικήτρια και θα παίξει στην Ισπανία με τελικό. Γιατί έχει παικταράδες η Αγγλία, συμφωνούμε σε αυτό. Αν ξυπνήσουν λίγο και η Γαλλία θα πέσει θύμα του τάκα-τάκα της Ισπανίας, λέει ο τέτοιο. Σωστό. Δεν αποκλείεται.
1: Δεν θα είναι έκπληξη.
0: Μα δεν θα είναι και.
1: Δεν θα είναι έκπληξη.
0: Εντάξει, τώρα παίζει.
1: Ότι μπορεί να είναι καλύτερη ομάδα η Γαλλία, αυτό δεν σημαίνει θα είναι έκπληξη αν προκριθεί, ναι, η Ισπανία.
0: Αργεντινή, Ισπανία και Γαλλία. Βάλτε μια ποια σειρά θέλετε. Εγώ θα βάζα πρώτη Γαλλία. Αν παίξουν μεταξύ τους, τώρα δεν είναι έκπληξη. Οπότε, όποιος και να νικήσει. ο Βαγγέλης, μάλλον πριν πάω στο Βαγγέλη, στο Γιώργο το μου στέλνει τη φορά, δες αυτό το βίντεο το μικρό μέσω drone. Θα το δω αργότερα λιγάκι, Γιώργο μου. Σ' αγαπώ πάντως, να ξέρεις, πέρα από το που στη λέω. Καλησπέρα σας, απαλαμβάνω πίνοντας τι είναι αυτό, Carlsberg, μπύρα εννοείς, χορηγός του Μουντιάλε που είναι, λέει ο Βαγγέλης. Εύχομαι να πάρει το τρόπαιο ο καλύτερος. Εντάξει,
1: όλοι η Αγγλία να
0: δει. Το έκανες λύση. Η Νορβηγία, να τους, ο Πάνος. Ο Πάνος έχει εκφράσει.
1: Ο Κυρπανός. Δεν έχει αδικό, είναι μια χαρά.
0: Θα μου βάλεις το τραγούδι των Γάλλων.
1: Ναι, αυτό είναι έτοιμο. Το έχουμε, νομίζω τον Νορβηγών ήθελες. Θα το βρούμε και τον Νορβηγών.
0: Και τον Νορβηγών για τον Πάνο. Βάλε τον Νορβηγών πρώτα.
1: Κάτσε, τώρα πρέπει να το ψάξω.
0: Α, δεν το είδα.
1: Πάμε.
0: Τι θα μας βάλεις τώρα.
1: Ακούσα.
0: Αλέλε μπλε, πάμε να το ακούσουμε.

0: Μου βάλεις το Ζουρού.
1: Το νορβηγό. Το τραγούδι τους.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αυτό εκεί πέρα.
0: Δεν είναι γερού, ναι, εντάξει, αλλά άμα πατήσεις Ζουρού μπορεί να σου βγάλει.
1: Ναι.
0: Κάτι θα σου βγάλει. Λοιπόν, Χρύσα επιμένει εδώ. Όχι, δεν βάζουμε. Αύριο θα κάνετε ό,τι θέλετε, παραγγελίες, και θα μας πείτε και για ποιο λόγο όμως θα τα βάζετε. Με όλο το χάρη, γιατί να λειτουργήσει το jukebox, φανταστείτε ό,τι είσαστε. Λοιπόν, σε αυτά τα παραδοσιακά τα μπαρ στο Τέξας, με το jukebox, με την μπότα, σκισμένο τζιν και μπότα και καπέλο που έλεγε, που ακούνε διάφορα τραγούδια, αλλά...
1: Εγώ να σου πω κάτι, για να το κάνουμε πιο light, κάπου εδώ στην Ελλάδα, αλλά είναι η ώρα, 2,5 ώρα.
0: Ναι.
1: Να είναι το μισό, το μαγαζί να έχει αδειάσει. Ναι. Έχουν μείνει κάτι πάνι, κάτι καημάδες, κάτι επιτρόπου.
0: Έχουν φύγει και η μουσική.
1: Ναι, και είναι μόνο ένας DJ που βαριέται για να μπει βάλερες ή εκείνο. Είσαι και...
0: Όχι, να έχει το τσουμπόξι, να βάζουν μόνοι τους.
1: Α, εντάξει, εγώ λέω στο DJ. Βάλουμε τώρα Νορβηγία. Τι ακούμε τώρα. Βάλει Νορβηγία τώρα.
0: Βάλει Νορβηγία, κάνε την
1: αναγκή. Για τον Κρυπάνο.
0: Τώρα ακούμε την Νορβηγία.
1: Εντάξει, δεν συνεχίκαμε, σωστά.

Τόλι, δεν είπαμε ότι εσύ δεν είδες πουθενά την αδικία. Δεν είναι κακό να μην βλέπεις την αδικία. Δηλαδή ότι ευνοήθηκε η Αργεντινή. Και δεν λέμε ότι σ' αρέσει η αδικία. Αντιθέτως, φαντάζομαι ότι σε κανένα δεν αρέσει η αδικία. Απλά έχουμε και αντίθετη άποψη. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν έγινε τίποτα όμως. Δεν σαχωριόμαστε και γι' αυτά.

0: Τελευταίο καιρό γίνεται πολύ κουβέντα για το αν η Ελλάδα ήταν εκεί στο παγκόσμιο κύπελο, που θα έφτανε, και σύμφωνα και με τον Γιώργο εδώ μας έδωσε το μήνυμα, ίσως έμπαινε και στους 16. Δηλαδή θα παίρνανε και τους ομίλους, θα παίζανε στους 32 και ίσως θα παίρνανε και στους 16. Θα μου επιτρέψεις να έχω αντίθετη άποψη, έτσι όπως είδα τις ομάδες, αν εξαιρέσεις 2-3, εγώ θα βάλω τους Ουσμπέκους σε μια από τις 2, την Ιορδανία ως δεύτερη. Αν έχω ξεχάσει κάποια, μπορείτε να στείλετε και μήνυμα. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες ήταν αξιόμαχες.
1: Εντάξει, ήταν ανάλογα στον ομίλο που θα έπαιζες. Ναι, με μία νίκη.
0: Ναι, μία νίκη μπορεί να σου έφτανε για να. Όχι, μία τελικά 4 βαθμοί.
1: Ωραία, 4 βαθμοί.
0: Ή μία νίκη με πολλά γκολ και πολλά άλλα, τέλος πάντων, μπορούσαν να έχουν και τη λογική τους με τα αποτελέσματα που ήρθαν. Αλλά με την εικόνα που έχει η Εθνική, με το ταλέντο πάλι θα πούμε τα ίδια. Ναι, δεν ξέρω αν ήμασταν τελικά έτοιμοι για.
1: Τώρα,
0: βλέποντας αυτά τα
1: παιχνίδια. Νομίζω ο Ντέμις είχε δίκιο. Ναι. Σε μια προηγούμενη εκπομπή που έγινε παρόμοια συζήτηση, ότι η οφείσας, ότι καλό το θέμα, αλλά πρέπει και να κερδίζουμε. Δηλαδή να.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να παίξει το αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, δεν είναι ότι παίζουμε θεαματικό ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Εντάξει, απλά είμαστε καλοί. Είμαστε καλοί, παίζουμε και πιο επιθετικά πλέον. Ναι,
1: σε σχέση με αυτό που βλέπαμε ως εθνική όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, ναι, δεκαετίες ολόκληρες. Με αποκορύφωμα το 4 μέχρι το 14.
1: Ναι, που ήταν... δεν παίζαμε τίποτα super duper. Δηλαδή να πεις πω.
0: Το λένε και ήδη οι διεθνείς, αλλά ήταν ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Ήταν ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ομάδα είναι που έφερε τα αποτελέσματα. Θέλεις και τύχη. Και τύχη, ρε παιδί.
1: Δεν γίνεται. Όλα
0: βοηθάνε. Okay, αλλά εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί για τα παιδιά και με το επιτυχιακό κιόλα που κάναμε εδώ την εκπομπή. Και στο πρώτο πρόγραμμα στο Earth News Radio, αλλά και εδώ δώσαμε έμφαση και είπαμε ότι εγώ βλέπω αυτά τα παιδιά, τα είδα τώρα ερχόμενος εδώ που παρακολουθούσα το παιχνίδι, γεια σας παιχταράδες, εγώ το λέω πάντα με πολύ ευλάβεια και πολύ σεβασμό προς αυτά τα παιδιά, έχουν κάνει κάτι το οποίο η άποψή μου ότι δεν θα ξαναγίνει.
1: Οπότε, μακάρα ξαναγίνει, αλλά το φθαρότερο δεν θα ξαναγίνει.
0: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό που έκαναν. Αλλά πέρα από αυτό, δεν σημαίνει τώρα ότι αυτή η εθνική ομάδα που έχει ταλέντο, βλέπετε ότι σιγά σιγά στις αποτυχίες είναι που βγαίνουν όλοι οι προβληματισμοί και όλα τα θέματα. Λίγο με τον Κωνσταντέλια, λίγο με τον ένα, λίγο με τον άλλον, λίγο αυτό, οι επιλογές. Γκρινιάζει ο κόσμος. Και βλέπεις ότι υπάρχει και γκρινιά. Όχι εσωτερικά τόσο, όσο, πώς να σου το πω, όσο περιφερειακά γύρω-γύρω από την ομάδα.
1: Και όταν εδώ που τα λέμε πάντα
0: υπήρχε. Δέχεται μια ομάδα πίεση συνέχεια.
1: Ακόμη και στα καλά της πάντα υπήρχε. Μπα, 1-0.
0: Έτσι είναι. Γιατί είναι η κορυφή. 1-0
1: κερδίσαμε. Κερδίσαμε.
0: Η κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι η εθνική ομάδα. Όλες οι εθνικές είναι οι κορυφές.
1: Ναι, αλλά λέω και στην εποχή που κέρδιζες, δεν έπαιζες αυτό που λέμε, δεν ήσουν θεαματικός, αλλά κέρδιζες, τότε γκρίνιαζες,
0: δεν
1: σημαίνει 1-0.
0: Ναι, ναι.
1: 1-0.
0: 1-0, ναι, μας πείραξε. Ο Μπόμπι, γεια σου ρε Χαραλάμπε. Vancouver, την Bonnie Tyler την αποκαλούσαν θηλυκό Ρος Στιούαρτ, λόγω φωνής και μαλλιών. Ναι, και μαλλιών, Μπάμπις, ναι. Μπόμπι μου, Χαραλάμπε, αλλά από το Vancouver, αλλά και είναι αυτό το γρέζι, το λένε, που είχε στη φωνή της, ήταν κάτι πραγματικά διαφορετική. Και εντάξει, μιλάμε για ταλέντο τώρα, πολύ ταλέντο, όχι απλά ταλέντο, πολύ ταλέντο. Έχεις δίκιο, Μπόμπι, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, είναι και 26, να πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Κανονικό.
0: Κανονικό τραγούδι, βάλε, έχουμε αυτά τα έτης, έχω ετοιμάσει μια
1: ναι,
0: λίστα.
1: Ναι, εύκολο, κανονικό, ναι, ναι.
0: Μαγική λίστα της εποχής σου, για πάρτις του Νοάς Μπέτε. Να ακούσουμε κάποια τραγούδια και αμέσως εδώ για τη συνέχεια.

Λοιπόν, σε αυτή τη νέα πλατφόρμα, τέλος πάντων τι μορφή θα έχει δεν το ξέρω, θα παρακολουθήσουμε και το Super Cup φέτος. Σε αυτή το, ο Γιάννης Αλαφούζος έχει πάρει και τα δικαιώματα για το Super Cup το εφετινό μεταξύ της ΑΕΚ και του Όφη, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και του κυπελούχου Όφη. Θα γίνει 12 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη στις 8 η ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο, αυτό το Super Bet, τέλος πάντων Super Cup, με τους χορηγούς που βάζουν και όλα τα σχετικά. Και είναι και αυτό μια είδηση της ημέρας που έχει τη σημασία του, γιατί έχει και πολύ ενδιαφέρον. Είναι ουσιαστικά θα ξεκινάει και η σεζόν. Τα επίσημα παιχνίδια εννοώ, τα σε χώριες διοργανώσεις.

Είναι γνωστό ότι το τρόπο ότι ο πρωταθλητή της πρωταθλήτριας ΑΕΚ κάνει το γύρο της Ελλάδος, όμως χθες ταξίδευε στο Φανάρι, βρέθηκε εκεί στο δίπλα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και καταλαβαίνετε ότι το Μπαρθολομαίο και ήταν μια ιδιαίτερη και συμβολική αν μη τι άλλο κίνηση και από πλευράς ΑΕΚ. Και μην μου πείτε ότι αυτά τα τραγούδια δεν τα θυμάστε, έτσι.

Την ερχόμενη Πέμπτη στις 9 η ώρα θα έχουμε εδώ να λέμε και διάφορα εκτός από το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί είναι η κυκλήρωση του πρωταθλήματος της Super League, έτσι. Πολύ σημαντικό εκεί στον Άλυμο θα γίνει. Με τον αγαπητό Γιάννη Κοδούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη να κάνουν την παρουσίαση. Να θυμίσω επιπλέον με Καλαμάτα και Ηρακλή, έτσι φέτος η κλήρωση, γιατί ο Ηρακλής επέστρεψε και η Καλαμάτα το ίδιο στην κορυφαία κατηγορία. Μουσική 26 αγωνιστικές θα έχει η κανονική περίοδος, θα θυμίσω. Θα ξεκινήσει 22 Αυγούστου. Πρώτα το Super Cup, 16 και μετά 22 πρώτη αγωνιστική. Ο Βαγγέλης θυμήθηκε τα νιάτα του. Μπράβο Επιτρόπου με τα ωραία σου τραγούδια. Γελάει ο καημάς απ' έξω.

0: Ακριβώς αυτό είπα και εγώ, Νίκο, ότι όπως είδα τις ομάδες, πολύ δύσκολο. Εντάξει, δεν βάζω στην ίδια κατηγορία φυσικά την εθνική με το Ουσμπεκιστάν ή την Ιορδανία, αλλά και η Αϊτή που είπες και το Κονγκό. Ζόρικες ομάδες ήταν. Όλες ήταν αξιόμαχες πάντως. Ναι, και η εθνική θα ζοριζόταν και με αυτές τις ομάδες. Όχι γιατί δεν είναι καλή, γιατί σε ένα παγκόσμιο κύπελλο, σε ένα μουντιάλ, οι ομάδες μπαίνουν και τα δίνουν όλα. Γιατί είναι η στιγμή που μπορούν να γράψουν ιστορία. Δημήτρη, λέει
1: και
0: εδώ,
1: με αυτή τη λογική, όμως που τα δίναν όλα και η δική μας, μπορεί να πηγαίνει πολύ καλά.
0: Ναι, αλλά με την εικόνα που έχει η εθνική, με την εικόνα έτσι όπως είδα τις ομάδες. Ναι, αυτό ναι, λέμε. Ναι. Δεν μπορούμε με τα αν να γράψουμε.
1: Όχι.
0: Το μέλλον έχει γραφτεί με άλλο τρόπο. Χωρίς, με τους παρόντες και όχι με τους απόντες. Έτσι. Όσο για τον παίχτη που είπατε, δεν τον αφήνει ο Γιοβάνοβιτς να τιμήσει τα χρώματά μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν τον αφήνει ο Γιοβάνοβιτς. Εννοείς για τον Κωνσταντέλια? Όχι, είναι μια ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει και νομίζω ότι το μόνο που κάνει είναι να φθείρει τον παίχτη, να φθείρει την εθνική και να διτλειάσουμε και εμείς και την ψυχούλα μας, έτσι όπως καταντήσει η κατάσταση. Το καλό είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι ήταν προσωρινή η ανακοίνωση, δηλαδή ότι προσωρινά θα απουσιάσει από την εθνική. Τουλάχιστον αυτό ελπίσουμε. Εγώ θεωρώ είναι πολύ καλή ευκαιρία να επιστρέψει έστω και μερικός, και λέω μερικός, δηλαδή ας μην είναι και βασικός, ο σπουδαίος Φορτούνης στην εθνική ομάδα. Δεν είναι κακό αυτό. Βέβαια, το δικαίωμα και του παιδιού είναι και να μην επιστρέψει ό,τι έχει προσφέρει, ο καθένας έχει προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε βοηθήσω τραγούδια.
1: Ναι, ναι, βλέπω πως χορεύεις. Πρέπει να ανεβάσω βίντεο.
0: Αχ. Δεν θα ανεβάσουμε βίντεο γιατί σήμερα έχω βάλει πολύ μουσακά. Αυτό έπρεπε να ρωτήσω. Ξέχασα. Το παρέλειψα. Μουσακά με κολοκύθι ή μουσακά με μελιτζάνα? Γιατί την πιο light τώρα.
1: Σίγουρα θα έχει πατάτα, έτσι.
0: Ναι, διαροπάλω. Αλλιώς δεν έχει νόημα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλιώς δεν έχει νόημα.
1: Μελιτζάνα.
0: Μελιτζάνα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Και τώρα είναι τη μόδα, κάνω μισό ταψί έτσι και μισό γιουβέτσι. Όμως, γιουβέτσι το εννοώ και μισό μελιτζάνα, μισό κολοκύθι. Μου μπερδευτώ, έβαλα και το γιουβέτσι μέσα μου. Αλλά έχεις. Εσύ δεν σου σέρβιραν κάποια στιγμή, εσύ δεν μου το έλεγες. Σου σέρβιραν. Πώς το λένε, αυτό που δεν τρώνε κρέας.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Όχι, πήγα να πάρω. Δηλαδή ήρθα ένα και το γραφείο ήμουνα. Ναι. Και λέω, δεν είχα πάρει φαγητό και λέω, κάτσε να πάω να φάω.
0: Βίγκαν, το θυμήθηκε.
1: Ναι, παστίτσιο και λέω, what is this? Όχι, λέω, δεν θέλω, ευχαριστώ. Μα λέω, δεν θέλω, λέω, εντάξει, λέω, δεν θέλω.
0: Ναι, που είναι από κρέας που δεν είναι κρέας.
1: Ναι, λέω, δεν θέλω, λέω, άμα είναι κάτι. Είναι λέω, να πάρω ένα μπριαμάκι. Λέω, μια χαρά καλύτερο. Ναι, ένα, ναι. Δεν θέλω τίποτα, λέω. Δηλαδή έφυγα και καλά θυμωμένος. Και παρήγγειλα σουβλάκια.
0: Αφήστε το παστίτσιο για τα σουβλάκια.
1: Το παστίτσιο, όχι το παστίτσιο όμως, έτσι.
0: Ναι, όχι αυτό το παστίτσιο.
1: Μην το λες παστίτσιο, πες το κάτι άλλο.
0: Εντάξει.
1: Όχι, έτσι είναι.
0: Τώρα, δεν τα είπα αυτά για να σε κάνω έξαλλο.
1: Όχι, δεν με κάνω έξαλλο, απλά πρέπει να το πω. Εντάξει,
0: okay. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ρασπορ. Ακούτε βραδινούς μπαλαδόρους, τρομάρα μας. Ο Τάσος ανταποκρίθηκε κατευθείαν. Μελιτζάνα και μόνο με αυτή τη λέξη. Μελιτζάνα. Τα πες όλα μεγάλα. Αυτή η εθνική δύσκολα θα περνούσε τη φάση των ομίλων. Να συνεχίζεται η συζήτηση που ανοίξαμε. Μια ταχύτητα πίσω εκτός από Κατάρ. Ναι. Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κουρασάο. Όχι, το Κουρασάο ήταν καλό. Συγγνώμη. Κουρασάο ήταν καλό. Εντάξει. Δεν ήταν super duper, αλλά καλό ήταν. Καλά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τώρα μην την ισοπεδώσουμε και την εθνική ομάδα. Έχεις δίκιο, Τάσο.
1: Αλλά σε εκτός παιχνιδιού, ήταν 4-5
0: ομάδες από τις 48. Από τώρα και χωρίς να έχει παρουσία εθνική, θα έλεγα ότι η εθνική θα ήταν καλύτερη από αυτές τις ομάδες. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και αλλάζει και το κλίμα όταν.
1: Όταν παίζει εκεί.
0: Όταν πηγαίνεις, είναι αλλιώς.
1: Να κερδίζεις ένα παιχνίδι στην αρχή.
0: Άμα πάρεις ένα μάτς μετά, είναι ανάσταση. Αυτή η εθνική δύσκολα θα περνούσε, συνεχίζεται εδώ η κουβέντα μας. τα είπαμε αυτά όμως. Ο Νίκος εδώ επιμένει. 11 Ιουλίου έρχεται το κύπελο της ΑΕΚΑΡΑΣ μας στη Σύρο, λέει ο Νικόλας. Να τα λέμε και αυτά. Βγάλουμε δελτίο που πηγαίνει το τρόπιο. Αυτό με το τρόπιο τι είναι? Είναι ωραίο όμως. Συμφωνείς?
1: Εγώ και δεν ναι και όχι. Ναι, ναι, θα πω εγώ όχι θα πω έτσι, αλλά το λέω το ναι έτσι για να μην φωνάζουν. Όχι.
0: Όχι, δεν συμφωνείς ιδιαίτερα που το πηγαίνω.
1: Από την άλλη, καταλαβαίνω τη δικαιολογία.
0: Κάποιοι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, ναι, παιδάκι μου, ότι τα παιδιά μεγάλη-μικρή στην περιφέρεια θέλουν να δουν από κοντά.
0: Το τρόπαιο. Όπως ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός πήρε και το ευρωπαϊκό, το πρώτο.
1: Ναι, ναι, από εκεί ξεκίνησε. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε.
0: Το Βόλτα, ναι, ναι, σωστό. Εντάξει, καλό είναι, δεν είναι κακό μόνο. Εντάξει, και έρχεται και ο κόσμος μιας ομάδας πιο κοντά στην ομάδα, έτσι. Δεν είναι κακό, αντίθετα. Όχι.
1: Δεν υπάρχει κάτι άσχημο, αλλά απλά δεν τρελαίνομαι εγώ έτσι.
0: Ναι, ναι. Έχετε αρχείο με μεταπολεμικά τραγούδια στην αίρα. Μπράβο, λέει. Και τα... ο Γιώργος, έλα μωρέ τώρα.
1: Του Μεσοπολέμου, εντάξει.
0: Μην γίνεσαι, όχι του Μεσοπολέμου. Θέλω να πω ότι βάζουμε παλιά τραγούδια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μην γίνεσαι καημάς τώρα, εντάξει. Τώρα.
1: Έχει δίκιο, 100%.
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Έχει δίκιο.
1: Και πάλι καλά, πώς το λένε, ποιος το έστειλε αυτό?
0: Ο Γιώργος.
1: Και πάλι καλά, Γιώργο μου, έτσι. Εδώ έχουμε ακούσει, ήταν βραδιές που ήταν μόνο πεθαμένοι. Και όχι νέοι πεθαμένοι, πεθαμένοι εδώ και δεκαετίες.
0: Αν ήταν η Ελλάδα στο Μουντιάλ, θα είχαμε επανάληψη το 94. Ναι. Καλημέρα και σε σένα, Αριστοτέλη μας. Τώρα μας στέλνει και τα μηνύματα του Αριστοτέλης. Τώρα εκεί πέρα είναι. Α, ξημέρωσε. Ξημέρωσε στη. Ναι, και καλά, επειδή βάζουν ήρωες τώρα την ωραία Ελένη, τη βάζουν μαύροι σκηνοθέτες και κάτι τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουν βάλει το.
1: Τον Κολοκοτρώνη.
0: Τον Κολοκοτρώνη είδα κάτι.
1: Ναι, και εγώ το βέβαια.
0: Εντάξει, τώρα δεν έγινε ταινία όμως μόνο τον Κολοκοτρώνη, αλλά έχει το George Washington με μαύρο. Και καλά, τα μαύρος. Εντάξει. Τώρα, να και τον Κολοκοτρώνης εδώ.
1: Παιδιά είναι ταινίες, έτσι. Δεν αλλάζει καμία
0: 10,
1: ιστορία.
0: 10 παρά 20 είναι εκεί στο.
1: Δεν αλλάζει καμία ταινία, καμία ιστορία με μια ταινία.
0: Ναι, και ο καλλιτέχνης θέλει να εκφραστεί με ένα δικό του τρόπο. Δεν σημαίνει αυτό ότι παραπεί την ιστορία. Δεν τρελαίνε.
1: Προηγούμενη έτσι μεγάλη ταινία Hollywood που είχε σχέση με Ελλάδα ήταν η Τρία. Το τι είχα ακούσει από δύο από πίσω μου που ήθελα να σηκωθώ.
0: Γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος τι δεν λέγανε.
1: Α, μπράβο, μπράβο, ναι, και εδώ μέχρι να εξωτερώ. Ναι, ναι, σωστά, έχεις δίκιο, ναι.
0: Και τι δεν λέγανε. Αλλά.
1: Αλλά είναι ταινίες.
0: Περνώντας τα χρόνια όμως έχουν γίνει και πολύ. Πλέον έχουν στη συνείδηση του κόσμου είναι σημαντικές ταινίες αυτές.
1: Ταινίες, δεν είναι βιβλίο ιστορίας.
0: Ναι, δεν είναι καταγραφή της ιστορίας. Βασίζεται σε κάποια.
1: Με την ιστορία.
0: Βασίζεται σε κάποια γεγονότα και έχει φτιάξει ο σκηνοθέτης ένα σενάριο για να το έχει προσαρμόσει, το έχει κάνει χολιγουτιανό. Και μας το παρουσιάζει με τον τρόπο που μας το παρουσιάζει. Εντάξει. Okay.
1: Γιατί να αντιπαραθέσω και εγώ θυμάμαι ελληνικές ταινίες που είναι έτσι πολεμικές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που είχε αρκετή δόση υπερβολής. Αλλά μου αρέσανε. Δεν σημαίνει ότι έτσι είναι η ιστορία.
0: Όλα...
1: Έβλεπα μια ταινία, μου άρεσε και τελείωσε εκεί. Δεν είναι ότι αυτή είναι η ιστορία. Αν μαθαίναμε την ιστορία από το σινεμά.
0: Ως ταινία, όχι.
1: Ναι, βέβαια, ναι, ναι.
0: Εδώ λέτε, να καλά μας έκανε εδώ ο Θοδωρής. Εδώ λέτε ότι θα πάρει πρωτάθλημα επανάθαλη. Η μαύρη Ελένη σας πείραξε.
1: Το λέει για μένα αυτό έτσι.
0: Καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Μ' άκουσε κάποιος που τα έλεγα χτες. Όχι, χτες έξω. Στον Αποστολόπουλο.
0: Α, ναι. Εντάξει, οκ, okay, γιατί όχι. Να πάρει και ο Παναθηναϊκός κανένα τρόπαιο. Δεν κακό. Ποιος θα βγει πρώτο σκόρερ, ο Μέση ή ο Εμπαπέ?
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Ή μήπως ο Χάλαντ. Πού θα φτάσει?
1: Έτσι είναι. Αυτός που θα φτάσει τελικό θα το πάρει. Έτσι όπως έχει πάει το πράγμα.
0: Αν φτάσουν αυτοί οι δύο, είναι αμφίροπο. Πρώτα απ' όλα αυτό που έκανε ο Εμπαπέ είναι ο μοναδικός που έχει κάνει χατρίκ νομίζω σε τελικό. Έτσι. Έχει βάλει τρία γκολ, έβαλε σε κόλπο.
1: Λέει αυτό. Δηλαδή τώρα ο Εμπαπέ έχει πιθανότητες γιατί συνεχίζει. Θα συνεχίσει και η Αργεντινή. Θα συνεχίσει και ο Χάλαντ. Αν συνεχίσουν τότε. Δηλαδή αυτός που θα πάει τελικό νομίζω θα πάρει και το χρυσό παπούτσι. Όχι, δεν λέγεται έτσι.
0: Χρυσό παπούτσι, χρυσό παπούτσι το λένε. Χρυσό παπούτσι το λένε. Λοιπόν, ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας σκόρερε ξανά. Διαβάζω τώρα δημοσιεύματα. Έχει 8 γκολ και 3 ασίστ στο Μουντιάλ του 26, τις περισσότερες από ένα παίκτη μετά το 70 και τις 10 του θρυλικού Γκέρτ Μίλλερ. 10 γκολ και 3 ασίστ είχε ο Γκέρτ Μίλλερ το 70, συνολικά 14 στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί πολλοί το έχουν μπουρδέψει, στο παγκόσμιο κύπελο που κατέκτησε τελικά η Γερμανία το 74. Ο Γκέρτ Μίλλερ είχε σημειώσει, όχι ότι είναι και λίγα, 4 γκολ εκείνη την εποχή. 4 γκολ δεν
1: είχαμε ήταν, άσχετο. Όχι άσχετο, είχαμε επεισόδια στο Παρίσι.
0: Ναι, καλά, αναμένουμε.
1: Με τους Μαροκινούς αυτή φορά. Δηλαδή, βλέπω στο Twitter τώρα.
0: Πάντα στα παιχνίδια της Γαλλίας με το Μαρόκο γίνεται ο μικρός χαμός.
1: Βλέπεις, χαμός γίνεται έτσι. Το βιντεάκι που παρακολουθώ έγινε μικρός χαμούλης.

0: Λοιπόν, οι Γάλλοι πάνε για το τρίτο βαρύτιμο τρόπαιο στην ιστορία τους, όμως έχουν κάνει κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς πλέον έγιναν μόλις η τρίτη χώρα που καταφέρνει τρεις συνεχόμενες προκρίσεις στα ημιτελικά. Πολύ δυνατό αυτό το κλαμπ και πολύ σπάνιο. Η Γερμανία έχει πετύχει κάτι τέτοιο δύο φορές, το 1982 στο 90, δηλαδή 82 στην Ισπανία, έπαιξε και τελικό δηλαδή, το 86 στο Μεξικό, έπαιξε επίσης τελικό, και το 90 που τελικά κατάφερε και το κατέκτησε, έτσι. Και το επανέλαβε το 2002, το 2006 και το 2010. Και στις τρεις περιπτώσεις μόνο την πρώτη έπαιξε τελικό, έτσι, η Γερμανία. Η Βραζιλία το έχει καταφέρει μόνο μία φορά, το 94 έως το 2002. Το 94 που το κατέκτησε, το 98 που έπαιξε τελικό απλά, και το απλά, δεν σκέφτεται κάτι εύκολο. Και το 2002 που επίσης το κατέκτησε, είναι σε Λεσάου, και οι Γερμανοί έχουν συνολικά 9 τρόπαια, έτσι. Δεν είναι και λίγο και αυτό που έχουν πετύχει. Αύριο, ό,τι και να επιλέξετε από τραγούδια, κύριε DJ.
1: Μάλιστα.
0: Πώς να το πω. Εγώ είμαι γεμάτος. Σήμερα έχω ευχαριστηθεί Bonnie Tyler, έχω ακούσει τραγούδια 80's, οπότε θα τα ανεχτώ όλα. Αν όμως ζητήσει κάποιος ακροατής και λίγο ο Καζατζίδης, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Μην τους αποκλείς τελείως. Δηλαδή.
1: Ναι, μην αρχίσει να ζητάνε καμιά δεκαριά τραγούδια. Ένα. Αυτό λέω.
0: Πήγα λιγάκι να ξεψαρώσω κατευθείαν, ρε παιδί μου, κατραπαγιά. Τι πράγμα είσαι. Λοιπόν, βλέπω πολλά έτσι στατιστικά και έτσι αντιπαραθέσεις έτσι που δημιουργούνται. Λοιπόν, ο Μπαπέ έχει σημειώσει 8 γκολ, ο Ντεμπελέ 5, είναι το απόλυτο δίδυμο για τη Γαλλία. Και θυμίζει, λέει, τη Βραζιλία τότε ο Ρονάλντο είχε σκοράρει 8 φορές και ο Ριβάλντο 5. Βεβαίως εκεί τελείωσαν όλα, γιατί αυτοί εδώ συνεχίζουν, έχουν ακόμα 2 αγώνες, έτσι, οι Γάλλοι. Εκείνη τη χρονιά η Σελεσάου είχε σηκώσει και το βαρύτιμο τρόπαιο το 2002. Μπορεί να είναι και ένα σημάδι γι' αυτό, αλλά άμα κολλήσουμε στα σημάδια δεν θα μπλέξουμε και τελικά θα απογοητευτούμε κιόλας, οπότε αφήστε τα σημάδια. Ναι, τραυματίστηκε ο Εμπαπέ, σωστά, αλλά νομίζω ότι περισσότερο προληπτικά για να είναι και σίγουρο. Αν ήταν τελικός εκεί, ή τελικός και πεζόταν η πρόκληση, νομίζω ότι θα τα έκαναν όλα αρόιδο για να παίξει. Πλησίασε κι άλλο το Μέση, βεβαίως. Πλησίασε 21 γκολ ο Μέση, 20 ο Εμπαπέ. Είναι από τους εν ενεργεία, 14 εν ενεργεία, ενώ συμμετέχουν ακόμη στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Χάρι Κέιν, έτσι, με 14 γκολ. Αυτή είναι. Από τους κορυφαίους, αυτή είναι. Δεν βλέπω άλλον. Ναι. Λοιπόν, 21 ο Μέση, 20 ο Εμπαπέ και ο Κέιν, ο οποίος είναι έκτος στη σχετική λίστα με 14. 21 λοιπόν ο Μέση, 20 ο Εμπαπέ, ο Κλόζε 16, ο Ναζάριο Ρονάλντο 15, ο Γκέρτ Μίλερ 14, 10 επαναλαμβάνω το 74, το 74, Χάρι Κέιν 14, ο Φοντέν με τα 13 του γκολ το 58, ο Πελέ σταμάτησε στα 12, ο Κριστιάνο έχει σταματήσει στα 11, μάλλον έχει σταματήσει στα 11, εγώ πάντα θα βάζω το μάλλον μέχρι να οριστικοποιηθεί. Ο Κλίσμαν επίσης στα 11, ο Κότσις, ο Ούγκρος στα 11. Εντάξει, αυτή είναι η πρώτη, με τον μεγάλο Λάτο να είναι ο 12ος στη σχετική τέτοια με 10 γκολ, και ο Γκέτ Μίλερ και ο Κουμπίγιας, πάρε παιχτάρα Πέρου. Χέλμουντ Ράν, Γερμανός. Έχει και άλλους με 10. Είναι ο Μπατιστούτα και ο Λίνεκερ. Έτσι, αυτοί ουσιαστικά είναι 17 γκολεαδόρ, έτσι, κορυφαίοι σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Και Λιονέλ Μέση και Εμπαπέ συνεχίζουν. Ο Εμπαπέ, μάλιστα, αυτά τα γκολ, Δημήτρη, που έχει βάλει, τα 8, είναι ρεκόρ που κάνει. Δηλαδή στα 39 του δεν έχει βάλει ποτέ 8 γκολ σε
1: παγκοσμίου. 8 γκολ, όχι.
0: Και έχει περάσει.
1: Είναι σαν το παλιό καλό κρασί.
0: Έχει περάσει και το 10 με προπονητή τον Μαραντόνα χωρίς να έχει βάλει γκολ. Νομίζω δεν έχει βάλει γκολ το 10. Δεν τα θυμάμαι καλά. Τώρα τι ήθελα και το είπα για να δημιουργήσω άλλες απορίες. Μπράβο, καλά του έκανα. Πάνος Παναθηναϊκός, Καλαμαριά, γεια σας παιδιά. Καλά μας κρατούσε παρέα μέχρι το πρωί. Να πείτε στο. Άντε, δεν το διαβάζω κάτω μήνυμα. Κατάλαβες.
1: Είπε σε επανάληψη, είπε. Εκπομπή σε επανάληψη, είπε. Δεν το διαβάζει.
0: Α, δεν το. Εντάξει, γιατί φοβήθηκα ότι έλεγε να.
1: Όχι. Αντί να βάλει.
0: Να το διαβάσω με μεγάλη μου χαρά, λοιπόν, φίλε Πάνο. Συνεχίζω. Καλά μας κρατούσατε παρέα μέχρι το πρωί. Να πείτε το διευθυντή, εάν δεν μπορεί να το συνεχίσει, να βάζει σε επανάληψη εκπομπές μέχρι το πρωί. Εντάξει, οκ, okay, το διάβασα. Το ετοιμάσω, είναι έτοιμο αυτό.
1: Κατά καιρούς υπήρχε έτσι γι' αυτό.
0: Ναι, εντάξει, θα το κάνω. Δεν είναι κακό. Ανέβασε. Σαμπρίνα. Σταυρούλιας γελάει γιατί είμαι σίγουρος.
1: Για μένα.
0: Όχι, γελάει.
1: Βλέπει το βίντεο.
0: Όχι, βλέπει και βίντεο. Γελάει γιατί είχε αφήσει Σαμπρίνα στο δωμάτιο.
1: Είναι και θυμάται το βίντεο κλιπ. Σου λέω από
0: εδώ. Το βίντεο κλιπ.
1: Το βίντεο κλιπ είναι όλα τα λεφτά. Είναι χωρίς ήχο.
0: Μάλλον δεν είναι βολικό αυτό το βίντεο που βλέπει.

0: Γεια σου Σάκη, καλό ξημέρωμα και σε σένα φίλε. Καλησπέρα λέει, αφού έχουμε Μουντιάλ Αμερική πρέπει να κλείσουμε μουσικά με Τζον Λι Χούκερ αύριο. Αφήστε τις παραγγελίες, αλλά έχεις και δίκιο, έχεις και δίκιο. Τάσο, το μικρό μάγο λέει θα προσκυνήσετε όλοι, εννοεί το Μέση. Εντάξει, αν το πάρει και αυτό, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει αμφιβολία. Ξέρεις, κατηγορούσαν, έλεγαν, δεν το έχει πάρει ο Μαραντόνα, αν δεν πάρεις παγκόσμιο κύπελο, όπως ο Πελέ, πήρε παγκόσμιο κύπελο, δεν του έδισαν και το πολύ μεγάλο αυτό το 90 που πήγε να το πάρει, να το κλέψει όχι με μπαγκοποντιά, αλλά πήγε να το κλέψει χωρίς να έχει πολύ μεγάλη ομάδα. Ο Μπόνι Εμ, τα τραγούδια σου.
1: Ουδέν σχολείο.
0: Καρεκλάρια. Καρεκλάδικα.

0: Κομματάρες παίζει ο Επιτρόπου. Μπράβο Επιτρόπου, λέει εδώ ο Σάξης. Να πει. Διάβασε το.
1: Ένα μήνυμα.
0: Γιατί είδα. Τα υπόλοιπα απλά δεν τα αναφέρω για να μην νομίζω ότι... Έφυγε και η Bonnie Tyler, δυστυχώς. Μας πήγε στα αίτης πάλι. Καλό ξημέρωμα. Πώς ακούσαμε, πώς η Bonnie Tyler. Ακούσαμε όλη, μια ολόκληρη ώρα Bonnie Tyler.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Εντάξει, έχει πει κι άλλα.

0: Εννοείται ότι δεν θα παίζουμε μόνο μουσική αύριο, θα πούμε και περισσότερα. Θα υπάρχει ό,τι επικαιρότητα υπάρχει από το παγκόσμιο κύπελο. 12 με 3 εδώ αύριο, χωρίς μετάδοση. Εκτός κι αν έχει παράταση και πενάλτια. Οπότε αμέσως μετά. Και εννοείται ότι ό,τι και αν συμβαίνει και στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά και στην ελληνική επικαιρότητα, έτσι.
1: Με τα γραφούλες κάπως.
0: Έχει, θα πούμε αύριο που θα πούμε περισσότερα, εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, Δημήτρη μου, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν το μικρόφωνο και στο παγκόσμιο κύπελο και στο Μουντιάλ. Αλλά φυσικά ήταν και η βραδινή Μπαλαδόρη εδώ που σα κράτησα συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Ήταν ο Πάνος Σταυρούλιας, 24 τον ήχο, την τελευταία ώρα και μα συντρόφευσε. Παρακολουθώ ταυτόχρονα και το παιχνίδι στην ΕΡΤ 2 τη Αργεντινή με την Αίγυπτο και τώρα. Προσέξτε τώρα, έχει γίνει ένα αντιαθλητικό φάουλ από την Αργεντινή, για τον Τόλι το λέω, Τόλι μου για σένα το λέω. Ορίεται όλος ο πάγκος, ο Σαλάχ, όλοι, για, που δεν έχει βγάλει κίτρινη κάρτα και τελικά έχει βγάλει δύο κίτρινες κάρτες στον πάγκο της Εθνικής Αιγύπτου. Είναι κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες κρίνουν πάρα πολλά και να θυμίσω ότι όλα αυτά είναι στο πρώτο ημίχρονο. Καθορίζουν τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή αν πάρει κίτρινη κάρτα στη συνέχεια, έτσι. Μην το... Γι' αυτό σας είπα, δεν έχει και νόημα να κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις, όπως πολλές φορές αποφεύγουμε και το... να κάνουμε μια αναφορά τις πολλές συζητήσεις, λέω. Εννοείται ότι είναι ένα αντικείμενο συζήτηση, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Δεν μπορείς να εξαντλητής ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Δεν γίνεται.
0: Πρέπει να το αναφέρουμε. Δεν γίνεται να μεταναφέρουμε. Αλλά ο καθένας να λέει τη γνώμη του με σεβασμό και τελείωσε. Δεν είναι και να κάνει. Μην τρελνόμαστε κιόλα. Λοιπόν, καλή συνέχεια αύριο με του Box, αλλά και με όλη την επικαιρότητα εδώ, στην Έρασπο και με του βραδινού μπαλαδόρου. Καλή συνέχεια σε όλου. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Αύριο Παρασκευούλα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα.
1: Αν έτσι Παρασκευές.
0: Καλά, εμάς για εμάς δεν ισχύει, αλλά ισχύει για όλους τους άλλους.
2: Σας χαιρέτησα, μα δεν σας χαιρέτησα.

Σάκη, συμφωνώ μαζί σου για το μήνυμα που έστειλες. Τώρα τι λένε οι άλλοι. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικός παίκτης ο Γιαμπουσέλε.